0: Είσαι γουρνοβοσκός. Για να προσβάλλω και τους γουρνοβοσκούς. Τον Μπάκο. Τον ολιγάρχη. Που σφάζει τα γουρούνια. Σκολίνες. Το αφεντικό του κύριου Εξάρχου. Δεν κάνετε καυτή δουλειά. Να πάτε στον Μπάκο. Να φύγετε. Να πάτε αλλού.
1: Να φύγετε. Να πάτε αλλού.
0: Να φύγετε. Να πάτε αλλού. Δεν κάνετε καυτή δουλειά. Είστε άχρηστοι. Και αγαπητή Σοφία μου λέει, οι τρεις υποβολείς δεν βοήθησαν καθόλου τον κύριο Τσίπρα που ήταν από πίσω του. Α, είχε και υποβολείς. Ε, βέβαια, αυτό το βλακώδες χαμόγελο τι μπορούσε να έχει. Δεν τον είδατε που γυάλιζαν τα μάτια του. Κυρίες και κύριοι, λες και είχε καπνίσει, 18 κιλά μαύρη ήταν. Είσαι καπνίσει ρε. Είχες πιει! Είχες πιει! Τον είδατε πως ήτανε. Το απόλυτο χάος, το απόλυτο κενό στα μάτια της Αγγελάδας κοιτούσε σαν χαζός της προβολής. Ρίξε αλλού πάτα ή αλλού βρισκόταν. Η Μπαζιάνα που είναι ρε! Η Μπαζιάνα που είναι ρε! Η καθηγήτρια πανεπιστημίου ρε! Που την έκανες μέσα σε 3 χρόνια. Από μια απλή νοικιαγωγό. Μια απλή... Τι ήτανε. Πού είναι ρε η Μπαζιάνα, γιατί δεν την εμφανίζεις. Έχει πάλι αξίριστα τα πόδια της. Άντε να γαθείτε από εκεί. Σαπίλες, αριστεροί.
2: Έλα, μας προσβάνει.
0: Έλα τώρα αριστεροί. Αριστεράτζες. Είχε κάνει μπάνιο βέβαια. Είχε κάνει μπάνιο, είχε μπανιαριστεί. Οι άλλοι δεν είχαν κάνει μπάνιο από κάτω. Βρωμοκόπαγε ο τόπος. Πήγανε άνθρωποι στο Δυσίο και βρίξανε. Από τη βρώμα, την πίχλα, τη δυσοδεία. Αυτούς θα ψηφίσετε ρε. Και μου λέει η αγαπητή Σοφία, η ξύλινη γλώσσα και η αμηχανία στις εκφράσεις και στις κινήσεις του κυρίου Τσίπρα δεν κρύβονται πίσω από τις υποβολείς. Κύριε Τσίπρα, χειρότερο από θέατρο το κάνεις, επιθεώρηση. Πάμε όμως να ακούσουμε τον αυριανό σωτήρα του τόπου που τον ενισχύει με μετασχηματιστές. Τον ενισχύει με συμπυκνωτές ήχου. Με πολλαπλασιαστές ήχου. Τον ενισχύει η διαπλοκή. Δεν μου λέτε κάτι ρε και στο Μέγκα του κυρίου Μαρινάκη. Κύριε Πρόεδρε, δεν τους βλέπεις. Αυτό έχουν πάρει σκηνή κορδόνι και υποστηρίζουν τον Τσίπρα το πρωί μέχρι το βράδυ. Θεωρώ ότι δεν είναι της αρεσκίας ο Τσίπρας. Αυτή είναι η εκτίμησή μου. Το πατώσατε το δελτίο. Στο 11 το φτάσατε χτες. Στο 11. Η κυρία Παναγωπούλου, η φίλη της κυρίας Γκραμπόφσκη, έτσι πήρε στη θέση στο δελτίο ειδήσεων, κουνάμενη και λιγάμενη. Και, ναι, έχω δικαίωμα να τους κρίνω, γιατί με κρίνουνε. Η κυρία Παναγωπούλου. Όχι γρία, η άλλη ξανθιά στο Μέγκα. Αλήθεια, αυτό το κοντρόλ που βασάτε στο χέρι, τι είναι για το AutoQ, για να ρέει καλά το AutoQ είναι. Για ακούστε το χαμάλι του Ανδρέα Παπανδρέου, το μιμητή, παπαγάλο του Ανδρέα Παπανδρέου, κύριο Τσίπρα. Για ακούστε τον έξω από τον Αεροπάγο.
3: Πάμε στον Αεροπάγο, γιατί τώρα βγαίνει ο Αλέξης.
0: Πάτε στον Αεροπάγο, πηγαίνετε στον Αεροπάγο, τρέχοντας.
3: Την ιδρυτική διάρκεια.
0: Τρέχοντας.
3: Να ακούσουμε τι θα...
0: Να ακούσετε τι. Τι να ακούστε. Φόρεσε και το λευκό σακάκι. Ο Παρταόλας. Ο Λάφρος Κωνσταντάρας. Φόρεσε το λευκό σακάκι. Μου μπάζρε με το λευκό σακάκι.
4: Το κάλεσμά μας για...
0: Το πήγε στο καθαριστήριο.
4: Για την Ελλάδα, το δίκαιο, τη δημοκρατία και μια ζωή με αξιοπρέπεια έχουν ανταποκριθεί δεκάδες χιλιάδες πολίτες από όλη την Ελλάδα.
0: Εκατομμύρια έχουν ανταποκριθεί.
4: Και Έλληνες από το εξωτερικό, Έλληνες της Διασποράς.
0: Αμέτρητοι.
4: Είναι πολύ συγκινητικό ότι από τις πρώτες κιόλας ώρες έσπευσαν να υπογράψουν τη διακήρυξή μας στο διαδικτυακό τόπο My Ελλάς, όπου ακόμα χιλιάδες πολίτες σπέβδουν να υπογράψουν. Σήμερα, όπως ορίζει ο νόμος, καταθέσαμε στον Άριο Πάγο συμβολικά 300 από τις χιλιάδες υπογραφές.
0: Σαν τις Λατινοπούλου! Είναι υπογραφές και με πεθαμένους, πεθαμενατζίδες, που τους βγάλανε από τις κάσες για να υπογράψουνε, κύριε Τσίπρα.
4: Σημαία μας είναι η δημοκρατία και η δικαιοσύνη, διότι η δημοκρατία εκφυλίζεται δίχως δικαιοσύνη και η δικαιοσύνη δεν ανασένει δίχως ισχυρή δημοκρατία. Είμαστε πολύ χαρούμενοι και αισιόδοξοι. Φιλοδοξούμε να είμαστε χρήσιμοι στην κοινωνία, στο λαό και στην πατρίδα μας. Και είμαστε χαρούμενοι, όπως είπα, διότι υπάρχει μια πολύ μεγάλη ανταπόκριση. Το ταξίδι μας και οι αγώνες μας τώρα ξεκινούν και ευελπιστούμε ότι θα καταφέρουμε να φέρουμε κάτι καλύτερο σε αυτόν τον τόπο. Να είστε καλά. Αυτό που καταλαβαίνετε ότι σηματοδοτεί και αυτό το οποίο είπα, ότι η δημοκρατία χωρίς δικαιοσύνη εκφυλίζεται και πρέπει να δώσουμε όλοι και όλες αγώνα με σημαία μας τη δημοκρατία και τη δικαιοσύνη.
2: Να είστε καλά.
3: Αυτές λοιπόν ήταν οι πρώτες δηλώσεις του κύριου Τσίπρα μετά την ιδρυτική διακήρυξη του νέου του κόμματος.
0: Για να σταθούμε κάπου. Πρώτον, δεν μου λέτε κάτι ρε παλουκάρια εκεί στον Άριο Πάγο και παλικάρισες. Το όνομα του κόμματος λέγεται Ελλάς. Επιτρέπεται να χρησιμοποιεί εθνικό το όνομα της χώρας μας, πατρίδος μας, ο κύριος Τσίπρας, το Ελλάς. Ελλάς. Δεν έχει σημασία αν είναι με ένα λάμδα. Ακουστικά ο άλλος που τα ακούει είναι παραπλανητικό. Επιτρέπεται λοιπόν, μα είναι μέσα στους όρους, είναι μέσα στο νομοθέτημα, στο εκλογικό νομοθέτημα, ότι απαγορεύεται να χρησιμοποιείς σύμβολα όπως η ελληνική σημαία για να φτιάξεις ένα κόμμα, απαγορεύεται να χρησιμοποιείς επωνυμία που έχει σχέση με εθνικά σύμβολα για να φτιάξεις ένα κόμμα και απαγορεύεται να χρησιμοποιείς εθνικούς χαρακτήρες για να φτιάξεις ένα κόμμα. Είναι ή δεν είναι έτσι? Ο Άριος Πάγος έπρεπε να απαγορεύσει το κόμμα. Βεβαίως ο κύριος Τσίπρας έχει σκεφτεί κάτι άλλο που είναι πολύ πιο βρώμικο από αυτό που νομίζετε. Επιδιώκει, και γι' αυτό το έκανε, επιδιώκει να συγκεράσει εκείνη την εποχή του συμμοριτισμού. Προσέξτε, το Ελλάς για τους παλιούς ψηφοφόρους, αυτούς τους τα σάψαλα, μιλάμε για σάψαλα τώρα, προσπαθούν να συγκεράσουν τους αριστερούς, 80-ριδες, 90-ριδες, που έχουν κάποιες θύμησες από τους φάχτες του ΕΑΜΕΛΑΣ, για να δείτε πόσο πρόστιχοι είναι οι αριστεροί. Οι αριστεροί ηγήτορες αυτού του κομμάτου είναι πρόστιχοι. Προσπαθούν να συγκεράσουν το ΕΑΜΕΛΑΣ, τους φάχτες των μεγάλων αγώνων των εθνικιστικών παρατάξεων της κατοχής με το σημερινό Ελλάς. Κύριε Τσίπρα, δεν μπορούμε να στο επιτρέψουμε αυτό. Αυτοί ήταν προδότες, ήταν άνθρωποι που θέλαν να μας στείλουν στο σοβιετικό παραπέτασμα και ήταν δολοφόνοι. Έβαλαν τη λιπογραφή τους στις μεγαλύτερες σφαγές που έχει γνωρίσει ο τόπος. Εγώ δεν είμαι πολιτικός, ούτε διχαστικός. Θα ξαναφέρω όμως την ιστορία μπροστά. Και επίσης προσπαθούν να συνδυάσουν κάποιους χαμερπείς αριστερούς που ζουν ακόμα. Όσοι ζουν ακόμα από εκείνη την εποχή του ΕΑΜΕΛΑΣ. Δεν είναι πολλοί. Την εποχή του Βαφιώδη, του Ζαχαριάδη, του Μπελογιάννη, του Βελουχιώτη. Για να μπορούν να μας δώσουν ιδεολογική όθηση και συγκερασμό για την καινούργια ονομασία. Πρέπει να αποκλειστεί από τον Άριο Πάγο η ονοματοδοσία Ελλάς. Είναι παράνομη. Αλλά ποιος θα τα ακούσει? Ο κύριος Κωνσταντίνος Τζαβέλας ή η κυρία πρόεδρος του Άριου Πάγου, που κοιτάζουν να πάρουν την παχελή του σύνταξη για να την κοπανίσουν? Ουκέ με καθεύδιν το του Ιταλού εισαγγελέα τρόπεων, κύριε Τζαβέλα. Στην Ιταλία οι εισαγγελείς κυνηγάνε την Κόζα Νόστρα και εσύ εδώ κυνηγάς μύγες. Χαφταλεύρι, χαφταλεύρι. Προσβάλλεις το δικαστικό σώμα, κύριε Τζαβέλα. Τι νόμισες, ας σου ευχαριστούμε επειδή έρχεται του Αγίου Πνεύματος? Εμείς τον κάνουμε το σταυρό μας στο Άγιο Πνεύμα και στην Πεντηκοστή. Αλλά ο κύριος Τσίπρας δεν τον κάνει το σταυρό του. Και δεν έχει κανένα δικαίωμα να κατεβαίνει με την ονοματοδοσία Ελλάς. Απαγορεύεται διαροπάλου. Και αν υπήρχε Άριος Πάγος, θα έπρεπε να έχει αποκλείσει το δικαίωμα. Και εμένω σε αυτή τη θέση. Και εμένω με αποδεικτικά μέσα. Δεν το λέω τυχαία. Έχουν αποκλειστεί κομματικοί μηχανισμοί που αποπειράθηκαν να χρησιμοποιήσουν τέτοια εθνικά σύμβολα, έστω και με το όνομα του κόμματος, και απεκλείστησαν.

κυρία Μοντέκη μου λέει, αγαπητέ, αυτό που κάνεις σήμερα το καταλαβαίνω. Μπορείς να λες ό,τι θες για τον γύμνο Σάλιαγκα. Προφανώς εννοεί τον κύριο Τσίπρα η κυρία μου. Για απόλυτο δίκιο βεβαίως. Όπως έλεγε η γιαγιά μου, κάτι το οποίο συχαινόταν και δεν εκτιμούσε, αλλά είναι ανάγκη να τον ακούμε κι εμείς, να ακούμε αυτό το έντομο. Ναι κυρία μου, έχεις δίκιο. Ήταν μια μικρή παρένθεση. Πιστέψτε με, δεν θα τον ξαναπαίξω. Μου προκαλεί μόνο και μόνο που τον ακούω αηδία. Αηδία! Δεν μπορώ να διανοηθώ και δεν έχω κάτι προσωπικό με τον κύριο Τσίπρα. Τον κύριο Τσίπρα είναι να κάτσεις να φας πασατέμπο, να πιεις γκαζόζα, να σε φιλοξενήσεις στο νοικιάρικο του Σουνίου για να κάνεις κανένα μπανάκι εκεί στα βράχια. Έχει μια μικρή παραλία εκεί. Το έχει φτιάξει κιόλας από ό,τι μαθαίνω. Το έχει ανακατασκευάσει, αν και απαγορεύεται από τον αρχαιολογικό νόμο. Πήρες άδεια, ρε, από το... την αρχαιολογική υπηρεσία, από τη φίλη στη Μενδόνη. Πήρες άδεια. Πρέπει να πάρεις άδεια στην περιοχή, στην θεωρείται αρχαιολογική ζώνη μεγίστου βάσεως στο Σούνιο για να μπορέσεις να κάνεις ανακατασκευές. Πήρες άδεια από τη Μενδόνη για να κάνεις ανακατασκευή. Στο νοικιάρικο του Σουνίου. Είναι νοικιάρικο αυτό. 500 ευρώ το μήνα δίνει ο φτωχοπατήρης του Ελλάς. Ήθελα να ξέρω, υπάρχουν ψηφοφόροι σήμερα που έχουν μυαλό στο κεφάλι τους οι οποίοι θα ψηφίζουν τον Τσίπρα? Ρωτάω ρε, πείτε μου. Πείτε μου και θα τρελαθώ. Τι να ψηφίσετε από δαυτόν? Δεν κάνω επίθεση εγώ στον κύριο Τσίπρα σήμερα. Του το φιλάω μανιάτικο βεβαίως, γιατί με συσχέτισε στη Βουλή με τον κύριο Μητσοτάκη. Άκου, λέει, ο Στέφανος Χίος πολιτικής ο Μητσοτάκης. Καταρχήν προσβάλλει το όνομά μου. Προσβάλλει το όνομά μου! Να με αποκαλεί Στέφανο Χίος, να αποκαλεί το Μητσοτάκη Στέφανο Χίος της πολιτικής. Προσβάλλει το όνομά μου, το ονοματεπώνυμό μου. Το δικό μου το ονοματεπώνυμο είναι ιστορικό, κύριε Τσίπρα. Εγώ κατάγομαι από τυχείο, αν την έχετε ακουστά. Όχι τη Λέσβο και τη Μυτιλίνη, τυχείο. Μην τα μπερδεύετε τα νησιά. Είναι ηχείος η Λέσβος και για σας είναι και η Μυτιλίνη. Είναι τρία νησιά. Τρία σε ένα που λέμε. Προσβάλλετε την καταγωγή μου, κύριε Τσίπρα. Εγώ είμαι περήφανος για την καταγωγή μου. Οι πρόγονοί μου έφυγαν μετά τη σφαγή της Χίου. Και με καράβια, βάρκες και ό,τι βρήκαν, προσπάθησαν να βρουν μια περιοχή που θα είχε νερό για να μεταναστεύσουν. Γιατί εκεί πήγαιναν οι μετανάστες. Οι πρόσφυγες. Σε περιοχές που είχε νερό. Και πήγαν στους πρόποδες στα Αιγαίτου. Προσβάλλατε λοιπόν την καταγωγή μου και σας απαγορεύω. Αν και πρέπει να σας στείλω μια ανθοδέσμη ουσιαστικά στα νέα σας γραφεία. Αλήθεια, κύριε Τσίπρα, πόσο κόστησε η εκδήλωση? Ποιος την πλήρωσε? Κάτι σας ρώτησε ο κύριος Βελόπουλος προχτές. Ότι θα πρέπει να πούμε ότι κάνει και κάποιες εύστοχες ερωτήσεις ο πρόεδρος Ελληνικής Λύσης. Ρώτησε κάτι ο άνθρωπος. Χριστιανός είναι και αυτός, ορθόδοξος. Ρώτησε. Ποιος την πλήρωσε τη φιέστα? Ποιος την πλήρωσε τη φιέστα? Ποιος την έκανε την εκδήλωση? Πόσο κόστησε η εκδήλωση? Τα φώτα, ξέρετε πόσο κοστίζουνε? Πού τα βρήκε τα λεφτά? Τα βγάλε από την τσέπη του? Τα αποταμίευε τόσο καιρό? Ε? Ποιος χρηματοδοτεί το Ίδρυμα Τσίπρα? Όχι! Πρέπει να υποθούν αυτά. Μου φαίνεται ότι κολυμπάτε όλοι στο μαύρο χρήμα. Για πες μας, κύριε Τσίπρα, ποιοι είναι οι χρηματοδότες σου? Ε? Στον Πειραιά κάτω? Κάτω στον Πειραιά στα παπόρια? Ξέρεις καλά τι σου λέω. Κουτοπώνηρε. Πας από εκεί, από τις Αντλίες. Ε? Τα πετρέλαια? Στους πετρελαιάδες? Εκεί έχεις ρίξει αγκυροβόλη. Εκεί. Πας και Αντλίες. Απ' τη Μάνικα. Ξέρει καλά ο κόσμος τι λέω. Δεν είμαι χαζός. Πας εκεί. Ε, απόξω. Άρε μπαγάσα. Άρε μπαγάσιδες. Αφού δεν υπάρχει οικονομικός εισαγγελέας, ας σας πάει όλους δεμένους. Μου λέει ο Γιάννης,
αυτός ο αγράμματος, ο αμόρφωτος, ο άθεος, ο τροτσκιστής, όσον έδωσε την κυριαρχία της χώρας για 99 χρόνια, ποια χώρα θέλει να κυβερνήσει? Να τον ρωτήσουν οι ψηφοφόροι του. Εγώ δεν εκφράζω εδώ σήμερα στήρο αντικομουνισμό. Καταρχήν, ο Τσίπρας δεν είναι κομμουνιστής. Ο Τσίπρας είναι όπου φυσάει ο άνεμος. Ένας σκληρός, ιταμός τυχοδιώκτης, που το μόνο που επιθυμεί είναι να ξαναπάρει στα χέρια του τη διακυβέρνηση. Όχι, κύριε! Όχι! Δεν θα στο επιτρέψουμε. Δεν θα στο επιτρέψουμε! Ειδικά εμείς οι πατριώτες. Τραγούδι, κύριε Αλκούλη. Τραγούδι!

0: χρόνια.
1: Επαναλαμβάνω, γραμμές τηλεφωνικές θα βγάλω σήμερα μόνο από τους ανθρώπους που οδηγούν ή είναι στο δρόμο. Καμία άλλη. Με κουράσατε όλοι σας. Με τα ζήτω, με τις περίεργες αμπελοφιλοσοφίες σας που μου τρώτε το χρόνο. Κανένας μέχρι σήμερα δεν μου έχει πει εδώ κάτι ουσιαστικό. Κανένας. Πρώτα απ' όλα είστε τζαμπατζίδες. Να πάτε πρώτα στο περίπτωτο να αγοράσετε την εφημερίδα και μετά να πάρετε τηλέφωνο να βγείτε στη γραμμή. Οι γραμμούλες τέλος. Τέλος.
0: Αχ, η Μαρία του Μινά.
1: Τουλάχιστον εδώ. Δεν ξέρω τι κάνετε με τις άλλες εκπομπές. Θα είμαι πάρα πολύ σκληρός με τον κόσμο. Πολύ σκληρός. Τσαμπατζιλίκι. Τσαμπατζιλίκι. Απαναγόρα στην εφημερίδα. 1,20 κάνει. Ας στηρίξτε την πατριωτική προσπάθεια.
0: Να πέφτω κόπος στο κοβάλι. Στην Κατερίνα του Τζαγκάρι.
1: Και επειδή ακούμε τον Νίκο Ξυλούρη σε ένα ιστορικό τραγούδι, να πω ότι αύριο το βράδυ στην εκπομπή με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα, με δημοσιογραφική παρουσίαση από τον Ομιλούντα και σε μουσική επιμέλεια από τον Αντώνη Αρκουλή, θα ακούσουμε μια πολύ καλή εκπομπή. Αφιέρωμα στον πολύ μεγάλο Έλληνα δημιουργό του λαϊκού τραγουδιού, έναν άνθρωπο που πολύ λίγα ξέρουμε για αυτόν, τον Απόστολο Καλδάρα. Πάρα τραγούδι του Καλδάρα, ρε Αρκουλή. Πάρα τραγούδι Καλδάρα. Άλλα, ρε.

0: και πάμε σε έναν άλλον ξερόλα της πολιτικής. Ας και εδώ σήμερα κάνουμε μια σύνοψη των γεγονότων της εβδομάδος. Το δικό μας περιεκτικό. Και μπορεί να κατηγορηθούμε και για σκληροπυρηνισμό. Μπορεί. Μου έχουν πει στα εγώ διαβάζω καταρχήν, να ξέρετε, επειδή έχω μεράκι, μου αρέσει η δουλειά μου. Μπαίνω τρεις φορές την ημέρα στο mahifm.gr. Να μπαίνετε στο site. Έχει καλές ειδήσεις. Επιλεκτικές ειδήσεις. Όταν το σκέφτονται βεβαίως οι συντάκτες. Όταν τους πιάνει η ραστόνη και γλαρώνουν μετά το φαγητό, γράφουν μπούρδες. Αλλά όταν τους πιάνει το φιλότιμο, γράφουν και καμιά καλή είδηση. Εκεί είναι αναρτημένες όλες οι εκπομπές μας. Όλες οι εκπομπές μας. Και οι εκπομπές των Ράδιο Μακελάριδων και η εκπομπή που κάνουμε την Κυριακή το βράδυ 10 με 1 με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Όλες οι εκπομπές. Έχουμε κάνει νομίζω 35-40 αφιερώματα. Πολύ σημαντικός αριθμός. Προσπαθούμε να βάζουμε καλή λαϊκή ελληνική μουσική όπως βλέπετε. Δεν μας αρέσουν τα σκυλάδικα εδώ. Εμένα τουλάχιστον. Θέλω να βάζω καλά λαϊκά τραγούδια. Από το 50 και μετά. Γιατί το ρεμπέτικο δεν μου αρέσει ως είδος τραγούδιο. Όχι γιατί εξεύραζε τους χασικλίδες ή το περιθώριο. Απλώς δεν μου αρέσει ως τραγούδι. Ο ρυθμός του ρεμπέτικου δεν μου αρέσει. Θέλω να πάμε σε έναν άλλο ξερόλα της πολιτικής ζωής του τόπου. Ο οποίος βγαίνει στα κανάλια 38 φορές τη βδομάδα. Ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, τον οποίο τον ξέρω 35 χρόνια. Είπε κάτι πολύ πονηρό και ύποπτο προχτές. Και έδειξε ένα θέμα το οποίο απασχολεί πάρα πολύ τον κόσμο. Από ό,τι βλέπω και από τις απαντήσεις σας και από ό,τι βλέπω και από τις αντιδράσεις σας. Είναι κυρίες και κύριοι, το μεγάλο χρέος που υπάρχει στα δύο μεγάλα κόμματα της χώρας, στο ΠΑΣΟΚ και στη Νέα Δημοκρατία. Οι δύο αυτοί τύποι των πολιτικών κομμάτων οφείλουν στο ελληνικό δημόσιο πάνω από 1.200.000 ευρώ. Είναι μεγάλο το ποσό. Ο κύριος Γεωργιάδης προσπάθησε να εγκαινιάσει προχτές μια νέα λογική. Γιατί αυτός είναι τετραπέρατος. Ειδικά στο λόγο. Και στην παρουσία των καναλιών. Τα ξέρει τα κανάλια. Έκανε παλιά τις εκπομπές των τηλεπολίσεων. Είναι γάτα. Στο θέμα της αντιμετώπισης των δημοσιογράφων είναι γάτα. Και δεν του κουνιέται κανένας. Δεν βρέθηκε ένας να του πει. Εσύ, τι θα που λες. Όχι, δεν τον αφήνει. Τον επικαλύπτει. Έχει μια καλή στρατηγική ο Γεωργιάδης και επικοινωνιακή. Και δεν σας κρύβω ότι τουλάχιστον ένας γινόταν αυτός πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας. Για να έχουμε να γελάμε. Να διασκεδάζουμε. Είναι καλός ψυχαγωγός. Θα διεκδικήσει ο Γεωργιάδης. Θα διεκδικήσει. Τη θέση του αρχηγού της Νέας Δημοκρατίας. Είπε λοιπόν κάτι το οποίο είναι πολύ ύποπτο και επικίνδυνο. Προσπαθεί να καθιερώσει τη λογική του «δεν πληρώνω», όπως κάναμε παλιά στα διόδια των πολιτικών κομμάτων. Δηλαδή τα πολιτικά κόμματα δεν έχουν να πληρώσουν. Ακούστε τη λογική του. Είναι μια ύποπτη, ύπουλη και πολύ πονηρή και επικίνδυνη λογική για δημοκρατία. Μπράβο κύριε Γεωργιάδη. Βρήκες νέο επιχείρημα. Σας είπα, είναι τετραπέρατος. Δύσκολο το να αντιμετωπίσει τα τηλεπαράθυρα. Αρκεί να ξέρεις τα κουμπιά του. Για πάμε να τον ακούσουμε.
1: Πώς ξοδεύει από εδώ και από εκεί.
2: Δεν είναι ρυθμισμένα.
1: Είναι
2: ρυθμισμένα κατά τον τρόπο που μπορεί να ρυθμιστεί κάτι τέτοιο. Να εξηγήσει λίγο καλά το χρέος και της Νέας Δημοκρατίας και του ΠΑΣΟΚ. Όταν έχει προέλθει για να καταλάβει, εγώ το ακούω συνέχεια και με ενοχλεί.
1: Ωραία, διευκρινίστε το, είναι πολύ σημαντικό.
2: Η Νέα Δημοκρατία μέχρι τη χρεοκοπία της χώρας το 10 έπαιρνε ως κόμμα με την τότε νομοθεσία περίπου 35 εκατομμύρια το μήνα το χρόνο εκλογική επιχορήγηση. Το ΠΑΣΟΚ ως πρώτο κόμμα το είχε παίξει 38. Mm-hmm. Η ανάποδα να έχω πει ένα πρώτο τότε. Τα κόμματα αυτά τα δύο μεγάλα παίρνουν από 30 με 35-38 εκατομμύρια το χρόνο. Όταν χρεοκόπησε η Ελλάδα το 10, ψήφισε τότε η τότε κυβέρνηση Παπανδρέου στο πρώτο μνημόνιο. Εγώ θα πω καλό ψήφισε. Και έκοψε την εκλογική επιχορήγηση και πήγε της Νέας Δημοκρατίας από 33-4. Είναι ποτέ δυνατόν ένας οργανισμός που ήταν σχεδιασμένο να ξοδεύει 33 να επιβιώσει οικονομικά και να μην καταστραφεί αν ξαφνικά τα συντονίζουν 4.
1: Το έκανε η ίδια η χώρα, έπρεπε να το κάνει.
2: Δεν το έκανε, δεν λέω δεν έκανε.
1: Και τα κόμματα ακολούθησαν.
2: Ναι, και πολύ καλά κάναμε τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία μηδένισε τα έξοδά τη. Τα δάνεια όμως είχαν το χρόνο. Όταν πήγα εγώ αντιπρόεδρο και έλαβα τα οικονομικά του κόμματος στην πρώτη φάση της αντιπροεδρίας μου, η τόκη των δανείων, όχι τα τοκοχρεωλήσια, η τόκη ήταν 9 εκατομμύρια. Η εκλογική επιχρήση ήταν 4. Υπάρχει προσπαθήσεις να βγει αυτό?
1: Όχι. Και τι κάνατε?
2: Για τους πολίτες είχαμε ψηφίσει επί Γιώργου Παπανδρέου τον νόμο Κατσέλη. Και ο πολίτης μπορούσε να πάει στο δικαστήριο και να πει, επειδή μεταβλήθη απότομα η οικονομική μου κατάσταση, όχι από δική μου ευθύνη, θέλω να μου το διαγράψετε. Και πολλών διαγράφει. Για τα κόμματα δεν προβλέφθηκε μόνο από γέννηση με τον νόμο Κατσέλη, γιατί θεωρήθηκε ότι θα προκαλέσουμε τον κόσμο. Στην πραγματικότητα τα χρέη του Πασόκ και τη Νέα Δημοκρατία δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν. Δεν μπορούν να πληρωθούν ποτέ. Μόνο θα αυξάνονται. Γιατί? Διότι η Νέα Δημοκρατία παίρνει 4 εκατομμύρια εκλογική επιχορήγηση το χρόνο και τα τοκοχρεωλήσια τη είναι 20 εκατομμύρια. Μπορεί να πληρωθεί αυτό?
1: Όχι, βέβαια.
2: Ακούστε όμως τα πραγματικά νούμερα για να τα ξέρει
1: και
2: ο κόσμος.
1: Για το Πασόκ αντίστοιχα.
2: Αντίστοιχα. Για να τα ξέρει ο κόσμος.
3: Λιγότερα...
2: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Έχει πληρώσει μέχρι σήμερα στις τράπεζες 200. Εμείς ως Νέα Δημοκρατία έχουμε πληρώσει όλα μας τα χρέη στις τράπεζες και 50 εκατομμύρια τόκους.
1: Όπως έχω κάνει εγώ για το σπίτι μου.
2: Πολύ ωραία.
1: Εξακολουθώ να χρωστάω.
2: Και εγώ το ίδιο στο δικό μου σπίτι. Πάμε λοιπόν. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά. Πήραμε 150 και έχουμε πληρώσει 200. Φυσικά έχουν μπει τοκοχρεωλήσια. Στην πραγματικότητα αυτή είναι η βασική μου πολιτική.
1: Ωραία, τόσα έχετε κάνει για τις τράπεζες. Γιατί δεν μπορείτε να κάνετε μια ρύθμιση να συμπεριλάβει και τα δικά μας δάνεια?
2: Τα χρέη των κομμάτων έχουν μπει στις προβλέψεις και κεφαλαιοποίησης τραπεζών εδώ και 15 χρόνια. Για τις τράπεζες δεν πιάζει μια αυτά τα δάνεια. Τα έχουν εξοφλήσει από την ακεφαλαιοποίηση.
1: Ναι, ναι.
2: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται?
1: Τα οποία τα
2: γιατί όλοι φοβούνται τον λαϊκισμό. Αυτός είναι ο λόγος.

από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για το Ταμείο Ανάκαμψης. Χθες διάβαζα ένα αντικυβερνητικό site, το in.gr του κυρίου Μαρινάκη. Κύριε Μητσοτάκη, για πες αλεύρι, ο Βαγγέλης Μαρινάκης σε γυρεύει. Σε αυτό το site λοιπόν διάβασα κάτι το οποίο είχαμε γράψει και δεν μας πίστεψε κανένας, όπως πάντα. Πρώτα δεν σε πιστεύουν, σε αγνοούν δηλαδή, μετά σε αμφισβητούν, μετά σε καθυβρίζουν και στο τέλος τους νικάς. Έτσι γίνεται πάντα. Εμείς τουλάχιστον αυτούς τους ρυθμούς ακολουθούμε. Είμαστε πάρα πολύ υπομονετικοί. Το καλοκαίρι που πέρασε, ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας, κύριος Κυριάκος Πυρακάκης, αποδίθηκε σε μία δικαστική αντιπαράθεση με την εφημερίδα μας και σε μία τοξική επιθετικότητα. Με λίγα λόγια προσπάθησε να φημώσει την εφημερίδα μας και να επιβάλλει καθεστώς λογοκρισίας. Όμως, ο κύριος Πυρακάκης, αυτό το πολυπενεμένο παιδί, εμένα μου είναι καταρχήν πάρα πολύ συμπαθής ως φυσιογνωμία. Είναι στρουμπουλός. Εγώ ξέρετε κάτι παθαίνω με τους στρουμπουλούς. Παιδί μου, όχι να τους ρίξω ως φαλιάρες ας πούμε. Ή να τους χαϊδέψω τα μαγουλάκια, να του τσιμπήσω τα μαγουλάκια. Και αφού τους τσιμπήσω τα μαγουλάκια, να τους ρίξω και μια σφαλιάρα. Όπως έριξε ας πούμε ο κύριος Μαρινάκης προχτές στον κύριο Μητριάδη. Του λέει σου πω. Και λέει τον έφτισε ο άλλος. Τον έφτισε λέει τάχα. Τάχα λέει τον έφτισε ο άλλος και ο άλλος τσακ του ρίξε τη σφαλιάρα και έφαγε και τη μπουνιά. Αν και νομίζω η μπουνιά στον νόμο τον πήρε. Λίγο ξόβαλτσα και σαν την κότα με τα κοτόπουλα, του στήκε τη φανελά. Όπως και να έχει κυρίες και κύριοι. Ο κύριος Πυρακάκης αποδίθηκε σε μια τεράστια τοξικότητα απέναντι, όπως ξέρετε, είναι της φουρνιάς η λέξη τοξικότητα. Είναι τοξικός, η τοξική, το τοξικό. Και προσπάθησε να φημώσει την εφημερίδα μας. Γιατί βγάζαμε συνέχεια θέματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Ουσιαστικά, τα χρήματα του Ταμείου Ανάκαμψης διασπαθίστηκαν. Όταν μόνο τα συμπεθέρια του Μητσοτάκη πήρανε 20, 30, 50 εκατομμύρια ευρώ. 100 εκατομμύρια ευρώ. Και δανείστηκαν 35 από τις τράπεζες. Ποτίστηκε να κάνουν την επιχειρηματικότητα, για να τονίσουν την επιχειρηματικότητα και για να τονώσουν την επιχειρηματικότητα. Αντιλαμβάνεστε ότι είχαν κάθε λόγο να μας επιτεθούν. Έβαλα λοιπόν το στρουμπουλό, αυτό το καλό παιδί του Υπουργείου Εθνικής Οικονομίας, μας κάνει αγωγές και μηνύσεις και μετά μας κάνει ασφαλιστικά μέτρα. Να μην γράφουμε τίποτα για αυτόν. Έλα όμως που ήρθε το καθεστωτικό site του κύριου Μαρινάκη, το οποίο αναφέρει πολύ περίεργα πράγματα για το Ταμείο Ανάκαμψης. Και ουσιαστικά, αυτά τα οποία λέει συμπυκνωμένα, είναι ότι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης επί Κυριάκου Πιερακάκη, αυτό καταλαβαίνω εγώ, χρηματοδότησε και το Predator και ουσιαστικά μιλάει για ένα μεγάλο άνοιγμα της τάξης του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ για 1500 εργολαβίες. Αυτό το άρθρο, κύριε Πυρακάκη, το διαβάσατε? Ούτε λίγο ούτε πολύ. Οι δημοσιογράφοι του ομίλου του κυρίου Μαρινάκη σας ψέγουν και σας κατηγορούν ότι το Υπουργείο Ψηφιακής, διαβάστε το κύριε, αν δεν έχετε διαβάσει το άρθρο, διαβάστε το, σας ψέγουν και σας κατηγορούν μάλλον παραβάλλοντας τις δηλώσεις του κυρίου Τσίπρα. Είμαι πολύ προσεκτικός αυτά που λέω. Εσείς κάνατε κάποιες δηλώσεις και καλά τις κάνατε.

κατά του κυρίου Τσίπρα για τις μπούρδες και τις ανοησίες που λέει περί οικονομικής πολιτικής. Και βέβαια, ούτε πρόγραμμα έχει ο τύπος, ούτε συγκεκριμένο αγώνα πλεύσης, ιερού πλεύσης. Είναι με ένα καράβι ακυβέρνητο στη μέση της Ιδάκης. Επειδή λοιπόν εσείς κριτικάρατε και σωστά τον κύριο Τσίπρα για τις ανοησίες που λέει, ο κύριος Τσίπρας στην επίθεση που έκανε μίλησε για την ψηφιοποίηση του Predator. Τι εννοούσε ο κύριος Τσίπρας όταν έλεγε περί ψηφιοποίησης του Predator, κύριε Πυρακάκη? Ξέρετε να μας πείτε? Με λίγα λόγια, ο κύριος Τσίπρας συσχέτισε την θητεία σας στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης με την υπόθεση του κύριου Ταλ Ντίλιαν. Θέλετε μήπως να ακούσετε? Οι υποκλοπές με Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν. Καρφί για απευθείας αναθέσεις άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ. Κύριος Τσίπρας τα πει. Ο κουλός. Ο μουγκός. Είπε συγκεκριμένα ο κύριος Τσίπρας. Δεν ξέρω, θα πρέπει να το απαντήσετε. Δεν άκουσα να το απαντήσετε. Είναι σοβαρό το θέμα. Ρωτάει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας εσάς, αν είναι η δέσμευση της Ελλάς για ψηφιακή κυριαρχία ρητορική του προχθές, όπως δηλώσατε, και σας κάλεσε να δείτε μαζί το αληθινό σενάριο. Ο κύριος Τσίπρας, και εδώ οφείλω να το αναγνωρίσω, είπε κάτι που δεν το αποκαλούν, δεν το αποκαλύπτουν οι άλλοι πολιτικοί αρχηγοί. Γιατί πρέπει να λέμε και του στραβού το δίκιο. Δεν μπορούμε να την κατηγορούμε για όλα. Πού και πού λέει και καμιά ξυπνάδα. Έχει διάφορες εκκλάμψεις. Όταν είναι καθαρός, λέει και καμιά ξυπνάδα. Ο κύριος Τσίπρας μίλησε για ψηφιακή δημοκρατία και κυριαρχία με εθνικές τεχνολογικές υποδομές και ρήτρες κυριαρχίας. Και αφού επισήμανε ότι ο ψηφιακός μετασχηματισμός του κράτους αλλάζει τη ζωή μας, προειδοποίησε πως υπάρχουν πραγματικοί κίνδυνοι εξαιτίας των οποίων η Ευρωπαϊκή Ένωση επιμένει να λαμβάνει συγκεκριμένα μέτρα, θεσμοθετώντας κανόνες. Ενώ αντίθετα ο κύριος Πιερακάκης και η κυβέρνηση του Μητσοτάκη προώθησαν την τεχνολογική εξάρτηση από συγκεκριμένες εταιρείες και παρέδωσαν τα προσωπικά δεδομένα 1,5 εκατομμυρίων μαθητών σε πολυεθνική εταιρεία. Επίσης, σε μία άλλη αποστροφή, είπε ο κύριος Τσίπρας ότι από τον Οκτώβριο του 19 ως τον Απρίλιο του 22 προκηρύχθηκαν 1.551 διαγωνισμοί άνω του 1 δισεκατομμυρίου ευρώ με 943 έργα ως 60.000 ευρώ, δηλαδή μέσα στο όριο που ο υπουργός κάνει απευθείας αναθέσεις. Και οι υποκλοπές μέσω του Predator στον ψηφιακό μετασχηματισμό εντάχθηκαν από τον κύριο Πιερακάκη, όπως είπε ο κύριος Τσίπρας. Και συνέχισε, και εδώ είναι το πιο ενδιαφέρον, απαντήστε του κύριε Πιερακάκη, δεν το απαντάτε. Το ΚΕΤΙΑΚ, αυτή η μάντρα, ο μαντρότυχος στην Αγία Παρασκευή, εκεί που κάνανε σουλάτσο, εκεί που κάνανε σουλάτσο οι πράκτορες, ξένοι και οι μεδαποί, η παρεΐπ, το μαντρωμένο αυτό της Αγίας Παρασκευής δίπλα από το κολέγιο, εκεί που ήταν τα τόλ τα παλιά που είχαν βάλει μέσα τους Πακιστανούς και τους βασανίζανε από το 2006-2007 με τους τότε μεγάλους του κυρίου, αν θυμάμαι καλά, τότε ήτανε δύο κουφάλες στην ΑΕΠ.
που είχαν μαντρώσει τους Πακιστανούς μέσα. Επί της εποχής των Ολυμπιακών Αγώνων μιλάω, τα θυμάστε. Εγώ θα σας τα πω. Ο ένας ήταν ο κύριος Τσιτσιμπής. Ο κύριος Τσιτσιμπής. Το θυμάστε τον κύριο Τσιτσιμπή? Α, δεν το θυμάστε, Το είχε βγάλει πρωτοσέλιδο το θέμα του κύριου Αναστασιάδη. Και τους πήγανε κατηγορούμενους. Επειδή βγάλαν τα ονόματά τους και αθώθηκαν. Αυτά που να κάνουν τώρα και στο Μακελιό. Βγάλαμε, λέει, και αποκαλύψαμε τα ονόματα, λέει, των πρακτόρων. Και θα μας πάνε από δίκη. Σιγάρε. Σιγάρε, ουρείτε και λίγο. Λέει λοιπόν ο κύριος Τσίπρας, το ΚΕΤΙΑΚ, η ΠΑΡΑΕΙΠ, που έτρεχε το παράνομο κατασκοπευτικό λογισμικό, χρηματοδοτήθηκε, κύριε Πιερακάκη, από τον ψηφιακό πυλώνα του Ταμείου Ανάκαμψης του Υπουργείου σας, όταν είσαστε υπουργός ψηφιακής διακυβέρνησης, με 40 εκατομμύρια ευρώ, με αναθέτουσα αρχή την ΕΙΠ, που είχε προϊστάμενο στο Μαξίμου τον ανιψιό του πρωθυπουργού Γρηγόρη Δημητριάδη. Ο ψηφιακός μετασχηματισμός του Πιερακάκη σημαίνει τεχνικά και τελικά τεχνολογική και οικονομική εξάρτηση της χώρας, διασπάθηση δημοσίων και ευρωπαϊκών πόρων, απειλές για προσωπικά δεδομένα, τη δημοκρατία και την εθνική ασφάλεια. Σε αυτά, κύριε Πιερακάκη, απαντήσατε στον κύριο Τσίπρα, που είπα, ανάμεσα στις βλακίες που λέει, έχει και μερικές αναλαμπές. Ή, εν πάση περιπτώσει, έχει κάποιους ανθρώπους δίπλα του, οι οποίοι ευτυχώς τον συμβουλεύουν για να μιλήσει συνέχεια νοησίες. Απαντήστε σε αυτά, κύριε Πιερακάκη. Σας είχαμε ρωτήσει και εμείς το καλοκαίρι. Και το μόνο που βρεθήκατε να κάνετε ήταν να στέλνετε ασφαλιστικά μέτρα. Να μην μιλάμε για σας. Να μην μιλάμε για σας. Αλλά πέσατε σε τοίχο, σε ντουβάρι. Θα μιλάμε για σας. Και θα μιλάμε όποτε κάνουμε κέφι και όποτε γουστάρουμε.

0: Κυρίες και κύριοι, έχουμε και έναν άλλον κομπάρσο της πολιτικής. Είναι ο Αντωνάκης ο Σαμαράς. Υποδεχτείτε τον με ένα βίντεο, το οποίο είναι από το Lumen TV. Είναι καλά βίντεο το Lumen TV. Για ακούστε τον Αντωνάκη, να τον χαρούμε λίγο.
1: Το λόγο έχει ο πρώην Πρωθυπουργός, κύριος Αντώνης Σαμαράς.
2: Πρόεδρε, για σένα λέω! Αντώνης Σαμαράς!
3: Θα επικαλεστώ μια πρόσφατη αναφορά του κυρίου Μητσοτάκη. Διερωτήθηκε ρητορικά ποιος θα σηκώσει το τηλέφωνο στις 3 τα ξημερώματα στο Μαξίμου.
4: Γιατί κάποιος να μας ξαναψηφίσει, ας σκεφτεί μόνο ότι αν το τριψήφιο τηλέφωνο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει σε ένα κόσμο αστάθειας και αβεβαιότητας.
5: Oh my god!
3: Για την ακρίβεια, το ξέρετε, αντέγραψε μια παλιά διαφήμιση της Κλίντον.
5: Το βίντεο!
6: It's 3 a.m. and your children are safe and asleep. But there's a phone in the White House and it's ringing. Who do you want answering the phone?
5: Είναι σλοπή.
3: Εννοούσε δηλαδή ότι ο μόνος ικανός πρωθυπουργός στην Ελλάδα είναι αυτός και δεν συγκρίνεται κανένας με εκείνον.
7: Μην τίποτε άλλον!
3: Και αναρωτιέμαι.
8: Είστε έτοιμοι για μιούτ?
3: Χτύπησε το τηλέφωνό του για να του πούν ότι κάποιοι παρακολουθούσαν το μισό Υπουργικό Συμβούλιο. Του πρώην Πρωθυπουργό της Ελλάδας, δηλαδή εμένα. Και όταν του το είπαν 3 το πρωί, τι έκανε?
9: Τίποτα.
3: Αποδεικνύεται ότι τζάμπα χτύπησε το τηλέφωνο στις 3 το πρωί.
10: Τέτοια ώρα είναι το δεύτερο σεξ.
3: Απλά διέκοψαν τον ύπνο του.
11: Τι μέρα είναι?
3: Εκτός κι αν δεν υπήρχε καμία ανάγκη να χτυπήσει το τηλέφωνο.
12: Το πιάσατε το υπονοούμενο.
13: Τα γνώριζα όλα.
12: Επειδή είπατε ποιος θα σηκώσει το τριψήφιο. Ελπίζω.
14: Πρόσεχε, θα πεις.
12: Δεν θα το σηκώνει κάποιος που δεν σέβεται τον νόμο.
4: Αν το τριψήφιο τυπήσει στις 3 το πρωί, ποιος θα το σηκώσει και τι θα πει?
5: Ναι, ποιος είναι?
15: Μαραστομουνί.
5: Μαραστομουνί.
7: Είναι ντροπή.
3: Η Ελλάδα υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει και μετά από εσάς, κύριε Μητσοτάκη.
7: Ντροπή είναι. Έλληνες δεν του φεκάνε Έλληνες.
0: Ο Αντώνης ο Σαμαράς. Τώρα άκουσα κάτι άλλο καινούριο. Δεν κάνει κόμμα, λέει τώρα. Θα κάνει το Σεπτέμβριο. Όχι, Αντώνη, να κάνεις τον Αύγουστο, ρε φίλε. Που είναι παχές οι μύγες. Τώρα κάνετε τον Αύγουστο. Που είναι παχές οι μύγες και ειδικά εκεί στην Καλαμάτα. Βάλτε ένα τραγούδι, κύριε Αρκουλή. Ο κόσμος είναι στο δρόμο. Ο κόσμος πάει να απολαύσει την εορτή του Αγίου Πνεύματος. Οι Έλληνες δεν έχουν λεφτά. Το τι μποτιλιάρισμα επικρατούσε στην Καβάλας δεν λέγεται. Και αυτοί οι αχροί, αυτοί όλοι οι παλιοχαρακτήρες της πολιτικής ζωής του τόπου, δεν μπορούν να απεγκλωβίσουν την Αθήνα από το κυκλοφοριακό ζήτημα. Και υπάρχουν πολιτικοί σαν τον κύριο Κυρανάκη, οι οποίοι θέλουν να λέγονται πολιτικοί άνδρες του τόπου. Δεν έχουν κάνει ούτε μία σοβαρή ενέργεια για το κυκλοφοριακό ζήτημα του λεκανοπεδίου. Είναι όλοι τους άχρηστοι, ανίκανοι, μιζαδόροι, μιζολύπτες και πιαστράκηδες. Δεν φροντίσανε ποτέ τον τελευταίο μισό αιώνα να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του Έλληνα πολίτη. Εδώ και μισό αιώνα δεν έχει περάσει Έλληνας πολιτικός να φροντίσει για τη βελτίωση της ποιότητας του Έλληνα πολίτη που χάνει τη μισή μέρα του στο δρόμο και την άλλη μισή από την κρίνια της γυναίκας του. Σήμερα είδα μια φοβερή είδηση στην Αμερική, αν δεν κάνω λάθος, στη Μινεζότα. Ένας άντρας, εγώ δεν είμαι μισογύνης, απλώς αναφέρω την είδηση. Πήγε ο φουκαράς στο ξημέρωμα σπίτι. Είχε πάει σε ένα μπαρ και μπεκρόπινε με τους φίλους του. Γιατί? Δεν έχει δικαίωμα. Έχει δικαίωμα. Πήγε λοιπόν φτιαγμένο σπίτι. Τον άρχισε η άλλη στην μουρμούρα. Και γιατί άργησες? Και τι ώρα είναι αυτή? Και τι ώρα ήρθες? Και τα παιδιά? Αφού της έριξε κάτι γαλλικά ο τύπος, ήταν φτιαγμένος, η άλλη λέει άρχισε του πέταγε κάτι κατσαρολικά. Τι έκανε λοιπόν ο κύριος αυτός? Πήγε δίπλα σε μια μάντρα. Δεν το λέω για να το μιμηθείτε, για όνομα του Θεού και της Παναγίας. Πήγε σε μια μάντρα, νίκιασε έναν εσκαφέα, πήγε στο σπίτι και άρχισε να γκρεμίζει το σπίτι. Και γκρέμισε το μισό σπίτι. Για να την εκδικηθεί. Γιατί το σπίτι ήταν στο όνομά της. Τραγούδι. Τραγούδι. Απόστολος Καλδάρας. Θα τον απολαύσουμε αύριο το βράδυ 10 με 1. Μάλλον 10 με 2. Είναι τετράωρη εκπομπή. Αυτά τραγούδια μεγάλωσα. Ένας πολύ μεγάλος δημιουργός του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: ζωή μου δεν άφησα ποτέ η γυναίκα να ανακατευθεί στη δουλειά μου. Ήταν μεγάλο σφάλμα που άκουσα τη Χριστίνα και σε έβαλα στα ναυπηγεία. Σε έκανα προϊστάμενο τη νυχτερινή βάρδια. Και αντί ευχαριστώ, έρχεσαι τώρα να μου μιλήσει για αυτού που ουριάζουν. Ορίστε, σε ακούω.
1: Πρώτα-πρώτα κάνετε ένα λάθο, κύριε Ρίχτερ. Δεν ήρθα να μιλήσω για αυτού.
0: Αλλά
1: ήρθα να μιλήσω για μένα. Για τον Άγγελο Κρεούζη.
0: Τι θέλει να πει?
1: Δεν είμαι με αυτού που φωνάζουν, είμαι με το μέρο σα.
0: Γιατί ζήτησε να γίνω ανακρίση?
1: Γιατί θα γινόταν είτε το ζητούσα είτε όχι.
0: Είπες να επισκευάσω τους γερανούς.
1: Είπα πως πρέπει να επισκευαστούν κάποτε.
0: Και να βάλω κάγκελα στις σκάλες.
1: Κάποτε.
0: Και να αντικαταστήσω όλα τα οξυγόνα.
1: Και αυτά κάποτε. Και το επίδομα κάποτε. Όλα κάποτε. Το κάποτε είναι πολύ κοντά στο ποτέ.
0: Δεν σε καταλαβαίνω, με κοροϊδεύεις. Εκεί κάτω είπες πως υπάρχουν κάποιοι που φταίνε.
1: Είπα αν φταίνε κάποιοι και όχι η τύχη και η κακιά ώρα. Η ανάκριση θα θεωρείς υπεύθυνη την κακιά ώρα.
0: Πού το ξέρεις αυτό?
1: Το ξέρω γιατί πήρα τα μέτρα μου.
0: Ποια μέτρα?
1: Αυτά.
0: Τι είναι αυτά?
1: Τα ρολόγια από το οξυγόνο που έσκασε. Εδώ και ένα μήνα τώρα ζητάω να μου στείλουν κεφαλές και ρολόγια για τα οξυγόνα που είχαν διαρροές, αλλά μερικά παχύδαρμα διαφορούσαν. Μετά την έκρηξη ξαναγύρισα στη δεξαμενή, έβγαλα από την μπουκάλα που έσκασε όλη την κεφαλή και έβαλα μια καινούρια. Αφού έσπασα φυσικά τα ρολόγια.
0: Για όλα αυτά που έκανες θα ζητάς φυσικά κάποιο αντάλλαγμα.
1: Κύριε Ρίχτερ, το σημερινό επεισόδιο πρέπει να σας έπεισε ότι στις μεγάλες καρέκλες της εταιρείας σας κάθονται μερικοί ηλίθιοι. Σήμερα με τη βλακεία τους σας δημιούργησαν ένα μικρό πονοκέφαλο. Αύριο μπορούν να σας βάλουν καμιά φωτιά. Εγώ ξέρω καλά τη δουλειά. Αυτοί εκεί έξω μου έχουν εμπιστοσύνη. Αν τους πω να πέσουν στη θάλασσα θα πάνε να πέσουν. Καταλαβαίνετε. Μπορώ να σας προφυλάξω από πολλά δυσάρεστα.
0: Πόσο μεγάλη καρέκλα μου ζητάς, Κρεούζη? Τη διεύθυνση των ναυπηγείων?
1: Λίγο πιο πάνω.
0: Πόσο πιο πάνω?
1: Τη διεύθυνση της εταιρείας. Μια καρέκλα κάτω από τη δική σας. Αν το κάνετε αυτό, όλος ο κόσμος θα φωνάξει μπράβο, θα σας πει μεγαλόψυχο. Και το κυριότερο, 6.000 άνθρωποι που δουλεύουν για εσάς θα δακρύσουν από συγκίνηση. Βλέπετε, είμαι ένας από αυτούς.
0: Και εξακολουθείς να είσαι?
2: Αυτοί έτσι νομίζουν!

0: Αυτή έτσι νομίζω.
1: Κυρίες, κύριοι, είναι ένα δύο μακελάριδες. Είστε τώρα φωνή της αλήθειας. Όσοι ακούτε την εκπομπή ζωντανά, είμαστε εδώ στο στούντιο του Mike FM, δίνοντας ένα μεγάλο δημοσιογραφικό πατριωτικό αγώνα, ο οποίος αρχίζει να μπαίνει στα εντόστια του συστήματος. Δεν έχουν καταλάβει κάποιοι ότι αυτός εδώ, ο νεοπαγής, ο νεοσύστατος, ο νεόμορφος πατριωτικός όμιλος, που αποτελείται από 10 συγκεκριμένα πατριωτικά μέσα, δεν γεννήθηκε για να πεθάνει εύκολα. Είμαστε πολύ σκληροί για να πεθάνουμε. Αυτό δεν το έχουν καταλάβει. Και ειδικά αυτοί οι οποίοι βρίσκονται στην εξουσία του τόπου. Κυρίες, κύριοι, φίλοι πατριώτες και πατριώτισσες, η εκπομπή μας αναμεταδίδεται κάθε Κυριακή 2 με 5 σε επανάληψη και κάθε Δευτέρα βράδυ 1 με 4 το πρωί. Μετά την εκπομπή, την πολύ καλή εκπομπή, την πολύ καλή ψυχαγωγική εκπομπή του φίλου από την Αμαλιάδα. Είσαι κάπου ένα μέρος, ρε Μπαγάσα. Μαλιάδα. Ναι, Αμαλιάδα δεν είναι ο... κυρίου Οικονομόπουλου. Κοίτα τη Δευτέρα το βράδυ να είσαι στο πόστο. Γιατί αν δεν είσαι θα δώσεις την Αμαλιάδα. Κύριε Οικονομόπουλε. Παραμαζεύεις φαγελιές. Δεν είναι εποχή, τους πέσανε. Μπαγάσες. Μπαγάσιδες. Με έχετε ρέψει το ψέμα. Με έχετε ρέψει το ψέμα. Με βρήκατε καλό και με εκμεταλλεύεστε. Κυρίες, κύριοι, νομίζω ότι ήρθε η ώρα να σας πούμε μια φοβερή ιστορία. Μια ιστορία που δείχνει αυτό που σας είπα στην αρχή της εκπομπής. Προδοσία, αχαριστία και βουλημία. Ποιους άλλους μπορεί να αφορά αυτό το τρίπτυχο? Ποιους άλλους παρά μόνο την οικογένεια Μητσοτάκη? Το όνομα αυτού, Στίβεν Λάλλας, Σταύρος Λάλλας, η μεγαλύτερη μορφή της ελληνικής κατασκοπίας. Ένας άνθρωπος, ένας πατριώτης, που έδωσε κυριολεκτικά τον εαυτό του, έδωσε τον εαυτό του στην υπηρεσία της πατρίδας και οι Μητσοτάκηδες τον πρόδωσαν στη CIA και στις Ηνωμένες Πολιτείες. Είναι φοβερή ιστορία αυτού του ανθρώπου. Να είναι καλά, να είναι χιλιόχρονος, εκεί που μένει στην Καβάλα. Και να αφήσει πίσω του το παρελθόν. Και να κοιτάξει μόνο το παρόν και το μέλλον του εαυτού του και της οικογένειάς του. Ο Στίβεν Λάλλας είναι πρωτοσέλιδο σήμερα στο περιοδικό MAC TV του Σαββατοκύριακου της εφημερίδος μας. Γεννήθηκε, και θα σας πω μερικές κουβέντες, γιατί άλλο να τα λέω και άλλο να τα διαβάζει στο χαρτί. Στίβεν Λάλλας γεννήθηκε το 1953 στο Ντόβερ του Νιου Χαμψάιρ. Ήταν Έλληνας από την Κωνσταντινούπολη και πολέμησε στο Βιετνάμ. Έχει παντρευτεί την κυρία Μαρία Μαϊδανού Λάλλα και έχει αποκτήσει δύο παιδιά. Η γυναίκα του ζει στη Χρυσούπολη της Καβάλας. Ο Λάλλας, κυρίες και κύριοι, μια μεγάλη μορφή της ελληνικής κατασκοπίας, υπηρετούσε στο τμήμα επικοινωνιών και παρέδωσε συνολικά 50 απόρριτα έγγραφα αλλά και ονόματα Αμερικανών πρακτόρων στο τμήμα επικοινωνιών της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα. Μιλάμε για μια μεγάλη μορφή. Ακούστε λίγο αυτή τη φοβερή ιστορία. Την περίοδο 84-85 είχε υπηρετήσει στο Βελιγράδι. Ο Λάλλας ήταν μια μεγάλη ψυχάρα. Ένας μεγάλος πατριώτης. Είναι μεγάλος πατριώτης. Αυτό όμως που του φτιάξε, αυτό που του σκηνοθέτησε η οικογένεια Μητσοτάκη, εκτός από ανέντιμο, ήταν και άτιμο. Και δεν είναι μοναδική ατιμία που έχει κάνει η οικογένεια Μητσοτάκη και συγκεκριμένα ο Γερο Μητσοτάκης. Τον εκθίαζαν στις τελευταίες ημέρες ο κύριος Δένδιας, κύριε Μπακογιάννη. «Αχ και να σου εδώ», έλεγε, «η τεθλιμμένη θυγατέρα. Να τον κάνουμε τι εδώ. Ο άνθρωπος που συνδύασε το όνομά του με την προδοσία, την αποστασία, την αχαριστία, τη βουλημία, την προδοσία». Ο Λάλας, ζωή να έχει ο άνθρωπος, ήταν ένας υπηρέτης της πατρίδος. Δούλευε στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες. Και την περίοδο 84-85 υπηρέτησε στο Βελιγράδι και από εκεί στην Κωνσταντινούπολη, όπου έμεινε μέχρι το 1989. Θεωρήθηκε ο μεγαλύτερος Έλληνας κατάσκοπος και το κύριο κλειδί της ελληνικής μυστικής πλωματίας. Όλα αυτά έγιναν την εποχή που ο Μητσοτάκης, ο γέρος, ήταν πρωθυπουργός της Ελλάδος. Ο Λάλας έδινε συνεχώς απόρριτα στοιχεία στις ελληνικές αρχές, ούτως ώστε ο Έλληνας πρωθυπουργός να γνωρίζει και το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας τις κινήσεις των Τούρκων και επίσης να γνωρίζουν τι σκέφτονται οι Αμερικανοί για την ελληνική εξωτερική πολιτική. Εκείνη την περίοδο, ο σύνδεσμος του Λάλα, και από εδώ αρχίζει το σκοτεινό μέρος της ιστορίας, ο σύνδεσμος του Λάλα με την ΕΕΠ ήταν ένας αντισυνταγματάρχης, ο οποίος συναντούσε τον ελληνοαμερικανό κατάσκοπο στην περιοχή της Καβάλας. Ο Λάλας ήταν διπλός πράκτορας. Ήταν επισήμως πράκτορας των Αμερικανικών Μυστικών Υπηρεσιών και ήταν και ο πράκτορας της ψυχής του. Ήταν ο πράκτορας της Ελλάδος, ο οποίος κατέδιδε στους Έλληνες τα μυστικά των ΗΠΑ, της CIA και των Τούρκων, οι οποίοι οι Τούρκοι τα είχαν τάτσι μητσικότσι με τους Αμερικανούς την περίοδο εκείνη και μας δημιουργούσαν σοβαρά προβλήματα στο Αιγαίο. Ήταν ένα καλό κονέ που έγινε μέσα από την ΕΕΠ. Αλλά αυτό το κονέ ήταν κυριολεκτικά ο τάφος του Λάλα. Ο Λάλας, ο Σταύρος Λάλας, ταξίδευε συχνά από την Κωνσταντινούπολη στην Καβάλα για να βλέπει την οικογένειά του, μεταφέροντας παράλληλα στον αξιωματικό της ΕΕΠ απόρριτα στοιχεία. Ο χειριστής του Λάλα μετατέθηκε αργότερα στο Πολεμικό Μουσείο. Το 89 ο Λάλας μετατέθηκε στην Ταϊβάν και το Δεκέμβριο του 90 τοποθετήθηκε στη μονάδα επικοινωνίας, στη ΜΕΠ, της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών στην Αθήνα. Ο Λάλας, με το κονέ που είχε με την ΕΕΠ, την τότε ΚΙΠ, άρχισε να παραδίδει σε ελληνικές αρχές απόρριτα σήματα μεταξύ της Πρεσβείας των Ηνωμένων Πολιτειών και των Αμερικανικών Υπηρεσιών, κυρίως του State Department στην Ουάσιγκτον. Ο σύνδεσμος του Λάλα με την ΕΕΠ ορίστηκε τότε ο ταγματάρχης Αναξαγόρας Σπιτάς, πολύ γνωστό όνομα στις μυστικές υπηρεσίες, δεν ζει σήμερα. Ο Σπιτάς, που ήταν το πρόσωπο κλειδί, ο σύνδεσμος δηλαδή, ο χειριστής, όπως το λένε στις μυστικές υπηρεσίες, αυτοί ξέρουν καλύτερα. Ο Αναξαγόρας Σπιτάς, ο οποίος υπηρετούσε στη διεύθυνση κατασκοπίας, ήταν ο κύριος χειριστής του Λάλας, εκ μέρους ελληνικής κυβέρνησης. Και ο άνθρωπος που έχει χρεωθεί παρασκηνιακά την αναφερόμενη προδοσία και τη σύλληψη του Λάλα από τους Αμερικανούς. Η ιστορία που ακολουθεί είναι απίστευτη. Ο ταγματάρχης που καταγόταν από το Ρέθυμνο διατηρούσε σύμφωνα με πρώην συναδέρφους του στενές σχέσεις με το περιβάλλον του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη. Θεωρούταν έμπειρος αξιωματικός και διορίστηκε προϊστάμενος της πρώτης διεύθυνσης κατασκοπίας και συλλογής πληροφοριών της ΕΙΠ. Κυρία αποστολή του, η χειραγώγηση του υπερπολίτιμου, του διαμαντιού της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα, Σταύρου Λάλα. Ο Σπιτάς, και μιλάμε για μια υπόθεση που μοιάζει με ταινίες του Βόσκολου. Μια φοβερή ιστορία. Που μοιάζει, κυρίες και κύριοι, αυτή τη φοβερή ιστορία, το σενάριο που έγραψε ο Βόσκολος, με πρωταγωνιστές τον Μάνο Κατράκη, την Τζέννη Καρέζη και τον Κώστα Καζάκο. Φοβερή ταινία. Για τον άγνωστο πόλεμο. Ο Σπιτάς ήταν ο μυστηριώδης σταγματάρχης, τον οποίο αξιωματικοί του FBI μνημόνευαν ως σύνδεσμο με τον Λάλα, χωρίς όμως ποτέ να αποκαλύπτουν το όνομά του. Ο Λάλα συναντούσε το Σπιτά, το μυστηριώδη σταγματάρχη, σε ένα διαμέρισμα σε κεντρική λεωφόρο του Ζωγράφου. Εγώ ξέρω που ήταν το σπίτι. Ξέρω γιατί έμενα εκεί, εκείνη την περίοδο. Το οποίο είχε νοικιαστεί από την ΕΙΠ. Ο Λάλας έπαιρνε όλα τα μέτρα προφύλαξης όταν έφευγε από την πρεσβεία και άλλαζε συνέχεια δρομολόγια. Μερικές φορές τον Λάλα συναντούσαν και δύο άλλοι αξιωματικοί της ΕΙΠ, υφιστάμενοι του Σπιτά, στην πρώτη διεύθυνση. Ο ένας από αυτούς υπηρετούσε μέχρι το τελευταίο διάστημα στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες. Όπως προέκυψε από την έρευνα των Αμερικανών, τη διετία 91-93, ο Σταύρος Λάλας έδωσε συνολικά 240 απόρριτα έγγραφα στην ελληνική πλευρά. Η μοιραία στιγμή για τη δράση του έρχεται στις 26 Φεβρουαρίου του 1993. Η τότε και σήμερα μακαρίτισσα Βιργινία Τσουδερού, ακούστε τι έκανε. Η γριά αυτή. Δεν ξέρω αν έγινε σκοπίμως. Αυτό θα μας το πει η οικογένεια του κυρίου Μητσοτάκη. Αλλά που να ξέρει ο σημερινός πρωθυπουργός τι γινόταν τότε. Με την ΕΙΠ που την κατάτσε ρημάδι μαζί με τον ανιψιό του. Ο φυσικός προϊστάμενος των υποκλοπών, ο κύριος Μητσοτάκης. Πού να ξέρει τι του γίνεται. Η τότε υφυπουργός Βιργινία Τσουδερού ενημέρωσε στις 26 Φεβρουαρίου του 1993 τον τότε πρέσβη μας στις Ηνωμένες Πολιτείες, τον γνωστό διπλωμάτη Χρήστο Ζαχαράκη, για μια άγνωστη πτυχή του θέματος των Σκοπίων, την οποία γνώριζαν μόνο οι Αμερικανοί. Είχαν συντάξει, μάλιστα, σχετικό υπεραπόρητο έγγραφο που είχε σταλεί από την πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και στην Ουάσιγκτον. Τότε Αμερικανός αξιωματούχος, λεγόμενος David Ransom, άρχισε να αντιλαμβάνεται, μεγάλη γάτα ήταν αυτός, ότι κάτι συμβαίνει στην πρεσβεία των ΗΠΑ στην Αθήνα και ανέδεσε σε ένα μοιραίο άνθρωπο, τον Τζον Κουατρόκη. Τζον Γιάννης Κουατρόκη. Αξιωματικό του FBI να διερευνήσει την υπόθεση. Ο Κουατρόκη έρχεται στην Ελλάδα στις 23 Μαρτίου του 1993 και εστιάζει αμέσως το ενδιαφέρον του σε 7 υπαλλήλους της πρεσβείας, οι οποίοι είχαν τη δυνατότητα εισόδου στη μονάδα επικοινωνίας προγραμμάτων και πρόσβαση στα απόρριτα έγγραφα. Σε αυτό το χώρο τοποθετήθηκαν από το FBI οι κάμερες που έπιασαν τελικά και συνέλαβαν τις κινήσεις του Λάλα και τεκμηρίωσαν την κλοπή των στοιχείων. Οι Αμερικανοί εντόπισαν στη συνέχεια και τις συναντήσεις του Λάλα στο Ζωγράφου με τον μυστηριώδη ταγματάρχη της ΕΙΠ. Στις 28 Απριλίου του 1993, ο Λάλας καλείται σε μια ύποπτη κλίση από τους Αμερικανούς προϊσταμένους του να ταξιδέψει στη Βιρτζίνια για να ενημερωθεί για ένα σημαντικό θέμα που σχετίζεται με τρομοκρατικές οργανώσεις. Μόλις κατεβαίνει από το αεροπλάνο, συλλαμβάνεται. Του περνάνε χειροπέδες από το FBI και τη CIA. Στις ελληνικές υπηρεσίες και στην κυβέρνηση ξεκινάει ένας παρασκηνιακός πόλεμος για την αποκάλυψη του ρόλου του Λάλα και κυρίως για το πώς καρφώθηκε η δράση του στην αμερικανική πλευρά. Άρχισαν να κατηγορούν τον Αναξαγόρο Σπίτα με υπονοούμενα για προδοσία. Κυρίες και κύριοι, με λίγα λόγια, αυτά τα οποία έδινε ο Λάλα στις ελληνικές μυστικές υπηρεσίες είχαν βγει Φέι Βολάν και επικεφαλής αυτής της μεγάλης προδοσίας ήταν η στενή συνεργάτηδα του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, Βιργινία Τσουδερού, μαζί με τον ίδιο τον τότε Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Και εγώ ρωτώ, προδοσία, αχαριστία, βουλημία. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης είχε ξεπουληθεί για μια φορά ακόμα στις αμερικανικές μυστικές υπηρεσίες και στην αμερικανική κυβέρνηση για να δώσει τη μεγαλύτερη πατριωτική ψυχάρα του τόπου στη φυλακή. Ο Λάλας έμεινε στη φυλακή 12 με 14 χρόνια και ήρθε πριν από λίγα χρόνια για να τελειώσει αυτή τη μεγάλη και συγκλονιστική διαδρομή υπηρεσίας προς την πατρίδα, προδομένος, άφραγκος και ταπεινωμένος. Η ιστορία του μοιάζει πάρα πολύ με την ιστορία του πρώτου κυβερνήτη της Ελλάδος, του Ιωάννη Καποδίστρια, ο οποίος θυσιάστηκε για την πατρίδα. Ο Στίβεν Λάλας ήταν ο Καποδίστριας των ελληνικών μυστικών υπηρεσιών και προδόθηκε από τον ίδιο τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος. Και εγώ ρωτώ, ποιο άλλο σόι πολιτικό στην Ελλάδα είναι τόσο μπαμπέσικο από αυτούς που τώρα κυβερνούν τη χώρα? Και μου λέτε εμένα, γιατί κάνω αντιπολίτευση στο Μητσοτάκη και γιατί βγάζω τα πλητά του στη φόρα? Όπως μου είχε πει κάποτε ένας συνταξιούχος, σήμερα αστυνομικός, αυτοί οι άνθρωποι που κυβερνούν την Ελλάδα σήμερα και πρέπει οπωσδήποτε να απομακρυνθούν από την εξουσία και να πάνε φυλακή, είναι οι Μητσοτάκηδες. Είναι η πιο επικίνδυνη οικογένεια του τόπου. Οι πιο απάτριδες. Οι πιο τουρκόφιλοι. Οι πιο ανθέληνες. Οι πιο μισάνθρωποι πολιτικά που έχει βγάλει ποτέ αυτός ο χώρος. Μη μου μιλάτε λοιπόν εμένα για τους Μητσοτάκηδες, γιατί τους έχω νιώσει στο πετσί μου. Ξέρω ποιοι είναι. Ξέρω τις κινήσεις τους. Ξέρω τι επιβουλεύονται. Και η διασπορά των γόνων τους, βλέπετε τι προβλήματα δημιουργεί στον τόπο. Τσιμουδιά λοιπόν. Όταν μιλάω εγώ για τους Μητσοτάκηδες, τσιμουδιά. Γιατί ξέρω πολύ καλά και ποιους σκότωσαν και ποιους έριξαν στα γαντάκια και ποιους πυροβόλησαν και ποιους άφησαν ανάπηρους. Και ποιους άφησαν ανάπηρους. Επειδή στενό μέλος τους διατηρούσε ερωτική σχέση με αστυνομικούς τους. Και τον άφησαν ανάπηρο με 14 σφαίρες έξω από το υγεία. Μη μου μιλάτε εμένα για τους Μητσοτάκηδες. Και επειδή με ρώτησε ένας φίλος πότε θα βγάλω το βιβλίο, το απαντήσω σύντομα στις προθήκες. Αλλά δεν γνωρίζουν τι τους ετοιμάζω. Θεωρούν ότι θα πάω πού? Στις εκδόσεις Πατάκη, στον Ελευθερουδάκη που έκλεισε, ή στην Εστία για να το βγάλω? Κακομύριδες. Διαθέτουμε και εμείς εκδοτικούς ομίλους, ρε κοροϊδά. Βλαχοτσούτσουνι. Ράβασε κανένα τραγούδι, Αρκουλή? Να είμαστε κανένα τραγούδι να μερακλώσουμε. Θα μου πούνε εμένα για τους μισοτάκηδες. Δυο σφαίρες έφαγα ξανά από το σπίτι μου. Από αυτούς. Από αυτούς. Μέχρι να πεθάνω θα τους κυνηγάω. Μέχρι να πεθάνω. Δώσε μου οριστελάρα. Δώσε αρρώστια μου οριστελάρα. Να μας πάρεις τους πόνους. Τους καημούς. Ο μόνος ήσουν, ρε. Ο μόνος. Μετά από σένα το χάος. Το χάος. Γι' αυτό και σε μίσησαν οι Εβραίοι. Γι' αυτό. Άντε επιτέλους. Άντε επιτέλους.

Κυρίες και κύριοι ραδιομακελάριδες, είστε τώρα η αγωνή της αλήθειας. Μας ακούτε ζωντανά από το στούντιο του Mike FM. Θέλω να μπαίνετε και στο mikefm.gr. Όποτε το θυμούνται εκεί ανανεώνε τις ειδήσεις. Α, θα είμαι καυστικός. Εγώ τα λέω τσεκουράτα. Και προς την ιδιοκτησία, προς όλους. Όποιος του αρέσει ή δεν μου αρέσει ή δεν τους αρέσω, να με διώξουνε. Να με διώξουνε. Δεν θα είναι η πρώτη φορά. Δεν σας αρέσω. Απολύστε με. Δώστε μου την αποζημίωση να φύγω. Δώστε μου την αποζημίωση να φύγω. Δεν έχω τίποτα με τους ανθρώπους. Αλλά άμα θέλετε, σας αδειάζω τη γωνιά. Καλοκαίρι είναι. Θα πάω να κάνω και εγώ τις διακοπές μου. Θα πάω κάτω εκεί στη Μάνη. Θα κρυφτώ σε μια τρούπα και να γυρίσω το Σεπτέμβριο. Δεν θέλω πιέσεις και απόπειρες λογοκρισίας. Και θα σας βγάλω όλο στον τάκο. Ξεκάθαρα πράγματα. Πάμε λίγο στα πιο σκληρά τώρα. Το τελευταίο μισάωρο είναι σε ένα σκληρό επιδόρπιο. Τώρα ακούσουμε πρώτα ένα βίντεο. Στις 9 Δεκεμβρίου, λέει η κυρία Σοφία, μισό λεπτό γιατί έχει ενδιαφέρον. Αν δεν κάνω λάθος, λέει, ο Πάριος κάνει τη δεύτερη φωνή στο αμάρτημα του Κωνσταντζίδη. Πολύ σωστά, κυρία Σοφία. Θα περάσετε την επόμενη εβδομάδα από εδώ και θα παραβάλλετε ένα ωραίο βιβλίο. Θα σου το αφήσω εγώ στην είσοδο, το άλλο Σάββατο. Ζωή να έχουμε, γιατί ξέρετε, η ζωή τα φέρνει και περίεργα. Βγαίνει από την πόρτα, τρως μια ρήπη από Καλάσνικοφ, πάρ' το κάτω. Είναι περίεργη η καιρή. Γι' αυτό και έχουμε φορέσει τσίγκινα εμείς. Να μην μας πειράσει η οικογένεια Μητσοτάκη. Μας πειράξει. Καταλάβατε. Λοιπόν, πάμε λίγο στα σκληρά τώρα. Σήμερα η εφημερίδα Μακελιό έχει ένα πρωτοσέλιδο. Θα το διαβάσετε στα περίπτερα. Θα πάτε να το αγοράσετε, σαν καλά παιδάκια που είσαστε, και να το διαβάσετε στα περίπτερα. Όσα περίπτερα έχει αφήσει ανοιχτά ο κ. Μαρινάκης. Α, όλα και όλα, κύριε Ευάγγελε, είχες δίκιο στο ΆΚΑ, αλλά με το Άργος έχεις κάνει λάθη. Δεξιά επάνω, μόλις μπει στο μακελιό.gr, θα διαβάσει τι λάθη έχεις κάνει. Γιατί εμείς δεν χαριζόμαστε ούτε στη μάνα μας. Ζωή να έχει. Επίσης, με ρωτούν φίλοι πώς μπορώ να διαβάσω την εφημερίδα μας όταν είναι στο εξωτερικό. Πολύ απλά. Μπαίνετε στο μακελιό.gr και γράφεστε συνδρομητές. Συνδρομητές. Ηλεκτρονικοί συνδρομητές. Μπείτε και δείτε και γραφτείτε. Πανεύκολο είναι. Και αφήστε τις δικαιολογίες. Ναι, θα στηρίξω από αυτή τη συχνότητα μία εφημερίδα που την έχω αγαπήσει, που την έχω πονέσει. Γιατί αυτή την εφημερίδα που την έφτιαξαν οι ίδιοι δημοσιογράφοι της και έχει συγκεκριμένη ιδιοκτησία, στέκεται στα πόδια της με τη βοήθεια ολίγων συνεργατών και φίλων. Ολίγων. Δεν βοηθάει ο κόσμος. Εμείς από την κυβέρνηση λεφτά δεν παίρνουμε. Η κρατική επιχορήγηση δεν υπάρχει σε μας. Άρα τη συντηρούμε με ίδιους πόρους. Και τη βοήθεια φίλων, συνεργατών και να είναι καλά που βάζουν πλάτη. Και τους ευχαριστώ θερμώς και δημόσια. Πάμε λοιπόν στα πιο δύσκολα τώρα. Στις 9 Δεκεμβρίου του 2020. Και έχει σημασία αυτό που θα πω. Ήταν η γιορτή της Αγίας Άνης. 9 Δεκεμβρίου 2020. Λίγους μήνες πριν, στην περιοχή των Βρυλισσίων και τρεις δρόμους από κάτω, δολοφονείται ένας από τα αφεντικά της ελληνικής μαφίας, ο Δημήτρης Καπές Καπετανάκης. Το σπίτι του Καπετανάκη
είναι τρία στενά κάτω από το παλιό μου σπίτι. Εκεί που ήρθαν να με τελειώσουν. Δεν είναι τυχαίο.

0: ταυτόχρονα με την διείσδυσή του στα κυκλώματα της Μυκόνου μπήκε και στην εμπορία ναρκωτικών και ξέπλυμα μαύρου χρήματος. Την ίδια στιγμή που προέβαινε σε παρανομίες, διατηρούσε εξαιρετικές σχέσεις με το δολοφονηθέντα δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάς. Ναι, ο μαφιόζος ήταν φίλος με τον δημοσιογράφο Γιώργο Καραϊβάς. Ο οποίος Καραϊβάς, ο Μακαρίτης ο Καραϊβάς, έναν εξιχνία στο έγκλημα, σας είπα, θα πούμε στα σκληρά τώρα. Στο σκληρό και άφιλτρο. Στο σκληρό και άφιλτρο. Ο Καραϊβάς διατηρούσε σχέσεις μαζί του και μάλιστα είχε δώσει και μια κατάθεση, όχι μόνο μία, στην αστυνομία, υπέρ του μαφιόζου. Το γιατί το πήρε μαζί του. Ή το έγραψε στο site του, αλλά εγώ δεν το πίστεψα. Ο Καπές Καπετανάκης δολοφονείται με 18 σφαίρες στην οδό Ημιτού, δίπλα από τα McDonald's στα Βρυλίσια. Τρεις δρόμους κάτω από το σπίτι μου. Την ώρα που πήγαινε κάθε πρωί για να πάρει το παιδί του, μάλλον για να πάει το παιδί του στο σχολικό, υπήρχαν άνθρωποι οι οποίοι καραδοκούσαν και τον παρακολουθούσαν. Είμαι σε θέση να το γνωρίζω. Σας είπα, το σπίτι του μαφιόζου ήταν τρία στενά κάτω από το δικό μου. Εγώ είμαι ένα παπασπηλίου και ο δολοφονημένος ημιτού. Δείτε χάρτη στα Βρυλίσια και θα καταλάβετε τι σας λέω. Θεωρώ ότι η μηχανή που ήρθε εκείνη τη νύχτα για μένα κρύφτηκε στο σπίτι. Αλλά αυτά το τμήμα ανθρωποκτονιών κοίταξε να τα παραποιήσει και να τα κάψει. Κύριε Χασιώτη, θα έρθει και η στιγμή που θα μιλήσουμε και για σας. Και για σας και για το αδερφάκι σας. Θα τα πούμε κάποια στιγμή για να βγάλουμε μερικά πραγματάκια στον αέρα και για σας. Ο Καπές τρώει 18 σφαίρες από ένα BMW X1 το οποίο ανοίγει το πίσω παράθυρο, βγαίνει ένα καλάζνικοφ και του ρίχνει μια δεσμίδα πάνω του. Αυτός που το σκότωσε βγαίνει και του ρίχνει και τη χαριστική βολή. Το αυτοκίνητο βρίσκεται μετά από μια ώρα καμένο στο πάτημα Χαλανδρίου. Εκεί όπου βρέθηκε ένα παρόμοιο αυτοκίνητο στη δολοφονία Μοσχούρη έξω από το ιατρικό κέντρο Χαλανδρίων στην οδό, Χαλανδρίου στην οδό Παπανικολή, όταν έπεσαν μπροστά στον κόσμο σφαίρες και φεύγαν τα περιστέρια να μην σκοτώσουν τα περιστέρια. Βαράγανε στο γάμο του Καραγκιόζη. Αλλά βεβαίως βαρέσανε και σκοτώσανε και τον γνωστό θαμνάκια της μαφίας. Για τον Καπέ έχουν γραφτεί πολλά. Μία πληροφορία η οποία διασταυρώθηκε και προβλήθηκε και από εφημερίδες και από μέσα μαζικής ενημέρωσης και από την τηλεόραση και από site ήταν ότι ο δολοφονημένος μαφιόζος του σκληρού υποκόσμου, μιλάμε για εμπορία ναρκωτικών, μιλάμε για εμπορία γυναικών, μιλάμε για συμβόλαια θανάτου, ενώ παράλληλα διατηρούσε σχέσεις ρουφιανιάς με το ίδιο το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφαλής Αττικής. Δηλαδή τους έδινε πληροφορίες. Και κάθε φορά που πήγαινε στο δικαστήριο για κατηγορίες, έπεφτε στα μαλακά. Διότι οι δικογραφίες που του έφτιαχνε το τότε τμήμα ανθρωποκτονιών ήταν ψεύτικες, παραχαραγμένες. Χρησιμοποιούσαν τον ρουφιάνο. Το κάνει συχνά η αστυνομία. Έχει κι άλλους στις τάξεις της. Όμως εκείνη η μοιραία μέρα, το μοιραίο μεσημέρι της 9ης Δεκεμβρίου της Αγίας Άνης ήταν σημαδιακό, γιατί την ίδια μέρα γιόρταζε και η γυναίκα του δολοφονημένου. Άρα δεν ήταν μία άσχετη ενέργεια. Και θα σας πω μία ακόμα σύμπτωση η οποία με συντάραξε. Είχα κληθεί την ίδια μέρα και δεν είναι σύμπτωση από το τμήμα ανθρωποκτονιών της ασφάλειας Αττικής την ίδια ώρα και την ίδια μέρα Ήταν η πρώτη φορά που με έπαιρναν τηλέφωνο να πάω στο τμήμα ανθρωποκτονιών και να μου κάνουν προφορική ενημέρωση για το που βρίσκεται η υπόθεσή μου. Προσέξτε τι σας λέω. Προσέξτε τι σας λέω. Την ημέρα που με κάλεσε το τμήμα ανθρωποκτονιών να πάω στην ασφάλεια για να με ενημερώσουν που βρίσκεται η υπόθεσή μου, την ίδια στιγμή σκοτώνουν 3 στενά κάτω από το σπίτι μου. Το μεγαλύτερο μαφιόζο τύπο κόσμος αναφορά το τράφικινγκ και την εμπορία ναρκωτικών. Πείτε μου εσείς τι διαβολικές συμπτώσεις είναι αυτές. Εγώ δεν πιστεύω στις συμπτώσεις. Όπως και να έχει. Μέσα μαζικής ενημέρωσης συνδυάζουν την πρώτερη ζωή του μαφιόζου που σκοτώθηκε στα Βρυλίσια, που τον σκότωσαν στα Βρυλίσια, με το πρωθυπουργικό περιβάλλον. Δηλαδή, συνεχή δημοσιεύματα, όχι μόνο της εφημερίδας μας, αναφέρουν ότι ο ελόγω μαφιόζος μπαινόβγαινε στο Μαξίμου, είχε σχέσεις με το ίδιο το πρωθυπουργικό περιβάλλον και ουσιαστικά τελούσε άτυπα ως φρούραρχος στο Μαξίμου για να προστατεύει ανθρώπους του κ. Μητσοτάκη, γιατί φοβόντουσαν μήπως σκοτώσει το οργανωμένο έγκλημα. Αυτό το οργανωμένο έγκλημα που αργότερα ενεπλάκει στη δολοφονία του γνωστού δικηγόρου και γνωστού μου, πολύ γνωστού μου και συμφοιτητή μου στο Πανεπιστήμιο, του Μιχάλη Ζαβυρόπουλου, τον οποίο σκότωσαν στο γραφείο του στη Λεωφόρο Αλεξάνδρας. Αυτοί οι οποίοι εκβίαζαν το Μακαρίτη Τσοβόλα και ο οποίος κατέφυγε στην Αντιτρομοκρατική και τους συνέλαβαν. Αυτοί οι οποίοι αποπειράθηκαν να σκοτώσουν τον δικηγόρο Αντωνόπουλο στην Πεντέλη. Σας μιλάω για μια φοβερή ιστορία. Ακούστε το βίντεο και θα καταλάβετε.
1: Νεκρός έπεσε ένας από τους θεωρούμενους ως σκληρός της νύχτας, ο Δημήτρης Καπές Καπετανάκης, στα Βρυλίσια, περίπου στις 3:20 το μεσημέρι, όταν και ενώ εκείνη το πεζό στην οδό Ημιτού, τον πλησίασε ένα αυτοκίνητο μέσα από το οποίο τον πυροβόλησαν οι δράστες. Η εκτέλεσή του φαίνεται να συνδέεται με το θάνατο του πρώην Εκαμίτη Σπύρου Παπαχρήστου, ενώ υπάρχει και ένας άλλος φόνος στην περιοχή του Πειραιά, έξω από τα γραφεία Πετρελαϊκής Εταιρείας, που διερευνάται κατά πόσον συνδέεται με τον δολοφονημένο. Ο 58χρονος πρώην αστυνομικός των ΕΚΑΜ Σπύρος Παπαχρήστου δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2018 έξω από τα βέλνα της Παλίνης. Οι δράστες γάζωσαν τον Δημήτρη Καπέ μέσα από μια BMW, την οποία στη συνέχεια έκαψαν στο πάτημα Χαλανδρίου και από εκεί, σύμφωνα με πληροφορίες, διέφυγαν με ένα Mini Cooper. Ο Δημήτρης Καπές συνδεόταν και συνεργαζόταν με γνωστή εταιρεία security της Μυκόνου, η οποία επίσης έχει απασχολήσει στο παρελθόν με διάφορες καταστάσεις στις αρχές. Το θύμα ήταν ηλικίας 56 ετών και κάτοικος Βρυλισσίων. Σύμφωνα με πληροφορίες, είχε εμπλακεί τη δεκαετία του 90 στο μεγάλο συνδικάτο του εγκλήματος με τις δολοφονίες νονών της νύχτας. Επίσης, πρόσφατα το όνομά του αναφερόταν στη δικογραφία έρευνας της ΕΕΠ για επιόρκους αστυνομικούς. Θεωρείται μάλιστα ότι στο παρελθόν ήταν στενός συνεργάτης τραπεζίτη της νύχτας που δολοφονήθηκε το 2019 στο Χαϊδάρι. Πρώτη φορά είχε συλληφθεί την δεκαετία του 80 στη Σουηδία με διεθνές ένταλμα σύλληψης των ελληνικών διοκτικών αρχών. Ο Καπετανάκης είχε συλληφθεί για τη ληστεία που είχε γίνει στις 10 Ιουνίου του 2001 στη γνωστή γαλακτοβιομηχανία Δέλτα με λία 169 εκατομμύρια δραχμές. Ο ίδιος μαζί με άλλα δύο άτομα κατάφεραν να μπουν στην εταιρεία χωρίς να γίνουν αντιληπτοί και στη συνέχεια, φορώντας κουκούλες, έδεσαν τον λογιστή με χειροπέδες σε σώμα καλωριφέρ και από το ανοιχτό χρηματοκιβώτιο πήραν τα χρήματα και κατάφεραν να διαφύγουν.
0: Κυρίες και κύριοι, δεν είναι ακριβώς όπως τα λέει το βίντεο. Είναι λίγο διαφορετικά το πράγμα. Εγώ αυτή την ιστορία την είχα παρακολουθήσει. Και θα σας πω γιατί την είχα παρακολουθήσει. Διότι οι πληροφορίες μου, οι οποίες δεν επιδέχονται την παραμικρή αμφισβήτηση, αλλά φαίνουν τα εξής. Μετά τη δολοφονία Καπετανάκη, συναντήθηκα σε κεντρικό ξενοδοχείο της Αθήνας με έναν από τους πιο στενούς συμβούλους του ίδιου Πρωθυπουργού της χώρας, κ. Μητσοτάκη. Ο ελόγω κύριος ανέφερε απίστευτα πράγματα. Μου ανέφερε ότι είχαν μαζέψει το συγκεκριμένο παραβατικό στο Μαξίμου και τον χρησιμοποιούσαν ως φρούραρχο του Μαξίμου. Αντί να καλέσουν την αστυνομία, γιατί είχαν σοβαρά προβλήματα κάποιοι μέσα από το Μαξίμου με ανθρώπους του υποκόσμου, το τι προβλήματα είχαν, να τα πει ο κύριος Πρωθυπουργός. Τι σχέση είχε ο κύριος Πρωθυπουργός με τον κόσμο της νύχτας? Τι σχέση είχε ο κύριος Πρωθυπουργός με τον κόσμο της παρανομίας? Τι σχέση είχε ο κύριος Μητσοτάκης με τον κόσμο των ναρκωτικών, της παιδεραστίας, του τράφικινγκ, των οίκων ανοχής, της προστασίας των οίκων ανοχής? Τι σχέση είχε ο κύριος Πρωθυπουργός και το περιβάλλον του? Ερωτάμε. Ερωτάμε. Και θέλουμε απαντήσεις. Ορίστε, κύριε Μητσοτάκη, μπορείτε να μας πείτε τι δουλειά είχε στο Πρωθυπουργικό Γραφείο ένας από τους πιο σκληρούς νονούς του ελληνικού υποκόσμου? Τι δουλειά είχε στα πόδια σας? Έκανε παρέα στη γυναίκα σας? Δεν νομίζω. Έκανε παρέα σε συμβούλους σας? Νομίζω. Έναν εξ αυτών τον έπιασα έξω από το Μαξίμου και τον ρώτησα: τι δουλειά έχεις με τον καπέ? Το μαφιόζο, το δολοφόνο. Μιλάμε για αρχιδολοφόνο. Δεν με ενδιαφέρει καμία μνήμη του. Τη μνήμη τη δική μου τη σεβάστηκε κανένας. Την υπόλοιψή μου τη σεβάστηκε κανένας. Ο καπές που σκότωσαν 3 τετράγωνα κάτω από το σπίτι μου θεωρείται και από τις διοκτικές αρχές ότι ήταν ο ηθικός αυτούργος της εναντίον μου απόπειρας. Αλλά δεν έχει καμία σημασία αυτό. Σημασία έχει άλλο. Πώς κάποιος που θεωρείται ηθικός αυτούργος της εναντίον μου απόπειρας συναγελάζεται με ανθρώπους του Πρωθυπουργού? Αυτό να μας εξηγήσει ο κ. Μητσοτάκης. Ακούστε, κύριε, ακούστε, κύριε, τι χάρπαστε, τυχέ αυτής της χώρας. Θα πρέπει να δώσετε εξηγήσεις, να λογοδοτήσετε. Αλλά ακόμα δεν ήρθε η ώρα, γιατί είστε πρωθυπουργός. Ουέ και αλλή μονό σας όμως, όταν εκπέσετε του αξιώματος. Τότε, κύριε, θα έρθουμε και θα σας τραβήξουμε από τα αυτή και θα σας πάμε στον εισαγγελέα. Τι σχέσεις μπορεί να έχει το ίδιο το πρωθυπουργικό περιβάλλον με ανθρώπους του υποκόσμου, με ανθρώπους που βουλάγανε ναρκωτικά και κοκαίνη στη Μύκονο, με ανθρώπους που είχαν σχέση με το ταμείο της μαφίας? Είναι κοινό μυστικό ότι στην τότε σκληρή περίοδο, θεωρείτε ότι δεν μιλάω γιατί δεν ξέρω? Ας τους νεκρούς στα μνήματα. Εμείς πιάνουμε μόνο τους ζωντανούς. Αλλά να ξέρετε ένα πράγμα, όλοι σας, ότι και οι νεκροί μιλάνε από το μνήμα. Μιλάνε από το μνήμα. Θα λογοδοτήστε. Και αν όχι σε εμάς, στο Θεό. Και από εκεί δεν ξέφυγε κανένας. Ουδής άθαρτος. Ουδής. Κανένας δεν γνωρίζει τι θα του συμβεί όταν βγει έξω από την πόρτα. Κανένας. Μόνον ο Θεός. Μόνον ο Θεός. Η μοίρα εκείνη την εποχή επεφύλαξε δυσάρεστες εκπλήξεις. Σε έναν κόσμο περιθωρίου βίας, δολοφονιών, αγοραπολισίας ναρκωτικών, σκληρών ναρκωτικών και πάνω απ' όλα τράφικινγκ. Μια ομάδα γνωστή στην αστυνομία που κάνανε τους κοκοβιούς και τους ψόφιους κοριούς. Οι ίδιοι αστυνομικοί, επίορκοι αστυνομικοί, που πουλάγαν εκδούλευση σε αυτά τα κυκλώματα και έπαιρναν χρήματα από τους μαφιόζους του υποκόσμου. Χρήματα! Μην ξεχνάτε τη μεγάλη δικογραφία της ΕΥΠ. Αθωώθηκαν όλοι. Όλοι αθώθηκαν. Γιατί η ίδια η Εθνική Υπηρεσία Πληροφοριών δεν είχε κατορθώσει να φτιάξει μια δικογραφία της προκοπής και πήγε δικογραφία στον εισαγγελέα και στον πρόεδρο του δικαστηρίου όταν κάθισαν 30 άτομα στο σκαμνί, επίορκοι αστυνομικοί, και γελάγανε στο δικαστήριο για μια διάτριτη δικογραφία. Εκείνη την εποχή λοιπόν, κουμάντο στην ελληνική μαφία έκανε ο γνωστός επίορκος αστυνομικός Σπύρος Παπαχρήστος. Όχι Παπαχρήστος που τον λένε. Ο Παπαχρήστος ήταν εκπαιδευμένος στο Ισραήλ. Ήτανε απότακτος αστυνομικός γιατί είχε μπλέξει με κυκλώματα της παρανομίας. Ήταν όμως ένας πολύ εκπαιδευμένος αστυνομικός και υπηρετούσε για πολλά χρόνια στα ΕΚΑΜ, στα ΕΚΑΜ, στα ΕΚΑΜ. Ερώτηση ΣΥΡΙΖΑ, οι ΕΚΑΜΙΤΕΣ, το ΆΚΑ, ο Μαρινάκης, Που συνδυάζονται όλα, Επίσης, ο Σπύρος Παπαχρήστος, ικανός αστυνομικός, υπηρετούσε για πολλά χρόνια στη δίωξη ναρκωτικών. Όταν αποτάχθηκε από την αστυνομία και πριν, ήταν μπλεγμένος στα άγρια κυκλώματα της μαφίας και ουσιαστικά ήταν ένας κάποτε κάποι. Το μεγάλο αφεντικό της μαφίας ήταν αυτός στην Ελλάδα. Αυτός. Ο Σπύρος Παπαχρήστος. Ο οποίος έκανε συχνά ταξίδια στο Ισραήλ. Και γνώριζε και για το Predator. Τα πάντα γνώριζε. Και ουσιαστικά ήταν ο άνθρωπος που προσπαθούσε να συγκεράσει όλες τις φατρίες και τις μαφιόζικες οικογένειες στην Ελλάδα, δημιουργώντας. Γιατί είχε μια φιλοδοξία. Να φτιάξει στην Ελλάδα το μεγαλύτερο ελληνικό πλοκάμι της Κόζα Νόστρα. Δηλαδή, οι φατρίες μεταξύ τους να μην σκοτώνονται, να μην αλληλοσκοτώνονται. Και είχε κατορθώσει να επιβάλλει μια ισορροπιστική κατάσταση ανάμεσα στις μεγάλες φυλές και στις φατρίες μαφίας στη χώρα, διανέμοντας ισόποσα τα κέρδη σε όλες τις οικογένειες της μαφίας. Όπως γινόταν στην Ιταλία, με την Κόζα Νόστρα. Όταν όμως δολοφονήθηκε την 1η Μαΐου του 18 σε μια ταβέρνα στην Παλίνη, στην οποία σύχναζε, ακούστε εδώ, συμπτώσεις, ο Μπάμπης ο Αναγνωστόπουλος που σκότωσε την Καρολάιν, ο οποίος τον ήξερε. Τα είπε και ο πατέρας της Καρολάιν, πρώην πράκτορας των Βρετανικών Μυστικών Υπηρεσιών. Τα είπε δημόσια. Ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας βρέθηκε αυτοκτονημένος στον ημιτό με δύο σφαίρες. Μία στην καρδιά και μία στο κεφάλι. Έχετε ακούσει κανένα να αυτοκτονεί με δύο σφαίρες? Σας τα λέω μπερδεμένα, Δεν είναι καθόλου μπερδεμένα. Μπερδεμένα στο μυαλό σας. Όταν δολοφονήθηκε ο Παπαχρήστος, το σκέλος της λειτουργικής μαφίας, του εκτελεστικού βραχίωνα και του ταμείου της μαφίας, 1,5 εκατομμύριο εισπράξεις το μήνα. 1,5 εκατομμύριο εισπράξεις το μήνα. Πέρασε στα χέρια ενός επισήμως ιδιοκτήτη εταιρείας καφέ στην Ελλάδα, αλλά ουσιαστικά του ταμείου της μαφίας. Στο γνωστό Μάλαμα. Ο οποίος δολοφονήθηκε έξω από την εταιρεία του στο Εγάλεο. Στη συνέχεια μεσολάβησε η δολοφονία του Βασίλη Στεφανάκου, ο οποίος ήταν πρώτος στη τάξη εκτελεστικός βραχίωνας στην Ελλάδα και διατηρούσε πολύ καλές σχέσεις με φυλακισμένους και αντιεξουσιαστικούς πυρήνες. Μετά την δολοφονία και των τριών παρέμεινε μόνον ο Καπές, ο οποίος δολοφονήθηκε το 2020 στα Βρυγίσια. Η αστυνομία έριξε τις δολοφονίες αυτές σε παραβατικούς από το ελληνορωσικό στοιχείο των ποντίων. Έχει κατονομάσει ως εγκέφαλο όλης αυτής της δολοφονίας, των συνεχών δολοφονιών, ένα άνθρωπο που αυτή την ώρα ζει στο Ντουμπάι. Πιστέψτε με, δεν θεωρώ ότι θα έπρεπε όλα να του τα φορτώσουν. Επίσης, την ίδια εποχή δολοφονείται ένας ακόμα παραβατικός στο λαθρεμπόριο καυσίμων. Ο γνωστός Βασίλης Ρουμπέτης. Ο Ρουμπέτης ήταν ένας από τους ανθρώπους που είχε κατηγορηθεί στο παρελθόν για τη δολοφονία του Μιχάλη Φιλόπουλου, του οπαδού του Παναθηναϊκού στην Παιανία. Και είχε ισχυρές σχέσεις με τη Θηρά 7. Ο Ρουμπέτης με είχε επισκεφτεί στο γραφείο μου. Και ήταν ο άνθρωπος που με είχε καλέσει στη Μάνη να συζητήσουμε περί ανέμων και υδάτων. Γιατί έχω την εκτίμηση ότι ήταν αυτός που ήρθε πάνω από το τζάμι του αυτοκίνητου και προσπάθησε να καταλάβει στη Μάνη πόσα ήξερα ή αν γνώριζα για την απόπειρα εναντίον. Αυτά, κυρίες και κύριοι, έπρεπε να υποθούν σήμερα. Εγώ υπόσχομαι σε όλους στο Μαξίμου ένα πολύ θερμό καλοκαίρι. Δεν τελειώσαμε, κύριοι, μαζί σας. Έχουμε πολλά ακόμα. Είστε ευθέως ανακατεμένοι στην ελληνική Κόζα Νόστρα. Είστε μέλη της. Είστε κατονομαζόμενοι ως μαφιόζοι της πολιτικής ζωής του τόπου. Θα λάβετε τα επίχειρα αυτών που δώσατε και θα τα λάβετε πίσω. Δεν θα τελειώσουμε έτσι εύκολα. Δεν θα ησυχάσει κανένας Έλληνας πατριώτης αν δεν πάτε φυλακή. Και όπως μου λέει ο Γιάννης, ο πρώτος που αυτοκτόνησε με δύο σφαίρες στην καρδιά ήταν ο τότε πρωθυπουργός Κοριζής. Πολύ σωστό. Εγώ δεν ξέρω κανέναν να αυτοκτονεί με δύο σφαίρες, μία στην καρδιά και μία στο κεφάλι. Δηλαδή, τι είπε ο αυτοκτονημένος ο αυτόχειρας? Κάτσε να τη ρίξω στην καρδιά και άμα δεν πιάσει, να ρίξω και στο κεφάλι. Μα είμαστε σοβαροί. Ξέρετε κανένα αυτοκτονεί με δύο σφαίρες? Έναν ξέρω μόνο. Έναν. Τον Κοριζή, αυτόν που σκοτώσανε στον Ιμητό, τον ιδιοκτήτη της ταβέρνας και τον σωματοφύλακα στρατηγό σε γνωστή μεγάλη οικογένεια ολιγαρχών του τόπου στην Εκάλη. Περισσότερα θα πούμε τη Δευτέρα. Σας χαιρετώ, έχετε ένα καλό βράδυ και να προσέχετε μερικοί στο Μαξίμου όταν βγαίνετε από την πόρτα του σπιτιού σας. Να κοιτάτε μία δεξιά και μία αριστερά. Μία δεξιά και μία αριστερά. Γιατί σας βλέπουμε. Σας βλέπουμε. Σας έχουμε. Σας έχουμε. Καλό ξημέρωμα. Αν είναι καλό το ξημέρωμα για σας. Και όνειρα γλυκά.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, χρόνια σας πολλά, καλό μήνα, 1η Ιουνίου σήμερα. Μια μέρα όμως που δεν ξεκίνησε καθόλου καλά. Μια μέρα που δυστυχώς είχαμε την μεγάλη απώλεια για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος στις 23 Μαΐου είχε εμπλακεί σε σοβαρό τροχαίο στα Ιωάννινα, οδηγώντας μοτοσικλέτα, έδωσε τη δική του μάχη στη μονάδα εντατικής θεραπείας στο Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο των Ιωαννίνων, αλλά δεν τα κατάφερε. Ο πρώην διεθνής ποδοσφαιριστής έφυγε από τη ζωή, σκόρπισε θλίψεις σε όλο το φύλαθλο κόσμο. Γεννημένος το 92, ήταν ένας παίχτης που ανδρώθηκε ποδοσφαιρικά στον Μπας Γιάννενα. Ντεμπούτο είχε κάνει το 2011 σε παιχνίδι κυπέλου Διαγόρας Μπας Γιάννενα 0-1. Το 2012 έκανε τον ντεμπούτο του στη Super League απέναντι στο Λεβαδιακό. Η συνέχεια όμως της καριέρας του ήταν αρκετά μεγάλη, καθώς πολύ νωρίς κατάφερε να πάει στην Ιταλία, στη Serie E. Η Κάλιαρη τότε τον είχε αποκτήσει με 500.000 ευρώ. Εκεί έπαιξε όμως μόλις ένα παιχνίδι. Το 2014 πήγε στην Πολώνια, εκεί πήγε πλέον αρκετά καλά, πανηγύρισε και την άνοδο, έμεινε εκεί άλλα 2 χρόνια, 80 περίπου συμμετοχές. Και γενικά είχε μια καριέρα στην Ιταλία με Σπαλ, Μπάρι και σε αρκετές άλλες ομάδες. Το 2018 η ΑΕΚ τον έφερε πίσω στην Ελλάδα με μορφή δανεισμού από την Μπολόνια. Εκεί ήταν βασικός παίχτης, 36 αγώνες, 3 γκολ. Και μετά η ΑΕΚ τον απέκτησε με 700.000 ευρώ. Ο Οικονόμου ξαναέφυγε το 2020, πήγε στην Κοπεχάγη, η οποία είχε δώσει τότε 1 εκατομμύριο για να τον αποκτήσει. Κατέκτησε το πρωτάθλημα, ξαναπήγε στην Ιταλία με τη Σαμπντόρια, επέστρεψε στην Ελλάδα για τον Πανετολικό το 2023-24. Διεθνής με την εθνική ομάδα, το 2016 τον είχε καλέσει ο Σκίμπε και είχε αντικαταστήσει τότε τον Μανολά, αλλά όλα αυτά είναι λίγα, είναι ένα κομμάτι της καριέρας του. Το τραγικό δυστύχημα που έγινε στις 23 Μαΐου του στήχησε τη ζωή. Του στήχησε τη ζωή με έναν άδικο τρόπο. Γι' αυτά τώρα τέλος πάντων θα αποφαθεί η δικαιοσύνη, τουλάχιστον από όσο λίγο γνωρίζω. Ένα αυτοκίνητο έκανε αναστροφή με τη μηχανή, δεν μπορούσε να το αποφύγει, χτύπησε πολύ άσχημα, έδωσε πολύ μεγάλη μάχη, δεν τα κατάφερε. Σήμερα λοιπόν υπάρχει πλήθος από ανακοινώσεις που εκδόθηκαν από τις ομάδες τις οποίες αγωνίστηκαν, από το ομάδες του συνόλου του ελληνικού ποδοσφαίρου, από την UEFA, η οποία και αυτή έκανε ένα δικό της ποστάρισμα για τον Μάριο Οικονόμου. Ο ΨΑΤ, πάρα πολλοί φορείς θέλησαν να τιμήσουν τη μνήμη του αδικοχαμένου πρώην διεθνή ποδοσφαιριστή. Ας είναι ελαφρύ το χώμα που του σκεπάζει. Λοιπόν, πάμε εμείς τώρα στην ομή πραγματικότητα, στην αγωνιστική δράση, και δράση έχουμε μόνο στο μπάσκετ. Στο μπάσκετ, εκεί που έχουμε αρκετά θέματα τα οποία δημιουργήθηκαν από τις εξελίξεις που υπάρχουν. Ναι, μεν έχουμε το τελικό πλέον, τους τελικούς μάλλον πλέον των ελληνικών play-off, με τον Ολυμπιακό με πλεονέκτημα έδρας να αντιμετωπίζει τον Παναθηναϊκό, αλλά ήδη οι ομάδες και αυτές, αλλά όσο επί το πλείστον οι υπόλοιπες ομάδες που θέλουν να ισχυροποιηθούν, και μιλάμε κατά κύριο λόγο αυτή τη στιγμή για Άρη, ΠΑΟΚ, Ηρακλή, και σε δεύτερη ταχύτητα αυτή τη στιγμή έτσι που μιλάμε έρχεται η ΑΕΚ, οι υπόλοιπες ομάδες έχουν ήδη ξεκινήσει έναν κύκλο μεγάλων επαφών, και ήδη ορισμένες από αυτές τις ομάδες έχουν προχωρήσει και σε ανακοινώσεις παικτών. Το μεγάλο ερωτηματικό αυτών των ημερών στον χώρο του μπάσκετ της Ελλάδος έρχεται από τον Βασίλη Σπανούλη. Θα είναι ο επόμενος προπονητής του Άρη? Θα είναι αυτός ο οποίος θα ηγηθεί του οράματος του Σιάου, αλλά και του Γιάννη Αντετοκούμπου, που είτε το θέλουμε είτε δεν το θέλουμε σίγουρα κάπου υπάρχει καπνός και σίγουρα κάπου οι γραμμές του εφάπτονται με αυτές του Άρη. Έτσι λοιπόν, όλοι περιμένουν τη μεγάλη απάντηση από τον Βασίλη Σπανούλη, προκειμένου να δούμε αν θα είναι ο άνθρωπος που θα οδηγήσει τον Άρη στην επόμενη σεζόν και κυρίως θα κληθεί να τον ανεβάσει επίπεδο, γιατί ερχόμενος ο Βασίλης Σπανούλης στον Άρη θα αναζητήσει και θα απαιτήσει με την καλή έννοια ένα ανταγωνιστικό ρόστερ, που σημαίνει ότι θα πρέπει να δαπανηθούν αρκετά εκατομμύρια ευρώ ώστε ο Άρης να μπορέσει να είναι ανταγωνιστικός. Παρένθεση, την ίδια στιγμή γνωρίζουμε πολύ καλά ότι αυτό ήδη είναι σε ισχύ για την ομάδα του μπάσκετ του ΠΑΟΚ, που ήδη έχει αποκτήσει τον Τριγκέρι και κινείται για παίχτες υψηλού επίπεδου για τα μέχρι τώρα δεδομένα της ομάδας του Δικεφάλου. Κλείνουμε παρένθεση, επιστρέφουμε στον Άρη. Ο Άρης λοιπόν, ο οποίος περιμένει το μεγάλο ναι από τον Βασίλη Σπανούλη. Τώρα, εδώ υπάρχει ένα ντόμινο στην Ευρωλίγκα το οποίο επηρεάζει όλη αυτή την κατάσταση. Σας το έχουμε μεταφέρει αρκετές φορές. Καταρχάς, υπήρχαν θέσεις σε ομάδες οι οποίες αναζητούσαν προπονητή. Κάποιες από αυτές καλύφθηκαν. Όπως για παράδειγμα στην ΕΦΕΣ, που πήγε πλέον ο Λούκα Μπιάνκι. Όπως πλέον στην Ντουμπάι, όπου φαίνεται ότι πηγαίνει ο Πασκουάλ. Όπως υπάρχει φυσικά το ερωτηματικό το μεγάλο για τον Παναθηναϊκό. Βάλτε το μέσα. Ο Ολυμπιακός πλέον ως πρωταθλητής Ευρώπης δεν πάει σε νέο προπονητή. Μπαρτζόκας και ξερό ψωμί. Η Μπαρτσελόνα θα αναγκαστεί να μπει σε μια διαδικασία να αναζητήσει προπονητή. Αλλά η Μπαρτσελόνα δεν έχει στο στόχαστρό της το Σπανούλη. Έτσι λοιπόν, οι ομάδες οι οποίες αναζητούσαν προπονητή ήταν ελάχιστες στην Ευρωλίγκα. Μάλλον μειώθηκε ο αριθμός. Και εκεί που φαινόταν ότι πολύ πιθανό σενάριο να μετακομίσει στον Ερυθρό Αστέρα, φαίνεται πλέον ότι αυτό δεν προχωράει για διάφορους λόγους, με τους Σέρβους να επιλέγουν τη λύση του Ναβάρο. Και μάλιστα πριν από λίγο βγήκε και η φημολογία ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τον Ράντονιτς, που είχε περάσει και ένα φεγγάρι από τον Παναθηναϊκό. Με αυτά τα δεδομένα πλέον και με το χρόνο να αρχίζει να πιέζει το Βασίλη Σπανούλη, γιατί θα πρέπει να πάρει την απόφασή του, βλέπει πλέον τον Άρη ως μια πιθανή λύση και έναν πιθανό προορισμό για να συνεχίσει εκεί την καριέρα του. Και σε αυτό το ενδεχόμενο καταλαβαίνετε όλοι ότι ο Άρης θα αλλάξει επίπεδο, θα προσπαθήσει να γίνει όσο μπορεί ανταγωνιστικό στο ελληνικό πρωτάθλημα και την ίδια στιγμή να γίνει ακόμα πιο ανταγωνιστικό στην Ευρώπη. Την ίδια στιγμή ο ΠΑΟΚ, με τον Τέλη Μιστακίδη να έχει καθαρίσει νωρίς το θέμα του προπονητή με τον Τρικέρι, με κινήσεις που είναι αρκετά σημαντικές, με παίχτες που έχει πάρει και παίχτες που θα πάρει, ανεβάζει και αυτός υψηλά τον πύχη. Οπότε βλέπουμε ότι δημιουργείται ένας αξιοσημείωτος πόλος σε πρώτη φάση στο ελληνικό μπάσκετ, με ΠΑΟΚ και Άρη να δυναμώνουν και να προσπαθούν να αντικρούσουν Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό. Η αντίστροφη πορεία που είχε γίνει πριν από 30 περίπου χρόνια, όταν η Θεσσαλονίκη είχε τα σκύπτρα και σιγά σιγά τότε η ομάδα του Παναθηναϊκού και του Ολυμπιακού άρχισαν να σηκώνουν το ανάστημά τους και κατάφεραν τελικά να πάρουν τα σκύπτρα στο ελληνικό μπάσκετ και συνέχεια και στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Λοιπόν, μέσα σε αυτό όλο το πλαίσιο υπάρχουν τα παιχνίδια των play-off. Πάμε καταρχάς να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, εκεί όπου ο ΠΑΟΚ πήγε πάλι σε ένα υψηλό σκορ το παιχνίδι. Ένας Παναθηναϊκός που έδειξε πάλι τις αδυναμίες του. Η αλήθεια είναι ότι δεν ξέρω πώς μπορεί αυτός ο Παναθηναϊκός να αλλάξει τα δεδομένα και δεν ξέρω πώς μπορεί να κοντράρει τον Ολυμπιακό, έναν Ολυμπιακό που σαφώς έχει αυτή τη στιγμή και την άβρα του πρωταθλητή Ευρώπης. Παραμένοντας όμως στο παιχνίδι, ο Παναθηναϊκός κέρδισε τον αγώνα λόγω της εμπειρίας που είχε, λόγω ότι ο ΠΑΟΚ δεν είχε και πολύ μεγάλο βάθος όταν χρειάστηκε στον πάγκο του, με αποτέλεσμα ο Αργκίνα Νταμάν να δει την ομάδα του να βρίσκεται στην επόμενη φάση και δει στους τελικούς του πρωταθλήματος και να αντιμετωπίζει με μειονέκτημα έδρας τον Ολυμπιακό. Πριν πάμε να δούμε τι έγινε στο παιχνίδι με τον ΠΑΟΚ και να ακούσουμε κάποιες δηλώσεις, πάμε λίγο στο τι έγινε σήμερα, καθώς υπήρχε στην προπόνηση στο T-Center η παρουσία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου. Και φυσικά δεν πήγε εκεί για να ζητήσει εξηγήσεις για το τι έγινε με την Βαλένθια και τον αποκλεισμό. Έχει περάσει αρκετός καιρός από τότε. Το θέμα αυτό μπήκε πλέον στην ιστορία. Ο Δημήτρης Γιαννακόπουλος, μιλώντας στους παίχτες, του ζήτησε το πρωτάθλημα. Το ίδιο έκανε και με το προπονητικό σταφ. Θέλησε με αυτόν τον τρόπο να χτυπήσει καμπανάκι, να αφυπνίσει τους παίχτες, να τους χτυπήσει τον εγωισμό, προκειμένου να μπορέσει να δείξει ότι μπορεί να το κάνει αυτό απέναντι στον Ολυμπιακό. Ο Παναθηναϊκός θα έχει το μειονέκτημα της έδρας και εδώ τώρα οι αγώνες αυτοί, και το λέμε ξεκάθαρα, είναι ίσως και το τεστ, το κριτήριο για τον Εργκίν Ανταμάν και την παραμονή του στον πάγκο. Εάν κερδίσει το πρωτάθλημα, δεν υπάρχει περίπτωση να φύγει. Εάν δεν τα καταφέρει, τότε νομίζω ότι ο κύκλος του κλείνει. Το ίδιο ισχύει και με άλλους παίχτες, πρωτοκλασσάτους παίχτες, που ανάγκασαν τον Δημήτρη Γιαννακόπουλο να δαπανίσει ένα δεκάδες εκατομμύρια ευρώ και να έχει ίσως το ψηλότερο μπάτζετ στην φετινή Ευρωλίγκα με περίπου 40-43 εκατομμύρια ευρώ, όσο έγραψε το κοντέρ. Η ουσία είναι πάντως ότι ο Παναθηναϊκός καλείται έστω και την τελική στιγμή για το ονόρε, για την ιστορία, για να δείξει ότι είναι παρόν και φέτος μπορούσε να έχει περισσότερα πράγματα, να διεκδικήσει το πρωτάθλημα από τον Ολυμπιακό. Για να το κάνει αυτό θα πρέπει να κάνει break. Και το πιο σημαντικό παιχνίδι, λένε, σε μια σειρά αγώνων είναι πάντοτε η πρώτη αναμέτρηση, το πρώτο παιχνίδι. Εκεί είναι ίσως το πιο επικίνδυνο παιχνίδι για τον γηπεδούχο. Εάν γίνει το break, τότε βάζει δύσκολα στον εαυτό του. Ο Ολυμπιακός έχει δείξει φέτος ότι σε αυτά τα παιχνίδια έχει τον τρόπο του. Ο Παναθηναϊκός είχε μια αναλαμπή στα πρώτα δύο παιχνίδια με την Βαλένθια, όταν και κατάφερε να κερδίσει δύο φορές μέσα στην Ισπανία, και τότε προσωρινά δημιουργήθηκε η εντύπωση ότι ο καλός Παναθηναϊκός επέστρεψε. Έλα όμως που δεν έγινε αυτό πραγματικότητα, έλα όμως που κυριάρχησαν όλα αυτά τα προβλήματα τα οποία φαίνεται κάτι δεν πάει καλά, φαίνεται ότι δεν υπάρχουν καλές σχέσεις, δεν υπάρχει ηθικό, δεν υπάρχει χημεία, δεν υπάρχει καθαρό μυαλό στον Αταμάν. Φαίνεται πάντως ότι ο Παναθηναϊκός φέτος δεν λειτουργεί. Δεν μπορεί να πάρει μπρος αυτή η μηχανή, η οποία έχει χιλιάδες κυβικά πάνω της, αλλά δεν τραβάει. Εκτός και αν πια σε αυτά τα παιχνίδια με τον Ολυμπιακό θυχτεί ο εγωισμός των παιχτών του Παναθηναϊκού, μιλήσει ποιότητα και πάνε να κερδίσουν τον αγώνα. Αλλά πού? Απέναντι σε μια ομάδα που είναι πρωταθλήτρια Ευρώπης, που έχει εξαιρετική ποιότητα, που έχει εξαιρετική ομάδα από πλευράς χημίας εντός εισαγωγικών και έχει πάρει και τον αέρα του Παναθηναϊκού στα τελευταία παιχνίδια. Λοιπόν, πάμε ξανά να δούμε τι υπόθηκε χθες στη συνέντευξη τύπου. Να αρχίσουμε από τον προπονητή του Παναθηναϊκού, τον Εργκίν Αταμάν, ο οποίος ήταν σύντομος, λιτός και προσπάθησε να μεταφέρει πώς η ομάδα του σιγά σιγά θα μπει στη διαδικασία των τελικών με την ομάδα του Ολυμπιακού.
1: I believe that this game will help us too much for the finals atmosphere and for our goal in the finals.
2: Ο κότς ξεκινώντας είπε ότι στο πρώτο ημίχρονο η ομάδα του δεν έπαιξε καλά στα περισσότερα σημεία του παιχνιδιού, δεν είχε αυτή την επιθετικότητα που θα ήθελε στο παιχνίδι της. Επίσης δέχτηκε πάρα πολλούς πόντους από δεύτερες επιθέσεις, κυρίως από επιθετικά rebound των παικτών του ΠΑΟΚ, και οι παίκτες που κυριαρχούν συνήθως στο επιθετικό παιχνίδι της ομάδας του είχαν χαμηλό ποσοστό στα σουτ. Μιλήσανε στο ημίχρονο στα αποδυτήρια, αυτό είχε θετικό αντίκτυπο στο πώς αγωνίστηκε η ομάδα τους στο δεύτερο ημίχρονο, που ήταν σαφώς καλύτερη, εκτέλεσε καλύτερα, έκανε ιδιαίτερη μνήμα στον Τσέντι Όσμαν, ο οποίος θεωρεί ότι έκανε ουσιαστικά ένα τέλειο παιχνίδι, και θεωρεί ο κότς ότι ήταν ένα δύσκολο παιχνίδι για την ομάδα του, γιατί ο ΠΑΟΚ είναι μια καλή ομάδα και η ατμόσφαιρα στην οποία αγωνίστηκαν σήμερα, που ήταν δύσκολη, θα τους βοηθήσει όπως και το παιχνίδι γενικότερα για τους τελικούς του πρωταθλήματος.
1: They share the minutes on the small forward position. Kalaizakis, another player that they share the minutes. And the game was tough and JD played amazing. So I know that also in the national team he played many games, 40 minutes. You remember also against the Greece. Everybody remember this game, I believe. And for this he played easy.
2: Ο Τσέντι έπαιξε τόσα πολλά λεπτά γιατί είχαμε σημαντικές απουσίες όπως ο Ρογκαβόπουλος και ο Καλαϊτζάκης που μοιράζονται το χρόνο σε αυτήν την θέση. Επίσης έκανε ένα καταπληκτικό παιχνίδι και θα θυμίσω ότι αρκετές φορές με την εθνική ομάδα της Τουρκίας, υπάρχει και το παράδειγμα από τον αγώνα με την Ελλάδα που αγωνίζεται πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα, ακόμα και 40 λεπτά.
1: We don't care what they wrote, they are writing in the social media, in some journalists. We know who they are, we know their goal. For this, we don't care. For the final, just we need that everything will be fair. Just we need that everything will be fair on the court, and we are ready for win.
2: Δεν μας ενδιαφέρει και τόσο το τι γράφεται στα social media. Ξέρουμε ποιοι τα γράφουν, ξέρουμε ποια είναι τα κίνητρά τους. Εμείς αυτό που θέλουμε να υπάρχει είναι ισότητα στους τελικούς. Τίποτα.
0: Φτάσει όταν λοιπόν ο Εργκίν Αταμάν. Εμείς θα παραμείνουμε στο συγκεκριμένο παιχνίδι και θα πάμε πλέον στην αντίπερα πλευρά, εκεί στην πλευρά του ΠΑΟΚ. Με τον Παντελή Μπούσκο να είναι ιδιαίτερα συγκινημένος. Ήταν το τελευταίο παιχνίδι ως προπονητής πρώτος της ομάδας του Δικεφάλου. Μια πολύ αξιοπρεπή και πολύ καλή παρουσία συγγνώμη, του Έλληνα τεχνικού που τα πήγε εξαιρετικά και πλέον θα αναγκαστεί να δώσει την σκυτάλη στον Τρινκέρι, ο οποίος θα αναλάβει την ομάδα για τη νέα σεζόν. Ήταν άλλωστε αυτογνωστό και ο Παντελής Μπούσκος δεν πρόκειται να φύγει από την ομάδα. Θα είναι κοντά του, όπως συνεργάστηκαν όλο αυτό το διάστημα, έτσι θα συνεργαστούν και τώρα. Και μάλιστα νομίζω ότι αυτό θα βοηθήσει πολύ τον Έλληνα τεχνικό, ο οποίος είναι πάρα πολύ καλός, το επαναλαμβάνω, και έχει δείξει πολλά καλά σημεία γραφής. Θα μπορέσει να πετύχει πολλά περισσότερα στην καριέρα του. Ο ΠΑΟΚ, ο οποίος σύμφωνα με τις τελευταίες πληροφορίες έχει μπει για τα καλά πλέον στο μεταγραφικό παζάρι και θέλει να πάρει έναν παίχτη που μας απασχόλησε πολύ θετικά στο φετινό πρωτάθλημα, το Raik Wan Gray της ΑΕΚ, ο οποίος για 2 χρόνια ήταν στην ομάδα της Ένωσης και το συμβόλαιό του ολοκληρώνεται. Ο ΠΑΟΚ όχι μόνο έχει προσεγγίσει τον παίχτη, αλλά πληροφορίες αναφέρουν ότι πρόκειται για προχωρημένες επαφές και δεν αποκλείεται πολύ σύντομα να φτάσουν ακόμα και στη διαδικασία των ανακοινώσεων. Είναι ένας παίκτης που το γνωρίζει πάρα πολύ καλά ο Τριγκέρι και φυσικά έχει ανάψει το πράσινο φως. Ο ΠΑΟΚ τώρα για να τον δελεάσει του προσφέρει τριετές συμβόλαιο με τις ετήσιες αποδοχές μαζί με τα μπόνους να ξεπερνούν περίπου τις 900.000 ευρώ. Δεν είναι μικρή η πρόταση της ομάδας του ΠΑΟΚ. Γι' αυτό και σας λέμε ότι είναι πολύ πιθανό το σενάριο να μπορέσει να φτάσει στην συμφωνία με τον συγκεκριμένο παίχτη. Την ίδια στιγμή υπάρχει και η περίπτωση του Περσίδη, ένα παιδί το οποίο έκανε πολύ αξιόλογη φέτος προσπάθεια με την ομάδα του ΠΑΟΚ και βοήθησε πάρα πολύ όποτε χρειάστηκε. Έχει το νεαρό της ηλικίας, ήταν ένας αθλητής σε εργαλείο και μάλλον και αυτός είναι έτοιμος να ανανεώσει το συμβόλαιό του για τη νέα σεζόν. Αυτό τουλάχιστον λένε οι πληροφορίες για τον ΠΑΟΚ που δείχνει να τα πηγαίνει αρκετά καλά στο θέμα της ενίσχυσης της ομάδας για την νέα σεζόν. Τώρα, από εκεί και πέρα, στον ΠΑΟΚ αυτό το οποίο υπάρχει και ακόμα μια περίπτωση που αποσχολεί το Δικέφαλο είναι ο Καϊλ Αλεξάνδερ. Άμα σκολλάς μερικές φορές. Αγωνίστηκε πέρσι, φέτος μάλλον, στο τουρκικό πρωτάθλημα με την Turko Telekom. Είναι Καναδός, πανύψηλος, 2-12 και με καλά ποσοστά φέτος στο τουρκικό πρωτάθλημα, γύρω στους 10 πόντους. Έμπειρος παίχτης με παραστάσεις από τη Eurolink. Είναι ένας παίχτης που θα γεμίσει τη ρακέτα του ΠΑΟΚ και είναι και αυτός μέσα στη λίστα του Τριγκέρι. Τώρα, επιστρέφοντας για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό, ο ΠΑΟΚ και σε αυτό το παιχνίδι, όπως και στο πρώτο, καλά, ειδικά στο πρώτο, έκανε πολύ καλή προσπάθεια και ίσως ακόμα μπορούσε να πάρει και μια νίκη που θα ήταν ιστορική για την ομάδα του ΠΑΟΚ. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, λέγαμε λοιπόν ότι ο ΠΑΟΚ το πήγε πολύ καλά το παιχνίδι, αλλά είπαμε έμεινε από δυνάμεις όταν χρειάστηκε. Εκεί μίλησε, αν θέλετε, η ποιότητα της ομάδας του Παναθηναϊκού. Πάμε εμείς τώρα να ακούσουμε τι δήλωσε μετά το τέλος του αγώνα ο Παντελής Μπούσκος, ο οποίος ήταν ιδιαίτερα φορτισμένος συναισθηματικά και θέλησε έτσι να πει γενικά κάποια πράγματα για την παρουσία του και τη θητεία του ως πρώτος προπονητής στην ομάδα του ΠΑΟΚ.
3: Παίξαμε 2 πολύ ανταγωνιστικά παιχνίδια, μας μένει πολύ μεγάλη πίκρα, δαπανίσαμε πάρα πολύ ενέργεια μέσα στο ΆΚΑ για να πάρουμε το διπλό. Είδαμε κάποια σημάδια κούραση σήμερα, ειδικά αστοχώντας σε κάποια ελεύθερα σουτ. Από την άλλη, έχουμε πολύ σεβασμό για όλο τον οργανισμό του Παναθηναϊκού. Έχει ανεβάσει τον πήχη τόσο πολύ ψηλά, παίκτες με πολλή ποιότητα. Είχαν την ευκαιρία, είχαν ένα εξωπραγματικό ποσοστό στα τρίποντα. Έφτασαν σε μια δίκαιη νίκη. Από εκεί και πέρα ήταν, αν θέλουμε να πούμε δύο λόγια για όλη τη χρονιά, ήταν ένα απίστευτο ταξίδι. Πραγματικά τρεις μήνες τα παιδιά, μάλλον όλη τη χρονιά, κάναν μια υπέρβαση στην προσπάθεια. Πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για το πώς πολεμήσαμε. Θέλουμε να στον κόσμο του ΠΑΟΚ να ελπίζω να καταγραφήκαμε ως πολεμιστές και όχι ως επισκέπτες. Ήταν τρεις μήνες πριν, όταν γίνανε οι αλλαγές, είχε χαθεί η χημεία. Φαινόταν ότι οι στόχοι απομακρύνονται πάρα πολύ, αλλά βρήκαμε τον τρόπο, δημιουργήσαμε σχέσεις εμπιστοσύνης, δημιουργήσαμε ένα γκρουπ με μεγάλη συνοχή, βρήκαμε τρόπο και λειτουργίας και επικοινωνίας και στα αποδυτήρια και εντός γηπέδου. Κάναμε κάποια ορόσημα, 8 νίκες σειρά, νομίζω ένα από τα καλύτερα ρεκόρ στην νεότερη ιστορία της ομάδας, το 17-7 επίσης. Μια σημαντική πορεία στην Ευρώπη, βγάζοντας έξω σημαντικές ομάδες. Η Μούρσια δεύτερη στην Ισπανία. Ένας σκληρός ακόμη τελικός με τον Μπιλμπάο. Ομάδες με μεγάλη ποιότητα. Και σίγουρα μια προσπάθεια με πολύ μεγάλη περηφάνεια στα play-offs απέναντι στον Παναθηναϊκό. Οφείλω να υποκληθώ, να δώσω πάρα πολλά συγχαρητήρια στους παίκτες μας. Η θυσία, η φωτιά, το πάθος ήταν κάθε μέρα στο γήπεδο. Έδωσαν τα πάντα ό,τι είχαν και για να καταφέρει η ομάδα να έρθει σε αυτή τη θέση, τρίτη θέση μετά από αρκετά χρόνια, αν πιθανότατα, αν δεν γίνει κάποια ανατροπή στην άλλη μη τελική σειρά. Και σίγουρα πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι για το πώς πολεμήσαμε. Εγώ οφείλω να δώσω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στον Αντρέα Τρινκέρι που μου έδειξε εμπιστοσύνη, μου έδωσε την ελευθερία, μου έδωσε την ευθύνη να είμαι ο head coach σε αυτό το group. Όλη η διοικητική ομάδα, αν θέλουμε να δούμε πώς δούλεψε ο οργανισμός, δούλεψε ακούραστα και για, όπως λέω, και για το ρολόι και για την πηξίδα και για τη φετινή σεζόν, αλλά και για να μπουν οι βάσεις και οι δομές για να χτιστεί κάτι σπουδαίο, να μπουν τα θεμέλια. Όλο το staff πραγματικά πρέπει να είμαστε πολύ περήφανοι, πολύ περήφανοι για τους συνεργάτες μας. 0 days off, 2 μήνες ασταμάτα με 3 must-win παιχνίδια κάθε 3 μέρες. Εξαιρετική δουλειά όλοι, ο Μπάμπης ο Καραΐσκος, ο Βαγγέλης ο Μαργαρίτης, ο Σταύρος ο Χατζιπέτρου, ο γυμναστής μας, ο Παναγιώτης ο Βασιλείου. Επίσης, ξέρετε, το να παίζεις 3 μέρες χωρίς περιθώριο λάθους, γιατί είδαμε και πέρσι ότι κάνοντας αυτή την πορεία στην Ευρώπη είχαμε πολλές παράπλευρες απώλειες στην Ελλάδα, κακές ήττες. Φέτος δεν κάνανε ούτε ένα λάθος. Σπουδαία δουλειά από το ιατρικό team, οι φυσιοθεραπευτές δούλεψαν ακούραστα για να είναι κάθε φορά έτοιμοι οι παίκτες να μπουν στη μάχη. Και όλος ο οργανισμός δούλεψε εξαιρετικά. Ένα τεράστιο ευχαριστώ στον κόσμο. Ήταν πάντα εκεί, ακόμη και στη Μούρθια, στο πεταλάκι εκεί ψηλά. Εδώ στο γήπεδο μας έδινε τρομερή όθηση να μην σταματάμε, να παλεύουμε, να μην παρετούμαστε ποτέ και να είμαστε πάντα έτοιμοι να πολεμήσουμε για την νίκη και να πάρουμε την νίκη. Ένα τεράστιο ευχαριστώ. Σίγουρα ήταν ένα υπέροχο ταξίδι. Ξέρετε, λένε, σημασία έχει, δεν έχει ο προορισμός, είναι το ταξίδι. Είπα και πριν, δεν είναι μόνο αυτό, είναι και η παρέα, και ήμασταν ένα υπέροχο γκρουπ. Κλείνοντας, Νίκο, με έχεις ρωτήσει πώς νιώθω μετά την νίκη, μετά από τη Μούρθια. Σου είπα, είμαι κλειδωμένος στο συνέστημα, γιατί ήταν η διαδικασία, αλλά μεγαλώνοντας, ξέρεις, οριμάζοντας, αποφεύγεις τον κόσμο των ακραίων συναισθημάτων. Never too high, never too low, είμαι αυτός ο τύπος. και γαλήνη είναι το συνέστημα. Κάναμε μια ιεράρχηση αναγκών, διαλέξαμε ποιες μάχες θα δώσουμε και νομίζω κάναμε σωστά. Ξέρεις, η ωριμότητα είναι ένα θλιβερό κέρδος, έχει γράψει μια μεγάλη Ελληνίδα καθημαϊκός, και η γαλήνη είναι το συνέστημα. Δώσαμε ό,τι είχαμε.
4: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε ουσιαστικά όσα συνέβησαν στον αγώνα του ΠΑΟΚ με τον Παναθηναϊκό. Δώσαμε και το ρεπορτάζ του ΠΑΟΚ, δώσαμε και του Παναθηναϊκού. Θα πάμε λίγο αργότερα, γιατί θα πρέπει να πάμε τώρα στον καλεσμένο μας. Είναι συγκεκριμένα τα ραντεβού, παιδιά, πρέπει να τα τηρούμε αυτά. Θα πάμε λίγο αργότερα όμως, μείνετε συντονισμένοι. Και για ρεπορτάζ Ολυμπιακού έχουμε τελευταίες εξελίξεις, τι γίνεται εκεί με τον Πίτερς και πώς ετοιμάζεται ο Ολυμπιακός στα μεταγραφικά του, αλλά και για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό. Και φυσικά αρκετό ρεπορτάζ για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, καθώς όλες οι ομάδες είναι πρώτων πυλών για να κάνουν σημαντικές μεταγραφικές κινήσεις. Θα πάμε όμως τώρα, γιατί έχουμε καλοκαίρι, μπήκε το καλοκαίρι σήμερα, 1η Ιουνίου, και το καλοκαίρι συνδυάζεται πολύ και με τα θαλάσσια σπορ. Και ένα από τα αγαπημένα θαλάσσια σπορ είναι και το jet ski, και έχουμε την τύχη και τη χαρά να φιλοξενούμε στην Ελλάδα το Acropolis Jet Raid 2026, που θα γίνει στην Αμαλιάπολη του Δήμου Αλμυρού. Μια πανέμορφη περιοχή στον Παγασιντικό, με αγώνες υψηλού επίπεδου, με περισσότερες από 30-35 χώρες να δίνουν το παρόν, κορυφαίοι αθλητές σχεδόν από ολόκληρο τον κόσμο. Νομίζω ότι αξίζει να παρακολουθήσετε αυτό το θέμα, και εμείς θα πάμε τώρα σε έναν από τους ανθρώπους που και το ζουν από μέσα και το ζουν από έξω, ενώδιο οργανωτικά. Είναι ο κύριος Άκης Μαλούχος που είναι στη γραμμή μας. Κύριε Μαλούχο, καλησπέρα σας.
5: Καλησπέρα σας.
4: Για πείτε μας λίγο για το Acropolis Jet Raid 2026. Είπαμε ότι διοργανώνεται στην Αμαλιάπολη του Δήμου Αλμυρού, αλλά θέλω να μας πείτε λίγο αυτή την προσπάθεια, πόσο δύσκολο είναι δηλαδή να συμμετέχει κάποιος, και οι δοκιμασίες των αθλητών. Γιατί σου λέει ο άλλος, τάξε ρε φίλε, πάνω σε ένα jet ski είναι και τρέχουνε. Απλά τα πράγματα.
5: Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω πολύ για την πρόσκληση απόψε και από το σταθμό σας και σένα προσωπικά, Μάγκη Ιωαννίδη. Έχουμε συνεργαστεί και πέρσι στο Δήμο της Αμφιλοχίας που κάναμε το 2025 το Acropolis Jet Raid Greece. Πιστεύω ότι τα είδες και εσύ από κοντά, δεν είναι τόσο εύκολο. Είναι μια εβδομάδα, 5 μέρες για την ακρίβεια, οι αγωνιστικές διαδρομές που κάνουμε σε ανοιχτή θάλασσα, όχι μόνο στο κόλπο, με περίπου διανύουμε 1.200 χιλιόμετρα στις 5 αυτές μέρες. Είναι πολύ σκληρή η δοκιμασία. Έχουμε και τα jet ski πρέπει να είναι σε αξιόλογη κατάσταση για να μπορούν να ανταπεξέλθουν σε δύσκολες συνθήκες και καιρικές, γιατί όπως ξέρουμε η θάλασσα έχει ανάλογα τις ώρες, έχει και διάφορες διακυμάνσεις. Μπορεί να ξεκινήσεις με 0 μποφόρ το πρωί και να καταλήξεις με 7 και 8 μποφόρ το απόγευμα.
4: Γιατί τρέχετε με τέτοιες συνθήκες?
5: Βεβαίως. Έχουμε τρέξει το 2012, έχουμε διασκήσει τον Κορινθιακό με βάση το λουτράκι που είχαμε και τελικό προορισμό την Άφπακτο με 8-9 μποφόρ δυτικό. Οπότε επίσης, όπως καταλαβαίνεις, ήταν ένας από τους πιο δύσκολους αγώνες, αλλά τα καταφέραμε. Και δεν τελείωσε κάτι, βέβαια την άπακτο, συνεχίστηκε μετά στο Γαλαξίδι όπου είχαμε και διανυκτέρευση.
4: Οι πιέσεις που ασκούνται σε εσάς τους οδηγούς μπορούν να παρομοιαστούν με τις πιέσεις που δέχονται οι οδηγοί της Φόρμουλα 1?
5: Ναι, έχουμε αρκετά G στις στροφές, στα Grand Prix βέβαια, γιατί στις διαδρομές τις πρωινές που έχουμε στην ανοιχτή θάλασσα, εκεί είναι αγώνας αντοχής πιο πολύ, στρατηγικής, γιατί πρέπει να περάσουμε κάποια κρυφά σημεία, κάποιες συντεταγμένες που μας δίνει ο αλυτάρχης από την προηγούμενη μέρα. Πρέπει εμείς να δουλέψουμε το βράδυ στα GPS, να καταγράψουμε τα σημεία, την πιο γρήγορη σε εισαγωγικά διαδρομή, με συσχετισμό και την κατανάλωση του καυσίμου για να τερματίσεις. Είναι δηλαδή μια πολύπλοκη διαδικασία. Δεν είναι απλά...
4: Εκεί δεν έχετε πίτσε, δηλαδή πρέπει να ξέρετε ότι τόση βενζίνη έχω, φτάνω. Αλλιώς, γεια σας.
5: Ακριβώς. Ξέρουμε ότι έχουμε συγκεκριμένα χιλιόμετρα που πρέπει να διανύσουμε με το κάψιμο που έχουμε μέσα. Έχουμε βοηθητικό ρεζερβουάρ 10 λίτρων στα jet ski υποχρεωτικά, αλλά αυτό τις πιο πολλές φορές, αν το χρησιμοποιήσουμε, έχουμε πέναλτι.
4: Μάλιστα. Τώρα, στο συγκεκριμένο αγώνα στην Αμαλιάπολη, η μεγαλύτερη διαδρομή, αν δεν κάνω λάθος, είναι γύρω στα 113-115 χιλιόμετρα.
5: Ναι.
4: Είναι αρκετά.
5: Την πιο μεγάλη διαδρομή συνήθως, και εκεί θέλει ανάλογη ρύθμιση το κάθε jet ski για να ανταπεξέλθει, είναι στα 130 χιλιόμετρα από προηγούμενες διαδρομές που έχουμε κάνει, προηγούμενες χρονιές. Τώρα φέτος είναι γύρω στα 115, είναι μια διαδρομή στη Σκόπελο.
4: Πόση ώρα περίπου?
5: Στο νέο κλίμα που είμαστε φιλοξενούμενοι από το Λιμενικό Ταμείο και το ευχαριστούμε πολύ για όλη την υποστήριξη, και το Δήμο Σκοπέλου. Επίσης, άλλη μια διαδρομή είναι στα Λιχαδονήσια.
4: Πόση ώρα κάνετε για να κάνετε, ας πούμε, τώρα εκεί, από το Τρικέρι, από πού θα πέσουν τα σκάφη, ή μέσα από τον Αλμυρό?
5: Τα σκάφη θα πέσουν από την Αμαλιάπολη, εκεί θα είναι η βάση μας, καθημερινές διαδρομές, οι εγκινήσεις.
4: Μέχρι τη Σκόπελο ή τα Λιχαδονήσια, πόσες ώρες κάνετε?
5: Δεν σας άκουσα.
4: Λέω, μέχρι τη Σκόπελο ή τα Λιχαδονήσια, πόσες ώρες θα κάνετε?
5: Αν είναι καλές οι συνθήκες, κάτω από ώρα.
4: Α, τόσο. Άρα τρέχετε.
5: Ναι.
4: Μάλιστα. Τώρα καταλαβαίνω ότι αυτό είναι ένα event, ένα αθλητικό γεγονός, το οποίο θα έρθουν αθλητές από πόσες χώρες, κύριε Μαλούχο, φέτος?
5: Φέτος είμαστε γύρω στις 12 χώρες. Είναι Γαλλία, 12... Αγγλία, Βέλγιο, Κορσική. Λέω την Κορσική εκτός Γαλλίας, γιατί θέλουν να την παρουσιάσουμε ξεχωριστά.
4: Καλά είναι. Κάθε χώρα έχει τα δικά της αυτά, τα ξέρετε.
5: Ναι. Ακριβώς. Ιταλία, Ουρουγουάη, Αργεντινή, την Καραϊβική σύνολο έχουμε αθλητών, τη Γουαδελούπη και το Σεν Μάρτιν. Βέβαια και η Γουαδελούπη και το Σεν Μάρτιν είναι γαλλικές αποικίες. Οι Γάλλοι, θέλω να πω ότι είναι οι καλύτεροι σε αυτό το είδος του endurance και ανοιχτής θάλασσας αγώνες. Έχουν τη πιο μεγάλη εμπειρία. Και φυσικά, βέβαια, δεν είναι ένας ή δύο οδηγοί από αυτούς τις χώρες που είπαμε, είναι αρκετοί οι οδηγοί. Είμαστε περίπου στους 50 οδηγούς.
4: Πολύ ωραία. Τώρα, επειδή μας ακούνε γενικά μέσω διαδικτύου και σε ολόκληρη την Ελλάδα, για όσους θα ήθελαν να το παρακολουθήσουν, πώς μπορούν? Θα υπάρχουν και κάποιες ειδικές πίστες που θα μπορούν να έρθουν να τις δουν από κοντά τους αγώνες?
5: Ναι, το απόγευμα έχουμε... Ξεκινάμε καταρχήν τη Δευτέρα με παρέλαση στην Αμαλιάπολη, στο παραλιακό μέτωπο της Αμαλιάπολης. Έχουμε εκεί φέτος τη συνδιοργάνωση με τον Δήμο Αλμυρού και το Acropolis Jet Rate Greece Αμαλιάπολης 2026, έχει ονομαστεί έτσι προς τιμή του Δημάρχου και του Δήμου Αλμυρού.
4: Κατανοητό. Ωραία, σας ευχαριστώ.
5: Ο δήμαρχος, ο κύριος Δημήτρης Εσερίδης, μας έχει γνωρίσει από το 2016, που μας είχε πάλι φιλοξενήσει για μια διανυκτέρευση στην όμορφη Αμαλιάπολη, και από τότε κλείσαμε ένα ραντεβού 10 χρόνια μετά.
4: Ποτέ δεν είναι αργά.
5: Σίγουρα.
4: Λοιπόν, να σας ευχαριστήσω, να ευχηθώ ούριους άνεμους να έχετε και να πάνε όλα καλά.
5: Ευχαριστούμε πολύ για την υποστήριξη.
4: Καλή σας συνέχεια.

0: Δεν ξέρω τι θα γίνει. Εγώ λέω τι δόθηκε. Αυτή είναι η πρόταση η οποία έχει στα χέρια του πλέον από την ιταλική ομάδα ο Πίτερς, με τον Ολυμπιακό να θέλει ασφαλώς τον Πίτερς να παραμείνει. Μάλιστα, σας είχαμε πει ότι μέχρι και φίλαθλοι πήγαν έξω από το σπίτι του και του ζητούσαν να παραμείνει. Εν πάση περιπτώσει, είναι αναγκασμένος όμως να βλέπει και την επόμενη μέρα και αναζητάει παίκτες. Και ένας εξ αυτών είναι ο Μπόντζι Κόλσον, ο οποίος φέτος είχε πρωταγωνιστικό ρόλο στο Ισραήλ. Και είναι ένας παίκτης που θεωρούν ότι μπορεί να καλύψει το κενό του Πίτερς. Τώρα, από εκεί και πέρα, εάν θα προχωρήσει ή όχι, δεν ξέρω. Ο Κόλσον δεσμεύεται με συμβόλαιο με τη Φενέρμπαχτσε. Έχει μια ρήτρα η οποία δεν είναι μεγάλη, θα έλεγα, 200.000 ευρώ, άρα μπορεί να γίνει πράξη η μεταγραφή του, εάν και εφόσον ανάψει το πράσινο φως. Θα πάμε όμως τώρα εμείς να ακούσουμε τι δήλωσε ο προπονητής της ομάδας του Ολυμπιακού, κύριος Μπαρτζόκας, για την πρόταση, η πρόκριση στον τελικό και φυσικά το πώς θα αντιμετωπίσει τον Παναθηναϊκό στις αναμετρήσεις που ακολουθούν.
1: Καλησπέρα. Ήταν σημαντικό για μας να μην υπάρξει ενδεχόμενο τρίτου παιχνιδιού, γιατί θα πρέπει να παίξουμε Δευτέρα και Τετάρτη. Νομίζω σε γενικές γραμμές παίξαμε ένα σοβαρό παιχνίδι, το ελέγξαμε. Όταν αρχίσαμε να παίζουμε μεγαλύτερη ταχύτητα και επιθετικά και αμυντικά, πήραμε διαφορά που έπρεπε. Ανοίξαμε το rotation, ήταν σημαντικό. Η ΑΕΚ ήθελα να της δώσω συγχαρητήρια για όλη τη χρονιά. Έπαιξε τελικό στο BCL, κάτι που δεν είναι καθόλου εύκολο. Αυτό πιστοποιεί την αξία τους. Και φυσικά και τη δυσκολία που είχαμε να παίξουμε εμείς απέναντι σε αντίπαλο που δεν ήταν ευκαταφρόνητος. Οπότε συγχαρητήρια στην ομάδα μας. Τώρα, όπως καταλαβαίνετε, κρίνεται ένας τίτλος την επόμενη εβδομάδα και ίσως και τη μεθεπόμενη. Οπότε πρέπει να ανεβάσουμε πάλι το κίνητρό μας, τη διάθεσή μας και να παίξουμε όπως πρέπει. Ευχαριστώ.
0: Λοιπόν, αυτά με τον Ολυμπιακό. Πάμε τώρα στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ, η οποία προσπαθεί και αυτή με τη σειρά της να ανεβάσει το επίπεδό της, να μπει σφήνα σε Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, αλλά υπάρχουν προβλήματα και είναι αντικειμενικά. Γιατί, αν μη τι άλλο, ό,τι πληρώσεις παίρνεις. Και για να ανεβεί level η ΑΕΚ, θα πρέπει να αυξήσει και το budget της. Τώρα, έρχεται εδώ ο Ντράγκαν Σάγκοντα, ο οποίος στις δηλώσεις που έκανε μετά τον αγώνα, εξηγεί το τι πρέπει να γίνει ώστε η ΑΕΚ να είναι ανταγωνιστική. Και τι εννοεί, ότι ίσως μια συμμετοχή της ΑΕΚ στο NBA Europe εκεί να αλλάξει τα δεδομένα. Τουλάχιστον αυτό κατάλαβα. Πάμε να το ακούσουμε μαζί για να καταλάβουμε όλοι καλύτερα τι εννοεί ο Σερβοέλληνας προπονητής.
2: Σίγουρα θα θέλαμε να ήταν άλλες συνθήκες για να παίξουμε ένα παιχνίδι με τον Ολυμπιακό να τελειώσουμε. Όμως έχουμε αρκετά προβλήματα και δεν είμαστε εμείς ομάδα να παίζει κάθε δύο μέρες παιχνίδι. Οπότε ναι, μεν θα ήθελα να υπήρξε περισσότερη ενέργεια, κάπως χαλαρά ξεκινήσαμε, αλλά τέλος πάντων τελείωσε ένα παιχνίδι που ο Ολυμπιακός ανανώτερος κέρδισε, συνεχίζει, συγχαρητήρια. Εμείς τις μέρες σίγουρα θα πούμε αναλυτικά για ένα σεζόν που κρίνουμε ότι είναι επιτυχημένο σεζόν, με στόχους που έχουμε πει από την πρώτη μέρα εδώ στη συνέχιση τύπου και επίσημα στις εφημερίδες, και συνεχίζουμε να σκεφτόμαστε πώς θα είναι η ομάδα του χρόνου σίγουρα. Συγχαρητήρια στα παιδιά για την πορεία φέτος, στον κόσμο που μας βοηθάει συνέχεια, η διοίκηση που στάθηκε κάθε χρόνο και καλύτερα και πιο κοντά. Δείχνουμε μια σταθερότητα τα τελευταία δύο χρόνια, ελπίζω και στο μέλλον θα είναι έτσι.
3: Κύριο Τσίμπος,
2: από μια πλευρά είναι ευχάριστο να ανεβαίνουν ελληνικές ομάδες και να είναι ένα πιο δυνατό πρωτάθλημα όπως ήταν παλιά, που εγώ τα θυμάμαι εννοείται. Από την άλλη, όπως είπα και προχτές, τα διαφορετικά πρωταθλήματα που συμμετέχουμε, στην ουσία συμμετέχουμε τέσσερα πρωταθλήματα, τα διαφορετικά σαν ομάδες, αναγκάζουν να έχεις διαφορετικό budget. Εγώ πιστεύω ότι για εμάς προσωπικά μπορεί να αλλάξει

0: μόνο συμμετοχή στην NBA Ευρώπη, επειδή τότε το budget ανεβαίνει. Όσον αφορά αν προτάτε, αν συνεχίζουμε, εννοείται ότι εμείς έχουμε στόχους και στην Ευρώπη πάντα πρέπει να είναι ψηλός στόχος, ιδιαίτερα που ξέρουμε τα κριτήρια πώς θα είναι, πώς προκρίνεσαι αυτή η καινούρια λίγα. Οπότε δεν είναι μόνο ένας στόχος, να πούμε ελληνικό πρωτάθλημα που θα υπάρχουν ομάδες. Δυστυχώς το πιο σωστό θα ήταν να υπάρχει ένα Solar Cup. Πιστεύω θα ήταν έτσι αν όλες οι λίγες θα ήταν πιο ενωμένες όπως ήταν πριν 20 και κάτι χρόνια. Μιλάμε εποχή 2002 που υπήρξε όλες οι διοργανώσεις ήταν μέσα στη FIBA. Αλλά είναι μια κατάσταση που από τη μία θα ήθελα να είναι έτσι όλοι μαζεμένοι, από την άλλη θέλω να πετύχει το project NBA Europe, ακριβώς για αυτό το λόγο που λέω, μοναδικός τρόπος να ανέβει το budget είναι έτσι. Τότε θα μιλούσαμε για άλλα πράγματα. Σαν προπονητής καμία φορά νιώθω πάρα πολύ χάλια όταν βλέπω ότι θα μπορούσαμε να συμμετέχουμε και πιο ψηλά, αλλά όμως αναγκαστικά έχουμε άλλο ρόστερ. Δεν έχουμε πολυτελεία να έχουμε ούτε στο λένε στην Ευρώπη, όπως ξέρετε, δεν μπορούν να παίξουν οι Έλληνες που έχουν γεννηθεί μετά, που έχουν πάρει την υπηκότητα μετά 15 χρόνια. Οπότε σε άλλες χώρες πάλι αυτό το homegrown. Είμαστε δηλαδή προβληματισμένοι όταν πρέπει να φτιάξουμε το roster και να σκεφτόμαστε το ελληνικό πρωτάθλημα. Όμως στην Ευρώπη έχουμε φιλοδοξίες. Θα παλέψουμε μια θέση πάντα στο που οδηγεί στο BCL. Αυτό μπορώ να πω σίγουρα. Και πιστεύω ότι αν πετύχουμε να φτιάξουμε μια ενδιαφέρον ομάδα με περισσότερες επιλογές για να αντέξουμε όλη τη χρονιά χωρίς προβλήματα, μπορεί και να κάνουμε κάποια έκπληξη καλύτερη από αυτά που ίσως θεωρητικά περιμένουμε.
1: Λοιπόν, ολοκληρώσαμε ουσιαστικά με τα ρεπορτάζ του μπάσκετ. Χρωστάμε για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ. Θα πάμε σε πολύ λίγο, αφού πρώτα πάμε Θεσσαλονίκη. Νίκος Πετρουλάκης από το Focus FM θα μας δώσει έτσι αν υπάρχουν κάποιες τελευταίες εξελίξεις από τις ομάδες της Θεσσαλονίκης. Νίκο, καλησπέρα, χρόνια πολλά και καλό μήνα.
2: Καλησπέρα, καλό μήνα, χρόνια πολλά σε όλες και όλους. Με υγεία πάνω απ' όλα και να πούμε ότι ήταν ένα νεκρό τριήμερο. Πραγματικά πιο νεκρό δεν μπορεί να υπάρξει. Δεδομένου ότι σε αυτό το τριήμερο, πέρα από κάποιες ενδεχομένως συζητήσεις που έγιναν μεταξύ στελεχών, δεν υπήρξε κάτι ανακοινώσιμο για τους φίλους που μας ακούνε βέβαια. Έχουμε ρεπορτάζ όσον αφορά στον ΠΑΟΚ. Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι την Τρίτη αύριο ή την Τετάρτη θα ανακοινωθεί επισήμως η Γενική Συνέλευση. Πότε θα γίνει η Γενική Συνέλευση της ΠΑΟΚ, όπου εκεί θα μάθουμε ποιος είναι ο νέος αθλητικός διευθυντής, τι θέση θα έχει ο Κοσέλε, ποιος είναι ο ρόλος του. Και επίσης ποια θα είναι τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕΠΑΟΚ. Πιθανολογούμε ότι η γενική αυτή συνέλευση θα γίνει στις 12 Ιουνίου ημέρα Παρασκευή. Όσον αφορά στις μεταγραφές του ΠΑΟΚ, ο κύριος Ρασβάν Λουτσέσκου έκανε μια συνέντευξη και πάλι στη Ρουμανία, εδώ δεν μιλάει ποτέ, έκανε συνέντευξη στη Ρουμανία και εκεί μεταξύ άλλων είπε ότι για τους δύο Ρώσους του ΠΑΟΚ, δηλαδή για τον Τσάλοφ και για τον Οσδόεφ, θα αποφασίσει το Διοικητικό Συμβούλιο, η ομάδα, είπε χαρακτηριστικά. Είναι η πρώτη φορά που παίρνει ο κ. Λουτσέσκου τέτοια θέση και λέει η ομάδα αποφασίζει, γιατί στο παρελθόν όταν είχε την άνεση και ενδεχομένως μετά την κατάξυση του πρωταθλήματος πριν από δύο χρόνια, τότε αποφάσισε μόνος εκείνος και δεν άκουγε κανέναν, έκανε τις δικές του εισηγήσεις. Τώρα φαίνεται ότι τα πράγματα δεν είναι και τόσο καλά για τον Ρασβάν Λουτσέσκου όσον αφορά στον στην παρουσία του ή όχι στην ομάδα για την επόμενη αγωνιστική περίοδο, και αυτό είναι κάτι το οποίο το βλέπουμε και μέσα, στις συζητήσεις που γίνονται ανάμεσα στον κύριο Σαββίδη και τα υπόλοιπα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου που θα μπουν στον ΠΑΟΚ άμεσα. Όσον αφορά στον Άρη τώρα, να πούμε ότι ο κύριος Καρυπίδης αυτό το οποίο έκανε ήταν άλλη μια επαφή με τον ταξιάρχη Φούντα, και ανανέωσαν για να μιλήσουν την επόμενη εβδομάδα εδώ στη Θεσσαλονίκη πλέον. Αναμένεται να έρθει ο Φούντας, αλλά εκτός του Φούντα υπάρχουν άλλες δύο περιπτώσεις ποδοσφαιριστών που θα φέρει ο Ρέγιας για τον Άρη, ένας κεντρικός αμυντικός και ένας μέσος, λένε οι τελευταίες πληροφορίες, ενώ ο Άρης ψάχνει για τερματοφύλακα μετά την οριστική απόφαση του Αθανασιάδη να πάει στον Ηρακλή αντί του Άρη, όπου από εβδομάδα αναμένεται να ανακοινωθεί και επίσημα ο Γιώργος ο Αθανασιάδης. Ο Ηρακλής, ο οποίος λένε κάποιες πληροφορίες ότι στη λίστα του έχει και το Γιόνσον της ΑΕΚ, το Γιάννης Γιόνσον, έχει και άλλους παίκτες. Δηλαδή υπάρχει μια λίστα πολλών παικτών που προτάθηκαν στον Ηρακλή και που θέλει ο Ηρακλής, γιατί όπως και να το κάνουμε, όταν θέλεις να πάρεις 20 παίκτες ή 18 ή 15, είναι πολύ φυσιολογικό να σε ενδιαφέρουν όλοι στην Ελλάδα. Βέβαια, επίσημη ανακοίνωση δεν υπάρχει ακόμη για πλευρά στην Ηρακλή. Από εβδομάδα όμως, δηλαδή από αύριο φυσιολογικά, αναμένεται στο ξεκίνημα του Ιουνίου να μπουν πολλά πράγματα στη σειρά και να ανακοινωθούν οι πρώτες μεταγραφές του Ηρακλή.
1: Νίκο, είπαμε και στο ξεκίνημα της εκπομπής ότι το θέμα του Άρη με τον Σπανούλη δεν είναι απλά ένα σενάριο και είναι ακόμα σε αναμένα κάρβουνα στον Άρη προκειμένου να πάρουν την απάντησή του. Τώρα, βλέποντας ότι και ο Ερυθρός Αστέρας δεν τον έχει στις επιλογές, πάει είτε για τον Ναβάρο είτε για τον Ράντονιτς, φαίνεται να είναι πιο έντονο το ενδιαφέρον. Έχουμε κάποια εξέλιξη από αυτό το μέτωπο?
2: Κοιτάξτε, οι πληροφορίες που έχουμε, γι' αυτό δεν ανέφερα κάτι, είναι ότι ο Σπανούλης μιλάει με την Ντουμπάι. Παρά το γεγονός ότι μιλούσε με τον Ερυθρό Αστέρα, η Ντουμπάι είναι η ομάδα η οποία του έχει κάνει μια πρόταση. Και το θέμα είναι ότι είναι εκεί πέρα, πρέπει να. Γιατί η Ντουμπάι ξέρουμε για τις ιδιαίτερες συνθήκες που υπάρχουν και όλα τα σχετικά. Είναι κάτι το οποίο τον απασχολεί, τα λεφτά είναι πολύ καλά. Καμία σχέση με τα λεφτά στην Ελλάδα, αλλά υπάρχουν οι ιδιαιτερότητες και του πολέμου ακόμη, αλλά και το που θα παίζει η Ντουμπάι και όλα τα σχετικά. Στον Άρη έχουν κάνει την πρόταση του Σπανούλη. Ο Σπανούλης έχει στα χέρια την πρόταση του Άρη και μάλιστα ο πρώτος με τον οποίο θα μιλήσει είναι κάτι παραπάνω από βέβαιο, ότι είναι ο Νίκος Ζήσης. Αλλά όταν τι να βγούμε να βγούμε στον κόσμο τώρα, κάτι που δεν υπάρχει? Άμα δεν υπάρχει οριστική συμφωνία ή τουλάχιστον ακόμη και προσυμφωνία ή ακόμη και έναρξη συζητήσεων, που ούτε αυτό υπάρχει, μεταξύ Σπανούλη και Άρη, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι στον κόσμο. Η αλήθεια λοιπόν είναι ότι ο Σπανούλης πράγματι αποτελεί διακαή πόθο των ανθρώπων του Άρη. Τον πίεσαν ή τον πιέζουν για να συμφωνήσει για τριετές συμβόλαιο με τον Άρη και ο Νίκος Ζήσης, ο κουμπάρος του, ο οποίος είναι ο GM του Άρη και της εθνικής ομάδας, αλλά και ο Γιάννης Αντιτοκούμπο, ο οποίος είναι προσωπικός φίλος του κυρίου Ρίτσαρντ Τσιάο και έχει μιλήσει στο Σπανούλη και του είπε αν να πας σε μια ομάδα κλπ. Ο Άρης θα είναι η καλύτερη περίπτωση. Όμως, Μάκη, δεν υπάρχει κάτι οριστικό. Δηλαδή, ούτε καν πιστεύω ότι είναι ακόμη όλα στα σπάργανα.
1: Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, Νίκο. Καλή συνέχεια.
2: Να είστε καλά. Καλό μήνα σε όλους και όλους. Γεια σας.

Λοιπόν, πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται και στην ΑΕΚ, στο ποδόσφαιρο. Δεν υπάρχουν πολλά πράγματα από την ΑΕΚ, γιατί πολύ απλά η ΑΕΚ δεν βιάζεται κιόλας, έχει το χρόνο με το μέρος της. Το θέμα που την απασχολεί περισσότερο είναι τι γίνεται με την περίπτωση του Ερμπελίν Πινέδα, ο οποίος θέλουν να υπογράψει νέο συμβόλαιο. Τώρα το τι έκανε φέτος, το είδαμε όλοι πολύ καλά. Ήταν ένας από τους παίκτες βαρόμετρο για την ομάδα της Ένωσης. Τώρα, από εκεί και πέρα υπάρχουν δύο παράμετροι που θα ξεκαθαρίζουν τι θα γίνει με τον Πινέδα και αν θα υπογράψει το συμβόλαιό του. Πρώτα, να πούμε ότι έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 27, δηλαδή την επόμενη σεζόν. Εάν κάποια ομάδα, όπως για παράδειγμα η Μοντερέι, που ακούγεται έντονα κυρίως λόγω του Ματίας Αλμέιδα, θελήσει να τον αποκτήσει, θα πρέπει να καταβάλει ένα ποσό ρήτρας που ισχύει μόνο για συλλόγους της Αμερικής, Μεξικό, Ηνωμένες Πολιτείες, το οποίο είναι γύρω στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Προφανώς, για να έχουμε μια τέτοια εξέλιξη, θα πρέπει και ο ίδιος ο Πινέδα να είναι θετικός σε αυτό το σενάριο. Και τώρα έρχεται η πρώτη παράμετρος που θα καθορίσει τις εξελίξεις για το μέλλον του. Αν θεωρεί δηλαδή ότι με το επόμενο καλοκαίρι θα μπορέσει να επιστρέψει στο Μεξικό μετά από μια εξαετία στην ομάδα του, στην Ευρώπη μάλλον, όντας γύρω στα 32 χρόνια. Από την άλλη μεριά, υπάρχει και ένα δεύτερο σκέλος σε αυτές τις περιπτώσεις, που είναι το οικονομικό. Η ΑΕΚ είναι αποφασισμένη να του δώσει αύξηση των αποδοχών και ένα γενναιόδωρο συμβόλαιο. Όλα αυτά θα κρυθούν μετά το Μουντιάλ. Επομένως, η ΑΕΚ τώρα, έχοντας και την πολυτέλεια του χρόνου, θα πρέπει να περιμένει. Τώρα, φυσικά, εάν ο Πινέδα παίξει με την εθνική και βγάλει μάτια και είναι εξαιρετικός, εκεί ίσως οι συνθήκες να μην ευνοήσουν την ΑΕΚ, γιατί λογικά θα ανεβεί και το κασέ του Μεξικάνου ποδοσφαιριστή. Αυτά από την ΑΕΚ, που δεν έχει κάτι περισσότερο στα μεταγραφικά της. Τώρα, να πάμε λίγο στον Ολυμπιακό. Στον Ολυμπιακό, που ένα όνομα που φαίνεται να απασχολεί τους ερυθρόλευκους, τουλάχιστον όπως μεταφέρουν τα ισπανικά μέσα ενημέρωσης, είναι Γουίντο Ροντρίγκες. Τα σενάρια τα οποία έρχονται να κάνουν λόγο πως ο Αργεντίνος Χαφ μένει ελεύθερος από την Βαλένθια και πλέον σκέφτεται πού θα συνεχίσει την καριέρα του. Είναι διαθέτης με την Εθνική Αργεντινής, έχει πετύχει και ένα γκολ σε 30 συμμετοχές. Στο προηγούμενο παγκόσμιο κύπελο ήταν στην αποστολή, τώρα δεν είναι. Και από εκεί και πέρα είναι ένας παίκτης που φέρεται, τουλάχιστον όπως λένε τα μεταγραφικά σενάρια, να απασχολεί τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Πάμε να παραμείνουμε μάλλον στον Ολυμπιακό, καθώς δεν είναι η μοναδική περίπτωση του Ροντρίγκες που έρχεται στην δημοσιότητα. Υπάρχει και ο Ζερεμί Ογιονό της Φροζινόνε, ένας παίκτης που αγωνίζεται στην Ιταλία. Οι άνθρωποι του Ολυμπιακού, μάλιστα με τα ιταλικά μέσα ενημέρωσης, σας κάνουν λόγο ότι ήδη έχουν καταθέσει πρόταση για την αγορά του 25χρονου μεντικού από την Καμπόν με ύψος 1,5 εκατομμύρια ευρώ. Τώρα ο συγκεκριμένος παίκτης αγωνίζεται από το 24 στην Φροζινόνε, προέρχεται από τη Γαλλική Μπουλόν, έχει συμβόλαιο ως το 27. Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις, το κασέ του είναι γύρω στις 400-500.000 ευρώ. Είναι ένας ποδοσφαιριστής πάντως που φέρεται να είναι μέσα στην λίστα του Μιτιλίμπα. Πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και στον Παναθηναϊκό, με τον Νίστρου πλέον να βρίσκεται στην Ελλάδα και να είναι πλέον έτοιμος για να καταστρώσει τα πλάνα του, κυρίως για το σχεδιασμό της ομάδας. Ο Δανός τεχνικός έχει μαζί του και το προπονητικό team, καθώς επέλεξε τους συνεργάτες που είχε στα προηγούμενα χρόνια στην Κοπενχάγη. Ο Μάντισεν, συνεργάτης στην Κοπενχάγη, θα είναι και στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Θα φέρει έναν προπονητή γυμναστή για τη φυσική κατάσταση των παιχτών, έναν αναλυτή, έναν προπονητή για εξειδίκευση στην άμυνα και έναν προπονητή τερματοφυλάκων. Να πούμε πάντως ότι υπάρχουν προπονητές, ο Γιώργος Μουντάκης θα παραμείνει ούτως ή άλλως στο team. Τώρα, από εκεί και πέρα, αναμένεται να έχει επαφές με τους ανθρώπους του Παναθηναϊκού και κυρίως με τον Κοτσόλη, για να προχωρήσουν τα θέματα ώστε να αρχίσουν να έρχονται πλέον παίχτες στην ομάδα του Τριφυλιού. Και μία από τις περιπτώσεις που ίσως να απασχολήσουν τον Παναθηναϊκό είναι του Κρίστεσεν. Ο Κρίστεσεν, ο διεθνής Δανός ποδοσφαιριστής, είναι στο στόχαστρο του Παναθηναϊκού, είναι στο κάδρο του Παναθηναϊκού, φέρεται να ενδιαφέρει και άλλες ομάδες από την Αγγλία,
αλλά λέγεται ότι και η Ίντερ τον έχει στον στόχαστρο. Τώρα αν θα γίνει η μεταγραφή αυτή δεν ξέρω, πολύ δύσκολο το βλέπω, αλλά πιστεύω ότι θα είναι μια πολύ καλή λύση για τους πράσινους. Και σε αυτό το σημείο ολοκληρώσαμε τη σημερινή μας εκπομπή, να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Εσείς ακούτε πάντα Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ, καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 9 με Αντώνη Αρκουλή στη ρύθμιση του ήχου, Μάχη Ιωαννίδη στο μικρόφωνο. Να έχετε ευχές για ένα ευχάριστο βράδυ. Γεια σας.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: στους τηλεθέτες σας.
1: Και τώρα θα μάθουμε.
2: Ελλάδα, είσαι έτοιμη?
3: Το πρωί που ξυπνάω στις 6 ώρα πάω να κατουρίσω, ξέρω εγώ. Και αντί να κατουρίσω λέω
4: ας το διάολο, πρωί πρωί.
5: Δόξα τω Θεώ, όλοι οι Έλληνες πολίτες πηγαίνουν όπου θέλουμε μέσα από τη χώρα.
6: Αστρονομικές αυξήσεις στο αντίτιμο των διοδίων της Εγνατίας Οδού.
7: Θέλω κι άλλο, κι άλλο, δώστε μου κι άλλο. Είμαι ρουφίχτρα, θέλω κι άλλο.
8: Καλωσορίσατε στον 21ο αιώνα.
9: Πώς θα βρίσκουν οι βλαμμένοι μεταξύ τους ηλεκτρομερών?
1: Νευριάζεται όταν κάτι δεν γίνει όπως το θέλετε?
10: Γιατί όχι, κύριε Φτιά?
11: Θα πείτε τι πιο σύνηθες να συμβεί?
12: Σιγά τα αίματα, καλέ.
13: Όποιος αρνείται να προσαρμοστεί, δυστυχώς πεθαίνει.
14: Με πού να φας τη γλώσσα σου, γρουσούζι?
15: Πήραμε αυτό που διεκδικούσαμε, αλλά και αυτό που δικαιούμασταν.
16: Πήρατε, ναι, να μην σας πω τι πήρατε.
15: Τέλος.

Εδώ είμαστε και σήμερα. Καλημέρα σας, καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Καλώς ήρθατε στην ραδιοφωνική μας παρέα Focus FM 103,6 και στη δικτύωση το ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Κωνσταντίνος Ερμές πίσω από το μικρόφωνο. Η ώρα είναι 6 και 5 πρώτα λεπτά. Είναι η δεύτερη μέρα του Ιούνιου του 2026 και μαζί θα πάμε παρέα μέχρι και τις 8 ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης, όπως κάνουμε άλλωστε καθημερινά από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή.

69-07-4-3-4-8 και 4 το Viber για να ανταλλάξουμε μηνύματα, καλημέρες και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ πέρα μαζί μας. Η Θεσσαλονίκη ξημερώνει με 21 βαθμούς Κελσίου, με αίθριο καιρό, περιοδική συννεφιά και υγρασία αρκετά υψηλή στο 72%, με 21 βαθμούς επίσης ξημερώνει η Αττική, αλλά με καθαρό ουρανό, και εκεί η υγρασία βλέπω αυξημένη στο 72% στην πρωτεύουσα. Αναμένουμε κάποιες τοπικές βροχές στα βόρεια και ανατολικά υπηρετικά, αλλά καλοκαίρι η θερμοκρασία θα χτυπήσει και τα 34. Βέβαια το τριήμερο το οποίο πέρασε, η αλήθεια είναι ότι οι παραλίες γέμισαν, ιδιαίτερα εδώ στην Χαλκιδική. Πολλοί κόσμος πήγε και έκανε το πρώτο του καλοκαιρινό μπάνιο και καλά κάναν οι άνθρωποι, δεν το συζητώ. Ελπίζω όμως να γυρίσατε, το τριήμερο τελείωσε, γιατί όχι τίποτα άλλο, κάποιος πρέπει να δουλέψει και σε αυτή τη χώρα, γιατί κάπως πρέπει να κινηθεί και όλος αυτός ο μηχανισμός, τέλος πάντων. Και βέβαια θα τον κινήσουμε εμείς. Καλημέρα στον Τάσο και πάλι λέει χρόνια πολλά για χθες σε όλους τους Έλληνες και απανταχού, και για σήμερα πάλι χρόνια πολλά σε όλους όσους γιορτάζουν σήμερα από τον Τάσο. Καλή συνέχεια. Γεια σου Τάσο, καλημέρα, καλό πρωινό. Στην Κύρα καλημέρα και καλή Τρίτη. Ο Κωνσταντίνος από την Ευκαρπία στέλνει την καλημέρα του. Ο Κώστας από το Λατομείο στο Γρανίτη της Δράμας. Καλημέρα και ευλογίες από τον πατέρα Παναγιώτη. Άλλαξε ο Μανολιός, λέει, και έβαλε τα ρούχα του αλλιώς για τον Τσίπρα, λέω. Και αν μπει στη Βουλή θα είναι προδότες και αυτοί που θα τον ψηφίσουν. Δυστυχώς υπάρχουν και τέτοιοι. Αλλά μετά θα σας βάλω να ακούσετε έτσι τι γνώμη έχουν οι πολίτες για το νέο κόμμα του Τσίπρα, για την ονομασία του κτλ. Έτσι για να ξέρουμε λίγο τι γίνεται. Καλημέρα στην Τίνα, όμορφο πρωινό Τρίτης, λέει, με υγεία και καλή εκπομπή. Κωνσταντίνα από την Αθήνα στέλνει την καλημέρα της. Καλημέρα στον Βασίλη από το κέντρο των Αθηνών. Καλημέρα στο Θανάση από την Ανδραβίδα με 17 βαθμούς και αίθριο καιρό. Στο Βασίλη καλημέρα, από Άγιο Στέφανο Αττικής σήμερα ο Βασίλης. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο από την Αστυπάλια. Καλό καλοκαίρι, λέει, με 20 βαθμούς ξημερώνει η Αστυπάλια. Εξαιρετική θερμοκρασία. Στον Κώστα από τη Νέα Σάντα του Κιλκής επίσης. Ο Κυριάκος από τη Φλόρινα είναι εδώ στην παρέα και μας καλημερίζει. Ο φίλος ο Νίκος από την Σεβίλη με 21 βαθμούς Κελσίου. Ωραία, καλά πάμε. Καλοκαιριάζει παντού. Μέχρι και στη Σεβίλη καλοκαιριάζει. Και εδώ με 21 ξημερώνουμε. Εντάξει, τώρα έχει λίγο δροσούλα, αλλά όχι κρύο, είναι normal τα πράγματα. Έχει ένα εξαιρετικό πρωινό, ένα εξαιρετικό ξημέρωμα εδώ στην Θεσσαλονίκη. Μετέπειτα θα αρχίσει λίγο η θερμοκρασία να αυξάνει. Εντάξει, έχουμε και υγρασία εδώ στη Θεσσαλονίκη. Είμαστε ερωτική πόλη εμείς. Οπότε, ναι, καταλαβαίνετε, θα το υποστούμε αυτό και αυτό το καλοκαίρι. Θα έχουμε κάποια στιγμή και τους γνωστούς καύσονες, θα γκρινιάζουμε. Αλλά δεν πρέπει να γκρινιάσετε, δεν πρέπει να γκρινιάσετε. Τα λέει ο Άδωνης, υπουργός είναι, κάτι ξέρει. Το λέει ο άνθρωπος, ότι στην ωραιότερη χώρα του κόσμου, γιατί να γκρινιάζεις. Και άντε δεν έχεις λεφτά και τι να τα κάνεις μωρέ τα λεφτά. Παναγιώ, τι ζούμε, ειλικρινά τι ζούμε σε αυτήν την κατά τα άλλα όλα όμορφη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Κάτσε να κοιτάξω στην εφαρμογή, ο καφές δεν έρχεται ακόμη, δεν έχει πάει καν ο Deliveras να τον παραλάβει. Είδατε, εν έτη 2026 μπορούμε να ξέρουμε αν ο Deliveras έχει πάει να παραλάβει την παραγγελία την οποία κάναμε για να πιούμε καφέ. Αλλά δεν μπορούμε να ξέρουμε πού στα κομμάτια είναι τα κολότρανα. Καλημέρα στη Μαρία. Η Μαρία από τις Σικές. Καλή και ευλογημένη ημέρα με ευχάριστα νέα. Εντάξει, οκ. <okay. laughs> Είσαι αισιόδοξη, μου αρέσει. Πάμε να δούμε αναλυτικά το δελτίο καιρού, να δούμε πώς θα ξημερώσουμε σήμερα ημέρα Τρίτη. Αν φαίνεται σαν Δευτέρα, αλλά Τρίτη είναι σήμερα. Θα φύγει πιο γρήγορα αυτή η εβδομάδα και να επανέλθουμε.

Καλοκαίρινο θα είναι σήμερα ο καιρός με πολύ ζεστές θερμοκρασίες, αφού η υδρά αργυρός θα αγγίξει τους 34 βαθμούς. Κάποιες τοπικές βροχές θα σημειωθούν σε κάποιες ηπειρωτικές περιοχές. Γενικότερο ο καιρός θα είναι αίθριος, αφού τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες τα ηπειρωτικά θα αναπτυχθούν εφώσεις και θα εκδηλωθούν τοπική όμβρη και μεμονωμένες καταιγίδες στα βόρεια και στα ορεινά της ανατολικής ηπειρωτικής χώρας. Η ώρα τότε τις πρώτες πρωινές ώρες θα είναι τοπικά περιορισμένη, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν δυτική-νοτιοδυτική 3 με 5 και τοπικά στα νότια θαλάσσια ως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει κάποια αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 29 με 32 βαθμούς και τοπικά στην Θεσσαλία, την Ανατολική Στερεά τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Στην πόλη μας στη Θεσσαλονίκη αναμένουμε αραιές νεφώσεις, παροδικά πυκνότερες τις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, οπότε στα γύρω ορεινά θα εκδηλωθούν τοπικοί όμβροι αλλά και μεμονωμένες καταιγίδες. Η άνεμη θα είναι μεταβλητή 3 με 4 μποφόρ και το μεσημέρι προς το απόγευμα νότιοι, ενώ η θερμοκρασία στην πόλη μας θα κυμανθεί από 16 έως και 30 βαθμούς Κελσίου. Στο νόμο Αττικής αναμένουμε και εκεί γενικά αίθριο καιρό με ανέμους ασθενείς και το μεσημέρι προς το απόγευμα νοτίων διευθύνσεων έως 4 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία στην πρωτεύουσα θα κυμανθεί από 18 έως 30 βαθμούς Κελσίου.

Εξαιρετικές θερμοκρασίες, ωραίος καιρός. Στα γύρω ορεινά ίσως έχουμε τίποτα βροχούλες, αλλά όχι κάτι το ιδιαίτερο. Όπως βλέπω, ξεκίνησε και ο Τελιβέρας να έρχεται να φέρει τον καφέ. Καλά πάμε, ωραία. Η ημέρα ξεκίνησε θαυμάσια. Από λεπτό σε λεπτό μου λέει θα είναι εδώ, ωραία. Να ανοίξει λίγο το μάτι, ρε παιδί μου, δεν κοιμήθηκα το βράδυ. Έχω κι εγώ τις ανησυχίες μου, τι να κάνω. Θα βγει ο Μητσοτάκης, δεν θα βγει. Να μην ανησυχάω. Γεια σου Ηλία μου, καλημέρα, καλό μήνα. Ο Ηλίας από τη Γερμανία.

Γεια σου Χρήστο μου, καλημέρα, καλή δουλειά. Ο φίλος ο Χρήστος από την Λάρισα, πίσω από το τιμόνι. Τα βαριά τιμόνια της παρέας που είναι. Στείλτε καλημέρες και που βρίσκεστε έτσι. Έχω χάσει και το σαλιάρι, που είναι ο Κώστας, που είναι. Και ο Στέλιος. Στέλιο, είσαι πουθενά εδώ, τι δεν δουλεύει πρωί πρωί. Τι έγινε η γραμμή 3K. Καλημέρα Βασιλική, καλημέρα. Καλημέρα και όμορφο πρωινό. Βασιλική από τις Σέρες. Η Αναστασία από το εξωτικό Κιλκής. Ωραία, ωραία πάμε, ωραία πάμε. Και βέβαια οι δημοσκοπήσεις παίρνουν και δίνουν, έτσι δεν το συζητώ. Άμα δείτε το τι γράφουν, το πώς το σύστημα θέλει να τα μαγειρέψει τα πράγματα, άστα να πάνε.

Σήμερα γιορτάζει ο Έρασμος, ο Νικηφόρος και η Νικηφόρα. Επίσης είναι Διεθνής ημέρα εργατριών του σεξ. Και πάμε να δούμε τα σημαντικότερα γεγονότα τα οποία συνέβησαν σαν σήμερα στις 2 του Ιούνιου ανά τα προηγούμενα έτη.

Σαν σήμερα το 1891 υιοθετείται από τη Διεθνή Ένωση Ποδοσφαίρου, την οποία αποτελούν οι ομοσπονδίες Αγγλίας, Σκωτίας, Ουαλίας και Ιρλανδίας, ο κανονισμός του πέναλτι. Υπήρξε μια ιδέα του Ιρλανδού επιχειρηματία και τερματοφύλακα William McCram. Σαν σήμερα το 1941 ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών Χρύσανθος αρνείται να ορκίσει την κυβέρνηση των δοσύλλογων του Τσολάκογλου και καθαιρείται. Σαν σήμερα το 1941, οι Γερμανοί αλεξιπτωτιστές εκτελούν τους Άρενες, κατοίκους του χωριού Κοντομαρί των Χανίων, ως αντίπεινα για τη συμμετοχή του ντόπιου πληθυσμού στη μάχη της Κρήτης. Είναι τα πρώτα από μια σειρά αντιπίνων που θα γίνουν στην Κρήτη από τα γερμανικά στρατεύματα κατοχής. Σαν σήμερα το 1964, ο Γιάσερ Αραφάτ ιδρύει στην Ιερουσαλήμ την Οργάνωση για την Απελευθέρωση της Παλαιστίνης. Σαν σήμερα το 1971 η ελληνική ομάδα συμμετέχει για πρώτη φορά σε ευρωπαϊκό τελικό ποδοσφαίρου. Ο Παναθηναϊκός αντιμετωπίζει στον Γουέμπλεϊ τον Άγιαξ για το κύπελλο πρωταθλητριών και ιτάται με 2-0 στον 16ο τελικό της διοργάνωσης. Ενώ τέλος, σαν σήμερα το 1992 η Ελλάδα απορρίπτει την πρόταση της Πορτογαλικής Προεδρίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ονομαστεί η Δημοκρατία των Σκοπίων άνω ή κάτω Μακεδονία. Οι γεννήσεις οι οποίες συνέβησαν σαν σήμερα, το 1740 έρχεται στη ζωή ο Ντονατιέν Αλφόνς Φρανσουά Ντεσάντ, γνωστότερος ως Μαρκίσιος Ντεσάντ, Γάλλος αριστοκράτης και συγγραφέας τολμηρών βιβλίων που χαρακτηρίστηκαν ως πορνογραφικά. Από το όνομά του προήλθε ο όρος σαδισμός. Σαν σήμερα το 1904 έρχεται στη ζωή ο Τζόνι Βαϊσμίλερ, 5 φορές Ολυμπιονίκη στην κολύμβηση, αλλά και ηθοποιός γνωστότερος για το ρόλο του ως Ταρζάν. Ενώ σαν σήμερα το 1940 έρχεται στη ζωή ο τελευταίος βασιλιάς της Ελλάδος, ο Κωνσταντίνος ο Δεύτερος. Στην απέναντι πλευρά οι θάνατοι οι οποίοι συνέβησαν σαν σήμερα το 1882 φεύγει από τη ζωή ο Τζουζέπε Γκαριμπάλντι, Ιταλός επαναστάτης, όπου τα κατορθώματά του βοήθησαν ούτως ώστε η Ιταλία να πραγματοποιήσει την πολιτική της Ένωση και να απαλλαγεί από τους Αυστριακούς. Σαν σήμερα το 1970 φεύγει από τη ζωή ο Μπρους Μακλάρεν, νέος Ιρλανδός σχεδιαστής αυτοκινήτων, οδηγός αγώνων και μηχανικός ιδρυτής της εταιρείας Μακλάρεν που διαπρέπει στους αγώνες της Φόρμουλα 1. Ενώ σαν σήμερα το 2000 φεύγει από τη ζωή ο Σβιατοσλάβ Φιοντόροφ, Ρώσος οφθαλμίατρος, ο οποίος εφήβρε τεχνική θεραπεία της μυοπίας με λέιζερ.

Καλημέρα στην Κατερίνα στην Γερμανία, που μου έκανε εντύπωση γιατί πολύ νωρίς βλέπω έφυγε από το σπίτι σήμερα, βγήκε έξω. Με διώξανε λίγο από το σπίτι, μου λένε γρήγορα για δουλειά. Μα δεν τρέπονται. Θα έρθω, θα τους μαλώσω, Κατερίνα. Πολύ νωρίς. Δεν σε έχω συνηθίσει να φεύγεις τέτοια ώρα για δουλειά. Μου κακοφαίνεται, κατάλαβες. Καλημέρα, καλό πρωινό.

Καλημέρα στον Αντώνη που μας καλημερίζει από την εξωτική Μελβούρνη. Καλημέρα στον Χάρη από τα Κοκκινόγια. Στον φίλο μου τον Ιδωμενέα, καλημέρα ομορφάντρα των Ετζιανών. Λέει και όλοι στις πρωινή ζώνης. Τελικά δεν θα τους βγει, λέει, σε καλό τα καινούργια κόμματα. Σε αυτούς δεν ξέρω. Σε εμάς πώς θα πάει είναι το θέμα. Γιατί βλέπω ότι ο κόσμος για ακόμη μια φορά διχάζεται, διασπάσεται. Γίνεται ένας χαμός με τα καινούργια κόμματα. Και αυτό που φοβάμαι είναι ότι σε εμάς δεν θα βγει σε καλό, γιατί θα συσπυρώσουμε τη Νέα Δημοκρατία και θα δώσουμε boost στο Μητσοτάκι από το πουθενά. Καλημέρα στο Δημήτρη. Καλό μήνα, λέει ο Μπουλούκος. Γιατί είπα αυτά τα λόγια, θα σου τα εξηγήσω μετά. Θα τον πιάσω το Μπουμπούκο. Γεια σου Περσεφόνη μου, καλημέρα.

Λοιπόν, πρωτοσέλιδα, πάμε να δούμε τι γράφει ο τύπος και σήμερα. Μετέπειτα να πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και να επανέλθουμε πίσω να πιάσουμε σιγά σιγά όλη την επικαιρότητα της ημέρας, να δούμε τι έγινε μέσα στο εξαιρετικό αυτό τρίμερο το οποίο περάσαμε. Αν τα δούμε όλοι.

0: Εφημερίδα Τα Νέα, οδηγός 10 SOS βήματα. Βρείτε χαμένα ένσημα από το 2002 και πριν. Το πρόβλημα με τα χειρόγραφα που δεν καταχωρίστηκαν σωστά και πώς να αξιοποιήσετε την πλατφόρμα efka.gov.gr. Κέντρο Αριστερά, αλήθειες και μύθοι για δούριους ύπους. Το παρασκήνιο της νέας παρέμβασης Χάρη Δούκα. Πώς βραχυκύκλωσε η Χαριλάου Τρικούπη, γιατί ο Δήμαρχος επανήλθε με διευκρινιστική δήλωση. Edgar Morin, 1921-2026, 15 πράγματα που μου έμαθε η ιστορία. Μετά τον Ιούνιο, η Τουρκία μεταθέτει τον νόμο πρόκληση για γραφειοκρατικούς λόγους. Η Άγκυρα έχασε οριστικά και το σήμα Τουρκετζία. Ρεύμα σταθερά τιμολόγια από ΔΕΗ τον Ιούνιο. Δεν θα αλλάξουν ούτε τα κειμενόμενα. Ντόναλντ Τραμπ είμαι καλύτερος και από τον Έλβις. Ο Αμερικανός πρόεδρος ζήλεψε τη δόξα του Έλβις Πρίσλεϊ. Ελληνικά αεροδρόμια, πόσο θωρακισμένο είναι το σύστημα ελέγχου εναερέας κυκλοφορίας. Έρευνα, 8 στους 10 γονείς ζητούν αλλαγή των πανελλαδικών εξετάσεων. Εφημερίδα Ελεύθερος Τύπος, νέα θεραπεία συρρυκνώνει καρκινικούς όγκους. Υπάρχουν εμφατικά αποτελέσματα. Φιλιόπουλος, πρόεδρος Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας. Προσλήψεις στο δημόσιο, 3.368 θέσεις μονίμων μέσα στο καλοκαίρι. Φουρτούνα στο Πασόκ, συμπόρευση με Τσίπρα θέλει ο Δούκας. Ο Δελφίνιος του Ανδρουλάκη προτείνει κοινή κάθοδο σε πιθανές δεύτερες κάλπες. Σχεδόν όλα τα στελέχη του παλιού ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται να πάνε στο Ελλάς. Οι προϋποθέσεις και οι πλέξιμες δαπάνες στα 10 SOS για επιδοτήσεις έως 55% σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Αρπάζουν περιουσίες Ελλήνων στην Αλβανία. Η τουριστική επένδυση του γαμπρού του Τραμπ στη Σβερνίτσα του Αυλώνα σε βία επεισόδια εις βάρος ομογενών, η στάση του Ράμα και η αντίδραση της Αθήνας. Σόκα από τη γυναικοκτονία 39χρονη στην Καλαμάτα. Εκμετάλλευση φτώχειας ως εξωτικό σκηνικό. Οι ορδές τουριστών στις φαβέλες του Ρίο διχάζουν τη νέα τάση. Εφημερίδα Κόντρα, έχουν συγκεντρωθεί στη Λιβύη και έρχονται κατά κύματα στην Ελλάδα. Απόβαση στην Κρήτη από 100.000 μετανάστες. Οι τουρκικές μυστικές υπηρεσίες συντονίζουν τη βρώμικη επιχείρηση. Ξεκινάει εντός του Ιουνίου, έρχεται το νέο ανακαινίζω για τις κλειστές κατοικίες. Ανακατατάξεις, δεύτερη η Ελλάς του Αλέξη Τσίπρα και σε νέα δημοσκόπηση. Μας χλεβάζει ο Ράμα, δηλώνει έκπληκτος για την αντίδραση του Υπουργείου Εξωτερικών. Δεν ήξερε ότι υπήρχαν Έλληνες στη Σβέρνητσα. Νέα γυναικοκτονία, παθολογική ζήλια πίσω από το έγκλημα στην Καλαμάτα. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν, διαπραγματεύσεις στη σκιά νέων συγκρούσεων. Εφημερίδα των Συντακτών, αποκλειστική δήλωση του ιδρυτή της Συντελέξα στην Ευσύνη για το σκάνδαλο των υποκλοπών. Βόμβες Ντίλιαν. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες, ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμό τους. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Οι δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης δεν συνιστούν κράτος δικαίου. Λυπούμαστε βαθύτατα που δεν συστάθηκε κοινοβουλευτική εξεταστική επιτροπή. Ελλάς, ρήγμα στο πολιτικό σκηνικό. Για κλείσιμο του ματιού στη Νέα Δημοκρατία εγκαλεί το Πασό. Πασόκ στη μέγενη των δημοσκοπήσεων και των νοσοκομματικών. Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ανησυχητικά ευρήματα στην έρευνα των καταναλωτών. Ανατροπή, το Συμβούλιο της Επικρατείας γκρεμίζει τον Κώφτη Βορύδη για απόκτηση ηθαγένειας. Πανελλαδικές, πόσοι από τους 68.000 νέους εισακτέους είναι εικονικοί. Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ιράν στο κατόφλι νέας ανάφλεξης. Εφημερίδα Δημοκρατία, μυθικά ποσά για την αυτοπροβολή της Αγαπηδάκη σε σκανδαλώδες πρόγραμμα αμφιβόλου αξίας και χωρίς την παραμικρή λογοδοσία. Έσχει ράμα κατά των Ελλήνων, αντί να απολογηθεί για τις νέες βιαιότητες παρακρατικών εναντίον βορειοϋπηρωτών στην παραθαλάσσια περιοχή Σβέρνητσα, εκτόξευσε χυδαία επίθεση εναντίον της ελληνικής κυβέρνησης. Νέες αποκαλύψεις Διεθνούς Νομισματικού Ταμείου. Οι servicers δεν έχουν στοιχεία για το 1 τρίτο των δανειοληπτών. Διοικητικό εφετείο δικαίωση ανεμβολίας των υγειονομικών που είχαν τεθεί εκτός υπηρεσίας. Λευτέρης Καμπουρίδης, η Τουρκία προσπαθεί να αποκτήσει πυρηνικό όπλο μέσω υποβρυχίων. Σάββας Καλεντερίδης, το σκοτεινό σχέδιο της Τουρκίας για μόνιμο έλεγχο όλων των κομμάτων. Εφημερίδα Απογευματίνη, 15 μονάδες, η διαφορά Νέας Δημοκρατίας με Ελλάς. Ο Δούκας μπρόχνει το Πασόκ στην αγκαλιά του Τσίπρα. Αναλυτικά οι όροι και οι προϋποθέσεις. Ανάσα για 1,5 εκατομμύριο φιλέτες του ΕΦΚΑ. Στις 72 δόσεις μπορούν να ενταχθούν και όλα τα κόκκινα χρέη προς τα ασφαλιστικά ταμεία από διακανονισμούς που χάθηκαν. Η Κύπρος εντάσσεται στο πρόγραμμα SAFE, έκτο κράτο μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Κυριάκος Μητσοτάκης, η ελληνόκτητη ναυτιλία κεφάλαιο που πρέπει να διαφυλαχθεί. Ελπίδα από νέα τριπλής δράσης-θεραπεία κατά του καρκίνου. Αλβανία, η business του Ράμα με την Ιβάνκα και στη μέση ομογενής. Και το πρώτο τρίμηνο ασταματητό το ράλι τιμών και το 2026 στην κτήματα αγορά. Εφημερίδα One Voice, η στρατηγική της Ελλάς για την οικονομία. Ο νέος Τσίπρας, τι προτείνει ο Αλέξης για την ακρίβεια και την αγορά, τους μικρομεσαίους, για τις τράπεζες και την ενέργεια, για τον τουρισμό και την ανάπτυξη. Ο Χάρης Δούκας φέρνει κοντά Πασόκ και Αλέξη. Μαζικές αντιδράσεις πολιτών για το σκάνδαλο με τα υδρόμετρα. Κοινωνία, το αλαλού με τις κάμερες στους δρόμους και τα παράλογα πρόστιμα. Αλέξανδρος Εξάρχου, ο κάθετος διάδρομος είναι πολύτιμος για όλη την Ευρώπη. Ανάλυση στο 65,9% η ανεργία στις γυναίκες. Εφημερίδα Μανιφέστο προκαλεί κοβέση με τους δικαστικούς ακτιβισμούς και τις νομικές αυθαιρέσεις. Κατάχρηση εξουσίας. Ο θησαυρός της τοξικής αντιπολίτευσης και της διαπλοκής μπορεί να αποδείχθηκε άνθρακας, αλλά η ζημιά έγινε. Δούκας αδειάζει Ανδρουλάκη, ζητεί κοινή κάθοδο Πασόκ με Τσίπρα. Χάρη με την φούρια σου, βάρα τα κουμπούρια σου. Κώστας Βαξεβάνης, φοντρή επίθεση στον Αράμο που πετάχτηκε να υπερασπιστεί το Μαρατζίδι. Καφενείο Νιελάς, άλλα λέει Κουφονικολάου, άλλα ο Νιφούδης και στην κορυφή Κανέλα. Δημοσκόπηση Opinion Poll, κυριαρχία Νέας Δημοκρατίας, κατήφορος για Πασόκ στα Τάρταρα, ΣΥΡΙΖΑ και Πλεύση. Εφημερίδα Εστία, έχει μηδενιστεί ο φόρος περιουσίας, δικαιολογείται ο εξυγχρονιστής υπουργός. Δυσφορία σε κυβέρνηση και βουλευτές από το νέο τοπικό έμφυα Λιβάνιου. Εν αγνία των συναρμοδίων οικονομικών υπουργείων, το νέο τέλος τοπικής ανάπτυξης με επιβάρηση έως 33 ευρώ ανά ιδιοκτήτη κατοικίας. Ενόχληση και στους Δήμους, θα παρεμβαίνει ως διάδικος στο Υπουργείο Εσωτερικών σε δίκες μεταξύ ΟΤΑ και 20.000 ομήρων συμβασιούχων. Είχαμε άδικο γιατί είχαμε δίκιο πολύ νωρίς. 6 βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας υποδίωξη, 3 αθώοι, 4 σε περαιτέρω ανάκριση για στοιχεία. Τι λέει το πόρισμα Τιχεροπούλου. Αξίζει να διαβάσετε βία επεισόδια εις βάρος Βόρειο Υπηρωτών στην Αυλώνα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επενδύουν 200 εκατομμύρια δολάρια στη βάση της ΠΑΦΟΥ. Αφελληνισμός σε Ουκρανούς Ινιτσιάκος. Και τέλος εφημερίδα Ναύτε, εμπορική χρηματιστήριο Αθηνών προς την ελίτ των αγορών με ελκυστικό discount. Τι αποκαλύπτουν οι δείκτες και το σχέδιο της κυβέρνησης για την ταυτοποίηση υποχρεώσεων προς εφορία και ταμεία. Δέσμη 4 μέτρων διευθύνσης ιδιωτικού χρέους. Εργαζόμενοι συνταξιούχοι, κερδισμένος ταμιακά ο ΕΦΚΑ παρά την αύξηση των συντάξεων. 4-2 παραγγελίες πλοίων. Σε νέα εποχή εισέρχεται η Aegean Shipping. Ποσειδόνια 2026, Κυριάκος Μητσοτάκης, κρίσιμος συντελεστής ισχύος για την Ευρώπη ελληνική ναυτιλία.
1: Focus FM 103,6. Από την...

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Εδώ είμαστε λοιπόν, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό και ίσως θα μπορούσαμε να πούμε και καλή εβδομάδα, μιας και επί της ουσίας σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα. Τρίτη, 2 του Ιούνιου του 2026, μετά από ένα τριήμερο που πολλοί κόσμος έφυγε. Πολλοί δεν εργάζονταν, ιδιαίτερα στον δημόσιο τομέα, δάσκαλοι, καθηγητές, δημόσιοι υπάλληλοι κτλ. Και κάποιοι στον ιδιωτικό βέβαια, οι οποίοι τήρησαν την ας πούμε αργία, γιατί στην ουσία δεν είναι, είναι ημιαργία, δεν ξέρω πώς θεωρείται τώρα η μέρα του Αγίου Πνεύματος. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι η πόλη άδειασε. Η Θεσσαλονίκη, στην Αθήνα δεν έχω εικόνα να πω την αλήθεια, αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη που έχω έτσι εικόνα του τι συνέβη το τρίμερο, ο κόσμος έφυγε και καλά έκανε. Καλό είναι να ξεφεύγουμε λιγάκι, και αυτό δεν σημαίνει ότι επειδή ο κόσμος μπόρεσε και πήγε να κάνει ένα μπάνιο στη θάλασσα ότι είναι πλούσιος. Αυτό δεν είναι δείγμα πλούτου, αλλά είναι δείγμα ότι κάπου και εμείς έχουμε αγανακτήσει, ρε παιδί μου, και δεν θα κάτσουμε να τα βάψουμε και μαύρα. Τώρα να πιάσω λίγο τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Άδωνη Γεωργιάδη, ο οποίος κάθε φορά που δίνει συνέντευξη νομίζω ότι καταφέρνει και ξεπερνάει τον εαυτό του, γιατί ειλικρινά τον ακούω να μιλάει σε διάφορες συνεντεύξεις. Τώρα μίλησε σε ένα podcast ας πούμε, και πραγματικά αυτά τα οποία λέει είναι αδιανόητα. Είπε ότι πρέπει να μας κάνει, λέει, μήνυση ανθρωπότητα, γιατί δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορείς, λέει, να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένος, δεν γίνεται. Σωστά. Άμα είσαι Άδωνης Γεωργιάδης, άμα είσαι άνθρωπος της Νέας Δημοκρατίας, άμα είσαι άνθρωπος που έχεις λύσει τα οικονομικά σου προβλήματα, σίγουρα δεν μπορείς να είσαι δυστυχής. Έχουμε μια πανέμορφη χώρα, δεν το συζητώ αυτό το πράγμα, όμως έχουμε την χειρότερη κυβέρνηση την οποία θα μπορούσε να έχει αυτή η χώρα, η οποία έχει διαλύσει κυριολεκτικά και τον οικογενειακό προϋπολογισμό αλλά και την ψυχολογία όλων των ανθρώπων, οι οποίοι βγαίνουν για ένα μεροκάματο, δουλεύουν 2 και 3 δουλειές και παρόλα αυτά δεν μπορούν να απολαύσουν τίποτα, δεν μπορούν να πούν ότι εγώ θα πάω ένα τριήμερο κάπου ή ότι θα πάω διακοπές φέτος το καλοκαίρι, γιατί ένας στους 2 Έλληνες φέτος δεν θα μπορέσει να πάει διακοπές, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, δεν θα μπορέσει να χαρεί αυτόν τον υπέροχο ήλιο τον οποίο έχουμε εδώ στην Ελλάδα, δεν θα μπορέσει να χαρεί τις όμορφες παραλίες μας, αυτές τις οποίες έρχονται οι ξένοι και τις χαίρονται, που εντάξει δεν είναι κακό να έχουμε τουρισμό για όνομα του Θεού, δεν είναι κακό να έρχονται οι ξένοι εδώ και να χαίρονται όλη αυτή την ομορφιά, αλλά κακό είναι να μην μπορούμε εμείς να τη χαρούμε, να είσαι στην Θεσσαλονίκη και να μην μπορείς να πάρεις το αυτοκίνητό σου, την οικογένειά σου, τα παιδάκια σου και να πας στη Χαλκιδική να πεις κομμάτια να γίνει, θα πάω για ένα μπάνιο ξέρω εγώ μία μέρα ή έστω ένα Σαββατοκύριακο ρε παιδί μου, να νοικιάσουμε ένα Airbnb να πάμε εκεί πέρα, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Αλλά για να μην σας τα λέω εγώ, πάμε λίγο να ακούσουμε το τι ακριβώς είπε ο Υπουργός Υγείας της κυβέρνησης Μητσοτάκη

0: αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι παύτοδος, ο παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα όρια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και στην Αθήνα. Και έτσι δίπλα στο φάλαμα και να την πάρει όλα τα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο σε κάτω από το λεωφορείο τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη τη μέρα λες, πόσο δυστυχισμένο είναι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το άνοιγμα. Πόσο χάλια που γίνεται εδώ. Ξυπνάνε η Σουηδία, πανέμορφη χώρα. Έχει μέσα καταχνιά, βροχή, κρύο. Τρίτο στο σπίτι του. Να είναι δυστυχισμένο. Τι άλλα κάνω λεφτά, στάουν τα λεφτά. Αν τα βράζω. Και είσαι στην Ελλάδα εδώ και ανήσυχε είναι χαρά Θεού. Πάντο χρωμό παιδί μου να σε. Ανοίγει το μπαλκόνι και το βλέπει με μίλιο να σπράφτει.
1: Ειλικρινά, αυτό το οποίο θέλω να σα πω, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, ως ένας άνθρωπος ο οποίος ξυπνάει κάθε πρωί στις 5 ώρα για να έρθει εδώ στο ραδιόφωνο, να φύγει το μεσημέρι, να μην προλάβει σε πολλές εκ των περιπτώσεων να πάει σπίτι του και να πάει να πιάσει δουλειά αλλού, να κάνω και άλλη μια εργασία. Να είστε σίγουρος ότι αυτό το πράγμα δεν θα το έκανα εάν όλα ήταν τόσο όμορφα σε αυτή τη χώρα και αν πραγματικά αρκούσε μόνο ο ήλιος. Γιατί όταν θα μου έρθει ο λογαριασμός του ηλεκτρικού ρεύματος, μιλάω για μένα προσωπικά, έτσι, για το πώς το βιώνω εγώ που μιλάω αυτή τη στιγμή πίσω από αυτό εδώ το μικρόφωνο. Εάν λοιπόν μου αρκούσε μόνο ο ήλιος, θα πήγαινα στη ΔΕΗ και θα τους έλεγα, κοιτάξτε να δείτε τι υπέροχη μέρα που έχει. Είναι δυνατόν, επειδή σας χρωστάω, να έρθετε να μου κόψετε το ρεύμα? Όχι βέβαια. Θα πήγαινα στο νοσοκομείο, που αχρίαστο να είναι, το δωρεάν όπως λέτε, και θα τους έλεγα ότι, κοιτάξτε να δείτε, σήμερα επειδή έχει μια εξαιρετική μέρα, επειδή από το πρωί είχε ωραία θερμοκρασία και έναν λαμπερό ήλιο έξω και έχουμε και τόσο όμορφες παραλίες, αν γίνεται να μην περιμένω στην ουρά, να μην περιμένω κανένα 8 ώρο για να εξεταστώ, να πέρασω κατευθείαν μέσα. Ειλικρινά, δηλαδή, αυτά τα οποία λέει αυτός ο άνθρωπος τώρα, τα σκέφτεται? Δηλαδή, εντάξει, καταλαβαίνω, θέλει να στηρίξει το κόμμα του, θέλει να στηρίξει τον Μητσοτάκη, είναι άνθρωπος της Κολοτούμπας, ωραία, δεν αντιλέγω σε αυτό. Αλλά όταν βγαίνουμε, κύριε Υπουργέ, και μιλάμε δημόσια, να ξέρετε ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι δεν είναι ζώα και υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι καταλαβαίνουν την κοροϊδία, την πολύ άσχημη κοροϊδία την οποία τους πουλάτε. Δεν μπορεί να βγαίνει τώρα ένας άνθρωπος ο οποίος έχει ψηφιστεί από κάτι χιλιάδες συνανθρώπους μας, κακός βέβαια, αλλά έχει συμβεί, τι να κάνουμε, και να λέει ότι τι να τα κάνετε τα λεφτά από τη στιγμή που υπάρχει ένας τόσο εξαιρετικός ήλιος έξω, ενώ στη Σουηδία ξυπνάνε λέει μέσα στην καταχνιά, έχουν λεφτά και τι να τα κάνουν. Να σας βάλω λίγο στη θέση τη δική μας, κύριε Άδωνη Γεωργιάδη, να σας πάρουμε όλα σας τα χρήματα, να δουλεύετε για 7-8 κατοστάρικα, άντε ένα χιλιάρικο, και να δω πραγματικά κατά πόσο θα μπορέσετε να είστε χαρούμενος και ευτυχισμένος. Να σας χτυπάει το τηλέφωνό σας και να είναι από το φαν, τα φαν τα οποία ψήφισε ο κύριος Τσίπρας και τα στηρίξατε και εσείς βέβαια σαν κυβέρνηση, και να σας λένε ότι δώστε μας την δόση ή αλλιώς θα σας πετάξουμε από το σπίτι ή μας χρωστάτε το τάδε δάνειο που έχετε πάρει και αν δεν το κάνετε θα σας κατάσχουμε τον τραπεζικό σας λογαριασμό και τα λοιπά. Να ζεις κάτω από μια τέτοια πίεση, να σε παίρνουν τα δικηγορικά γραφεία τηλέφωνα από την ΔΕΗ, τη ΖΕΝΙΘ, όλες αυτές τις εταιρείες, τέλος πάντων τους παρόχους ενέργειας, και να σου λένε ότι ξέρετε τι, αν δεν καταβάλλετε το αντίτιμο το οποίο χρωστάτε θα έρθουμε να σας κόψουμε το ρεύμα. Παρόλα αυτά όμως, εσύ σε αυτήν τη χώρα δεν μπορείς να είσαι δυστυχής, πρέπει να είσαι ευτυχισμένος, διότι έχουμε λιακάδα. Εσείς οι οποίοι ψηφίζετε αυτούς τους τύπους εδώ πέρα, βάλτε μυαλό. Οι άνθρωποι είναι επικίνδυνοι. Μπροστά στο να κρατήσουν τις θέσεις εξουσίας δεν υπολογίζουν τίποτα. Είναι εσχρό αυτό το οποίο ακούγεται από τον Υπουργό Υγείας, τον κύριο Γεωργιάδη. Είναι εσχρά όλα αυτά τα οποία ακούγονται από όλη την κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας και ιδιαίτερα από τον ας πούμε αρχηγό της, τον κύριο Μητσοτάκη, οι οποίοι βγαίνουν, μας λένε ένα σωρό αρλούμπες, ένα σωρό ασυναρτησίες, λες και απευθύνονται σε ηθαγενείς και προσπαθούν να μας πείσουν ότι τα έχουν κάνει όλα τόσο καλά που θα έπρεπε να είμαστε ευτυχισμένοι. Προσπαθούν να μας πείσουν ότι δεν υπάρχει ανεργία, ότι υπάρχουν εξαιρετικές συνθήκες εργασίας, ιδιαίτερα στον τουριστικό τομέα, όπου τα παιδιά τα νέα πηγαίνουν για να πάρουν ένα μεροκάματο των οπισθίων, να μην το πω διαφορετικά, και βλέπουν την κατάσταση και σηκώνονται και φεύγουν. Και έχω μάθει μάλιστα πάρα πολλά τέτοια περιστατικά από παιδιά που πήγανε σεζόν, ξεκίνησαν τώρα, πήγαν, είδαν την κατάσταση και σηκώθηκαν και φύγανε, γιατί σου λέει ότι εγώ δεν θα φάω την ψυχή μου για να οικονομήσει αυτός και εγώ να κάθομαι να δουλεύω από το πρωί μέχρι το βράδυ. Οπότε λοιπόν, κύριε Γεωργιάδη, όλα αυτά τα πράγματα καθιστούν τη χώρα μας δυστυχώς μια χώρα με τους πιο δυστυχισμένους πολίτες. Διότι όταν εργάζεσαι και δεν έχεις χρόνο να περάσεις με την οικογένειά σου, ή όταν τα χρήματα τα οποία παίρνεις δεν επαρκούν ούτως ώστε να μπορέσεις να ζήσεις ή να μπορέσεις να συντηρήσεις την οικογένειά σου, και ο μισθός ο οποίος παίρνεις από δύο δουλειές παρακαλώ φτάνει μέχρι τις 20-22 του μηνός και μετά παρακαλά στην Παναγία μη συμβεί κάτι και δεν μπορείς να ανταπεξέλθεις. Λοιπόν, κάτω από αυτές τις συνθήκες, κύριε Γεωργιάδη, όχι, ούτε ευτυχισμένοι μπορούμε να είμαστε, ούτε χαρούμενοι επειδή έχουμε έναν ήλιο. Γιατί, ναι, ωραίο πράγμα ο ήλιος, ευλογημένη από το Θεό η χώρα μας, δεν αντιλέγω, αλλά δυστυχώς οι πολίτες αυτής της χώρας μάλλον κάτι έχουν κάνει τόσο στραβά που αναγκαζόμαστε να έχουμε όλους εσάς οι οποίοι έχετε αναλάβει εδώ και χρόνια τα ηνία και τις τύχες μας, και δυστυχώς μας έχετε οδηγήσει στον όλεθρο, κύριε Γεωργιάδη.

Όλα αυτά πρέπει να τα βλέπουμε, να τα αντιλαμβανόμαστε, γιατί πραγματικά εγώ αρνούμαι να με κοροϊδεύουν έτσι. Αρνούμαι δηλαδή να βλέπω τον Υπουργό Υγείας να βγαίνει και να λέει όλες αυτές τις βλακίες, γιατί βλακίες είναι πραγματικά.

0: Από την άλλη έχουμε και όλων αυτών των συρφετών της Νέας Δημοκρατίας. Άκουγα την κυρία Διαμαντοπούλου, η οποία ζητάει λογαριασμό για τα άλλα κόμματα τα οποία δημιουργήθηκαν και πώς δημιουργήθηκαν και που βρήκαν τα λεφτά και τα λοιπά, που εντάξει δεν αντιλεγώ, είναι ένα εύλογο ερώτημα. Το από πού χρηματοδοτούνται όλα αυτά τα κόμματα. Άντε λες το κόμμα του Αλέξη του Τσίπρα, κομμάτια να γίνει, υπάρχει και ένα παρελθόν από πίσω παλαιόθεν. Τα υπόλοιπα κόμματα πώς το καλό χρηματοδοτούνται για να φτιάξουν γραφεία, να κάνουν προεκλογική εκστρατεία, να έχουν υπαλλήλους και όλα αυτά, είναι έτσι πραγματικά απορίας άξιο. Αλλά πάμε λίγο να δούμε, να ακούσουμε μάλλον το τι είπε η κυρία Διαμαντοπούλου.
1: Πείτε να ρωτήσετε τον κύριο Τσίπρα, αλλά τα χρέη σας τα είναι κάτι εδώ, εσείς αλλάξατε αφημί ως κόμμα για να μην τα, να μην τα κουβαλάτε.
2: Πολύ ωραία κύριε Κανούλη. Είναι δυνατόν να θυμίζει τα χρέη του Πασόκ τα οποία τα έχει ρυθμίσει όταν δεν μας έχει εξηγήσει με τι χρήματα γίνονται όλα αυτά που βλέπουμε τώρα? Δηλαδή βλέπουμε δύο νέα κόμματα. Ξέρετε τι χρήματα χρειάζεται ένα κόμμα για να σταθεί? Πώς? Ποιος χρηματοδοτεί? Δεν πρέπει να υπάρξει το δημόσιο ερώτημα αυτό? Άρα οι επιθέσεις προς το Πασόκ...
1: Τα χρέη είναι... σας πάντως είναι γεγονός. Προφανώς μπορείτε να...
0: Τα χρέη σας είναι γεγονός. Ναι, καλό το ερώτημα το οποίο θέτει η κυρία Διαμαντοπούλου. Δεν αντιλέγω πάνω σε αυτό. Αλλά παρόλα αυτά, τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας, τα οποία έχουν ξεπεράσει το 1 δισεκατομμύριο ευρώ, αυτά τα χρέη τα οποία μας λέει ο κύριος Γεωργιάδης ότι δεν γίνεται να αποπληρωθούν, ότι θα αυξάνονται συνεχώς. Τι γίνεται, κυρία Διαμαντοπούλου, θέλετε έτσι να μας... να μας δώσετε μία απάντηση? Γιατί ειλικρινά, δηλαδή, το να προσπαθείς να κάνεις πολιτική μιλώντας για τα άλλα κόμματα και να μην κάθεσαι να τα βάζεις λίγο κάτω και να μας πεις τι θα γίνει με τα χρέη των δικών σας κομμάτων και πώς τα κομμάτια γίνεται να συνεχίζετε να παίρνετε χρήματα από τις τράπεζες, που αν ήταν εταιρείες αυτά τα κόμματα θα είχαν χρεοκοπήσει. Αλλά βλέπουμε ότι συνεχίζουν να υπάρχουν, ότι συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται, ότι κάνουν πανάκριβες φιέστες και προεκλογικές εκστρατείες. Μην ξεχνάμε ότι το κόμμα της Νέας Δημοκρατίας έκανε την πιο ακριβή προεκλογική εκστρατεία. Μόνο για την Google έχει δώσει τα περισσότερα χρήματα από κάθε άλλο κόμμα, όχι στην Ελλάδα, σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και είναι απορίας άξιο πού βρέθηκαν αυτά τα χρήματα. Συν τα υπόλοιπα χρήματα τα οποία δόθησαν σε κανάλια, σε ραδιόφωνα, σε για να γίνει όλη αυτή, να στηθεί όλη αυτή η προπαγάνδα. Και συν τους προπαγανδιστικούς μηχανισμούς τους οποίους έχουν από πίσω, όπως η ομάδα αλήθειας, όπως σε δικές τους εφημερίδες, σε δικά τους ραδιόφωνα, όλα αυτά πληρώνονται και πληρώνονται αδρά. Πού βρίσκονται όλα αυτά τα χρήματα για να γίνει όλο αυτό εδώ πέρα το πράγμα? Και μιλάμε τώρα για, δεν μιλάμε για 100-200 χιλιάδες ευρώ, μιλάμε για τρελά λεφτά. Θα μας δώσετε ποτέ απαντήσεις και εσείς, κυρία Διαμαντοπούλου, και ο κύριος Άδωνης και όλοι εσείς που βγαίνετε, ας πούμε, και λέτε τα χίλια μύρια? Τώρα, επειδή έχουν βγει και πολλά έτσι κόμματα και υποκομματίδια και όλα αυτά, ναι, θέλουμε και από εκεί βέβαια να μάθουμε πόθεν πώς, δηλαδή από πού χρηματοδοτούνται, πώς χρηματοδοτούνται, πώς γίνεται να υπάρχουν. Δεν θα έπρεπε, ιδιαίτερα όταν κάποιοι μιλούν για διαφάνεια, θα έπρεπε λοιπόν να ξέρουμε ξεκάθαρα, έτσι, πού ευρέθησαν τα χρήματα για να δημιουργηθούν αυτά τα κόμματα. Γιατί το να δημιουργήσεις ένα κόμμα και το να κάνεις ένα μικρό κόμμα, εντάξει, δεν είναι αμάν και ντε που θα πεις θα κάνω ένα κόμμα της γειτονιάς, παιδί μου, θα τυπώσω και μερικά ψηφοδέλτια, με 10, 20, 30.000 μπορεί και να το κάνεις. Αλλά όταν θέλεις να κάνεις ένα κόμμα το οποίο διεκδικεί μία θέση μέσα στη Βουλή, και όχι απλά διεκδικεί μία θέση στη Βουλή, διεκδικεί και την εξουσία, δηλαδή θέλει να χτυπήσει τον Μητσοτάκη. Εδώ πέρα μιλάμε τώρα για πολλές χιλιάδες ευρώ, μιλάμε για πάνω από 200.000 ευρώ τα οποία το χρήματα θα στοιχίσει αυτό το κόμμα. από πού ευρέθησαν, ποιος τα έδωσε αυτά τα χρήματα. Θα μου πεις υπάρχουν οι άνθρωποι οι οποίοι είναι χρηματοδότες, τα μέλη του κόμματος κτλ. Ωραία. Πόσα χρήματα έχουν πάρθει από τα μέλη του κόμματος για να μπορέσει να δημιουργηθεί, ποιοι είναι πίσω από το κόμμα αυτό και μήπως υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι είναι εξωτερικοί παράγοντες και θέλουν να επηρεάσουν την κοινή γνώμη και χρηματοδοτούν αυτά τα κόμματα, τα υποκομματίδια κτλ. Για να μπορέσουν να διασπάσουν τους Έλληνες και να μπορέσουν να συσπυρώσουν τη Νέα Δημοκρατία. Γιατί η αλήθεια είναι αυτή. Οι Έλληνες θα αρχίσουν να διασπάζονται δεξιά και αριστερά, ιδιαίτερα ο πατριωτικός χώρος, και η Νέα Δημοκρατία θα αρχίσει να συσπυρώνεται. Γιατί η Νέα Δημοκρατία, μην ξεχνάμε, ότι κρατάει το χρυσό μήλο, κρατάει τα χρήματα. Όπου με χρήματα, δυστυχώς, έχουν γυρίσει το εκλογικό αποτέλεσμα. Έχει αποδειχθεί, είναι αποδεδειγμένο αυτό. Πάρε για παράδειγμα τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Χρήματα των αγροτών, χρήματα τα οποία θα έπρεπε να πάνε σε αγρότες, σε κτηνοτρόφους, στον πρωτογενή τομέα, πήγανε δεξιά και αριστερά, σε κάτι λαμόγια, σε κάτι απατεώνες. Και δεν ανηγυρωθούν. Και εννοείται ότι δεν υπάρχει περίπτωση αυτά τα χρήματα να ζητηθούν πίσω. Ποιος θα τα ζητήσει πίσω, η Νέα Δημοκρατία, ο Μητσοτάκης? Και άμα αρχίσουν να ανοίγουν μετά στόματα, τι θα γίνει? Δεν τους ξεπλένει τίποτα. Οπότε λοιπόν με αυτήν την κυβέρνηση μην περιμένετε ότι θα αλλάξει κάτι και ότι θα ζητηθούν πίσω τα χρήματα τα κλεμμένα από τους από αυτούς οι οποίοι τα πήρανε παρανόμως. Δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και όπως είπε και ο κύριος Ασλανίδης, ο νέος πρόεδρος του Συλλόγου των Τεμπών, όσα περισσότερα κόμματα γίνονται, τόσο πιο καλά για τη Νέα Δημοκρατία. Τριβούν τα χέρια τους εκεί πέρα στη Νέα Δημοκρατία. Σου λέει θα ξαναπάρουμε αυτοδυναμία. Και βλέπουμε οι δημοσκοπήσεις οργιάζουν. Είχα μπροστά μου προηγουμένως μία, για να δω άμα την έχω κρατημένη. Δώστε μου 2 δευτερόλεπτα. Νομίζω ότι την είχα ανοίξει. Όχι, δεν την έχω κρατημένη από ό,τι βλέπω. Δεν πειράζει όμως. Το θέμα είναι ότι ξαφνικά έχουμε τον Τσίπρα δεύτερο. Ο Τσίπρας ξαφνικά από το πουθενά είναι δεύτερο. Ο Τσίπρας, όπου ήτανε, όσο ήταν στον ΣΥΡΙΖΑ, τα ποσοστά του πέφτανε και κάποια στιγμή σηκώθηκε και έφυγε, διότι λέει δεν πάει άλλο, και φέρανε τον Κασελάκη. Φέρανε τον Κασελάκη, ο οποίος Κασελάκης ήρθε φυτευτός μέσα στον ΣΥΡΙΖΑ. Ξαφνικά όλοι τότε είχαν πέσει πάνω του ως κάτι το ιδιαίτερο, κάτι το καινούργιο, κάτι το δεν ξέρω εγώ τι, επειδή ο άνθρωπος είναι ομοφιλόφιλος και είναι και παντρεμένος, νυμφευμένος, δεν ξέρω τι είναι με τον Τάιλερ. Και είχαμε μάθει τα πάντα για την προσωπική του ζωή, μα την Παναγία, δηλαδή την πίτσα παραγγέλνει, την καφέ πίνει, τη σόβρακο φοράει, που έχει επιχείρηση ο Τάιλερ, τη σκυλάκι είχαμε μάθει, δεν υπήρχε αυτό το πράγμα. Γιατί όλα τα φώτα της δημοσιότητας τότε πέσανε πάνω στον Κασελάκη, γιατί θέλανε να περάσουν όλο αυτό με το σύμφωνο συμβίωσης για τους ομοφιλόφιλους κτλ. Κάτι το οποίο δεν το συζητώ. Μάλλον όχι για το σύμφωνο συμβίωσης, τον γάμο των ομοφιλόφιλων, ο οποίος γάμος των ομοφιλόφιλων άνοιξε και παράθυρο για την τεκνοθεσία. Κάτι το οποίο το θεωρώ απόλυτα απαράδεκτο, το έχω πει πάρα πολλές φορές και μάλιστα με έχει εγκαλέσει και το ΕΣΟΥΡΟΥ για αυτό το πράγμα, αλλά δεν πειράζει. Η αλήθεια είναι αυτή, ότι είμαι αντίθετος με το οι ομοφιλόφιλοι να υιοθετούν παιδιά. Δεν έχω κανένα πρόβλημα μαζί τους. Κανένα απολύτως, ειλικρινά. Κατά καιρούς είχα και συνεργάτες ομοφιλόφιλους και εξαιρετικούς ανθρώπους, και υπάρχουν και ομοφιλόφιλοι οι οποίοι, το λέω, τιμούν τα παντελόνια τους περισσότερο από ότι τα τιμάει ένας που δηλώνει άντρας-άντρας. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι όλο αυτό με την τεκνοθεσία των παιδιών είναι καταστροφικό, θεωρώ, για τις νέες αυτές γενιές, και θα γίνεται και ένα αλαλούμ στην κοινωνία και θα υπάρχει, και δεν τα λέω εγώ γιατί δεν γουστάρω αυτή την κατάσταση, γιατί έτσι μου την έδωσε. Τα λένε οι παιδοψυχολόγοι, τα λένε οι ψυχολόγοι, τα λένε όλοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι είναι επιστήμονες, τους έχω μελετήσει, έχω διαβάσει και έχω γνώσει 5 πραγμάτων. Δεν είναι το πρέπον, δεν είναι το φυσιολογικό. Και αυτό το οποίο έχει αποδειχθεί κατά καιρούς είναι όταν ο άνθρωπος πηγαίνει κόντρα στη φύση και κάνει παραφύσιν πράγματα, κάποια στιγμή τα βρίσκει και μπροστά του. Και δυστυχώς πολύ φοβάμαι ότι όλα αυτά θα τα βγουν μπροστά μας. Τέλος πάντων, πέρασε όλο αυτό με τον γάμο των ομοφυλόφιλων από τον κύριο Κασελάκη. Μετά ο Κασελάκης έξω από το ΣΥΡΙΖΑ. Τώρα έκανε το δικό του κόμμα. Θέλει και αυτός να μπει μέσα στην Βουλή. Που κατά τα άλλα, όλα μου είναι συμπαθέστατος ο κύριος Κασελάκης. Έχω μιλήσει μαζί του. Πολύ καλό παιδί, δεν αντιλέγω. Πολιτικός όμως δεν είναι. Δεν είναι, αλήθεια σας. Δεν θεωρώ ότι δεν το έχει, ρε παιδί μου. Και έχει αποδειχθεί κιόλας άλλωστε. Και όπως έχω πει, είμαστε σε μία περίοδο όπου πραγματικά δεν μας παίρνει να κάνουμε, πώς το λένε, πειράματα. Η χώρα βρίσκεται σε ένα τέτοιο τέλμα. Από την άλλη μεριά έχουμε τον Τούρκο, ο οποίος θέλει το μισό Αιγαίο, θέλει νησιά, θέλει και αυτός δεν ξέρει τι θέλει. Και βρισκόμαστε σε μία φάση αυτή τη στιγμή η οποία δεν μας παίρνει να βγάλουμε ένα κόμμα το οποίο επί της ουσίας μπορεί να είναι και φιλοτουρκικό, βλέπε Νέα Δημοκρατία, όπου οι τύποι της Νέας Δημοκρατίας, οι εθνοπροδότες αυτοί, λένε ότι η Τουρκία έχει δικαιώματα στο Αιγαίο γιατί τα παράλια της βρέχονται από το Αιγαίο. Δηλαδή αυτά τα πράγματα δεν βγαίνει να τα πει ένα κυβερνών κόμμα το οποίο θέλει να στηρίξει την χώρα του. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Από την άλλη, στην Κρήτη γίνεται χαμός από λαθρομετανάστες. Άλλη πονεμένη ιστορία αυτή, που πραγματικά δεν ξέρω αν θα σταματήσει ποτέ όλο αυτό το πράγμα. Και βέβαια δεν γίνονται και pushback, δεν γίνονται επιστροφές. Η Κρήτη, ειλικρινά, μέσα στο τρίμερο το οποίο μας πέρασε, έχει πλημμυρίσει από λαθρομετανάστες. Είχαμε δύο επιχειρήσεις διάσωσης λαθρέων μεταναστών, οι οποίες υλοποιήθηκαν στο νότιο τμήμα της Κρήτης με τον συντονισμό του ΕΣΚΕΡ. Στην πρώτη ήταν όπου ένα αεροσκάφος της εταιρείας Frontex εντόπισε μία λέμβο η οποία είχε 41 επιβαίνοντες. Την εντόπισε, αν δεν κάνω λάθος, περίπου 44 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των καλών λιμένων. Τους ανέσυρε ναύαγος σωστικό από το λιμενικό και τους μετέφερε στην περιοχή της Ιεράπετρας. Επίσης, σε απόσταση 45-48 ναυτικά μίλια, κάπου εκεί τέλος πάντων, από το ίδιο σημείο, ένα άλλο αεροσκάφος της Frontex εντόπισε μια δεύτερη λέμβο η οποία είχε άλλα 42 άτομα, όπου την διάσωσή τους την ανέλαβε ένα πλοίο το οποίο έφερε σημεία Μπελίζ και τους μετέφερε στους καλούς λιμένες. Και αυτό για την Κρήτη δυστυχώς είναι ένα σχεδόν καθημερινό φαινόμενο. Ο Μητσοτάκης βγαίνει και μας λέει για το φράχτη στον Εύρο, ότι επεκτείναμε το φράχτη στον Εύρο και ότι προστατεύουμε τα σύνορά μας. Πώς τα προστατεύεις όμως τα σύνορά σου όταν, ναι μεν μου κλείνεις τον Εύρο, αλλά από τη θάλασσα είναι όλα ανοιχτά και όποιος θέλει έρχεται. Άντε εξηγήστε το μου αυτό το πράγμα. Γιατί εγώ μπορεί να είμαι χαζός, ας πούμε, και να μην το καταλαβαίνω. Αλλά όλοι αυτοί υποτίθεται νοήμονες άνθρωποι μπορούν να μας εξηγήσουν λίγο τι εννοούν όταν μιλούν για προστασία των συνόρων. Τη στιγμή που μέσα στην χώρα έρχεται ο καθένας που δεν ξέρουμε ποιος είναι, δεν ξέρουμε τι είναι, δεν ξέρουμε αν στη χώρα του ήταν τρομοκράτης, δεν ξέρουμε αν στη χώρα του ήταν βιαστής, δεν ξέρουμε αν έχει καταδικαστεί για κάτι, για κάποιο κακούργημα στη χώρα του. Δεν ξέρουμε τίποτα. Γιατί όλοι αυτοί οι τύποι έρχονται εδώ πέρα δήθεν με χαμένα τα χαρτιά τους, αλλά όχι με χαμένα τα πορτοφόλια τους και τα πανάκριβα κινητά τους τηλέφωνα. Γιατί όλοι αυτοί που έρχονται, αν όχι όλοι τέλος πάντων, οι περισσότεροι είναι από εύπορες οικογένειες οι οποίες πληρώνουν αδρά για να μπουν μέσα σε ένα φουσκωτό και να τους μεταφέρουν εδώ πέρα. Γιατί ξέρουν ότι στην χώρα μας θα έχουν μια ευνοϊκή μεταχείριση. Ότι θα έρθουν εδώ πέρα και θα έχουν τα πάντα τζάμπα, τα πάντα δωρεάν. Και οι ΜΚΟ από πίσω θα τους στηρίζουν, γιατί στις ΜΚΟ βρέχει πολύ χρήμα. Οι οποίες ΜΚΟ λειτουργούν παράνομα στη χώρα. Οι οποίες ΜΚΟ δεν ξέρουμε σε ποιον ανήκουν, δεν ξέρουμε από πού χρηματοδοτούνται, πόσα χρήματα παίρνουν, πού πηγαίνουν αυτά τα χρήματα, πώς διοχετεύονται, δεν ξέρουμε τίποτα. Γι' αυτό θα έπρεπε να μπουν ορκωτοί εισαγγελείς και να ελέγξουν όλες αυτές τις ΜΚΟ τους δίθεν ανθρωπιστές, οι οποίοι είναι απόλυτα υποκριτές, διότι αν θέλανε πραγματικά το καλό αυτών των ανθρώπων θα ήταν από την απέναντι πλευρά και θα προσπαθούσαν να κάνουν κάτι ούτως ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μην χρειάζεται να φεύγουν από τις πατρίδες τους, να μπαίνουν μέσα σε φουσκωτά και σε λαστιχένιες βάρκες, να ταξιδεύουν μέσα στο Αιγαίο με κίνδυνο της ζωής τους. Αλλά επειδή είναι απόλυτα υποκριτές, είναι απόλυτα ψεύτες, το μόνο που τους νοιάζει είναι το χρήμα και τίποτα παραπάνω. Και όταν κάποια στιγμή ήρθαν και με πιάσαν από την ύπατη αρμοστία και μου είπανε για να χρηματοδοτήσω το έργο τους, τους λέω, πού ήσασταν όταν κεγότανε το μάτι και σας ψάχναμε, γιατί στην μεγάλη φωτιά στο μάτι ήμουνα εκεί, το έζησα το μάτι. Ο κόσμος ήταν αβοήθητος. Δεν είδα καμία ΜΚΟ, καμία όμως, να πηγαίνει να βοηθήσει αυτούς τους ανθρώπους. Καμία, τίποτα. Επιλεκτικά ανθρωπιστές λοιπόν. Και άλλα πολλά θα μπορούσα να πω, αλλά η ώρα είναι 7 και 1 πρώτο λεπτό και θα πρέπει να πάω σε δελτίο ειδήσεων με τη Δέσποινα την Ποτίτση σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο θα επανέλθω πάλι πίσω με όλα τα υπόλοιπα. Πριν πάω όμως θέλω να σας πω ότι η εταιρεία DigiCar δραστηριοποιείται στο χώρο του RentaCar αλλά και του Leasing, προσφέροντας σύγχρονες λύσεις μετακίνησης για ιδιώτες και επιχειρήσεις με έμφαση στα ηλεκτρικά οχήματα αλλά και την βιώσιμη κινητικότητα. Με έναν στόλο νέων αλλά και φιλικών προς το περιβάλλον αυτοκινήτων, με ευέλικτα προγράμματα μίσθωσης αλλά και άμεση εξυπηρέτηση, η εταιρεία DigiCar προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία οδήγησης η οποία συνδυάζει αξιοπιστία, οικονομία αλλά και τεχνολογία αιχμής. Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να επισκεφτείτε την επίσημη ιστοσελίδα της εταιρείας digicar.gr και να κλείσετε το επόμενό σας αυτοκίνητο. Δελτίο ειδήσεων, μικρό διαφημιστικό διάλειμμα και τόσο λίγο επανέρχομαι.

έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν, έχουμε επανέλθει. Καλημέρα, καλό πρωινό σε όλο τον κόσμο. Focus FM 103,6. Ράδιο Μάχη 99,8 στα FM για την πόλη των Αθηνών. Η ώρα είναι 7 και 12 πρώτα λεπτά. Είναι Τρίτη σήμερα. Τρίτη 2 του Ιούνιου του 2026 το Σωτήριον έτος. Είμαι ο Κωνσταντίνος Ερμές. Μέχρι και τις 8 θα πάμε ζωντανότατα εδώ στον αέρα της πόλης. Μηνυματιζόμαστε στο Viber στο 69074-83-484, όπου εκεί μπορείτε να στείλετε τα μηνύματά σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε εδώ με την ραδιοφωνική μας παρέα. Ιδιαίτερα εσείς που ξεκινάτε την ημέρα σας για να πάτε στην εργασία σας. Οτιδήποτε συμβεί εκεί πέρα έξω, είστε τα δικά μας τα μάτια, οπότε καταλαβαίνετε. Καλημέρα σε όλους, καλημέρα σε όλο τον κόσμο, στους απανταχού Έλληνες, όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, ιδιαίτερα την αγάπη μας στους Έλληνες του εξωτερικού, οι οποίοι μπορείτε και παίρνετε έτσι μία μικρή γεύση από όλα αυτά τα οποία συμβαίνουν στην κατά τα άλλα όλα όμορφη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Έπιασα προηγουμένως το κόμμα του Τσίπρα, το Ελλάς. Δεν μ' αρέσει σαν όνομα καθόλου. Το θεωρώ προσβλητικό για το όνομα της χώρας μου, αλλά τέλος πάντων έρχονται όλοι αυτοί οι ερασιτέχνες του Αλέξη του Τσίπρα, οι οποίοι μας σερβίρονται ότι είναι οι άριστοι, οι άθαρτοι, και θα αναφερθώ στον κύριο Νιφούδη. Όπου ο κύριος Νιφούδης τι είπε? Ότι έχει επιχειρηματία ο κύριος Νιφούδης, ότι οι εργαζόμενοι του στην εστίαση μας λέει ότι ξεμένουν από μισθό στις 15 του μήνα και μετά τρώνε μακαρόνια μέχρι το τέλος του μήνα, ώστε να πληρωθούν ξανά. Όταν όμως ο κύριος Νιφούδης ερωτήθηκε από την δημοσιογράφο γιατί δεν αυξάνει τους μισθούς, εκεί απάντησε ότι οι επιχειρήσεις έχουν, λέει, συγκεκριμένο προϋπολογισμό και ότι η εστίαση αμείβει καλά. Πόσοι από εσάς που με ακούτε εργάζεστε στην εστίαση, θα ήθελα να μου πείτε ειλικρινά, με το χέρι στην καρδιά, θα ήθελα να μου πείτε πόσα χρήματα, όχι μάλλον πόσα χρήματα παίρνετε, αν τα χρήματα τα οποία παίρνετε σας φτάνουν για να σας βγει ο μήνας ή αν μπορείτε να αποταμιεύσετε κτλ. Γιατί με βάση τα λεγόμενα του κυρίου Νιφούδη, αυτό μας λέει. Δηλαδή, κάτι δεν έχω καταλάβει από όλη αυτή την κατάσταση, ότι οι υπάλληλοι του δεν βγάζουν το μήνα ή αμείβονται καλά τελικά. Πάμε λίγο να ακούσουμε το τι είπε ο κύριος Νιφούδης.
1: Το βιώνουμε ότι αυτή τη στιγμή, ενώ η δυνατότητα της χώρας θεωρητικά τουλάχιστον, όχι θεωρητικά μάλλον για να είμαι δίκαιος, στα μεγάλα μεγέθη φαίνεται ότι είναι καλύτερη η ανάπτυξη κτλ. Αλλά δεν περνάει στην καθημερινότητα. Αυτή τη στιγμή τόσο η κοινωνία ζορίζεται. Στις 15 του μηνός βλέπω στους επιχειρηματίες, βλέπω τους εργαζόμενούς μου να τελειώνει ο μισθός και από τις 15 μέχρι τις 30 να τρώμε μακαρόνια. Δηλαδή αυτή η κατάσταση δεν θα μπορούσε να μείνει αναπάντητη. Και ειδικά σε ένα σκηνικό.
2: Κύριε Νιφούδη, το λέτε αυτό, το καταλαβαίνω, γιατί αυτή είναι πραγματικότητα. Ότι το λένε πολλές πολιτικές δυνάμεις, ότι αυτή τη στιγμή, ανεξάρτητα από τις αυξήσεις που έχουν γίνει, η αγοραστική δύναμη των Ελλήνων είναι συμπιεσμένη. Με αποτέλεσμα να υπάρχει για τους περισσότερους ένα κενό περίπου μια εβδομάδα 10 ημερών, που ζορίζονται πάρα πολύ ή ενδεχομένως τρώνε τα χρήματα του επόμενου μήνα για να ζήσουν. Και λέτε, το βλέπετε και στους εργαζόμενους. Θα μπορούσε κάποιος προβοκατόρικα και να σας πει γιατί δεν μπορείτε να αυξήσετε εσείς τους μισθούς.
0: Ελάτε.
2: Για να μην το βλέπετε.
1: Καταρχήν δεν είμαστε κυβέρνηση. Οπότε και είμαστε ακόμα 48 ώρων.
2: Και
1: οπότε,
2: τι περιμένετε
0: τι
2: να.
1: Εννοείται το 15-19.
2: Όχι, εννοώ.
0: Στις δικές σου τις επιχειρήσεις, αγόρι μου.
2: Γιατί έχετε επιχειρήσεις και βλέπετε ότι ζορίζονται.
1: Γιατί οι επιχειρήσεις δεν αυξάνονται τους μισθούς. Γιατί οι επιχειρήσεις. Δυστυχώς έχουν ένα συγκεκριμένο προϋπολογισμό που πάνω βάσει του προϋπολογισμού πρέπει να είναι ένας φαύλος κύκλος. Δηλαδή, όταν ο εργαζόμενος, δηλαδή εμείς στην εστίαση είναι πάρα πολύ χαρακτηριστικό, ότι οι εργαζόμενοι μας είναι κατά μία και πελάτες μας. Δηλαδή, θέλουμε να τους πληρώσουμε και η εστίαση, θεωρώ, σε ονομαστικά μεγέθη, είναι μια καλή δουλειά. Πάρα πολλές φορές την υποτιμούμε ή βλέπω τα παιδιά όταν παρακολουθώ ειδικά τους φοιτητές να αγχώνονται και να στεναχωριούνται που πρέπει να δουλέψουν για να μπορέσουν να σπουδάσουν. Άλλη μια δυστυχώς πραγματικότητα είναι να αφοσιωθούν στις σπουδές τους. Αλλά η εστίαση είναι μια δουλειά η οποία μείνει καλά. Παρά το γεγονός. Παρά το γεγονός αυτό.
0: Θα πνίγει.
2: Υπάρχει
1: τεράστιο πρόβλημα.
0: Σε ποια χώρα η εστίαση αμείβει καλά? Με βάση αυτό το οποίο παράγουν οι άνθρωποι, έτσι. Γιατί ο χώρος της εστίασης δεν είναι καθόλου εύκολος χώρος, και εσείς που δουλεύετε στην εστίαση το γνωρίζετε βέβαια πάρα πολύ καλά όλο αυτό, καλύτερα από εμένα που κακά τα ψέματα δεν είχα ποτέ καμία σχέση με την εστίαση. Γιατί λοιπόν, κύριε Νηφούδη, εσείς προσωπικά δεν δίνετε αυξήσεις στους υπαλλήλους σας, ούτως ώστε να μπορούν να ανταπεξέλθουν? Δεν βγάζετε χρήματα εκεί στην εστίαση? Άμα δεν βγάζετε χρήματα, κλείστε το μαγάζι, πάτε να γίνετε υπάλληλος. Αλλά ξέρω εγώ πραγματικά, δηλαδή, όταν τα ακούω αυτά τα πράγματα από ανθρώπους που είναι επιχειρηματίες να βγαίνουν και να λένε από τη μία ότι ο κόσμος υποφέρει, ότι δεν τους φτάνουν τα χρήματα, και από την άλλη όταν ερωτώνται γιατί εσείς προσωπικά δεν δίνετε παραπάνω χρήματα στους εργαζομένους σας, ενώ μπορούν να τα δώσουν. Τώρα μην λέμε ότι θέλουμε. Δε, το μπάτζετ είναι περιορισμένο, δεν μπορούμε να το κάνουμε. Εν τω μεταξύ, ο κύριος Νηφούδης, ο οποίος έδωσε και συνέντευξη στο Open, στην εκπομπή 10 παντού, το ρώτησε η κυρία Καραμίτρου και του λέει ότι με συγχωρείτε, αλλά είναι εντυπωσιακό, λέει, να εκφράζεστε έτσι για τον Τσίπρα, ενώ στο παρελθόν έχετε πει διάφορα και νομίζω ότι καταλαβαίνετε πολύ καλά που αναφέρομαι. Πάμε λίγο να ακούσουμε όλη την στιχομηθεία ανάμεσα στον κύριο Νηφούδη αλλά και την κυρία Καραμίτρου, και θα σας εξηγήσω και θα σας υπενθυμίσω, για όσους δεν θυμάστε, τι ακριβώς έλεγε ο κύριος Νηφούδης για τον κύριο Τσίπρα πριν μπει μέσα στο πολιτικό του, ας πούμε, κόμμα.
3: Αυτό. Να κάνετε κάτι διαφορετικό.
4: Κρίθηκε, λένε, από τον ελληνικό λαό. Έτσι λένε.
5: Ο Αλέξης Τσίπρας κρίθηκε από τον ελληνικό λαό, ξέρετε, βγάζοντας τη χώρα από τα μνημόνια, αλλά για να είμαστε αντικειμενικοί, καμία κυβέρνηση η οποία κυβέρνησε μέσα στα μνημόνια δεν άντεξε. Κυρίως εξαφανίστηκαν και οι πολιτικοί. Ο Αλέξης Τσίπρας και το πολιτικό
6: μνημόνιο που μας βάλατε, αλλά δεν είναι το θέμα αυτό του ελληνικού λαού, κύριε Νηφούδη, τώρα.
5: Εγώ συμφωνώ, δεν θέμα... είναι. Το θέμα, το βασικό θέμα του ελληνικού λαού είναι η ακρίβεια, η καθημερινότητα.
6: Το
5: και πόσο το
6: 65% των νέων ανθρώπων που έφυγαν μέσα στα μνημόνια γυρίζουν.
4: Με συγχωρείτε, κύριε Σιμόπουλε, επειδή έχω ακούσει αυτές τις μέρες τις τοποθετήσεις σας. Είναι εντυπωσιακό πάντως να ακούω εσάς να τοποθετήσετε έτσι για τον Αλέξη Τσίπρα, και νομίζω ότι καταλαβαίνετε τι θέλω να πω. Αναφέρομαι σε παλαιότερες τοποθετήσεις σας, για τις οποίες έχετε πει ότι ανήκουν στο παρελθόν και έχετε οριμάσει πολιτικά. Και αυτό το διάβασα, αλλά και πάλι είναι εντυπωσιακό ότι υπερασπίζεστε έτσι τώρα τον Αλέξη Τσίπρα, ένας των επιχειρημάτων των άλλων κομμάτων.
5: Νομίζω ότι απάντησα αρκετά. Νομίζω ότι απάντησε αρκετά σε αυτό το ερώτημα.
0: Ναι, απάντησε αρκετά ο κύριος Νηφούδης. Για να σας υπενθυμίσω, έκανε κάποιους χαρακτηρισμούς παλαιότερα. Το 2015 μάλιστα, τον Αλέξη τον Τσίπρα τον αποκάλυψε ως καραγκιόζη. Συγκεκριμένα είχε πει ότι, κύριε Τσίπρα, είστε καραγκιόζης και πιο καραγκιόζηδες αυτοί που σε ψήφισαν για να κάνει κυβέρνηση αυτούς τους ηλιθίους. Το επανέλαβε και σε άλλες αναρτήσεις, όπως για παράδειγμα, καραγκιόζηδες έχω δει πολλούς, αλλά σαν τους δικούς μας πουθενά, και όλα αυτά ο κύριος Νηφούδης. Τώρα, πώς είναι δυνατόν να θέλει να συνεργαστεί με έναν καραγκιόζη? Αυτό είναι αλλού, παπά Ευαγγέλιο. Και βέβαια, είχε πει κιόλας ότι ο πιο ανεπανάληπτος ψεύτης πολιτικός είναι ο Αλέξης ο Τσίπρας, και το είχε πει το 2016 με αφορμή την κατάργηση του ΕΚΑΣ, όπου τον χαρακτήρισε τον πιο ανεπανάληπτο, με συγχωρείτε, ψεύτη πολιτικό σε ολόκληρη την ελληνική ιστορία, και συνόδευε συχνά τις αναρτήσεις του με σχετικά βίντεο, άρθρα και τα λοιπά. Οπότε, κύριε Νηφούδη, από τότε μέχρι σήμερα τι ακριβώς έχει αλλάξει, και ξαφνικά από εκεί που αποκαλούσατε καραγκιόζη τον Αλέξη τον Τσίπρα, συνταχθήκατε μαζί του και μάλιστα τον, πώς να το πω, τον στηρίζετε έτσι τόσο πολύ και τόσο έντονα? Για να θυμηθούμε λίγο, τον Απρίλιο του 2025 ο κύριος Νηφούδης είχε γίνει δεκτός από τον πρόεδρο του ΣΥΡΙΖΑ, τον Σοκράτη Φάμελο, ο οποίος τον είχε καλωσορίσει μάλιστα ως μέλος της Επιτροπής Επανεκκίνησης εκεί στον ΣΥΡΙΖΑ. Ο πρώην βουλευτής Β' Θεσσαλονίκης αλλά και επιχειρηματίας στον χώρο της εστίασης έχει περάσει τα τελευταία χρόνια από διαφορετικά έτσι πολιτικά μετερίζια, ξεκινώντας βέβαια από το ΠΑΣΟΚ. Μετά από το ΠΑΣΟΚ συνέχισε την πολιτική του καριέρα στο Ποτάμι, με το οποίο Ποτάμι μάλιστα είχε εκλεγεί και βουλευτής. Παρ' όλα αυτά, η σχέση του με το κόμμα του Θεοδωράκη, από ό,τι όπως είχαμε δει, δεν είχε ιδιαίτερη διάρκεια, και οι διαφωνίες γύρω από τη διάλυση του κόμματος προκάλεσαν έντονες τρύπες, και μάλιστα τότε θυμάμαι ότι είχε αφήσει και ανοιχτό το ενδεχόμενο να διεκδικήσει την ηγεσία του κόμματος, κάτι το οποίο μετέπειτα δεν έγινε. Στη συνέχεια, βέβαια, ο κύριος Νιφούδης επιχείρησε να στραφεί στον τομέα της τοπικής αυτοδιοίκησης. Διεκδίκησε αρχικά εδώ τον Δήμο Θεσσαλονίκης χωρίς να έχει καμία απολύτως επιτυχία, ενώ το 2019 μάλιστα συμμετείχε στις δημοτικές εκλογές ως υποψήφιος δημοτικός σύμβουλος με την παράταξη του κύριου Σπύρου Βούγια, χωρίς για ακόμη μια φορά να εκλεγεί. Τώρα, η πρώτη κάθοδός του για το Δήμο Πηλέας Χορτιάτη είχε γίνει το 2015, που είχε από πίσω του τη στήριξη του ΠΑΣΟΚ, όπου ο συνδυασμός του κατέλαβε την τρίτη θέση, ενώ το 2023 τον είδαμε να επιστρέφει με τη στήριξη πλέον του ΣΥΡΙΖΑ, καταφέρνοντας να περάσει στο δεύτερο γύρο με ένα ποσοστό 15-16% άμα θυμάμαι, για να μπορέσει να τερματίσει δεύτερο. Τώρα βλέπουμε ότι ο κύριος Νιφούδης αναλαμβάνει έναν ρόλο στο νέο κόμμα του Αλέξη Τσίπρα, προσπαθώντας να ανοίξει ένα ακόμη πολιτικό κεφάλαιο, και μάλιστα με έναν άνθρωπο τον οποίο τον χαρακτήριζε καραγκιόζη, πολιτικό απατεώνα, πολιτικό ψεύτη και όλα αυτά τέλος πάντων. Απορώ ειλικρινά πώς καταφέρνετε όλοι εσείς για να πάρετε μια θέση εξουσίας να κάνετε τέτοιου είδους κολοτούμπες, και εκεί που φτύνατε, εκεί να γλύφετε. Ειλικρινά εγώ δεν μπόρεσα να το κάνω ποτέ στη ζωή μου αυτό το πράγμα, τη στιγμή που είχα την ευκαιρία να κάνω κάτι τέτοιο, αλλά δεν το έκανα γιατί ντράπηκα, γιατί θα κοιτούσα τον εαυτό μου στον καθρέφτη και μετά θα έφτυνα τον εαυτό μου και θα έλεγα ότι είμαι πουλημένος, θα έλεγα ότι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι με ακούνε τόσα χρόνια στα ραδιόφωνα με ακούν για τις θέσεις μου, για αυτά τα οποία λέω, και πώς θα μπορούσα όλους αυτούς τους ανθρώπους να τους έχω ξεγελάσει και να κάνω ξαφνικά τα αντίθετα από αυτά τα οποία έλεγα μέχρι πρότινος. Γιατί για να πάρω μια θέση εξουσίας και να είμαι τέλος πάντων βουλευτής ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο. Το θεωρώ τραγικό. Το θεωρώ πραγματικά τραγικό. Και αυτοί οι άνθρωποι που κάνουν κολοτούμπες για να ξεγελάσουν τον ελληνικό λαό δεν θα έπρεπε σε καμία περίπτωση να βρίσκονται μέσα στο πολιτικό σκηνικό, γιατί έχουν αποδειχθεί, έχει αποδειχθεί περίτρανα ότι από τη στιγμή που δεν τηρούν τον λόγο τους, από τη στιγμή που δεν είναι κέραιοι σε αυτά τα οποία υποτίθεται ότι πιστεύουν, θα μας πουλήσουν με την πρώτη ευκαιρία προκειμένου να μην χάσουν την καρέκλα τους. Και αυτό έχει αποδειχθεί άλλωστε και πάρα πολλές φορές στο παρελθόν της πολιτικής ζωής του τόπου.

0: Να πάμε και σε μια άλλη περιοχή της χώρας μας και θα πάω στην περιοχή του Νευροκοπίου. Όπου εκεί πέρα γνωρίζουμε ότι το Νευροκόπι παράγει πατάτες οι οποίες είναι οι καλύτερες στον ελλαδικό χώρο. Όμως οι πατάτες του Νευροκοπίου μέχρι αυτή τη στιγμή παραμένουν αδιάθετες, και όταν λέω αδιάθετες δεν εννοώ ότι ασθένησαν, αλλά ότι δεν μπορούν να διατεθούν προς πώληση, γιατί έρχονται όλες αυτές οι ελληνοποιήσεις όπου τις ανακατεύουν με πατάτες ξένων χωρών, δεν γίνονται έλεγχοι και κάθε παραγωγός έχασε περίπου 30 με 40 χιλιάδες ευρώ. Και πάμε λίγο να ακούσουμε το συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το οποίο έχει και αυτό ιδιαίτερο ενδιαφέρον.
1: Μας, ότι ήταν αδιάθετα πατάτες
2: Νευροκοπίου.
1: Κύριε Βεσμελή, καλημέρα και σε εσάς. Ισχύει αυτό ότι πλέον έχουν διατεθεί ελληνικές πατάτες στην αγορά, ή τι έχει αφήσει πίσω της, το πλήγμα, πίσω του το πλήγμα των αδιάθετης πατάτας?
3: Καλημέρα και από μένα. Έχω ένα πρόβλημα, έχω ένα μικρό απόστημα λίγο. Θα με συγχωρέσετε.
1: Κανένα πρόβλημα.
3: Πέρσι είχαμε μια τραγική χρονιά γενικά, όχι μόνο τον Ευρωκόπη, όλη η Ελλάδα με τις πατάτες. Πουλήσαμε σε εξευτελιστικές τιμές. Μας μείνανε πάνω από 10 εκατομμύρια κιλά, τα οποία αυτή τη στιγμή τα πετάμε. Κάποια δόθηκαν σε πολύ χαμηλές τιμές, η Βουλγαρία με 2 και 3 και 5 λεπτά. Έχουμε ένα κράτος το οποίο δεν προστατεύει το προϊόν μας. Έχουμε ένα προϊόν που για δεύτερη συνεχή χρονιά, το 24 και το 25, βγήκε πρώτος στον κόσμο σε γεύση. Και οι ελληνοποιήσεις μας έχουν φτάσει στο απροχώρητο.
4: Αυτό λέτε δηλαδή, ότι δεν προστατεύουν, γίνονται τα βαφτίσια, τα λεγόμενα. Έρχονται ξένες και τις βαφτίζουν ελληνικές και τις ανακατεύουν με τις ελληνικές.
3: Έτσι ακριβώς. Δυστυχώς ο καταναλωτής δεν ξέρει τι τρώει. Δεν μας δίνουν σημασία ποτέ. Οι ελέγχοι είναι μηδαμινοί. Δεν υπάρχει κανένας έλεγχος στην αγορά, οπότε εσείς, κυρία Γιωργαντή, θα πάτε να πάρετε πατάτες υποτιθέμενες Νευροκοπίου, θα φάτε τις αιγυπτιακές και στο τέλος χάνουμε και το όνομά μας, γιατί οι πατάτες οι δικές μας με τις αιγυπτιακές δεν έχουν καμία σχέση.
1: Να ρωτήσω κάτι, φέτος πόσο φεύγει η πατάτα των Νευροκοπίου? Φέτος.
3: Οι πατάτες έχουν τελειώσει αυτή τη στιγμή. Εμείς είχαμε μέχρι τον Φεβρουάριο-Μάρτιο, πουλήσαμε από 20 μέχρι 27 λεπτά μέσω όρο, που το κόστος παραγωγής είναι πάνω από 40. Ο κάθε παραγωγός έχασε 30 με 40 χιλιάδες ευρώ. Κάναμε απεριόριστα αιτήματα για να πλήρωσε χαμένο το δυνατός.
1: Απλά για να τις δώσετε, κύριε Βεσμελή.
0: Να σας δω να ξαναψηφίζετε Νέα Δημοκρατία. Να σας δω να ξαναψηφίζετε τους ανθρώπους οι οποίοι έχουν βάλει ή μάλλον προσπαθούν να βάλουν τα φόπλακα στον πρωτογενή τομέα. Είναι τραγικό όλο αυτό το πράγμα το οποίο συμβαίνει και το ότι η κυβέρνηση βάλεται να καταστρέψει τον πρωτογενή τομέα για να έχουμε τα πάντα εισαγόμενα, τα οποία σε πολλές εκ των περιπτώσεων βαφτίζονται ελληνικά, και τα δικά μας τα προϊόντα είτε να πηγαίνουν στο εξωτερικό είτε να μην καταναλώνονται. Τραγικές καταστάσεις πραγματικά. Η ώρα είναι σχεδόν 7:30. Θα πάμε στο τελευταίο διαφημιστικό διάλειμμα για σήμερα. Εντός ολίγου θα επανέλθουμε πάλι πίσω με όλη την υπόλοιπη επικαιρότητα. 69-07-483-484 το Viber για τα μηνύματά σας, τα οποία θα διαβάσω μετέπειτα λίγο πριν από το κλείσιμο της εκπομπής. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα. Διαφημίσεις και επανέρχομαι.

μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

0: Κοντά μας λοιπόν επανέλθαμε, καλημέρα σας, καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Η ώρα είναι 7 και 33 πρώτα λεπτά, 3η 2 του Ιούνιου του 2026. Είστε συντονισμένοι στον Focus FM στους 103,6 αλλά και στο ράδιο Μάχη 99,8 στα FM. Κωνσταντίνος Ερμές στο μικρόφωνο, για περίπου 25 λεπτά ακόμη θα είμαστε ζωντανά εδώ στον αέρα της πόλης. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο, καλό πρωινό. Και άντε να πούμε και καλή εβδομάδα μωρέ, γιατί επί της ουσίας σήμερα ξεκίνησε η εβδομάδα, καθότι για πολύ κόσμο, κάποιοι βέβαια δούλευαν εχθές, καλή ώρα εγώ. Αλλά εντάξει, ας πούμε καλή εβδομάδα και καλό μήνα σε όσους δεν το είπαμε χθες, γιατί ήσασταν εξαφανισμένοι στις παραλίες. Άμα πάει κανείς και κάνει μια βόλτα στις λαϊκές αγορές, που εκεί πέρα θα αποτυπώσει το τι ακριβώς λέει ο κόσμος, θα καταλάβει ότι η απάντηση των πολιτών, μάλλον από την απάντηση των πολιτών, ότι είναι άνθρωποι που μετράνε τα κέρματα για τα βασικά, την ώρα που το οικονομικό στη μέση οικογένεια δεν βγαίνει με τίποτα. Αλλά σύμφωνα με, βέβαια με τα όσα αναφέρονται από τη Νέα Δημοκρατία, από τον Άδωνη, σας έβαλα και το ηχητικό το πρωί, το πρόβλημα στην Ελλάδα είναι ότι είμαστε αχάριστοι και ότι δεν εκτιμούμε το γεγονός το ότι έχουμε ήλιο τις περισσότερες ημέρες του χρόνου. Πάμε όμως να ακούσουμε λιγάκι τι λένε οι άνθρωποι εκεί στις λαϊκές αγορές.
1: Είμαι 70 χρόνια στο πεζοδρόμιο, δεν είμαι τώρα. Αυτό το χάλι το σημερινό είναι κατάντια. Είναι κατάντια. Να πάνε διακοπές έχουνε. Πληρότητα 95%. Έχουνε, σε ρωτάω. Εγώ που κάτι έχω δεν πήγα. Ήρθα στη δουλειά μου. Εσύ που κάτι έχεις ήρθες πάλι στη δουλειά σου. Γιατί αυτό το πράγμα. Το λέγεται κατάντια. Έχουνε βάλει τις κοινωνίες και σκοτώνονται αναμεταξύ τους. Αυτό τα λέει όλα.
2: Κανονικά τα κεράσια από πέρυσι είναι σε πιο φυσιολογικές τιμές.
1: Γενικότερα
2: εντάξει, υπάρχει μια ακρίβεια, αλλά στη λαϊκή ακόμα κρατάνε λίγο τις τιμές.
3: Τα χάλια μου, πραγματικότητα να δούμε. Ερχόμαστε γιατί δεν έχουμε. Απαιτούμε οικονομικά. Δεν βγαίνει όμως το οικονομικό με αυτά τα δεδομένα. Ευχαριστώ πολύ.
0: Με την ακρίβεια η οποία υπάρχει, πώς να βγει το οικονομικό. Δεν γίνεται. Οι μισθοί είναι στα τάρταρα, παρότι παίρνουν υποτιθέμενες αυξήσεις, οι οποίες αυξήσεις μετά έρχεται η φορολογία και κάπου χάνονται. Μάλιστα ακρίβηναν ακόμη και τα ραντεβού. Θα να βγει κάποιος ραντεβού, ας πούμε, γιατί κακά τα ψέματα επηρεάζεται και αυτός ο τομέας. Διάβαζα μία έρευνα χθες, προχθές, πότε τη διάβαζα, και η αλήθεια είναι ότι οι ανησυχίες για τον πληθωρισμό έχουν αρχίσει να επεκτείνονται και στην

0: Να θες, ρε παιδί μου, να γνωρίσεις έναν άνθρωπο τώρα, λέει. Ένας άντρας να γνωρίσει μια γυναίκα ή το αντίθετο, τέλος πάντων, και να πεις τώρα, να σε πει, ρε παιδί μου, πάμε να πιούμε έναν καφέ, πάμε για ένα φαγητό, κάτι έτσι να γνωριστούμε, να μιλήσουμε. Και τι να κάνεις τώρα εσύ, δεν σου βγαίνουν τα κουκιά, να αρχίσεις να το παίζεις ρομαντικούλες και πάμε να κάτσουμε εκεί στην παραλία. Και... τραγικό όχι από πλευράς του ανδρός, αλλά από πλευράς αυτών που μας έχουν φέρει σε αυτό το σημείο, δηλαδή για όνομα του. Έχουν χαθεί οι αξίες, έχουν χαθεί τα πάντα. Παντού καταστροφή, ειλικρινά, παντού καταστροφή. Δηλαδή ψάχνεις να βρεις μια χτίδα φωτός από κάπου σε αυτή τη χώρα και δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει, όχι. Δεν υπάρχει. Δηλαδή το ψάχνω καθημερινά. Λέω, ρε παιδί μου, διαβάζω και τα μηνύματα που μου στέλνετε κάθε μέρα ότι να... ακούσουμε έτσι μια καλή είδηση, μια θετική είδηση, και ψάχνω, ρε παιδί μου, κοιτάζω τα δελτία τύπου να δω μια καλή είδηση. Η μόνη καλή είδηση που μπορούμε να ακούσουμε είναι από το χώρο του αθλητισμού, από εκεί πέρα που υπάρχουν πολλά παιδιά στον αθλητισμό τα οποία διαπρέπουν και τα οποία δυστυχώς δεν παίζουν πουθενά στα κανάλια, σε εφημερίδες κτλ. Γενικά τα κανάλια προσπαθούν να μας μαυρίσουν τη ζωή, εγώ αυτό αντιλαμβάνω, τα συστημικά τα κανάλια. Καθημερινά, ας πούμε, βλέπω που μου στέλνετε μηνύματα και τώρα, ας πούμε, άμα ανοίξω και δω τα μηνύματα τα οποία μου έχετε στείλει, πολλοί θα μου λέτε με ευχάριστες ειδήσεις και τα λοιπά. Η Βασιλική, ας πούμε, μου λέει ότι το αγαπάει αυτό το τραγούδι, Feel So Good, και μου λέει καταπληκτική επιλογή. Γεια σου, Βασιλική μου, καλημέρα. Το θέμα είναι ότι... δεν μπορούμε να βρούμε μια ευχάριστη είδηση, κάτι, ρε παιδί μου, να πούμε ότι ναι, ρε φίλε, κάτι θα πάει καλά. Μόνο ωραίες μουσικές έχουμε. Διαχειρός Γιώργου Δαμιανίδη όλο αυτό, οι playlist οι οποίες υπάρχουν. Μην του κλέψω για τη δόξα του ανθρώπου, γιατί έχει κοπιάσει για να το κάνει όλο αυτό, να παίζει και να ακούτε και κάτι από κάτω. Εν τω μεταξύ, πάνω στο θέμα του Τσίπρα τώρα, γιατί ήθελα να το πω και μου διέφυγε και δεν θέλω να το αφήσω να περάσει έτσι. Αυτό το οποίο βλέπω είναι ότι ο απλός λαός, ο οποίος δεν ξεχνά όχι μόνο ότι πούλησε όλους αυτούς που τον ακολουθούσαν, αλλά πούλησαν και τους δικούς τους, αυτούς που του έδωσαν την ευκαιρία να κυβερνήσει, ρωτήθηκαν, ας πούμε, για τον Αλέξη τον Τσίπρα, ρωτήθηκαν για το κόμμα του, για τη νέα ονομασία του κόμματος. Πάμε λίγο να ακούσουμε όλα όσα είπε ο απλός κόσμος.
1: Ελλάς, το νέο κόμμα του Τσίπρα, η ονομασία. Πώς σας φάνηκε και πού σας παραπέμπει?
2: Πουθενά δεν με παραπέμπει, πάλι στην καταστροφή, τίποτα άλλο.
3: Ελλάς Ελλήνων Χριστιανών και το Ελλάς του 1940, πότε ήταν. Αυτό, εκεί με πάει. Η πρώτη σκέψη. Αυτό.
1: Το όνομα πώς σας φαίνεται?
3: Ωραίο, πολύ ωραίο. Πολύ πιασάρικο και σε ενθαρρύνει, πατριωτικό.
4: Το όνομα μου αρέσει πάρα πολύ. Ωραία. Απλά έχει χάσει την εμπιστοσύνη του ο κύριος Τσίπρας. Δεν μπορούμε να τον εμπιστευτούμε, γιατί και πριν που ήταν στο ΣΥΡΙΖΑ, μας υποσχέθηκε λαγούς με πατραχίλια και τελικά μας πούλησε όλους. Προδοσία. Έτσι το θεωρώ.
0: Τελικά ούτε λαγούς ούτε πατραχίλια. Όχι, ο Τσίπρας ήταν πραγματικά, δηλαδή, λαοπλάνος ο μπαγάς. Ρωτήσανε και μία άλλη κυρία. Άμα θέλει να παίξει το ηχητικό, θα το εκτιμήσω. Δεν θέλει να παίξει το ηχητικό.
5: Το όνομα του νέου κόμματος του Αλέξη, Θεέ μου Παναγία μου φύλαξε. Θεέ μου Παναγία μου φύλαξε, μακριά από μένα και από όλους μας. Οι Έλληνες πρέπει να έχουν μυαλό. Έλα.
0: Ποιος το έχασε βέβαια το μυαλό, να το βρούμε εμείς οι Έλληνες, κυρία μου, αλλά εντάξει. Ο Τσίπρας, ο οποίος είχε βγει τότε σαν άλλος Ανδρέας Παπανδρέου, και τώρα κάνει κάτι παρομοίες κινήσεις με τον αείμνηστο. αλλά δεν πέρασε και δεν ακούμπησε. Σε μια περίοδο που η χώρα βαλόταν από ακρίβεια, από μνημόνια, από ακραίες καταστάσεις, ήρθε ο Τσίπρας, άρχισε να πουλάει, να λέει θα σκίσουμε τα μνημόνια με ένα νόμο και ένα άρθρο, θα τους απαυτώσουμε όλους, ρε παιδί. Και τον ψήφισε ο κόσμος, σου λέει γιατί όχι, κάτσε να δοκιμάσουμε. Τελικά δεν. Απεδείχθη ότι ήταν χειρότερος από τους προηγούμενους, ξεπουλώντας τη Μακεδονία, φέρνοντας μνημόνια, φέρνοντας τα φαντς να πάρουν τα σπίτια των Ελλήνων και όλα αυτά τα ωραία, τέλος πάντων, τα οποία έκανε το χρηματιστήριο ενέργειας, μην ξεχνάμε ότι ο Τσίπρας το έφερε και αυτό, όλα αυτά τα όμορφα. Τώρα όμως, επειδή είναι και καλοκαίρι και δεν έχω και πολύ χρόνο δυστυχώς στην διάθεσή μου, έχουμε πρόβλημα με τα λιμάνια. Με τα λιμάνια εδώ στην Ελλάδα και ιδιαίτερα στα νησιά μας, όπου σε πολλές φορές είναι το πώς είναι δομημένα τα λιμάνια είναι επικίνδυνα. Γιατί ο τουρισμός, όπως όλοι γνωρίζουμε, είναι η βαριά βιομηχανία της χώρας, αλλά δυστυχώς η πρώτη εικόνα η οποία αντικρίζει ένας ταξιδιώτης ο οποίος πηγαίνει σε κάποιο νησί είναι αρχικά πολύ ωραία αναμονή στον ήλιο, κυκλοφοριακό χάος, κορναρίσματα, προβλήτες οι οποίοι δεν αντέχουν άλλο, και όλα αυτά συμβαίνουν σε νησιά τα οποία κάθε καλοκαίρι υποδέχονται χιλιάδες επισκέπτες. Τώρα, το γιατί φτάνουν τα λιμάνια στα ωριά τους, η αλήθεια είναι ότι πολλά λιμάνια στα ελληνικά νησιά έχουν υποδομές πριν από 40, 50, 60 χρόνια. Είχαν σχεδιαστεί εκείνες τις εποχές με βάση την τουριστική τότε κίνηση και όχι με βάση το τι συμβαίνει τώρα. Γιατί σήμερα όλα αυτά τα λιμάνια καλούνται να εξυπηρετήσουν τουριστικά λεωφορεία, γιοταχή, φορτηγά, πεζούς, αλλά και δεκάδες πλοία τα οποία καταφθάνουν την ημέρα. Πριν από 40-50 χρόνια, ας πούμε, δεν υπήρχε όλο αυτό το πράγμα. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχουν στενοί δρόμοι, να υπάρχουν φρακαρισμένες προβλήτες και μία εικόνα η οποία πραγματικά δεν θυμίζει σε τίποτα οργανωμένο τουριστικό προορισμό, όπως πολλοί πιστεύουν ότι θα έρθουν εδώ πέρα στην Ελλάδα και θα βρουν κάτι τέτοιο. Τα λιμάνια τώρα τα οποία αντιμετωπίζουν τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι αρχικά στις Κυκλάδες, όπου το πρόβλημα πραγματικά γίνεται πιο έντονο. Στη Σαντορίνη, για παράδειγμα, όπου υπάρχει στενός και επικίνδυνος δρόμος από τον Αθηνιό προς τα Φυρά. Στην Πάρο και την Άξο, όπου άμα πάει κάποιος θα συναντήσει ένα καθημερινό κυκλοφοριακό χάος σε παροικία και χώρα. Επίσης, στο νησί της Αίγινας, όπου πολλές φορές η πρόσδεση των πλοίων είναι πάρα πολύ δύσκολη, με νοτιάδες αλλά και μποτιλιάρισμα επί της παραλιακής οδού, αλλά και στην Φολέγανδρο, η οποία Φολέγανδρος θεωρείται από τους πλοιάρχους από τα πιο δύσκολα αλλά και επικίνδυνα λιμάνια για να μπορέσει να δέσει ένα πλοίο, λόγω του υπάρχουν ισχυροί άνεμοι και πολλές ξέρεις. Και βέβαια, όπως καταλαβαίνετε, το πρόβλημα δεν είναι μόνο αισθητικό. Είναι θέμα ασφάλειας, είναι θέμα υποδομών, αλλά και ένα σοβαρού σχεδιασμού, ο οποίος δυστυχώς δεν γίνεται. Νομίζω ότι σε ένα σοβαρό κράτος, για να μπορέσει να λειτουργήσει με ασφάλεια ο τουρισμός, όπου είναι η βαριά μας βιομηχανία, γιατί όλα τα υπόλοιπα καταφέραμε να τα διαλύσουμε, και που θα πάει θα το διαλύσουμε και τον τουρισμό όπως πάει το πράγμα, θα έπρεπε όλα αυτά να μπουν στο τραπέζι και να δούμε τι καλύτερο μπορούμε να κάνουμε για να μην φτάσουμε σε σημείο ακόμη και στα ελληνικά λιμάνια πραγματικά να θρηνήσουμε θύματα. Αλλά τώρα θα μου πεις, δεν είναι μόνο αυτό, δεν είναι μόνο τα λιμάνια, είναι το γεγονός ότι σε πολλά νησιά δεν υπάρχουν γιατροί. Σε πολλά τουριστικά νησιά πραγματικά βλέπουμε ότι δεν υπάρχουν βασικές ειδικότητες ιατρών. Πάμε στο συγκεκριμένο ρεπορτάζ, το οποίο το αναφέρει αυτό και το οποίο καλό θα είναι να το ακούσει ο Υπουργός Υγείας, ο κύριος Γεωργιάδης, ο οποίος βγαίνει και μας λέει ότι είμαστε αχάριστοι για όλη αυτή την κατάσταση η οποία επικρατεί.
6: Η διακατάσταση και στη Σάμμο, όπου το νοσοκομείο λειτουργεί με το 30% των γιατρών που θα έπρεπε να έχει βάσει οργανογράμματος. Καθώς θα έπρεπε να έχει 75 μόνιμους γιατρούς και έχει μόνο 18, θα έπρεπε να έχει 32 ειδικευόμενους και έχει έναν, ενώ δεν έχει κανέναν παθολόγο κανέναν ψυχίατρο, κανέναν οφθαλμίατρο, κανέναν οριλά και κανέναν δερματολόγο. Ενώ έχει μόνο έναν παιδίατρο και έναν καρδιολόγο.
7: Ουσιαστικά έχουμε ένα νοσοκομείο χωρίς γιατρούς. Είναι ένα νομαρχιακό νοσοκομείο που καλύπτει εκτός από τη Σάμμο Ικαρία Φούρνους, καλύπτει και τα γύρω νησιά, όπως είναι η Λειψία, Γαφωνήση, Πάτμα, τα περιστατικά διακομίζονται στη Σάμμο. Η παθολογική είναι η καρδιά του κάθε νοσοκομείου. Και σε εμάς δεν υπάρχει παθολογική. Με μπαλώματα δεν γίνεται δουλειά.
6: Σύμφωνα με τα στοιχεία της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, δεκάδες κλινικές υπολειτουργούν ή έχουν κλείσει. Μονάδες εντατικής θεραπείας παραμένουν ανενεργές λόγω έλλειψης ιατρών και νοσηλευτών, ενώ σε αρκετές μονάδες δεν υπηρετούν βασικές ειδικότητες, όπως παθολόγοι, αναισθησιολόγοι, παιδίατροι και ακτινολόγοι, εξαιτίας της άρνησης διορισμού λόγω ασύμφορου κόστου ζωής.
0: Αυτά τα ακούτε, κύριε Γεωργιάδη. Πολλοί άνθρωποι αρνούνται να διοριστούν σε νησιά, σε τουριστικά νησιά μάλιστα, λόγω του ότι το κόστος ζωής είναι ασύμφορο και σου λέει να πάω σε ένα νησί όπου ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες όλα θα είναι πανάκριβα, όπου θα πληρώνω ένα τραγικό ενίκιο και όπου θα δουλεύω και δεν θα βγαίνω, γιατί να πάω καλύτερα να κάτσω σπίτι μου. Όλα αυτά, κύριε Γεωργιάδη, δεν καθιστούν μια χώρα στην οποία οι Έλληνες μπορούν να είναι ευτυχισμένοι και να νιώθουν ασφάλεια όσον αφορά το Εθνικό Σύστημα Υγείας, γιατί γενικότερα ασφάλεια δεν νιώθουμε πουθενά. Ή μήπως θα μπορούσαμε να χαρακτηρίσουμε τον Ιατρικό Σύλλογο Σάμμου ως μια άναρχο αριστεροκρατούμενη τρομοκρατική κομμουνιστική συμμορία της μιζέριας. Πώς το είπα αυτό τώρα, αλλά τέλος πάντων το είπα. Γιατί οι μισθοί οι οποίοι παίρνουν οι άνθρωποι αυτοί είναι τραγικοί, ειλικρινά. Οι μισθοί πρέπει να απελευθερωθούν σε αυτές τις περιοχές. Οι γιατροί να πληρώνονται πολύ καλύτερα ίσως από εκείνους των μεγάλων πόλεων ως κίνητρο για να μπορέσουν να επιλέξουν να πάνε εκεί. Ο παθολόγος της Σάμμου θα πρέπει, ας πούμε, να παίρνει έναν αλφα μισθό τους, ώστε να μπορεί να βγει και να του μένει και κάτι. Αλλιώς γιατί να πάει εκεί πέρα πραγματικά? Γιατί να επιλέξει το νησί της Σάμμου όταν σου λέει ότι εγώ θα πάω εκεί, θα εργάζομαι ατέλειωτες εφημερίες και τα λοιπά, και παρόλα αυτά δεν θα βγαίνω? Γιατί είναι, δεν αντιλεγώ, λειτουργήμα ιατρική, αλλά δεν πρέπει να ζήσουν και αυτοί οι άνθρωποι? Γι' αυτό όλοι οι επιστήμονές μας σηκώνονται και φεύγουν στο εξωτερικό.

0: Λοιπόν, να πάω στο Viber, στα μηνύματά σας, στο 69074-83-484. Καλημέρα στο συνονόματο τον Κώστα από τη Φιλιππιάδα Πρεβέζης. Καλή εκπομπή, λέει, να έχετε. Με εκτίμηση, Κώστας Μουτσέλος. Γεια σου, Κωστή μου, καλημέρα, καλό πρωινό. Καλημέρα στον Αντώνη από την Μελβούρνη. Σχολιάζει τα όλα όσα έλεγε ο κύριος Γεωργιάδη. Καλημέρα στον Κωνσταντίνο. Εγώ, λέει, σε όλους όσοι ευθύνονται για την κατάδεια της Ελλάδας, εύχομαι πραγματικά υγεία, μακροζωία και να χάσουν όλα τους τα λεφτά για να είναι χαρούμενοι με τον ήλιο. Εγώ αυτό λέω. Δώστε στον κύριο Γεωργιάδη 7-8 εκατοστάρικα το μήνα και πείτε του ότι βγες έξω στον ήλιο, αγόρι μου, να χαρείς. Να δεις τι ωραία που είναι. Πάρτε του και τα 6-7-8 διαμερίσματα τα οποία έχει και βάλτε το να μένει σε ένα διαμέρισμα με ενίκιο ή να χρωστάει δάνειο. Να δούμε πόσο χαρούμενος θα είναι, ρε παιδί μου, γιατί πάνω απ' όλα έχουμε ήλιο σε αυτή τη χώρα. Καλημέρα στον Δημήτρη. Μπράβο, Κωνσταντίνε. Καλημέρα και καλή εβδομάδα. Καλό μήνα. Μπλέξαμε. Πώς θα ξεμπλέξουμε με δάφτους? Μόνο να ξυπνήσουμε. Πρέπει να αλλάξουμε το σύστημα, να πάμε στην κάλπη. Αυτό είναι δεδομένο ότι πρέπει να πάμε στην κάλπη. Αλλά άντε να δώσει τον κόσμο να καταλάβει. Τα φωνάζουμε χρόνια τώρα ότι με την αποχή δεν γίνεται δουλειά. Δεν γίνεται, δεν είναι λύση. Πάντε ψηφίστε ό,τι θέλετε. Ψηφίστε ό,τι νομίζετε. Πραγματικά, αλλά. Τουλάχιστον μην αφήνετε τις τύχες σας στους άλλους και μετά βγαίνετε και διαμαρτύρεστε, γιατί μετά δεν έχετε δικαίωμα να μιλάτε. Από τη στιγμή που δεν πήγατε να ψηφίσετε και αφήσατε τους άλλους να αποφασίσουν για εσάς και οι άλλοι αποφασίσανε ότι πρέπει να μας κυβερνάει ο Μητσοτάκης, να παίρνουμε 7,5 εκατοστάρικα το μήνα και να χρειαζόμαστε 1,000 για να βγάλουμε το μήνα και πάλι να μην βγαίνει, τι να πω τότε. Η Μαρία μου λέει, τι λέει ο τρελός, χωρίς υπερβολή πρέπει να τον κλείσουν, λέει, στο δάχτυ. Μαζί και όλη την κυβέρνηση και αυτοί, λέει, που τους ψηφίζουν είναι χειρότεροι από αυτούς που μπλέξαμε και πώς θα ξεμπλέξουμε. Όλοι το ίδιο λέτε, που μπλέξαμε και πώς θα ξεμπλέξουμε. Δύσκολο, λέει, το βλέπω. Αυτοί είναι σε θέση να σκοτώσουν τους αντιπάλους τους, δεν το έχουν σε τίποτα και να ανατρέψουν τα πάντα. Καλά, εντάξει, δεν τους. Για άμεσα δολοφόνους δεν τους έχουν. Για έμεσα, ναι. Έχουν δολοφονήσει τους 57 στα Τέμπη, 2.000 κόσμο την περίοδο του κορονοϊού. Στο μάτι άλλοι δολοφόνοι. Κατά καιρούς έχουμε δολοφονίες από κυβερνήσεις. Καλημέρα στον Θοδωρή. Μήπως λες, λέει, αυτή τη δημοσκόπηση. Ποια δημοσκόπηση είναι? Όχι, όχι, δεν έλεγα αυτή τη δημοσκόπηση. Δεν μπόρεσα να τη βρω. Δεν έλεγε κάτι για το κόμμα του Τσίπρα, αλλά δεν μπόρεσα να την ξαναβρω, έτσι να το σχολιάσω, γιατί δεν το θυμάμαι ακριβώς. Καλημέρα στο Χρυσοβαλάντι. Ευρώπη, λέει, έχει τι μου γράφεις, κατάλαβα τι εννοείς, στο καλό γλώσσεψα την πέρδα μου. Γεμίσαμε, λέει, όλους αυτούς που τους πληρώνουμε, θέλουν να τα έχουν όλα χωρίς δουλειά. Αφού μπορούν να τα έχουν. Αφού η χώρα μας για αυτούς είναι ένας οικονομικός παράδεισος, γιατί να μην έρθει. Ο Βασίλης μου λέει, άρχοντα κράτα ταμπούρι και καλό υπόλοιπο. Να σε καλά, Βασίλη μου, καλημέρα εκεί στον Άγιο Στέφανο Αττική. Ο Σπύρος από την Αλόνη, ο Μελαφρία. Ράκη, λέει, σήμερα τι κάνει ο άνθρωπος για μια καρέκλα, τη γυρίζει την πιφτέκα. Τελικά υπάρχει πολύ χρήμα για να φάνε ακόμη στην πλάτη του ελληνικού λαού. Μα αυτό είναι το πρόβλημα. Άμα δεν υπήρχε χρήμα για να φάνε, δεν θα έβλεπες τόσα κόμματα να γίνονται και να δημιουργούνται και να θέλουν να μπουν μέσα στη Βουλή. Καλημέρα στον Χρήστο. Τσάμπα, λέει, την περνάνε η Λάθρο. Ο Σπυρίδωνας, λέει, τα ίδια έκανε που έβριζε το. Ναι, ναι. Όλοι ακολουθούν την τακτική του Άδωνη. Σου λέει, βρίζω, ναι, μένα, αλλά μπορεί να συστρατευτώ και με αυτούς τους οποίους έβριζα. Καλημέρα στην Πόπη από τον Πειραιά. Όλοι αυτοί, λέει, που βγήκαν πάλι στην επιφάνεια με τον προδότη Τσίπρα, όπως αυτός ο Νιχούδης. Νιφούδης. Δεν τους ενδιαφέρει, λέει, ο Έλληνας, ούτε η Ελλάδα, το βόλεμα, το μισθό. Θέλουν να μπορώ πώς τους ψηφίζει ο Ραγιάς. Αυτοί πουλάνε την μάνα τους για την καρέκλα. Ξύπνα, Ραγιά. Βρίσκουν πρόσφορο έδαφος και τα κάνουν όλα αυτά. Ενώ, εάν υπήρχαν ποινές, κάτι που είχε πει ο Κυριάκος ο Βελόπουλος από την Βουλή είναι ότι τα κόμματα θα πρέπει να καταθέτουν το πρόγραμμά τους Και θα πρέπει μέσα στο βάθος της τετραετίας αυτό το πρόγραμμα να το υλοποιήσουν. Αν δεν καταφέρουν να το υλοποιήσουν, ή άμα ξοκύλουν από αυτό και κάνουν άλλα από αυτά τα οποία υπόσχονται, να υπάρχουν ποινές και να μπορούν να ξανακατεύουν στην πολιτική. Θα ήταν απόλυτα δημοκρατικό και σωστό αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε αυτή τη στιγμή για παραπλάνηση του εκλογικού σώματος. Και η παραπλάνηση του εκλογικού σώματος θα έπρεπε να είναι κακούργημα. Αλλά ποιος τους ελέγχει? Τους ελέγχει κανένας. Στην Ιορδάνα, καλημέρα, καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Ήμουν Ελλάδα, Θεσσαλονίκη, απόλαυση. Δεν πέρασες όμως από εδώ να πεις μια καλημέρα. Η Ιορδάνα, η οποία μας καλημερίζει συνήθως από το Βούπερταλ. Γεια σου, Αποστόλη μου, καλημέρα στον όμορφο Βόλο. Η Δέσποινα μου αρέσει που λες, λέει, το Σπύρο άνθρωπο εδώ σηκώνει επιστρέφοντα χέρια ψηλά. Και στις παραλίες, λέει, που βρισκόμαστε, φόκους ακούμε. Τι να κάνουμε, λέει, είμαστε κολλημένοι. Του γιατρού είμαστε, αλλά δεν το λέμε. Δεν πειράζει, βρο, δεν πειράζει. Μη μασάτε. Καλημέρα στην Περσεφόνη. Σύμφωνα με τα λεγόμενα του κυρίου Σπύρου, λέει, μόνο με τον ήλιο μπορούμε να έχουμε τα πάντα. Να υποθέσω πως οι επεμβάσεις που έκανε σε βαλιά και πρόσωπο έγιναν μόνο με τη βοήθεια του ήλιου. Ναι, γιατί όχι, άμα βγήκε έξω στον ήλιο, ας πούμε, και πότιζε και το κεφάλι. Μπορεί να γινόταν φωτοσύνθεση, ας πούμε, και να βάλει μαλλιά. Αλλά όχι, έχει παραδεχτεί τον τρόπο με τον οποίο έγινε. Στο Βασίλη, καλημέρα. Συγγνώμη, λέει, θα μας τρελάνετε. Ήρθαν συμφέροντα να διασπάσουν την αντιπολίτευση για να εννοηθεί ο Μητσοτάκης. 7 χρόνια ποιο τον ψήφισαν, 50 χρόνια τι ψηφίζει ο λαός. Θα μας τρελάνετε, εκτός εγώ αν ζω αλλού. Να σου πω κάτι, τι γίνεται. Αυτό το οποίο γίνεται τα τελευταία χρόνια μετά από τις εκλογές είναι ότι ο κόσμος άρχισε να στρέφεται προς... προς την ελληνική λύση, έτσι. Πολλοί κόσμος το έκανε αυτό το πράγμα για να μπορέσουν να μην έχουν μια ισχυρή αντιπολίτευση τώρα και να διασπάσουν αυτούς οι οποίοι πήγανε στην ελληνική λύση και να πάνε σε άλλα κόμματα. Αυτό εδώ είναι βούτυρο στο ψωμί τους τώρα, γιατί κακά τα ψέματα, όπως και να το δει κάποιος, η μόνη αντιπολίτευση της χώρας αυτή τη στιγμή είναι το κόμμα του Βελόπουλου. Και σου λέει, για να μπορέσουμε να αποδυναμώσουμε τον Βελόπουλο, θα δημιουργηθούν άλλα πόσα κόμματα, τα οποία δεν ξέρω αν χρηματοδοτούνται και από το ίδιο το σύστημα, προκειμένου να μην υπάρξει μια ισχυρή αντιπολίτευση. Γεια σου, Έλενα, καλημέρα. Η Ελένη, Έλενα, Δημήτρης και Γιώργος από την ζεστή Σουηδία. Μετράμε αντίστροφα, λέει, για τις διακόσμες. Πες μας στην Ελλάδα με φίλους και συγγενείς. Με το καλό να έρθετε, πρώτα ο Θεός. Καλημέρα στο Δημήτρη το Σαλονικιό. Έκανες ένα λάθος, λέει. Είπες 20 με 22 του μηνός δεν φτάνουν τα λεφτά σε κάθε οικογένεια. Δεν λες καλύτερα 14 με 15 μέρες και πολύ. Είπα, γνωρίζω οικογένειες. Άστα, λέει, τραγική εικόνα σε όλη την Ελλάδα. Ναι, είναι και αυτό, δυστυχώς, πολλές οικογένειες. Καλημέρα στην Άννα. Σε ό,τι αφορά τους γιατρούς των νησιών και λοιπόν τουριστικών περιοχών, μήπως λέει οι κάτοικοι ιδιοκτήτες των σπιτιών να κόψουν, είναι παραδόπιστοι και να ζητούν λογικά ενίκεια. Καλά, και αυτό κανονικά, αλλά εφόσον βρίσκουν πρόσφορα έδαφος να ζητάνε πανάκριβα ενίκεια, σου λέει, γιατί να μην το κάνουν. Καλημέρα στη Χριστίνα, καλό μήνα. Ούτε με την αποχή στις εκλογές, αλλά ούτε και με το Διέρη και Βασίλευε γίνεται κάτι. Με 50 κόμματα να θέλουν να διεκδικήσουν θέσεις. Στον Ηράκλειο, καλημέρα από το Λάντσχουτ. Στον Ηλία, καλημέρα. Η Γιάννα από την Κομωτίνη. Γεια σου, Γιάννα μου, καλό πρωινό. Ο Μιχάλης από τη Μεσιά του Κυλκής, θυμάμαι, λέει, τότε που οι λαθρομετανάστες κλείνανε τους δρόμους εδώ στο Πολύκαστρο και δεν μπορούσαμε να πάμε στη δουλειά μας επί Τσίπρα και τώρα τον θέλουν ξανά πρωθυπουργό. Και αυτό το έζησα, το τι γινόταν εκεί πέρα και στην Ιδωμένη μάλιστα. Μια κατάσταση τραγική που μόνο οι κάτοικοι γνωρίζουν. Καλημέρα και στο φίλο τον Αντώνη. Ξυπνάμε και κοιμόμαστε, λέει, με φόκους. Ο μεσημεριανός για ψάρεμα είχε πάει. Αχ, δεν ξέρω, πραγματικά δεν ξέρω. Λοιπόν, η ώρα είναι 8. Κάπου εδώ πρέπει να ολοκληρώσω την εκπομπή. Να σας πω ένα μεγάλο ευχαριστώ που και αυτό το πρωινό κάναμε παρεούλα. Θεού θέλοντος, αύριο στις 6 θα είμαστε και πάλι εδώ να ανοίξουμε τα μικρόφωνα του ραδιοφώνου και να τα ξαναπούμε. Εύχομαι να έχετε ένα όμορφο πρωινό Τρίτης. Καλό ξεκίνημα εβδομάδα σε εσάς που σήμερα ξεκινάει η μέρα σας. Και αύριο ξανά εδώ. Να είστε καλά. Καλημέρα. Καλό πρωινό σε όλους.
1: Η ώρα είναι 8.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τριχόπτωση? Μην τα χάνεις! Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για την τραγωδία των Τεμπών. Η εισαγγελέας πρόκειται να προτείνει ποιες παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας θα γίνουν τελικά δεκτές. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται η έντονη νομική διαμάχη για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, την αποβολή του οποίου ζητούν τόσο οι συνήγοροι των κατηγορουμένων όσο και η πλευρά των θυμάτων. Σε εξέλιξη βρίσκονται στις Βρυξέλλες οι διαπραγματεύσεις για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική για το 2028 με 2034. Σκοπός της Ελλάδας είναι να διεκδικήσει την διατήρηση ή και αύξηση των κοινοτικών της πόρων, αμφισβητώντας το προτινόμενο πλαφόν των 240 ευρώ ανά εκτάριο της Κομισιόν. Η Αθήνα καλείται να ελιχθεί απέναντι στις πιέσεις ανακατανομής λόγω της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας, εστιάζοντας παράλληλα στην αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη των νέων αγροτών και την υλοποίηση υποδομών κατά της λειψιδρίας. Σε πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό επιστροφών παράνομων μεταναστών κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για την δημιουργία κόμβων επιστροφής εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Το νέο πλαίσιο που ολοκληρώθηκε υπό την Κυπριακή Προεδρία καθιερώνει την Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής για ταχύτερες απελάσεις και εντάσσεται στο Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Η έναρξη εφαρμογής του πλαισίου ορίστηκε για τις 12 Ιουνίου. Επίσημη έρευνα για το μεγάλο τουριστικό έργο που συνδέεται με τον Τζάρεντ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς της Αλβανίας. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται αμφιλεγόμενες αλλαγές που έγιναν το 2024 στο ιδιοκτησιακό και προστατευόμενο καθεστώς της νήσου Σάζαν και της οικολογικά ευαίσθητης ζώνης Βιός Ανάρτα, προκειμένου να διευκολυνθεί η επένδυση. Νέο σκάνδαλο που αφορά την εικονική παρουσία παιδιών σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς ερευνά η Εισαγγελία Αθηνών. Το κύκλωμα υφάρπαζε ευρωπαϊκά κονδύλια και πόρους του ΕΣΠΑ μέσω βάουτσερ. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται γνωστή συνδικαλίστρια ιδιοκτήτρια, η οποία σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία χρησιμοποιούσε συστηματικά πλαστά έγγραφα. Το συνολικό παράνομο κέρδος αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο πρόεδρος Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες μεσολάβησαν για μια νέα εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεζμπολάχ μετά την κατάρρευση της προηγούμενης συμφωνίας που είχε επιτευχθεί τον Απρίλιο. Η ανακοίνωση ήρθε έπειτα από τηλεφωνική επικοινωνία του Αμερικανού Προέδρου με τον Μπενιαμίν Νετανιάχου, την ώρα που η Χεζμπολάχ συνέχιζε να πλήττει κοινότητες στο βόρειο Ισραήλ και λιβανικά μέσα ενημέρωσης μετέδιδαν νέες Ισραηλινές επιθέσεις στο νότιο Λίβανο. Δεύτερη ημέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων η σημερινή, καθώς εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Στους ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν σήμερα Τρίτη και τα γυμνάσια της Επικράτειας, καθώς αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Ο καιρό σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 29 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Γιατί τίποτα δεν κερδίζεται χωρίς αγώνες.

Καλή σας ημέρα. Καλημέρα σε όλη την Αθήνα, καλημέρα στην Αττική, καλημέρα στα νησιά μας, καλημέρα στους γειτονικούς νομούς. Καλημέρα όμως και σε όλο τον κόσμο που μας ακούει πλέον από τα ιντερνέτια. Είστε συντονισμένοι στον Mach FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Και καθώς η ώρα είναι 8 και 8 πρώτα λεπτά, έχετε μπει μαζί μας και σήμερα στο πεδίο της μάχης, το πρωινό ενημερωτικό μαγκαζίνο του σταθμού, όπου περνάμε γρήγορα, κοιτάμε όλη την επικαιρότητα, τι συμβαίνει στην Ελλάδα, τι συμβαίνει στον κόσμο. Φυσικά το σχολιάζουμε. Και πραγματικά απορώ αν σήμερα, όπου και αν είστε αυτή τη στιγμή, είτε είστε στο αυτοκίνητο, είτε πίνετε τον καφέ σας, αν έχετε φτάσει ήδη στο χώρο εργασίας σας, όπου και αν είστε, πώς μπορείτε να πίνετε τον καφέ σας έτσι χωρίς ένα δάκρυ να έχει κυλήσει, διότι χτες ο κύριος Κόκαλης, ευρωβουλευτής υπήρξε, παραιτήθηκε από το κόμμα που έφτιαξε. Το Κόσμος, το ξέρεις αυτό? Ωρε φίλε, ήτανε για την πολιτική οικολογία. Πάει πολιτική οικολογία. Παραιτήθηκε από το κόμμα του και είπαν όλοι οι άλλοι που είχαν μαζευτεί εκεί πέρα γύρω από το Γαλλία. Εντάξει, τώρα τι να κάνουμε κόμμα, παιδιά, στο διαλύσουμε, πάμε σπίτι μας, να το κλειδώσουμε, πάμε παρακάτω. Θα αναζητήσουν την πολιτική οικολογία την οποία πρέσβευαν, την οποία εκπροσωπούσαν. Ξέρεις, πιο πολύ δεν έχουν ακούσει καν το κόμμα το συγκεκριμένο. Υπήρχε όμως. Υπήρχε, έγινε στο πλαίσιο των διασπάσεων τότε των πολλών του ΣΥΡΙΖΑ. Προφανώς πάει να πιάσει και αυτός τα σιδάκι, γι' αυτό παραιτήθηκε. Πάει να πιάσει τα σιδάκι στο Ελλάς, πράξη, ξεκινάμε με Παπακοσταντίνου. Μίλα μας κι ας μη μας αγαπάς. Αυτά τα συγκλονιστικά νέα από χτες, οπότε δεν μπορεί εσύ αδερφέ τώρα να είσαι μέσα στο αυτοκίνητο, να είσαι εκεί πέρα όπου είσαι, πίνεις τον καφέ σου ή οτιδήποτε άλλο και να μην ρίξεις ένα δάκρυ για το κίνημα της πολιτικής οικολογίας που τόσο γρήγορα τελείωσε. Θα είναι και το δεύτερο τώρα, θα διαλυθεί και η Νέα Αριστερά σήμερα από ό,τι καταλαβαίνω, έτσι δεν είναι? Σήμερα πάει, μας χαιρέτησε. Άλλοι ήταν και αυτοί να μας σώσουν. Αυτοδιαλύονται και αυτοί. Θα ανεξαρτοποιηθούν, λέει, 7 βουλευτές από τους 11 έχει συνολικά. Νομίζω 11. Σήμερα, λέει, θα ανακοινώσουν τις ανεξαρτοποιήσεις τους, προκειμένου και αυτοί να πάνε να πιάσουν στα σύνδη. Μιλάμε ούτε μεταγραφική περίοδο. Στο ποδόσφαιρο τόσες μεταγραφές δεν έχει. Εντάξει, στο μπάσκετ είναι μικρότερες οι ομάδες, ρε παιδί μου, δεν βγαίνουν οι αριθμοί. 7 σε μια μέρα. Τι τραβάει αυτή η αριστερά της προόδου, ε? Είναι σαν τα ανέκδοτα που διαπώσεις, ξέρεις, με τους ο τελευταίος τάδε που διασπάστηκε μόνος του μεταξύ του και τέτοια. Λοιπόν, 8 και 11 πήγε, 3 λεπτά αφιερώσαμε στον Πέτρο Κόκαλη και στον κόσμο. Εντάξει, καλά ήταν, νομίζω τόσο. Αυτό ήταν το αποτύπωμά του στην πολιτική σκακέρα του τόπου. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα τηλέφωνα, Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στις μουσικές επιλογές και εσείς μαζί μας. Μαζί μας με τα μηνύματά σας στο Viber, στη μηνυματιέρα του σταθμού, 6943-6354-51. 6943-6354-51. Λαμβάνουμε τα μηνύματά σας. Κάτσε να ανοίξω το, λέω το λαμβάνουμε, αλλά το είχα κλειστό το Viber, τώρα το ανοίγω. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, μας στέλνετε από πού μας ακούτε. Εάν έχετε ξεμείνει από το τριήμερο και είσαστε ακόμα διακοπές, είσαστε καλύτεροι.
Διότι οι υπόλοιποι γυρίσανε, είναι ξεκάθαρο ότι γυρίσανε, φάνηκε στους δρόμους, φάνηκε πρωί-πρωί. Ήταν ωραία τα πράγματα σήμερα το πρωί στους δρόμους. Εκτός από τις καλημέρες σας, δεχόμεθα και λαμβάνουμε τα σχόλιά σας για ό,τι συζητάμε. Τη δικιά σας πρόταση για το τι να συζητήσουμε, γιατί μπορεί κάτι να μας ξεφύγει. Και φυσικά και τις καταγγελίες σας. Τις οποίες εμείς προωθούμε στη δημοσιογραφική ερευνητική ομάδα του σταθμού, η οποία αναλαμβάνει να τις ψάξει και να τις προωθήσει στα κατάλληλα κανάλια.

0: Πριν πάμε όμως σε όλα αυτά, πάμε να ρίξουμε μια ματιά στο τι συμβαίνει στους δρόμους της Αθήνας, στους δρόμους της Αττικής, μπας και κανένας χριστιανός γλιτώσει τίποτα.
1: Λοιπόν, όπως φαίνεται από τους οδικούς χάρτες, δύσκολα είναι τα πράγματα. Η Αθήνα μπαίνει στους κανονικούς της ρυθμούς σε σύγκριση με χθες δηλαδή. Και βλέπουμε ότι παρατηρείται συμφόρηση σε όλους τους κεντρικούς οδικούς άξονες. Ως προς την Αττική Οδό που έχει βγάλει ανακοίνωση, οι καθυστερήσεις ήδη από νωρίς το πρωί αγγίζουν τη μισή ώρα, δηλαδή τα 25 λεπτά με μισή ώρα από το κόμβο της μεταμορφώσεως έως και την έξοδο, το κόμβο Κηφισίας. Επομένως, πρέπει να οπλιστούμε υπομονή οδηγοί. Δύσκολα είναι τα πράγματα στη λεωφόρο Φιλής, όπου υπάρχει κίνηση, μποτιλιάρισμα από το ύψος του Ζεφυρίου έως και το Μητροπολιτικό Πάρκο στο Ήλιον. Κίνηση έχουμε και στην λεωφόρο Κηφισού. Αλίμονα δεν είχαμε εκεί πέρα. Και στα δύο ρεύματα, ήδη από το ύψος των Αχαρνών έως και το Εγάλεο σήμερα. Και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Δύσκολα είναι τα πράγματα στη λεωφόρο Αθηνών, στο κλασικό δύσκολο σημείο από το Χαϊδάρι έως και τα δηληστήρια Σκαραμαγκά. Κίνηση έχουμε κατά τόπου σε όλους τους πρωτευουσιανικούς δρόμους. Μιλάμε για την Πατησίων, το Σύνταγμα, την Ακαδημία, στην Πανεπιστημίου, την Λεωφόρο Αλεξάνδρας, την άνοδο της Λεωφόρου Συγκρού. Έχουμε κίνηση ήδη από νωρίς στο κέντρο και εκτείνεται έως και την Κηφισίας, έως το Χαλάνδρι δηλαδή, και ξεπερνά τα προβλήματα, ξεπερνά το ύψος του Χαλανδρίου. Έχουμε κίνηση κυρίως στην κάθοδο της Λεωφόρου Μεσογείων προς την Αθήνα. Το παραλιακό μέτωπο είναι κατακόκκινο. Αυτό σημαίνει ότι όλες οι ακτές στο λιμάνι του Πειραιά έχουν μποτιλιάρισμα αυτή τη στιγμή. Η κίνηση αφορά και την Αλυπέδου και προχωρά έως και τη λεωφόρο Ποσειδώνος, όπου τα προβλήματα συναντούνται μέχρι και την λεωφόρο Αλίμου. Σφίζει από ζωή λοιπόν η πρωτεύουσα αυτές τις ώρες. Λογικά είναι και
0: σφίζει
1: το.
0: Σφίζει από ζωή.
1: Σφίζει από ζωή και κινητικότητα.
0: Τώρα αυτό είναι, ξέρεις, σταματάει άλλο στο αμάξι, όπως είναι στην Πετρουράλη, ανεβαίνει πάνω και μας αρχίζει στις φάπες. Σφίζει από ζωή.
1: Ναι, όντως, γιατί είναι.
0: Σφίζει από ζωή. Τι λες, ρε.
1: Είναι και η εξετάσεις.
0: Αυτό είναι. Αυτό δεν είναι σφίζει από ζωή. Αυτό είναι το καθαρτήριο. Είναι αφού πεθάνεις στην καθολική παράδοση που σε έχουν εκεί πέρα και σε τιμωρούν να πληρώσεις για ό,τι αμαρτίες έχεις κάνει στη ζωή για να μπορέσεις να πας μετά στον παράδεισο. Δεν είναι σφίζει από ζωή αυτό.
1: Στιγμές αναλογίας, έτσι, αναλογισμού, εσωτερικού αναλογισμού.
0: Σας παρακαλώ πολύ, μη σταματήσετε για να μας δείρετε. Δεν σφίζει από ζωή. Είναι βασανιστήριο. Έσφιζαν από ζωή τα στρατόπεδα συγκέντρωσης. Έσφιζαν από ζωή τα κέντρα των Βιετκόγκ, ξέρω εγώ. Σφίζει από ζωή η Κρήτη που σκάνε και κατεβαίνουν τα μιλιούνια από τη Λιβύη. Σφίζουμε από ζωή, μπράβο μας. Καλημέρα στο μεταξύ. Βλέπω εδώ πέρα στέλνουν καλημέρα. Κάποιοι στέλνουν και καλή εβδομάδα, στέλνουν και καλή μήνα. Καλό μήνα, ξέρεις γιατί είναι αυτό. Διότι χτες ήταν σε κάποια παραλία την ώρα που κάναμε εμείς εδώ πέρα εκπομπή, που ήμασταν οι προλετάριοι της ενημέρωσης, της βιομηχανίας της ενημέρωσης, ήμασταν εδώ πέρα και δουλεύαμε σκαπανείς. Σκαπανείς λέμε. Και ήταν ο άλλος και σου λέει γύρισε σήμερα, γύρισε χτες το βραδάκι, οπότε σήμερα ξεκινάει η εβδομάδα και καλό μήνα και τέτοια. Όχι κύριοι, τα καλό μήνα, τα καλό καλοκαίρι τα είπαμε χτες. Αν και τώρα 32 βαθμούς που είπε σήμερα, καταλαβαίνεις τι έχει να γίνει. Άντε να πάρουν, να αρχίσουν να δουλεύουν τα air condition, γιατί πολύ καιρό σας είχαμε έτσι ούτε θέρμανση ούτε air condition με χαμηλούς λογαριασμούς ρεύματος. Τώρα όχι, όχι φίλε, πρέπει να βοηθήσεις το ΑΕΠ, πρέπει να βοηθήσεις το δηληστήριο που φέρνει το πετρέλαιο, που φέρνει τους άλλους, τους σταθμούς, τους LNG. Να πληρώσεις το κατητή σου, να καίει το air condition.

0: στέλνει τώρα δημοσίευματα για τον Πέτρο Κόκαλο. Λέει ότι ανοίγει την πόρτα της εισόδου της Ελλάς του Τσίπρα, της συμπαράταξης του Τσίπρα. Αυτό δείχνει, λέει, το πολιτικό ρεπορτάζ. Ο ιδρυτής και γραμματέας του κόμματος Κόσμος, Πέτρος Κόκαλης. Παρετήθηκε, λέει, διότι έκανε πράξη την προτροπή του Αλέξη Τσίπρα, ότι ο οποίος, λέει, θέλει όποιος συνταχθεί με το κόμμα του να έχει παρετηθεί, καθώς δεν πρόκειται να συνεργαστεί με άλλα κόμματα. Και είναι γνωστό, άλλωστε, λέει, ότι ο Πέτρος Κόκαλης έχει άριστη προσωπική σχέση με τον Αλέξη Τσίπρα. Πέφτουμε από τα σύννεφα, δεν το περίμενε κανείς. Το δράμα του Κόκαλη να είχατε, το δράμα του Κόκαλη να ζούσατε. Αναγκάστηκε να βάλει λουκέτο στο κομματάκι του που με κόπο είχε χτίσει. Πετραδάκι, πετραδάκι. Έσφιζε από ζωή το κόμμα του Κόκαλη, αλλά αναγκάστηκε να το κλείσει για να πάει στο κόμμα του Τσίπρα. Καλημέρα στον Άγγελο. Στέλνει και φωτογραφία. Τι ρομαντική φωτογραφία από Ανδρέα Παπανδρέου στα Μελίσια. Είναι σφίζει από ζωή η Ανδρέα Παπανδρέου στα Μελίσια, παιδιά. Δεν κινείται τίποτα από ό,τι βλέπω. Καλημέρα στον Αλέξανδρο. Καλημέρα στον Δημήτρη που στέλνει φωτογραφίες. Καλημέρα στην Τίνα. Καλημέρα στον Ηλία. Καλημέρα σε όλο τον κόσμο. Καλημέρα στην Τίνα. Καλημέρα στο Μόναχο της Γερμανίας. Αν δεν θέλετε air condition, πηγαίνετε προς τα εκεί. Αν και εκεί πέρα τους βάρεσε τις προηγούμενες τώρα. Το προηγούμενο διάστημα σε ένα μεγάλο μέρος και της Γερμανίας βαράγανε 30 βαθμούς και πέφτανε σαν τα κοτόπουλα. Για κάνε μας μια ανταπόκριση, Κώστα. Τι έγινε, τελειώσαν οι πολλές οι ζέστες? Στην Ακλία δε τα πνιγήκανε καμιά δεκαριά άνθρωποι, ρε εσύ. Πνιγήκανε, πέφτανε για να δροσιστούνε σε κάτι θάλασσα, ξέρω εγώ, σε κάτι ποτάμια και πνιγόντουσαν. Δεν πνίγονται όταν έρχονται στην Ελλάδα, ρε εσύ. Δεν ξέρω, μας δένουν εδώ πέρα τους εκπαιδευμένους. Δεν ξέρω. Στη Γερμανία θα την πέφτανε λογικά σε ποτάμια. Έχουνε κάτι ωραία ποτάμια.
1: Μην το λέτε, υπάρχουν τόσοι πνιγμοί από τουρίστες στις πισίνες.
0: Όχι, ρε. Περισσότερα
1: στις
0: είναι.
1: Στις πισίνες.
0: Εντάξει, τι να σου πω, δεν ξέρω, δεν έχω δει. Στατιστικά με πισίνες δεν έχω δει.

Έχουμε στο μεταξύ παντού να παίζει σήμερα το πρωί το ζήτημα με τη δολοφονία στην Καλαμάτα, που πιάσαμε χτες στην εκπομπή. Έρχονται ανατριχιαστικές λεπτομέρειες στο φως της δημοσιότητας. Φώναζε, λέει, μέσα στο βράδυ βοήθεια, βοήθεια, η νεαρή γυναίκα δίπλα, το πιο δραματικό, έτσι. Στο διπλανό δωμάτιο από αυτό που έγινε η δολοφονία κοιμόντουσαν τα δύο παιδιά του ζευγαριού ηλικίας 6 και 10 ετών, τα οποία, εντάξει, προφανώς δεν κατάλαβαν τι έχει συμβεί. Απομακρύνθηκαν από το σημείο, μεταφέρθηκαν σε ασφαλές περιβάλλον. Τους παρέχεται, λέει, ψυχολογική υποστήριξη. Τι να βοηθήσει τώρα, τι ψυχολογική υποστήριξη εκεί, τι να κάνεις, τι να πρωτοκαλύψεις, τι να πρωτοπείς.

Συγγενικά πρόσωπα λέει έχουν μιλήσει για συνεχείς καυγάδες και ένταση μεταξύ του ζευγαριού το τελευταίο διάστημα. Ανατριχιαστική ιστορία. Από ό,τι φαίνεται ο άνδρας έχει ομολογήσει ότι εντάξει, δεν ίσχυε αυτά που είχαν πει αρχικά, ότι τη ξύπνησε και την είδα από πάνω του με ένα μαχαίρι και τη πήρε το μαχαίρι, γιατί πήγε να παρουσιαστεί και κάτι τέτοιο στην αρχή. Ομολόγησε την δολοφονία. Μία από τις δραματικές ιστορίες. Και τώρα πρωινές ώρες έχει σκάσει και μία αντίστοιχη είδηση από την Αϊόβα. Δεν ξέρω, είναι Αϊόβα ή Αϊόβα. Ποιο είναι το σωστό? Έξι νεκροί σε μπαράζ πυροβολισμών. Ο δράστης αυτοκτόνησε. Ενδοοικογενειακή διαμάχη. Σειρά ανθρωποκτονιών σε δύο κατοικίες και μία επιχείρηση. Τα θύματα όλα πιστεύετε ότι είναι μέλη της οικογένειας του υπόπτου. Τέσσερα εκ των οποίων σκοτώθηκαν σε ένα σπίτι. Μπήκε σε ένα σπίτι, δεν άφησε κανένα ζωντανό. Έφυγε από το σπίτι πριν φτάσει η αστυνομία και μετά πήγε στην επιχείρηση, στο κατάστημα και στο άλλο σπίτι. Ακόμα δεν έχουν γίνει περισσότερα γνωστά σχετικά με το τι όπλησε το χέρι του δράστη. Δεν ξέρουμε γιατί συνέβη αυτό. Υπάρχουν συγκεκριμένες πληροφορίες για μια ενδοοικογενειακή διαμάχη. Τώρα είναι αυτό το κτήμα του παππού, ποιος το πάτησε, ποιος το πήρε κτλ. Είναι κάτι άλλο, δεν γνωρίζουμε. Είναι δεδομένο ότι θα βγουν περισσότερα στο φως τις επόμενες ώρες. Πάμε κατά ναι, μου λέει η Ντίνα που λέμε και στην Ήπειρο.

0: Τουλάχιστον έχουμε και καλά νέα, υποτίθεται. Ναι, ρε, καλά νέα. Ανακοίνωσε ο Τραμπ χτες το βράδυ νέα εκεχηρία. Γιατί στραβώνει τη μούρη σου? Δεν είναι σωστό αυτό. Ανακοίνωσε ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, ο Ντόναλντ Τραμπ, ανακοίνωσε χτες μια νέα εκεχηρία μεταξύ Ισραήλ και Χεσμπολάχ στο Λίβανο. Διότι εκεί πέρα είχαν κάνει μια προηγούμενη συμφωνία τον Απρίλιο, η οποία βάστηξε κανένα τρίωρο από ό,τι θυμάμαι τότε, πριν ξεκινήσουν ξανά οι συγκρούσεις. Διότι αισθάνονται και οι δύο δυνατοί, αισθάνεται και η Χεσμπολάχ δυνατή, αισθάνεται και το Ισραήλ δυνατό. Και το Ισραήλ συνέχιζε την εισβολή του, κοντεύει να φτάσει Βηρυτό, ας πούμε. Είχε πέρασε εκείνο τον ποταμό, το Λιτάνι, που είναι παραδοσιακά το όριο που σταματάνε στρατιωτικές επιχειρήσεις, και συνέχιζε για το βορρά. Και από την άλλη, η Χεσμπολάχ έμαθε τα drones. Και δώσ' του drones, και δώσ' του βίντεο. Πω, ξέρεις τι βίντεο έχει βγάλει η Χεσμπολάχ? Πω, drones να επιτίθονται σε άρματα μάχης, drones να επιτίθονται σε φορτηγά, drones να επιτίθονται σε φαντάρους, drones να επιτίθονται. Χαμός. Δώσ' του η μία πλευρά, δώσ' του και η άλλη, συνεχιζότανε. Βγήκε λοιπόν ο Τραμπ, ανακοίνωσε εκεχηρία. Δεν ξέρω αν την πιστεύει ούτε ο ίδιος, έτσι, αυτή την εκεχηρία, γιατί γράφει στο τέλος να δούμε πώς θα κρατήσει αυτή. Ελπίζω να κρατήσει για πάντα, λέει. Αλλά δεν το λέει αυτό. Νομίζω ότι η συνέχεια είναι, αλλά δεν το. Μην το δέσετε κιόλας, ρε παιδί μου. Μην το δέσετε. Υπήρχε, λέει, και ένα τηλεφώνημα μεταξύ Τραμπ και Νετανιάχου. Μπέντζαμιν Νετανιάχου, που του λέει: τι κάνεις ρε τρελέ? Δεν ξέρω, έτσι λένε. Μπροστά δεν ήμουνα, δεν με πήρανε, δεν με βάλανε στην κλίση, να σας πω την αλήθεια. Έτσι διαβάζω, έτσι γράφεται. Σταμάτα, του βάλε γκάζια, του βάλε όρια, δεν ξέρω. Αλλά υποτίθεται ότι θα υπάρχει εκεχηρία. Υποτίθεται επίσης ότι μέσα στην επόμενη εβδομάδα, δεν ξέρω τώρα παιδιά, αυτό έχει φτάσει στα όρια του αστείου τώρα, θα υπάρξει και συμφωνία με το Ιράν. Δήλωσε τα ξημερώματα της Τρίτης ο Ντόναλντ Τραμπ ότι η υποδιαπραγμάτευση συμφωνία πλαίσιο ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν για τον τερματισμό του πολέμου θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί την επόμενη εβδομάδα. ABC News τα γράφει αυτά. Μίλησε ένας δημοσιογράφος του με τον Τραμπ και του είπε, λέει, τηλεφωνικά ότι μπορεί να τα καταφέρουμε κατά τη διάρκεια της επόμενης εβδομάδας. Πρέπει να εξασφαλίσω μερικά σημεία ακόμα. Αυτά τα μερικά σημεία ακόμα στο μεταξύ μπορεί να είναι τα πυρηνικά, μπορεί να είναι το στενό του Ορμούζ, να είναι ό,τι ήταν που ξεκίνησε τον πόλεμο. Στο μεταξύ, όλοι εδώ πέρα έχουν βγει και λένε ότι όλο αυτό είναι διαχείριση για τις τιμές του πετρελαίου. Ότι με αυτό το πάμε από εβδομάδα σε εβδομάδα, αλλά συνεχίζεται ο πόλεμος, διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου ακριβώς εκεί που συμφέρει την Αμερικάνικη οικονομία. Ακριβώς εκεί, δηλαδή, ούτε να ανεβαίνει πάρα πολύ ο πληθωρισμός να κάνει κάποια έκρηξη, να φτάσει στα 150, στα 200, στα 300, εσύ δεν έλεγες ότι θα φτάσει στα 300, η τιμή πετρελαίου, Ιωάννη Βασιλέα, εσύ το έλεγες, ναι, καλά το θυμάμαι.
1: Ναι, ναι, ότι θα ξεπεράσει και τα 250.
0: Ναι, τα κρατάει λοιπόν με αυτές, όταν σου λέει συνέχεια την άλλη εβδομάδα μετά στην επόμενη στροφή είναι η υπογραφή της συμφωνίας και τα λοιπά. Διατηρεί τις τιμές του πετρελαίου εκεί πέρα που θέλει, γύρω στα 100 δολάρια το βαρέλι. 100 δολάρια το βαρέλι είναι ακριβώς το σημείο που σε συμφέρει, ακόμα κι αν είσαι Κινέζος, ξέρω εγώ, να πας να αγοράσεις πετρέλαιο από τις Ηνωμένες Πολιτείες αντί να πάρεις από τη Σαουδική Αραβία, ξέρω εγώ, ή από το Ομάν ή από το Κουβέιτ. Καλά, το Κουβέιτ το κλαίγανε, έτσι. Δεν δίνει πετρέλαιο, και το Ιράκ πλήρως κατεστραμμένη χώρα, έτσι τώρα χάνουν και τα έσοδα από το πετρέλαιο. Παίζει να γίνει πυρηνική σύνδεξη στην κοινωνία του Ιράκ. Θα μου πεις, γιατί ο μέσος Ιρακινός έβλεπε τα έσοδα από το πετρέλαιο? Όχι, αλλά κάτι έφτανε και σε αυτόν. Περιμένουμε λοιπόν τώρα να δούμε την επόμενη εβδομάδα εάν θα υπογραφεί η συμφωνία. Περιμένουμε να δούμε πόσο θα κρατήσει και η συμφωνία της εκεχηρίας για το Λίβανο. Είπε ο Τραμπ, είχα σήμερα συνομιλία με τον Μπίμπι. Μπίμπι είναι το χαϊδευτικό του Νετανιάχου. Μπέντζαμιν τον φωνάζουν Μπίμπι. Μπίμπι μου, τι κάνεις? Είναι πως είναι το ο Πίπης, Σπύρος ο Πίπης, Μπέντζαμιν Μπίμπης. Μπίμπη και του ζήτησα, λέει, του ζήτησε του Μπίμπη να μην προχωρήσει σε μεγάλες επιδρομές στη Βηρυτό. Λέει, είχαν ξεκινήσει Δέλνη και γύρισαν πίσω. Γύρισαν πίσω επειδή πήρε τηλέφωνο ο Τραμπ τον Μπίμπη. Ευχαριστώ, Μπίμπη, έγραψε. Για να δούμε πόσο θα κρατήσει και αυτή η συμφωνία, έγραψε ο Τραμπ. Δεν τον βλέπω ούτε αυτόν ιδιαίτερα αισιόδοξο. Καλημέρα, λέει. Κατά την εκεχηρία περνάνε καράβια από τα στενά του Ορμούς, γιατί είναι και τα αποθέματα που πρέπει να αυξηθούν εκτός από τις τιμές. Εάν περνάνε, περνάνε πολύ λίγα και περνάνε στα μουγκά, να ξέρεις. Δηλαδή, η κλειστή πομπή, δεν έχουμε αποκατάσταση της ναυτιλίας. Συνεχίζεται και ο ναυτικός αποκλεισμός του Ιράν που τους έχει προκαλέσει πάρα πολλά προβλήματα. Αυτή είναι η κατάσταση όπως διαμορφώνεται στο διεθνές πεδίο. Βέβαια έχουμε και την Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό το κολοσσό της γεωπολιτικής που τον παίρνουν όλοι πάρα πολύ στα σοβαρά. Η οποία Ευρωπαϊκή Ένωση τις τελευταίες εβδομάδες ψάχνει έναν τρόπο να δει πώς θα καταφέρει να μιλήσει με τη Ρωσία. Γιατί προφανώς θα πάνε σε κάποιο είδους διαπραγματεύσεις Ρωσία-Ουκρανία το επόμενο διάστημα και θέλει να είναι παρούσα στο τραπέζι και η Ευρωπαϊκή Ένωση. Να στείλουμε την Κάγια Κάλλας. Μην χάσουμε, παιδί μου. Μη και δεν είναι η Κάγια Κάλλας. Είπανε, λέει, στη Μέρκελ να πάει να μιλήσει. Ναι. Πήγα να τη σηκώσουν από το... Δεν ξέρω που είναι τώρα, θα έλεγα να τη βγάλουν από τον τάφο, αλλά δεν είναι... ζει η γυναίκα. Να τη βγάλουν, τέλος πάντων, να τη σηκώσουν από το εξοχικό της, δεν ξέρω που είναι. Γιατί κάνει και να τη βάλουν ως διαπραγματεύτρια με τον Πούτιν. Τους λέει, Μέρκελ, παιδιά, τι λέτε τώρα, εγώ σε έχω βγει στη σύνταξη. Ξεχάστε τα αυτά. Οι άλλοι, οι Ρώσοι, προτείνανε να πάει ο Σρέντερ, λέει. Καταρχήν πρέπει να είναι αποκλειστικά Γερμανός αυτός που θα πάει, γιατί δεν το καταλαβαίνω. Γιατί έχουμε εδώ πέρα, έχουμε μεγάλες μορφές στο χώρο της αριστεράς, οι οποίες δεν έχουν κάτι να κάνουν αυτή την εποχή. Δεν τους θέλει ο Τσίπρας στο κόμμα, δεν έχουν δικό τους κόμμα. Θα μπορούσαμε να στείλουμε κάποιον από αυτό το κλίμα να διαπραγματευτεί. Επιστρέφει ο Νικόλας στην προηγούμενη κουβέντα. Λέει: μα ο Μπίμπι είναι η φωτιά στη διαμάχη αυτή. Επίσης ακούγεται για ενεργειακό κράχ του Νίουλου. Κοίταξε. Το τι ακούγεται είναι κάτι το οποίο μπορούμε να συζητάμε επί πολύ καιρό, διότι ακούγονται πάρα πολλά πράγματα. Αν λέγανε ότι θα ξεκινήσει ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος όταν ξεκίνησε εκεί πέρα στο Ιράν, δεν ξεκίνησε ο Τρίτος Παγκόσμιος Πόλεμος. Άλλοι έλεγαν σημεία και θαύματα. Δεν έγινε τελικά τίποτα από αυτό. Υπάρχει μια διαχείριση, μιλάνε ακόμα μεταξύ τους. Το μοναδικό που έχει γίνει είναι η φτωχοποίηση ημών των Ευρωπαίων και όσων δεν έχουν ή δεν θέλουν να έχουν, όπως εμείς, ενέργεια. Να βγάζουν δικιά τους ενέργεια. Πληρώνουμε παραπάνω. Τώρα, το ενεργειακό κράχ τον Ιούλιο προφανώς σημαίνει ότι θα ανέβουν και άλλο οι τιμές του ρεύματος. Μη φοβάστε, δεν θα γίνει κράχ, θα βρούνε ενέργεια να βγάζουν. Απλά θα την κάνουν με τρόπο τέτοιο που να την πληρώνουμε εμείς οι πολίτες πανάκριβα. Έχει αρχίσει ήδη η προετοιμασία ότι θα ανέβουν τώρα, θα ανάψουν τα κλιματιστικά, θα ανέβουν οι τιμές της ενέργειας. Στο μεταξύ, ξέρεις ποιο είναι το αστείο, Λες, θα έχει, ρε παιδί μου, πολύ ήλιο, πολύ ζέστη. Θα δουλέψουν επιτέλους οι ΑΠΕ. Τα φωτοβολταϊκά θα παράγουμε περισσότερο, επειδή θα έχει περισσότερο ήλιο. Αν δεν, preach, θα σου πούνε οι άλλοι. Όταν έχει πολύ ήλιο και πολύ ζέστη, τα φωτοβολταϊκά δεν παράγουνε. Δεν παράγουνε, παράγουνε μειωμένα. Άκου τώρα επιστημονικό στοιχείο, Ανδρέα Γιαννητόπουλου, για να ξέρεις. Για κάθε βαθμό Κελσίου πάνω από τους 25, τα φωτοβολταϊκά στοιχεία, δηλαδή αυτά τα πάνελ τα μεγάλα, χάνουν περίπου 0,4 με 0,5% της αποδοτικότητάς τους. Δηλαδή, στους 25 υποτίθεται ότι λειτουργούν στο καλύτερο σημείο τους, με τον ήλιο, 25 βαθμούς κτλ. Όμως, η έντονη ζέστη καταπονεί, λέει, το δίκτυο. Άρα δεν μπορούν να δώσουν τόσο ρεύμα όσο θα έδιναν κανονικά. Οπότε, αν πεις ότι θα έχουμε 35 κατά μέσο όρο, όχι 40 που θα φτάσει το καλοκαίρι, χάνουν 5, 6, 7% της αποδοτικότητάς του στα φωτοβολταϊκά μέσα στη μέρα. Επιπλέον, λέει, δημιουργούνται προβλήματα ψύξης σε πυρηνικούς αντιδραστήρες σε όσες χώρες έχουν. Περιορίζεται η διαθεσιμότητα των υδροηλεκτρικών σταθμών σε όσες χώρες έχουν, επιβαρύνοντας συνολικά το ενεργειακό σύστημα. Βάλε και ότι όλα τα air condition δουλεύουν 24 ώρα, άρα θέλει παραπάνω, θέλει περισσότερη ενέργεια. Καταλαβαίνετε τι έχει να γίνει. Θα ανοίγεις το air condition και θα, άμα φοράς το smartwatch, θα δείχνει τικ τικ τικ τικ, ανεβαίνει το stress. Όχι, νομίζετε ότι θα τη βγάλετε εσείς καθαρή με ανανεώσιμες και τζάμπα ήλιος και τέτοια. Όχι, φιλαράκι, θα το πληρώσεις. Βλέπω εδώ πέρα έρχονται τα μηνύματα. Δεν μπορεί να χωνέψει ο κόσμος την είδηση με τον Πέτρο Κόκαλη. Στεναχωριέται. Στεναχωριέται ο κόσμος. Είναι πολύ κρίμα που δεν προχώρησε αυτή η πολιτική οικολογία.

Εντάξει, τους γκαντέμια στους ανθρώπους. Τους γκαντέμια στους ανθρώπους ο Ιωάννης. Διαβάζω εδώ πέρα είδηση. Βγήκε πριν από ελάχιστα λεπτά. Νεκρή ανασύρθηκε 82χρονη τουρίστρια από τη θάλασσα στο Καμινάκι στην Κέρκυρα. Έλα ρε Γιάννη, έλα ρε Γιάννη.

Λοιπόν, πάμε όμως σε μια έρευνα η οποία κυκλοφόρησε σήμερα το πρωί. Είναι έρευνα ηλεκτρονικού εμπορίου. Τα φυσικά καταστήματα πάει, τα έχουμε γράψει, πάνε, ξέρουμε όλοι που πάνε. Εκτός από κάτι αλυσίδες, ξέρω εγώ, που ανοίγεις το πρωί το email σου και έχεις πάρει 17 email, 32 μηνύματα στα social media, 6 στο Viber και 4 μηνύματα στο WhatsApp για την προσφορά της ημέρας. Τώρα όποιος έχει ένα απλό κατάστημα και δεν έχει databases και από πίσω 1000, δεν υπάρχει. Ηλεκτρονικό εμπόριο λοιπόν 2026. Έρευνα για τις online αγορές των Ελλήνων. Μειώνονται τα πάντα, παιδιά, μειώνονται τα πάντα.

0: λέμε κινέζικα marketplaces, τύπου Shine και Temu. Το τουρκικό Trendy All. Έχει έρθει και το τουρκικό Trendy All που το διαφημίζανε εδώ πέρα. Κερδίζουν το μεγαλύτερο κομμάτι της πίστας, με αποτέλεσμα όλοι οι υπόλοιποι, οι μικροί λιανέμποροι, να βγαίνουν εκτός αγοράς. Ο συνολικός τζίρος υποχωρεί και σε όγκο πωλήσεων, αλλά και σε κανονικό τζίρο, και οι καταναλωτές αναζητούν φθηνά υποκατάστατα. Δεν μπορείς να πάρεις παπούτσι κανονικό να φορέσεις. Πας και παίρνεις ένα, ξέρω εγώ, από αυτά τα marketplaces, το οποίο, ξέρεις, παίζει άμα κάνει ζέστη και βαρέσει 60-70 βαθμούς κάτω στην άσφαλτο, να μείνει το παπούτσι κάτω, η σόλα να συνεχίζει να προγράζεις, ή να νομίζει ότι φοράς παπούτσι και από κάτω να μην έχει τίποτα, να λες γιατί ζεσταίνομαι. Και στο μεταξύ, ένας από τους τομείς ανάπτυξης της ελληνικής οικονομίας. Εστίαση, και όχι εστίαση τώρα πάμε έξω εστιατορίο να φάμε, εστίαση της φάσης delivery από τις μεγάλες πλατφόρμες. Αυτές καταγράφουν αισθητή μείωση του κύκλου εργασιών τους. Από 76% των καταναλωτών που χρησιμοποίησαν πέρυσι, το 2025, το διαδίκτυο για παραγγελίες έτοιμου φαγητού, κυρίως μέσα από εφαρμογές όπως η eFood και η Volt. 76% πέρυσι, 65% φέτος. Δηλαδή έχασαν 11%. Έχασαν 11 μονάδες. Η πιο πιθανή εξήγηση, λέει, είναι ότι έχουν πάρει χαμπάρι όλοι ότι οι πλατφόρμες χρεώνουν ένα διόλου αμεληταίο κόστος παράδοσης, ενώ οι προμήθειές τους μετακυλίονται στις τελικές τιμές. Ειδικά, λέει, στο fast food, ξέρεις, σουβλάκια, μπέργκερ, πίτσες και όλα τα υπόλοιπα, η διαφορά είναι μεγάλη. Οπότε αυτό θυμάστε που το συζητάγαμε με τον εκπρόσωπο εδώ πέρα των ψητοπολών. Πάρα πολλοί και βγάζουν τα καταστήματά τους από τις πλατφόρμες ή σου λένε ότι αν έρθεις και τα πάρεις από εδώ πέρα χεράτα και δεν έχεις πλατφόρμα μέσα, η τιμή θα είναι διαφορετική. Δηλαδή ένα σουβλάκι που έχει 4 ευρώ, 4 κάτι, αν το παραγγείλεις από την πλατφόρμα, μπορεί να το πάρεις 3,5 άμα πας εκεί. Στην πίτσα, αυτό το έχω δει εγώ με τα ματάκια μου. Στην πίτσα, άμα κάνεις παραγγελία ηλεκτρονικά, ξέρω εγώ, από πλατφόρμα, σου λέει ότι έχει, ξέρω εγώ, 10 ευρώ η πίτσα. Άμα έρθεις και την πάρεις εδώ, 8,5. 1,5 ευρώ πιο κάτω. Και να στη φέρουμε εμείς, άμα μας κάνεις τηλεφωνικά την παραγγελία, πάλι η ίδια τιμή 8,5, χωρίς να πας δηλαδή. Να και κάτι καλό, λέει, άρχισαν να μαγειρεύουν. Δεν νομίζω. Ξέρεις ποιος έχει τη μεγάλη αύξηση. Τα έτοιμα γεύματα από τα σούπερ μάρκετ, παιδιά. Δηλαδή έχουν βάλει και καλά έτοιμα γεύματα όλες οι μεγάλες αλυσίδες σούπερ μάρκετ και πάει ο κόσμος και ψωνίζει από εκεί. Στο μεταξύ, ξέρεις, προηγείται και ένας χαλασμός, διότι βγάζουν αυτά που λήγουν εκείνη την ημέρα και τα βγάζουν με έκπτωση. Και πας εκεί πέρα και γίνεται μόνο που δεν τσακώνονται για το ποιος θα πάρει την καρμπονάρα με 50% έκπτωση. Δηλαδή από 6-7 ευρώ να την πάρει 3,5-4. Σκοτώνονται, λέμε, το έχω δει μπροστά μου αυτό. Τραγουδάρα, λέει, τα συγχαρητήριά μου στον ηχολήπτη. Όχι ρε Βέρα, δεν αρχίσανε να μαγειρεύουνε, δεν αρχίσανε. Πού να μαγειρέψεις.
1: Καταρχάς και η καλή διατροφή στο σπίτι κοστίζει απίστευτα, έτσι. Για να μην αναφερθούμε τώρα στα σπανάκια, στα σπαράγγια, στο μοσχάρι, σε όλα αυτά, όλα κοστίζουν.
0: Τα σπαράγγια είναι στην καλή διατροφή.
1: Ναι, τι, δεν είναι καλή διατροφή. Καταρχάς είναι πανάκριβα.
0: Παίζει να έχω φάει σπαράγγι, ξέρω εγώ, μία φορά σε όλη τη ζωή μέχρι τώρα.
1: Μία
0: φορά.
1: Εμένα μου αρέσει και θέλω να τρώω συχνά, ας πούμε, πανάκριβα.
0: Πόσο έχουν τα σπαράγγια?
1: Δεν ξέρω.
0: Κατάλαβες τώρα τι παίζει. Λοιπόν, αυτή είναι η έρευνα. Υπάρχουν και άλλα κομμάτια σχετικά με διακοπές, πόσοι Έλληνες θα κάνουν διακοπές, αλλά θα τα πούμε αυτά σε ειδική εκπομπή. Που θα κάνουμε εκπομπή για τις διακοπές και αν σκοπεύετε να πάτε ή όχι. Διότι φέτος είναι, νομίζω, ότι σπάνε τα ρεκόρ. Πάρα πολλοί κόσμος δεν θα πάει καθόλου διακοπές. Και εν μέρει αυτό δεν οφείλεται μόνο στο ότι δεν έχουν λεφτά, είναι ότι έχουν πιάσει πάρα πολλές δεύτερες δουλειές. Πάει και δεν μπορούν να κανονίσουν να λείπουν ταυτόχρονα και από τις δύο δουλειές. Οπότε θα μείνουν στην Αθήνα. Βλέπω να μένει πάρα πολλοί κόσμος στην Αθήνα φέτος.
1: 10 με 15 ευρώ το κιλό, βλέπω ότι κυμαίνεται. Το μέσο σπάραγγι, έτσι.

0: Το μέσο σπαράγγι, πάμε, πάμε.
1: Τα 300 με 500 γραμμάρια κυμαίνονται από 3 με 5 ευρώ αναλόγως, βλέπω τώρα, ας πούμε, τα συσκευασμένα.

Στο μεταξύ, άλλο ωραίο χτες, ε. Έχω τρελαθεί με τις πολιτικές εξέλιξεις. Είχαμε τον Πέτρο Κόκαλη που έκλεισε το κόμμα του. Εντάξει. Έχουμε τη Νέα Αριστερά που σήμερα αυτοδιαλύεται. Θα πάει και ο. Θα πάει στο Τζίπρα που θα λέγεται Ελλάς και αυτός ο Χουσέιν. Πώς λέγεται, ρε, εσύ. Πώς λέγεται. Αυτός ο μουσουλμάνος βουλευτής από τη Θράκη, ο οποίος ανήκει στη Νέα Αριστερά, στον οποίο του έχουν κάνει και μηνύσεις, αλλά η Νέα Δημοκρατία δεν του έκοβε την, δεν ήρε την ασυλία του. Ναι, ο Χουσέιν Ζεϊμπέκ.

Θα πάει και αυτό στο Τσίπρα, δηλαδή θα είναι αυτό το κόμμα με το όνομα Ελλάς, ο Χριστός και η Παναγία. Υπάρχει κι άλλο όμως. Είδα χτες, διαφήμισε ο Κουσουλός συνέντευξη με την Καριστιανού. Πρόεδρος κόμματος, έτσι. Υποτίθεται δημοσκοπήσεις, πάει και καλά κτλ. Και είναι μαγνητοσκοπημένη. Έδειξε κομμάτια χτες. Έχετε ξαναδεί πουθενά πρόεδρο κόμματος να δίνει μαγνητοσκοπημένες συνεντεύξεις? Εντάξει, έχουμε δει στο παρελθόν κάποια του Μητσοτάκη, αλλά έχει εδώ, έχει κάνει και ζωντανά. Μαγνητοσκοπημένη συνέντευξη που θα παίξει, θα παίξει την επόμενη μέρα. Θα υπάρχει δηλαδή ό,τι κόψιμο, ράψιμο θέλουν και χρειάζεται και τα λοιπά. Θα περάσει και από έγκριση. Μου κάνει τρομερή εντύπωση όλο αυτό, διότι από ό,τι φαίνεται μπαίνουμε σε μια εποχή με καινούργια και πολιτικά αλλά και δημοσιογραφικά ήθη. Αντί να έχεις να κάνεις τις ερωτήσεις στον πολιτικό αρχηγό, δεν σου λέω να τον φέρεις σε δύσκολη θέση, να τον ρωτήσεις, ρε παιδί μου, ποια είναι η άποψή του. Πας και το κάνεις. Ξέρεις τι μου θυμίζει όλο αυτό, θυμάστε με την Καμάλα Χάρης τις εκπομπές που κάνανε στο 60 Minutes κατά τη διάρκεια της προεκλογικής περίοδου και αποδείχθηκε ότι είχε παίξει τρελή κοπτοραπτική. Τότε όμως είχε διαρρεύσει ένα κομμάτι από το πραγματικό, από το μη κομμένο. Και έδειχνε ότι ήταν άλλαν άλλον οι ερωτήσεις σχέση με τις απαντήσεις και τελείως διαφορετικό το τελικό αποτέλεσμα που βγήκε και προβλήθηκε προς τα έξω, και αυτό στις Ηνωμένες Πολιτείες ήταν τεράστιο σκάνδαλο. Και μάλιστα έγιναν και νομικές κινήσεις και αναγκάστηκε να πληρώσει μεγάλο ύψος αποζημιώσεων το αμερικάνικο κανάλι που πήγε να κάνει αυτή τη λαθροχειρία τότε. Καλά, αυτό προφανώς έγινε αφού κέρδισε τις εκλογές ο Τραμπ, γιατί πριν τις εκλογές απλά ήταν οι συνωμοσιολόγοι, οι ακροδεξιοί, οι ψεκασμένοι που έβγαιναν και τολμούσαν να λένε ότι ένας δημοσιογράφος με το κύρος, ένα κανάλι με το κύρος του CBS δεν θα μπορούσε να κάνει να πλαστογραφίζει, ας πούμε, μια συνέντευξη. Αποδείχθηκε τελικά ότι έγιναν, διότι κάποιος είχε κρατήσει τα πλάνα, τα αυθεντικά, και έγινε αντιπαραβολή του τι βγήκε με το τι είχε υποθεί. Απλά λέω ότι καλό θα είναι γενικά οι πολιτικοί αρχηγοί να μην πηγαίνουν, αυτή είναι η δικιά μου άποψη, να πηγαίνουν σε ζωντανές συνεντεύξεις. Να μπορεί να τους βλέπει ο κόσμος, να κρίνει ο κόσμος πώς αντιδρούν, ποιες είναι οι θέσεις τους. Όχι να έχουμε φροντιστήρια, όχι να έχουμε υποβολής, όχι να έχουμε το ένα τ' άλλο. Σκανδάλισε ο Ιωάννης Βασιλιάδης στο φίλο το Σταύρο. Καλημέρα κύριε, 1,20 ντομάτα στην Ιταλία, 0,65 η μελιτζάνα στην Ιταλία. Ήμουν την προηγούμενη εβδομάδα και τα είδα με τα μάτια μου. Η κακιά η μελόνι. 1,20 ντομάτα. Τι πλέμπα είναι αυτή η Ιταλία. Μόνο 1,20 ντομάτα. Δεν το δέχομαι. Άμα πήγαινα να δει σε ένα πάγκο και μου λέει άλλος πάρει την ντομάτα με ένα 20, θα του έλεγα συγγνώμη, γιατί με έχεις για καμία φτωχάντζα, δεν θα μου επιτρέπει να μπω στο κολονάκι ο Κυριάκος ο Μητσοτάκης άμα μάθει ότι πήρα ντομάτα με ένα 20. Και φέτος μπαλκονονίσια, γράφει ο άλλος. Είδες, τα μελετήσαμε και χτες τα μπαλκονονίσια. Ο άλλος είναι ο Νίκος. Απλά είπα ο άλλος φίλος που έστειλε μήνυμα. Γιατί μόνο σε αυτά είναι. Παιδιά, διάβαζα χτες ρεπορτάζ. Πόσο έχει ο καφές στην Αθήνα, πόσο έχει ο καφές στη Λισαβόνα, παραδείγματος χάρη. Να μην πάμε στην κοντινή την Ιταλία, πάμε μακριά. Έτσι. Αυτόν τον καφέ που εσύ τον πληρώνεις 3,40-3,50 εδώ πέρα, στη Λισαβόνα, στην Πορτογαλία, έχει 1,20. Τον εσπρέσο που θα κάτσεις να πιεις έξω. Καθιστός, τι θα σε βάλουν όρθιο. Όχι ρε. Στο να κάτσεις να πιεις καφέ, 1,20. Συγγνώμη, 1,40. Μπερδεύτηκα. 1,40, το έχω μπροστά μου. Έχουμε τον ίδιο κατώτατο μισθό, έτσι.
με την Πορτογαλία πάνω κάτω. 920 ευρώ μεικτά εδώ πέρα, 920 κάτι είναι και στην Πορτογαλία. Έχει γλυκό, να κάτσεις να φας γλυκό καθιστός μαζί με το εσπρέσο. Παστέλ ντενάτα, έτσι το λένε, ένα τοπικό γλυκό, δεν ξέρω τι είναι. 1,5 ευρώ. Δηλαδή κάθεσαι καφές, γλυκό, 2,90. 2,90 εδώ πέρα είναι το να τον πάρεις και να φύγεις. Να κάτσεις εδώ σε καφετέρια να πάρεις γλυκό. 8 ευρώ είναι το ελάχιστο που θα δώσεις για να πάρεις γλυκό σε καφετέρια. Υπάρχει περίπτωση, καλύτερα να πεις να αρχίσω να ζυμώνω, να φτιάξω τα γλυκάκια σπίτι, να πάρω όλα τα υλικά, να βγάλω ένα ταψί, παρά να πάρω ένα γλυκό σε καφετέρια. Ήθελα να φάω κρουασάν σοκολάτα. Ήθελα το Σαββατοκύρια, ήθελα! Ήθελα, ομολογώ, το ήθελα. Και λέω θα παραγγείλω να μου φέρνει, θα πάω στο φούρνο να πάρω κρουασάν σοκολάτα. Βλέπω κάτι δύο μισάρια, 2,83 ευρώ. Λέω ρε παιδιά, ένα κρουασάν 3 ευρώ. 3 ευρώ ένα κρουασάν. Όχι, λέω, θα πάω στο περίπτερο να πάρω. Θα πάω στο περίπτερο να πάρω. Ήθελα να φάω, ρε. Και λέω, θα πάω στο περίπτερο να πάρω κρουασάν. 2 ευρώ έχει στο περίπτερο. Και λέω, εντάξει, δεν υπάρχει. Πρέπει να το μάθω να φτιάχνω κρουασάν. Να σηκώνομαι το πρωί, να φοράω το γαλλικό το καπέλο του σεφ και να λέω, θα κάνω κρουασάν. Πού τα κρουασάν στο στρατό, τα είχαμε ρημάξει. Είχαμε προκαλέσει τη γενοκτονία των κρουασάν. Τα έτρωγες και είχαν 50 λεπτά. Και έχει φτάσει τώρα. Χορταίναμε στο στρατό, παιδιά, μόνο με κρουασάν ζούσαμε. Και τώρα έχει φτάσει 3 ευρώ ένα κρουασάν. Θα βγάλεις μηνιάτικο, δηλαδή, για να τρως κρουασάν. Έχουν ξεφύγει, πραγματικά έχουν ξεφύγει με την ακρίβεια και έχουν ξεφύγει στα πάντα. Τώρα, εγώ έχω 4 παιδιά μου, ζητήσω καθένας από ένα κρουασάν. Τι ζήτησε, είναι τόσο σκληρό αυτό που ζήτησε το παιδάκι το καημένο, να φάει ένα κρουασάν την ημέρα. Κάνεις ένα budget 10 ευρώ, 300 ευρώ το μήνα. 300 ευρώ το μήνα είναι, παιδιά, για κρουασάν. Να τρελαθείς. Η δικαιολογία είναι μία, δεν κάνει, δεν είναι καλό για την υγεία, παιδιά, λες, δεν είναι καλό, θα παχύνεται. Δεν έχει κρουασάν. Και να σου πούνε, εντάξει, φέρε μας παράγκια να φάμε. Ω, κρουασάν, πάμε στα κρουασάν πίσω.

Βλέπω εδώ πέρα έχει έρθει μια ανατριχιαστική, πραγματικά ανατριχιαστική λεπτομέρεια για την υπόθεση της Καλαμάτας. Τα δύο παιδιά που βρισκόταν στο διπλανό δωμάτιο, τα παιδιά του Ζεύγους, τους κάνουν αυτή τη στιγμή τοξικολογικές εξετάσεις, διότι από ό,τι φαίνεται ο δολοφόνος τα είχε ναρκώσει για να μην πάρουν χαμπάρι τίποτα. Άρα ήταν προσχεδιασμένο φουλ το έγκλημα κτλ. Δεν ξέρω τώρα πώς το έχει σκεφτεί. Δεν μπορώ να καταλάβω. Ανατριχιαστικό, έτσι, να έχεις ναρκώσει τα παιδιά σου που είναι δίπλα για να σκοτώσεις τη γυναίκα σου.

Έχουμε και τις πανελλαδικές, συνεχίζονται σήμερα έτσι μαθηματικά, νομίζω γράφουνε, μαθηματικά πρέπει να γράφουνε, τα ΕΠΑΛ και ταυτόχρονα ξεκινάνε, το ήξερες ότι οι προαγωγικές εξετάσεις πλέον στα γυμνάσια και στα λύκεια γίνονται σχεδόν με σύστημα πανελληνίων. Γράφουνε κάθε δύο μέρες και τέτοια, εμείς το πηγαίναμε σε ρε, γράφαμε και δύο μαθήματα την ημέρα, να ξεμπερδεύουμε, να σηκωθούμε, να πάμε στην Αλάνα. Τώρα κάνουν προπόνηση στα παιδιά, λέει, έτσι το καταλαβαίνω εγώ, ότι ήδη από το γυμνάσιο και από το λύκειο δίνουν μαθήματα όπως δίνουν στις πανελλήνες. Σήμερα θα δώσετε μαθηματικά, θα κάτσετε δύο μέρες να διαβάσετε, θα δώσετε το άλλο μάθημα κτλ. Στο γυμνάσιο, λέμε τώρα, όχι στο λύκειο. Προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις στο γυμνάσιο. Ξεκινάνε σήμερα και θα ολοκληρωθούν στις 15 Ιουνίου. 13 μέρες θα δίνουν εξετάσεις τα παιδιά. Προαγωγικές προφανώς φυσικά έχουν και πρώτη και δεύτερα λυκείου, απλά έχουν ξεκινήσει και συνεχίζονται ως τις 12 Ιουνίου. Και αύριο Τετάρτη θα δώσουν οι υποψήφοι των γενικών λυκείων. Λατινικά, χημεία και πληροφορική. Κατά τα άλλα, λέει, σκέφτεται η Ζαχαράκη να καταργήσει τις πανελλήνιες. Το άκουσα αυτό. Κάθε χρόνο τα ίδια πράγματα. Με το που έρχεται, παιδιά, μπαίνει ο Ιούνιος, αρχίζουμε και θυμόμαστε το πρόβλημα των πανελλήνιων και το άγχος κτλ. Όλα σε αυτή τη χώρα, ρε παιδί μου, όλα τα θυμόμαστε σε συγκεκριμένες χρονικές περιόδους. Δηλαδή, η τιμή του αρνιού είναι πρόβλημα μόνο το Πάσχα. Οι πανελλήνιες και το άγχος και η αποξένωση της κοινωνίας και όλος ο Παπανούτσος στα βιβλία, ξέρω εγώ, τα θυμόμαστε τον Ιούνιο. Τώρα μετά θα τελειώσουν οι πανελλαδικές εξετάσεις, θα σκάνε καραβιές με χιλιάδες στην Κρήτη, θα θυμηθούν τα καράβια να μας πούνε για το μεταναστευτικό στην Κρήτη. Όλα πάνε, ρε παιδί μου, δηλαδή σαν ο νεοέλληνας να μην έχει, ρε παιδί μου, να μην μπορεί να συγκεντρωθεί σε ένα θέμα αν δεν είναι η σεζόν που το επιβάλλουν τα κανάλια. Έτσι, είναι τρομερό αυτό το πράγμα.

Και έχουμε μέσα σε αυτό το δράμα, λένε όλοι για το άγχος του μαθητή που δίνει πανέτοιμες, δεν μιλάει κανένας για το άγχος του Πασόκου, ο οποίος βλέπει το κόμμα του να διαλύεται, έτσι, να διαλύεται. Τουλάχιστον πολιτικά, ρε παιδί μου. Διότι έχουμε από τη μία τον Δούκα, ο οποίος λέει πάμε παιδιά να φτιάξουμε ένα πρόγραμμα να είμαστε έτοιμοι να συγκυβερνήσουμε με τον Τσίπρα. Είναι τσιπρίτσα λίγο ο Δούκας, φαίνεται. Φαίνεται και από αυτά που κάνει, από αυτά που δουλεύει στο Δημοτικό Συμβούλιο. Και από την άλλη έχει τον Ανδρουλάκη, ο οποίος δεν ξέρει κατά πού να κάνει ο άνθρωπος. Δεν ξέρει κατά, δηλαδή, πιο λίγος πρόεδρος κόμματος δεν νομίζω ότι έχει υπάρξει, ρε παιδί μου. Βγαίνει ο άλλος και τον αμφισβητεί. Του λέει, εντάξει, αυτό, πάμε να αυτοκαταργηθούμε. Ξέρω, μόνο που δεν έχουν πει να αυτοδιαλυθεί και το Πασόκ να πάει στο, να πάει στο Τσίπρα. Όχι ότι δεν θα τέριαζε, όχι ότι δεν θα τους κόλλαγε, απλά λέω, ρε παιδί μου. Μνήμη χρυσόψαρου, λέει ο νέο Έλληνας. Γράφει και Ραγιάς. Εντάξει, μην το τραβήξουμε. Νομίζω ότι ο νέο Έλληνας είναι καλός χαρακτηρισμός. Τον έχω κλείψει από τον Βελόπουλο. Το Ραγιάς δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Θα το συζητήσουμε, θα το εξετάσουμε τη δεύτερη όμως ώρα της εκπομπής από τις 9 μέχρι τις 10, διότι τώρα είναι και 58, κάτι το οποίο σημαίνει ότι έχει σηκωθεί ο Ανδρέας Αγιαννοτόπουλος όρθιος, δεν έχει σηκωθεί όρθιος για να κάνει εκτάσεις, αλλά για να σηματοδοτήσει το τέλος της πρώτης ώρας, να πάμε σε δελτίο ειδήσεων, σε διαφημίσεις και πολύ σύντομα θα είμαστε ξανά μαζί.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
2: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
3: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ακούτε σύντομη ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται σήμερα τα 5 ηγετικά στελέχη και 2 ακόμη βασικοί κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με τη συνολική ζημία για τα ευρωπαϊκά και δημόσια ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η διαδικασία ακολουθεί τον χθεσινό κύκλο απολογιών, όπου 10 εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ παράλληλα στην Κρήτη άλλοι 10 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ένας αντιδήμαρχος, αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματικές εγγυήσεις και μοναδικό προφυλακισμένο έως τώρα έναν λογιστή. Στον Ανακριτή οδηγείται ο 41χρονος καθομολογιάν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το γεγονός ότι τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού δεν αντιλήφθηκαν τη βίαιη συμπλοκή τους. Γι' αυτό η ελληνική αστυνομία εξετάζει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν τους είχε χορηγηθεί κάποια ουσία στα παιδιά από τον ίδιο τον πατέρα τους. Ειδικός παιδοψυχιάτρος θα αναλάβει να τους ανακοινώσει τη τραγική απώλεια της μητέρας τους. Για πρώτη φορά στην ιστορία, Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι είχε έμεσες επαφές με τη Χεζμπολάχ. Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι έλαβε δέσμευση από την Οργάνωση για τον Τερματισμό των Επιθέσεων κατά του Ισραήλ. Σύμφωνα με λιβανικές πηγές, η συγκεκριμένη οργάνωση διαμήνυσε μέσω μεσολαβητή ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τα πλήγματά της, υπό τον όρο ότι το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει τη Βηρυτό. Εντός της επόμενης εβδομάδας ενδέχεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία πλαίσιο των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για την παράταση της εκεχηρίας και το άνοιγμα των στενών του Ορμούς, σύμφωνα με δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ στο ABC News. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται αισιόδοξος για την υπογραφή σχετικού μνημονίου, η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει την εξέλιξη και την ίδια ώρα που η ανακοχή δοκιμάζεται από τις επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών. Η εισαγγελέας πρόκειται να προτείνει ποιες παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας θα γίνουν τελικά δεκτές. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται η έντονη νομική διαμάχη για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, την αποβολή του οποίου ζητούν τόσο οι συνήγοροι των κατηγορουμένων όσο και η πλευρά των θυμάτων. Σε εξέλιξη βρίσκονται στις Βρυξέλλες οι διαπραγματεύσεις για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική για το 2028 με 2034. Σκόπος της Ελλάδας είναι να διεκδικήσει την διατήρηση ή και αύξηση των κοινοτικών της πόρων, αμφισβητώντας το προτινόμενο πλαφόν των 240 ευρώ ανά εκτάριο της Κομισιόν. Η Αθήνα καλείται να ελιχθεί απέναντι στις πιέσεις ανακατανομής λόγω της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας, εστιάζοντας παράλληλα στην αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη των νέων αγροτών και την υλοποίηση υποδομών κατά της λειψιδρίας. Σε πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό επιστροφών παράνομων μεταναστών κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Το νέο πλαίσιο που ολοκληρώθηκε υπό την Κυπριακή Προεδρία καθιερώνει την Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής για ταχύτερες απελάσεις και εντάσσεται στο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Η έναρξη εφαρμογής του πλαισίου ορίστηκε για τις 12 Ιουνίου. Επίσημη έρευνα για το μεγάλο τουριστικό έργο που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς της Αλβανίας. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται αμφιλεγόμενες αλλαγές που έγιναν το 2024 στο ιδιοκτησιακό και προστατευόμενο καθεστώς της νήσου Σάζαν και της οικολογικά ευαίσθητης ζώνης Βιό Σανάρτα, προκειμένου να διευκολυνθεί η επένδυση. Νέο σκάνδαλο που αφορά την εικονική παρουσία παιδιών σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς ερευνά η Εισαγγελία Αθηνών. Το κύκλωμα υφάρπαζε ευρωπαϊκά κονδύλια και πόρους στο ΕΣΠΑ μέσω βάουτσερ. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται γνωστή συνδικαλίστρια ιδιοκτήτρια, η οποία σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία χρησιμοποιούσε συστηματικά πλαστά έγγραφα. Το συνολικό παράνομο κέρδος αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Δεύτερη μέρα πανελλαδικών εξετάσεων για τους υποψηφίους των επαγγελματικών λυκείων, η σημερινή, καθώς εξετάζονται στο μάθημα των μαθηματικών. Στους ρυθμούς εξετάσεων μπαίνουν σήμερα τρίτη και τα γυμνάσια της επικράτειας, καθώς αρχίζουν οι προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 29 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η ενημερωτική εκπομπή στο πεδίο της μάχης.
0: Μάχη για το δίκαιο και το σωστό. Στους 99,8 στα FM.
4: Σκέφτεσαι να πουλήσεις ή να νοικιάσεις το σπίτι σου στην Ελλάδα στο μέλλον? Το μέλλον είναι τώρα.

0: εγγύηση στο Real Estate. Πεσιρίδης Group και συνεργάτες. Τηλέφωνο συν 30 69 40 66 70 71. Λειτουργεί σαν Viper και WhatsApp. Βρείτε μας και στα social media Πεσιρίδης Ιωάννης.
1: Λοιπόν, μαζί μας και σήμερα η Πεσιρίδης Group. Ο Ιωάννης Πεσιρίδης μαζί με την ομάδα, τη μεγάλη που έχει από μεσίτες πιστοποιημένους. Πιστοποιημένους, είναι πολύ σημαντική παράμετρος αυτή, διότι πολλοί κόσμος έχει μπλέξει με κομπογιανίτες και έχει βγει ζημιωμένος. Σε Ελλάδα και εξωτερικό, αναλαμβάνει να βρει για εσάς τον καλύτερο τρόπο προκειμένου να αξιοποιήσετε το ακίνητό σας. Είτε είστε στην Αθήνα, είτε στην Κοζάνη, είτε στη Λευκάδα, είτε στη Θεσσαλονίκη, μπορείτε να απευθυνθείτε, να κάνετε ένα τηλέφωνο, να στείλετε ένα μήνυμα, Viber, WhatsApp, όπου θέλετε, στο 6940 66 70 71, προκειμένου να μπορέσετε να αξιοποιήσετε με τον καλύτερο τρόπο το ακίνητό σας. Και όχι μόνο σε αυτές τις πόλεις της Ελλάδας, αλλά σε Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Καναδά και φυσικά σε ολόκληρη την Ευρώπη. Γι' αυτό είτε μας ακούτε από την Ελλάδα, είτε μας ακούτε από το εξωτερικό, Αυστραλία, ΗΠΑ, Καναδά, ολόκληρη την Ευρώπη, ένα μήνυμα στείλτε στο 6940 66 70 71, στον Ιωάννη Πεσιρίδη, προκειμένου να μπορέσετε με τον καλύτερο τρόπο να εκμεταλλευτείτε το ακίνητό σας.

0: Καλή σας ημέρα, καλημέρα σε όσους τώρα συντονίζονται στον Mahi FM στους 99,8, το πατριωτικό ραδιόφωνο της πόλης. Η ώρα είναι 9 και 9 πρώτα λεπτά, 2 Ιουνίου του 2026, ξεκίνησε καινούριος μήνας. Καλή εβδομάδα λέμε σε όσους επέστρεψαν σήμερα, σε όσους ρέπαραν, είχαν αργία χτες. Όχι σε σένα, Ανδρέα Γιαννητόπουλε. Έχετε μπει μαζί μας στο πεδίο της μάχης, θα είμαστε μαζί μέχρι και τις 10 προκειμένου να δούμε τι συμβαίνει στην Ελλάδα και στον κόσμο. Ιωάννης Βασιλιάδης, Δημήτρης Παπαγεωργίου στα μικρόφωνα. Ανδρέας Αγιαννητόπουλος στις μουσικές επιλογές, στον ήχο εν γέννη. Στο πώς βγαίνουμε στον αέρα των FM, αλλά και πώς βγαίνουμε στα ψηφιακά. Διότι μπορείτε να μας ακούτε, εάν βγαίνετε τώρα από το αυτοκίνητό σας, που μας ακούτε πάνω χάρη στο ραδιόφωνο, μπαίνετε στο γραφείο, πηγαίνετε, ανοίγετε τον υπολογιστή σας, το λάπτοπ σας, το κινητό σας, ό,τι θέλετε, βάζετε ακουστικά Bluetooth με καλώδια. Έχει πλέον ό,τι θέλεις κάνεις. Πηγαίνετε στο www.mahifm.gr, πατάτε το κουμπάκι ακούστε ζωντανά και συνεχίζετε να μας ακούτε από εκεί. Ready boots. Start walking. Μας ακούτε λοιπόν από εκεί και από εκεί, από το κινητό σας ή οτιδήποτε άλλο, επικοινωνείτε μαζί μας και μέσω Viber, στέλνοντας τα μηνύματά σας στο Viber, στη μηνυματιέρα του σταθμού. 6943-63-54-51. Μας στέλνετε την καλημέρα σας, θέλουμε να την ακούσουμε. Μια καλημέρα είναι αυτή, είπα στην για πέσει κάτω, είδες φωνητικά, είμαι έτοιμος να πάω σε talent show. Γιατί οι άλλοι που πάνε καλύτεροι είναι, ε? Αυτό δεν λέει ο νέα. Οι άλλοι καλύτεροι που το κάνουν, γιατί να μην το... Θα κάνω και κόμμα, μαλάχη. Αφού γίνεται όλο τώρα, θα το και αύριο, μεθαύριο το κλείνω. Το κλείνω και πάω σε κάποιον άλλον, ε? Ωραία ιδέα. Μας στέλνετε λοιπόν την καλημέρα σας, μας στέλνετε το σχόλιο σας για αυτά που συζητάμε. Μας στέλνετε να βάλουμε κάτι επιτάπητος που δεν το αγγίξαμε, το ξεχάσαμε, μας ξέφυγε, δεν το είδαμε, όλα γίνονται, τα πάντα μπορούν να συμβούν. Και φυσικά στο 6943-63-54-51 μπορείτε να στείλετε και την καταγγελία σας. Έχω όμως μια παραγγελιά. Έχω μια παραγγελιά, μου ήρθανε μηνύματα στο διάλειμμα και πρέπει να το παίξουμε. Αλλά είναι και ωραίο το κομμάτι που έχει βάλει τώρα ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος. Έχω πάθει, τα ζυγίζω να βάλω, να μην βάλω, να περιμένω να ολοκληρωθεί το κομμάτι. Όχι, μου λέει ο Γιαννητόπουλος, βάλε, οπότε το βάζω.
1: Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι σήμερα, δεν γίνεται.
2: Σύμφωνα, Ελλάδα.
1: Δεν γίνεται. Ξεκινάμε από 200 χρόνια ξυπόλυτη, ξεβράκωτη, αμόρφωτη, ρακέντητη. Είμαστε στα αντιπίπλους χρωστοτούν. Και εμείς έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και να αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν, το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε. Δεν μου αρέσει το ένα, δεν μου αρέσει το άλλο. Και ο Γιάννης Μακαθρέκης με το έξω από το είσαι στην Ελλάδα του. Τόσο. Είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω είσαι πάυτοχος, ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα άδεια της φτώχειας στην Ελλάδα. Και είσαι στην Αθήνα. Και είσαι δίπλα στο φάλο να κάνεις μπάνιο στο θάλασσα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο κάτω από το λεωφορείο της τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα. Και είσαι όλη την άκρη λες πόσο δυστυχισμένος είναι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το άνοι. Πόσο χάλια που γίνεται εδώ. Ξυπνάνε η Σουηδία, πανέμορφη χώρα, έχει μέσα καταχνιά, βροχή, κρύο, τρίτο στο σπίτι του. Να είναι δυστυχισμένο. Τι άλλα κάνω τα λεφτά, στα τα λεφτά. Θα τα βράσω. Και είσαι στην Ελλάδα εδώ και ανήσυχε με χαρά Θεού. Πάμε το χρωμό, παιδί μου να σε. Ανοίγει το μπαλκόνι και το βλέπει με μίλιο να στράφει.
0: Σταυροκοπιέμαι. Σταυροκοπιέμαι από το πρωί. Άκου τώρα, επειδή στη γη υπάρχει ζωή, πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στον Άδωνη Γεωργιάδη και στο Μητσοτάκη, να λέμε τι ευτυχισμένοι που είμαστε. Και αυτοί οι άθλοι Σουηδοί που έχουν λεφτά, να τα βράσουν τα λεφτά τους. Δηλαδή, έχει ξεφύγει η κατάσταση, έτσι. Μιλούσανε κάποτε για κυβερνητική αλαζονία και τέτοια πράγματα. Αυτό είναι το επόμενο level. Δηλαδή πήγε στην επόμενη πίστα ο Άδωνης Γεωργιάδης. Επειδή υπάρχεις, πρέπει να είσαι ευγνώμων. Δηλαδή αναπτύχθηκε η ζωή, μικρόβια κτλ. Εντάξει, ο καθένας μπορεί να πει ό,τι θέλει. Αυτό αρκεί για να είσαι ευτυχισμένος και χαρούμενος και να μην κακολογείς την κυβέρνηση, παιδιά. Δεν τα λέω εγώ. Παιδιά, αυτός είναι υπουργός ο άνθρωπος.
1: Πρέπει να μας κάνει μήνυση η ανθρωπότητα, δεν μας αξίζει αυτή η χώρα. Δεν μπορεί να είσαι στην Ελλάδα και να είσαι δυστυχισμένος. Δεν γίνεται.
2: Σύμφωνα, Ελλάδα.
1: Δεν γίνεται. Ξεκινάμε από 200 χρόνια ξυπόλυτη, ξεβράκωτη, αμόρφωτη, ρακέντητη. Πάμε στα αντιπλούς χρόνια του κόσμου.
0: Τώρα είμαστε μορφωμένοι ξυπόλυτη και ρακέντητη, αυτό είναι μεγάλη πρόοδος.
1: Έχουμε τη φοβερή τύχη να βλέπουμε και να αντικρίνουμε αυτό το στολίδι. Και να έχουμε, να είμαστε
0: στο... Στο μεταξύ στο Λίδι μπορεί να λέει το Μητσοτάκη, να ξέρεις τώρα ο Άδωνης Γεωργιάδης, να μην εννοεί την Ακρόπολη παραμένως χάρη, να λέει ότι αυτό το στολίδι, τον πρωθυπουργό μας, τον Κυριάκο το Μητσοτάκη, έχετε την τύχη να τον βλέπετε, παιδιά. Έχετε την τύχη να τον βλέπετε.
1: Έχουμε, να είμαστε στο σύμπαν, το 1 στο 3 εκατομμύριο να υπάρχουμε. Και αρχίζουμε και κλεγόμαστε, δεν μου αρέσει το 1, δεν μου αρέσει.
0: Υπάρχεις, 1 στο 3 εκατομμύριο στο σύμπαν, παιδιά. Επειδή υπάρχει ζωή στη γη, υπάρχει ζωή στη γη, εντάξει. Αυτό, άκου τώρα, αυτό είναι, θυμάσαι που λέγανε Μωυσή τον Κυριάκο τον Μητσοτάκη. Ε? Μωυσής ο Μητσοτάκης, εκπρόσωπος Θεού, ο Θεός, ζωή στον πλανήτη γη. Άρα πρέπει να είμαστε πολύ ευτυχισμένοι. Τοξικολογικές εξετάσεις ζητάει εδώ πέρα ο φίλος για τον υπουργό, ντροπή.
1: Μάλλον και ο Γιουργιάδης Μακαθρό και ο Μητσοτάκης.
0: Άντερ!
1: Είσαι στην Ελλάδα τώρα, είσαι σε αυτή τη χώρα. Εγώ σου λέω, είσαι πάθος, ρε παιδάκι μου. Είσαι αυτό που λένε στα άδεια της πτώχειας στην Ελλάδα.
0: Όπως είναι το... νομίζω ότι είναι 1 στους 4 Έλληνες, είναι στα όρια της πτώχειας. Δηλαδή το λέει, έχει μια... Οι υπόλοιποι είμαστε πλούσιοι. Ξέρεις, εσύ δεν είσαι στα όρια της πτώχειας, για να το πλέσεις, είσαι large, ρε παιδί μου. Σου βγαίνει να πληρώνεις το νίκη. Δεν έχεις να κάνεις τίποτα άλλο, ρε παιδί μου. Αυτό. Έχεις ένα νίκη, όμως το πληρώνεις. Είσαι καλά, εντάξει. Μένει και νέο φάλιρο ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, να ξέρετε, νύφες και γαμπρί, δεν ξέρω τώρα εγώ τα γούστα του καθενός. Είναι πολύ κοντά στο φάλιρο. Δηλαδή εκεί που άμα είσαι δυστυχισμένος, πας.
1: Είσαι στην Αθήνα. Και έτσι λέω, στο φάλιρο να κάνεις μπάνιο στο άλλο τα τζάμπα. Να μπει στο λεωφορείο και κάτω από το λεωφορείο τζάμπα. Να μπει στο νοσοκομείο τζάμπα.
0: Έχεις τις εξής τρεις επιλογές. Μία είναι να πας να πέσεις στη θάλασσα. Όχι να πέσεις με πέτρα στο λαιμό. Χρωστάς τα πάντα, έτσι. Σε κυνηγάει ο ΕΦΚΑ, σε κυνηγάει η εφορία, σε κυνηγάει ο μπακάλι της γειτονιάς, σε κυνηγάει ο Μανάβης, σε κυνηγάει γενικά όποιος μιλάει ελληνικά. Είσαι παραδείγματος χάρη αγρότης. Έρχεσαι με τα πόδια, μπαίνεις στο τελ, δεν είναι τζάμπα το λεωφορείο. Αλλά έρχεσαι, ρε παιδί μου, τα καταφέρνεις. Πες κοροϊδεύεις, έναν του τρως. Πας φάλιρο. Πας φάλιρο. Τελείωσαν όλα, φίλε. Τελείωσε! Δεν υπάρχει ούτε τι θα φάνε τα παιδιά σου, υπάρχει. Ούτε υπάρχει πώς θα πληρώσει τον νίκη να έχει στέγη πάνω από το κεφάλι στον επόμενο. Μπορεί να σου κάνουν έξισωση. Μπορεί να σου παίρνει το σπίτι. Να το αγοράσει ένας βουλευτής. Να σου παίρνει το σπίτι που έχεις εσύ, ρε παιδί μου, να το φαντ, να το δώσει κοψοχρονιά σε έναν από τους αγαπημένους του πολιτικούς. Διότι και τα φαντ καταλαβαίνεις ότι έχουν. Επειδή τα φαντ είναι θυγατρικές των τραπεζών, έχουν ιδιαίτερες σχέσεις τράπεζες με κάποιους πολιτικούς. Πολλά από τα σπίτια που παίρνουν από τους πολίτες καταλήγουν, ας πούμε, έτσι έχουν φτάσει τα 2.500 ακίνητα οι βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας. Τι σε νοιάζει! Πας φάλιρο, φίλε! Παθαίνεις έβραγμα επειδή σου παίρνουν το σπίτι? Πας στο νοσοκομείο τζάμπα. Θα περιμένεις απ' έξω? Θα πάθεις γαστρεντερίτιδα ή όσο? Δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Είσαι αγνώμων, είσαι μίζερος, γκρινιάρης. Και όλα τα υπόλοιπα παρακέννητο στα όρια της τόγιας και τα λοιπά, που δεν αναγνωρίζει ότι πρέπει να είσαι ευγνώμων στον Άδωνη Γεωργιάδη, επειδή υπάρχει ζωή στη γη.
1: Και είσαι όλοι μεγαλές. Πόσο δυστυχισμένος είναι. Πόσο χάλια είναι η Ελλάδα. Πόσο δεν μ' αρέσει το εσύ. Πόσο δεν μ' αρέσει το άνοι. Πόσο χάλια που γίνεται εδώ. Ξυπνάνε η Σουηδία, πανέμορφη χώρα, έχει μέσα καταχνιά, βροχή, κρύο, τρίτο στο σπίτι του. Να είναι δυστυχισμένοι. Τι άλλα κάνω λεφτά.
0: Στο μεταξύ, ξέρεις, δει, Σουηδία, καταχνιά, βροχή, χάλια, εσωτερικές πισίνες, ξέρεις, σεβασμός, εργασία. Δουλεύουν στην εργασία και άκου να δεις, εκεί πέρα έχουν κάτι εργοδότες περίεργους που δεν τους παίρνουν τηλέφωνο μετά τη δουλειά στο σπίτι, ρε. Να τους πούνε, α, κάνε μου και αυτό. Ξέρω εγώ, έχει τελειώσει η δουλειά. Εκεί πέρα δεν παίρνουν τηλέφωνο μετά σπίτι. Δεν είναι όπως εδώ. Ο Σάβα ζητάει έλεος, σταματήστε, λέει, να το παίζετε. Άλλοι ζητάνε, έχουμε εδώ πέρα δύο τάσεις που διαμορφώνονται στα μηνύματα στο Viber. Κάποιοι ζητάνε τοξικολογικές, κάποιοι ζητάνε εξετάσεις ψυχολογικές. Πας, ας πούμε, σαν το δραγούμι, μπαίνεις στη θάλασσα στο φάδυρο, μπουμ. Είσαι ευτυχισμένος. Δεν είσαι τώρα στην καταχνιά της Σουηδίας, στην εσωτερική θερμενόμενη πισίνα που μπορεί να έχει αυτός που έχει λεφτά, όχι.
1: Με λεφτά. Ανταβάζω. Και είσαι στην Ελλάδα εδώ και ανήσυχε με χαρά Θεού. Άφτωχος με παιδί μου να σε. Ανοίγεις το μπαλκόνι σου και το βλέπεις με μίλιονα στράφτη.
0: Στο μεταξύ είσαι στο μένεις κέντρο Αθήνας, ανοίγεις το μπαλκόνι και βλέπεις απέναντι, θυμάσαι, που είχαν κάνει, που είχαν πιάσει κάτι Πακιστανούς να βιάζουν κάτι ζώα. Έτσι βγαίνεις και είσαι ευτυχισμένος.

Έχεις λοιπόν τον Υπουργό Υγείας να σου λέει κανένα πρόβλημα. Ό,τι και να γίνει, πας Φάληρο, πας νοσοκομείο. Ένα από τα δύο. Έχεις αυτές τις δύο επιλογές. Ή ανοίγεις τον μπαλκόνι σου, ρε παιδί μου. Ξέρεις, στο μεταξύ να κάνουν καμία έρευνα για σωματίδια στην Ελλάδα. Έχεις δει που το χειμώνα, εντάξει, τώρα είναι μακριά ο χειμώνας, πέρασε. Αλλά έτσι και κάνεις και ανοίξεις. Όταν έχει πέσει βαρύ χειμωνιά, τον μπαλκόνι να βγεις έξω να πάρεις μια τζούρα ευτυχίας, επειδή καίνε τα τζάκια από παλιές πόρτες μέχρι δεν ξέρω και εγώ τι καίνε. Βγαίνεις έξω και είναι σωματίδιο, ας πούμε, σου έρχεται. Τα μπλάς κατευθείαν. Πας για το δωρεάν νοσοκομείο άμα ανοίξεις τον μπαλκόνι. Φάση. Εμείς είχαμε πρόβλημα φέτος το χειμώνα. Δεν μπορούσαμε να βγάλουμε έξω τα ρούχα να στεγνώσουν το χειμώνα. Γιατί βρωμάγανε μετά. Έκαιγε ο δίπλα, ξέρω εγώ. Μπορεί, παίζει να έκαιγε, ξέρω εγώ. Τι να σου πω τώρα, κορνίζες, δεν ξέρω. Για να μην βάλει πετρέλαιο που είχε φτάσει το πετρέλαιο στο Θεό. Όχι όμως, ανοίγεις τον παραθυρό σου, πας νοσοκομείο τέλος πάντων. Να ανοίξεις το παράθυρό σου. Όλα είναι υπέροχα, σου λέει ο Άδωνος Γεωργιάδης, που πρέπει να χρωστάς ευγνωμοσύνη στην κυβέρνηση επειδή υπάρχεις.

Καλημέρα στη Ρένα, καλημέρα στο Μάνο, καλημέρα στο Σίφι, καλημέρα στο Σάβα, καλημέρα στο Σπύρο. Από την πράσινη θάλασσα, λέει ο φίλος ο Μάνος. Τι είναι η πράσινη θάλασσα, είναι μέρος πράσινη θάλασσα, δεν το ξέρω, παιδιά. Ξέρω το ακροτήρι, το πράσινο ακροτήρι. Αλλά την πράσινη θάλασσα δεν την ξέρω, δώσε παραπάνω πληροφορίες. Τι εννοεί η πράσινη θάλασσα ότι είναι στο χωράφι? Παίζει και αυτό, γιατί έχει στείλει μια φωτογραφία από χωράφι. Άρα, να έχει βγει ο άνθρωπο στο χωράφι, ξέρει να μαζέψει τον ήλιο. Πράσινη θάλασσα, φάλιρο! Ξέρει, παντού μπορεί να λες ότι είναι φάλιρο, αν το πάρει λίγο διασταλτικά. Θα μου πει βέβαια ο Γεωργιάδης για μπάνιο στο φάλιρο. Πάει, δεν νομίζω να πηγαίνει στο φάλιρο. Πρέπει να πηγαίνει στη στάλα, τα ξενοδοχεία που είναι προ τα κάτω, ξέρει. Τα μεγάλα, ρε παιδί μου. Λογικά για εκεί τον κόβω. Δεν ξέρω, δεν παίρνω όρκο. Αλλά αυτή την εντύπωση έχω. Δηλαδή, έχω κάτι γνωστούς που πηγαίνουν φάλιρο για μπάνιο. Δεν τον έχουν πετύχει ποτέ. Δεν ξέρω γιατί. Κάτι φωτογραφίες τον έβλεπα σε άλλα μέρη, όχι στο φάλιρο για μπάνιο. Θα το δούμε. Μπορεί να προτιμήσει το φάλιρο φέτος.

0: Και τι τον νοιάζει ούτως ή άλλως το Γεωργιάδη, τι είναι αντιπρόεδρος, είναι στη Νέα Δημοκρατία. Η Νέα Δημοκρατία είναι ένας μηχανισμός ο οποίος χρωστάει πόσα λεφτά, Ιωάννη Βασιλιάδη, 550 εκατομμύρια. Κάτι παραπάνω από μισό δις ευρώ. Αλλά επειδή ζουν στην Ελλάδα, είναι large. Ανοίγουν το μπαλκόνι, βγαίνουν, δεν έγινε και τίποτα που χρωστάμε μισό δις ευρώ. Οπότε σου λέει τι θα κάνουμε.
1: Η Νέα Δημοκρατία δανείστηκε από τις τράπεζες 150 εκατομμύρια σε πραγματικά λεφτά. Δεν είναι ότι έχουμε φάει τα λεφτά. Στην πραγματικότητα, τα χρέη του Πασόκ και της Νέας Δημοκρατίας δεν μπορούν ποτέ να πληρωθούν.
2: Φάγανε. Ένα.
1: Ξέρετε ποιος είναι ο λόγος που δεν διαγράφονται.
3: Τα οποία τα
1: γιατί όλοι εμείς, φοβούνται τον λαϊκισμό.
4: Κοιτάξτε, τη βλακία δεν μπορώ να την παλέψω.
3: Τι εσείς, επειδή είστε και αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, χρωστάτε.
1: Ναι.
3: 600, πόσα, 500
5: 530,
3: εκατομμύρια 530. Στις τράπεζες.
1: Ναι, λοιπόν, καινούριο νέο αυτό.
4: Τι λες, ρε μαλάκα.
3: Άρα, όχι καινούριο νέο. Ένα κόμμα λοιπόν, ρωτώ εγώ. Ένα κόμμα λοιπόν.
1: Δύο λεπτά
3: που,
1: που
3: η κρατική του επιχορήγηση σε μεγάλο μέρος πηγαίνει στα ρυθμισμένα, θα πω εγώ, δάνεια. Πώς ξοδεύει από εδώ και από εκεί.
0: Πάει στο φάληρο. Δεν τους νοιάζει, παιδιά, έχει βγει. Μας το έχουν σερβίρει το παραμύθι. Κανονικότατα θα σβηστούν τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Θα τα πληρώσουμε εμείς. Τα έχουμε πληρώσει ήδη εμείς. Δεν αποκλείται στο μεταξύ να μας βάλουν να τα ξαναπληρώσουμε. Βγήκε ο Γεωργιάδης μετά και λέει: πιο πέρα, ξέρεις ότι αυτοί οι κακοί λαϊκιστές δεν μας αφήνουν να σβήσουμε τα δάνεια και τα χρέη της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόκ. Αλλά αυτά έχουν ήδη αποσβεστεί για τις τράπεζες, λέει, διότι έγινε ειδική μνήμα στην ανακεφαλαιοποίηση. Όταν ήμασταν, θυμάσαι, τότε με τις ανακεφαλαιοποίησεις, όταν ήμασταν όλοι εμείς αγχωμένοι, capital control, δεν είχαμε να βγάλουμε 50 ευρώ και τέτοια. Είχαν πάει και υπογράφανε χαρτάκια αυτοί με τις τράπεζες. Στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης, λέει, θα τακτοποιήσουμε και τα δάνεια των κομμάτων. Δεν ξέρω τι ισχύει, διότι άκουγα χτες το Στέλιο το Φωτόπουλο στο δελτίο του Alert να λέει ότι δεν ισχύει, δεν είναι καν ρυθμισμένα, εφόσον δεν είναι στον ισολογισμό και αυξάνονται κάθε χρόνο, γιατί κάθε χρόνο τα δάνεια της Νέας Δημοκρατίας μόνο αυξάνονται 50 εκατομμύρια. 50 εκατομμύρια είναι 140.000 ευρώ την ημέρα. Δηλαδή, ερχόμαστε εδώ πέρα κάθε πρωί και στη Νέα Δημοκρατία γράφει 140.000 ευρώ. Με το που έχει ξεκινήσει η μέρα, γράφει 140.000 χρέη. Ένα σπίτι την ημέρα. Περίπου. Αλλά τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει, ρε φίλε. Δεν τους νοιάζει. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με την παραγγελιά. Ξεκινήσαμε με την παραγγελιά Άδωνη που θέλατε να ακούσετε. Όμως πρέπει να πάμε να δούμε τι γίνεται και στους δρόμους της Αθήνας. Διότι εδώ πέρα μου στέλνει κιόλας ο Γιάννης. Έχει είσοδο της Αθήνας τρακάρισμα. Νταλήκαμε γιο ταχύ λίγο πριν τη μεταμόρφωση προς Πειραιά. Η ουρά φτάνει μέχρι μετά τον Άγιο Στέφανο. Ακούγεται, τι να σου πω, πολύ ρομαντικά. Είστε για να αφήνετε όλοι τα αμάξια για να πηγαίνετε για Φάληρο, έτσι. Ή κατευθείαν στο ΕΣΥ. Ένα από τα δύο, όπως μας είπε και ο Άδωνης ο Γεωργιάδης. Το πολύ πολύ λέει να αλλάξει αφημί, όπως έκανε η Πασοκάρα και η Νέα Δημοκρατία. Δεν νομίζω ότι γίνεται τόσο απλό, διότι τα χρέη και του Πασόκ δεν υπάρχουν ή τα έχουν τελείως. Δεν νομίζω. Αφού ξαναγίνανε Πασόκ, τα έχουν τα χρέη. Τι να πω. Πάμε να δούμε τι συμβαίνει στους δρόμους Αθήνας και επιστρέφουμε με περισσότερα νέα.
6: Λοιπόν, ισχύει, τα προβλήματα πρέπει να αποτυπώνονται και στους οδικούς χάρτες. Βλέπω ότι υπάρχει όντως αρκετό μποτιλιάρισμα. Να ξεκινήσουμε για να διώχνουμε την Αττική Οδό, που βλέπω ότι οι καταγραφές ήδη από το βιοτεχνικό πάρκο στα Ανολιώσια έως και την περιφερειακή Μητού, είτε αφορά την Ελευσίνα είτε το ρεύμα προς το αεροδρόμιο, υπάρχουν καθυστερήσεις της τάξης των 45 λεπτών. Άρα μιλάμε για έντονο μποτιλιάρισμα.
0: 45 λεπτών δεν είναι μποτιλιάρισμα, είναι ένα βήμα πριν,
6: είναι
0: πριν να πεις ας μην υπάρχει ζωή στη γη, ας πούμε, που λέει και ο Γεωργιάδης.
6: Τόσο είναι τα λεπτά που καταγράφονται σε καθυστερήσεις. Να πούμε ότι είναι εξαιρετικά δύσκολη η κατάσταση στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας. Βλέπω ότι σε συνθήκες κυκλοφοριακού εμφράγματος βρίσκονται κατά μήκος όλης της λεωφόρου. Δηλαδή, μιλάμε από τη λεωφόρο Ποσειδώνος έως και τη Νέα Ερυθρέα, ιδίως στο ρεύμα και στην κάθοδο και στην άνοδο υπάρχουν έντονα προβλήματα. Είναι ακινητοποιημένη η κατάσταση. Το ίδιο και παραλιακά μετά.
0: Σφίζει από ζωή η δρόμη της Αθήνας.
6: Σφίζει από ζωή. Ναι. Βλέπω ότι και στο λιμάνι του Πειραιά επικρατεί αντίστοιχη κατάσταση. Μάλλον έχουν μποτιλιαριστεί όλοι στη λεωφόρο Κηφισό και υπάρχει ένα άνοιγμα εκεί στην λεωφόρο Αλίμου. Παρ' όλα αυτά υπάρχει κίνηση και στο παραλιακό μέτωπο της λεωφόρου Ποσειδώνος, κυρίως εκείνο το σημείο. Τώρα κίνηση υπάρχει και στη Κηφισίας και στη Μεσογείο, αντίστοιχα και στα δύο ρεύματα κυκλοφορίας, δηλαδή ενισχύθηκε η κίνηση και στη Μεσογείο στην άνοδο και σε όλους τους κεντρικούς δρόμους της πρωτεύουσας. Τώρα, αρκετά δύσκολη είναι η κατάσταση και στη λεωφόρο Αθηνών, διότι η κίνηση αφορά πλέον από το κέντρο, δηλαδή στην αρχή της λεωφόρου Αθηνών, έως και τα δηληστήρια στο Σκαραμαγκά. Δεν υπάρχει αποσυμφόρηση ούτε και στη λεωφόρο Φιλής, ιδίως στο ύψος του Ζεφυρίου έως και το Ήλιον. Λοιπόν, άρα, όπως καταλαβαίνετε, είναι αρκετά δύσκολα τα πράγματα. Τα χειρότερα καταγράφονται στη λεωφόρο Κηφισού και στα δύο ρεύματα.

0: Στο μεταξύ συζητάγαμε εδώ πέρα. Τώρα θα το μας ακούτε κι εσείς, θέλετε δεν θέλετε, αφού είστε εγκλωβισμένοι στα αυτοκίνητα 45 λεπτά, θα ακούσετε και το Βλάχο μετά με τον Καψαμπέλο, θα τους ακούσετε όλους. Συζητάγαμε χτες εδώ πέρα για το κόμμα Τσίπρα και είπα κάτι ότι δεν έχω ακούσει ούτε έναν από στο χώρο εργασίας, ρε παιδί μου, στον κοινωνικό μου κύκλο γενικότερα, που να λέει ότι θα ψηφίσει Τσίπρα. Και λέω, αφού το πας στο ραδιόφωνο, θα με πάρει κάποιο τηλέφωνο, θα μου στείλει κάποιο μήνυμα. Ξέρεις τι, εγώ θα ψηφίσω Τσίπρα και είσαι Παπαγεωργίου, είσαι προκατηλημένος Παπαγεωργίου, είσαι... Ούτε ένας. Και με πήρανε τηλέφωνο και μου λέγανε το ίδιο πράγμα. Δεν ξέρω κανέναν που να ψηφίσει Τσίπρα. Ούτε αριστερό. Βαμμένους λέμε τώρα, δηλαδή. Σιριζαίους που ήταν με. Τι να σου πω, Ινδιάνοι, παιδί μου, ήταν απάτσι του ΣΥΡΙΖΑ. Κατεβαίνανε σε πορείες γεντρώσεις, πουλάγανε, ξέρω εγώ, εφημερίδες, ήταν συνδρομητές στην Αυγή, ξέρω εγώ. Ούτε αυτοί δεν θα ψηφίσουν Τσίπρα. Και αναρωτιέμαι πραγματικά τι γίνεται με αυτές τις δημοσκοπήσεις. Και άκουσα τώρα ένα, μου μεταφέρθηκε ένα σενάριο για το πώς κυκλοφόρησε όλη αυτή η φημολογία για τις πρόωρες εκλογές και τα λοιπά, ώστε να πισθούνε, λέει, ο Τσίπρας να βγει να κάνει το κόμμα και να εκτεθεί και να προκαλέσει και εσωτερική σύγκρουση στο ΠΑΣΟΚ. Κάτι το οποίο το έχει καταφέρει, διότι μέσα στο ΠΑΣΟΚ έχει υπάρχει αυτή τη στιγμή ένα αντάρτικο μεγάλο. Και ήθελα να σε ρωτήσω, εσύ Ιωάννη Βασιλιάδη, ρώτησες κανένα, ξέρεις κανένα που θα ψηφίσει Τσίπρα?
1: Όχι, δηλαδή και παλαιούς συναδέλφους από το Πανεπιστήμιο, ας πούμε, που ήξερα ότι εντάσσονται σε κάτι ομάδες του ΣΥΡΙΖΑ και ενδεχομένως να εκλίνανε και προς το ΤΣΕΠΕ, επειδή ήθελαν το πρόσωπο, όχι.
0: Δεν όχι. Ανδρέα Γιαννιτόπουλε, εσύ ξέρεις κανένα που να ψηφίσει. Δηλαδή, πραγματικά, θέλω να μου στείλετε μηνύματα. Βγήκε ο Τσίπρας και τον βγάζουν οι δημοσκοπήσεις, ξέρω εγώ πού τον βγάζουν. Τον βγάζουν ψηλά. Εντάξει. Δεν τον βγάζουν παραπάνω από το 17% που είχε πάρει την τελευταία φορά που κατέβηκε, αλλά τον βγάζουν σχετικά ψηλά. Και πραγματικά μου κάνει τρομερή εντύπωση, ρε παιδιά. Γιατί ήξερα, σου λέω, ήξερα κόσμο που ψήφιζε ΣΥΡΙΖΑ, που ψήφιζε Τσίπρα. Τώρα έχουν σπάσει και σε διάφορες κατεύθυνσεις. Δηλαδή, Κασελάκι, ξέρω άτομο που θα ψηφίσει. Έχει τα δικά του θέματα. Άνθρωπο θέλει να ψηφίσει, Κασελάκι. Δεν απαγορεύεται, δεν μπορώ να του πω. Δεν μπορώ να του κόψω την καλή μέρα. Δεν είμαστε από αυτού του ανθρώπου. Ξέρω ανθρώπου που θα ψηφίσουν, παραδείγματος χάρη Βαρουφάκι. Έχουν και αυτοί τα δικά του, τα ιδεολογικά του, το ένα το άλλο. Δεν ξέρω, δεν έχω βρει. Ψάχνω να βρω άνθρωπο που θα ψηφίσει Τσίπρα, να του κάνω μία μήνυ συνέντευξη, να δω τι τον απασχολεί, ρε παιδί μου. Τι θεωρεί, τι διαφορετικό, καινούριο θα φέρει αυτός ο άνθρωπος. Να κάνω μία συζήτηση για τις τράπεζες, για το χρηματιστήριο ενέργειας, για τα μνημόνια, για την Τρόικα, για όλα αυτά που έχει κάνει ο Τσίπρα. Και δεν τα καταφέρνω να κάνω αυτή τη συζήτηση με κάποιον. Και θέλω και εσάς που ακούτε να μου στείλετε ένα μήνυμα. Να κάνουμε εδώ πέρα μία δική μας δημοσκόπηση. Να μου πείτε αν ξέρετε έστω και έναν. Πού θα ψηφίσει Τσίπρα, διότι βρίσκομαι σε πολύ δύσκολη κατάσταση ως δημοσιογράφος, το να μην μπορώ να μιλήσω με έναν άνθρωπο, να μου εξηγήσει τι ακριβώς έχει στο μυαλό του, πώς το αντιμετωπίζει, πώς αντιμετωπίζει την επικαιρότητα, πώς αντιμετωπίζει το τι συμβαίνει στον κόσμο, να μου πει τι καινούριο έχει να κομίσει στην πολιτική ζωή της χώρας. Το τυχόν κόμμα Τσίπρα που δεν κατάφερε να το φέρουν οι προηγούμενες εκφάνσεις του ΣΥΡΙΖΑ. Δηλαδή ο Φάμελος, ο Κασελάκης, δεν μπορεί να το κάνει ο Πολάκης, δεν μπορεί να το κάνει ο Βαρουφάκης, δεν μπορεί να το κάνει η Ζωή Κωνσταντοπούλου. Διότι όλοι αυτοί έχουν μία μήτρα, μία. Ήταν σε ένα κόμμα, ήταν όλοι μαζί, στο ΣΥΡΙΖΑ. Έχει σκάσει σε διάφορα κομμάτια, γιατί δηλαδή θέλει walk πιο τέτοιο, πιο lifestyle walk αριστερά. Παίρνει Κασελάκη. Θέλει πιο, ξέρω εγώ. Ενάντια στην Ευρωπαϊκή, πας στο Λαφαζάνη. Θέλεις κάποιον να τσαμπουκαβαλεύεται, πας στην Κωνσταντοπούλου. Υπάρχουν αυτές οι επιλογές και όλοι αυτοί δεν θα πάνε στο κόμμα Τσίπρα, έτσι δεν πάνε. Θα συνεχίζουν να υφίστανται. Παρά το ότι ενδεχομένως τους έχουν σβήσει δημοσκοπικά, έτσι, ότι δεν θα πάρουν ούτε 2,5%. Αλλά συνεχίζουν να υπάρχουν. Για τα περισσότερα από αυτά ξέρω ανθρώπους που ψηφίζουν. Μόνο για τον Τσίπρα δεν έχω βρει. Και πραγματικά έχω αυτή την απορία. Θέλω να μου στείλετε το μήνυμά σας, να μου πείτε αν ξέρετε κάποιον που ψηφίζει, να με φέρετε σε επαφή, τέλος πάντων, να κάνω αυτή τη συζήτηση.

0: μεταξύ διαβάζω τώρα εδώ πέρα είδηση. Ο Κυριάκος Πιερακάκης πήγε στο Παρίσι, διότι είναι και πρόεδρος του Eurogroup. Δεν πρέπει να το ξεχνάμε, μας το θυμίζουν σε κάθε ευκαιρία. Τι έχει αλλάξει αυτό για τη ζωή μας δεν ξέρω, προσπαθώ να το βρω. Πήγε στο Παρίσι, λέει ο Κυριάκος Πιερακάκης, να συζητήσει για το μέλλον της ευρωπαϊκής ανταγωνιστικότητας και της βιομηχανικής πολιτικής. Διότι στη διάσκεψη είναι εκεί πέρα μια διάσκεψη του Υπουργική Διάσκεψη του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης του ΟΣΑ. Και θέμα της διάσκεψης είναι σωστός σχεδιασμός των βιομηχανικών πολιτικών για ανοιχτές αγορές, ανάπτυξη και ευημερία. Και λέω εγώ τώρα, έχει πάει εκεί πέρα ο Υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας και πρόεδρος του Eurogroup να σου μιλήσει για βιομηχανικές πολιτικές για ανοιχτές αγορές, ανάπτυξη και ευημερία. Και έρχεται αυτός και του λες, τι έχεις καταφέρει, έρχεσαι να μου μιλήσεις, τι έχεις καταφέρει στη χώρα σου, τι βιομηχανική πολιτική έχει η χώρα σου, ποια είναι η βιομηχανική πολιτική της χώρας. Δεν έχουμε καταφέρει, όχι βιομηχανία. Εδώ πέρα είδες, την Τσιάκος, κοιτάζαμε το φορτηγό το πρωί με τον Αγιαννητόπουλο, την πήρε ένας Ουκρανός επιχειρηματίας. Όλες οι επενδύσεις στην Ελλάδα, όλες οι άμεσες επενδύσεις στην Ελλάδα, καμία από αυτές σχεδόν δεν αφορά μια δημιουργία μιας νέας βιομηχανικής εγκατάστασης. Καμία. Πάνε και αγοράζουν δύο ειδών πράγματα. Είτε κάποιες έτοιμες επιχειρήσεις, λίγες είναι αυτές, σαν αυτό που έγινε με την Τσιάκος, που πήγε ο Ουκρανός, είχε αρκετά. Εμείς στέλνουμε λεφτά στην Ουκρανία, στο μεταξύ. Οι Ουκρανοί έρχονται και αγοράζουν εδώ πέρα τις επιχειρήσεις. Okay, εντάξει. Αυτές είναι οι συνθήκες του καπιταλισμού, ας πούμε. Παγκοσμιοποιημένη οικονομία κτλ. Δεν ξέρεις, υπάρχουν και κάποιοι οι οποίοι βγάζουν τρελά λεφτά τώρα στην Ουκρανία. Και αγοράζουν και σπίτια, αυτά τα δύο. Λοιπόν, πώς πάει ο Πιερακάκη, τι θα τους πει, θα τον ρωτήσουν τι έκανε στην Ελλάδα για τη βιομηχανική πολιτική, την ανάπτυξη και την ευημερία. Όταν στη χώρα αυτή βιομηχανία δεν έχουμε. Τίποτα, ρε. Νάδα. Μηδέν. Ζερό. Τα έχουμε κλείσει όλα, τα έχουμε καταστρέψει όλα, δεν έχουν με αφήσει τίποτα. Μόνο τους 3-4 δικούς μας, οι οποίοι δουλεύουν ως καρτέλ. Γιατί λένε και για ανοιχτές αγορές. Ευημερία, τώρα λένε, θέλετε να συζητήσουμε για την ευημερία, πόσο καλά τα έχει καταφέρει η κυβέρνηση του Κυριάκου Μητσοτάκη. Νομίζω τα είπε όλα ο Άδωνης και ξυπόλυτη να είστε να χρωστάτε, να ψοφολογάτε, πηγαίνετε στο Φάλιρο. Τι πάει και τους λέει ο Πιερακάκης. Θα πάει δηλαδή, έχει συνάντηση λέει με τον Γενικό Γραμματέα του ΟΣΑ και θα παρέμει στην Ολομέλεια για να πει τις απόψεις του. Έτσι και είναι και κεντρικός ομιλητής σε συνεδρία λέει με θέμα δημοσιονομική βιωσιμότητα και βιομηχανικές πολιτικές. Τι θα πάει να τους πει εκεί πέρα ο Πιερακάκης. Τι θα τους δώσει, συνταγή για το πώς να κάνετε μια χώρα που να έχει μηδενική βιομηχανία, που εισάγει τα πάντα. Διότι θα τον ρωτήσουν πώς είναι, αφού μιλάμε για τη βιομηχανία και την ανάπτυξη στην ευημερία, πώς είναι το ισοζύγιο πληρωμών σας. Τι θα βγει να πει εκεί. Αγοράζουμε ρύζι από τη Μερκοσούρ, μοσχάρια από τη Μερκοσούρ και κοτόπουλα, ρύζι από την Ινδία και την Ταϊλάνδη και παράγουμε. Τι παράγουμε, τι παράγει η Ελλάδα πια. Τι θα τους πει ότι παράγουμε και προσφέρουμε στη διεθνή αγορά. Κάθε σερβιτόρο παράγουμε να έρχονται να κάνουν διακοπές. Αυτή είναι, λέει, η βαριά βιομηχανία. Τους χαρίζουν τουρισμός και δεν τρέπονται. Δεν τρέπονται. Δηλαδή, το μοναδικό πράγμα που ξέρεις, έρχονται οι τουρίστες εδώ πέρα για δύο πράγματα, ρε παιδί μου. Το ένα είναι οι πολιτισμένοι, οι καλοί τουρίστες έρχονται να θαυμάσουν το αρχαιοελληνικό κάλος, τον πολιτισμό, να πάνε στην Ακρόπολη κτλ. Βασιζόμαστε δηλαδή στο ότι είχαν πετύχει οι προγονείς μας για να βγάλουμε κανένα πεντάρικο, κανένα κατοστάρικο. Πώς έχουν πάει τα εισιτήρια στην Ακρόπολη, Ιωάννη Βασιλιάδη. Για ψάξε βρες πώς έχουν τα εισιτήρια στην Ακρόπολη. Τους χρεώνουμε για να δουν αυτά που έκτισαν οι πρόγονοί μας. Οι υπόλοιποι έρχονται για λίγο θάλασσα, λίγο ήλιο και τα γόρι τους.
1: Στα 30 ευρώ το κανονικό και στα 15 το μειωμένο.
0: 30 ευρουλάκια του παίρνουμε του κουτόφραγκου και για μας τόσο παίρνουν, έτσι. Δεν τα παίρνουμε μόνο από τους άλλους, διότι δεν μπορούμε να είμαστε ρατσιστές. Θα χρεώνουμε και τους Έλληνες. Ξέρεις ποιοι είναι οι μοναδικοί που μπαίνουν τζάμπα, Άμα είσαι ασυνόδευτος ανήλικος ή πρόσφυγας και τέτοια, υπάρχουν κάποιες μέρες το χρόνο. Νομίζω είναι μία μέρα την εβδομάδα κιόλας, αλλά δεν παίρνω όρκο, που μπαίνει τζάμπα. Άρα ο ήλιος είναι ο δεύτερος κλάδος, ας πούμε, της βαριάς βιομηχανίας, είναι ο ήλιος και η θάλασσα. Ούτε αυτά μπορείς να πεις ότι τα έχει πετύχει η κυβέρνηση. Αλλά θα μου πεις τώρα, βέβαια, ο Άδωνης εδώ πέρα ζητάει.

0: Βαριά βιομηχανία, λέει, είναι και η κατάρτιση τόσων νέων. Ναι, βέβαια, η κατάρτιση, να ξέρετε, στη χώρα αυτή είναι μεγάλη, μεγάλη βαριά βιομηχανία. Ξεκινάει από πάρα πολύ μικρές ηλικίες στην Ελλάδα, διότι δεν ξέρω αν το ακούσατε, το είπε στις ειδήσεις σου ο Ιωάννης Βασιλές, αν του δώσατε σημασία θα τον ακούσατε. Είχαμε μέχρι και σκάνδαλο σε βρεφονιπιακούς σταθμούς. Έρευνα λέει για υφαρπαγή ευρωπαϊκών κονδυλίων μέσω βάουτσερ. Είμαστε στη χώρα όπου δηλώνουν οι ζευγάρια που έχουν παιδιά ότι έχουν πάρει διαζύγιο για να καταφέρουν να βάλουν τα παιδιά τους σε ένα σταθμό, έτσι. Το ξέρετε αυτό, ότι είναι φαινόμενο. Πάρα πολλοί κόσμος το έχει κάνει. Έχουν πάρει εικονικά διαζύγιο, μένουν μαζί. Μπας και πάρουν κανένα μόριο, διότι άλλος πρέπει να πας. Άμα πρέπει να πας το παιδί σου σε ιδιωτικό παιδικό σταθμό, είναι ένα 400. Γύρω στο 400 το μήνα είναι. Οπότε, άμα έχεις 3-4 παιδιά, τρία πες να έχεις. Τρία παιδιά. 3-4-12. 12.200 αντεγιά. Θα ζεις για το τέτοιο. Δεν βάζεις ούτε πάνες, ούτε μωρομάντιλα, ξέρω εγώ, ούτε γάλατα. Το ξέρεις ότι στα γαλακτομικά είμαστε οι πιο ακριβείς σε όλη την Ευρώπη. Αλήθεια, έρχεται ο Γερμανός. Ο Γερμανός πάει και παίρνει το γάλα, το 1 λίτρο, 0,70-0,60 εδώ πέρα. Το πιο φτηνό, το άμαρκο, το τέτοιο έχει 1 ευρώ. Άμα θες να πάρεις γάλα με όνομα, συσκευασία, 1 λίτρο κτλ., είσαι στο 1,50-1,60. Πόσο είσαι. Τόσο είναι. Δηλαδή τα παιδιά είναι είδος πολυτελείας εδώ πέρα. Υπήρχαν λοιπόν κάποιοι τύποι, ένα κύκλωμα λέει, το οποίο φέρεται να πλαστογραφούσε και να εμπαριωβόταν κατ' εξακολούθηση ψευδείς φορολογικές και ασφαλιστικές ενημερώτες, προκειμένου οι εμπλεκόμενοι να εισπράττουν ευρωπαϊκά κονδύλια που διατίθενται για ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς. Διότι μπορείς να πάρεις το βάουτσερ και να πεις, ξέρεις τι θέλω να το πάω εγώ, θέλω να το πάω να δώσω και το κάτι της παραπάνω, να πάει σε έναν ιδιωτικό παιδικό σταθμό. Και ενεργοποιούσαν, λέει, τα vouchers χωρίς να υπάρχουν παιδιά. Τα είχαν καταφέρει, ρε. Τα είχαν καταφέρει. Εγκέφαλος του κυκλώματος φέρεται να ήταν ιδιοκτήτρια παιδικών σταθμών με θεσμικό ρόλο. Θεσμικό ρόλο, ξέρεις τι είναι, συνδικαλιστικό. Έχω την εντύπωση ότι ήταν συνδικαλίστρια, αγαπητέ Ιωάννη Βασιλιάδη, η οποία σύμφωνα με τις καταγγελίες όχι μόνο αναρτούσε πλαστές ενημερώτες για να εισπράττει επιχορηγήσεις, αλλά πουλούσε πλαστά έγγραφα και σε ιδιοκτήτες άλλων σταθμών. Είχες πρόβλημα, πήγαινε στην κυρία αυτή. Λοιπόν, από ό,τι φαίνεται, άκου τώρα λέει, πρώην συνέταιρός της είπε πως ίδια κρατούσε διπλά βιβλία κρυμμένα κάτω από παιδικές κούνιες. Μιλάμε τώρα για διαστάσεις Εύα Σκαϊλή που είχε τα μετρητά στην κούνια του μωρού. Η κυρία λοιπόν αυτή είχε ανθρώπους δικτυωμένους στο κόμμα και στα δικαστήρια. Έκρυβε βιβλία κάτω από τις κούνιες των μωρών και τα μετέφερε στο σπίτι της. Και τι έκανε αυτή η κυρία, ρε, η συνδικαλίστρια, η δικτυωμένη. Να μου πεις αν το έχεις ξανακούσει αυτό πουθενά. Προέβαλε, λέει, φωτογραφίες με κυβερνητικούς αξιωματούχους ώστε να ενισχύει την αξιοπιστία της. Τα έχω πει εγώ, θα μπαίνεις στον κορυδαλό σε λίγο καιρό και θα βλέπεις φωτογραφία ο κάθε κρατούμενος τουλάχιστον μία με Μητσοτάκη, με Γεωργιάδη, με... Δεν ξέρω κι εγώ ποιον υπουργό. Θα γίνεται μέσα στον κορυδαλό του υπουργού το κάτι. Θα γίνεται επισκεπτικό και θα έχει μόνο κυβερνητικά στελέχη. Θα πηγαίνει όλο το Υπουργικό Συμβούλιο να δει τους φίλους του. Τι να κάνεις, να απαγορεύεις φωτογραφίες, θα σου πει ο άλλος. Ήρθε ο άλλος να βγει μια φωτογραφία. Πώς καταφέρνεις, ρε παιδί, έχεις εσύ φωτογραφία, ρε Αγιαννητόπουλε, με κάποιον υπουργό. Αγιαννητόπουλε, εσύ έχεις. Αγιαννητόπουλε.
1: Όχι, όχι, δεν.
0: Ούτε εσύ, Βασιλιάδε. Ούτε εγώ έχω με υπουργό φωτογραφία. Πώς γίνεται όλοι οι καταδικασμένοι και αυτοί που κάνουν απαταιωνιές να έχουν αυτοί φωτογραφίες με υπουργούς και εγώ να μην έχω, δεν μπορώ να το καταλάβω. Άλλος, η συγκεκριμένη συνάδελφος λέει, πέρα από το ότι είχε παιδικό σταθμό, είχε και συνδικαλιστική δράση. Χρησιμοποιώντας το θεσμικό της ρόλο, επειδή όλοι ήξεραν ότι μιλάει με υπουργούς, τους έπειθε ότι τα έγγραφα ήταν νόμιμα. Ενώ ένας άλλος προσθέτει, ένα άτομο με προσβάσει σε πολιτικά πρόσωπα. Με έχει βλάψει προσωπικά. Όταν ανοίξαμε τους σταθμούς, είχε γράψει παιδιά, λέει, 3, 4 και 5 ετών που δεν υπήρχαν. Έπαιρνε και δώρα για τα παιδιά που δεν υπήρχαν. Ρε, σακούλες με δώρα σε γιορτές. Έπαιρνε λιγμένα τρόφιμα από σούπερ μάρκετ για να δικαιολογήσει τα έξοδα. Καλά, τι τη νοιάζει που ήταν λιγμένα. Θα τα έτρωγε κανένα.

Πρέπει, παίζει λέει από ό,τι φαίνεται το συγκεκριμένο, ο συγκεκριμένος μονοπεδικός σταθμός να έχει πάρει πάνω από 500 χιλιάρικα. 500 χιλιάρικα, φίλε, δεν σε έβγαλε 500 χιλιάρικα αυτή. Σε μια χρονιά με παιδιά που δεν υπάρχουν. Και αυτό μου θυμίζει έντονα οι Ηνωμένες Πολιτείες. Είχες δει εκεί πέρα με τους Ομαλούς που χτίζανε, είχαν κάτι παιδικούς σταθμούς και καλά που είχε 100 παιδάκια μέσα και δεν υπήρχε ούτε ένα. Και παίρνανε επιδοτήσεις από το κράτος για 100 παιδιά. Το ίδιο πράγμα σου λέει τι, μόνο οι Ομαλούς θα το κάνουν, είναι μάγκες, θα το κάνουμε κι εμείς εδώ. Καλημέρα, στέλνει ο Γιάννης. Τα χειρότερα από κίνηση είναι στον Πειραιά. Έχει πάρα πολλά πούλμαν τουριστικά, έχει λαϊκές, έχει παρκαρισμένα παντού έργα νέων πεζοδρομίων. Αυξημένη μετακίνηση προς ναυτιλιακές λόγω Ποσειδονίων. Γίνεται και τα Ποσειδόνια στον Πειραιά. Παίζει και αυτό να είναι κίνηση. Κατεβαίνουν όλοι. Όλοι όσοι δουλεύουν σε ναυτιλιακές και τα λοιπά, κατεβαίνουν αυτές τις μέρες. Και ανακατασκευή τα πεζοδρόμια. Εκπλήσωμε διότι είπαμε πούλμαν τουριστικά, λαϊκές, έργα νέων πεζοδρομίων. Ναυτιλιακές λόγω Ποσειδονίων και ανακατασκευή τα πεζοδρόμια. Νομίζω ότι είναι η ώρα να βάλετε στον Πειραιά και οπτικές ίνες, ξέρεις, που κλείνουν ολόκληρες περιοχές. Δεν μπορεί να κάνουν έναν δρόμο όταν βάζουν οπτική ίνα, παίρνουν μια περιοχή και την τζακίζουν. Δεν μπορείς να φύγεις. Την έπαθα προχτές, Κατέβαινα και είπα να γλιτώσω ένα φανάρι να πάω από κάτι στενά. Από το Περιστέρι ήθελα να πάω στο κέντρο. Και μπαίνω εκεί πέρα κάπου που φτιάχνουν οπτικές ίνες. Δεν ήξερα πώς να φύγω. Ένα τέταρτο έκανα γύρω-γύρω. Προσπαθούσα να βρω ένα δρόμο να κατέβω στο κεντρικό ξανά. Γιατί όταν αποφασίζουν να βάλουν οπτικές ίνες, κλείνουν όλους τους δρόμους γύρω-γύρω. Είσαι στη μέση, πες να μην βγεις ποτέ, ρε παιδί μου. Η πηγή, λέει, των ψηφοφόρων του Τσίπρα είναι συγκεκριμένη νομή, Σκοπιανολάγνη, από εκεί θα πάρει ποσοστό. Όχι, ρε, δεν βγαίνουν αριθμοί από εκεί πέρα, ρε Μάνο. Δεν βγαίνουν, αδερφέ. Νομίζω ότι περισσότερο θα δεις στην Αθήνα. Στην Αθήνα, νομίζω, ναι. Αυτά με την. Πώς φτάσαμε από τον Πιερακάκη στους παιδικούς σταθμούς. Α, ότι η κατάρτιση. Ότι και στην κατάρτιση γίνεται ανάπτυξη. Περιμένω στο μεταξύ να ανακοινώσω να είμαι ο πρώτος στην ανεξαρτητοποίηση των στελεχών της Νέας Αριστεράς, αυτού του κόμματος που πραγματικά σημάδεψε τη μεταπολίτευση, θα έλεγε κανείς.

αλλά ακόμα δεν μου έρχεται. Δεν μου κάνουν τη χάρη, μάλλον θα το κρατήσουν να το ανακοινώσουν στις 10:05 για να έχει την τιμή και την ευχαρίστηση να ανακοινώσει τη διάλυση της Νέας Αριστεράς ο Γιώργος Βλάχος και ο Καψαμπέλης. Και έχουμε και τον αντιράμα μέσα σε όλα αυτά. Ε? Έχετε δει το χαμό που έχει γίνει τα τελευταία 24 ώρα με τη Σβέρνητσα. Ε? Ο οποίος πήγαν εκεί πέρα αυτές οι ειδικές ιδιωτικές δυνάμεις. Το ξέρατε εσείς ότι υπάρχουν ειδικές μονάδες ιδιωτικής φύλαξης με όπλα κανονικά, πλήρη εξοπλισμό που βγαίνουν και παίρνουν διαδηλωτές και τους σέρνουνε, τους δέρνουνε, τους στέλνουνε κατευθείαν. Στην Αλβανία υπάρχουν. Στην Αλβανία υπάρχουν και υπερασπίζονται τα έργα που θέλει να προχωρήσει, που θέλει να υλοποιήσει ο Έντις ο Ράμας. Αγόρασε ο Τραμπ, όχι ο Τραμπ, ο γαμπρός του Τραμπ, ο Κούσνερ, ένα νησί και είπανε προφανώς να του δώσουν δώρο όλη την απέναντι παραλία. Είχε ο άλλος εκεί πέρα χωράφια από τη γιαγιά του. Α, πάνε τώρα αυτά, ξέχνατα. Θα τα αξιοποιήσει ο Έντις ο Ράμας. Τους έστειλε εκεί πέρα, τους δίραν όσους πήγανε να διαμαρτυρηθούν, θα τους είχαν στήσει και ένα φράχτη, ρε. Σκέψου να έχεις το χωράφι σου και να έχει ένα φράχτη, να μην μπορείς να πας. Λες και είσαι στη Γάζα, ξέρω εγώ. Λες και είναι τείχος στην Παλαιστίνη. Και άμα πας να δεις το χωράφι σου, να σε πιάνουν και να σε δέρνουνε. Και βγήκε ο Έντις ο Ράμας και πούλαγε και τρέλα, ρε. Έλεγε, α, υπάρχει ελληνική μειονότητα στη Σβέρνητσα. Ελληνικό χωριό στο μεταξύ. Άμα δεις εκκλησία εκεί, το μοναστήρι της Παναγιάς στη Σβέρνητσα, η πλειονότητα των κατοίκων είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι. Ποιοι είναι χριστιανοί Ορθόδοξοι στην Αλβανία? Ποιοι είναι παραδοσιακά χριστιανοί Ορθόδοξοι στην Αλβανία? Οι ελληνικής καταγωγής. Και δεν είναι μόνο η Σβέρνητσα, και το άλλο το χωριό της περιοχής λέγεται Νάρτα. Άρτα δηλαδή. Μία παραφορά του ονόματος Άρτα. Βόρεια από τον Αυλώνα. Και ο Αυλώνας τι άλλο όνομα είναι? Δεν έχει ελληνικό. Και οι δύο περιοχές είναι ελληνόφωνοι. Θύλα και στην περιοχή είναι εκτός, λένε κάποιοι, των ιστορικών ορίων αυτών που έχει θέσει η τέλος πάντων η αλβανική κυβέρνηση της Βορείας Υπήρου, αλλά είναι ελληνικοί πληθυσμοί. Και όσοι είναι που δεν είναι Έλληνες και δεν είναι Έλληνες, τους λένε οι Αλβανοί δεν είναι Έλληνες ότι είναι βλαχικής καταγωγής, είναι από τη Μοσχόπολη. Η Μοσχόπολη που ζούσανε Έλληνες, που την έκαψαν Τουρκαλβανοί στα ορλοφικά και στη συνέχεια την κατέστρεψε και ο Αλή Πασάς, έτσι. Πολλοί από αυτούς που ζούσαν εκεί πέρα στη Μοσχόπολη έφυγαν και πήγανε στη Σβέρνησα και στην Άρτα. Τέλος πάντων, παίζουν πολλά λεφτά εκεί πέρα. Θέλει ο Ράμα να ελέγξει πλήρως μέσω των δικών του εργολάβων, να πω, επενδυτών, να πω, δεν ξέρω πώς να τους πω, το ποιοι θα πάρουν τα λεφτά από την τουριστική ανάπτυξη των παραλίων της Αλβανίας, της Βορείας Υπήρου, και για να το κάνει αυτό δεν διστάζει να κάνει όλα αυτά που έχει κάνει το τελευταίο διάστημα. Εδώ το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών, μαντέψτε τι έκανε, έβγαλε ανακοίνωση χτες. Θα πάει αυτή η ανακοίνωση στο ίδιο σιρταράκι που πάνε οι ανακοινώσεις που βγάζει και για την Τουρκία, που βγάζει και για την Κύπρο. Πρέπει όλοι οι γειτονιές μας να έχουν κάνει συλλογή με τις ανακοινώσεις. Την έχω διπλή, θα παίρνει ο Ερντογάν τηλέφωνο το Ράμα και θα του λέει: έχω διπλή ανακοίνωση του Ελληνικού Υπουργείου Εξωτερικών, ξέρω εγώ, για την ΑΟΣ. Ναι, γιατί έχουμε και θέμα με την ΑΟΣ, με την Αλβανία. Θέλεις να ανταλλάξουμε, να μου δώσει μία να συμπληρώσω τη συλλογή μου, όπως κάναμε εμείς με τα χαρτάκια μικρή του Μουντιάλ. Διότι έχουμε και την έχουμε την ευρωπαϊκή ολοκλήρωση της Αλβανίας που την προωθούμε. Κάναμε σύσκεψη Υπουργείου Εξωτερικών, ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών για το πώς αναλαμβάνει το 2027 η Ελλάδα την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και στο μυαλό μας έχουμε πρώτα και κύρια να υποστηρίξουμε το να μπουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση η Αλβανία και τα Σκόπια. Αυτό είναι η προτεραιότητά μας. Ούτε η Κύπρος, ούτε η Άμυνα, ούτε η ΑΟΣ. Και δεν έχουμε πάει στο Ράμα να του πούμε δύο πράγματα. Προστασία των Ελλήνων, της ελληνικής μειονότητας, και να κάνουμε μια ΑΟΣ.
Δεν θέλει να κάνει ΑΟΣ ο Ράμας. Ήταν αυτός που είχαμε φτιάξει εμείς μια συμφωνία ΑΟΣ, να ξέρετε, με την Αλβανία, την οποία την υπέσκαψε, ουσιαστικά την ανέτρεψε ο Έντις ο Ράμας. Όταν ήταν ακόμα στην αντιπολίτευση, ήρθε μετά στην κυβέρνηση, την ακύρωσε. Και εμείς ακόμα ελπίζουμε τώρα ότι θα πάμε να κάνουμε ΑΟΣ με την Αλβανία. Ενώ ο Ράμα έχει πάρει τον κολλητό του, τον Ερντογάν, τηλέφωνο και εξυπηρετεί τα σχέδιά του να μην υπάρχει τέτοια υπογραφή, για να μην λέμε ότι εμείς έχουμε με όλους ΑΟΣ εκτός από την Τουρκία. Όχι, θα μας λέει όχι και ο Ράμα, αλλά εμείς θα τον στηρίζουμε. Σκοτώσαν τον Κατσίφα, εμείς στηρίζουμε το Ράμα. Σκοτώσανε τον Αριστοτέλη τον Κούμα, το στηρίζουμε το Ράμα. Βάλανε φυλακή τον Μπελέρη, στηρίζουμε το Ράμα. Όλα, ό,τι και να γίνει, στηρίζουμε το Ράμα. Κατέσχεσαν τις περιουσίες των Ελλήνων στη Χιμάρα, κατέσχεσαν τις περιουσίες των Ελλήνων τώρα, από ό,τι φαίνεται, στα χωριά αυτά, στην Άρτα. Εμείς συνεχίζουμε και στηρίζουμε τον Έντι το Ράμα. Έρχεται εδώ πέρα, τον παίρνουν αγκαλιά. Πάνε στην Αλβανία ιδιωτικές επισκέψεις δική μας και πάνε για φαγητό με τον Έντι το Ράμα. Θα μου πεις, εδώ πέρα έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, τον Λοβέρδο, ε. Άκουσες τι είπε? Δεν το άκουσες, αλήθεια? Είπε ότι η Ελλάδα, λέει, δεν μπορεί να προχωρήσει στα 12 ναυτικά μίλια, διότι, λέει, 12 ναυτικά μίλια θα σήμαινε ότι θα μπούμε σε κάποιες περιπτώσεις μέσα στην ξηρά της Τουρκίας, επειδή είναι τα ελληνικά νησιά σε απόσταση μικρότερη των 12 ναυτικών μιλίων. Αυτός ο άνθρωπος είναι υφυπουργός εξωτερικών. Πληρώνεται για να υπερασπίζεται τα εθνικά συμφέροντα, τα εθνικά δίκαια της χώρας μας. Και βγήκε και έκανε αυτή τη δήλωση. Και έχει γίνει χαμός.

0: Δεν μπορούμε να επεκταθούμε στα 12 ναυτικά μίλια, λέει, γιατί θα μπούμε μέσα στην Τουρκία. Μιλάμε για ότι έχουν επαλαβώσει.
1: Από τα 6 στα 12. Συνεχώς το μήνυμα των πολιτών που λαμβάνω και θέλω την απάντηση από εσάς, αλλά και οι καθηγητές το έχουν πει δημοσίως, γιατί δεν γίνεται. Ή κάντε το, γιατί δεν το κάνει η κυβέρνηση. Ναι. Ποια είναι η απάντησή σας?
2: Όταν λέμε από τα 6 στα 12 μίλια, δεν σημαίνει ότι γίνεται στα 12 μίλια. 12 ναυτικά μίλια, γιατί αν γινόντουσαν θα μπαίναμε μέσα στην ξηρά της Τουρκίας. Μερικά μέρη είναι τόσο κοντά στην Τουρκία, που τα 12 μίλια είναι σαν να μπαίνουμε στην ίδια την Τουρκία. Το βέβαιο είναι...
0: Μιλάμε τώρα υπουργός εξωτερικών. Πού να μάθει για την ΑΟΣ ότι μπορούμε να φτάσουμε στα 200 ναυτικά μίλια. Δηλαδή εκεί πέρα θα μας πει ότι θα κάνουμε εισβολή στην Κίνα. Τι. Μιλάμε, οι άνθρωποι είναι για αλλού γυαλού. Οι άνθρωποι είναι αλλού γυαλού. Του γυαλού είναι. Του παλαιού, του φαλήρου. Στείλτε τον υπουργό στο Φάδρο ή στείλτε τον έστω σε ένα νοσοκομείο. Τζάμπα, είναι το εσύ που λέει και ο Άδωνος Γεωργιάδης. Γιατί αυτά που λέει υπουργός, υφυπουργός εξωτερικών μιας χώρας δεν τα λέει. Δεν είναι σοβαρά πράγματα αυτά.

Ωχ, σαν να μην μας φτάναν όλα τα άλλα, πρέπει να το πούμε γι' αυτό, Ιωάννη. Ηλεκτρικός. Θυμάστε που πήγαινε ο Κυρανάκης και τους έβαφε, ε? Εκτός λειτουργίας, λέει, 4 σταθμοί λόγω βλάβης στη σηματοδότηση. Σύμφωνα με ανακοίνωση της Τάση πριν από λίγο, η κυκλοφορία διεξάγεται μόνο στο τμήμα Ταύρος και Φυσιά. Οπότε, αν θέλετε να πάτε κάπου αλλού, λυπάμαι, δεν γίνεται. Τεχνική βλάβη, λέει, στο σύστημα σηματοδότησης προκάλεσε προβλήματα με αποτέλεσμα να έχει διακοπεί η κυκλοφορία στο Ταύρος Πειραιάς. Είδατε που λέγαμε τι έλειπε από τον Πειραιά και λέγαμε οπτικές σύνες, όριστε πάλι, να μην έχεις ηλεκτρικό. Να σας δω τώρα, θα κατέβουν όλοι με τα μάξια στον ήδη πυγμένο Πειραιά. Καλυθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς είναι εκτός λειτουργίας. Δεν έχει ανακοινωθεί χρονοδιάγραμμα για την αποκατάσταση της κυκλοφορίας. Συνεργεία, λέει, εργάζονται για την επίλυση του προβλήματος. Αναμένουμε να δούμε. Άμα θέλατε να πάτε σήμερα Πειραιά, καλή σας τύχη. Λοιπόν, σηκώθη όρθιος ο Ανδρέας Αγιαννητόπουλος, ο γάμος χόλασε. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8 ακριβώς. Εμείς θα είμαστε εδώ. Εσείς δεν αλλάζετε συχνότητα. Μένετε συντονισμένοι στον Μάχη FM στους 99,8, διότι ακολουθεί Βλάχος Καψαμπέλης, Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος. Και να ξέρετε, τον έχω δει το Βλάχο, τον είδα στο διάδειγμα, είναι φορτωμένος. Θα μπει σήμερα πολύ δυναμικά. Αυτά από εμάς, καλή σας συνέχεια.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δρά συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι. Ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Διακόπηκε η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή 1 του μετρό του ΙΣΑΠ στο τμήμα Ταύρος Πειραιάς λόγω τεχνικής βλάβης που παρουσιάστηκε στο σύστημα σηματοδότησης. Σύμφωνα με τη στασή, οι σταθμοί Καλλιθέα, Μοσχάτο, Φάληρο και Πειραιάς έχουν τεθεί προσωρινά εκτός λειτουργίας και τα δρομολόγια εκτελούνται μόνο στο τμήμα Ταύρος Κηφισιά. Δεν υπάρχει ακόμη σαφές χρονοδιάγραμμα για την πλήρη αποκατάσταση του δικτύου. Στο μικροσκόπιο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και της Ευρωπαϊκής Αρχής Διαφάνειας μπαίνει το εγχώριο σύστημα των Services και των Funds μετά από στρατηγική προσφυγή του Ινστιτούτου Καταναλωτών και λοιπόν εμπορικών συλλόγων για το καθεστώς αδιαφάνειας στη διαχείριση 90 δισεκατομμυρίων ευρώ κόκκινων αλλά και πράσινων δανείων. Οι φορείς καταγγέλουν εικονικές ρυθμίσεις που οδηγούν σε εξπρές πληστηριασμούς, τη διαδικασία ανακύκλωσης ακινήτων μέσω θυγατρικών εταιριών Real Estate και συστηματική παραβίαση προσωπικών δεδομένων. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται σήμερα τα 5 ηγετικά στελέχη και 2 ακόμη βασικοί κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με τη συνολική ζημία για τα ευρωπαϊκά και δημόσια ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η διαδικασία ακολουθεί τον χθεσινό κύκλο απολογιών, όπου 10 εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ παράλληλα στην Κρήτη άλλοι 10 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ένας αντιδήμαρχος, αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματικές εγγυήσεις και μοναδικό προφυλακισμένο ως τώρα έναν λογιστή. Στον Ανακριτή οδηγεί το 41χρονο καθομολογέν δολοφόνο τη 39χρονη σύζυγου του στην Καλαμάτα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το γεγονός ότι τα 2 ανήλικα παιδιά του ζευγαριού δεν αντιλήφθηκαν τη βίαιη συμπλοκή του. Γι' αυτό η ελληνική αστυνομία εξετάζει την διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν του είχε χορηγηθεί κάποια ουσία στα παιδιά από τον ίδιο το πατέρα του. Ειδικό παιδοψυχίατρο θα αναλάβει να του ανακοινώσει τη τραγική απώλεια τη μητέρα του. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι είχε έμεσες επαφές με τη Χεσμπολάχ. Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι έλαβε δέσμευση από την οργάνωση για τον τερματισμό των επιθέσεων κατά του Ισραήλ. Σύμφωνα με λιβανικές πηγές, η συγκεκριμένη οργάνωση διαμήνυσε μέσω μεσολαβητή ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τα πλήγματά της υπό τον όρο ότι το Ισραήλ δεν θα βομβαρδίζει τη Βηρυτό. Εντός της επόμενης εβδομάδας ενδέχεται να οριστικοποιηθεί η συμφωνία πλαίσιο των Ηνωμένων Πολιτειών με το Ιράν για την παράταση της εκεχηρίας και το άνοιγμα των στενών του ορμού, σύμφωνα με δηλώσεις του πρόεδρου Τραμπ στο ABC News. Αν και ο Αμερικανός πρόεδρος εμφανίζεται αισιόδοξος για την υπογραφή του σχετικού μνημονίου, η Τεχεράνη δεν έχει επιβεβαιώσει την εξέλιξη, την ώρα που η ανακοχή δοκιμάζεται μάλιστα από τις επανειλημμένες ανταλλαγές πυρών. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακουργημάτων Λάρισας η δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών. Η εισαγγελέας πρόκειται να προτείνει ποιες παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας θα γίνουν τελικά δεκτές. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται η έντονη νομική διαμάχη για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, την αποβολή του οποίου ζητούν τόσο οι συνήγοροι των κατηγορουμένων όσο και η πλευρά των θυμάτων. σε εξέλιξη βρίσκονται στις Βρυξέλλες οι διαπραγματεύσεις για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική για το 2028 με 2034. Σκοπός της Ελλάδας είναι να διεκδικήσει την διατήρηση ή και αύξηση των κοινοτικών της πόρων, αμφισβητώντας το προτινόμενο πλαφόν των 240 ευρώ ανά εκτάριο της Κομισιόν. Η Αθήνα καλείται να ελιχθεί απέναντι στις πιέσεις ανακατανομής λόγω της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας, εστιάζοντας παράλληλα στην αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη των νέων αγροτών και την υλοποίηση υποδομών κατά της λειψιδρίας. Σε πολιτική συμφωνία για το νέο κανονισμό επιστροφών παράνομων μεταναστών κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας πλέον το δρόμο για τη δημιουργία κόμβων επιστροφής εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Το νέο πλαίσιο, που ολοκληρώθηκε υπό την Κυπριακή Προεδρία, καθιερώνει την Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής για ταχύτερες απελάσεις και εντάσσεται στο Σύμφωνο για τη Μετανάστευση και το Άσυλο. Η έναρξη εφαρμογής του πλαισίου ορίστηκε για τις 12 Ιουνίου. Επίσημη έρευνα για το μεγάλο τουριστικό έργο που συνδέεται με τον Τζάρετ Κούσνερ, γαμπρό του Αμερικανού Πρόεδρου Ντόναλντ Τραμπ, ξεκίνησε η ειδική εισαγγελία κατά της διαφθοράς της Αλβανίας. Στο στόχαστρο των αρχών βρίσκονται αμφιλεγόμενες αλλαγές που έγιναν το 2024 στο ιδιοκτησιακό και προστατευόμενο καθεστώς της νήσου Σάζαν και της οικολογικά ευαίσθητης ζώνης Βιώσαν Άρτα, προκειμένου να διευκολυνθεί η επένδυση. Νέο σκάνδαλο που αφορά την εικονική παρουσία παιδιών σε ιδιωτικούς παιδικούς σταθμούς ερευνάει η Εισαγγελία Αθηνών. Το κύκλωμα υφάρπαζε ευρωπαϊκά κονδύλια και πόρους του ΕΣΠΑ μέσω βάουτσερ. Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται γνωστή συνδικαλίστρια ιδιοκτήτρια, η οποία σύμφωνα με την οικονομική αστυνομία χρησιμοποιούσε συστηματικά πλαστά έγγραφα. Τον συνολικό παράνομο κέρδος αγγίζει το 1 εκατομμύριο ευρώ. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 29 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8 στα FM. Ένας για όλους και όλοι για έναν σκοπό.

0: Κι όμως είναι 2 Ιουνίου ημέρα Τρίτη. Καλή σας ημέρα. Σαν σήμερα το 1941, οι φίλοι της οικογένειας Μητσοτάκη, οι Γερμανοί Ναζί, εκτέλεσαν όλους τους άνδρες στο χωριό Κοντομάρι Χανίων. Το 1992 ξεκίνησε η συζήτηση για την πρόταση του Πορτογάλου Υπουργού Εξωτερικών Πινέιρο ώστε τα Σκόπια να αποκτήσουν το όνομα, όπως το λέω, Νόβα Μακεδονία. Ακριβώς, Νόβα Μακεδονία. Νόβα Μακεδονία, γραμμένο Νόβα Μακεδονία με τα λατινικά βέβαια, για το οποίο αντέδρασε τότε ο Αντώνης Σαμαράς καθοδηγούμενος από το συγκρότημα Αλαφούζου. Τότε υπήρχε ένας μεγάλος σάλος με το πλοίο Ασπρονήσι του Αλαφούζου που είχε συλληφθεί και είχε κατηγορηθεί για λαθρεμπόριο. Το πιο εντυπωσιακό εκείνης εποχής, για μένα βέβαια, ήταν το εξής, ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, ο οποίος είχε στενή σχέση με τον πατέρα Μπους, είχε φιλοξενήσει στην Κρήτη, στο σπίτι του στην Κρήτη, τον πατέρα Μπους. Και όλοι περιμέναμε ότι ο Μπους θα βγει από το σπίτι του Μητσοτάκη και θα πει έχει δίκιο η Ελλάδα, δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιήσει το όνομα Μακεδονία η ηγεσία των Σκοπίων. Και μείναμε άφωνοι όταν ο πατέρας Μπους τάχθηκε υπέρ της ονομασίας Μακεδονία. Και λέμε, με συγχωρείτε, τον τάιζαν, τον πότιζαν και δεν πετύχαμε ούτε αυτό το απλό. Ήταν από τα πιο εντυπωσιακά που έχω ζήσει σαν ρεπόρτερ. Λοιπόν, ανακοινώθηκαν 452.305, να το ξαναπώ, 452.305 οι άνεργοι στην Ελλάδα. Ευτυχώς που ο Μητσοτάκης λέει ότι μειώθηκε η ανεργία. Σε σχέση με τον Απρίλιο του 25, τον περσινό δηλαδή, οι άνεργοι είναι περισσότεροι κατά 26.607. Περισσότεροι. Ο Πρωθυπουργός λέει ότι μειώθηκε η ανεργία. Βέβαια, είναι λιγότεροι σε σχέση με τον Μάρτιο του 26, δύο μήνες πριν, διότι είχαν ξεκινήσει οι προσλήψεις για την τουριστική περίοδο. Λογικό είναι. Πάμε. Βγήκε σήμερα το πρωί ένας αναπληρωτής υπουργός οικονομίας, είναι ο αναπληρωτής του κυρίου Πιερακάκη, ο κύριος Παπαθανάσης, είναι αναπληρωτής υπουργός εθνικής οικονομίας και έλεγε ότι το μυστικό είναι η ανάπτυξη. Έλα ρε, πού τα σκέφτηκες τη διέρε Παπαθανάση? Μα είσαι πολύ έξυπνος. Διάνοια. Και εγώ ρωτώ. Απλά. Δεν έχω σπουδάσει στο Χάρβαρντ. Ανάπτυξη είναι, κύριε Παπαθανάση μου, κύριε Μητσοτάκη, κύριε Πιερακάκη, να έρχεται ένας Ουκρανός πολυεκατομμυριούχος και να αγοράζει την εταιρεία Νητσιακός, τα κοτόπουλα Νητσιακός. Αυτό είναι ανάπτυξη. Αυτό είναι εξαγορά. Αυτό είναι ξεπούλημα. Ξεπούλημα κανονικό. Κανείς δεν μας έχει πει πώς είναι δυνατόν όλη η Ευρώπη να μαζεύει λεφτά να τα δίνει στην Ουκρανία και πολυεκατομμυριούχοι, δισεκατομμυριούχοι Ουκρανοί να έρχονται να αγοράζουν επιχειρήσεις. Πώς γίνεται αυτό, πείτε μου σας παρακαλώ πάρα πολύ. Πώς γίνεται αυτό, γιατί δεν δίνει τα λεφτά του στο στρατό της Ουκρανίας ο κύριος αυτός. Και κυρίως γιατί ο Μητσοτάκης, ο κύριος Πιερακάκης, ο κύριος Παπαθανάσης, ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης, ο κύριος Βορύδης, πού είστε ρε μάγκες, δεν λένε ότι δεν μπορεί μια μεγάλη ελληνική εταιρεία που παράγει τρόφιμα σαν τα κοτόπουλα όπως παράγει η Νητσιάκος να ξεπουλιέται σε ξένο. Δεν γίνεται ρε παιδιά. Δεν γίνεται. Μπορεί η οικογένεια Νητσιάκου να μην θέλει να συνεχίσει. Δεκτό. Κρατικοποίηση. Κρατικοποίηση. Δώστε της μια αποζημίωση στην οικογένεια Νητσιάκου, η κόρη είναι, και πάρτε και κάντε κρατική την παραγωγή των κοτόπουλων Νητσιάκος. Πρώτον, για να διατηρηθούν οι θέσεις εργασίες στην Ήπειρο, άσχετα αν πολλοί από τους εργαζόμενους είναι Πακιστανοί, άσχετα αυτό. Εντάξει. Αλλά κυρίως για να έχουμε καλά κοτόπουλα, φτηνά, για να τρώνε οι στρατιώτες μας, οι ασθενείς μας στα νοσοκομεία και να κάνουν συσίτια σε φτωχούς Έλληνες που υπάρχουν για τον κύριο Μητσοτάκη, δεν τους βλέπει, αλλά υπάρχουν κύριε Μητσοτάκη μου, να κάνουν συσίτια οι εκκλησίες. Πέρασα πρωί έξω από την Αγία Τριάδα στον Πειραιά, ήταν 11.30 ώρα, 12 κάτι τέτοιο, 12.30. Σπάνια στιγμή να είμαι 12.30 ώρα στον Πειραιά και στον δρόμο. Παιδιά, ήταν ουρά. Ουρά, περιμένανε συσίτιο. Ουρά. Πάω σε ένα θέμα το οποίο θα το βρούμε μπροστά μας. Αυτό το θέμα λέγεται Κονγκό. Ναι, ναι. Η χώρα που λέγεται Κονγκό. Εκεί πήγε ένας δημοσιογράφος για να κάνει ρεπορτάζ. Γιατί εκεί υπάρχει η εξάπλωση ενός ιού που δεν έχει εμβόλιο, που δεν έχει φάρμακο, έμπολα. Μια ειδική μεταξέλιξη του ιού. Εμείς τώρα λέμε η Κυπριακή Προεδρία έκανε ειδική σύνοδο των Υπουργών Υγείας. Τι θα κάνουμε με τον έμπολα? Μη μεταδοθεί. Μη φύγει από τον Κονγκό. Και οι γελοί τύποι, οι γελοί τύποι, οι παγκόσμιοι ηγέτες, οι γελοί αυτοί τύποι, υποψιάζομαι ότι θα διάβασαν το ρεπορτάζ του δημοσιογράφου, ο οποίος περιγράφει συγκλονιστικά πράγματα. Θα βγει μια μέρα η κυρία Ούρσουλα Λαμόγιο να μας πει εμβόλια, εμβόλια, εμβόλια. Με το Μητσοτάκη θα κλείσουν τα πάντα. Πρέπει να κάνουμε εμβόλια για τον έμπολα. Βρε γελί, διαβάστε τι περιγράφει ο δημοσιογράφος. Ακούστε τι περιγράφει. Πήγε στο νοσοκομείο με ασθενείς. Σε ένα κρεβάτι, λέει, ήταν ένα μικρό παιδάκι γυμνό πάνω σε ένα μουσαμά. Είχανε βάλει στη μύτη του κάτι χαρτιά για να αντιμετωπίσουνε το αίμα που έτρεχε εξαιτίας του έμπολα. Και στο διπλανό κρεβάτι ήταν μια κοπέλα 21 χρόνων που είχε πεθάνει. Και δεν είχε πεθάνει εκείνη την ώρα. Είχε πεθάνει 2-3 μέρες. Και την είχαν αφήσει εκεί. Το νοσοκομείο είναι φτωχό και δεν προσφέρει ούτε νερό, ούτε φαγητό στους ασθενείς. Περιγράφει λοιπόν ο δημοσιογράφος ότι πηγαίνουν έρχονται οι συγγενείς των ασθενών χωρίς κανένα μέτρο, χωρίς καμία προστασία. Κάποιοι μόνο, λέει, φοράνε ένα κασκόλ στη μύτη, ούτε μάσκες, τίποτα, ούτε γάντια. Και φέρνουνε νερό και φαγητό στους ασθενείς με έμπολα. Βρε γελί, Αμερικανοί, Κινέζοι, Ευρωπαίοι, Ινδοί και όλοι οι άλλοι. Διαβάσατε το ρεπορτάζ αυτό? Δώσαν, λέει, εκατομμύρια σε μια εταιρεία Moderna που είχε αναμειχθεί και στο θέμα του κορονοϊού να κάνει έρευνες για να προετοιμάσει, λέει, εμβόλιο. Άρε λαμόγιο, Ούρσουλα πάλι έρχεται αρπαχτή. Δεν ξέρω πόσα εκατομμύρια δώσανε. Γιατί δεν δίνετε λεφτά, ρε, εσείς, να πάνε εκεί στα νοσοκομεία, στον Κονγκό, να πάρουνε μέτρα, να περιοριστεί ο έμπολα εκεί. Γάντια, μάσκες, ιατρικό προσωπικό. Οι δε κάτοικοι είναι έξαλλοι. Πήγαν οι γιατροί του κόσμου και φτιάξανε ένα κτίριο για να αποστηρώνονται οι άνθρωποι που εντοπίζονται με τον ιό. Και οι κάτοικοι οργισμένοι το έκαψαν, λέγοντας ότι εσείς ευθύνεστε για αυτό που τραβάμε. Και συμφωνώ μαζί τους. Δεν θα έπρεπε όλη η παγκόσμια κοινότητα αυτή τη στιγμή να έχει πέσει πάνω στο Κονγκό, να μην αξαπλωθεί ο έμπολα στα γύρω κράτη, στον υπόλοιπο πληθυσμό, να μην έρθει? Κάνουν σύσκεψη οι κύριοι Υπουργοί Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην πανέμορφη Κύπρο με χυμούς, με φαγητά, με λιμουζίνες. Πώς θα αντιμετωπίσουμε το έμπολα? Πηγαίνετε κύριε Γελί, Γελί. Έρχεται, έτσι. Η ιστορία του έμπολα έρχεται. Θα μου το θυμηθείτε. Εγώ διάβασα το ρεπορτάζ και ανατρίχιασα. Είπα, δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Πάω τώρα σε ένα άλλο θέμα που αφορά το φίλο μου τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Ο φίλος μου ο Κυριάκος Μητσοτάκης που παριστάνει τον Δημοκράτη, που παριστάνει τον Πρωθυπουργό της Ελλάδος, άνοιξε σήμερα τα μάτια του και τον περίμενε μια νέα έκπληξη. Μητσοτάκη, δεν θα ξεφύγεις, φίλε μου. Όποιος παρακρατικός πολιτικός στείνει παρακρατικό σύστημα, δεν ξεφεύγει. Μπορεί να ξεφύγεις γιατί ευνοείς τους λαθρεμπόρους καυσίμων να βγάζουν δισεκατομμύρια. Μπορείς να ξεφύγεις γιατί έβαλες φίλους σου να λαιλατούν με τα τιμολόγια ρεύματος τους Έλληνες. Μπορεί να κάνεις δουλειές δεξιά και αριστερά, αλλά όταν κάνεις ένα παρακρατικό σύστημα, θα πέσεις μέσα. Σήμερα λοιπόν το πρωί ο φίλος μου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης, που παριστάνει τον Πρωθυπουργό, ανοίγοντας τα μάτια του, διάβασε την εξής δήλωση του κυρίου Ντιλιάν, του Ισραηλινού, του Περντάτορ. Είναι συνέντευξη, δήλωση μάλλον, γραμμένη και ντυμένη με σαφή εκβιασμό προς το Μητσοτάκη, ή θα με αθωώσεις εμένα, τη γυναίκα μου και τους άλλους, ή θα σε πάρω μαζί μου. Έδωσε λοιπόν δήλωση στην εφημερίδα των συντακτών. Περίμενα το πρωί, εγώ ξυπνάω 5-5.30. Στήθηκα λοιπόν να δω οι μεγαλοδημοσιογράφοι με τα λεφτά, με τις εκπομπάρες το πρωί, θα πουν κάτι. Μούγκαρε, μούγκαρε, μούγκαρε εξαγορασμένη. Πού είναι η ιδεοντολογία? Θέλεις να το ξεσκίσεις τον Ντιλιάν? Ξέσκισέ τον να. Βγες και πες, είσαι αλήτης, είσαι πούστης, σε ό,τι θέλεις. Αλλά ως δημοσιογράφος οφείλεις να πεις την είδηση. Και η είδηση είναι μία. Ότι ο Ντιλιάν ξαναεκβιάζει το Μητσοτάκη. Με νέα δήλωσή του στην εφημερίδα των συντακτών. Και μετά πες ό,τι θέλεις. Για να πουλήσεις εκδούλευση στο Μητσοτάκη και στον εκδότη σου που είναι λαθρέμπορος. Γι' αυτό λοιπόν εγώ θα διαβάσω τη δήλωση του κυρίου Ντιλιάν όπως είναι καταγεγραμμένη στις σελίδες της εφημερίδας των συντακτών. Μεταξύ άλλων λέει, γράφει: «Ας είμαι σαφής. Είμαστε πάροχος τεχνολογίας, όχι μισθοφόροι. Η τεχνολογία μας χρησιμοποιείται καθημερινά για την υποστήριξη της ασφάλειας εκατομμυρίων ανθρώπων παγκοσμίως. Πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς, αλλά ποτέ δεν λειτουργούμε τα συστήματα για λογαριασμούς τους. Δεν λειτουργήσαμε ποτέ κανένα σύστημα στην Ελλάδα. Ως εκ τούτου, απορρίπτουμε κατηγορηματικά τις δηλώσεις του Υπουργού Δικαιοσύνης που αποδίδουν άμεση ευθύνη στους 4 ιδιώτες πριν ολοκληρωθεί η δικαστική διαδικασία και χωρίς να έχουν παρουσιαστεί όλα τα πραγματικά στοιχεία και οι αποδείξεις. Αυτό δεν συνιστά κράτος δικαίου. Στην Ελλάδα, ο Υπουργός Δικαιοσύνης θα έπρεπε να γνωρίζει πως όταν κάποιος ασκεί έφεση για πλημεληματικές κατηγορίες, η υπόθεση εξετάζεται από την αρχή και τεκμέρεται αθώος μέχρι να αποδειχθεί το αντίθετο. Αυτό είναι κράτος δικαίου». Και καταλήγει: «Επιδιώκουμε μόνο την πλήρη και ισορροπημένη διερεύνηση των πραγματικών περιστατικών και θα αξιοποιήσουμε κάθε κατάλληλο νομικό μέσο τόσο σε εθνικό όσο και σε διεθνές επίπεδο. Ο ρόλος μας είναι σαφής. Δεν χρειάζεται να αποδείξουμε ότι δεν τελέστηκαν αδικήματα. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Αλλά να καταδείξουμε ότι δεν είχαμε καμία απόλυτη σχέση με οποιαδήποτε φερόμενη δραστηριότητα. Παραμένουμε προσιλωμένοι στην αρχή ότι η υπόθεση αυτή πρέπει να κριθεί βάσει αποδείξεων και όχι πολιτικών αφηγημάτων και ότι το κράτος δικαίου πρέπει να προστατεύεται από την πολιτικοποίηση». αναλύω εγώ τώρα. Λέει, δεν χρειάζεται να αποδείξουμε ότι δεν τελέστηκαν αδικήματα. Αυτό δεν το γνωρίζουμε. Άρα, λέει στο Μητσοτάκη, έχεις κάνει παρακρατικά αδικήματα. Εμείς όμως δεν είμαστε μέσα σε αυτό. Επιτίθεται στον κύριο Φλωρίδη. Του λέει, φίλε μου, είσαι υπουργός δικαιοσύνης και δεν γνωρίζεις ότι δεν έχει ολοκληρωθεί η υπόθεσή μας. Δεν είμαστε ενόχοι οριστικά και αμετάκλητα. Και ο εκβιασμός. Πολλούμε, το Predator είναι, έτσι, σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς. Δηλαδή, έχουμε χαρτιά. Νόμιμα. Όχι κάτω το τραπέζι. Έχουμε χαρτιά. Που λέει ότι σας το πουλήσαμε, αλλά δεν έχουμε καμιά ευθύνη για τη λειτουργία του. Η λειτουργία του είναι δικιά σας ευθύνη, κύριε Μητσοτάκη. Είναι δικιά σας ευθύνη. Παρακράτος Μητσοτάκη. Πρωθυπουργός υπό εκβιασμό του κυρίου Ντιλιάν και των υπολείπων τριών. Αυτό ζούμε. Αυτόν έχουμε πρωθυπουργό. Τρομερό θέμα. Φαίνεται ότι δεν υπάρχει δυνατότητα συμβιβασμού. Διότι ο κύριος Ντιλιάν λέει ένα πράγμα. Γιατί με καταδικάσατε και εμένα και τη γυναίκα μου και τους άλλους, αφού εσείς είστε οι βρώμικοι. Όχι εμείς. Εμείς δουλειά κάναμε. Μας ζητήσατε να πουλήσουμε ένα σύστημα παρακολούθησης, το Predator, σας το πουλήσαμε, υπογράψαμε χαρτιά. Τα έχουμε τα χαρτιά στα χέρια μας. Και θα σας τα δείξουμε στον ελληνικό λαό. Μαύρες μέρες έρχονται, Κυριάκο Μητσοτάκη. Ένας πρωθυπουργός το να στείνει παρακράτος υποκλοπών δεν ξεπλένεται με τίποτα. Με τίποτα. Με τίποτα. Κύριε Καψαμπέλη.
1: Ζεστή μέρα σήμερα, ζεσταίνει ο καιρός σιγά σιγά. Έχουμε να πούμε πολλά και σήμερα, κυρίες και κύριοι, καλημέρα σε όλες και όλους. Αλλά εισαγωγικώς, έτσι θέλω να πω ότι αν θέλετε να πάτε να κάνετε μια βουτιά, αλλά τυχαίνει να είστε πάμπτωχοι, μπορείτε να πάτε μέχρι το Φάλιρο να κάνετε τη βουτιά σας, που λέει και ο Άδωνης Γεωργιάδης, και να μην μιζεριάζετε, διότι όλα σε αυτή τη χώρα πάνε πάρα πολύ καλά. Τι να κάνω, τρολάρω κι εγώ κατά πως λένε και οι νέοι, γιατί πράγματι λοιπόν θέλω, όχι τρολάροντας, αλλά μιλώντας πάρα πολύ σοβαρά, να βγάλω το καπέλο μου στο Τραμπ. Στον Ντόναλντ Τραμπ. Ναι, ξέρω, θα μου πείτε, τώρα που τον βρίζουν όλοι μετά Χριστόν προφήτες, εσύ τι έπαθες και λες καλές κουβέντες για τον Τραμπ. Πρέπει να το δούμε, κυρία Γιαννητόπουλε, εσείς που έχετε τις άκρες και τις γνώσεις. Κάτι πρέπει να το δω αυτό λίγο. Εν πάση περιπτώσει, μιλάω πάρα πολύ σοβαρά, διότι καταρχάς, ας ξεκινήσω από αυτό, τα έβαλε με τον Νετανιάχου δημοσίως, με την έννοια ότι διέρευσε τη συνομιλία τους. Τώρα θα μου πείτε, μπορεί να είναι fake, όχι fake, να είναι στημένο, να είναι διθενιά, να είναι, πώς το λένε, σκηνοθετημένο, ότι α, να, εγώ τον μαλώνω. Δεν ξέρω αν μπορώ να μείνουμε σε αυτό το επίπεδο, γιατί ακούστηκαν, λέει, βαριές κουβέντες. Άλλο μια ένταση, μια σύγκρουση, μια αντιπαράθεση, διαφωνίες, αυτό το ένα και το άλλο, έτσι, άλλο αυτό. Και άλλο, να τον λέει τρελό. Είσαι τρελός, του λέει. Κάνεις κακό στο Ισραήλ, απομονώνεις το Ισραήλ. Δεν έχουμε δει διάψευση του δημοσιεύματος του δικτύου Άξιος. Δεν τον είπε μόνο τρελό. Τον είπε είσαι μπιπ τρελός. Είσαι... Τώρα πώς να το πω, ρε Σία Γιαννητόπουλε, για να μην με κόψεις στον αέρα. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ, είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου. Σου σώζω το τομάρι. Όλοι σε μισούν τώρα, όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτία σου. Αυτά τα είπε Αμερικανός αξιωματούχος, δηλαδή ο Λευκός Οίκος, έτσι. Δεν τα είπε ο Φίτσουλας που περνούσε από το ποτάμι δίπλα ή κάποιος μουλάς ή χεσμπολάς. Αμερικανός αξιωματούχος. Είσαι μπιπ τρελός. Θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ. Δηλαδή... Μέχρι τώρα ξέραμε ότι ο πρόεδρος Τραμπ έλεγε ότι πρέπει να του απονεμηθεί χάρη για τα δικαστικά σκάνδαλα, για τη διαφθορά. Ναι, ξέρετε, δεν είναι μόνο ελληνική πατέντα η διαφθορά στους πρωθυπουργούς. Έχουν και άλλοι. Και... Δηλαδή, τι θέλει να πει τώρα ο Τραμπ? Τι θέλει να πει ο Τραμπ εδώ? Ότι γίνεται ένας ολόκληρος πόλεμος εκεί πέρα... στην προσπάθεια του Νετανιάχου να γλιτώσει τη φυλακή. Έτσι το καταλαβαίνω εγώ, μπορεί να μην τα πιάνω εύκολα, να, λίγο δύσκολα. Σου σώζω το τομάρι, όλοι σε μισούν τώρα. Όλοι μισούν το Ισραήλ εξαιτίας σου. Και θα μπορούσε να είναι, okay, ανακριβές αυτό, να είναι υπερβολικό. Να είναι, ρε παιδί μου, δεν ισχύει ακριβώς, εν πάση περιπτώσει, έτσι και γιουβέτσι. Γι' αυτό λέω, του βγάζω το καπέλο εις διπλούν εγώ τώρα του Τραμπ, πάρα πολύ σοβαρά. Το λέω, διότι αποδεικνύεται δυνατός παίχτης. Και πρέπει να μάθουμε κι εμείς η πτωχή και ταπεινή εδώ, στη χώρα που ανθεί η φαιά πορτοκαλέα. Διότι υπάρχει και η άλλη είδηση που έρχεται και κουμπώνει, παρακαλώ, με αυτό που απεκαλύφθη για τη συνομιλία του με τον Νετανιάχου και όλο το μπιπ τρελός. Αυτό να μην μπορώ να το πω, ήταν πολύ ωραίο, ήταν πολύ ωραίο, τι να σας πω. Μπράβο Ντόναλντ. Έκανε ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ την αποκάλυψη, το έγραψε ο ίδιος,

η συμφωνία αυτή, αλλά έρχεται το συμπλήρωμα τώρα εδώ. Είναι η πρώτη, το ξαναλέω με κεφαλαία γράμματα και πολλές φορές για να το εμπεδώσουμε, πρώτη φορά που πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών έχει συνομιλήσει με τη Χεζμπολάχ. Για τον απλούστατο λόγο, σε εισαγωγικά το απλούστατο, μείζον λόγος, ότι η οργάνωση αυτή εξακολουθεί να χαρακτηρίζεται τρομοκρατική από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Δηλαδή, οποία ύβρις τώρα, κάνω εγώ το σχολείο μου, οποία ξετσιποσιά, οποία ντροπή. Ο πλανητάρχης συνομίλησε με τους τρομοκράτες. Είπε ο ίδιος, δεν το είπε κανένας φίτσουλας πάλι λέω ή καμιά πληροφορία. Ο Τραμπ συνομίλησε με τη Χεζμπολάχ που θεωρείται από τους Αμερικανούς επισήμως τρομοκρατική. Θα μου πείτε εδώ συνομιλεί με τον Αλ Τζολάνι, Τζολάνι Αλ Σάρα, πώς λέγεται, της Συρίας, ο οποίος και λοιπά και διότι. Ναι, αλλά έχει αφαιρεθεί η οργάνωσή του και ο ίδιος από τη λίστα των τρομοκρατών και των επικηρυγμένων με κάτι δεκάδες εκατομμύρια δολάρια. Άρα λοιπόν έχει πάψει να είναι τρομοκράτης ο Τζογλάνης και γι' αυτό τον λόγο συνομιλεί μαζί του ο πρόεδρος και κάνουν και συμφωνίες και κουβέντες και business και έτσι και αλλιώς και θα σου άρω και τις κυρώσεις και λοιπά και λοιπά και λοιπά και όλοι οι ολιγάρχες του Άσαντ τώρα που έχουν έρθει και σε έχουν προσκυνήσει, okay, θα κάνουμε και business και όλα καλά και όλα μια χαρά, αλλά έχει αρθεί ο χαρακτηρισμός του τρομοκράτη. Άρα τούτο εμένα τι μου λέει του απλοϊκά σκεπτόμενου ανθρώπου. Πρώτο ζήτημα. Ότι έχουμε να κάνουμε με έναν πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ο οποίος δεν κολλάει στους τύπους. Για να το πω έτσι κομψά. Δεν στέκεται στον τύπο, στο γράμμα. Πάει στην ουσία. Τι σου λέει τώρα τρομοκράτες, ξετρομοκράτες. Εδώ πρέπει να γίνει δουλειά. Πρέπει να υπάρξει συμφωνία, πρέπει να τελειώσουμε με όλα αυτά. Με έτσι, τον τρόπο δεν τον ξέρουμε τώρα. Προσέξτε, μπερδεύεται αλλιώς το κουβάρι γιατί συνεχίζονται συγκρούσεις. Βέβαια είπε ότι μπορεί μέχρι την άλλη εβδομάδα να έχουμε και συμφωνία με το Ιράν γιατί το ένα επηρεάζει το άλλο, γιατί κατηγορείται ο Νετανιάχου ότι υπονομεύει την σύναψη της συμφωνίας. Διότι σου λέει άμα γίνει συμφωνία, άμα τελειώσει ο πόλεμος, εγώ την έβαψα, την έκατσα τη βάρκα, θα με κλείσουν φυλακή. Κινδυνεύω να με κλείσουν φυλακή, γιατί έχω και εκλογές μπροστά μου και οι δημοσκοπήσεις με δείχνουν κάτω, όχι πάνω. Δεν μου λένε μπράβο για τον πόλεμο που έκανα οι συμπατριώτες μου. Θα κάνεις ένα ολόκληρο πόλεμο και διαρκούντος του πολέμου, γιατί και ο Τσόρτσιλ έχασε τις εκλογές, αλλά είχε τελειώσει ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Είχε νικήσει η Βρετανία και γενικώς η συμμαχία, η σύμμαχη η Γερμανία. Τελειώσει και έχασε. Επανήλθε μετά από μερικά χρόνια βέβαια. Αλλά είχε τελειώσει ο πόλεμος. Εδώ διαρκεί ο πόλεμος. Και είναι η απέλπιδα προσπάθεια ως φαίνεται του κυρίου Νετανιάχου να κρατηθεί συντηρώντας, διατηρώντας τον πόλεμο. Αλλά του λέει ο Τραμπ, όπα, μεγάλε, δεν είσαι

0: μόνη προτεραιότητα. Εντάξει, σου κάναμε τα χαρτίρια, που λέει ο λόγος, από εδώ, από εκεί, το ένα το άλλο, αλλά... Και συνομίλησε με τη Χεζμπολάχ, ξαναλέω, είναι τεράστιο μάθημα αυτό πλέον, θα πρέπει να διδάσκεται στη διεθνή διπλωματία και στη στρατηγική των διεθνών σχέσεων, γιατί δείχνει καταρχάς την ευελιξία που υπάρχει ή που πρέπει να υπάρχει κατά την σχολή Τραμπ, και δεύτερον, ότι όλο αυτό είναι ένα μοντέλο το οποίο προφανέστατα, όσο είναι και ο Τραμπ στα πράγματα, θα το έχουμε μπροστά μας έτσι περαιτέρω. Διότι συνομίλησε, λέει, με τον Ρατζίπ Ερντογάν και επανέλαβε, μάλλον κατέστησε σαφές, γιατί έως τώρα απλώς εωρείτο ήταν τα συμφραζόμενα, ότι θα παραστεί στη σύνοδο του ΝΑΤΟ που θα γίνει στην Άγκυρα σε ένα μήνα και λίγες μέρες.
1: 7-8 Ιουλίου.
0: Ναι, σε λίγες μέρες.
1: Σε ένα μήνα.
0: Θα παραστεί. Και η παρουσία του εκεί προφανέστατα δεν θα είναι μια τυπική πράξη. Και αφού θα παραστεί, λογικά θα πρέπει να επιβεβαιωθεί, αν και δεν έχουμε τις τελευταίες μέρες κάτι νεότερο επ' αυτού, ότι πριν πετάξει για την Άγκυρα θα κάνει μια στάση και στο προτεκτοράτο που λέγεται Ελλάς. Μπορεί να πάει και μέχρι τη Σούδα. Τώρα, αν με ρωτάτε αν θα πάει και μέχρι τη Σάσονα επάνω που έχει οικογενειακές business και λοιπά, δεν το ξέρω, για να είμαι ειλικρινής. Κλείνω την παρένθεση για να επιστρέψω στο διπλωματικό της υποθέσεως. Για την Αλβανία μπορούμε να τα πούμε λίγο αργότερα. Αλλά εδώ τώρα λοιπόν θα έρθει στην Αθήνα. Ερώτημα, ισχύει? Και μετά θα πάει στην Άγκυρα για τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ. Και τίθενται τα ερωτήματα τώρα, πέρα από όλα τα άλλα, για την διαφαινόμενη ενίσχυση της Τουρκίας ως περιφερειακή δύναμη σε συνδυασμό με την αναβάθμιση του Μπάρακ, ο οποίος, τα λέγαμε και χθες και προχθές, του ρόλου του στην ευρύτερη περιοχή εκτός από την Τουρκία, στο Ιράκ, τη Συρία, παντού, είναι το εκπρόσωπο, στο μάτι και το αυτί του Προέδρου, άρα θα είναι δίπλα του και εκεί, κατά την παρουσία του στην Άγκυρα, θα έχουμε την αναβάθμιση ουσιαστικά του ρόλου ή θα επιχειρηθεί η αναβάθμιση του ρόλου. Το ερώτημα λοιπόν που γεννάται εδώ και μας αφορά άμεσα είναι τι παζάρια μπορεί να γίνουν για το περίφημο νομοσχέδιο με το οποίο απειλεί ο Ερντογάν, το οποίο λέει το έχουν έτοιμο, μένει μόνο να το ψηφίσουν. Ένα ερώτημα που απασχολεί λοιπόν και διπλωματικούς κύκλους είναι μήπως ο ανατολίτης Ερντογάν με τα ανατολίτικα παζάρια του διαπραγματευτεί αυτό το νομοσχέδιο ή την καθυστέρηση της ψήφισής του με άλλα πράγματα τα οποία να είναι και εις βάρος μας. Ερώτημα που κάνουν κάποιοι καχύποπτοι ασχολούμενοι με τα διπλωματικά. Ή πέραν αυτού ή παραλλήλως με αυτό, μπορεί όλο αυτό στον απόϊχο εις τη σκιά του πολέμου στη Μέση Ανατολή, στο Ιράν, το Ισραήλ, το Λίβανο, όλα αυτά τα οποία γίνονται εκεί, να επηρεάσουν ή να συμβάλλουν στην πίεση προς τη δική μας χώρα και προς τη δική μας χώρα, για να το πω απλά, να τα βρούμε με την Τουρκία? Εντάξει ρε παιδιά, βρείτε τα, να πει ο Ντόναλντ. Τώρα τι μου λέτε εσείς τώρα, γραμμές, ανατολικός, δυτικός, βόρειος, νότιος? Εγώ εδώ μιλάω με τους τρομοκράτες ρε, μη σας πλακώσω εσείς φαλιάρες, λέμε τώρα, εδώ τον είπε τον άλλον, μπιπ τρελό. Είπε στον Νετανιάχου, είσαι μπιπ τρελός. Θα πει λοιπόν και στον έναν και στον άλλον. Εγώ ρε μιλάω με τους τρομοκράτες και θα μου πείτε εσείς ότι δεν καθόσαστε να τα βρείτε, να τα μοιράσετε. Γιατί είσαστε και οι δύο μέλη του ΝΑΤΟ, από το οποίο έλεγε ότι θα αποχωρήσει τώρα βέβαια η Αμερική, αλλά την ίδια ώρα, προσέξτε τώρα για να δείτε πόσο, ας το πούμε, ρευστά μπορούν να θεωρηθούν όλα αυτά, την ίδια ώρα θα στείλουν, λέει, η δισογραφία λέει, ότι η Αμερική εξετάζει ανάπτυξη πυρηνικών όπλων σε περισσότερες χώρες της Ευρώπης. Το προσέξαμε. Πυρηνικά όπλα περισσότερα, λέει, στην Ευρώπη. Το αποκαλύπτουν οι Financial Times σε σημερινό άρθρο. Πληροφορίες από Αμερικανούς αξιωματούχους που λένε ότι πέραν των 6 που ήδη φιλοξενούν στρατηγικά βομβαρδιστικά ικανά να φέρουν πυρηνικά όπλα, 3 πρόσωπα που γνωρίζουν για τις συζητήσεις, που μετέχουν στις συζητήσεις, κάνουν λόγο και για άλλες χώρες στην ανατολική πτέρυγα του ΝΑΤΟ, περιλαμβανομένης της Πολωνίας και κάποιων κρατών της Βαλτικής. Οι συνομιλίες διεξάγονται μέσω διάβλων του ΝΑΤΟ. Και γίνεται επίκληση παλαιότερων δηλώσεων του Αμερικανού Υφυπουργού Άμυνας Κόλμπι ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες θα συνεχίσουν να χρησιμοποιούν τα πυρηνικά τους όπλα για να προστατεύσουν τις χώρες μέλη του ΝΑΤΟ παρά το γεγονός ότι οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι καλούνται να αναλάβουν μεγαλύτερο μερίδιο ευθύνης για την ασφάλεια της Ηπείρου με συμβατικά όπλα. Όλα αυτά, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι, συμβαίνουν στις μέρες που ζούμε και το οποίο, παρακαλώ, νομίζω ότι πρέπει να το έχουμε πάντα υπόψη μας. Γιατί τα πράγματα δεν είναι ευθύγραμμα. Καλοκαίρι θα μου πείτε μπαίνει, όπως λέει και ο Άδωνης, και πάμε το χειναίστε, πάτε να κάνετε ένα μπάνιο στο Φάληρο εκεί, τσάμπα, να μην μιζεριάζετε. Αυτή είναι μια πολύ γελία, θα πω, απλουστευτική και χυδαία προσέγγιση για τον απλούστατο και μόνο λόγο ότι θέλει να καλλιεργήσει την άποψη εν όψη και των εκλογών ότι μην ασχολείστε. Εντάξει, μην ασχολείστε. Περάστε όπως μπορείτε να περάσετε, λέτε και ευχαριστώ που ζείτε και αφήστε όλα τα άλλα να συμβαίνουν στο εσωτερικό και στο εξωτερικό πεδίο. Εγώ θα επιμείνω ότι αυτά που πρέπει να μας ανησυχούν περισσότερο είναι αυτά που η καθημερινότητα βεβαίως και τον καθέναν, αλλά αυτά που μας κυκλώνουν και μας περικυκλώνουν δυστυχώς χωρίς να το αντιλαμβανόμαστε στο βάθος και στο μέγεθος που συμβαίνει, είναι αυτά που έρχονται απ' έξω. Και για μια ακόμη φορά οφείλουμε, αντί να είμαστε επιμηθείς, να είμαστε ως χώρα, ως κοινωνία, ως πολιτικό σύστημα, πρωτίστως ως εξουσία που έχει τον πρώτο λόγο, αναλογικά την πρώτη ευθύνη, να είμαστε προμηθείς. Πόση αισιοδοξία έχω γι' αυτό, ελάχιστη. Ευχαριστώ.
1: Τέλειωσε.
0: Ναι.
1: Θέλω να κάνω ένα σχόλιο για το χθεσινό 5ο επεισόδιο της τηλεόρασης Αλαφούζου για τα γεγονότα του 2015. Το γεγονός ότι ο Αλαφούζος, που τη δεκαετία του 90 πέρναγε γενιές 14 την οικογένεια Μητσοτάκη με χυδαίες εκφράσεις, παρουσία μου, τον έχω ακούσει δηλαδή, αυτό θέλω να σας πω, σήμερα είναι ο βασικός υποστηριχτής της οικογένειας Μητσοτάκη. Προφανώς έχει ρόλο το γεγονός ότι έχει αναπτύξει σχέσεις με τον Τσογλάνη της Συρίας, άρα έχει διαδραματίσει κάποιο ρόλο η κυβέρνηση Μητσοτάκη. Στο πέμπτο λοιπόν αυτό επεισόδιο, ο κύριος Αλαφούζος μας εμφανίζει ως γελίο τον Αλέξη Τσίπρα. Συγγνώμη, περιμέναμε εμείς οι πολίτες τον Αλαφούζο του Άρη της Κοσόνη να μας πει ότι είναι γελίος ο Αλέξης Τσίπρας? Να πηγαίνει στη Βουλή να εξαπατά τους βουλευτές του και τον ελληνικό λαό ότι είναι τσαμπουκάς, ενώ την ίδια ώρα είχε δώσει τα πάντα στη γερμανική συμμορία των Βρυξελών? Θα μας πείτε, κύριε Αλαφούζε, τι έγινε τότε το 92-93 με το Μητσοτάκη, τον πατέρα? Θα μας πείτε, κύριε Αλαφούζε, τι έγινε τότε με την καθημερινή που σας έδωσε ο πατέρας Μητσοτάκης, ενώ ήταν να την πάρει ο καπετάν Τσάκος και μπούκαρε ο πατέρας Μητσοτάκης μέσα στα γραφεία της καθημερινής την ώρα που ετοιμαζόντουσαν να υποδεχθούν τον καπετάν Τσάκο και είπε «Δεν θα πάει στον Τσάκο, θα πάει στον Αλαφούζο η καθημερινή». Και μετά ο πατέρας Αλαφούζο, ο Μακαρίτης, βγήκε και είπε «Εγώ έδωσα $1 εκατομμύριο στο Μητσοτάκη, αλλά δεν μου έδωσε κουπόνια». Θα μας πείτε, κύριοι, κυρίες και κύριοι του συγκροτήματος Αλαφούζου, ποιοι λαϊλάτισαν τα λαμόγια του Σιμίτη και του Καραμαλή που μας λαϊλάτισαν και μας χρεοκόπησαν ατιμόρυτοι και παρέδωσαν την Ελλάδα σε γελίους πολιτικούς σαν τον Σαμαρά, τον Βενιζέλο, τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη? Που σήμερα στην Ελληνική Βουλή είναι αυτοί οι οποίοι πρωταγωνίστησαν στην χρεοκοπία της Ελλάδος και τρώνε και πίνουν τα κλεμμένα, ενώ ο ελληνικός λαός χάνει τα σπίτια του. Και δεν μας λέτε για τα λαμόγια αυτά, αλλά μας λέτε μόνο για τον Τσίπρα. Η απάντηση είναι μία και την έχει δώσει το συγκρότημα Πρώτο Θέμα. Αλήθεια, πόσα λεφτά σας χάρισε ο Μητσοτάκης, κύριε του Πρώτου Θέματος, θα μας πείτε, από τα δάνειά σας? Και την απάντηση την έδωσε και ο κύριος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος έβγαλε ανακοίνωση, παρακαλώ, για αυτό που εμφανίστηκε για πέμπτη μέρα χθες στην τηλεόραση Αλαφούζου. Οι ταβαντζίδες λαθρέμποροι, τους οποίους έχει υπηρετήσει ο Τσίπρας τον έβγαλαν από το χρονοτούλαπο της ιστορίας ως βολικό αντίπαλο του Μητσοτάκη. Και αυτό στείνεται. Ο γελίος Τσίπρας μπροστά στον φαύλο παρακρατικό Μητσοτάκη. Τι θα επιλέξετε, τον γελίο ή τον παρακρατικό? Αυτή είναι η ηγεσία της Ελλάδος. Ένας γελίος, ένας παρακρατικός και στη μέση οι λαθρέμποροι που βγάζουν δισεκατομμύρια σε βάρος του ελληνικού λαού, όλων των Ελλήνων. Και εσένα φίλε μου που είσαι ο πιο φανατικός μητσοτακικός. Και εσένα φίλε μου που είσαι ο πιο φανατικός τσιπρικός. Σου ρουφάνε το αίμα οι 2, 3, 5 ταβατζίδες. Σε παγιδεύουνε για να τα οικονομήσουνε. Δελτίο ειδήσεων, γυρίζουμε.
2: Η ώρα είναι 11.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλημέρα σας κυρίες και κύριοι, ακούτε ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Σε βαρύτατες δηλώσεις που αναμένεται να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις, προχώρησε ο ιδρυτής της Intellexa Tal Dilian, ο οποίος ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά ότι η εταιρεία του προμηθεύει αποκλειστικά κρατικές υπηρεσίες με το λογισμικό Predator και ποτέ δεν το λειτουργεί η ίδια η εταιρεία. Μιλώντας σε συνέντευξή του σε γνωστή εφημερίδα, ο πρωτοδίκως καταδικαστής για το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε βέλη κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του σχετικού εισαγγελικού πορίσματος, ενώ ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενος δημόσιες τοποθετήσεις πρώην πρωθυπουργών. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό του ΙΣΑΠΗ. Κίνηση των σειρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Κηφισιά-Πειραιάς. Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία των σειρμών σε όλο το μήκος της γραμμής λόγω τεχνικής βλάβης που παρουσιάστηκε στο σύστημα σηματοδότησης. Σε τροχιά οριστικής διάλυσης εισήλθε το κόμμα της Νέας Αριστεράς, καθώς η μαζική αποχώρηση 7 βουλευτών και 150 στελεχών οδηγεί στην αυτόματη διάλυση της κοινοβουλευτικής της ομάδας. Με κοινή επιστολή, ονόματα του κόμματος όπως ο επικεφαλής Αλέξης Χαρίτσης κήρυξαν το ουσιαστικό τέλος του εγχειρήματος, σημειώνοντας ότι ο πολιτικός κύκλος της παράταξης έφτασε στο τέλος του. Ενώπιον του Ευρωπαίου Ανακριτή απολογούνται σήμερα τα 5 ηγετικά στελέχη και 2 ακόμη βασικοί κατηγορούμενοι για το σκάνδαλο των παράνομων επιδοτήσεων του ΟΠΕΚΕΠΕ στη Βόρεια Ελλάδα, με τη συνολική ζημία για τα ευρωπαϊκά και δημόσια ταμεία να ξεπερνά τα 4,5 εκατομμύρια ευρώ. Η διαδικασία ακολουθεί τον χθεσινό κύκλο απολογιών, όπου 10 εμπλεκόμενοι αφέθηκαν ελεύθεροι με περιοριστικούς όρους, ενώ παράλληλα στην Κρήτη για το ίδιο σκάνδαλο άλλοι 10 κατηγορούμενοι, μεταξύ των οποίων και ένας αντιδήμαρχος, αφέθηκαν ελεύθεροι με χρηματικές εγγυήσεις και με μοναδικό προφυλακισμένο έως τώρα έναν λογιστή. Στον ανακριτή οδηγείται ο 41χρονος καθομολογέν δολοφόνος της 39χρονης συζύγου του στην Καλαμάτα. Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκεται το γεγονός ότι τα δύο ανήλικα παιδιά του ζευγαριού δεν αντιλήφθηκαν τη βίαιη συμπλοκή τους. Γι' αυτό η ελληνική αστυνομία εξετάζει τη διενέργεια τοξικολογικών εξετάσεων για να διαπιστωθεί αν τους είχε χορηγηθεί κάποια ναρκωτική υπνοτική ουσία στα παιδιά από τον ίδιο το πατέρα τους. Ειδικός παιδοψυχιάτρος θα αναλάβει να τους ανακοινώσει τη τραγική απώλεια της μητέρας τους. Για πρώτη φορά στην ιστορία, ο Αμερικανός πρόεδρος ανακοίνωσε ότι είχε έμεσες επαφές με τη Χεζμπολάχ. Ο πρόεδρος Τραμπ δηλώνει ότι έλαβε δέσμευση από την οργάνωση για τον τερματισμό των επιθέσεων κατά του Ισραήλ. Σύμφωνα με λιβανικές πηγές, η σιιτική οργάνωση διαμήνυσε μέσω μεσολαβητή ότι είναι πρόθυμη να σταματήσει τα πλήγματά της. Σφοδρή λεκτική επίθεση με βαρύτατες εκφράσεις κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο πρόεδρος Τραμπ, αποκαλώντας τον τρελό και κατηγορώντας τον ότι οι στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στο Λίβανο τεινάζουν στον αέρα τις κρίσιμες αμερικανικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ο έξαρλος Αμερικανός πρόεδρος ούρλιαξε στον Νετανιάχου, λέγοντάς του ότι θα ήσουν στη φυλακή αν δεν ήμουν εγώ, σε μια συνομιλία που χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη από την επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο και η οποία ανάγκασε το Τελ Αβίβ να παγώσει τα σχεδιαζόμενα πλήγματα στη Βηρυτό. Συνεχίζεται σήμερα στο τριμελές εφετείο κακούργημα των Λάρισας η δίκη για τη τραγωδία των Τεμπών. Η εισαγγελέας πρόκειται να προτείνει ποιες παραστάσεις υποστήριξης της κατηγορίας θα γίνουν τελικά δεκτές. Στο επίκεντρο της διαδικασίας βρίσκεται η έντονη νομική διαμάχη για την παράσταση του ελληνικού δημοσίου, την αποβολή του οποίου ζητούν τόσο οι συνήγοροι των κατηγορουμένων όσο και η πλευρά των θυμάτων. Σε εξέλιξη βρίσκονται στις Βρυξέλλες οι διαπραγματεύσεις για τη νέα κοινή αγροτική πολιτική για το 2028-2034. Σκοπός της Ελλάδας είναι να διεκδικήσει τη διατήρηση ή την αύξηση των κοινοτικών της πόρων, αμφισβητώντας το προτινόμενο πλαφόν των 240 ευρώ ανά εκτάριο της Κομισιόν. Η Αθήνα καλείται να ελιχθεί απέναντι στις πιέσεις ανακατανομής λόγω της προοπτικής ένταξης της Ουκρανίας, εστιάζοντας παράλληλα στην αξιοποίηση νέων χρηματοδοτικών εργαλείων για τη στήριξη των νέων αγροτών και την υλοποίηση υποδομών κατά της λειψιδρίας. Σε πολιτική συμφωνία για τον νέο κανονισμό επιστροφών παράνομων μεταναστών κατέληξαν το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ανοίγοντας πλέον τον δρόμο για την δημιουργία κόμβων επιστροφής εκτός ευρωπαϊκού εδάφους. Το νέο πλαίσιο, που ολοκληρώθηκε υπό την Κυπριακή Προεδρία, καθιερώνει την Ευρωπαϊκή Εντολή Επιστροφής για ταχύτατες απελάσεις και εντάσσεται στο Σύμφωνο για την Μετανάστευση και το Άσυλο. Η έναρξη εφαρμογής του πλαισίου ορίστηκε για τις 12 Ιουνίου. καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι έθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 29 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Μάχη Υπερπίστος και Πατρίδος με τους Γιώργιο Βλάχο και Ανδρέα Καψαμπέλη.
0: Μάχη 99,8. Επανάσταση στα FM.

0: Είμαστε εδώ. Μάχη, ραδιόφωνο μάχη, εκπομπή μάχη υπερπίστος και πατρίδος. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό χρόνο. Έχουμε τον κύριο Ανδρέα Μεϊμάρη. Είναι η κάρτα υγείας F-Club. Καλημέρα κύριε Μεϊμάρη.
1: Την καλημέρα μου σε εσάς, στους ακροατές του Μάχη FM. Και καλό μήνα και καλό καλοκαίρι σε όλο τον κόσμο, να ευχηθώ. Κάρτα υγείας F-Club, επιτακτική ανάγκη. Μπορώ χίλιους λόγους να πω σε κάποιον ακροατή για να αποκτήσει την κάρτα υγείας του F-Club. Δεν υπάρχει ούτε ένας λόγος ώστε να μην την αποκτήσει. Θέλετε να πούμε, να το κάνουμε ότι αυτό είναι ένα το ποσό, ότι δεν έχει όριο ηλικίας, ότι δεν έχει ιατρικό ιστορικό, ότι ο κόσμος πλέον δεν πληρώνει ακριβά την υγεία του? Η κάρτα υγείας του F-Club το διασφαλίζει για όλη την επικράτεια, από όπου και αν μας ακούν, χωρίς προϋποθέσεις, γιατί δεν είμαστε ασφαλιστικό προϊόν. Οπότε δεν έχουμε προϋποθέσεις, ψηλά γράμματα. Ό,τι λέμε αυτό ισχύει και το παίρνει και γραπτός ο κόσμος. Οπότε ο κάτοχος της κάρτας υγείας του F-Club έχει το δικαίωμα όλο το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, εντελώς δωρεάν επισκέψεις σε κλινικές, είτε επίγον περιστατικό είτε τακτικό ιατρείο, και μιλάμε για τις κορυφαίες κλινικές, είτε πρόκειται για το Λεκανοπέδιο είτε για όλη την Ελλάδα. Πηγαίνει, τον βλέπει ιατρός, δεν πληρώνει 100 ευρώ που είναι η επίσκεψη, τόσο κανονικά κοστίζει, ώστε αν θέλω να αποφύγω την ταλαιπωρία του δημόσιου νοσοκομείου και να μην περιμένω 8 και 10 ώρες, θα πάω να με δει ένας ιατρός ανά πάσα στιγμή όλο το 24ωρο εντελώς δωρεάν, είτε για εμένα, είτε ορθοπαιδικός, είτε παθολόγος, είτε για το παιδί μας παιδιατρικό. Μια πλήρη κάλυψη. Δωρεάν μεταφορά με ιδιωτικό ασθενοφόρο όσες φορές και αν το χρειαστώ. Αιμοληψίες κατοίκων, ακόμα και για άτομα που έχουν κινητικά προβλήματα, είναι μεγάλη ηλικία και δεν μπορούν να βγουν, το παρέχουμε και αυτό δωρεάν. Όπως και τις εξετάσεις τους, οποιασδήποτε αιματολογικές, βιοχημικές, υπερήχους, τρίπλεξ, δεν πληρώνουν ούτε τη συμμετοχή του ΕΟΠΗ, την απορροφούμε εμείς, αλλά και κάποιος που είναι άνεργος και ανασφάλιστος δικαιούται δωρεάν check-up αιματολογικά και πληθώρα άλλων ώστε να τα κάνει. Μαζί σήμερα οι ακροατές του Μάχη FM θα πάρουν και εντελώς δωρεάν τον καθαρισμό δοντιών επί 3 χρόνια. Τι σημαίνει αυτό? Ενώ η ατομική κάρτα του F-Club έχει 100 ευρώ για ολόκληρο χρόνο, για να πούμε έτσι καλό μήνα στον κόσμο, 20 πρώτοι ακροατές που θα τηλεφωνήσουν 23 13 253 333 θα πάρουν 5 άτομα στην οικογένεια, ή πολύ να μην είναι και η οικογένεια, να είναι δευτέρου βαθμού συγγένεια, ή να τις κάνουμε δώρο κάπου για τριετές πρόγραμμα. 5 άτομα δεν θα πληρώσουν 1000 ευρώ, 150 ευρώ. 20 πρώτοι που τηλεφωνούν παίρνουν το οικογενειακό πρόγραμμα 5 ατόμων για τριετές πρόγραμμα, οπότε μπορούν και όλες οι εξετάσεις να τις κάνουν επί 3 χρόνια, αλλά και καθαρισμό δοντιών εντελώς δωρεάν επί 3 χρόνια. Δηλαδή, αν υπολογίσετε το ποσό μόνο από τους καθαρισμούς δοντιών, γλιτώνουμε 800 ευρώ στα 3 χρόνια. Να έχουν πρόσβαση σε κλινικές διαγνωστικά ιατρούς όλων των ειδικοτήτων, αλλά και σε επεμβάσεις σε έκπτωση 50%. Ανοιχτές γραμμές από τώρα. 20 πρώτοι ακροατές του Μάχη FM που τηλεφωνούν αμέσως της εκπομπής Βλάχου Καψαμπέλη έχουν τη μεγάλη αυτή προσφορά σε τριετές πρόγραμμα. 5 ατόμων, 150 ευρώ. Είμαστε δίπλα στον Έλληνα πολίτη, γιατί η υγεία χωρίς ταλαιπωρία είναι δικαίωμα όλων, είναι δόγμα της εταιρείας. Και 23 13 253 333 είναι 24ωρη γραμμή εξυπηρέτησης που καλούν οι ακροατές του Μάχη FM από τώρα.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Και εμείς ευχαριστούμε. Γεια σας.
0: Κυρίες και κύριοι, αύριο Τετάρτη, 3 Ιουνίου, θα συνεδριάσουν διαδοχικά η Διοικητική Ολομέλεια του Αρείου Πάγου και η Ολομέλεια της Εισαγγελίας του Αρείου Πάγου, ώστε να ψηφίσουν για να επιλέξουν τους 5 επικρατέστερους για κάθε κορυφαία θέση στη δικαιοσύνη, δηλαδή του Προέδρου και του Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου. Θα αντικαταστήσουν την Πρόεδρο του Αρείου Πάγου Αναστασία Παπαδοπούλου και τον Εισαγγελέα Κωνσταντίνο Τζαβέλα. Ποιοι είναι επικρατέστεροι? Ποιοι είναι οι επικρατέστεροι? Για πρόεδρος ο κύριος Παναγιώτης Λιμπερόπουλος. Για εισαγγελέας ο κύριος Ευάγγελος Μπακέλας. Ευάγγελος Μπακέλας. Στη θέση του κυρίου Τζαβέλα. Ευάγγελος Μπακέλας. Μάλιστα. Θα τους επιλέξει η κυβέρνηση, έτσι. Προτείνουνε 5 για κάθε θέση και από αυτούς επιλέγει η κυβέρνηση. Διαβάζω λοιπόν ανάρτηση που έκανε πριν 6 ημέρες ο δικηγόρος Ζαχαρίας Κεσές, ο οποίος χειρίζεται το θέμα των υποκλοπών για λογαριασμό πολιτών που έχουν υπάρξει θύματα του Predator, τους έχουν παρακολουθήσει. Γράφει λοιπόν ο κύριος Κεσές: η εισαγγελία του Αρείου Πάγου φέρει κεντρική ευθύνη για τη συγκάλυψη στην υπόθεση των υποκλοπών. Η λειτουργία της θυμίζει πλέον σκηταλοδρομία προκαθορισμένων ρόλων και αποφάσεων. Ο σημερινός κάτοχος της σκητάλης είναι ο αντιεισαγγελέας του Αρείου Πάγου, ο κύριος Μπακέλας, Ευάγγελος Μπακέλας, ο οποίος εμφανίζεται να γνωρίζει, να συντονίζει και να χειρίζεται κρίσιμα ζητήματα της υπόθεσης πριν ακόμη του ανατεθούν επίσημα. Είναι αυτός που σας είπα ότι τον προωθεί ο Μητσοτάκης για τη θέση του εισαγγελέα του Αρείου Πάγου σε αντικατάσταση του κ. Τζαβέλα. Συνεχίζει λοιπόν ο κύριος Κεσές: ο κύριος Μπακέλας έχει καταστεί με άτυπες και τυπικές αναθέσεις από τον κύριο Τζαβέλα το πρόσωπο που μονοπωλιακά διαχειρίζεται κάθε κρίσιμο ζήτημα που αφορά τις υποκλοπές. Έχει καταστεί με άτυπες ή τυπικές αναθέσεις. Στις 24 Απριλίου του 26, λίγες ώρες μετά την αίτηση που κατέθεσα προς τον κύριο Τζαβέλα, γράφει ο κύριος Κεσές, κλήθηκα από τον κύριο Μπακέλα στον Άριο Πάγο, χωρίς να του έχει ανατεθεί επισήμως οποιαδήποτε αρμοδιότητα επί του ζητήματος. Κατά τη συνάντηση αυτή ενημερώθηκε προσωπικά από εμένα ο κύριος Μπακέλας για νέα εμπιστευτικά στοιχεία, νέες μηνύσεις και για τον κίνδυνο που αντιμετωπίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα καθώς και για την ανάγκη ασφαλούς και εμπιστευτικής κατάθεσης εγγράφων. Ο ίδιος συμφώνησε ότι έπρεπε να αποφευθεί η παραγραφή αδικημάτων, ότι υπήρχε δυνατότητα απευθείας παραπομπής σε δίκη των 9 συνεργών, των 4 ήδη καταδικαστέντων ιδιωτών, χωρίς νέα διαβίβαση της δικογραφίας στον Άριο Πάγο και ότι εσφαλμένα οι πράξεις είχαν αποδοθεί ως κατεξακολούθηση και όχι κατά συρροή. Παράλληλα διατύπωσε άποψη ακόμη και για το ζήτημα της αυτοεξαίρεσης του κυρίου Τζαβέλα, διαβεβαιώνοντας ότι με ό,τι ανέμενε η υπόθεση να χρεωθεί σε άλλον εισαγγελικό λειτουργό του Αρείου Πάγου, κάτι που αποδείχθηκε αναλυθές. Συμφωνούσε δηλαδή ο κύριος Μπακέλας στη συνάντηση με τον κύριο Κεσέ ότι έπρεπε να ανατεθεί σε άλλον και όχι στον κύριο Τζαβέλα ο χειρισμός της υπόθεσης. Και συνεχίζει ο κύριος Κεσές. Ακούστε, και εδώ είναι η ουσία όλη. Αμέσως μετά τη συζήτησή μας και ενώ βρισκόμασταν έξω από το γραφείο του κύριου Τζαβέλα, ο κύριος Μπακέλας εισήλθε στο γραφείο του κύριου Τζαβέλα, μεταφέροντας όσα είχαν προηγηθεί μεταξύ μας. Λίγες ώρες αργότερα εκδόθηκε η γνωστή απαράδεκτη διάταξη του κυρίου Τζαβέλα, με την οποία κρίθηκε ότι δεν υπήρχε λόγος περαιτέρω έρευνας, ενώ παράλληλα έκλεισε ο φάκελος ώστε να μην κατατεθεί κανένα νέο έγγραφο. Ένα μήνα αργότερα, στις 7 Πεμπτού, λίγες μέρες αργότερα, ο κύριος Τζαβέλας ανέθεσε απευθείας στον κύριο Μπακέλα τη νέα αίτηση ανάσυρσης από το αρχείο που υπέβαλε ο κύριος Πίντζης, καθώς και την αίτηση εξαίρεσης που είχε κατατεθεί για τον ίδιο κατά του κυρίου Τσαβέλα. Ο κύριος Κεσές λέει ότι ο κύριος Μπακέλας, που προωθείται για τη θέση του εισαγγελέα, ενώ ενημερώθηκε για νέα στοιχεία, μπήκε στο γραφείο του κυρίου Τζαβέλα, του είπε έχουν φέρει νέα στοιχεία, άρα ό,τι είναι να κάνεις, να το κάνεις τώρα. Και ο κύριος Τζαβέλας έβαλε στο σιρτάρι το θέμα των υποκλοπών. Φοβερό. Απίστευτο. Αυτό είναι δημοκρατία. Αυτό το καθεστώς, το παρακρατικό, στηρίζουν οι λαθρέμποροι. Και ακούστε το καινούριο. Φύγε κάποιος κύριος ονόματι Στέφανος Κασελάκης στη τηλεόραση του Open. Εγώ δεν το είδα. Το διαβάζω όμως όπως το περιγράφει σήμερα στη στήλη του ο κύριος Γιώργος Παπαχρήστος. Τι γράφει λοιπόν ο κύριος Γιώργος Παπαχρήστος στην εφημερίδα Τα Νέα για τον κύριο Κασελάκη? Ότι πήγε στα Νέα, στο Open, ο κύριος Κασελάκης και αποκάλυψε μια ιστορία. Τι αποκάλυψε ο κύριος Κασελάκης? Ότι ο κύριος Τσίπρας 7 ημέρες πρώτων ευρωεκλογών του 24 του είχε εξομολογηθεί ότι είχε επεξεργαστεί ολόκληρο σχέδιο για το πώς θα φάνε τον Ανδρουλάκη από πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ και θα ενέτασε το ΠΑΣΟΚ σε ένα καινούριο κεντροαριστερό φορέα. Αυτό που είδησε δηλαδή. Τώρα. Ο κύριος Κασελάκης λέει ότι αρνήθηκε να πάρει μέρος σε αυτό το σατανικό σχέδιο για την ανατροπή του Ανδρουλάκη. Και ερχόμαστε στο σήμερα. Ο κύριος Τσίπρας προφανώς με την καθοδήγηση και την οικονομική στήριξη λαθρεμπόρων, τους οποίους έχει βοηθήσει, όπως έχει βοηθήσει τα μέγιστα στην κλοπή της περιουσίας των Ελλήνων από τα φαν και από τις τράπεζες, είναι ευεργέτης όλων αυτών που κλέβουν την περιουσία του ελληνικού λαού ο κύριος Τσίπρας. Αυτός έφτιαξε όλο το σύστημα το φανς. Και ακολούθησε ο Κωστής Χατζηδάκης με τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Φτιάχνει λοιπόν αυτό το νέο κόμμα Ελλάς. Και όλοι πήγανε στο μυαλό τους σε αυτό που λέει ο κύριος Κασελάκης, ότι από το 24 ο κύριος Τσίπρας με την καθοδήγηση και τη χρηματοδότηση λαθρεμπόρων θέλει να πάρει μαζί του το ΠΑΣΟΚ. αυτό που έχει μείνει. Να το εντάξει στο κόμμα του. Να υπονομεύσει τον αρχηγό Νίκο Ανδρουλάκη. Άθλιος. Άθλιος πολιτικός. Καμία αντίρρηση. Αλλά άλλο το ένα, άλλο η βρωμιά Τσίπρα. Και εκεί που ακούγεται λοιπόν ο Κασελάκης να κάνει αυτές τις αποκαλύψεις, εμφανίζεται ο Δούριος Ύπος. Ρε μεγάλε, καλό στο παλικάρι το καλό. Ποιος είναι? Χάρης Δούκας. Όπως τη λέει, αυτό που του είπε ο Τσίπρας, αυτό που του είπαν οι λαθρέμποροι. Το Πασόκ να ενταχθεί στο κόμμα Τσίπρα. Να συνεργαστεί, είπε. Καλά, να ενταχθεί λέει. Να ενταχθεί εννοούσε έτσι. Δηλαδή, έχεις έναν αρχηγό με ό,τι θέλετε να πείτε εναντίον του. Ονόματι Νίκο Ανδρουλάκη, που δίνει αγώνα για να πείσει τον ελληνικό λαό, χωρίς να είναι, ότι είναι δεύτερο κόμμα. Που δεν ήταν. Ποτέ δεν ήταν δεύτερο κόμμα του Πασόκ. Ποτέ. Στις δημοσκοπήσεις τις πραγματικές, έτσι, όχι αυτές τις μαϊμουδιές. Και βγαίνει ένα στέλεχος του κόμματος αυτού και σε υπονομεύει. Δηλαδή, μετά το Κασελάκη βγαίνει ο Δούκας, ο Χάρης Δούκας, και λέει έχει δίκιο ρε ο Κασελάκης. Είναι σατανικό σχέδιο του Τσίπρα, σε εξέλιξη. Και εγώ ρωτώ ρε μεγάλε Νίκο Ανδρουλάκη, δηλαδή με συγχωρείς φίλε μου. Με συγχωρείς φίλε μου. Δύο πράγματα έπρεπε να έχεις κάνει ήδη. Ή να έχεις διαγράψει αυτόματα το Δούκα από την Κυριακή το βράδυ, ή Δευτέρα πρωί να έχεις παραιτηθεί από πρόεδρος του Πασόκ. Δεν μπορείς να θέλεις να γίνεις πρωθυπουργός και να μην μπορεί να διαγράψεις έναν τύπο που σε υπονομεύει, που σου πριονίζει τα πολιτικά σου πόδια. Δεν γίνεται ρε μεγάλε. Δεν γίνεται. Πώς θα γίνει αυτό δηλαδή? Έχεις έναν τύπο ο οποίος ενεργεί ως Δούριος Ύπος μέσα στο Πασόκ υπέρ του Τσίπρα και υπέρ των λαθρεμπόρων που θέλουν να στηρίξουν τον Τσίπρα, που έκανε τον νόμο για τα φανς, που εξαπάτησε τον ελληνικό λαό, τους βουλευτές του, τη Βουλή. Το είδες εχθές στο κανάλι Αλαφούζου τι έλεγε στη Βουλή. Το έχουμε ζήσει. Το ξαναθυμηθήκαμε. Πρόκειται περί γελίου τύπου. Αδίστακτου. Απατεώνα κανονικού. Κανονικού απατεώνα. Κλέφτη. Της ψήφου του ελληνικού λαού. Πιόνι των Γερμανών. Των λαθρεμπόρων. Και κάθεσαι και το βλέπεις. Εγώ καταλαβαίνω κύριε Ανδρουλάκη ότι δεν έχετε τσαγανό. Το καταλαβαίνω. Α, όλα κι όλα. Να δεχθώ ότι είστε μία φούσκα. Που σας βάλανε εκεί για να κάνουνε το επόμενο σενάριο του Τσίπρα απέναντι στο Μητσοτάκη, όπου θα πρέπει ο ελληνικός λαός να επιλέξει μεταξύ ενός γελίου, ενός προδότη Μακεδονίας και ενός παρακρατικού των υποκλοπών. Αλλά αν δεν έχετε τσαγανό κύριε Ανδρουλάκη, δεν μπορείτε να παίρνετε και τα λεφτά του ελληνικού λαού ως αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Διότι σας χρηματοδοτούμε. Διότι υπάρχει αυτό το απαράδεκτο φαγοπότι με την κρατική επιχορήγηση των κομμάτων, τα οποία βουτάνε οι εκάστοτε αρχηγοί των κομμάτων και τα τρώνε. Για να βγει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης να λέει ότι δεν χρωστάμε τίποτα, μας τα πλήρωσε ο ελληνικός λαός. Δηλαδή να λέει ο κύριος Άδωνης Γεωργιάδης ότι τα μεγάλα κόμματα, Νέα Δημοκρατία και ΠΑΣΟΚ, που χρωστάνε εκατομμύρια, κλέψανε τα λεφτά του ελληνικού λαού και άρα δεν χρωστάμε τίποτα. Γιατί αυτό είπε ο Άδωνης Γεωργιάδης. Κλέψαμε τα λεφτά του ελληνικού λαού και σβήσαμε τα δάνειά μας. Την ώρα που ο λαός κλαίει έξω από τα σπίτια που του έχει κλέψει το φαν και η τράπεζα. Και ο τύπος αυτός παραμένει αντιπρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας και υπουργός του Μητσοτάκη και θα είναι υποψήφιος στις επόμενες εκλογές. Όταν έχει παραδεχθεί δημόσια ότι μας κλέβει τα λεφτά μας για να ξεχρεώσει τα δικά του δάνεια. Το δικό του φαγοπότι με τα δικά μας τα λεφτά. Εσύ που δουλεύεις από το πρωί μέχρι το βράδυ και φορολογείσαι, έρχεται ο Άδωνης Γεωργιάδης, σου κλέβει τα λεφτά από την τσέπη ό,τι έκανε ο Σιμίτης και ξεπληρώνει τα δάνειά του, τα οποία σκορπούν. Λεφτά τα οποία σκορπούν δεξιά και αριστερά, χωρίς κανένα έλεγχο. Αλλά σκασίλα τους. Έχουμε βρει τους ηλίθιους τους Έλληνες, τους κλέβουμε τα λεφτά και θα είμαστε πάλι υποψήφοι και θα με ξαναψηφίσει ο ηλίθιος που του κλέβω τα λεφτά. Να επανέλθω στον κύριο Νίκο Ανδρουλάκη. Κύριε Ανδρουλάκη, δεν μπορείτε να είστε αρχηγός αξιωματικής αντιπολίτευσης. Δεν έχετε τα κότσια. Τουλάχιστον έχετε τα κότσια να παραιτηθείτε. Κάντε στην άκρη. Να έρθει ένας άλλος αρχηγός να διαγράψει το Δούκα, να πει έξω η Δούρη Ήπη, πηγαίνετε με τους λαθρεμπόρους Έλληνες που στηρίζουν τον προδότη Τσίπρα και αφήστε μας ήσυχους για όσο ακόμη διαρκεί η ζωή αυτού που λέγεται ΠΑΣΟΚ, ενός διεφθαρμένου κόμματος που ήρθε το 1981 με έναν χαρισματικό ηγέτη για να εξοντώσει κάθε παραγωγική μονάδα στην Ελλάδα, να κλείσει εργοστάσια, να διώξει κόσμο και κοσμάκι και οι πρασινοφρουροί από το τρίπιο παντελόνι να αποκτήσουν βίλες στην Πεντέλη. Δεν το λέω τυχαία το Πεντέλη. Αυτό ζούμε. Έχουμε πιόνια πολιτικούς οι οποίοι κινούνται από Έλληνες λαθρεμπόρους επιχειρηματίες οι οποίοι δεν έχουν καμία τσίπα πάνω τους, δεν τους ενδιαφέρει καθόλου η πατρίδα, η Ελλάδα, τους ενδιαφέρει μόνο το χρήμα και τίποτα άλλο. Αδίστακτοι επιχειρηματίες, λαθρέμποροι, αλωνίζουν και λαϊλατούν την Ελλάδα και προωθούν πιόνια πολιτικούς με εξαγορασμένους εκδότες και δημοσιογράφους. Αυτό ζούμε. Αυτό ακριβώς ζούμε.
2: Κύριε Καψαμπέλη. Πριν πάμε στην Αλβανία που σας είπα προηγουμένως ότι πρέπει να δούμε τι γίνεται και εκεί, διότι το τόξο που αναπτύσσεται κυκλώνοντας, περικυκλώνοντας την Ελλάδα και τον Ελληνισμό σφίγγει και δεν πρέπει να πέφτουμε στην παγίδα να το αφήνουμε κατά μέρος αυτό το ζήτημα στο όνομα των ήρεμων νερών ή και της δυσκολίας, εγώ το αντιλαμβάνομαι, το σέβομαι, να προσεγγιστεί σαν θέμα, γιατί έχει, δεν είναι άσπρο μαύρο αυτά, αυτά ξέρετε είναι σύνθετα. Πρέπει να στενοχωρήσεις κάποιους, πρέπει να αποδεχτείς κάποιες αλήθειες που μέχρι τώρα δυσκολευόσουν. Είπαμε, όταν βγαίνει ο Τραμπ και λέει στον Νετανιάχου είσαι μπιπ τρελός ή μιλάει με τους τρομοκράτες, προσέξτε τώρα την ηρωνία, προσέξτε τώρα την ηρωνία, και δεν το λέω ούτε σαρκαστικά ούτε παίρνοντας θέση, για να μην γίνει και καμιά παρεξήγηση, γιατί είναι ακόμα ζεστά τα πράγματα, οι ειδήσεις αυτές είναι ζεστές. Άρα ένα καθήκον που νιώθω ότι έχουμε εμείς είναι να, εγώ τουλάχιστον, να μεταφέρω την είδηση και ο σχολιασμός εναπόκειται στον καθέναν και ανάλογα με την εξέλιξη των πραγμάτων βεβαίως, εντάξει. Λοιπόν, την ώρα που ο Τραμπ ανακοινώνει ο ίδιος ότι μιλάει με τους τρομοκράτες της Χεζμπολάχ, εδώ σε μας έχει γίνει άλλο ζήτημα, να το πούμε έτσι, που έχει σχέση με την τρομοκρατία. Ανοίγω μια παρένθεση. Ακούσατε στο Δελτίο Ειδήσεων ότι διαλύθηκε ουσιαστικά η Νέα Αριστερά με τους 7 βουλευτές και τα 143 στελέχη που ανεξαρτητοποιήθηκαν για να πάνε στο Τσίπρα. Τώρα γίνεται γνωστό ότι μία εκ των βουλευτών που ανεξαρτητοποιήθηκαν, η κυρία Χτσιόγλου, υπέβαλε και την παρέτησή της από βουλευτής. Δεν ανεξαρτητοποιήθηκε απλώς, παρετείται και από βουλευτής. Όλοι αυτοί πάνε στο κόμμα Τσίπρα, έτσι. Λοιπόν, κλείνει η παρένθεση. Επιστρέφω στα της τρομοκρατίας της Αμερικής, αυτά που μας αφορούν άμεσα. Είδαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι ασκήθηκε ανέρεση στην αποφυλάκηση του Γιωτόπουλου που είχε καταδικαστεί για την 17 Νοέμβρη και υπήρξε και μία δήλωση, επίσημη ανακοίνωση του State Department που ουσιαστικά έλεγε ότι κακώς έγινε η αποφυλάκηση και ότι πρέπει να τον γυρίσετε στη φυλακή. Αυτό ήταν το νόημα, επειδή είναι τρομοκράτης καταδικασμένος ως ο αρχηγός της 17 Νοέμβρη. Αυτό δεν αλλάζει.
3: Ως ιδεολογικός. Ναι. Γιατί δεν έχει δολοφονήσει, δεν έχει τραβήξει σκανδάλι.
2: Μικρή σημασία έχει. Λέω λοιπόν ότι την ίδια ώρα που οι Αμερικανοί λένε αυτός είναι τρομοκράτης, βάλτε τον πάλι φυλακή, ο Τραμπ μιλάει με τους τρομοκράτες και όχι έναν, ολόκληρο στρατό τρομοκρατών, δηλωμένων και χαρακτηρισμένων από τις Ηνωμένες Πολιτείες ως τρομοκράτες. Κοιτάξτε, θα δείτε τις αντιφάσεις τώρα, τις αντιφάσεις, πώς η ρημάδα, να μην την πω κι εγώ αλλιώς, μπιπ, που είπε τον Νετανιάχου ο Τραμπ, η ρημάδα η ζωή τα φέρνει. Αντιφάσεις. Γι' αυτό 40 αποχρώσεις του γκρι, δεν είναι άσπρο μαύρο. Και έχουμε και το άλλο τώρα σήμερα, το λέω γιατί πριν από λίγο έγινε γνωστό, βγήκε ανακοίνωση μάλλον, παρακαλώ, βγήκε ανακοίνωση. Ζούμε τον απόλυτο, το κάνω αυτό το σχόλιο, σουρεαλισμό όπως το πάρει κανείς. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων αντέδρασε με ανακοίνωσή της στην δήλωση του State Department, κάνοντας λόγο για ανοιχτή παρέμβαση στη λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης και καλεί το σύνολο του πολιτικού κόσμου να υπερασπιστεί την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας. Ξαναλέω ότι
3: φοβερή ανεξαρτησία.
2: Είναι ανακοίνωση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, εκφράζει τον ουσιαστικό, λέει, προβληματισμό της. Πρόκειται για μία από τις σπάνιες περιπτώσεις κατά τις οποίες Υπουργείο Εξωτερικών άλλου κράτους επιχειρεί να παρέμβει δημοσίως σε δικαστική απόφαση της Ελλάδας, παρά το γεγονός ότι γνωρίζει πλήρως την αρχή της διάκρισης των εξουσιών. Χαρακτηρίζει την αμερικανική ανακοίνωση άτυχη και εκφράζει την έντονη διαμαρτυρία της. Λοιπόν, αυτή είναι η μία είδηση, την κρατάμε, ο καθένας την προσεγγίζει.
3: Να κάνω μια παρέμβαση.
2: Παρακαλώ.
3: Ο κύριος Πέτρος μας έστειλε τώρα μήνυμα από τη Λέσβο για να μας πει ότι ζευγάρι Μοιράζ, ελπίζω να είναι ελληνικά, πέρασε πάνω από το νησί πριν λίγα λεπτά, προκαλώντας προφανώς ανησυχία στους κατοίκους. Απομένει να διευκρινιστεί αν αυτά τα Μοιράζ είναι ελληνικά ή είναι τα φιλικά της οικογένειας Μητσοτάκη. Με συγχωρείς.
2: Την ίδια ώρα λοιπόν έχουμε και ένα άλλο έτσι που εντάξει δεν μπορώ να το πω ότι είναι lifestyle γιατί ήταν lifestyle που δεν θα ασχολιόμουν. Η είδηση λέει που έχει απασχολεί τώρα λέει τα κοσμικά εκεί και όχι μόνο είναι η εντυπωσιακή εμφάνιση, η περατζάδα, πώς τα λένε αυτά, δεν ξέρω ακριβώς εκεί, δεν έχω πάει και ποτέ, δεν έτυχε, στα σοκάκια της Μυκόνου από την Κίμπερλι. Έγινε, λέει, ο χαμός. Ενεφανίστημε τους, εκεί που πάνε, ξέρετε, οι celebrities, οι διάφοροι, ή έτσι, ή αλλιώς κλπ. Ενεφανίστη με εντυπωσιακό μίνι φόρεμα η Κίμπερλι. Έμειναν όλοι άναυδοι, εντυπωσιασμένοι, εν πάση περιπτώσει, διότι, όσο και να είναι, η πρέσβυρα τον είπα, στη Μύκονο κιόλας, καλά περνάει, δεν μπορούμε να πούμε. Τουλάχιστον κάνει μια, εγώ το εκτιμώ αυτό, μια διαφήμιση, μια ζωντανή διαφήμιση για τον ελληνικό τουρισμό, ο οποίος φέτος κινδυνεύει να δοκιμαστεί λόγω των...

μια διαφήμιση από επώνυμους τύπου Kimberly, μπας και μας έρθει κανένας λεφτάς από το εξωτερικό, Μύκονο, Σαντορίνη, Πάρο, και γίνει λίγο κίνηση, διότι έχουμε κάνει και το εξής έγκλημα ως χώρα, αυτό πρέπει να το ξαναλέμε, μονοκαλλιέργεια τουρισμού. Η μονοκαλλιέργεια του τουρισμού, επενδύσαμε πάνω στον τουρισμό, ο τουρισμός φέρνει τα λεφτά, το εισόδημα, το εθνικό εισόδημα είναι ο τουρισμός, το real estate και οι υπηρεσίες. Αυτό είναι το success story της σύγχρονης και διμεταμνημονιακής Ελλάδας, δηλαδή της συνέχειας των μνημονίων των προηγούμενων κυβερνήσεων, που τώρα ο κύριος Μητσοτάκης πανηγυρίζει και υπερηφανεύεται. Τουρισμός, real estate και υπηρεσίες. Και πατάτες Αργεντινής στο μεταξύ, Mercosur. Έτσι, μην το ξεχνάμε και αυτό. Ήδη η Mercosur, η συμφωνία, παρά την απόφαση του Ευρωκοινοβουλίου να την παραπέμψει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, από τις αρχές του περασμένου μήνα, του Μαΐου δηλαδή, άρχισε η εφαρμογή της με την εισαγωγή προϊόντων σε υποτίθεται χαμηλότερες τιμές, προϊόντων που θα έπρεπε να τα παράγουμε σε αυθονία εδώ στην Ελλάδα, αλλά πατάτες λέει Αργεντινής. Και την ίδια ώρα, που είναι επίσης ένα θέμα τώρα καυτό που πρέπει να δούμε τι γίνεται, διότι ναι μεν με το ράμα, τα έχουμε ξαναπεί, ξέρουμε τι είναι ο ράμα, ξέρουμε τι είναι εκεί όλο το σύστημα, το διεφθαρμένο σύστημα στο αλβανικό κράτος. Έβγαλε και μια είδηση το Πολίτικο που λέει, περίεργη είδηση τώρα, πράγματι τώρα έτσι, ότι γίνονται λέει έρευνες μετά από την ιστορία την οποία έγινε, για όλο αυτό το τουριστικό project από τους και από τις αλβανικές αρχές. Και μιλάμε τώρα για ένα project το οποίο χρηματοδοτείται από την οικογένεια Τραμπ. Τουλάχιστον 1,4 δις δολάρια θα πέσουν για τις τουριστικές επενδύσεις στην περιοχή, που δεν είναι μόνο κατά μήκος εκεί της Αδριατικής, είναι και στο νησί Σάσονα, θα επιμένω να το λέω, να το επαναλαμβάνω, ένα νησί που με ένα νόμο και ένα άρθρο, για να θυμηθούμε την επικαιρότητα, ο εθνάρχης κατά τα λοιπά Ελευθέριος Βενιζέλος το είχε χαρίσει ουσιαστικά στο αλβανικό κράτος κατ' εντολήν, κατ' επιταγήν των μεγάλων δυνάμεων της εποχής, μολονότι. Και αυτό τεκμηριώνει κατά πολλούς μια ακύρωση όλης της εκχώρησης. Υπάρχουν και στην Αμερική, ξαναλέω, βορειοϋπηρώτες που έχουν ένα δυναμικό, αλλά όχι ίσως τόσο γνωστό, λόμπι που αγωνίζεται μέχρι στιγμής χωρίς αποτελέσματα, ίσως. Όχι ίσως, προφανώς, για όλα αυτά τα ζητήματα. Παρά τις αλλεπάλληλες, παρά όλες τις διεθνείς συνθήκες για τα επτάνησα, όλες τις συνθήκες οι οποίες αναφέρονταν και πρόβλεπαν την μεταβίβαση των επτανήσεων, είτε από τους Ενετούς, τους Βρετανούς, τους Γάλλους, από την υψηλή πύλη για ένα διάστημα, τους Εγγλέζους εν τέλει, για να φτάσουμε στο 1864 που με τον αγώνα των ριζοσπαστών

0: και τις θυσίες των ριζοσπαστών, τα Επτάνησα επεστράφησαν στην Ελλάδα μαζί, όπως ρητά αναφέρουν όλες οι συνθήκες, μαζί με όλες τις νησίδες και κάθε είδους νησιωτικό σύμπλεγμα που βρίσκεται γύρω από τα 7 αυτά μεγάλα νησιά. Ένα εκ των οποίων εισάσσωνα πάνω στα Διαπόντια, κρίσιμο σημείο, εκεί που είναι γεωπολιτικό, που είναι θέματα ΑΟΣ, που είναι θέματα ενέργειας, που έχει στρατιωτική επίσης σημασία, διότι επί Χόντζα η Αλβανία είχε παραχωρήσει το νησί στη Σοβιετική Ένωση για να φτιάξει και να στήσει στρατιωτική βάση προκεχωρημένη για τον έλεγχο της Αδριατικής. Αυτό από μόνο του δείχνει τη σημασία της νήσου και ακόμη περισσότερο διότι υπάρχει πολύ πετρέλαιο και φυσικό αέριο και στην Ξηρά αλλά και στα νησιά γύρω από τη Σάσονα, δυτικά και ανατολικά. Δυτικά δεν έχουν γίνει ακόμη έρευνες, δηλαδή δεν έχουν γίνει γεωτρήσεις, υπολογίζεται όμως ότι είναι τουλάχιστον 5 δις βαρέλια, τεράστιο ποσό, τεράστια ποσότητα. Άρα δηλαδή όλο αυτό το τουριστικό project είναι προφανώς μια βιτρίνα, είναι η κορυφή του παγόβουνου, δεν είναι μόνο οι business, οι τουριστικές της οικογένειας Τραμπ, της Αμερικής, αμερικανικών συμφερόντων, είναι και το γεωπολιτικό και το ενεργειακό ζήτημα, το οποίο σε συνδυασμό με την ιστορία, τα προβλήματα της μειονότητας της Βορείου Ηπείρου, έχει τεράστια σημασία την ώρα που ο Ράμα είναι στην αγκαλιά του Ερντογάν και τώρα στην αγκαλιά του Τραμπ, κάνοντας, χαρίζοντας τώρα. Δηλαδή, κοιτάξτε να δείτε τι έχει γίνει. Ο Ελευθέριος Βενιζέλος ανιστόρητα έδωσε το νησί, χάρισε το νησί στους Αλβανούς γιατί το ζήτησαν οι διεθνείς δαλατζίδες της εποχής. Ένα νησί που δεν ανήκει ουσιαστικά και νόμιμα στην Αλβανία, θα έπρεπε να ανήκει στην Ελλάδα. Και αυτό το νησί το χάρισε για 99 πόσα χρόνια με ειδική παραχώρηση ο Ράμα στην οικογένεια Τραμπ για να έχει την προστασία τους και να κάνουν δουλειές και να κυνηγάνε τώρα και την ελληνική μειονότητα, διότι στην περιοχή εκεί υπάρχει και η ελληνική μειονότητα. Και η ειρωνία τώρα, η ειρωνία, βέβαια, η ειρωνία δεν μπορώ να μην το πω τώρα, εντάξει, ας κάνουν ό,τι θέλουν με τα πολιτικά τους, τα κομματικά τους, αλλά αν νομίζει τώρα ο κύριος Τσίπρας ότι ξαφνικά έγινε όψιμος πατριώτης και νοιάζεται λέει για τη μειονότητα, ο κύριος Τσίπρας στο πλαίσιο του νέου αφηγήματος του ΣΥΚΕ, θα λέω από την αρχή ότι αυτός ο νέος υποτίθεται δικομματισμός είναι κομμένος και ραμμένος, προσπαθούν μάλλον να τον φέρουν στα μέτρα τους ο κύριος Μητσοτάκης και τον κύριο Τσίπρα, να μοιράσουν ρόλους. Μιλάει για πατριωτισμό και μιλάει για μειονότητα ο κύριος Τσίπρας, αρκεί να το θυμίσει κανείς, και εγώ μόνο αυτό θα θυμίσω και όλοι θα καταλάβουμε τη λέξη κατσίφας. Ο κύριος Τσίπρας ήταν πρωθυπουργός.
1: Μα χαιρόντουσαν. Δεν χαιρόντουσαν τότε η κυβέρνηση Τσίπρα για τη δολοφονία Κατσίπρα.
0: Λοιπόν, αυτό το είπα ως σχόλιο. Τα άλλα νομίζω ότι μπορεί να τα θυμηθεί εύκολα κανείς. Λοιπόν, λοιπόν.
1: Δεν ήταν και υφυπουργός που σηκώθηκε, έφυγε.
0: Νομίζω.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, άρα Αλβανία, μειονότητα, Σάσον, 5 δισεκατομμύρια βαρέλια, Ερντογάν, Τραμπ, θα μου πείτε βαρετά θέματα. Για μένα δεν είναι. Αυτά.
1: Λοιπόν, Σημειώστε παρακαλώ ένα όνομα. Αμιβανταμάμπη. Αμιβανταμάμπη. Αμιβανταμάμπη. Είναι το νέο φάρμακο. Ενέσιμο. Το παράγει μια εταιρεία, η Johnson & Johnson. Γίνονται αυτή τη στιγμή εφαρμογές σε ασθενείς σε 11 χώρες. Έχει εφαρμοστεί, είναι ενέσιμη, έτσι, ένεση. Σε 102 ασθενείς με καρκίνο κεφαλής και τραχύλου, τον έκτο συχνότερο τύπο καρκίνου παγκοσμίως. Δεν το ήξερα. Έκτο συχνότερο. Ακούστε λοιπόν το αποτέλεσμα. Οι όγκοι συρρυκνώθηκαν ή εξαφανίστηκαν πλήρως σε 43 ασθενείς από τους 102. Από αυτούς οι 28 παρουσίασαν σημαντική συρρήγνωση των όγκων τους, ενώ σε 15 οι όγκοι εξαλείφθηκαν ολοκληρωτικά. Από τους 43, οι 28 εμφάνισαν μείωση όγκων, οι 15 δεν έχουν καθόλου. Η ένεση αυτή αξιολογείται σε 60 κλινικές δοκιμές και δημιουργεί τεράστια ελπίδα για να βρεθεί γιατριά. Πραγματικά, επειδή όπως όλες οι οικογένειες και η δικιά μου έχει χάσει ανθρώπους από αυτή την ασθένεια, πρέπει να σας πω ότι είναι συγκλονιστικά αυτά τα οποία έρχονται από τους καθηγητές. Στη Μεγάλη Βρετανία είναι αυτή η ιστορία. Υπάρχει κάποιος τύπος ο οποίος είχε καρκίνο στη γλώσσα. Εντάχθηκε, είχε κάνει όλες τις θεραπείες, χημειοθεραπείες και όλα αυτά. Του είπανε δεν έχει τίποτα άλλο, τελειώσαμε. Δεν ανταποκρίνεται. Ζούσε με σούπες, ριζόγαλο, με ροφήματα. Και λέει, έχασε αρκετό βάρος. Ωστόσο, μετά από μόλις 2 κύκλους θεραπείας με την ένεση, η διατροφή μου άρχισε να επανέρχεται στο φυσιολογικό και ύστερα από 6 μήνες μπορούσα να τρώω κανονικά. Το πρώτο μεγάλο μοσχαρίσιο φιλέτο που έφαγα ήταν η μεγαλύτερη απόλαυση. Η ομιλία μου έχει επανέλθει πλήρως και μπορώ να μιλάω κανονικά στη δουλειά χωρίς κανένα πρόβλημα. Πρέπει να σας πω ότι ο καρκίνος στη γλώσσα είναι από τους πιο επώδυνους καρκίνους. Είχα έναν συνάδελφο, διευθυντή, ο οποίος και αυτός είχε φτάσει στο τελευταίο στάδιο, είχε μπει σε ένα νοσοκομείο και τον περιμέναν να τελειώσει. Δεν άντεξε τον πόνο, σε κεντρικό νοσοκομείο και πήδηξε από το παράθυρο. Αυτοκτόνησε. Δεν άντεχε άλλο τον πόνο. Να ξαναπώ τον τίτλο. Το φάρμακο λέγεται αμιβανταμάμπι. Αμιβανταμάμπι. Οι επιστήμονες κάνουν λίγη λόγο ήδη για πρωτοφανή αποτελέσματα. Υποψιάζομαι ότι κάποιοι που με ακούνε, οι οικογένειές τους έχουν περάσει αυτή τη μεγάλη δοκιμασία, όπως και η δικιά μου οικογένεια. Τελειώσαμε, κύριε Καψαμπέλη.
0: Ο κύριος Αγιαννητόπουλος.
1: Να βάλει λίγη μουσική και να πάμε μετά στην εκπομπή του κυρίου Κυριάκου Βελόπουλου. Καλή σας ημέρα.
0: Καλημέρα.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Την αποδοχή των δηλώσεων παράστασης για υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων, καθώς και την απόρριψη της δήλωσης του ελληνικού δημοσίου, πρότεινε η εισαγγελέας της έδρας της δίκης των Τεμπών, που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στο συνεδριακό κέντρο της Λάρισας. Η εισαγγελέας πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, να απορριφθεί η δήλωση του Σωματείου Μηχανοδηγών Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και η δήλωση του ελληνικού δημοσίου. Επίσης, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Σε βαρύτατες δηλώσεις που αναμένεται να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις, προχώρησε ο ιδρυτής της Intellexa, Tal Dylan, ο οποίος ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά ότι η εταιρεία του προμηθεύει αποκλειστικά κρατικές υπηρεσίες με το λογισμικό Predator και ποτέ δεν το λειτουργεί η ίδια η εταιρεία. Μιλώντας σε συνέντευξή του σε γνωστή εφημερίδα, ο πρωτοδίκως καταδικαστής για το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε βέλη κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του σχετικού εισαγγελικού πορίσματος, ενώ ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενος δημόσιες τοποθετήσεις πρώην Πρωθυπουργών. Την αντίδραση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων προκάλεσε η ανακοίνωση του State Department για την υποόρους αποφυλάκηση του Αλέξανδρου Γιωτόπουλου. Η Ένωση Δικαστών και Εισαγγελέων θεωρεί ότι επιχειρείται ανεπίτρεπτη παρέμβαση στη λειτουργία της ελληνικής δικαιοσύνης και υπογραμμίζει ότι σύμφωνα με την αρχή της διάκρισης των εξουσιών, οι αποφάσεις για την αποφυλάκηση κρατουμένων ανήκουν αποκλειστικά στα αρμόδια δικαστήρια. Σε δύο νέες φάσεις πιλωτικής εφαρμογής εισέρχεται από σήμερα 2 Ιουνίου η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, εντάσσοντας σταδιακά επιπλέον 476.000 εργαζόμενους από κρίσιμους κλάδους της οικονομίας. Το μέτρο, το οποίο με τις νέες προσθήκες θα καλύπτει συνολικά 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, στοχεύει στην πάταξη της αδήλωτης εργασίας. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία στη γραμμή 1 του μετρό του ΙΣΑΠ. Η κίνηση των σειρμών διεξάγεται και πάλι σε ολόκληρη τη γραμμή Κηφισιά-Πειραιάς. Νωρίτερα είχε διακοπεί η κυκλοφορία των σειρμών σε όλο το μήκος της γραμμής λόγω τεχνικής βλάβης που παρουσιάστηκε στο σύστημα σηματοδότησης. Σε τροχιά οριστικής διάλυσης εισήλθε το κόμμα της Νέας Αριστεράς, καθώς η μαζική αποχώρηση 7 βουλευτών και 150 στελεχών οδηγεί στην αυτόματη διάλυση της κοινοβουλευτικής της ομάδας. Με κοινή επιστολή, ονόματα του κόμματος όπως ο επικεφαλής Αλέξης Χαρίτσης κήρυξαν το ουσιαστικό τέλος του εγχειρήματος. Η Έφη Αχτσιόγλου ανακοίνωσε την παραίτησή της από το βουλευτικό αξίωμα λίγη ώρα μετά την αποχώρησή της από τη Νέα Αριστερά. Σφοδρή λεκτική επίθεση με βαρύτατες εκφράσεις κατά του Μπενιαμίν Νετανιάχου εξαπέλυσε ο Ντόναλντ Τραμπ, αποκαλώντας τον τρελό και κατηγορώντας τον ότι οι στρατιωτικές ενέργειες του Ισραήλ στο Λίβανο τεινάζουν στον αέρα τις κρίσιμες αμερικανικές διαπραγματεύσεις με το Ιράν. Σύμφωνα με δημοσίευμα του Άξιος, ο έξαλλος Αμερικανός πρόεδρος ούρλιαξε στον Νετανιάχου, λέγοντάς του ότι θα ήταν στη φυλακή αν δεν ήταν αυτός, σε μια συνομιλία που χαρακτηρίζεται ως η χειρότερη από την επιστροφή του Τραμπ στο Λευκό Οίκο. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 29 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο.
1: Μάχη μέχρι σε σχάτων για την Ελλάδα. Στους 99,8 στα FM. Μάχη για την Αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Και μια συμβουλή. Αφού ονόμασε Ελλάς με ένα λάμδο το κόμμα του, ας ονομάσει και ΜΑΤ την νεολαία του. Δηλαδή μέτωπο αριστερών τάσεων. Το ίδιο πράγμα είναι. Ελλάς και ΜΑΤ μαζί θα πηγαίνουμε τον Τσίπρα. Εντάξει, πέρα από γραφικά, γιατί ο άνθρωπος δεν αλλάζει. Είναι και επικίνδυνα όλα όσα γίνονται. Και τα μέσα ενημερώσεως παίζουν βρώμικο ρόλο εδώ. Και οι ολιγάρχες, κυρίως οι δύο ολιγάρχες που τον στηρίζουν αναφανδόν, και τα χρήματα δεν ξέρουμε που βρέθηκαν. Γιατί όλοι κάναμε κόμματα. Κι εγώ. Αλλά εγώ είμαι επιχειρηματίας που δηλώνει δεκάδες εκατομμύρια ευρώ τζίρους. Ο κύριος Τσίπρας πού βρήκε τις γιγαντοοθόνες, πού τα βρήκε όλα αυτά, πού τα βρήκε τα γραφεία. Από το βιβλίο φαντάζομαι που πούλησε πολλά αντίτυπα. Ο Μπάρκας του έδωσε δανεικά. Ναι, ο Μπάρκας. Λοιπόν, να σας πω κάτι. Το πρόβλημα είναι ότι θα μας ξηρίσει όλους ο τύπος, γιατί μας περνάει για αφελείς. Αλλά στο τέλος ξηρίζουν τον γαμπρό και στην κάλπη θα πάρει την απάντησή του το δεκανίκι του Μητσοτάκη ο Τσίπρας πολύ σύντομα. Πάμε τώρα στα σοβαρότερα, γιατί αυτά πέρα από την γραφικότητα και την αστειότητά τους έχουν και σοβαρά στοιχεία. Αυτή η Βουλή στο τέλος δεν θα λέγεται Βουλή των Ελλήνων. Βουλή των υποδίκων θα λέγεται. Βουλευτές κάνουν σε βουλευτές μηνύσεις και αγωγές. Θα μου πείτε, ένομο δικαίωμα είναι του καθενός, ναι. Αλλά δεν μπορεί η Νέα Δημοκρατία να χρησιμοποιεί τις μηνύσεις ως άλοθη για την ασυλία των βουλευτών γιατί έχει την πλειοψηφία και οι υπόλοιποι βουλευτές να μην μπορούν να μηνθούν. Αυτό συνέβη και συμβαίνει και σας είπα, η Νέα Δημοκρατία θέλει υποδίκους όλους μας εδώ μέσα. Γιατί επειδή είναι υπόδικοι αυτοί, θα θέλουν να λένε είστε υπόδικοι κι εσείς. Εμάς μας ενδιαφέρει η συνείδηση του ελληνικού λαού ποιος είναι υπόδικος. Και η Νέα Δημοκρατία είναι υπόδικη στη συνείδηση του ελληνικού λαού όλη της. Και για τον ΑΠΚΕΠΕ και για τα ΤΕΜΠΗ και για τα σκάνδαλα και τις αναθέσεις και όλα αυτά.
1: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Ήμουν σε μια παρέα προχθές και μιλούσαμε για τη βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας. Ξέρετε, όταν λέω η άποψή μου, σημαίνει ότι με βάση την ιστοριογραφία και τις πηγές αναφέρω. Και λέω ότι κατά μεγάλη πιθανότητα η μόνη τεκμηριωμένη, αν θέλετε, πηγή, δεν είναι και πολλές, μην φανταστείτε, είναι ότι ο Κέσσαρας έκαψε την, από λάθος του, όχι την έκαψε ο ίδιος. Αλλά και αυτό που λέω καμιά φορά δεν είναι απόλυτο σωστό, να ξέρετε. Δεν είναι βέβαιο ότι ισχύει αυτό που σας λέω. Μπορεί η βιβλιοθήκη της Αλεξάνδρειας να μεταφέρθηκε και να διασκορπίσει και σε άλλες βιβλιοθήκες, όπως η Περγάμου. Δηλαδή, αν θυμάστε, αν δεν κάνω λάθος, ο Αντώνιος πήγε στην Πέργαμο και πήρε έργα πάρα πολλά από εκεί και τα μετέφερε στην Αλεξάνδρεια. Και δεν θέλω να είμαι πάντοτε κάθετο σε αυτό που λέω. Αλλά μερικά πράγματα πρέπει να μας προβληματίσουν. Ιδιαίτερα, εάν πραγματικά διαθέταμε και η άποψή μου ότι το μεγαλύτερο κομμάτι των βιβλίων αυτών είναι στα υπόγεια του Βατικανού και δεν είναι συνωμοσιολογικό, είναι μια αλήθεια, έτσι, για να μην κοροϊδευόμαστε. Υπάρχουν και σε γαλλικές περιοχές, έτσι, σε καθεδρικούς ναούς, χειρόγραφα κτλ. Υπάρχουν σε πάρα πολλά μοναστήρια ελληνικά παλίμψιστα, δηλαδή έχουν γράψει επάνω ιερείς, καλόγεροι κτλ. Άλλα πράγματα από αυτά που είναι, όπως με τον Αρχιμίδη που βρέθηκε. Ήταν μια οδή, ξέρω εγώ, καθολικός ύμνος που ήταν γραμμένος από κάτω ένα σωρό πράγματα από την αρχαία ελληνική λογική. Εντάξει, αυτό είναι γεγονός, το Αρχιμίδης ήταν αυτό. Έτσι κι αλλιώς, για να ξέρετε, η διαφορά του παπύρου και των περγαμηνών είναι, έτσι, η λέξη. Πέργαμος, περγαμηνή, χρησιμοποιούνται στη βιβλιοθήκη της Περγάμου. Πάπυρος, Αίγυπτος, μόνο εκεί. Από το χρόνο, από την υγρασία όμως, ο πάπυρος καταστρεφόταν πολύ εύκολα. Η περγαμηνή όχι τόσο. Πανάκριβο το υλικό. Έτσι, πανάκριβο να ξέρετε. Γι' αυτό και επαναχρησιμοποιήθηκαν πολλά. Τα πήραν και έγραφαν από πάνω ό,τι θέλανε. Και εξαφανίστηκαν πολλά χειρόγραφα, πολλά βιβλία κτλ. Και τα λέω αυτά γιατί. Διάβαζα πριν από κάνα τρίμηνο ένα άρθρο για την ψυχολογία κάτι. Και διάβαζα ένα Γερμανό ψυχολόγο, ο οποίος μίλησε για τον πρωτοεμφανιζόμενο ψυχολόγο παγκοσμίως. Όλοι ξέρετε τον Φρόιντ. Έτσι δεν είναι, μάγκα. Ο πρώτος ψυχολογίας παραμύθι της Καλλιμάς. Πήγε και πήρε βιβλία της αρχαίας Ελλάδος. και τα αντέγραψε. Τα διάβασε και τα εξέλιξε, όπως και ο Κοπέρνικος. Πήρε τον Αριστάρχο του Σάμιο και έκανε κτήμα του μια θεωρία του Αριστάρχου του Σαμίου. Αλλά τι, πού ανταπόσε, ποιος τον νέο Έλληνα. Καταλαβαίνει από αυτά ο Έλληνας. Ο Έλληνας λέει: ζήτω Νέα Δημοκρατία, ζήτω Σαμαράς, ζήτω Τσίπρας, ζήτω Βελόπουλος, ζήτω το κόμμα Συμπόνιας. Δεν είναι έτσι, ρε παιδιά. Αν γίνουμε Έλληνες για να αλλάξουμε την Ελλάδα, παιδιά. Νεοέλληνες έχουμε καταντήσει. Θα πάμε λοιπόν στον Αρτιμόδωρο. Ποιος τον ξέρει τον Αρτιμόδωρο? Ή Αρτεμίδωρο καλύτερα. Γιατί η αρχαία ελληνική γραφή, να ξέρετε, ήταν κεφαλαία. Έτσι. Και πολλές γλώσσες άλλαζαν πολλές φορές και την εκφορά του λόγου. Ο Αρτεμόδωρος ή Αρτεμίδωρος είναι μια μορφή του δευτέρου μισού του δευτέρου αιώνα μετά Χριστού. Για τη ζωή του δεν διασέζονται επαρκή βιογραφικά στοιχεία. Δεν ξέρουμε πολλά γιατί εξαφανισμένα τα περισσότερα, σας είπα. Εξαφανίστηκαν. Είτε χάλασαν, είτε γράφηκαν από πάνω και τα βρίσκουμε τώρα στα μοναστήρια δεξιά και αριστερά. Η σημασία του, του έργου του, ήταν τεράστια, παιδιά. Τεράστια. Το κύριο έργο του είναι το Ονειροκριτικόν. Ονειροκριτικόν συγκροτεί μια συστηματική προσπάθεια ερμηνείας των ονείρων και αποτελείται από 5 βιβλία. Εγκυκλοπαίδεια Ονειροκριτικόν, 5 τόμοι, οι οποίοι είναι αφιερωμένα στο ρήτορα Κάσιο Μάξιμο. Στο έργο του επιχειρεί να συνδέσει τα όνειρα, ο συγκεκριμένος, με την πορεία της ανθρώπινης ζωής, προτείνοντας πολλαπλά ερμηνευτικά σχόλια και προσεγγίσεις. Παράλληλα με τις ερμηνείες του, ο συγκεκριμένος, ο Αρτεμίδωρος, παρουσιάζει και μεθοδολογικούς προβληματισμούς σχετικά με τη διαδικασία ανάλυσης των ονείρων. Δεν είναι ονειροκρίτης όπως το λέμε σήμερα. Είναι τελείως διαφορετικό σύγγραμμα αυτό. Άλλωστε ήταν ένα βιβλιαράκι. 5 τόμοι είναι. Παραθέτει 95 περιπτώσεις ονείρων, τα οποία κατά τη δική του μαρτυρία επιβεβαιώθηκαν στην πραγματικότητα. Θεωρεί δηλαδή ότι μερικά όνειρα είναι προμηνύματα αυτών που θα συμβούν στο μέλλον. Η προσέγγιση εντάσσεται σε μια ευρύτερη ελληνική παράδοση ονειρομαντίας που ξεκινά από την αρχαιότητα και φτάνει μέχρι την εποχή του Ομήρου. Για την εποχή του Ομήρου αλλάζουμε πλέον με τους μάντες. Συνήθως είναι τυφλοί, με ραβδί, τηρεσίας και όλη αυτή η επασκεπτώση. Αλλάζει λίγο το σκηνικό. Για τη συγκέντρωση του υλικού αυτού όμως, έκανε περιοδίες σε όλη την Ελλάδα και την Ιταλία. Κατέγραψε διάφορες λαϊκές παραδόσεις σε περιοχές. Προσπάθησε να προβλέψει το μέλλον του και το δικό του. Αναφέρει όπως τη Ρωμάντης, Κοσκινομάντης, Μορφοσκόπους, Χειροσκόπους, Λεκανομάντης, ό,τι μαντία υπήρχε και πρόβλεψη, την κατέγραψε. Αποτυπώνεται ένα περιβάλλον όπου η αναζήτηση νοήματος στο μέλλον ήταν ευρέως διαδεδομένη. Ψαχνόταν ο τυπάκος. Πολύ έντονα. Το ονειροκριτικό δεν επέδρασε μόνο στην αρχαιότητα, αλλά έγινε ιδιαίτερα δημοφιλές και στο μεσαίωνα, που χρησιμοποιήθηκε ως βασικό εργαλείο ερμηνείας ονείρων από ποιους? Από τους υφισταμένους των βασιλέων. Είχαν ονειρο... Και αυτοί είχαν μαζί τους μάντες που τους λέγανε τα όνειρα. Τι βλέπανε και τους έλεγαν. Το πέραν το βιβλίο λεξικό και λέγανε τι λέει. Η επίδραση όμως φτάνει μέχρι τη σύγχρονη ψυχολογική σκέψη των όσων έγραψε. Γιατί δεν έγραψε μόνο ονειρομαντίες. Ο Σίγμουντ Φρόιντ αναφέρεται σε αυτό επανειλημμένα. Στο συγκεκριμένο. Στον Αρτεμίδωρο. Τον αναφέρει. Αναγνωρίζει την ιστορική ο Φρόιντ βαρύτητα της εξέλιξης της ερμηνείας των ονείρων. Όσοι διαβάζετε Φρόιντ ξέρετε τι λέω. Προσπαθεί και αυτός μέσα από τα όνειρα να ερμηνεύσει πράγματα. Ο πρώτος που σκάλιξε αυτήν την ιστορία, τη σκάλιξε, ήταν αυτός. Όχι ο Φρόιντ. Ο Αρτεμίδωρος βασίζεται σε συμβολικές. Βασίζεται σε συμβολικές, φίλες και φίλοι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που θα σας πω. Και συνειρμικές αντιστοιχίες. Η φροϊδική θεωρία εστιάζει στο ασυνείδητο και στη δομή της ψυχής. Είναι δύο διαφορετικοί πόλοι. Παρά τις διαφορές τους, επιστήμονες και ερευνητές υπογραμμίζουν ότι στο έργο του Αρτεμίδωρου υπάρχουν πρώιμες ιδέες που προαναγγέλουν μετέπειτα θεωρητικές προσεγγίσεις στην ψυχολογία. Η επιρροή του όμως επεκτείνεται και στη νεότερη ελληνική γραμματεία και σκέψη. Με χαρακτηριστικό παράδειγμα το ενδιαφέρον του Γιώργου Σεφέρη για τη λαϊκή παράδοση και την ονειρομηνία. Θυμάμαι συγχωρεμένη τη μάνα μου, της έλεγα, μάνα είδα αυτό. Α, να ξέρεις είναι αυτό. Λαϊκή παράδοση. Αίμα. Αν θα γίνει κάτι πολύ γρήγορα. Καλό ή κακό ρε μάνα. Ήξερε η μάνα μου συγχωρεμένη κούλα. Αλλά γίνει καλό ή κακό. Δεν ήξερε. Αλλά εντάξει, έτσι τη μάθανε, έτσι έλεγε. Και εδώ πρέπει να πω το εξής. ότι όλα αυτά καταδεικνύουν ότι η δική μας γνώση για αυτά που έγιναν στο παρελθόν και για αυτά που μας δίδαξαν οι προγονείς μας είναι ελάχιστη. Είμαστε νεοέλληνες, όχι Έλληνες. Δεν ψάξαμε ποτέ μας. Μα ποτέ μας το ποιοι είμαστε. Με ρώτησε ένας νεαρός ηλικία, 20χρονο παιδάκι. Να είναι καλά το παιδί, τον πέτυχα. Κάπου στη Θεσσαλονίκη και μου λέει: Πες μου, ρε, εσύ, γιατί καταστράφηκε, ρε, πρόεδρε, μου λένε οι Μικίνες και όλοι και η Κροσός και η Φεστός και όλα αυτά. Δεν μπορώ να του δώσει μια συγκροτημένη ερμηνεία. Αλλά πρέπει να πω ότι με βάση αυτά που αποκαλύφθηκαν στην Αίγυπτο περί το 1300-1200 π.Χ., δηλαδή την περίοδο που η συμβατική ιστορία αναφέρει στον Τροϊκό πόλεμο, έτσι. Επιστρέφοντας πολλοί βασιλείς από τον πόλεμο, όταν γύρισαν πίσω, δεν βρήκαν την κατάσταση όπως την άφησαν, παιδιά. Και είναι λογικό. Γύρισαν μετά από χρόνια. Και πολλοί εξ αυτών, υπάρχει μια παραϊστορική ερμηνεία, ένωσαν το στόλο τους και έφυγαν πάλι πίσω. Όχι στην Τρία. Άρχισαν να κάνουν επιδρομές. Δηλαδή, το ότι εξαφανίζονται εκεί την περίοδο οι Χετίτες, μετά τον Τροϊκό πόλεμο. Εξαφανίζονται. Οι Χεταίοι. Γεια σας. Μην ξεχνάμε ότι οι Χεταίοι ήταν σύμμαχοι των Τρώων. Μην ξεχνάμε ότι και οι Αιθίωπες ήταν σύμμαχοι των Τρώων. Και μία ιστορική, αν θέλετε, ερμηνεία είναι ότι όλοι μαζί, Αχαιοί και Δαναοί, επιτέθηκαν στην Αίγυπτο. Εξού και εκεί την περίοδο η Αίγυπτος καταστρέφεται. Το 1200-1100 π.Χ. και μάλιστα οι Αιγύπτιοι τα έχουν καταγράψει αυτά, αλλά οι Αιγύπτιοι όπως και οι τάχα μου δίθεν σημειτικές γραφές δεν χρησιμοποίησαν φωνήεντα. Δεν είχαν φωνήεντα και τους Δαναούς τους λένε Δανέτ. Είναι Δέλτα, Νι, Ταφ. Το γράμμα για να καταλάβετε και η προφορά λέγεται Δανέτ, Ντενενέτ ή Δαναή. Ή Πελασγέτ. Ψιέτ. Σας λέω μερικά πράγματα για να καταλάβετε ότι δεν μπορεί να είναι όλα τυχαία εκεί την περίοδο. Έγιναν τρομακτικές ανακατατάξεις, γιατί μετά βρεθήκαμε ξαφνικά στους σκοτεινούς χρόνους. Γιατί γίνονταν μαζική πόλεμη σε όλη τη Μεσόγειο. Μαζική, λαοί της θάλασσας, αν θυμάστε. Τα ψιλομάθαμε αυτά στο σχολείο. Για όσους τα μάθατε. Μπαζίτος. Ας τα αφήσουμε. Γι' αυτό κάποια στιγμή θα κάνουμε ολόκληρη ανάλυση για τα θέματα. Ειδικά η Αιγυπτιακή αρχαιολογία βοηθάει πάρα πολύ στην κατανόηση πολλών πραγμάτων για τον Μινωικό και τον Μικυναϊκό, λάθος ερμηνεία, αλλά έτσι το λέει η σημαντική ιστορία, Μικυναϊκό πολιτισμό. Μαθαίναμε για τις Μικίνες τώρα μόνο στην Πελοπόννησο. Μα υπάρχουν Μικυναϊκά ευρήματα και στη Μακεδονία, ρε παιδιά. Δεν ήταν μόνο στην Πελοπόννησο, τι είναι αυτά που λέτε. Και στη Μικρά Ασία υπάρχουν Μικυναϊκά ευρήματα. Μπάζετος.

Πάμε στα σοβαρά τώρα, τα πολύ σοβαρά. Τι σχεδιάζει ο Ερντογάν, τη νέα γενιά με τη γαλάζια πατρίδα και τη ρητορική στην Ισλαμική σχολεία. Αλλάζει όλα τα σχολικά εγχειρίδια. Το είπα και στη Βουλή μέσα. Το είπα. Ο Ερντογάν θα βομβαρδίσει την Αθήνα, εσείς αλλάζετε τα βιβλία, κάνετε συνοστισμό τη Σμύρνη και αυτοί βγάζουν το Βυζάντιο, ετοιμάζουν τη γαλάζια πατρίδα και όλα αυτά. Η Άγκυρα προχωρά λοιπόν σε μια θεσμική κατοχήρωση, ο Ερντογάν, του δόγματος της γαλάζιας πατρίδας. Γιατί το δόγμα της γαλάζιας πατρίδας, είτε οι Κεμαλικοί είτε οι Ισλαμιστές το έχουν έτσι κι αλλιώς, παιδιά. Μην αυταπατάστε. Είτε ο Ερντογάν είτε οι Κεμαλικοί, αυτά τα σκουπίδια της ιστορίας, γιατί περί τέτοια πρόκειται, ο Ιμάμ Ερντογάν, η παρέα, ο Γαπ και ο Δούκας και όλοι αυτοί, είναι σκουπίδι. Σκουπίδι. Είναι γεμίτσας κανονικός. Κεμαλικός για μένα είναι σκουπίδι. Ό,τι και να μου λέτε. Ο Κεμαλικός είναι σκουπίδι. Έσφαξε τους προγόνους μου. Τέλος. Το νομοσχέδιο λοιπόν θα κατατεθεί στην Τουρκική Βουλή τον Ιούνιο του 26. Ποιος είναι ο στόχος του? Η νομιμοποίηση των διεκδικήσεων, νομιμοποίηση, διανόμου δηλαδή, των διεκδικήσεων σε νότιο ανατολικό και δυτικό, από το Αιγαίο δηλαδή την ημισέλινο, από την Αλεξανδρούπολη, μια ημισέλινο πάρτε μέχρι την Κύπρο. Αυτό θέλει ο Ερντογάν. Νομιμοποίηση διανόμου. Και θα συνεχίσουμε με τις παραβιάσεις, θα συνεχίσουμε με το ένα, θα συνεχίσουμε με το άλλο. Όμως, το χειρότερο από όλα είναι ότι αλλάζει τη γενιά των Τούρκων. Στα σχολικά εγχειρίδια μπαίνει η γαλάζια πατρίδα ως μάθημα υποχρεωτικό. Μάθημα. Η κυβέρνηση λοιπόν προχωρά στην αναδιαμόρφωση όλης της ύλης των βιβλίων, αυτό που θα κάνει η ελληνική λύση όταν είναι τα πράγματα. Θα ξανακάνουμε την παιδεία μας ελληνική. Πραγματικά ελληνική σας λέω. Ελληνοκεντρική. Ο Υπουργός Παιδείας, ο Γιουσούφ Τεκίν, ανακοίνωσε νέα εθνική ορολογία σε ιστορία και γεωγραφία. Στόχος. Η εθνική προσέγγιση στην εκπαίδευση. Πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι αυτοί οι νέοι όροι που εισάγονται πλέον στην Τουρκία προσπαθούν να ξεφύγουν από τι? Από το ισλαμοκεντρικό. Ένα πιο κοσμικό Ισλάμ επιχειρεί η Τουρκία να φέρει. Δηλαδή, στη νέα γενιά να εμπλουτίσει μέσα της μια νέα αντίληψη για το Ισλάμ. Ο Ερντογάν είναι Σουλτάνος κανονικός, είναι Οθωμανός, είναι Ισλαμιστής. Οθωμανός είναι. Οθωμανική αυτοκρατορία. Έτσι, Οθωμανός είναι ο Ερντογάν. Ο άλλος εκεί είναι Κεμαλικός, ο Ιμάμογλου. Σφαγής και οι δυο. Εκδροσφαγής, για να μην κοροϊδευόμαστε. Απλά οι Οθωμανοί ήθελαν να πληρώσει τη δεκάτη, κανένα φόρο και να υπάρχεις ως ύπαρξη. Οι Κεμαλικοί σου πέραν το κεφάλι, έτσι. Ακούστε τι αλλάζουν. Θάλασσα των Ίσων αντί Αιγαίο Πέλαγος. Το Αιγαίο Πέλαγος θα λέγεται Θάλασσα των Ίσων. Τι έλεγε ρε ο Άδωνης και ο Βορύδης, θα καταργήσουμε το Τουρκετζία. Να το, καταργήθηκε. Δεν θα λέγεται Τουρκετζία, θα λέγεται Θάλασσα των Ίσων και ο Αιγαίο Πέλαγος. Σταυροφορικές επιθέσεις για σταυροφορίες. Αντί σταυροφορικές εκστρατείες, επιθέσεις. Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία αντί για Βυζάντιο. Αυτό που θέλουν εδώ κάτι αθέληνες εδώ καθηγηταράδες, γίνεται. Εντάξει, αθέληνες. Ή μη Έλληνες, μη Έλληνα, ο Κερίδης π.χ. Έχει μια τέτοια αντίληψη, φαντάζομαι. Τα έλεγε παλιά, δεν ξέρω τώρα τι λέει. Τώρα κρύβεται γιατί είναι πολιτικός. Αβάσιμοι ποντιακοί ισχυρισμοί, αντιποντιακό ζήτημα και αντιαρμενικό ζήτημα. Γαλάζια πατρίδα αντί υδάτινη πόρη. Ουράνια πατρίδα αντί εναέριος χώρος. Ουράνια πατρίδα, ο εναέριος χώρος στο Αιγαίο θα λέγεται ουράνια πατρίδα. Όλο αυτό το πλέγμα του ανοθεωρητισμού δεν είναι απλά στα λόγια, είναι διανόμου, διαλλαγή των βιβλίων. Εμείς λέμε π.χ. συνοστισμός στη Σμύρνη, βγαίνει ο Ανδρουλάκης, αυτό το μυστήριο άτομο που το ψηφίζεται κιόλας, πάει στην Καπαδοκία και τι λέει, εκτοπίστηκαν από εδώ οι πρόγονοί μας. Τι λες ρε άνθρωπέ μου, τι εκτοπίστηκαν, βιάστηκαν, ξεκυλιάστηκαν, εξαδραποδίστηκαν, εκτοπίστηκαν, η γενοκτονία έγινε εκτοπισμός. Αυτό που λέει η συμβατική ιστορία, αυτό που λέει ο Σόρος, ήταν και στο λόμπι του Σόρος ο κ. Ανδρουλάκης, να ξέρετε. Ήταν στη λίστα. Όλα αυτά τα λέω γιατί πλέον η γαλάζια πατρίδα μετατρέπεται, φίλες και φίλοι, σε κρατική ιδεολογία.
κρατική ιδεολογία με παρέμβαση και στις ψυχές των παιδιών. Όπως οι Σκοπιανοί έχουν μάθει πλέον ότι είναι απόγονοι του Μεγάλου Αλεξάνδρου και ότι οι Έλληνες δεν είναι Μακεδόνες, επί δεκαετίες γινόταν αυτό. Όπως τελευταία οι Αλβανοί το γύρισαν στο Τσάμικο και άρχισαν να λένε, να κόβουν και βίντεο δικά μου. Λόγιο Έλληνας λέει ότι οι Αλβανοί είμαστε λυροί. Ναι, ρε μάγκες, είστε λυροί οι Τόσκηδες. Οι Γκέγκηδες είστε μαμουλούκοι. Από πάνω από τις στέπες ήρθατε. Οι Γκέγκηδες δεν είστε ξαδέρφια μας. Οι Τόσκηδες είστε. Τι θα κάνουμε τώρα. Τώρα, αν γίνατε γενίτσαροι, δικό σας θέμα είναι. Και γονατίζετε προς τον Ερντογάν. Όταν ο εθνικός σας ήρωας ο Καστριώτης, ο Έλληνας στην καταγωγή, λέτε ότι είναι Γεώργη Καστριώτη. Ωραία. Πώς το λένε, Σκερτέμπεϊ. Σκερτέμπεϊ, μπράβο. Σκερτέμπεϊ. Λύσαξε και πολέμησε τους Τούρκους και τους έσφαζε. Εσείς γίνατε δούλοι των Τούρκων. Άρα ή δεν είστε απόγονοι του Καστριώτη ή είστε προδότες. Γενίτσαρ, διαλέξτε. Για να τελειώνουν τα παραμύθια.

0: Λοιπόν, για να τα βάλουμε λίγο σε μια τάξη τα πράγματα. Και θέλω να τα βάλουμε σε μια τάξη. Δεν είναι δυνατόν οι Τούρκοι να νομιμοποιούν δια νόμου πλέον στο τουρκικό κοινοβούλιο τη γαλάζια πατρίδα, να ανασυντάσσουν και να αλλάζουν όλα τα σχολικά τους εγχειρίδια, όλα εις βάρος των νομίμων δικαιωμάτων της Ελλάδος με βάση το διεθνές δίκαιο. Και η ελληνική πλευρά, ο Έλληνας Πρωθυπουργός, τα υπόλοιπα κόμματα να σφυρίζουν αδιάφορα και να μην ζητούν από την ελληνική κυβέρνηση να κάνει το αυτονόητο. Κυρώσεις αντιμέτρων στην Τουρκία. Αντίμετρα. Αντίμετρα. Επιθετικά εσύ, αντίμετρα εγώ. Δεν θα ξαναπάρεις ευρώ από την Ευρώπη. Θα παλέψω εκεί με νίκη, με Ευρωβουλή, κανονική βουλή. Όλοι οι ενωμένοι τα κόμματα να το κάνουμε αυτό το πράγμα. Τίποτα. Η κυβέρνηση βγαίνει Ούρσουλα και λέει: μιλάμε με τον Ερντογάν, μια χαρά τα πάμε. Την Ούρσουλα ποιος την έβαλε εκεί? Νέα Δημοκρατία, Πασόκ και υποκομματίδια. Επαναλαμβάνω, την Ούρσουλα εκεί την κρατάει η Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ. Αυτοί την ψήφισαν. Ανδρουλάκης, Μητσοτάκης και οι υπόλοιποι βουλευτές και ευρωβουλευτές της Νέας Δημοκρατίας, του Πασόκ και εγώ. Αυτά δεν σας τα λέει κανένας. Μόνο για να σας κοροϊδεύουν είναι. Γι' αυτό και οι κραυγάζω, φωνάζω, μπας και ξυπνήσουν ορισμένοι με τα κόμματα του διχασμού, με τα κόμματα της κονορτοποίησης των Ελλήνων. Γιατί εδώ δεν μιλάμε για συμπόνια και αλληλεγγύη. Μιλάμε για Ελλάδα. Μιλάμε για το αύριο του τόπου. Ποιος Σαμαράς, ποιος Τσίπρας. Δεν κυβέρνησαν, δεν απέτυχαν. Το σύστημα τους ξαναφέρνει, τυχαίο αυτό, ε. Κάθε φορά λίγο πριν τις εκλογές του 19, του 23, πάντοτε δημιουργούνταν τέτοιου είδους υποκομματίδια του συστήματος. Τα ξαναδημιουργούν πάλι. Και μια και μιλά για τον Τσίπρα, δείτε λοιπόν τι έλεγε ο Τσίπρας για τις βάσεις στη Σούδα και την Αλεξανδρούπολη, με καρέκλα και τι λέει χωρίς καρέκλα.
1: Κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη χώρα μας.
2: Σε ό,τι αφορά την Κρήτη και την βάση της Σούδας, είναι σε όλους μας γνωστό ότι έχει ιδιαίτερη γεωστρατηγική σημασία
1: για επιχειρήσεις που μπορεί να θέσουν τη χώρα μας σε άμεσο κίνδυνο.
2: Την οποία την αξιολογήσαμε από κοινού.
1: Η σημερινή κυβέρνηση όμως έδωσε όχι μόνο τη Σούδα, αλλά και άλλες 5 στρατιωτικές εγκαταστάσεις συν το λιμάνι της Αλεξανδρούπολης.
2: Πιστεύω ότι ήδη γίνεται μια πολύ σημαντική δουλειά εκεί, η οποία μπορεί και πρέπει να αναβαθμιστεί.
1: Όχι για 5 χρόνια, αλλά για επαόριστο. Κόκκινη γραμμή πρέπει να είναι η μη χρήση των στρατιωτικών εγκαταστάσεων που βρίσκονται στη χώρα μας.
2: Σε ό,τι αφορά.
0: Αυτό τον άνθρωπο τώρα τον πιστέψτε, ρε παιδιά. Χωρίς καρέκλα λέει όχι χρήση, με καρέκλα αναβάθμιση. Αυτό τον άνθρωπο, βρε, που του δώσανε Αμερικανοί καρέκλα στα Δυτικά Βαλκάνια και μας έλεγε ότι πρέπει τον 28ο Μεσημβρινό και Ανατολικά να γίνει τουρκικό το έδαφος, να το συζητήσουμε. Από τη Ρόδο και Ανατολικά δηλαδή. Να πάρει Καστελόριζο κτλ. Αυτό τον άνθρωπο, βρε. Τι είναι αυτά, βρε, εσείς. Πού πάμε, βρε, Ελλάδα. Πού πάμε, Ελληνές μου. Πού πάμε, ρε, παιδιά.

Φίλες και φίλοι, αν ρωτήσετε 10 βουλευτές. Α, βρείτε ένα βουλευτή. Πες του, μεγάλε, ποιος κάνει κουμάντα στον κόσμο. Όχι στην Ελλάδα. Στον κόσμο γενικά. Δεν θα γνωρίζει κανείς τους. Πρόκειται περί αστοιχείωτων κινημαθών όντων τα οποία τα ψηφίζεται για λόγους που εσείς ξέρετε καλύτερα. Γιατί ήταν γιος του προηγούμενου βουλευτή, η ανιψιά του βουλευτή, ήταν δημοτική σύμβουλος, νομαρχιακή σύμβουλος, περιφερειακή σύμβουλος, από το κόμμα ήρθε, φυτεμένη από το κομματικό σωλήνα και την ψηφίσαμε, το είπε η θιά μου η Ματίνα, η θιά μου η Κατίνα, η θιά μου η Κίτσα. Δεν πάει έτσι ρε παιδιά πιθανά η Ελλάδα. Δεν ψηφίζουμε με βάση τη συμπόνια, ούτε με βάση την κομματική μας ψευτοαντίληψη. Ψηφίζουμε τους καλυτέρους. Ψηφίζουμε αυτούς που μπορούν να μας εκπροσωπήσουν χωρίς να μας κλέβουν. Αυτούς που έχουν εργαστεί, που έχουν δουλέψει. Ούτε το κόμμα της Διχόνοιας μπορείτε να ψηφίσετε της Νέας Δημοκρατίας, ούτε της Συμπόνιας, ούτε των υπολείπων καταστροφέων της Ελλάδος. Γιατί εκεί που μας πηγαίνουν μαθηματικά, θα βλέπουμε φιάλτες όλοι μαζί.

0: Αυτές είναι οι 5 αμερικανικές εταιρείες, χωρίς τις οποίες δεν μπορεί να ζήσει ολόκληρος ο κόσμος. Στο νούμερο 5, η Amazon. 310 εκατομμύρια ενεργοί πελάτες σε 58 χώρες. Εάν η Amazon κλείσει αύριο, οι παγκόσμιες αλυσίδες εφοδιασμού καταραίουν μέσα σε 72 ώρες. Στο νούμερο 4, η Microsoft. 1,4 δις συσκευές με Windows αυτήν τη στιγμή, 178 χώρες πλήρως εξαρτημένες. Στο νούμερο 3, η Meta. 3,9 δισεκατομμύρια ενεργοί χρήστες μηνιαίως. Το μεγαλύτερο δίκτυο ανθρώπινης επικοινωνίας που κατασκευάστηκε ποτέ. Στο νούμερο 2, η Nvidia. Κάθε σύστημα AI στη γη λειτουργεί με chip Nvidia. Μία εταιρεία, ένα chip. Χωρίς τη Nvidia, ολόκληρος ο σύγχρονος κόσμος σταματά να εξελίσσεται από τη μία μέρα στην άλλη. Και νούμερο 1, 8 πόντι, 5 δισεκατομμύρια αναζητήσεις κάθε μέρα. 191 χώρες εξαρτώνται ενεργά. Αν αφαιρέσετε μία εταιρεία, ο κόσμος χάνεται.
1: Είμαστε καλά. Το συνειδητοποίησαμε αυτό. Έχετε καταλάβει που πηγαίνουμε. Αύριο το πρωί να γίνει μια στραβή, τελειώσαμε όλοι μαζί, παιδιά. Μία από αυτές τις εταιρείες να εξαφανιστεί, σπάει όλη η αλυσίδα, η εφοδιαστική, της επικοινωνίας, της ανταλλαγής πληροφοριών. Παπ, και αυτά που ξέρατε, ξεχάστε τα. Ξεχάστε τα. Πάπαλα που λένε στο χωριό μου. Είναι μερικά πράγματα που ο ανθρώπινος νους πλέον δεν μπορεί να τα συλλάβει ή δεν θέλει να τα συλλάβει. Παίρνει το κινητό, άλλος μπαίνει μέσα, ψάχνει από εδώ, ψάχνει από εκεί. Έχεις ψάξει, αδερφέ μου, που οδηγούμαστε. Το έχετε καταλάβει όλο αυτό? Και πώς μπορεί εύκολα να σπάσει αυτή η αλυσίδα? Διάλειμμα και επιστρέφω σε τώρα.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

0: Την κατάλληλη μέρα φιλοξενούμε τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης. Καλώς ήρθατε, πρόεδρε.
1: Την κατάλληλη μέρα γιατί, επειδή.
0: Γιατί έχουμε φρέσκο ρεπορτάζ. Μητσοτάκης στο Υπουργικό Συμβούλιο. Δεν λέει για εσάς, λέει όμως για τα νέα κόμματα γενικά. Να σας το πω για να απαντήσετε. Λέει εξαγγέλλονται κόμματα, νέα κόμματα, με πρωτοεμφανιζόμενους ή επανεμφανιζόμενους πρωταγωνιστές που φορούν άλλα προσωπία ήδη γνωστά από τη δημόσια παρουσία τους, χάνουν τη σοβαρότητα και την αξιοπιστία τους σε μια πολιτική βαβέλ, παράδειγμα το Πασόκ που δεν ψήφισε στουρνάρα για τρίτη θητεία.
1: Και η κυρία Καριστιανού σήμερα που πήγε να καταθέσει τις υπογραφές της.
0: Πολιτική βαβέλ.
2: Τώρα να σχολιάσω εγώ την δήλωση του Πρωθυπουργού, θα πω κάτι πολύ απλό. Μπορεί κάποιος να μπει στο μυαλό του Πρωθυπουργού και των κυβερνώντων, αν έχουν μυαλό, γιατί παρατείνεται το ντίζελ Ιουνίου και όχι το full pass?
0: Ναι.
2: Γιατί και αυτό ανακοινώθηκε. Δεν μπορώ να μπω στο μυαλό των κυβερνώντων, γιατί θεωρώ ότι έχουν ένα πρόβλημα αντίληψης.
0: Ναι. Όλοι τους. Αυτό που σας ρωτώ όμως συνολικά, υπόλοιπα... το βλέπετε και εσείς μπροστά σας και μπορεί να πάρει και από εσάς δυνάμεις.
2: Ποιος?
0: Όχι, Καριστιανού για παράδειγμα.
2: Δεν ακούστε τώρα,
0: ότι απευθύνεται.
2: Όταν μου πείτε τι εκπροσωπεί.
0: Έχουμε ένα νέο.
2: Να ολοκληρώσω.
0: Πείτε πώς τη βλέπετε.
2: Η αντιγραφή του κυρίου Μητσοτάκη είναι δεδομένη, γιατί είχα πει το εξής εγώ. Έρχονται οι δίθεν μετανοημένοι αμετανόητοι.
0: Ναι.
2: Μετανοημένοι αμετανόητοι. Με ένα προσωπείο και μανδύα καινούριου να μας πούνε.
0: Το λέει και ο Μητσοτάκης.
2: Να, από μένα πήρε την δήλωση. Την έκανε πριν 10 μέρες αυτή την δήλωση εγώ. Και θα το πω ευθέως. Κόμματα, συμπόνια, συγκόμματα κτλ. Μετανοημένων αμετανοήτων πρέπει να πάσει καλά της ιστορίας. Εδώ θέλουμε λύσεις. Θέλουμε πραγματικές λύσεις για την ελληνική κοινωνία. Για να μπορέσουμε να πάμε μπροστά. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα.
1: Δεν θα το περάσουμε έτσι αυτό, γιατί θα σας πω. Η κυρία Καριστιανού έκανε την ανακοίνωση του κόμματός της.
2: Τι να κάνω, ρε παιδιά.
1: Μισό λεπτό. Στη Θεσσαλονίκη. Δεν νομίζω ότι τυχαία επέλεξε τη Θεσσαλονίκη.
2: Εκεί τι έγινε. Έχει 300-400 άνθρωπους. Μακάρι η νέκα να πάει καλά, δεν με ενδιαφέρει.
0: Λένε ότι απευθύνονται σε κοινό ελληνική λύση.
2: Αν μου πει ο κύριο Τραβελάκη ποια είναι η ατζέντα των συγκεκριμένων κομμάτων, θα ζητήσει του κύριου Τσίπρα, του κύριου Σαμαρά και των υπολείπων κομμάτων.
0: Μα
2: δεν υπάρχει ατζέντα. Δεν υπάρχει ατζέντα.
0: 20 σημεία του προγράμματος.
2: Για τον κύριο Σαμαρά, λέτε με τον αντιρατσιστικό νόμο.
0: Όχι, λέω για
2: την επιμένετε σε κάτι που δεν πρόκειται για την κυρία να μιλήσω. Για ένα και μόνο λόγο. Είναι, θα το πω έτσι για να το καταλάβετε κάποιοι, υπέρ του γάμου ομοφυλοφίλων και με εναντίον. Τέλος. Σταματάω εκεί. Και όταν μου απαντήσει ποιος έδωσε τα χρήματα για να μην κάνει το κόμμα, τότε θα μιλήσουμε για διαφάνεια και δικαιοσύνη. Τα υπόλοιπα στην πορεία.
0: Ωραία.
2: Πάμε στην ουσία όμως πολιτική.
1: Στο Τσίπρα.
0: Όχι, όχι,
1: θα πάρουμε
0: Τσίπρα.
1: Και τον Τσίπρα.
0: Εδώ είναι το γεγονός σήμερα. Επιστρέφει.
2: Δεν θα ασχοληθεί με νέο
0: κόμμα έχοντας την άκρη του ΣΥΡΙΖΑ.
1: Λεβάντε.
2: Ναι, Λεβάντε, ξέρετε, Λεβάντε.
0: Για πείτε.
2: Τα ίδια πράγματα που έχει η Μπαρτσελόνα έχει Λεβάντε. Αυτό ζήτηκε Λεβάντε και πάει να γίνει Μπαρτσελόνα. Δεν γίνονται αυτά. Έχει τελειώσει.
0: Είναι Λεβάντε ο Τσίπρα.
2: Τι είναι.
0: Δηλαδή μια μικρή.
2: Μια μπάλα δεν μπορούσε να έχει δεξιά και αριστερά, παιδιά. Το κάνουμε τώρα πλακά.
0: Ναι, αλλά έβαλε.
2: Το στο βίντεο.
0: Το στο βίντεο. Το κόκκινο που δεν είναι κόκκινο Βυσσινή, έβαλε και το μπλε τη πατρίδα.
2: Αυτό σου λέω. Ποια πατρίδα.
0: Εδώ πατρίδα.
2: Ποια πατρίδα.
1: Είπε πατρίδα μιλώντα για πρώτη φορά.
2: Έχει σύνορα το Αιγαίο και
1: δεν
2: το ξέρω.
1: Το Τσίπρα.
2: Έχει σύνορα. Όταν μιλά για πατρίδα, πρέπει να ξέρει ότι η πατρίδα έχει σύνορα. Και δεν μπορεί να παραδώσει τη Μακεδονία στου εχθρού σου. Τα έκανε. Τελείωσε για μένα ο Τσίπρα και πάμε παρακάτω. Απλά εκμεταλλεύεται την απουσία στο ΣΥΡΙΖΑ.
0: Είστε ένα πατριωτικό κόμμα.
2: Και
0: ο Τσίπρας θα έχει το πατριωτική μπροστά από το νέο του κόμμα.
2: Όλοι οι πατριώτες είμαστε. Το θέμα δεν πρόδωσε εγώ τη Μακεδονία, την πρόδωσε αυτός. Και μιλάει για πατρίδα. Θέλει και θράσος. Πάμε όμως στην ουσία.
1: Αυτός λέει το έλυσε. Ήταν ένα πρόβλημα, λέει, που το έλυσε, πρόεδρε.
2: Ναι. Όπως έχει λύσει όλα τα προβλήματα. Τα βλέπουμε εμείς στη Βόρεια Ελλάδα πώς το έχει λύσει και πώς διεκδικούν οι Σκοπιανοί κομμάτια ελληνικής γης από τη Μακεδονία. Αυτά είναι παραμύθια. Το άνοιξε το θέμα. Και αν το δούμε μπροστά μας την πορεία. Όμως θέλω να πω το εξής, γιατί τα εθνικά θέματα για μένα είναι πολύ σημαντικότερα, παιδιά. Τι με νοιάζει εμένα η μοροφιλοδοξία του Τσίπρα, του Σαμαρά, τη κυρία κτλ.
0: Όχι, δεν νοιάζει, αν δημιουργεί νέα
2: μοροφιλοδοξία.
0: Ένα πρώην πρωθυπουργό.
2: Είναι πρώην.
0: Φεύγει το
2: πρώην
0: από το κόμμα σπίτι που ήταν. Ιδρύει ένα νέο κόμμα.
2: Έχω βαρεθεί του πρώην να μιλάνε σε αυτή τη χώρα και να μην μιλάνε νυν. Είμαστε ένα νυν κόμμα, ένα κόμμα του σήμερα, ένα κόμμα του αύριο. Ας μιλήσουμε εμείς. Ας αφήσουμε το παρελθόν.
0: Τσίπρας ήταν ο νέος Τσίπρας ή ο παλιός Τσίπρας, πρόεδρε.
2: Γιατί ρωτάτε τον ίδιο, ρε παιδιά.
0: Εγώ εσάς ρωτάω πώς το βλέπετε. Είστε πολιτικός αρχηγός.
2: Οι άνθρωποι δεν αλλάζουν, κύριε Στραβελάκη. Δεν αλλάζουν οι άνθρωποι. Μην κοροϊδεύουμε τον ελληνικό λαό. Αποκαλύπτονται όταν αναλαμβάνουν εξουσία. Έγινε πρωθυπουργός και αυτός ο Σαμαράς. Απέτυχαν. Αποτυχημένοι. Δεν θα σχολιάσω όμως εγώ τους αντιπάλους μου. Αντίπαλός μου είναι ο κ. Μητσοτάκης και τα εγκληματικά του λάθη. Εκεί να μείνουμε. Παραδείγματος χάρη. Ακούστε με λίγο, γιατί ήρθα και να πω κάποια πράγματα εδώ.
0: Όχι. Πριν πάτε, περιμένετε στα δικά σας.
2: Να μην πω αυτό που θέλω.
0: Προφανώς θα πω.
2: Ακούστε λίγο για το
0: έχω
2: ρεύμα.
0: Μία ακόμα ερώτηση περιμένετε για τα νέα κόμματα. Αντώνη Σαμαράς.
2: Ποια νέα κόμματα.
0: Αντώνη Σαμαράς.
2: Ποια νέα.
0: Εάν ο Αντώνης Σαμαράς κάνει κόμμα,
2: είναι παρελθόν.
0: Δεν διεκδικεί ένα κομμάτι από το δικό σας
2: κοινό. Καμία σχέση. Έχετε δει τις απόψεις της ελληνικής λύσης? Εμείς έχουμε δει και ένα πλέγμα προτάσεων. Ένα πλέγμα
0: προτάσεων.
2: Τον αντιρατσιστικό νόμο τον έφερα εγώ, κύριε Σαβαλάκη, όπου ουσιαστικά διώκονται οι Έλληνες και όχι οι αλλοδαπίλαθρο μετανάστες. Διώκονται οι Έλληνες για ρατσισμό, ισλαμοφοβία, ομοφοβία, αλλά ελληνοφοβία δεν έχει βάλει ο Σαμαράς τότε. Και το σύμφωνο συμβίωση. Αυτό τα έφερα. Εγώ τα έφερα. Πάμε παρακάτω.
0: Σας απειλεί, θα πάει
2: κανένας δεν
0: απειλεί. Κοινό.
2: Αυτός που θα μπορούσε να απειλήσει μόνο την ελληνική λύση είναι τα λάθη τα δικά μας. Και όσο δεν κάνουμε λάθη, ό,τι και να λέει το σύστημα, θα είμαστε συμπαγείς και πορευόμαστε μπροστά.
1: Τότε, πρόεδρε, επειδή εμένα μου αρέσει πάντοτε να ρωτάω για την επόμενη ημέρα, για την οποία εσείς έχετε πει ότι δεν πρόκειται να συνεργαστούμε με κανέναν. Εμείς θα είμαστε μόνοι μας, θα είμαστε και πρώτοι, θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τα έχω ακούσει, τα έχετε πει πολλές φορές εδώ. Όμως, τώρα που εδώ βλέπω μπροστά μου αδιέξοδο, εγώ τουλάχιστον έτσι το βλέπω, μου δημιουργήθηκε η απορία και ήθελα να σας ρωτήσω για κάτι άλλο. Για το εάν υπάρχει περίπτωση η ελληνική λύση την επόμενη μέρα να δώσει μια ψήφο ανοχής. Μόνο και μόνο για να υπάρξει σταθερότητα στη χώρα και να μην αντιμετωπίσουμε ενδεχομένως αυτό που θέλετε να πείτε και να
0: υπάρξει αυτοδυναμία μετά τις κάλπες.
2: Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε. Αυτό πρέπει να το ρωτήσετε σε κόμματα αντιδραστικά, αντισυστημικά δίθεν που είναι του συστήματος και όχι στην ελληνική λύση που θέλει να κυβερνήσει. Εμείς θέλουμε να κυβερνήσουμε. Τέλος. Και αυτό σημαίνει θα κυβερνήσουμε με το δικό μας πρόγραμμα. Γιατί.
0: Καθίστε, ο Ανδρουλάκης λέει.
2: Ναι, παιδιά, δεν είναι κακό να έχει φιλοδοξία.
0: Πρώτη ψήφο διαφορά.
2: Α το άνθρωπο να έχει φιλοδοξία.
0: Λέει πάμε για πρωτάθλημα την Μπαρτσελόνα.
2: Εντάξει.
0: Η Καριστιανού λέει πάμε πρώτη.
2: Όχι, Λεβάντε είναι ο Τσίπρας.
0: Ο Λεβάντε.
2: 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
0: Για πρωτάθλημα πάει.
2: 16 βαθμολογία τη Ισπανία.
0: Η Καριστιανού λέει πάμε για την πρωτιά.
2: Δεν με ενδιαφέρει. Ακούστε λίγο.
0: Όλοι για την πρωτιά πάμε.
2: Κύριε Στραβελάκη, έχετε μια επαγγελματική διαστροφή και καλά κάνετε. Να θέλετε να γίνω σχολιαστή εγώ των υπολείπων. Δεν θα το κάνω.
0: Εγώ
2: επαγγελματική είπα. Επαγγελματική είπα. Μισό δεν το μπερδεύω.
1: Εγώ
2: καλά
1: δεν
2: κάνετε.
1: Σας ζήτησα να σχολιάσετε,
2: εγώ λέω,
1: είπατε, όμως...
2: θα κυβερνήσουμε μόνοι μας, με κανένα συνεργασία. Θα ρίξουμε το Μητσοτάκι και θα κυβερνήσουμε. Παράδειγμα, για να μάθει ο ελληνικός λαός, εγώ του μιλάω από παραδείγματα. Λέει ο Πρωθυπουργός ότι η Ελλάδα κάνει εξαγωγή ρεύματος. Έτσι δεν λέει. Ακούστε τώρα. Οι Βούλγαροι αγοράζουν ηλεκτρικό ρεύμα από την Ελλάδα, ΑΠΕ, αυτούς παράγουμε εμείς, έτσι, ΑΠΕ, φωτοβολταϊκά και ανεμογεννήτριες. 0 την κιλοβατώρα. Και την επιστρέφω στην Ελλάδα σε τιμές 120 με 250 μεγαβατόρα. Την αγοράζουν από την Ελλάδα και την έχουμε αποθήκευση. Αυτοί κάνουν αποθήκευση. Εμείς δεν έχουμε αποθήκες. Παράγουμε ρεύμα, το πετάμε ή το δίνουμε στους Βουλγάρους και αυτοί μας το ξαναδούν.

0: όλοι αυτοί. Στο ναυτικό οι περισσότεροι, στην αεροπορία.
1: Ωραία,
0: δεν πρόεδρε. Γνωρίζουν τα βασικά στρατιωτικά ζητήματα και μιλάνε για στρατιωτικά ζητήματα.
1: Για ευαίσθητα εθνικά θέματα. Αν χτυπήσει το τριψήφιο και το σηκώσετε εσείς, τι θα γίνει? Γιατί ο Πρωθυπουργός λέει ότι εγώ να το σηκώνω.
0: Ναι, μπράβο, εγώ θέλω
1: ο Πρωθυπουργός. Γιατί αλλιώς το δίλημα θα είναι Μητσοτάκης ή Ανδρουλάκης.
2: Μητσοτάκης ή Βελόπουλος.
1: Μητσοτάκης ή Βελόπουλος.
0: Το δίλημα είναι τεμπέληδες ή εργατικός. Το δίλημα είναι αποτυχημένοι ή πετυχημένος. Το δίλημα είναι ελληνική λύση και τα υπόλοιπα κόμματα. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
1: Τριψήφιο θα σηκώσετε?
0: Δεν υπάρχει κάτι άλλο. Παιδιά, το τριψήφιο το σηκώνεις όταν υπάρχει ανάγκη. Όταν δεν μπορείς να περάσεις ένα καλώδιο από την Κάσο. Ποιο τριψήφιο να σηκώσει 3 ώρα το πρωί? Ποιο κοροϊδεύει ο Έλληνας Πρωθυπουργός? Ένα καλώδιο δεν μπόρεσε να περάσει ο άνθρωπος αποτυχημένος και μας μιλάει για εθνικές επιτυχίες. Δεν μπόρεσε να ανασχέσει το τρικολιμπικό μνημόνιο.
1: Το νόημα της δήλωσης του Πρωθυπουργού ότι εγώ είμαι εγγύηση στα εθνικά θέματα.
2: Σταθερότητα,
1: ασφαλεία, αξιοπιστία. Έχω διεθνές πρόσωπο και βγαίνω και τα χειρίζομαι. Ποιο θα είναι στη θέση μου?
0: Το
1: ο Ανδρουλάκη, φανταστείτε
0: είναι,
1: τον Ανδρουλάκη, λέει.
0: Σας είπα.
1: Το Τζίπρα, το Βελόπουλο, την Καρυφιά.
0: Είναι οι τεμπέληδες που δεν δούλεψαν ποτέ. Και ο πετυχημένος που εργάζεται ακόμη και τώρα και διοικεί επιχειρήσεις. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο ελληνικός λαός. Αν θέλουν να επανέλθουν οι τεμπέληδες, ας ψηφίσουν τους τεμπέληδες. Εμείς είμαστε πετυχημένοι και το κάνουμε καθημερινά. Και να σου πω και κάτι. Επειδή μιλάνε όλοι αυτοί, ποιος άφησε ελεύθερα τους Τούρκους να ψαρεύουν στο Αίγαιο με νόμο? Νόμος του ΣΥΡΙΖΑ ήταν του Τσίπρα. Και τον εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία.
1: Εμπειρία εσύ στο χειρισμό.
0: Σας εξηγώ.
1: Εθνικών κρίσεων.
0: Έχω εμπειρία στη διοίκηση.
2: Ένα κοιτάξτε, μάνατζερ δηλαδή.
0: Ξέρετε ποια είναι η διαφορά μας? Ποια είναι η διαφορά μας? Ότι εγώ
2: δηλαδή
0: ήμουν στο στρατό σε ένα ειδικό σώμα και αυτός ήταν στο ναυτικό. Ξέρουμε τι σημαίνει ναυτικό. Εδώ στην Αθήνα ήταν υπηρέτησε. Εγώ Λίμνο πήγα, Λέσπο πήγα.
1: Ναυτικό υπηρέτησε. Σε αρματαγωγό.
0: Μπράβο σας. Πήγαινε σε διαφορά. Πήγαινε σε παράξω καμιά φορά. Αυτή ξέρει που ήταν. Σαλαμίνα εκεί, αραχτή και light. Θέλω να πω δηλαδή ότι τουλάχιστον και αυτό το ξέρω καλά το θέμα. Πάμε όμως στην ουσία. Ποιος επέτρεψε να αλλιεύουν οι Τούρκοι στο Αιγαίο? Με νόμο του ΣΥΡΙΖΑ, του Τσίπρα και εφαρμογή της Νέας Δημοκρατίας. Ξέρετε ότι χθες πήγε η χοροδία του Δήμου Ορεστιάδος, διάβαζα το Voice News θες, ένα site. Χοροδία του Δήμου Ορεστιάδος στη Σμύρνη, κάτω από τη φωτογραφία του Κεμάλ Ατατούρκ, λίγες μέρες μετά τη γενοκτονία των Ποντίων, και τα παιδάκια τραγουδούσανε χαροπά κάτω από τον Κεμάλ Ατατούρκ, το σφαγέα μας. Δήμος Ορεστιάδος. Σας λέω παραδείγματα. Αυτά είναι παραδείγματα που δείχνουν ότι έχει εκμαυλιστεί ο νεοέλληνας.
1: Πάμε να
0: αυτή,
1: δούμε.
0: Στην άσκηση ΕΦΕΣ, επειδή άκουγα εδώ τον κύριο Χατζηβασιλείου και όλους αυτούς πολιτικούς τώρα, διεθνολόγους κλπ. Διεθνές δίκαιο, η Ευρωπαϊκή Ένωση. Ξέρετε ποιες χώρες πήραν στην άσκηση ΕΦΕΣ μέρος? Όλες οι συμμαχίες μας χώρες στην Ευρώπη. Μαζί με τους Τούρκους. Εναντίον ελληνικών νησιών, στοχοποίηση της Λίμνου. Πήρανε συμμαχικές δυνάμεις και χρησιμοποίησαν οι Τούρκοι εναντίον της Λίμνου συμμάχους μας εντός εισαγωγικών. Ποιο κοροϊδεύω, ποιο διεθνές δίκαιο και ποιοι Ευρωπαίοι?
1: Είμαστε έτοιμοι. Πάμε να δούμε ένα απόσπασμα από την ομιλία Μητσοτάκη στο Υπουργικό και να το σχολιάσουμε. Πάμε. Πολιτική βαβέλ, λέει ο Πρωθυπουργός.
0: Το καλύτερο άλοθη ύπαρξη του Μητσοτάκη είναι ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης.
1: Άλοθη.
0: Το καλύτερο δεκανίκι του κυρίου Μητσοτάκη είναι Τσίπρας, Ανδρουλάκης, Σαμαράς και τα υπόλοιπα κόμματα. Ό,τι και λέτε εσείς. Φαντάζεστε, χωρίς αυτή την πολιτική βαβέλ, τι θα έκανε ο Μητσοτάκης? Το χάος θα επικρατούσε. Γιατί χάος είναι ο ίδιος του. Γι' αυτό και λέω εδώ πλέον το δίλημα είναι ξεκάθαρο. Τεμπέληδες ή εργατικοί.
2: Πάντως, κύριε Βελόπουλε, όταν λέει συνήθως Μητσοτάκης ή. Δεν έχει πει Βελόπουλος.
0: Το έχει πει,
1: Το έχει πει. Δεύτερη βερσιόν.
2: Α, τη δεύτερη βερσιόν.
1: Ναι, εσύ στην πρώτη.
0: Στα ένσημα.
1: Το προσθέτει.
0: Στα ένσημα. Να δούμε πόσα ένσημα έχει κολλήσει ο καθένας τους.
2: Και πού έχει.
0: Ναι, γιατί αυτή η χώρα έφτασε εδώ με άεργους πολιτικούς εκατομμυριούχους. Έφτασε εδώ με αποτυχημένους τεμπελχανάδες που την οδήγησαν σε μια κατάσταση.
1: Τεμπελχανάδες. Σε βαριές τώρα κουβέντες.
0: Μισό λεπτό. Όταν δεν δουλεύεις και είσαι εκατομμυριούχος. Μισό λεπτό, αγαπητέ μου φίλε. Μισό λεπτό.
1: Παρακαλώ.
0: Εδώ. Να σου πω λοιπόν μερικά από τα αρχικά ακίνητα που είχαν σε ένα χρόνο πόσα παραπάνω βγάλαν οι βουλευτές. Λίστα. Ο κύριος Στεφανάδης. Από 19 ακίνητα το 23, 65 το 24. Ακούτε το νούμερο. Ο κύριος Κεφαλογιάννης. Από 48 ακίνητα το 23, 48 ακίνητα το 24. Ακούστε τα νούμερα. Καπάτος Παναγής.
1: Ήδη τα έχουν δώσει.
0: 45 εκεί. 46.
2: Συν 10. Κάτι, λέμε αυτό.
0: Μα δεν με αφήνετε από τα ονόματά του.
2: Ναι, αλλά δεν λέμε από πού προέρχονται. Αφήστε με.
0: Μισό λεπτό. Μα δεν ελέγχονται. Δεν ελέγχονται, σας λέω.
2: Δεν
0: ελέγχονται, σας λέω. Δεν είναι κλεμμένα. Λέω ότι δεν μπορεί όμως ο ελληνικός λαός να κάνει τα κινητά του και οι πολιτικοί να αυξάνουν 10 και 15 τα κινητά. Μισό λεπτό. Ο κύριος Κυλακάκης είχε 30, διαφορά 7. Νικολακόπουλος, 29, διαφορά 12 κινητά σε ένα χρόνο.
2: Τα αγοράσανε, το ξέρετε, μπορώ να τα κληρονομήσανε.
0: Σας επαναλαμβάνω πώς είναι δυνατόν μια χώρα χρεοκοπημένη στην οποία οι πολίτες πεινούν, δεν έχουν να φάνε και οι πολιτικοί θησαυρίζουν, σας λέω. Ας μου απαντήσουν, στον ιδιωτικό τους βίο πετυχαίνουν και στο δημόσιο βίο στα κοινά φτωχαίνουν.

0: τον Έλληνα. Αυτό σημαίνει πολιτικός. Πολιτικός σημαίνει να έχω 3 κινητά. Τα είχα από πριν. 3. Δεν έχω 10 τώρα. Δεν έχω 15, γιατί δεν μπορεί ο Έλληνας να χάνει τα δικά του ακίνητα, γιατί το κάνει η κατάσχεση στο ΦΑΝΣ που έκανε ο Τσίπρας, η Νέα Δημοκρατία και το ΠΑΣΟΚ. Και τώρα οι πολιτικοί να αυξάνουν τα ακίνητά τους ή τα εισοδήματά τους. Κάτι δεν πάει καλά.
1: Έθεσε θέμα ο Πρωθυπουργός.
0: Και άλλα νόματα θα τα πω στη Βουλή.
1: Έχει προκύψει από χθες το ΠΑΣΟΚ. Δεν είχε ψήφισε την παράτηση θητείας του Γιάννη Στουρνάρα, αν και ήταν εκείνο που δια Ευάγγελου Βενιζέλου τον είχε προτείνει.
0: Μας έχει συνηθίσει το ΠΑΣΟΚ στις πολιτικές μανούβρες και κάτω από τραπέζι συμφωνίες και συζητήσεις. Μας έχει συνηθίσει. Συγκυβερνάει το ΠΑΣΟΚ. Και είναι σε ομοιρία. Συγκυβερνά. Ο Στουρνάρας δεν έπρεπε να στέσει του. Έπρεπε να φύγει. Πόση χρόνια θα κάτσει εκεί. Από τη μία λέει ο Πρωθυπουργός 2 τετραετίες οι βουλευτές ιερετοί και οι διορισμένοι δικοί του άνθρωποι να μείνουν 20 χρόνια. Δεν γίνονται αυτά, αγαπητοί.
1: Πέτυχε δηλαδή στην θητεία του όπως θεωρεί η κυβέρνηση.
0: Πού πέτυχε ο κύριος Στουρνάρας. Ότι μας είπε ότι γίναμε Φιλανδία. Η πιο ευτυχισμένη χώρα της Ευρώπης. Γίναμε Φιλανδία εμείς στην Ελλάδα. Δεν πέτυχε ο κύριος Στουρνάρας. Αν πετύχαινε ο κύριος Στουρνάρας, ούτε τα fans θα υπήρχαν, ούτε οι servicers. Να τα ξεκαθαρίσουμε λίγο στο μυαλό μας. Απέτυχε ή αν θέλετε πέτυχε γιατί υπηρετεί την τράπεζα, έτσι. Το καρτέλ. Το υπηρετεί μια χαρά. Είναι ο άνθρωπος των τραπεζιτών. Ο άνθρωπος των τραπεζών. Δεν έχω τίποτα με το πρόσωπο, με τη συμπεριφορά του όμως έχω πολλά. Δεν μπορεί να χάνει τα σπίτια του Έλληνας και ο Στουρνάρας να σφυρίζει αδιάφορα. Και η Νέα Δημοκρατία να τον ξαναδιορίζει τη θέση. Είναι ανεπίτρεπτα. Βέβαια το ΠΑΣΟΚ, επαναλαμβάνω. Έλεγε ναι, μετά είπε όχι, μανούβρα έκανε. Μας έχει συνηθίσει αυτά. Όπως έκανε και την προηγούμενη φορά. Αυτά κάνει το ΠΑΣΟΚ, δικαιωμά του επιλογή του. Δεν είναι επιλογή
1: σε λίγο. Βλέπω ότι στοχοποιείτε πάρα πολύ έντονα το ΠΑΣΟΚ. Θέλω να γυρίσω. Εσείς, εγώ.
0: Όχι, εγώ στοχοποιώ αυτούς που στοχοποίησαν τον Έλληνα πολίτη του χρεοκόπησαν. ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία και ΣΥΡΙΖΑ.
1: Ασκείτε έντονη κριτική.
0: Σε όλους τους. Μα απέτυχαν, μας χρεοκόπησαν.
1: Εγώ θέλω να πω το εξής. Επειδή το θέμα της ημέρας στο πολιτικό θα είναι η παρουσίαση του νέου κόμματος Τσίπρα το βράδυ στο Θησείο. Θέλω να ρωτήσω, εσείς βλέπετε τον Τσίπρα να απειλεί το ΠΑΣΟΚ και τον Ανδρουλάκη και το ρωτώ, γιατί άκουγα τον κύριο Μαρκόπουλο το πρωί, εδώ στο Όπεν, το έχει ξαναπεί το δεύτερη φορά, ότι το ΠΑΣΟΚ είναι ένα κόμμα χωρίς αρχηγό και ο Τσίπρας είναι ένας αρχηγός χωρίς κόμμα.
0: Μάλλον μπερδεύεται την ιδιότητά μου. Είμαι πρόεδρος κόμματος και δεν μπορώ να σχολιάσω δηλώσει βουλευτών όπως του κύριου Μαρκόπουλου. Έτσι.
1: Όχι, θέλω να σχολιάσω.
0: Αυτό που μπορώ να πω όμως είναι και σας είπα.
1: Πώς βλέπετε να εξελίσσεται η μάχη.
0: Άλλο να θες να είσαι Μπαρτσελώνα και να είσαι Λεβάντε, άλλο να είσαι τρίκυκλο και να νομίζω ότι είσαι Φεράρι. Δεν είναι το ίδιο πράγμα. Έχει τελειώσει αυτή η ιστορία. Ο κύριος Τσίπρας, αν θέλετε την αλήθεια, επενδύει μετά τις δεύτερες εκλογές ή τις τρίτες που θα κάνει ο Μητσοτάκης. Εκεί να κονοητοποιήσει το ΠΑΣΟΚ και να πάρει ένα κομμάτι. Και
1: βλέπετε να κερδίζει ο Τσίπρας ή ο Ανδρουλάκης στη μάχη αυτή.
0: Κάντε με Θεό, να σας κάνω προφήτη. Το θέμα δεν είναι ποιος κερδίζει. Το θέμα είναι ότι χάνει ο ελληνικός λαός. Όποιος και από τους δύο και να βγει, θα χάσει ο ελληνικός λαός. Έχουν δοκιμαστεί και απέτυχαν. Ζυγίστηκαν και ήταν ελλειποβαρείς. Προσπάθησα να σας πω τις περιουσίες των πολιτικών, των βουλευτών και των υπουργών που πλούτησαν οι άνθρωποι και δεν ξέρω από πού πλούτησαν και δεν με αφήνει κανένα κανάλι. Όχι εσείς.
2: Ορίστε, εγώ θέλω να διαβάσετε τον κατάλογο, διαβάστε.
1: Τον. Σας αφήσαμε.
2: Απλώς σας είπα ότι
1: θέλετε,
2: δεν ξέρουμε από πού προήρθαν
0: αυτά. Σας απαντώ ποτέ. Πολιτικά. Δεν είπα.
1: Κανέναν από κανένα κόμμα.
0: Σας είπα, κύριε Στραβελάκη, να το ξαναπώ για να το καταλάβουμε και ίσως και να καταλάβουν τη λεπτομέρεια. Εγώ δεν λέω ότι έκλεψαν. Λέω όμως είναι αντιφατικό να πτωχεύουν οι Έλληνες και να πλουτίζουν οι πολιτικοί. Να μην ξέρει γιατί το πόθεν έσχευμα δεν το ελέγξαμε 5 χρόνια, πού βρήκαν τα κίνητα αυτά. Να σου πω και κάτι. Γιατί ο κάθε πολιτικός αγοράζει αντικειμενική αξία και πουλάει στην εμπορική.
1: Είναι.
2: Λοιπόν, εγώ θα
0: ακούστε τι ρώτησα. Και γιατί καταργήθηκε ο φόρος στην υπεραξία του ακινήτου. Ακούστε λίγο. Εγώ θα λέω την αλήθεια. Ελληνική λύση θα λέει την αλήθεια. Όχι γενικόλογα δικαιοσύνη, κάτω δικαίωμα. Θα λέμε συγκεκριμένα πράγματα. Σε ποιο κράτος υπάρχουν.
1: Αφήστε τη μήνα.
0: Να πω τους φόρους.
2: Αφήστε το να το πει.
0: Ένφια. Ένφια. Φόρος μεταβίβασης ακινήτων. Φόρος εισοδήματος από ενίκεια. Ειδικός φόρος ακινήτων. Φόρος υπεραξίας. ΦΠΑ σε ενότητα με τα κίνητα. ΤΑΠ τέλος ακίνητης περιουσίας. Και πάνε να επιβάλλουν και νέο φόρο τώρα. Ακούστε, πάνε να κάνουν. Νέο φόρο.
1: Το είπαμε πριν.
0: Ξέρω, αλλά εντάξτε, επανάληψη Μήτρη Πασμαθίζος. Λέω το εξής. Τόσοι φόροι για το ακίνητο για να του πάρουν το ακίνητο του Έλληνα. Τόσοι φόροι. Και θα περάσουν τώρα τριπλάσιο φόρο από αυτό που πληρώναν πάλι. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω. Δεν ξέρω.
2: Τελευταίο ερώτημα στο οποίο όμως εγώ θα επιμείνω. Εγώ θα επιμείνω. Είμαστε το βράδυ των εκλογών. Δεν μπορεί να σχηματιστεί κυβέρνηση. Ο Τούρκος απέναντι έχει βγάλει τα νύχια του και είναι έτοιμος να δημιουργήσει επεισόδιο. Και σας λέω, Μητσοτάκης, κοίταξε να δεις. Έστω ψήφα ανοχής για να υπάρξει μια σταθερότητα. Γιατί δες τι έχουμε να αντιμετωπίσουμε αύριο το πρωί. Θα έχουμε θέμα.
0: Άλλο που δεν θέλει την ένταση η κυβέρνηση για να πάει σε εκλογές απευθείας. Σας εξήγησα ήδη. Αυτό που μου λέει το σενάριο είναι το σενάριο που λένε οι Τούρκοι έντονα για τους δύο πρόεδρους, τον Πρωθυπουργό της Ελλάδας και τον Πρωθυπουργό της Τουρκίας. Ότι θα πάει σε μια ένταση για να πάει σε εκλογές με τη σημαία και τα λάβαρα ψηλά, όπως κάναμε την Κάρπαθο και πήρε κάποιες μονάδες ο Πρωθυπουργός.
2: Εσείς τα κάνετε.
0: Σας λέω, δεν πρόκειται να συγκυβερνήσω με ανθρώπους που δεν εμπιστεύομαι,
1: μάλιστα,
0: με ανθρώπους που δεν δούλεψαν.
1: Όχι, λοιπόν,
0: και θέλω να πω και κάτι τελευταίο. Πώς να συγκυβερνήσω με έναν άνθρωπο που τώρα που μιλάμε έχει διώξει 78 πράκτορ shape για να βάλει τους δικούς του με το Predator. Και λέει δεν υπήρχαν οργανικές θέσεις και τα λοιπά. Και τώρα βάζει δικούς του στην ΕΕΠ. Ακούστε, διώχνει 78 ανθρώπους στην ενεργεια. Και βάζει δικούς του, βρήκε οργανικές θέσεις. Και θα τις κάνει και προσωποπαγής. Ένα μήνα πριν λήξει η θητεία του, ξαναφέρει στην ΕΕΠ. Ο άνθρωπος ελέγχει τη δικαιοσύνη. Ελέγχει την ΕΕΠ. Είναι καθεστώς ο πρωθυπουργός. Είναι
1: πολύ
0: καθεστωτική αντίληψή του. Και αυτή την αντίληψη μόνο η ελληνική λύση μπορεί να τη ρίξει. Γιατί ξέρουμε το αίτιο. Και ξέρουμε και κυρίως πώς το θεραπεύσουμε.
1: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά. Έχω μία αντίληψη για τα πράγματα, ότι υπάρχουν καθηγητές πανεπιστημίου οι οποίοι δεν τιμούν την ιδιότητά τους. Είναι όργανα μιας διαδικασίας ελληνοφοβίας. Μισούν την Ελλάδα. Απεχθάνονται, δεν τη θέλουν. Και διαστρέφουν την ιστορία και τη γράφουν όπως τους βολεύει. Είναι κάτι που με ενοχλεί ως άνθρωπο, ξέρετε αυτό που σας λέω. Υπάρχουν και κάποιοι άλλοι με τους οποίους μπορώ να διαφωνώ σε κάποια πράγματα, μικρά ή μεγάλα, δεν έχει σημασία, που τηρούν τους κανόνες και μπορείς να τους εκτιμήσεις. Εκτιμούσα παλιότερα για κάποιους άλλους καθηγητές γεωπολιτικής ανάλυσης και αυτούς τους περίεργους τύπους που το παίζαν και φωστήρες. Και πήγαν και κόλλησαν μετά με τον Σαμαρά και τους άδειες του Σαμαρά, 91 λέει προσωπικότητες, 5-6 καθηγητές ήταν αυτοί, που το παίζαν πατριώτες και πήγαν με τον Σαμαρά που έκανε τον νόμο, ακούστε, για την ισλαμοφοβία και την ομοφοβία. Για να τιμωρούνται για ρητορική μίσους. Αυτοί είναι οι πατριώτες. Για να μην πω και άλλα που έχει κάνει ο Σαμαράς. Τα φανς και όλα αυτά. Έτσι, να μην τα πω αυτά. Αλλά ειδικά αυτό δεν το ξεχνάω. Η Μαρία Ευθυμίου είναι μία από τις καθηγήτρες που εκτιμώ, επαναλαμβάνω, σε μερικά διαφωνώ μαζί της, αλλά είναι τουλάχιστον έκτη δική της άποψη, αλλά σε μερικά συμφωνώ μαζί της. Όχι σε όλα. Δείτε τι είπε η γυναίκα για την ελληνική γλώσσα. Εδώ συμφωνώ.
3: Η ελληνική γλώσσα μαζί με την κινέζικη είναι οι δύο μοναδικές γλώσσες από τις 6.500 γλώσσες που ομιλούνται στη γη. Κατά την UNESCO σήμερα μόνο δύο γλώσσες έχουν το χαρακτηριστικό που θα σας πω, δηλαδή είναι ζωντανές γλώσσες μέχρι σήμερα, ομιλούνται δηλαδή μέχρι σήμερα, και τις παρακολουθούμε γραπτά επί τουλάχιστον 3.500 χρόνια. Μόνο οι δύο αυτές γλώσσες το έχουν αυτό. Αυτό κάνει την ταυτότητα της ελληνικής γλώσσας πιο δυνατή. Ακριβώς γιατί έχει μια και αποτύπωση γραπτή μέσα στο χρόνο από πολλές άλλες γλώσσες του κόσμου. Και βέβαια έχει πολύ μεγάλη σημασία στην εξέλιξη του ελληνισμού το γεγονός ότι, τουλάχιστον του νεωτέρου, ότι όταν δημιουργήθηκε μια νέα θρησκεία εκεί στο Ισραήλ από τον έναν Γεχώσουα, που είναι ο Ιησούς που ονομάστηκε ελληνικά Χριστός, δηλαδή αυτός που έχει χρηστεί, η νέα θρησκεία, παρότι ήταν εβραιογενής και είχε δημιουργηθεί μεταξύ Εβραίων, δεν επέλεξε για να διαδοθεί ούτε τα αραμαϊκά της εποχής που ήταν η γλώσσα των Εβραίων, ούτε τα λατινικά που ήταν η γλώσσα της ευρύτερης διοίκησης. Και τούτο διότι τα ελληνικά ήταν η γλώσσα επικοινωνίας σε ολόκληρη την Ανατολική Μεσόγειο από το 500, 600, 400, 300 π.Χ. Ήταν τόσο διαδεδομένη και ισχυρή αυτή η γλώσσα, ώστε η νέα θρησκεία διαδόθηκε μέσω της ελληνικής γλώσσας συνειδητά.
0: Και έχουμε και την άλλη, πολύ σημαντικότερη αν θέλετε για την άποψή μου, παρουσία της γλώσσας μέσω του κυμαϊκού αλφαβήτου να μεταφερθεί στο λατινικό αλφάβητο. Να το πάρουν και οι Ετρούσκοι, πήραν την γραμμική Β και γραμμική Α. Αλλά οι συγκεκριμένοι, οι Ρωμαίοι, πήραν από τη λατινική, από την Ελλάδα, τη λατινική γραφή και από εκεί μεταφέρθηκε το αλφάβητο αυτό στη Γερμανία πρώτα, στην Ισπανία μετά, πρώτα Γερμανία, μετά Ισπανία και μετά από τους Γερμανούς πήγε στην Αγγλία. Αυτή η γλώσσα είναι η μήτρα των γλωσσών. Είναι... Και είναι αδιανόητο να ακούω ανθρώπους
4: να λένε ότι δανειστήκαμε από τους Φοίνικες τα γράμματα και να το διορθώνουν τελευταία λέγοντας το εξής: πήραμε, λέει, μόνο τα σύμφωνα. Γιατί φωνήεντα δεν είχαν, λέει, οι Φοίνικες. Μισό λεπτό. Πώς μπορείς να μιλήσεις μια γλώσσα χωρίς φωνήεντα? Χρησιμοποιήστε τη λογική τουλάχιστον. Πώς να αποδεχθώ εγώ ότι υπάρχει γλώσσα μόνο με σύμφωνα ή μόνο με φωνήεντα? Το ότι μπορεί να συνομιλούσαν μεταξύ τους σε μια άγραφη γλώσσα το αντιλαμβάνομαι. Αλλά η γραφή και η γλώσσα, ο συνδυασμός, δομήθηκε, οικοδομήθηκε στον ελληνικό πολιτισμό. Πώς θα αλλάξουμε τώρα, ρε παιδί, και αυτό να τα αλλάξουμε? Άντε να μιλήσουμε με σύμφωνα. Γλώσσα είναι αυτό? Ή με φωνήεντα? Στο συγγνώμη το κάνω, αλλά για να καταλάβετε τι λένε. Ότι εμείς τα πήραμε, λέει, από τις Φοίνικες τα σύμφωνα, βάλαμε τα φωνήεντα, κάναμε γραφή. Είμαστε σοβαροί? Κι όμως, κάποιοι τα πιστεύουν.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
1: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
3: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
4: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
5: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Την αποδοχή των δηλώσεων παράτασης για υποστήριξη της κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων, καθώς και την απόρριψη της δήλωσης του ελληνικού δημοσίου, πρότεινε η εισαγγελέα της έδρας της δίκης των Τεμπών, που βρίσκεται σε εξέλιξη σήμερα στο συνεδριακό κέντρο της Λάρισας. Η εισαγγελέα πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το αδίκημα της διατάραξης της ασφάλειας των συγκοινωνιών, να απορριφθεί δηλαδή η δήλωση του Σωματείου Μηχανοδηγών Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και η δήλωση του ελληνικού δημοσίου. Επίσης, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Η διαδικασία συνεχίζεται. Σήμερα καταθέτει στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης. Η εισήγηση περιλαμβάνει τομές σε όλα τα πεδία του Συντάγματος. Ένας άντρας έχει οχυρωθεί οπλισμένος σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ της Γερμανίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ή τα πιθανά αιτήματά του, καθώς και το εάν εμπλέκονται περισσότερα άτομα. Σε καθεστώς εκτακτής ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Κάρπαθος για χρονικό διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ένταξη της Κάρπαθος σε αυτό το καθεστώς κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατηταμένης ανομβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο. Σε βαρύτατες δηλώσεις που αναμένεται να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις, προχώρησε ο ιδρυτής της Intellexa Tal Dilian, ο οποίος ξεκαθάρισε για ακόμη μια φορά ότι η εταιρεία του προμηθεύει αποκλειστικά κρατικές υπηρεσίες με το λογισμικό Predator και ποτέ δεν το λειτουργεί η ίδια η εταιρεία. Σε 2 νέες φάσεις πιλωτικής εφαρμογής εισέρχεται από σήμερα 2 Ιουνίου η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, εντάσσοντας σταδιακά επιπλέον 476.000 εργαζομένους από κρίσιμους κλάδους της οικονομίας. Συναγερμός σήμανε στις αρχές μετά την απόδραση κρατουμένου από τις φυλακές Κορυδαλλού. Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, πρόκειται για 48χρονο Αλβανό, ο οποίος κατάφερε να διαφύγει από το σοφρονιστικό κατάστημα υπό συνθήκες που βρίσκονται υπό διερεύνηση. Κατά τις ίδιες πληροφορίες, η απόδραση σημειώθηκε την ώρα της τροφοδοσίας. Σε τροχιά οριστικής διάλυσης εισήλθε το κόμμα της Νέας Αριστεράς, καθώς η μαζική αποχώρηση 7 βουλευτών και 150 στελεχών οδηγεί στην αυτόματη διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας. Με κοινή επιστολή, ονόματα του κόμματος όπως ο επικεφαλής Αλέξης Χαρίτσης κήρυξαν το ουσιαστικό τέλος του εγχειρήματος. Πέθανε σε ηλικία 75 ετών ο Νάσος Αθανασίου, δημοσιογράφος και πρώην βουλευτής. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 29 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
6: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.
7: Είναι αυτό για το οποίο πλάστηκε. Είναι η εικόνα του Θεού. Αυτή είναι η μορφή ανθρώπινη. Κατ' εικόνα και καθομοίωση Θεού. Όταν ο άνθρωπος μορφωθεί κατά Θεόν, όταν ξεκαθαρίσει δηλαδή και τονίσει την εικόνα που υπάρχει μέσα του, εικόνα του Θεού, τότε πραγματικά μορφώνεται, αποκτά μορφή, ιδιαιτερότητα, προσωπικότητα, καθολικότητα, αγαπάει και αγαπιέται. Τότε βρίσκει πραγματικά την εσωτερική διάστασή του, την καρδιά του. Δεν είναι ένας εγκεφαλικός άνθρωπος ο οποίος ασχολείται με πληροφορίες, γίνεται μηχανή, κατοικόρα και καθομοίωση της μηχανής, αλλά γίνεται άνθρωπος πραγματικός, θείος άνθρωπος, ο οποίος εικονίζει τον Θεό, εικονίζει το Πνεύμα, γι' αυτόν ακριβώς τον λόγο έχει και το χάρισμα του πνευματικού ανθρώπου. Ένας πνευματικός άνθρωπος είναι ο άνθρωπος, ο αυθεντικός άνθρωπος, ο άνθρωπος που δεν έχει καταντήσει όργανο των άλλων ή έστω και του μυαλού του, της λογικής του, της, με την οποία πηγαίνει και αγοράζει και πουλάει διάφορα πράγματα, αλλά έχει καταξιώσει την ύπαρξή του σαν αυθεντικής παρουσίας που έχει κυριαρχική εξουσία μες στον κόσμο, όχι δυναστευτική, που έχει αγαπητικές σχέσεις με τους ανθρώπους, όχι εξωτερικές, όχι επικοινωνιακές. Οι επικοινωνικές σχέσεις σε συνδυασμό με τις πληροφορίες είναι αυτές που κυκλοφορούν σήμερα. Είναι αυτές που μας πνίγουν και μας κρύβουν την αλήθεια. Και έτσι η αλήθεια μένει πάντοτε στην λύθη. Και δεν έχουμε ποτέ την αλήθεια, αλλά πάντοτε μένουμε στην λύθη της αλήθειας και στην πλάνη του ψεύδους, το οποίο κυκλοφορεί ασύστολα από όλες τις κατευθύνσεις και προς όλες τις κατευθύνσεις.
8: Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αρετές που του οδηγεί η περηφάνεια, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στην κούραση. Ένα αυτοκίνητο φορτωμένο με αμαρτίες που του οδηγεί η ταπείνωση, αυτό το αυτοκίνητο οδηγεί στο παράδεισο. Ένας Άγιος είπε, στην κόλαση θα είναι και πατριάρχε και αρχιεπίσκοποι και επίσκοποι και ηγούμενοι και πνευματικοί πατέρες και ξημολόγοι και μοναχοί και λαϊκοί και παρθένοι θα είναι στην κόλαση. Μόνο οι ταπεινοί δεν πηγαίνουν στην κόλαση. Ταπεινός είναι αυτός που θέλουν όλοι είναι Άγιοι και αυτός αμαρτωλός.
9: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα. Γρηγόρης Σερέτης. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες. Καλησπέρα σε ελεύθερους και φυλακισμένους. Καλησπέρα στα ψυχιατρία. Καλό μήνα να έχουμε. Υγεία πάνω απ' όλα.

Λοιπόν, σήμερα 3 ώρες θα είμαστε παρέα. Έχω επιλέξει να μην έχω καλεσμένους σήμερα. Έχω τόσα πολλά να πω. 3 ώρες θα μιλάω ασταμάτητα. 3 ώρες εδώ πέρα για όλους και για όλα. Τι θέλετε, Κουκουέ, θέλετε, Καριστιανού, θέλετε, Πασόκ, θέλετε, τι θέλετε, ρε, για όλους. Για όλους, για να τελειώνουμε με τα ψέματα. Και με τις δημοσκοπήσεις οι οποίες παίζουν το δικό τους παιχνίδι και φυσικά με τις τράπεζες οι οποίες δίνουν αέρα δάνεια και με όλους αυτούς τους ομίλους που κάνουν ό,τι γουστάρουν και δεν ακούν κανέναν. Θα ξεκινήσω από τη Θράκη. Έχω πάρα πολλές φορές μιλήσει για τον Περιφερειάρχη το Ψίδι, ο οποίος έχει αφημί στην Κωνσταντινούπολη και στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο συγκεκριμένα. Ο οποίος κάνει δουλίτσες, ο οποίος ανέχεται πολλά, έχει καλές σχέσεις με το τουρκικό προξενείο από ό,τι φαίνεται, έχει καλές σχέσεις με το κόμμα Κίεφ, έχει καλές σχέσεις με όλους ο Τοψίδης, ο οποίος τους συγγενείς του έχει δώσει να στηρίζουν, να προμηθεύουν, να μπορούν να δουλεύουν με τα hotspot. Έτσι, τη σύντηση των hotspot δεν έχουν αναλάβει συγγενικά πρόσωπα του Περιφερειάρχη. Όπως φυσικά μου έρχονται διάφορες καταγγελίες και για άλλες δουλίτσες που έχουν χτιστεί εκεί πέρα. Το σημαντικότερο όμως πρέπει να ξέρετε, γιατί τα έχουμε αναλύσει πολλές φορές όλα αυτά με τον Τοψίδη, είναι το ότι ο Τοψίδης βγήκε και έδωσε ευχές τουρκόφωνες. Ο Περιφερειάρχης Θράκης βγήκε και έδωσε ευχές τουρκόφωνες. Το καταλαβαίνετε? Αυτό δεν είναι ένα πάτημα Περιφερειάρχης Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης? Ναι, να το ξεκαθαρίσουμε. Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης. Τουρκόφωνες ευχές. Μας δουλεύετε, ρε. Τουρκόφωνες ευχές έδωσε ο άνθρωπος. Και αυτό δεν έχει γίνει θέμα σε όλα τα κανάλια. Πρώτη είδηση θα έπρεπε να είναι. Θέλει ο Τοψίδης συνδιοίκηση στην Ανατολική Θράκη με την Τουρκία? Τι είναι αυτά που κάνετε, ρε? Γιατί δεν βγαίνει να ξεκαθαρίσει το ότι δεν υπάρχει τουρκική μειονότητα, όπως λένε από το κόμμα Κίεφ εκεί πέρα, κάτι σουρλουλούδες? Γιατί δεν βγαίνει να πει ότι είναι μουσουλμανική μειονότητα, ελληνική μουσουλμανική μειονότητα είναι? Αναγνωρίζουν την τουρκική γλώσσα ως επίσημη γλώσσα στην περιοχή και κάτι τέτοια χαζά? Ρε, θέλουμε να αγιάσουμε και δεν μας αφήνετε, το καταλαβαίνετε? Και βλέπεις τα καναλάκια να παίζουν και να διαφημίζουν όλη μέρα, να πούμε, τον τζόγο και τα κόμματα. Αυτό κάνουν όλη μέρα στα κανάλια. Διαφημίζουν τον τζόγο και τα κόμματα. Και τους φούστιδες. Αυτό είναι, δεν είναι κάτι άλλο. Δεν θα έπρεπε παντού να αναρωτιούνται όλοι αυτοί οι δίθεν δημοσιογράφοι, όλοι αυτοί οι δίθεν τηλεπαρουσιαστές που ενδιαφέρονται για την Ελλάδα και μόλις κλείνουν οι κάμερες πάνε στα γραφειάκια όλοι μαζί παρέα και συζητάνε για ποιο λόγο ο Περιφερειάρχης της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης στέλνει τουρκόφωνες ευχές, έχει αφημί στο Επαγγελματικό Επιμελητήριο της Κωνσταντινούπολης και ανέχεται ένα κόμμα, το Κίεφ, που βγαίνει πρώτο στην περιοχή εκεί πέρα, στη συγκεκριμένη, να λέει το ότι υπάρχουν τουρκικές μειονότητες και το ότι οι Έλληνες μουσουλμάνοι είναι Τούρκοι. Και βγαίνουν οι δημοσκοπήσεις και μας λένε με όλα αυτά που συμβαίνουν με τους παράνομους μετανάστες ότι ο πατριωτικός χώρος έχει ένα 10%. Όλα τα κόμματα μαζί του πατριωτικού χώρου μας λένε ότι έχουν 10%. Και γελάω, γιατί δίνουν στη Νέα Δημοκρατία 38% οι δημοσκοπήσεις που πιστεύετε εσείς. Και θα σας μιλήσω για τις δημοσκοπήσεις. Και θα φέρω και ένα νέο παιδί εδώ πέρα στο στούντιο από εβδομάδα να μας εξηγήσει πώς λειτουργούν οι δημοσκοπήσεις, για να καταλάβετε. Σκέτη τρέλα. Κάθε το άλλος βλέπει τη δημοσκόπηση και μου λέει: έλα, αδερφέ, 38% έχει η Νέα Δημοκρατία, λέει. Τώρα τι καθόμαστε και ασχολούμαστε? Δεν έχει 38%, ρε. Δεν ξέρετε πώς λειτουργούν τα πράγματα, δηλαδή. Όπου μπήκε εκείνη και διαστρέβλωση. Είναι φοβερό το ότι ακόμα πιστεύετε αυτά που σας δείχνουν τα κανάλια. Θα σας εξηγήσω στην πορεία, έχω ολόκληρη ανάλυση να κάνω για το πώς λειτουργούν οι δημοσκοπικές εταιρείες, για το τι σχέση με το Μαξίμου έχουν τα συγκεκριμένα πρόσωπα που ξεκινάνε και κάνουν τις δημοσκοπήσεις και για ποιο λόγο επηρεάζουν τα κοινά και δημιουργούν την αντίληψη και δημιουργούν ένα τρόπο σκέψης και αλλοιώνουν την αντίληψη του Έλληνα πολιτή για να μπορούν να τον κάνουν ό,τι γουστάρουν. Κατευθυνόμενα μυαλά είστε.
Αν όλη μέρα σας λένε στην τηλεόραση ότι έχει 38% η Νέα Δημοκρατία, αυτό θα λέτε. Αν σας λένε όλη μέρα στην τηλεόραση ότι ο Τσίπρας έχει 14%, αυτό θα λέτε. Ότι η Καριστιανού έχει 15%, αυτό θα λέτε. Από πού και ως που έχει η Καριστιανού 15%. Ποια είναι η άποψή της για τους ομοφιλόφιλους, σας έχει πει? Που οι συνεργάτες της πάνε να πούμε στις καταλήψεις και υποστηρίζουν να πούμε τους παράνομους μετανάστες. Ο βασικός συνεργάτης της έχει ανεβάσει βίντεο που έχει πάει στις καταλήψεις και τραβάει βίντεο και παίρνει συνεντεύξεις από τους παράνομους μετανάστες και τους λέει για ποιο λόγο είναι προσφυγικά και τι σας αδικούνε. Πήγατε ρε σε κανέναν Έλληνα! Από το κόμμα Καριστιανού πήγαν σε κανέναν Έλληνα! Ποια είναι η άποψή σας για τους παράνομους μετανάστες, για να ξεκαθαρίσει το τοπίο, θέλω να ακούσω. Και από πού και σου παίρνουν τέτοιο ποσοστό από τη στιγμή που δεν έχουν τοποθετήσει τις απόψεις τους. Εγώ τους κάλεσα στο ραδιόφωνο, δεν έρχονται. Το ίδιο και για τον Τσίπρα. Ο Τσίπρας μου δίνουνε στον Τσίπρα, στη Μακεδονία εδώ, στη Μακεδονία δίνουνε στον Τσίπρα ρε, 14%. Μου έχουνε βάλει Νέα Δημοκρατία 38%, Τσίπρας 14%, Πασόκ 10%. Αυτοί από μόνοι τους φτάνουνε να πούμε 62%. Από μόνοι τους αυτοί. Δηλαδή το 62% των Ελλήνων σύμφωνα με τις δημοσκοπικές εταιρείες θέλουνε ή Τσίπρα ή Πασόκ ή Νέα Δημοκρατία. Και εσείς μου λέτε ότι δεν μας κοροϊδεύουνε. Εγώ σας λέω το 70% των Ελλήνων δεν τους θέλουνε αυτούς. Δεν τους θέλουνε αυτούς. Και άμα κανένας θεωρεί ότι λέω μακακίες, ας έρθει απέναντι να συζητήσουμε. Που θέλουν 62% Τσίπρα, Πασόκ και Νέα Δημοκρατία. Ρε είστε σοβαροί, μην τρώτε πρόλογο ρε. Όλοι στο κόλπο είναι. Όλοι στο σύστημα είναι αυτοί. Μην αφήνετε να επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης σας. Δεν έχουν αυτά τα ποσοστά αυτά τα κόμματα. Είναι το τελευταίο τους χαρτί. Και δείχνουν κάθε μέρα δημοσκοπήσεις για να μπορούν να πείθουν το λαό το ότι όντως υπάρχουν κάποιοι που τους υποστηρίζουν. Δεν τους υποστηρίζει κανένας. Η Νέα Δημοκρατία ούτε 18% δεν έχει. Ο Μητσοτάκης πάει για φούντο. Για φούντο. Και επίσης το σημαντικό, γιατί εγώ με τον πατριωτικό χώρο είμαι. Δεν γίνεται να εμφανίζουν τα πατριωτικά κόμματα, όποια και αν είναι αυτά. Είναι Ελληνική Λύση, είναι Νίκη, δεν με νοιάζει ποιοι είναι. Όλα τα κόμματα μαζί του πατριωτικού χώρου, ξέρετε πόσο τα εμφανίζουν. 10% ό,τι έχουν. Δηλαδή, πείτε μου, ρε φίλε, το να τρελαθώ τελείως μεσημεριάτικα. Πείτε μου, δηλαδή, οι πατριώτες στην Ελλάδα είναι το 10%. Και εσείς μου λέτε μετά ότι όλα αυτά τα κομματάκια που δημιουργούνται δεν είναι δούροι ή ήπιοι για να καταστρέψουν τον πατριωτικό χώρο και για να μειώσουν τα ποσοστά του πατριωτικού χώρου. Δηλαδή, οι πατριώτες στην Ελλάδα είναι το 10%. Αυτό λένε οι δημοσκόποι. Δεν μπορώ να το πιστέψω, ρε φίλε. Τρελαίνομαι. Τρελαίνομαι, δεν μπορώ. Δεν μπορώ, όχι, δεν τα αποδέχομαι. Τελεία και παύλα. Είναι όλοι μαζί στο κόλπο και προσπαθούν να διώξουν όλους αυτούς που αγωνίζονται πραγματικά. Και υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται. Υπάρχουν άνθρωποι που αγωνίζονται με στατιστικά. Γιατί δεν δείχνουν τα κανάλια? Θα σας φέρω ένα παράδειγμα. Γιατί δεν δείχνουν τα κανάλια τι δουλειά κάνουν οι ευρωβουλευτές? Γιατί δεν πάει, ας πούμε, κάποιος από αυτά τα κανάλια να κάνει μια έρευνα, ένα γκάλοπ και να ρωτήσει ποιους θέλουν οι Έλληνες πολίτες? Και επίσης, αφού οι δημοσκοπικές εταιρείες κάνουν ερωτήσεις στο λαό και κάνουν ερωτήσεις και συλλέγουν δείγμα και βγάζουν ποσοστά με βάση το ένα και με βάση το άλλο, αφήστε τα όλα αυτά εσείς οι δημοσκόποι και βγάλτε τα πραγματικά στοιχεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Βγάλτε στη φόρα στα κανάλια ποιος κάνει τις περισσότερες ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ποιος κάνει τις περισσότερες ερωτήσεις στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παράδειγμα σας φέρνω. Και επίσης, ποιος κάνει τις λιγότερες. Ρε ο Μεϊμαράκης της Νέας Δημοκρατίας. Σας φέρνω ένα παράδειγμα. Δεν θα σας πω ποιος είναι ο πρώτος. Δεν θα σας πω ποιος είναι ο πρώτος, γιατί είστε μονικοί μαζί μου. Που είναι γεγονός το ποιος είναι πρώτος στις ερωτήσεις. Έτσι. Άστο αυτό όμως. Και δεν το δείχνει και κανένα κανάλι το παιδί. Νέο παιδί αγωνίζεται για την Ελλάδα. Πάει μιλάει για την Τουρκία, πάει μιλάει για τα Σκόπια. Πάει μιλάει για όλους και για όλα. Και δεν τον δείχνει κανένα κανάλι. Αδικημένος. Αδικημένος. Ο Μεϊμαράκης τόσα χρόνια στην Ευρωβουλή πόσες ερωτήσεις έχει κάνει για τον Έλληνα πολίτη, ξέρετε? 9 ερωτήσεις. 9 ερωτήσεις έχει κάνει ο Μεϊμαράκης. Και τον πληρώνουμε να πούμε κάθε μήνα. Τέλος πάντων, ο ελληνικός λαός δεν ασχολείται με την πολιτική. Ο ελληνικός λαός εδώ έστειλε τη μελέτη στο Ευρωκοινοβούλιο και τον Αυτιά. Δηλαδή, μας εκπροσωπούν στην Ευρώπη η μελέτη και ο Αυτιάς.
Έλα ρε φίλε, σε παρακαλώ τώρα, με τσιτώνετε το μυαλό. Θέλω να αναλύσω λίγο ποιος ήταν ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Γιατί υπάρχει ιστορία και καταγράφει ιστορία. Εντάξει, και ξέρει πλέον ο κόσμος τι πάει να πει κράτος, τι πάει να πει εξαγορασμένα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Ξέρει πλέον ποιοι φταίνε και ποιοι παρεμβαίνουν και ποιοι διαμορφώνουν και ποιοι αλλοιώνουν και ποιοι χαρίζουν εργολαβίες. Ξέρετε, ο πράκτορας των Εγγλέζων, ο Αλεξάντερ Φίλντιγκ, στην Ινδία το 1918 ζούσε. Σε ένα βιβλίο που έγραψε, ονομάζεται «Το κρυφτό το βιβλίο του», χαρακτηρίζει τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη στυλοβάτη του δικτύου του στα Χανιά. Δεν το λέω εγώ. Ο Αλεξάντερ Φίλντιγκ. Στο βιβλίο του λέει ότι ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης ήταν ο στυλοβάτης του και έχτισε το δίκτυό του στα Χανιά. Πράκτορας των Εγγλέζων αυτός που το λέει αυτό, ωραία. Επίσης στην κατοχή στην Αθήνα, όταν ο κόσμος πέθαινε από την πείνα, έχει δηλώσει ο ίδιος ο Κωνσταντίνος ο Μητσοτάκης ότι έτρωγε από 3 διαφορετικά συσίτια. Ο ίδιος το έχει πει. Ένας άνθρωπος που όταν ήταν νέος πολιτεύτηκε στην μετακατοχική Κρήτη, συνδέθηκε με τα τάγματα ασφαλείας του Γήπαρη, ενώ τον ίδιο το Γήπαρη τον είχε και αρθρογραφούσε και στην εφημερίδα του Κήρυκας Χανίων. Ο Παύλος ο Γήπαρης παρεμπιπτόντος λένε ότι ήταν αυτός που έδωσε την εντολή για τη δολοφονία του Ιώνα Δραγούμη στα Ιουλιανά του 20. Για να μαθαίνετε λίγο κάποια πραγματάκια τα οποία δεν σας τα λένε. Θα πάω όμως, θα τα προσπεράσω όλα αυτά, θα πάω στη δεκαετία του 60. Θα πάω στο Σοφοκλή Βενιζέλο, ο οποίος πήρε το χέρι τον Κωνσταντίνο τον Μητσοτάκη, τον πήγε στην Αθήνα, ήταν και συγγενής, έτσι. Και οι δύο πήγανε στην Ένωση Κέντρου του Γεωργίου Παπανδρέου. Για να δείτε πώς το Πασόκ με τη Νέα Δημοκρατία είναι αδελφοποιημένα σωματεία, ούτε καν κόμματα, σωματεία. Πήγανε λοιπόν στην Ένωση Κέντρου του Γεώργιου Παπανδρέου, ο Σοφοκλής Βενιζέλος και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης. Μετά φυσικά τον θάνατο του Βενιζέλου, το πρώτο βιολί έγινε ο Μητσοτάκης. Σε όλη αυτή την βενιζελική τάση που είχε το κόμμα του Γέρου Παπανδρέου. Και φυσικά είναι αυτός που οργάνωσε και την αποστασία του 65. Και αν θυμάστε καλά οι παλαιότεροι, γιατί οι νέοι δεν τα ξέρουν καν αυτά και δεν ασχολούνται με αυτά, στα Ιουλιανά το κεντρικό σύνθημα στους δρόμους ήταν το Μητσοτάκη κάθαρμα. Δεν το λέω εγώ. Το γράφει ο στρατής Τσίρκας στο βιβλίο του «Η χαμένη άνοιξη». Εντάξει. Τέλος πάντων, πρέπει να ξέρετε ότι όλα αυτά τα χρόνια στην Ελλάδα η Αμερικανική Πρεσβεία έπαιξε ένα χαρακτηριστικό ρόλο. Όπως φυσικά χαρακτηριστικό ρόλο παίζουν και οι μυστικές υπηρεσίες. Είτε αυτές είναι Ισραηλινές, είτε αυτές είναι Ρώσικες, είτε αυτές είναι Γερμανικές, είτε είναι ό,τι είναι. Βασικά όμως, την μεγαλύτερη επιρροή την ασκεί η CIA. Όπως και να έχει, ολοκληρώθηκε η αποστασία του Στέφανου, η αποστασία του Μητσοτάκη στην κυβέρνηση του Στέφανου Στεφανόπουλου, που είχε και ρόλο ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης από όσο γνωρίζω εκεί πέρα, έτσι συγκεκριμένο. Και μετά ήρθε η Χούντα. Στη Χούντα έφυγε στο Παρίσι. Εξαφανίστηκε, εξαφανιζόλ, πήγε στο Παρίσι. Και κατά τη μεταπολίτευση γύρισε φυσικά και έπαιξε πάλι ένα κεντρικό ρόλο. Πώς παίζουν κεντρικό ρόλο όλοι οι άνθρωποι οι οποίοι είναι φιλόδοξοι σε τέτοιες περιπτώσεις. Ήρθε όμως και έφερε έτσι ένα προφίλ για τον εαυτό του. Χρησιμοποίησε αυτό που χρησιμοποιούν οι περισσότεροι που θέλουν, ας πούμε, να κερδίσουν όσους είναι έτσι όπως ονομάζεται κατά το κοινό, αν και για μένα δεν υπάρχουν δεξί και αριστεροί. Ήρθε να εκπροσωπήσει τη δεξιά ο Μητσοτάκης στο Παρίσι. Η δεξιά από εκείνη την εποχή δεν είχε στέγη. Κάτι χουντικοί, κάτι βασιλικοί, κάτι φασίστες, κάτι ταγματασφαλίτες, κάτι περίεργοι και κάποιοι άνθρωποι που αγαπούσαν την πατρίδα. Γιατί τα θύματα αυτού του τόπου είναι οι άνθρωποι που αγαπάνε την πατρίδα. Όλοι οι άλλοι συμφεροντολόγοι παίζουν έναν ύπουλο ρόλο. Έναν συστημικό ρόλο. Γιατί άλλο ο γνήσιος πατριώτης που αγαπάει την Ελλάδα,
Κι άλλο τάγματα ασφαλίτης. Κι άλλο βασιλικός. Εντάξει, πάμε παρακάτω τώρα. Ήρθε εδώ και το έπαιζε αντικομουνιστής ο Μητσοτάκης. Υπήρχε και ένα βίντεο που κρατούσε ένα τσιγάρο στο χέρι και έλεγε κάποια πράγματα. Θα θυμάστε οι παλιοί, μην τα σχολιάζω τώρα όλα εγώ. Και οι νέοι, αν θέλουν να μάθουν περισσότερα, μπορούν να ψαχτούνε. Και έτσι ξεκίνησε, φίλοι μου, όταν γύρισε ο μετασχηματισμός του κόμματος. Από στελέχη με ένα προσόν. Την τυφλή αφοσίωση στο Μητσοτάκη. Τυχαίο αυτό, δεν νομίζω. Και από το 1998 κατάφερε να στήσει ένα μηχανισμό με υπαλλήλους του ΟΤΕ, γιατί είναι κακό συνήθειο αυτό. Ξέρετε, όλα κληρονομούνται από τους γονείς. Ένα παιδί όταν μεγαλώνει δέχεται κάποια ερεθίσματα, το μυαλό του λειτουργεί σαν σουγκάρι, ό,τι βλέπει κάνει. Και ειδικά αν θαυμάζει τον πατέρα ή τον παππού, ό,τι κι αν είναι, αντιγράφει, υιοθετεί και αντιγράφει. Λοιπόν, το 1998 ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης καταφέρνει και στείλει ένα μηχανισμό με υπαλλήλους του ΟΤΕ. Και τι κάνανε? Παρακολουθούσαν όλα τα τηλέφωνα του Πασόκ. Παρακολουθούσαν ακόμα και το προσωπικό τηλέφωνο του Ανδρέα Παπανδρέου. Και λέγεται το ότι ο μηχανισμός αυτός του χάρισε τη νίκη το 1990. Και όλα αυτά μπορείτε να τα επιβεβαιώσετε που λέω από τις συνεντεύξεις του Χρήστου Μαυρίκη, ο οποίος εξηγεί πως όταν κάποιος έπαιρνε τηλέφωνο τον Παπανδρέου, χτυπούσε και το τηλέφωνο του Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ο οποίος, λέει χαρακτηριστικά ο Μαυρίκης, σήκωνε το τηλέφωνο και άκουγε τις συνομιλίες του πολιτικού του αντιπάλου. Δηλαδή από τότε υπήρχαν παρακολουθήσεις. Αυτό το αναφέρω και για το σκάνδαλο των υποκλοπών, το σκάνδαλο των παρακολουθήσεων. Πατήστε Χρήστος Μαυρίκης συνέντευξη να ακούσετε αυτά που σας λέω εγώ. Έπαιρνε τηλέφωνο τον Παπανδρέου κάποιος και χτυπούσε και το τηλέφωνο του Μητσοτάκη, του Κωνσταντίνου, και το σήκωνε και άκουγε τις συνομιλίες του πολιτικού του αντιπάλου. Καταλαβαίνετε τι λέμε? Μήπως κάτι παρόμοιο συνέβαινε και τώρα με αυτό το σκάνδαλο υποκλοπών? Ρωτάω, μήπως είναι συνήθειο, συνήθεια? Μήπως υιοθέτησε κάποια στοιχεία ο Πρωθυπουργός? Και φυσικά εκλέχθηκε το 90 ως Πρωθυπουργός, σαρώνει τη χώρα με απολύσεις και ιδιωτικοποιήσεις, γιατί ήταν και ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης υπέρ των ιδιωτικοποιήσεων. Κάτω από τη μιλιά τι θα πέσει? Και τι κάνουνε μεταξύ όλων των ιδιωτικοποιήσεων? Πουλάνε και τους πιο υγιείς πυλώνες της ελληνικής βιομηχανίας. Όπως την ΑΓΕΤ Ηρακλής. Ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης το ξεκίνησε αυτό. Και ήρθε τώρα ο εγγονός, ο γιος και όλη αυτή η οικογένεια να αποτελειώσει την Ελλάδα. Και τότε αργότερα αποκαλύφθηκε κιόλας ότι ο άνθρωπος που έκανε τον deal ήταν άνθρωπος της Κόζα Νόστρα. Και είχε λαδώσει κάποια πρόσωπα στην Ιταλία. Για την Ελλάδα δεν έγινε έρευνα. Για την Ελλάδα δεν έγινε τίποτα. Εκεί αποκαλύφθηκαν πράγματα όμως στην Ιταλία. Ότι ήταν άνθρωπος της μαφίας αυτός που έκανε ό,τι έκανε. Με τον deal. Εντάξει. Και κανονικά θα έπρεπε να αναρωτιούνται εδώ στην Ελλάδα οι περισσότεροι. Με ποιους έχει πάρε δώσε η Ιταλική μαφία στην Ελλάδα? Επίσης είχε προωθήσει την ιδιωτικοποίηση των αστικών λεωφορείων. ΕΑΣ τότε. Και είχε βγάλει και τα μάτς στους δρόμους για να χτυπούνε τους διαδηλωτές. Και τότε ακουγόταν τα περίφημα συνθήματα «ΕΑΣ, ΕΑΣ, να φύγει ο κερατάς». Ή το σύνθημα «Με ΜΑΤ και βία δεν βγαίνουν λεωφορεία». Ή το άλλο το επικό σύνθημα «Στείλτε τα ΜΑΤ να σβήνουν τις φωτιές και όχι να χτυπάνε τους διαδηλωτές». Ο ελληνικός λαός, φίλοι μου, έχει δώσει αγώνα. Ο ελληνικός λαός έχει προσπαθήσει να φέρει την ανατροπή. Κι όμως υπήρχανε πολιτικοί προδότες που σταδιακά διαλύαν την Ελλάδα. Και όλος τυχαίως είναι συγκεκριμένα τα κόμματα τα οποία κάνανε ό,τι κάνανε. Γι' αυτό τρελαίνομαι όταν ακούω να λένε οι δημοσκόποι το ότι το 75% των Ελλήνων θέλει να ψηφίσει Νέα Δημοκρατία, Πασό και ΣΥΡΙΖΑ. Το 62% συγγνώμη. Που είναι ψέματα αυτό το πράγμα, γιατί ο λαός ξέρει. Φυσικά εκείνη την εποχή ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης
ως πρωθυπουργός είχε πει στους αστυνομικούς την περίφημη φράση «Εσείς είστε το κράτος» στους αστυνομικούς. Εσείς είστε το κράτος. Και εγώ λέω από αυτό το μικρόφωνο συχνά πυκνά ότι η ελληνική αστυνομία είναι αυτή που φυλάει όσους παρανομούν. Γιατί η δουλειά της ελληνικής αστυνομίας είναι να πηγαίνει με βάση τον ποινικό κώδικα και όχι με βάση τις εντολές που τους δίνει ένας βουλευτής ή ένας υπουργός. Δεν έχει καμία σχέση η ελληνική αστυνομία με την πολιτική. Η ελληνική αστυνομία, φίλοι μου, έχει έναν ρόλο. Να παρέχει ασφάλεια στον Έλληνα πολίτη κόντρα σε όλους τους παράνομους. Είναι μια υπηρεσία την οποία τη συντηρούμε εμείς. Το ίδιο και ο στρατός. Το ίδιο και η ΑΔΕ. Το ίδιο και οι ανεξάρτητες γενικά αρχές και οι υπηρεσίες, οι δημόσιες υπηρεσίες. Δεν είναι εργαλεία της κυβέρνησης. Είναι εργαλεία του λαού. Κανονικά θα έπρεπε να ελέγχονται και οι βουλευτές και οι υπουργοί, αλλά ο Βενιζέλος έφερε το άρθρο 86. Και κανένας δεν μας λέει πώς θα ξεφύγουμε από το άρθρο 86. Γι' αυτό καλό εδώ πέρα πρόσωπα να έρθουν να μας πούνε τι θα κάνετε ρε για να αλλάξετε την Ελλάδα που τα έχουν κάνει όλα ιδιωτικά και έχουν συμβάσει 35 χρόνια. Και θα σας πω και για τους δρόμους, γι' αυτό σήμερα δεν έχω καλεσμένο. Θα σας πω και για την Εγνατία Οδό, θα σας πω και για την Αττική Οδό, θα σας πω πώς θα βγάζουνε. Θα σας εξηγήσω πώς πάει το πράγμα. Γιατί έρχεται ο άλλος και λέει εγώ δεν θα έχω διόδια αν είμαι πρωθυπουργός. Ρε, έχουν υπογράψει σύμβαση 35 χρόνια με τη Γεκτέρνα. Πώς θα τα αλλάξουμε αυτό και τι ρήτρα έχουν βάλει στη σύμβαση. Ρε, εδώ πέρα μονιμοποιούν ανθρώπους μέσα στην ΕΥΠ. Θα πούμε και για το Ρεόκαστρο, θα πω και για τα λατομεία. Μην αγχώνεσαι, θα πω και για τα λατομεία και για τους ομίλους. Όλα θα τα πω. Κάτσε, λίγο υπομονή, δεν μπορούμε να τα πούμε όλα μέσα σε 5 λεπτά. Δεν έχουμε 3 ώρες μπροστά μας. Περίμενε. Θα σας πω, με απείλησε και ένας μεταλλιολόγος. Θα σας πω και ποιος είναι. Γιατί το πούλησε νταϊλίκι, αλλά έχει χάρη που ήταν παππούς. Παππούς. Αν δεν ήταν παππούς, θα είχαμε πρόβλημα με τον τρόπο που μιλούσε. Τέλος πάντων, να συνεχίσω την ανάλυση για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη για να μπορέσουμε να προχωρήσουμε και στα άλλα θέματα. Υπήρχε μια δολοφονία, πραγματοποιήθηκε μια δολοφονία εκείνο τον καιρό στην Πάτρα. Δολοφόνησαν ένα καθηγητή. Και ο εκλεκτός τότε υπουργός εξωτερικών, τον Νίκο Τεμπονέρα δολοφόνησαν. Ναι, στην εξωτερική πολιτική αυτό να τα ακούνε κάποιοι οι οποίοι προετοιμάζονται να στηρίξουν το Σαμαρά. Τι έγινε Μελετόπουλε? Δεν θυμάσαι φίλε ποιος είναι ο Σαμαράς? Ο Μάζης, ο αναλυτής, μιλάει για την Ελλάδα και το τι πρέπει να γίνει. Δεν θυμάται ποιος είναι ο Σαμαράς? Αυτοί οι 91 καθηγητές στρατιωτικοί, αξιωματικοί που πάνε για την καρέκλα δεν θυμούνται ποιος είναι ο Σαμαράς? Ο ελληνικός λαός δεν θυμάται ποιος είναι ο Σαμαράς? Ωραία, θα σας θυμίσω εγώ ποιος είναι ο Σαμαράς. Στην εξωτερική πολιτική, ο τότε υπουργός εξωτερικών, εκλεκτός του Κωνσταντίνου Μητσοτάκη, ήταν ο Αντώνης Σαμαράς. Και τι κάνει τότε ο Αντώνης Σαμαράς, φίλοι μου, που τώρα το παίζει ήρωας? Ανοίγει το θέμα του Μακεδονικού. Τα κάνει μαντάρα και ανοίγει το θέμα του Μακεδονικού. Ο Αντώνης Σαμαράς το άνοιξε το θέμα του Μακεδονικού. Και δεν αναλαμβάνει τις ευθύνες του τότε και ρίχνει δημόσια το φταίξιμο σε άλλους. Και θυμάμαι τότε, γιατί έχω ψαχτεί, την εκπληκτική δήλωση που είχε κάνει ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης μαζί με τον Υπουργό Εξωτερικών του, τον Αντώνη Σαμαρά. Μαζί ήτανε. Είχε πει τότε ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης: σε 10 χρόνια δεν θα θυμάται κανένας το όνομα Μακεδονία. Και ο Σαμαράς τότε υπέγραψε τα προϊόντα που έρχονται από τα Σκόπια να μπορούν να ονομάζονται προϊόντα που προέρχονται από τη Βόρεια Μακεδονία. Έτσι, γιατί ακούω πολλούς να λένε για τον Τσίπρα που ο Τσίπρας το αποτελείωσε. Είναι πολιτικός προδότης ο Τσίπρας 1000%, δεν διαφωνώ.
Αλλά κανένας δεν λέει για τον Σαμαρά και για τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη, για τη Νέα Δημοκρατία, ότι αυτοί ενεργοποίησαν το θέμα, αυτοί βάλανε τις πρώτες τσίφρες και μετά ήρθε ο Τσίπρας και έβαλε την τελευταία τσίφρα. Γιατί πολλοί περάσανε και βάλανε τσίφρα, φίλοι μου. Ο Σαμαράς λοιπόν ήταν ένας από αυτούς που έβαλε τσίφρα για το Μακεδονικό. Εντάξει! Εντάξει! Όσο και να προσπαθούν να σας διαμορφώσουν τον τρόπο σκέψης, τα συστημικά μέσα μαζικής ενημέρωσης για συγκεκριμένα πρόσωπα, δεν πρέπει να τους επιτρέπετε να περνάνε αυτά. Δεν πρέπει! Ψαχτείτε, αναρωτηθείτε, δείτε ποια είναι αυτά τα πρόσωπα. Άλλος έρχεται και μου λέει, και για ποιο λόγο λέει να μην ψηφίσω Νέα Δημοκρατία. Άκου τώρα τι με ρωτάει ο άλλος. Και τον ρωτάω εγώ. Και οι Πασόκοι κάναν το ίδιο για τη Μακεδονία. Και τον ρωτάω εγώ. Καλά ρε φίλε. Το Χασάπι δεν τον είδες. Το Φραπέ στην Εξεταστική Επιτροπή δεν τον είδες. Τη Σεμερτζίδου με τη Φεράρι δεν την είδες. Τον Αυγενάκη δεν τον ξέρεις. Δεν είδες τι συμβαίνει. Το Βορύδι δεν τον βλέπεις. Δεν υπάρχει δηλαδή σκάνδαλο ΠΚΠ όπως έλεγε ο Λαζαρίδης. Ο Λαζαρίδης τα έδωσε τα λεφτά πίσω. Ο Λαζαρίδης που είχε βγει και είχε δηλώσει στα μέσα μαζικής ενημέρωσης το ότι επειδή είχε ψεύτικο πτυχίο ή πτυχίο που δεν ήταν κατάλληλο για να πάρει μια συγκεκριμένη θέση, θα επιστρέψει τα χρήματα στο ελληνικό δημόσιο. Τα επέστρεψε τα λεφτά. Η ελληνική δικαιοσύνη αναρωτιέται, η ΑΔΕ αναρωτιέται, κάποιος αναρωτιέται αν ο Λαζαρίδης επέστρεψε τα λεφτά που όλα αυτά τα χρόνια ήταν σε μια θέση ενώ δεν θα έπρεπε να είναι και τον πλήρωνε ο ελληνικός λαός. Είναι ο ίδιος άνθρωπος που έβγαινε στη τηλεοράση και έλεγε ότι δεν υπάρχει σκάνδαλο ΠΚΠ. Ο μακάριος Λαζαρίδης. Αυτός, ναι. Που και στις εξεταστικές επιτροπές μας το έπαιζε καουμπόις. Αυτοί όλοι, οι χαρτογιακάδες που έχουν πάρει αέρα και την έχουν δει πλανητάρχες, να πούμε. Γιατί? Γιατί χρόνια είναι στο κομματικό σωλήνα και βαράνε παλαμάκια. Και επειδή βαράνε παλαμάκια και λένε σε όλα ναι, τους έχουν δώσει θέση. Εδώ βγαίνουν και σας λένε ότι πρέπει να παραιτηθεί η Κοβέση, ρε. Η Λάουρα Κοβέση. Το καταλαβαίνετε? Βγαίνουν και λένε ότι δεν φταίει η Νέα Δημοκρατία, το Πασόκ και όλα αυτά τα κόμματα που χρωστάνε εκατομμύρια. Φταίει η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία. Και καλός ή κακός, το ίδιο λέει και η Καριστιανού. Η Καριστιανού λέει ότι φταίει η Λάουρα η Κοβέση και ότι δεν κάνει σωστά τη δουλειά της. Βρε πως αλλάξανε οι εποχές. Βρε πως γυρνάνε τα πράγματα. Βρε ποιος θα το πίστευε. Και επειδή πολλοί λένε για τον Focus FM 103,6 πράγματα, λοιπόν ακούστε να δείτε. Εμείς κατεβαίναμε και υποστηρίζαμε τον ελληνικό λαό και συνεχίζουμε και το κάνουμε πριν από τα Τέμπη. Πριν γίνει αυτό το έγκλημα στα Τέμπη. Εμείς είμαστε ενεργοί χρόνια πριν. Εγώ έχω φωτογραφίες και αναρτημένες στα προσωπικά μου προφίλ και στο Instagram και στο Facebook και όπου θέλετε. Με σηκωμένα πανό. Πατήστε να δείτε στο Instagram συγκεκριμένα φωτογραφία που έχουμε σηκώσει πανό που γράφει πάνω. Καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. Το πανό αυτό το έχουμε σηκώσει στο Λευκό Πυργό που γράφει πάνω, ξαναλέω, πριν τα Τέμπη. Καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη. 16 Φεβρουαρίου του 2022. Το 23 γίνανε τα Τέμπη. Εμείς φωνάζαμε καμία ειρήνη χωρίς δικαιοσύνη όταν αυτοί όλοι μας λέγανε ότι δεν φταίει για όλα το κράτος, γιατί υπάρχει ανάρτηση της Μαρίας Καριστιανού παλαιότερα πριν τα Τέμπη που έλεγε δεν γίνεται για όλα να φταίει το κράτος. Έτσι, για να ξεκαθαρίσουμε λίγο τι ακριβώς συμβαίνει και πότε εμφανίστηκαν κάποιοι και τι λένε που εκμεταλλεύονται τη λαϊκή συσπήρωση και την αγάπη του λαού σε συγκεκριμένα πρόσωπα και ιδρύσανε τώρα κόμμα και μας κάνουν τις παλαβές. Φοβάστε μη χάσετε ψήφους. Φοβάστε μη χάσετε ψήφους. Βγείτε να μιλήσετε ρε για τις απόψεις σας. Εγώ αυτό ζητάω, είμαι Έλληνας πολίτης και βλέπω την πρόεδρο του Συλλόγου των Τεμπών, των θυμάτων των Τεμπών, να έχει ιδρύσει κόμμα, να έχει πάρει μαζί της τον Τολστόη, όχι τον Τολστόη, τον Αυγερινό,
και να μην βγαίνει να μιλάει και να λέει ποιες είναι οι απόψεις της για τους ομοφιλόφιλους, για τους παράνομους μετανάστες, για όλα αυτά που συμβαίνουνε. Για ποιο λόγο δεν τοποθετούνται λοιπόν? Δεν μας λένε. Έτσι. Που εδώ πέρα αφήσανε εχμές ότι υπάρχει περίπτωση και να συγκυβερνήσουνε. Ακόμα δεν τον είδαμε, Γιάννη τον βαφτίσαμε. Ηρεμήστε λίγο ρε παιδιά. Ακόμα δεν κάνατε κόμμα, μας μιλάτε και για συγκυβέρνηση. Κάτσε ρε αδερφέ, περίμενε. Να βγαίνει ο Κοτάκης και να λέει ότι ο Σαμαράς θα πάει στη συγκυβέρνηση με τη Νέα Δημοκρατία μετά τις εκλογές. Σε περίπτωση που τα αποτελέσματα είναι συγκεκριμένα, το καταλαβαίνω. Χρόνια στο κουρμπέτι ο Κοτάκης και ο Σαμαράς. Το να βγαίνει Καριστιανού και Αυγερινός τώρα και να μας λένε ότι θα κάνουν συγκυβέρνηση, περιμένετε ρε. Περιμένετε ρε, πού ήσασταν τόσα χρόνια? Τι έχετε κάνει για τον ελληνικό λαό? Επειδή υπήρξε μία τάση και μία αντίδραση, γιατί δεν υπάρχει δικαιοσύνη και ο κόσμος εκφράστηκε μέσα από το έγκλημα που συνέβη για τις αδικοχαμένες αυτές ψυχές, γιατί ξεχύλισε σταγόνα από το ποτήρι και βγήκαμε στους δρόμους όλοι μαζί για να πάμε κόντρα σε αυτό το καθεστώς, εσείς πάτε να το εκμεταλλευτείτε. Εμένα δεν με νοιάζει να με κατακρίνουνε όλοι. Δεν με νοιάζει να με σταυρώσουνε. Εγώ θα λέω την αλήθεια. Τη δική μου αλήθεια. Ποτέ πουθενά όλα αυτά τα χρόνια και να ακούνε και, και οι καρδίτσες και οι ξεκαρδίτσες και όσοι έχουν πάρει πατριωτικά και φανατικά το να υποστηρίζουν συγκεκριμένα πρόσωπα. Εγώ σας λέω ξεκάθαρα. Τόσα χρόνια ρε. Τόσα προβλήματα. Πανδημίες. Ξύλο που τρώγαμε μες στους δρόμους. Προδοσίες. Δημοψηφίσματα τα οποία αλλάζανε. Προβλήματα με τις τράπεζες. Προβλήματα με την σημαία την ελληνική. Προβλήματα με την πίστη μας. Δεν είδα ποτέ πουθενά τον Θανάση Αυγερινό. Ποτέ πουθενά δεν τον είδα για τίποτα. Δεν τον γνώριζα, ούτε καν δεν τον ήξερα. Εμφανίστηκε τώρα στο 90 να μας το παίξει ήρωας. Έχετε δει εσείς πουθενά, είδατε στο Μακεδονικό τον Αυγερινό? Είδατε εσείς πουθενά αλλού τον Αυγερινό? Πήρε θέση με τα εμβόλια, πήγε κόντρα σε κανέναν? Εδώ πέρα η εκπομπή ονομάζεται Κόντρα στο Σύστημα και πάει κόντρα στο σύστημα 12 χρόνια. Όταν η Καριστιανού τότε υποστήριζε τη Νέα Δημοκρατία, που τώρα η Καριστιανού βγαίνει με το στιθοσκόπιο ρε παιδιά στο λαιμό να κάνει δηλώσεις. Και πάνε και τρώνε στο Κολωνάκι. Γιατί ιδρύσανε κόμμα μαζί με τη Γρατσία και όλη την παρέα. Πού ήταν όλοι αυτοί ρε? Πού ήτανε, τι έχουνε κάνει? Πριν από τα Τέμπη, άστο, πριν από τα Τέμπη. Τίποτα, δεν ξέρετε τι να πείτε. Δεν ξέρετε τι να πείτε. Δεν ξέρετε τι να απαντήσετε. Εγώ όμως μια χαρά ξέρω. Ξέρετε γιατί δεν ξέρετε τι να απαντήσετε? Γιατί όλα αυτά τα χρόνια και εσείς ανενεργοί ήσασταν. Σχολιαστές ήσασταν. Εμείς όμως δεν είμαστε σχολιαστές. Εμείς παράγουμε κοινωνικό έργο. Εμείς έχουμε στηρίξει κόσμο και κοσμάκι. Εμείς αγωνιζόμαστε σοβαρά για προβλήματα που απασχολούν τον κόσμο και για αδικίες που έχει υποστεί ο Έλληνας πολίτης. Χρόνια αγωνιζόμαστε. Καταλάβατε, αυτή είναι η διαφορά μας. Γι' αυτό μπορώ και μιλάω με αυτόν τον τρόπο. Γιατί εγώ κάνω πράξεις, δεν είμαι στα λόγια και στα στημένα βίντεο, όπως είναι όλοι αυτοί. Και τόσα χρόνια δεν κατεβαίνω στην πολιτική. Για έναν και μόνο λόγο. Γιατί θέλω να συνεχίσω να αγωνίζομαι για την αφύπνιση. Και σας το λέω, μα τόσο καιρό.

Και όσο βγαίνουμε και φωνάζουμε εδώ πέρα το ότι μελλοντικά η Ελλάδα θα μετατραπεί σε μεγάλο Ισραήλ, εγώ αυτό λέω. Γιατί βλέπω τι γίνεται και στην Αλβανία. Είδατε στην Αλβανία τι γίνεται. Αγοράσαν ένα ολόκληρο κομμάτι της Αλβανίας, συγκεκριμένοι Ισραηλινοί επενδυτές, με την έγκριση του Τραμπ, θέλουν να στήσουν εκεί ξενοδοχεία, θέλουν να κάνουν συγκεκριμένα πραγματάκια. Και αντέδρασαν οι Αλβανοί. Ανάμεσα σε αυτούς ήταν φυσικά και ένας Έλληνας ομογενής, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά. Ναι, και μια παραλία την πούλησαν στην κόρη του Τραμπ. Να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πράγμα σε 10, 20, 30 χρόνια. Και αν τελικά θα υπάρχει εκεί πέρα Αλβανία ή αν εκεί πέρα τελικά γίνει το νέο Ισραήλ. Και γενικά στα Βαλκάνια βλέπω ότι οι Ισραηλινοί αγοράζουν πάρα πολλά πράγματα. Να σας πω την αλήθεια. Φταίνε οι Ισραηλινοί, πιστεύετε? Για μένα δεν φταίνε οι Ισραηλινοί. Οι Ισραηλινοί βρίσκουν και τα κάνουνε. Για μένα φταίει ο Έλληνας πρωθυπουργός που δεν έχει ξεκαθαρίσει κάποια πράγματα με την Golden Visa, με τους Βούλγαρους, με τους Τούρκους, με τους Σέρβους, με τους Ρουμάνους που έχουν αγοράσει ανεξέλεγκτα τα πάντα. Για μένα αυτή η κυβέρνηση της Ελλάδας, αυτή είναι υπεύθυνη να προστατέψει. Αυτή είναι υπεύθυνη να βάλει τους κανόνες. Αυτή είναι υπεύθυνη να υπάρχει ασφάλεια στο να μην χαθεί η εθνική κυριαρχία. Η εθνική περιουσία. Η δημόσια περιουσία. Γίνεται εγώ να ζητήσω τα αρέστα από τον Ισραηλινό ή τον Ρουμάνο ή τον Σέρβο ή τον Βούλγαρο ή τον Τούρκο που έρχονται και αγοράζουνε τα πάντα? Αφού έχουν φτωχοποιήσει τον ελληνικό λαό και τους επιτρέπει ο Μητσοτάκης να έρθουν εδώ πέρα και να τα εξαγοράσουν όλα. Ποιος φταίει? Ποιος φταίει? Μπορώ εγώ να πάω να ζητήσω τα αρέστα από τη ΜΚΟ για ποιο λόγο κάνει τη δουλειά που κάνει και φέρνει ό,τι φέρνει παράνομους μετανάστες για παράδειγμα, εφόσον έχει νόμιμη άδεια από το Υπουργείο? Μπορώ εγώ να πάω στα Λατομία στο Ρεόκαστρο και να τους πω σταματήστε τη δουλειά εφόσον έχουν άδεια από το Υπουργείο? Μπορώ? Δεν μπορώ. Ο λαός γιατί δεν αντιδράει για τα Λατομία στο Ρεόκαστρο, ξέρετε? Δεν ξέρετε. Θα τα πούμε κι αυτά. Εδώ δεν αντέδρασαν ρε που ο Ερντογάν προσευχήθηκε μέσα στην Αγιά Σοφιά ανήμερα της άλωσης της Κωνσταντινούπολης. Εδώ πέρα κανένας δεν αντέδρασε που πετάνε λεφτά δεξιά και αριστερά και δίνουν συγκεκριμένες εργολαβίες σε συγκεκριμένα πρόσωπα και έχουν φάει, έχουν καταστρέψει το Ταμείο Ανάκαμψης. Πού πήγαν τα λεφτά το Ταμείο Ανάκαμψης και μας αναγκάζει και το ΕΣΟΥΡΟΥ εδώ πέρα να παίζουμε συγκεκριμένα σποτάκια? Μας αναγκάζει το ΕΣΟΥΡΟΥ να παίζουμε συγκεκριμένα σποτάκια, το ξέρετε αυτό? Το Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης μας στέλνει συγκεκριμένα σποτ και είναι υποχρεωμένα τα μέσα να τα παίξουν. Υπάρχει αυτό. Εσείς μπορεί να μην το ξέρετε με το μυαλό σας, αλλά υπάρχει. Και υπάρχει, ξέρετε γιατί? Γιατί σας ρίχνουν μέσα σε έναν κάδο και σας δίνουν δύο επιλογές. Δύο επιλογές σας δίνουν. Ένα δίπολο. Πάλι οδηγούν τον κόσμο σε αυτό το δίπολο. Μητσοτάκης ή Τσίπρας. Θέλουν να σας δώσουν δηλαδή δύο συστημικές επιλογές. Και στο καπάκι από κάτω έχουν και το πλάνο Β. Πασόκ ή Καριστιανού. Αυτούς μπουστάρουν. Αυτούς δείχνουν όλη μέρα. Αυτούς προωθούν όλη μέρα. Γιατί? Γιατί δεν θέλουν ο ελληνικός λαός να στραφεί στον πατριωτικό χώρο. Και ο πολίτης είναι υπεύθυνος. Ο ραγιάς είναι ανεύθυνος και δεν θέλει να έχει ευθύνες. Γιατί ο πολίτης ο ενεργός απαιτεί και επιβάλλει και συνειδητοποιεί το τι ακριβώς συμβαίνει και αντιδράει. Ο ραγιάς είναι αυτός που δεν απαιτεί. Ο ραγιάς ζητιανεύει απλά από την εξουσία ένα ρουσφέτη και μερικά φράγκα. Οπότε η αίσθηση της ατομικής ευθύνης και η εκτίμηση για τον εαυτό του που έχει ο καθένας ξεχωρίζουν τον πολίτη από το ραγιά. Εντάξει, εγώ θέλω ενεργούς πολίτες. Αν εσείς είστε ραγιάδες, δεν έχουμε καμία σχέση. Εντάξει, και πολλοί το παίζουν ενεργοί πολίτες, ενώ στην πραγματικότητα είναι ραγιάδες. Και αυτό είναι το χειρότερο. Αυτοί οι διπρόσωποι είναι το χειρότερο. Οι οποίοι είναι ραγιάδες και υποκρίνονται.

0: Και το παίζουν εθνοσωτήρες και ενεργοί πολίτες. Φυσικά έχουμε ένα σωρό βουλευτές, ένα σωρό υπουργούς οι οποίοι δεν κάνουν τίποτα άλλο από το να στέλνουν καλή επιτυχία για τις πανελλαδικές, από το να λένε συγχαρητήρια στις εθνικές γιορτές, από το να καταθέτουν κάνα στεφάνι και να μην κάνουν τίποτα άλλο για την ελληνική κοινωνία. Τίποτα απολύτως. Και όταν λέμε τίποτα, τίποτα. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που ανέφερε ένας καλεσμένος εδώ στον αέρα, ο οποίος είπε ότι η Λάουρα Οικοβέση πήγε να ενεργοποιήσει τον κανονισμό αιρεσιμότητας. Ξέρετε τι σημαίνει αυτό? Ότι δεν θα έρχονται πλέον χρήματα από ευρωπαϊκά κονδύλια στην Ελλάδα. Ξέρετε πόσα πράγματα στηρίζονται στα ευρωπαϊκά κονδύλια? Τα σχολεία, η υγεία, όλα αυτά στηρίζονται στα ευρωπαϊκά κονδύλια. Καταλαβαίνετε τι πρόκειται να γίνει σε περίπτωση που σταματήσουν, που παγώσουν αυτά τα κονδύλια? Μπορείτε να καταλάβετε τι εξηγώ? Θα πεινάσουμε αν γίνει κάτι τέτοιο. Θα έχουμε σοβαρό πρόβλημα με τα νοσοκομεία, με τα σχολεία, με όλα. Γι' αυτό ο Μητσοτάκης και οι δήμαρχοι και οι προέδροι της τοπικής κοινότητας τρέχουνε να μαζέψουνε ό,τι χρήμα διαθέτει ο κάθε δήμος και να το χρησιμοποιήσουνε όσο μπορούν. Γιατί αν γίνει αυτό θα πάμε σε εκλογές. Δεν υπάρχει περίπτωση. Και τον Αύγουστο τελειώνει και το Ταμείο Ανάκαμψης. Το καταλαβαίνετε? Θα έχουμε πρόβλημα. Σοβαρό πρόβλημα. Δεν σας νοιάζει. Θέλετε να πάτε θάλασσα? Τα κλασικά κάθε χρόνο τα ίδια. Θέλετε να πάτε θάλασσα? Βάλε να ακούσουμε λίγο το ηχητικό. Βάλε λίγο να ακούσουμε το ηχητικό. Βάλε. Γιατί μέσα σε όλα τα άλλα έχουμε και την Κανέλη. Τη θυμάστε την Κανέλη? Ναι, ακόμα είναι πολιτικός η Κανέλη. Ακόμα έχουμε την Κανέλη η οποία βγαίνει και λέει την άποψή της και υποστηρίζει τη Νέα Δημοκρατία. Εμφανίστηκε η Κανέλη να μας πει ότι η Λάουρα Οικοβέση δεν κάνει καλά τη δουλειά της. Βγήκε η Κανέλη να μας πει ότι πρέπει να έχουμε 5 σαν την Μπακογιάννη μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Βγήκε η Κανέλη και μας είπε ότι δεν υπάρχει σταθερότητα στη χώρα. Και τώρα τι κάνει? Τη βάλανε να επιτεθεί στον Τσίπρα. Θα μας πει την άποψή της για τον Τσίπρα. Βάλετε την Κανέλη, βάλτε την άρα και αυτήν. Από πού πήγε? Στο πάνελ? Ή από το σπίτι της βγήκε στη βίλα? Ή από τη βίλα της βγήκε? Κομμουνίστρια που έχει βίλα, ναι. Δεν έχεις ξαναδεί εσύ κομμουνιστή που έχει βίλα? Να, η Κανέλη. Ή ο, το, δεν ξέρω, έχουν και θέμα αυτοί. Νομίζω ανήκει στη ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα. Το Κανέλη λοιπόν, το Κανέλη. Για να είμαι σίγουρος, γιατί δεν ξέρω πώς θέλει ο καθένας να τον λέμε. Δεν είναι ρατσιστικό αυτό. Η ΛΟΑΤΚΙ κοινότητα την οποία υποστηρίζει θέλει να αναφέρουμε το σε συγκεκριμένες περιπτώσεις. Γιατί το φύλο, με βάση τη δική του σκέψη, πάει με τη σεξουαλικότητα. Το Κανέλη λοιπόν, το Λιάννα Κανέλη, βγαίνει και μιλάει για τον Τσίπρα. Ξαφνικά, από το πουθενά. Από τη βίλα, πήγε στο πάνελ, δεν ξέρω, μπορεί να είμαι στην πισίνα με κάνα μοχίτο. Και να σας λέει, εγώ αγωνίζομαι για τα εργατικά. Ένα θεός ξέρει. Για δώστε το Κανέλη.
1: Δεν μπορεί να μιλάει για νέο πατριωτισμό κανένας πολιτικός που έχει υποθηκεύσει τη χώρα για 99 χρόνια.
2: Μάλιστα.
1: Έχει ξέρει εσύ κανέναν να πάει να περασπίζεται την υποθήκη του? Την υποθήκη.
2: Όχι, δεν ξέρω.
1: Όταν έχει υποθηκεύσει τον τόπο, ένα τον κρατούμενο. Δεύτερον, όταν έχει γράψει το λαό στα παλαιότερα των υποδημάτων σου, ακόμα και με ένα αστικό υποψήφισμα μισοαγγλικά, μισοελληνικά, παίρνει το ναι, το όχι και το κάνει ναι. Άρα, εγώ δεν μιλάω για τη λέξη κολοτούμπα. Δεν θα παίξω εγώ τώρα με τις λέξεις. Αυτά είναι δουλειά του Αλέξης. Όχι, ναι. Δικιά μου.
2: Ναι.
1: Εγώ που αγαπώ και σέβομαι τη γλώσσα, δεν παίζω.
0: Το ΚΚΕ θα μας πει κανένας τι έχει κάνει όλα αυτά τα χρόνια. Τι έχει κάνει, ρε παιδιά, το ΚΚΕ για την Ελλάδα? Τι πειράζει, μωρέ? Το Κανέλη, εντάξει, ή Κανέλη. Όχι, δεν το πάω εκεί. Η Κανέλη, εντάξει, μωρέ, η Κανέλη. Άμα είναι να παρεξηγηθούμε τώρα για το ή ο, το ή Κανέλη. Πρέπει να μας πει, κυρία Κανέλη, πώς θέλει να την ονομάζουμε, για να μην παρεξηγείτε, γιατί μου έχει τύχει περίπτωση να πηγαίνω να βλέπω, ας πούμε, μια κυρία και να τη λέω καλησπέρα σας, τι κάνετε, γεια σας κυρία, είστε ή, πείτε μου το όνομά σας. Και μου λέει, όχι, δεν είμαι ή, είμαι το. Και τη λέγανε και Τζέρι, είμαι το Τζέρι. Δηλαδή να σας λέω το Τζέρι. Ναι, μου το ζήτησε αυτό μια κυρία, θέλω λέει να με λέτε το Τζέρι. Και το σεβάστηκα πολύ τους και την έλεγα από εκεί πέρα το Τζέρι. Καλησπέρα Τζέρι. Και πάει λέγοντας, τι να κάνω, τι να κάνω. Τζέρι, Τζέρι, Τόμ, Τόμ, Τόμ και Τζέρι, μπορεί να είναι δύο μαζί. Τόμ και Τζέρι. Και του ήτη, και του ήτη, θες να σε πω, και του ήτη. Λοιπόν, ξεκίνησε όμως η σεζόν και αρχίσανε πάλι να ξεπροβάλλουνε πέρα από την Κανέλη και όλοι αυτοί οι οποίοι τραβάνε φωτογραφίες στα μπιφτέκια που τρώνε. Οι οποίοι τραβάνε φωτογραφίες στο σκάφος που οδηγάνε. Οι οποίοι τραβάνε φωτογραφίες και μας δείχνουν τα οπίστια τους. Υπάρχουν αρκετές γυναίκες οι οποίες έχουν ξεφύγει. Όλοι αυτοί οι άνθρωποι όμως θεωρώ το ότι θέλουν να δείξουν στους υπόλοιπους ότι περνάνε τέλεια. Παιδιά, ας είμαστε ρεαλιστές. Ωραία είναι να περνάμε όμορφες στιγμές. Ωραία είναι όντως να δείχνει ο καθένας ότι απολαμβάνει κάτι. Αρκεί να το κάνει όντως. Και να μην το κάνετε μόνο για τα μάτια του κόσμου. Και για μένα θα έπρεπε όταν περνάτε όμορφα να μην ασχολείστε με τα τηλέφωνά σας. Έτσι, για να βάζουμε και λίγο μυαλό, γιατί η ψηφιακή εποχή μας έχει καταστρέψει τα μυαλά. Και βλέπω ότι πολλοί περνάνε κάτι δεκάωρα στα τηλέφωνά τους. Τσίπρα, δεν έδιωξες ρε φίλε την Τρόικα. Δεν έσχισες τα μνημόνια. Δεν κατήργησες τον έμφυα. Δεν έδωσες 13η σύνταξη. Δεν έκανες 750 ευρώ το βασικό μισθό. Μας δουλεύεις. Εσύ δεν επέτρεψες τον πληστηριασμό της πρώτης κατοικίας. Εσύ δεν αύξησες τις ασφαλιστικές εισφορές. Εσύ δεν έβαλες τα capital control. Τι ήρθες να κάνεις τώρα, άρεση. Τι ήρθες να κάνεις. Μη μας τρελαίνεις μεσημεριάτικα. Λοιπόν, πριν κλείσω την πρώτη ώρα, θέλω να στείλω τα συγχαρητήρια στον Σταύρο Φλόρο. Είναι αυτός ο άνθρωπος, ο survivor, ένα παιδί που πήγε σε ένα τηλεπαιχνίδι και τελικά του κόψανε το πόδι μετά από ένα ατύχημα που είχε, ο οποίος εμφανίστηκε πάρα πολύ δυναμικός και πραγματικά μου έκανε φοβερή εντύπωση η απίστευτη ψυχική δύναμη που διαθέτει. Γράφει το παιδί αυτό, έμαθα ότι η δύναμη δεν είναι να πέφτεις, αλλά να σηκώνεσαι. Πραγματική δύναμη είναι να βρίσεις τον τρόπο κάθε φορά που κάτι σε γονατίζει να μπορείς να ξανασηκωθείς. Τίποτα δεν είναι εύκολο, λέει το παιδί. Δεν είμαι πλέον ο άνθρωπος που ήμουνα πριν. Είμαι όμως πιο δυνατός, πιο όριμος, πιο ευγνώμων. Και έχω κατανοήσει πλέον ότι κάποτε θεωρούσα κάποια πράγματα δεδομένα. Ένα νέο παιδί που έχει χάσει το πόδι του και είναι στο καροτσάκι αυτή τη στιγμή και έχει τέτοια πνευματική δύναμη που όλη η Ελλάδα υποκλίνεται μπροστά του. Όλη η Ελλάδα. Γιατί το χαμόγελο προέρχεται μέσα από την ψυχή. Αναγνωρίζει ότι βγήκε πιο δυνατός από αυτό εδώ πέρα που έπαθε και με την πίστη που διαθέτει κλείνει την ανάρτησή του γράφοντας ότι στην πραγματικότητα η ιστορία του μόλις αρχίζει. Είμαστε δίπλα του. Συγχαρητήρια και στην οικογένειά του που έχει φτιάξει έναν τόσο ισχυρό χαρακτήρα, ένα τόσο ισχυρό μυαλό που δεν μπορεί με τίποτα να τα παρατήσει. Είναι πραγματικό survivor, ναι. Επιβιώνει παντού αυτό το παιδί. Η Παναγία να τον προστατεύει. Μπράβο του, ναι, μπράβο. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101 και 7 στην Έτολο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης. Οι Κινέζοι ξέρετε τι λένε. Αν ανάμεσα σε σένα και στον άλλον υπάρχουν 10 βήματα, κάνε εσύ τα 5 και αν δεν συναντήσεις κανέναν, γύρνα πίσω. Γιατί ο αλληλοσεβασμός και οι σωστές σχέσεις χτίζονται με ισορροπία. Και δεν μιλάω για ερωτικές σχέσεις. Μιλάω για όλες τις σχέσεις. Αν λοιπόν έχετε απόσταση 10 βήματα, κάνεις τα 5. Αν δεν συναντήσεις κανέναν, φεύγεις. Μη τυχόν και κάνεις 6. Πρέπει όλοι να λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο. Όχι ένας για όλους και όλοι για κανέναν. Δεν με νοιάζει ρε Ζαχαρούλα πάλι, ναι. Δεν με νοιάζει, ναι, το βάλαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Και τι σημαίνει δηλαδή που βάλαμε το ίδιο τραγούδι? Αφού μας έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι. Μας έχει κολλήσει αυτό το τραγούδι. Πειράζει και αυτό που μας έχει κολλήσει ένα τραγούδι και θέλουμε να τα ακούμε κάθε μέρα? Θέλω κάθε μέρα να ακούω αυτό το τραγούδι. Τι ζόρι τραβάς ρε φίλε. Δώσ' το και επανέρχομαι δεύτερη ώρα να μιλήσουμε για τα λατομεία, για τις τράπεζες, για τους ομίλους. Να μιλήσουμε για τις δημοσκοπήσεις οι οποίες επηρεάζουν τα κοινά και να κάνουμε μια ανάλυση την οποία έχω προετοιμάσει για να μπορείτε να συνειδητοποιήσετε, να εμπεδώσετε, να κατανοήσετε τι μπαλίτσα σας παίζει το σύστημα. Έλα τσίτο σέτο ρε, δώσ' το. Εδώ είσαι. Στηρίζουμε την παράδοση.

0: κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 2.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Οριστικά εκτός ευρωπαϊκής χρηματοδότησης του προγράμματος ΕΣΠΑ πετάχθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης κρατουμένων ύψους 24 εκατομμυρίων ευρώ μετά από καταιγιστικό πόρισμα του Υπουργείου Οικονομικών που αποκαλύπτει την πλήρη αλλίωση της αρχικής σύμβασης. Οι ελεγκτές εντόπισαν όργιο παρατυπιών με εικονικά μαθήματα σε ήδη αποφυλακισμένους, χιλιάδες χαμένα τάμπλετς και προκλητικές υπερτιμολογήσεις. Ο φάκελος του σκανδάλου παραδόθηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα για την αναζήτηση ποινικών και πολιτικών ευθυνών. Ολοκλήρωσε την πρότασή της επί των δηλώσεων υποστήριξης στις κατηγορίες εισαγγελέας της έδρας στη δίκη των Τεμπών. Πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας συγγενών και επιζώντων. Πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το κακούργημα της διατάραξης ασφαλείας συγκοινωνιών και να απορριφθεί η δήλωση του Σωματείου Μηχανοδηγών Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Στη σύλληψη δύο σοφρονιστικών υπαλλήλων με τη βαριά κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου προχώρησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πειραιά μετά την απόδραση ενός 48χρονου Αλβανού το πρωί από τις φυλακές Κορυδαλού. Κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας εκμεταλλευόμενος ένα σοβαρό κενό ασφαλείας στην πύλη των φυλακών κατά τη διάρκεια της παραλαβής της τροφοδοσίας, γεγονός που έθεσε τις αρχές σε συναγερμό και οδήγησε τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής στην άμεση διαταγή ένορκης διοικητικής εξέτασης. Σήμερα καταθέτει στη Βουλή την πρότασή της για την συνταγματική αναθεώρηση Νέα Δημοκρατία, όπως αναφέρει σε αναρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εισήγηση περιλαμβάνει τομές σε όλα τα πεδία του συντάγματος. Ένας άνδρας έχει οχυρωθεί οπλισμένος σε μπαρ στο Ρέντσμπουργκ της Γερμανίας, όπου βρίσκεται σε εξέλιξη μεγάλη αστυνομική επιχείρηση. Σύμφωνα με την αστυνομία, δεν υπάρχουν τραυματίες, αλλά στο σημείο έχουν αναπτυχθεί ειδικές δυνάμεις, ενώ η περιοχή έχει αποκλειστεί. Προς το παρόν δεν έχουν γίνει γνωστά τα κίνητρα του δράστη ή τα πιθανά αιτήματά του, καθώς και το εάν εμπλέκονται περισσότερα άτομα. Σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης λόγω λειψιδρίας κηρύσσεται η Καρπαθός για το χρονικό διάστημα 3 μηνών με απόφαση που υπέγραψε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας. Η ένταξη της Καρπάθου σε καθεστώς έκτακτης ανάγκης κρίθηκε αναγκαία λόγω της παρατεταμένης ανομβρίας και της σημαντικής μείωσης των διαθέσιμων υδάτινων πόρων σε συνδυασμό με τις αυξημένες ανάγκες κατά τη θερινή περίοδο. Σε βαρύτατες δηλώσεις που αναμένεται να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις, προχώρησε ο ιδρυτής της Intellexa, Tal Dilian, ο οποίος ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά ότι η εταιρεία του προμηθεύει αποκλειστικά κρατικές υπηρεσίες με το λογιστικό Predator και ποτέ δεν το λειτουργεί η ίδια η εταιρεία. Μιλώντας σε συνέντευξή του σε γνωστή εφημερίδα, ο πρωτοδίκος καταδικαστής για το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε βέλη κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του σχετικού εισαγγελικού πορίσματος, ενώ ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής, επικαλούμενος δημόσιες τοποθετήσεις πρώην πρωθυπουργών. Σε δύο νέες φάσεις πιλωτικής εφαρμογής εισέρχεται από σήμερα 2 Ιουνίου η επέκταση της ψηφιακής κάρτας εργασίας, εντάσσοντας σταδιακά επιπλέον 476.000 εργαζόμενους από κρίσιμους κλάδους της οικονομίας. Το μέτρο, το οποίο με τις νέες προσθήκες θα καλύπτει συνολικά 2,5 εκατομμύρια εργαζόμενους, στοχεύει στην πάταξη της αδήλωτης εργασίας και τη διασφάλιση των απλήρωτων υπεραιωριών, οι οποίες ήδη εμφάνισαν εκρηκτική αύξηση στις επίσημες δηλώσεις κατά το προηγούμενο έτος. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 29 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 1 με 4 η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: Άκρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Τι έχω να πω για αυτούς. Καταρχήν τους λυπάμαι. Τους λυπάμαι που ξεχνάνε ότι είμαστε περαστικοί από αυτόν τον κόσμο. Τα πολλά λεφτά κάνουν κακό. Σε προβληματίζουν, δεν ξέρεις να τα κάνεις. Φοβάσαι τις τράπεζες, τους κλέφτες, την υποτίμηση της δραχμής και ένα σωρό άλλα. Εγώ είμαι της φιλοσοφίας του τα πολλά και τα καθόλου βλάπτουν. Όταν κανείς έχει βρει κάποια ποσά έτσι για να περνάει τη ζωή
2: του. Τη μέση οδό.
1: Ακριβώς.
2: Ούτε πολλά ούτε καθόλου.
1: Τα πολλά είναι περιτά και για να τα βγάλεις χρειάζεται κόπος και αν έχεις μεγαλώσει και λίγο και αν έχει περάσει και λίγο η μπογιά σου είναι πάρα πολύ δύσκολο να μαζεύεις λεφτά. Δυστυχώς είναι άρρωστοι αυτοί οι άνθρωποι που σε περασμένης ηλικίας ας πούμε, αυτά, κάθονται και ασχολούνται ακόμα με το κέρδος. Ακόμα και ο Χριστός άλλα επί στους ανθρώπους και άλλα κάνουν αυτοί. Άμα σου έχει διορίσει το παιδί σου, την ύφη σου, τον γαμπρό σου, τον πεθερό σου, την πεθερά σου, την κουνιάδα σου σε κάποια θέση, ποτέ λέγεται, δεν λέγεται, αυτές τις κρατικές υπηρεσίες που ξέρουμε, δεν μπορείς να κάνεις αλλιώς. Θα ψηφίσεις, είτε Νέα Δημοκρατία είναι, είτε Πασόκ είναι. Εγώ δεν είμαι τίποτα. Δεν είμαι τίποτα. Ντρέπομαι. Γιατί η πολιτική μας μόνο πολιτική δεν είναι. Οι καιροσκόποι την έχουν στημένη πώς θα βγάλουν στο μάτι του αρνού να πάρει 5 ψήφους παραπάνω για να βγει, μην χάσουμε τις καρέκλες μας και τα αυτά μας.
3: Τότε η δημοκρατία στην Ελλάδα, δηλαδή.
1: Ποια δημοκρατία
3: δεν υπάρχει.
1: Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Ποια δημοκρατία. Από πού και ως πού δημοκρατία είναι. Ντροπή. Η λέξη δημοκρατία δεν ταιριάζει σε αυτόν τον τόπο. Μας έχουν φάμιλους με τους Τσιγκάνους, τους Έλληνες. Έτσι μας βλέπουν οι πολιτικοί μας. Πότε θα σκύψουν οι κυβερνήσεις να δούνε τα προβλήματα των πολιτών. Πότε.
3: Δεν έχει ο λαός ευθύνες του. Να μην τα ρίχνουμε όλα.
1: Όχι.
3: Στους πολιτικούς.
1: Εγώ δεν ρίχνω καμία ευθύνη. Ο λαός είναι το κοπάδι με τα πρόβατα. Οι τσοπάνιδες φταίνε. Το πρόβατο έχει τάση να πάει στο ξένο χωράφι να φάει από το σιτάρι του διπλανού. Εάν ο τσοπάνος δεν το διώξει, το πρόβατο τι καταλαβαίνει. Έτσι είναι οι λαοί, δυστυχώς. Αν όχι όλοι οι λαοί, τουλάχιστον ο ελληνικός λαός τον άφησαν έτσι να μην μάθει τίποτα, να μην ξέρει τίποτα, να μην ξέρει να ξεχωρίσει το καλό από το κακό.
3: Θα ψηφίσετε, κύριε Κατζατζίδη. Δεν ρωτάω τι θα ψηφίσετε, ρωτάω αν θα ψηφίσετε.
1: Θα ψηφίσω αυτή τη φορά, θα ψηφίσω. Θα ψηφίσω άνθρωπο, όχι κόμμα.
3: Πολύ φοβάμαι ότι με αυτά που είπατε δυσαρεστήσατε πολλούς.
1: Δεν πειράζει.
3: Και σίγουρα δεν κάνετε για πολιτικός.
1: Δεν πειράζει, μα αυτός είναι και ο λόγος που δεν με πάει κανένας. Δεν είμαι ούτε Πασόκας, ούτε Νεοδημοκράτης, ούτε Κουκουές, ούτε Δίκης, ούτε Μίκης, τίποτα. Είμαι άνθρωπος του δικαίου και της αλήθειας. Αυτός είμαι. Αυτός είναι στέλνος, γι' αυτό και με αγαπάει το Πανελλήνιο. Ανεξαρτήτου πολιτικής τοποθετήσεως.
4: Δεν ξέρω πώς να το πω. Να βρούνε δύναμη να παλέψουν για τα συμφέροντά τους, για τα παιδιά τους, για τα σπίτια τους, για το πιάτο, το φαγητό. Να παλέψουν, να πάψουν, να φυπνιστούν. Τους έχουν ποτίσει αφιόνια κάποιοι κύριοι. Να χτυπήσουν μπουνιές στα τραπέζια να ζητήσουν το δίκιο τους.
5: Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης στον απλό Έλληνα που τον ακούει αυτή τη στιγμή που μιλάμε, που κοιτάει τηλεόραση. Τι λέει ο Στέλιος Κασατζίδης.
4: Τι να του πω.
5: Στα 67 του.
4: Να βγει να χτυπήσει την μπουνιά του όπου μπορεί, όπου νομίζει. Να ζητήσει το δίκιο του. Και να γίνει μια κυβέρνηση. Κυβέρνηση με ό,τι πιο τίμιο έχει. Γιατί υπάρχουν και καλοί πολιτικοί που δυστυχώς τους τρώει για αυτούς η μαρμάγκα. Να βρεθούν 10 άνθρωποι να πούνε να τη σώσουμε αυτή την πατρίδα γιατί είναι κρίμα. Είμαστε η ωραιότερη χώρα του κόσμου. Και δεν έχει μείνει τίποτα όρθιο. Δυστυχώς τίποτα όρθιο. Νησάφι πια για το Θεό. Κάποιος να βρεθεί να ενδιαφερθεί γι' αυτό το λαό που τον ψηφίζει. Τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Ευχαριστώ.

Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα. Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης.

0: Λοιπόν. Ναι, έχω ένα ηχητικό για να καταλάβετε κάποια πράγματα για τις τράπεζες. Ναι, έχουμε δηλώσεις από παλαιότερες εξετιστικές επιτροπές. Να ξεκινήσουμε με το ηχητικό. Ναι, δώσ' το. Έτοιμο. Ναι, μου λέει ότι δίνει αέρα λεφτά. Αυτό, μπράβο. Δώσ' το, ναι, πάμε. Ωραία, πάμε. Ξεκινάμε με ηχητικό τη δεύτερη ώρα. Και θέλω να σας κάνω μια ερώτηση πριν ακούσουμε το ηχητικό. Εγώ αν πάω αύριο στην τράπεζα και τους πω ότι θέλω να δανειστώ 15 εκατομμύρια με εγγυητή τον άνεμο, τον αέρα, θα μου δώσουν λεφτά, θα μου δώσουν 15 εκατομμύρια. Εσείς, άντε άσε με εμένα δεν με χωνεύετε. Εσείς εκεί πέρα έξω. Γιατί λέω την αλήθεια, δεν με χωνεύετε. Εσείς όμως που ζείτε στο ψέμα και στο ρόζο συννεφάκι και γουστάρετε αυτά που σας λένε οι πολιτικοί προδότες. Αν αύριο πάτε στην τράπεζα και τους πείτε θέλω 15 εκατομμύρια και θα βάλω εγγυητή τον δυτικό άνεμο, θα σας δώσουνε? Δεν θα σας δώσουνε. Εσάς θα σαρπάζουνε τα σπίτια για 500 ευρώ. Έτσι. Και ας κοστίζει περισσότερο το σπίτι. Για ακούστε εδώ τι έλεγε όμως ο συγκεκριμένος κύριος.
1: Εγγύηση.
2: Θα μας βγάλετε χαζούς όλους. Έχουμε πρακτικά. Μου ζητήθηκαν 15 εκατομμύρια εγγύησης και αναγκάστηκαν να τις υπογράψουν.
1: Ναι, υπέγραψα εγγύησης. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
2: Με τι?
1: Με αέρα.
2: Με αέρα.
1: Ναι.
2: Είπατε με αέρα. Είπατε στην εξή. Με τι?
1: Με αέρα.
2: Με αέρα.
1: Ναι.
2: Είπατε
1: εγγύησης. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
2: Με τι?
1: Με αέρα.
2: Για να αναγκάστηκαν να τις υπογράψουν.
1: Ναι, υπέγραψα εγγύησης. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
2: Με τι?
1: Με αέρα.
2: Με αέρα.
1: Ναι.
2: Είπατε με αέρα. Είπατε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι υπογράψατε αέρα.
1: Όχι,
2: 15 εκατομμύρια εγγύησης για τα δάνεια.
1: Με έχει ζητήσει εγγύηση προσωπική ύψους 15 εκατομμυρίων.
2: Ωραία, την υπογράψατε με ποιο εχέγγυο, κύριε Ψυχάρη? Με ποιο εχέγγυο υπογράψατε?
1: Αυτό είναι το εχέγγυο.
2: Η υπογραφή σας κοστίζει 15 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω πόσο.
2: Θέλετε να μου δώσετε και εμένα 15 εκατομμύρια, σας υπογράφω. Θα μου τα δώσετε, κύριε Ψυχάρη?
1: Θα δείξει.
2: Κάνε τις υπογράψω.
1: Ναι, υπέγραψα εγγύησης. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
2: Με τι?
1: Με αέρα. Εγγύηση.
2: Θα μας βγάλετε χαζούς όλους. Έχουμε πρακτικά. Μου ζητήθηκαν 15 εκατομμύρια εγγύησης και αναγκάστηκαν να τις υπογράψω.
1: Ναι, υπέγραψα εγγύησης. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
2: Με τι?
1: Με αέρα.
2: Με αέρα.
1: Ναι.
2: Είπατε με αέρα. Είπατε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι υπογράψατε αέρα.
1: Όχι,
2: 15 εκατομμύρια εγγύησης για τα δάνεια.
1: Με έχει ζητήσει εγγύηση προσωπική ύψους 15 εκατομμυρίων.
2: Ωραία, την υπογράψατε με ποιο εχέγγυο, κύριε Ψυχάρη? Με ποιο εχέγγυο υπογράψατε?
1: Αυτό είναι το εχέγγυο.
2: Η υπογραφή σας κοστίζει 15 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω πόσο.
2: Θέλετε να μου δώσετε και εμένα 15 εκατομμύρια, σας υπογράφω. Θα μου τα δώσετε, κύριε Ψυχάρη?
1: Θα δείξει.
0: Πέρανε δάνεια με αέρα. Δεν σας φαίνεται περίεργο? Πώς μπορούνε και το κάνουν αυτό το πράγμα? Θέλω κι εγώ να πάρω 15 εκατομμύρια δάνειο με αέρα. Θα σας εξηγήσω εγώ πώς το κάνουνε, φίλοι μου. Αλληλοστηρίζονται. Όλα είναι μία αλυσίδα. Οι τράπεζες, τα συστημικά κόμματα, οι χορηγοί, οι ολιγάρχες, οι όμιλοι που παράλληλα είναι εργολάβοι. Όλοι αυτοί είναι ένα περίεργο κύκλωμα. Αλλά το μόνο σίγουρο είναι το ότι αλληλοϋποστηρίζονται. Ξανά δώσω άλλη μία, θέλω άλλη μία. Για να πηγαίνει κόσμος στις τράπεζες και να βάζει αυτό το ηχητικό και να λέει ότι θέλουμε και εμείς να πάρουμε δάνειο 15 εκατομμύρια με εγγυητή τον αέρα.
1: Εγγύηση.
2: Θα μας βγάλετε χαζούς όλους. Έχουμε πρακτικά. Μου ζητήθηκαν 15 εκατομμύρια εγγύησης και αναγκάστηκαν να τις υπογράψουν.
1: Ναι, υπέγραψα εγγύησης. Δεν σημαίνει ότι έχεις το ΚΑΣ.
2: Με τι?
1: Με αέρα.
2: Με αέρα.
1: Ναι.
2: Είπατε με αέρα. Είπατε στην Εξεταστική Επιτροπή ότι υπογράψατε αέρα.
1: Όχι,
2: 15 εκατομμύρια εγγύησης για τα δάνεια.
1: Με έχει ζητήσει εγγύηση προσωπική ύψους 15 εκατομμυρίων.
2: Ωραία, την υπογράψατε με ποιο εχέγγυο, κύριε Ψυχάρη? Με ποιο εχέγγυο υπογράψατε?
1: Αυτό είναι το εχέγγυο.
2: Η υπογραφή σας κοστίζει 15 εκατομμύρια.
1: Δεν ξέρω πόσο.
2: Θέλετε να μου δώσετε και εμένα 15 εκατομμύρια, σας υπογράφω. Θα μου τα δώσετε, κύριε Ψυχάρη?
1: Θα δείξει.
0: Φυσικά. Ο Φάμελος, από τη στιγμή που έγινε πρόεδρος στο κόμμα ΣΥΡΙΖΑ, ο κομπάρσος της πολιτικής. Συγγνώμη στο Φάμελο που τον αναφέρω έτσι, αλλά κύριε Φάμελο, είστε κομπάρσος της πολιτικής. Είστε κομπάρσος. Ναι, τίποτα. Σας έχουμε δει να βγαίνετε κάτι φωτογραφίες με κάτι συγκεκριμένους εφοπλιστές. Μέχρι εκεί. Ούτε ζεστός, ούτε κρύος, τίποτα. Χλιαρός σε θερμοκρασία ιδίας. Τίποτα. Ένα πολιτικό τίποτα για εμένα είναι ο Φάμελος. Σας το λέω. Δεν υπάρχει πιο ανούσιος, πιο κομπάρσος. Δεν υπάρχει. Δηλαδή, υπήρχε, δεν υπήρχε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Τίποτα. Ήταν, δεν ήταν, δεν το καταλαβαίνεις. Δεν έχω ακούσει μια δήλωση σοβαρή, δεν έχω ακούσει κάτι λίγο κριτική, τίποτα. Τώρα θα μου πεις τι περίμενες, κάτι καλύτερο. Δεν περιμένω τίποτα καλύτερο. Εδώ πέρα κόντεψε με το που άκουσε ότι θα ξανάρθει ο Τσίπρας, κόντεψε να τα διαλύσει όλα όπως η Αχτσιόγλου. Παρετήθηκε, πιάνε, η Νέα Αριστερά πάει. Πάει, παιδιά, η Νέα Αριστερά. Η Νέα Αριστερά, άλλη κομπάρση αυτή. Κάτι χαρίτσιδες, κάτι Αχτσιόγλου, κάτι τέτοιο. Τίποτα, με το που είδαν ότι ο Τσίπρας κάνει κόμμα, παρετήθηκαν από βουλευτές να πάνε στο κόμμα. Τόσο πολύ τρέχουν από πίσω του. Τόσο πολύ. Δηλαδή ούτε λίγο ρε παιδί μου την αξιοπρέπειά σας να κρατήσετε. Λίγο ρε την αξιοπρέπειά σας. Θα μας τρελάνετε, θα μας πείτε τώρα ότι ο Τσίπρας είναι και αριστερός. Άλλο κι αυτό. Ο Τσίπρας ο οποίος μας είπε ότι παρακολουθεί με έντονη ανησυχία όσα συμβαίνουν στην Αλβανία. Για το Ισραήλ αναφέρεται, για τους Ισραηλινούς οι οποίοι αγόρασαν ό,τι αγόρασαν. Και έγραψε ρε παιδιά και επιστολή στον Έντι Ράμα. Και τι γράφει ο Τσίπρας στην επιστολή του στον Έντι Ράμα? Γράφει Dear Eddy. Πάκου πως ξεκινάει. Dear Eddy. Καλά, στο να γράφει αγγλικά μπορεί να είναι καλός. Αν το γράψει αυτός. Στο να μιλάει, άστο. Το ξεκινάει Dear Eddy. Λες και ζούμε μια ερωτική εξομολόγηση. Λες και είναι ζευγάρι και έχουν χωρίσει πολλά χρόνια. Και στέλνει γράμμα από την Αμερική ο Τσίπρας. Dear Eddy. Ανησυχώ πάρα πολύ για την Αλβανία. Ρε, 2 ώρες είναι η Αλβανία. Πάρε ρε άργε το αμάξι και τράβα εκεί στον Dear Eddy, στο φίλο σου, τον Αλβανό, και πες του ό,τι έχεις να του πεις. 2 ώρες είναι ρε. Τώρα δεν έχεις όμως πρωθυπουργικό σκάφος, το χρησιμοποιεί ο Μητσοτάκης. Για να μπεις μέσα να σε πάει βόλτα. My old friend, ναι έτσι συνεχίζει. Dear Eddy, my old friend. Σαν τραγούδι ακούγεται. Έρχονται διάφορες καταγγελίες στο ότι τα κοτόπουλα νησιά Κώστα έχουν αγοράσει οι Ουκρανοί. Κάποιοι λένε ότι από πίσω είναι Ισραηλινοί και έχουν τρελαθεί και για ποιο λόγο τα πούλησε και τι έγινε και γιατί και ποιος ξέρει τώρα τι κοτόπουλα θα τρώμε και κάτι τέτοιες τρέλες γράφουν οι άνθρωποι. Επίσης, επειδή πολλοί πιστεύετε, μιας και ανέφερα την Ουκρανία, ότι δεν υπάρχει ποτέ περίπτωση να πάμε σε πόλεμο εμείς οι Έλληνες, ίσως να πρέπει να κάνουμε και δεύτερες σκέψεις, έτσι. Υπάρχει περίπτωση κάποια στιγμή να ξαναπολεμήσουν οι Έλληνες. Δεν έχει πει κανένας ότι δεν υπάρχει τέτοια περίπτωση. Και όποιος το πει είναι ψεύτης. Υπάρχει περίπτωση να ξαναπολεμήσουν κάποια στιγμή οι Έλληνες, έτσι. Γιατί το έχετε στο μυαλό σας ότι δεν υπάρχει αυτή η πιθανότητα. Στην Ουκρανία έχετε παρακολουθήσει τι ακριβώς κάνουνε με όσους δεν θέλουν να πολεμήσουνε. Γιατί όποιον και να ρωτήσω σε αυτή τη χώρα, φίλε μου, εσύ θα πολεμήσεις άμα γίνει πόλεμος? Ξέρετε τι μου απαντάνε όλοι? Εγώ, όχι, δεν πρόκειται να πολεμήσω. Γιατί ρε δεν πρόκειται να πολεμήσω? Γιατί να πολεμήσω, λέει, για την ιδιωτική Ελλάδα του Μητσοτάκη? Κοίτα, από τη μία πλευρά τους καταλαβαίνω γιατί είναι αγανακτισμένοι. Απ' την άλλη όμως δεν έχουν και όλη ιδεολογία. Γιατί στην ουσία δεν πολεμάς για την ιδιωτική Ελλάδα του Μητσοτάκη. Πολεμάς για τις οικογένειες των Ελλήνων. Πολεμάς για την πατρίδα σου. Πολεμάς για την ιστορία σου. Πολεμάς για ένα καλύτερο αύριο. Ρωτάω όμως εσάς. Τι πιστεύετε όλοι εσείς που δηλώνετε ότι δεν θα πάτε να πολεμήσετε? Ότι δεν θα σας πάρουνε σηκωτούς. Έχετε δει ξαναλέω ότι γίνεται στην Ουκρανία? Πηγαίνει ο στρατός σε αυτούς που δεν θέλουν να πολεμήσουνε. Τους παίρνει, τους βάζει μέσα ένα βανάκι. 4-5 άτομα τους αρπάζουνε, τους βάζουν μέσα ένα βανάκι και τους πηγαίνουν στα στρατόπεδα. Τους δίνουνε φαντάρους και τους πάνε στην πρώτη γραμμή. Απλά πράγματα. Τι πάει να πει δεν θέλω? Είσαι υποχρεωμένος, έχεις ορκιστεί. Άρπαγμα μέσα στο βανάκι και πόλεμο. Έτσι είναι στην Ουκρανία τα πράγματα. Δεν πιστεύω ότι θα είναι διαφορετικά στην Ελλάδα. Δεν πιστεύω ότι θα πούνε «Α, εντάξει ρε, Χρήστο, Γιάννη, Κώστα, Μανώλη και όποιος είσαι, δεν θες να πολεμήσεις, εντάξει ρε φίλε, άραξες στο καφενείο, δεν πειράζει». Δεν νομίζω να λειτουργήσει έτσι το καθεστώς. Να σου πούνε «Εντάξει, έλα ρε, εντάξει, αφού δεν θες, Εντάξει ρε, εμείς απλά μια ερώτηση κάναμε. Άμα θες ή δεν θες να πολεμήσεις, όλα καλά. Αφού δεν θέλεις, άστο ρε, θα πάμε 5 άτομα. Ανοίξτε τα μάτια σας, ξυπνήστε. Ζείτε στον 7ο ουρανό. Φωτογραφίζετε τα μπιφτέκια σας, να πούμε. Μπράβο να πούμε και σε αυτό το παιδί, ο οποίος βγήκε, έγραψε πανελλαδικές και βγήκε στην τηλεόραση και είπε ότι μας κυβερνάνε βιαστές και δολοφόνοι και κατευθείαν στην ΕΡΤ τον κόψανε. Είπε επίσης ότι ευχαριστεί τους γονείς του που δεν τον κάνανε μαριονέτα και δήλωσε ότι σε αυτή την Ελλάδα δεν μπορεί να παραμείνει γιατί δεν το συμφέρει και θα φύγει στο εξωτερικό. Ρεαλιστής μου φάνηκε και μου αρέσουν οι ρεαλιστές και οι ρεαλίστριες. Γενικά μου αρέσουν οι άνθρωποι που δεν πάνε με βάση όσα ακούνε, αλλά πάνε με βάση με όσα βλέπουν και συνειδητοποιούν και ζουν με την εμπειρία τους. Με την αλήθεια τους και όχι με τα ψέματα. Όπως για παράδειγμα όλοι αυτοί οι καθηγητές, οι φιλόδοξοι, οι καριερίστες. Βγήκε ο Καλεντερίδης για παράδειγμα και κράζει τον Ελιαμέπ. Και το ρωτάω εγώ τον Καλεντερίδη. Από αυτά τα 91 πρόσωπα που όλοι μαζί λέτε ότι ο Σαμαράς θα σώσει την Ελλάδα, έχετε δει ποτέ ποιοι ήταν στον Ελιαμέπ? Κράζεις εσύ τον Ελιαμέπ και έχεις μαζί σου ανθρώπους που ήταν στον Ελιαμέπ, που είχαν σχέση με τον Ελιαμέπ. Δηλαδή θέλετε να μας τρελάνετε? Άμα κάτσω κάτω και τα βγάλω αυτά στη φορέ, σαν μαλώνετε μεταξύ σας. Δεν συμφωνείτε καν μεταξύ σας. Ο Σαμαράς είναι το μεταξύ, ο οποίος μας λένε τώρα ότι ο Σαμαράς θα ξεκινήσει και θα κάνει κόμμα και θα καταστρέψει τη Νέα Δημοκρατία. Καλά, από τον πατριωτικό χώρο. Λοιπόν, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Από τον πατριωτικό χώρο, όποιος μου πει ότι πάει να ψηφίσει Σαμαρά, είναι για γέλια. Αν κάποιος έχει κάνει το μεγαλύτερο κακό στον ελληνισμό, από αυτούς εδώ πέρα τους πολιτικούς, είναι σίγουρα ο Σαμαράς με τον αντιρατσιστικό νόμο. Ο αντιρατσιστικός νόμος που τον φέρανε για να μπορέσουν να φυλακίσουν τη Χρυσή Αυγή, χτύπησε τον Έλληνα πατριώτη. Μας βάφτισε ο Σαμαράς όλους φασίστες. Μας βάφτισε όλους φασίστες. Με τον αντιρατσιστικό νόμο μας βάφτισαν όλους Ναζί. Ο Μιχαλολιάκος μπορεί να ήταν Ναζί. Εγώ που είμαι πατριώτης δεν είμαι όμως Ναζί. Τους απεχθάνω με τους Ναζί. Με τον αντιρατσιστικό νόμο, αν σηκώσω ελληνική σημαία εγώ και πω ότι αγαπάω την Ελλάδα, είμαι κι εγώ Ναζί. Ο Σαμαράς το έκανε αυτό, έτσι. Οπότε μην ακούσω ότι ο πατριωτικός χώρος θα χάσει από το Σαμαρά. Είμαστε για γέλια, αν πιστεύετε αυτά τα πράγματα. Ο πατριωτικός χώρος ξέρει πολύ καλά ποιος είναι ο Σαμαράς. Ξεκινάνε από την Κρήτη, λέει. Για το πρώτο μπανάκι τους. Πρώτο μπανάκι στην Κρήτη θα κάνετε. Είναι το πρώτο μπανάκι και το πρώτο στα τέτοια μας. Έτσι πάνε αυτά μαζί. Είχε πει μια σοφή κουβέντα ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Αλέξης Τσίπρας είχε πει κάτι πάρα πολύ σοφό. Ξέρετε τι είχε πει? Αν θέλεις κάτι πολύ, θα συνωμοτήσουν οι μυστικές υπηρεσίες και οι ολιγάρχες για να γίνει. Αρκεί να το πιστέψεις. Και όντως αρκετοί ολιγάρχες από ό,τι βλέπω στηρίζουν Τσίπρα. Γιατί σε στηρίζουνε ρε Τσιπράκο? Είσαι το πλαν B και εσύ μαζί με το Πασόκ, την Καριστιανού και τους υπόλοιπους, για να μπορέσει να παραμείνει ο Μητσοτάκης στην εξουσία. 38% τον δίνουνε ρε με τις βλακίες σας. Και το 94 αυτός τα άνοιξε τα σύνορα, ο Σαμαράς, για να μαθαίνουν οι νεότεροι. Πες τα ρε Δανδίκα, πες τα ρε Δανδίκα να πούμε, με έχουνε τρελάνει. Τους έχουμε φάει με το κουτάλι όλους αυτούς τους πολιτικούς προδότες, Σαμαράδες, Τσίπρες και τον έναν και τον άλλον, και πάλι μου τους παρουσιάζουν σαν εθνοσωτήρες. Πες τα ρε Δανδίκα. Έτσι θα μαγειρέψουν όμως τα πράγματα και θα αιτιολογήσουν ότι ο Σαμαράς, η Καριστιανού, ο Τσίπρας και όλοι αυτοί είναι αυτοί που χτυπάνε τον πατριωτικό χώρο. Ακούστε να δείτε, ο πατριωτικός χώρος δεν χτυπιέται. Ο πατριωτικός χώρος είναι ακέραιος. Γιατί? Γιατί αυτή τη στιγμή, με αυτό που βλέπουμε να γίνεται στη Γαλλία και σε όλη την Ευρώπη, με τους παράνομους μετανάστες, με τους Ισλαμιστές, με τους Μουσουλμάνους, το πώς φέρονται απέναντι στους Χριστιανούς, και να μην ξεχνάμε και τι είχε γίνει στη γενοκτονία των Ποντίων και των Αρμενίων. Γι' αυτό το λόγο ξεκίνησαν όλα. Γιατί δεν θέλαν Χριστιανούς. Έχει ανέβει σε όλη την Ευρώπη το πατριωτικό στοιχείο. Όλοι οι Έλληνες, οι Ιταλοί, οι Γάλλοι, οι Γερμανοί και πάει λέγοντας, ο λαός, για το λαό μιλάω, θέλουν να λυθεί το πρόβλημα των παράνομων μεταναστών. Δεν πάνε να έρθει ο Σαμαράς, δεν πάνε να έρθει ο Τσίπρας, δεν πάνε να έρθει όποιος είναι να έρθει, δεν πάνε να ρίξουν στο παιχνίδι 10 προέδρους συλλόγων, δεν πάνε να πάνε να μαγειρέψουν με τη Singular Logic τα εκλογικά αποτελέσματα. Ο ελληνικός λαός στο μεγαλύτερο ποσοστό δηλώνει πατριώτης. Θέλει αλλαγές. Το καταλαβαίνετε? Θέλει να λυθεί το βασικό πρόβλημα. Αν δεν λυθεί αυτό, δεν πά να κάνετε κολοτούμπες. Δεν πά να βγάζουν οι δημοσκόποι ότι δεν υπάρχει πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα. Υπάρχει πατριωτικός χώρος και είναι πάρα πολύ ισχυρός. Πάρα πολύ ισχυρός. Όσο και να θέλετε να πολεμήσετε τον αντισυστημικό ρόλο, γιατί ο πατριωτικός χώρος αυτή τη στιγμή θεωρείται αντισυστημικός ρόλος. Θεωρείται αντισυστημικός ο πατριωτικός χώρος. Γιατί? Γιατί η νέα τάξη πραγμάτων θέλει την παγκοσμιοποίηση. Η νέα τάξη πραγμάτων θέλει τους παράνομους μετανάστες. Η νέα τάξη πραγμάτων θέλει την εργατική δύναμη. Δεν κοιτάει παραδόσεις, αξίες, εθνικότητες. Αυτοί θέλουν καταναλωτές και εργατικά χέρια. Θέλουν όλοι να είμαστε σαν προϊόντα, να έχουμε κωδικό. Να ενταχθούμε εντελώς στην ψηφιακή εποχή. Αυτό τους νοιάζει. Και ο πατριωτικός χώρος, ο οποίος υποστηρίζει την πίστη, την οικογένεια, την πατρίδα, ο οποίος πάει κόντρα στο φακέλωμα, θεωρείται αντισυστημικός αυτός ο χώρος. Και τον χτυπάνε με κάθε τρόπο. Είτε με Καριστιανού, είτε με Τσίπρα, είτε με Σαμαρά, είτε με Μητσοτάκηδες, είτε με όλους αυτούς που έχουν μπει στο πολιτικό παιχνίδι. Ξαναλέω, μην ξεχνάτε τι υποστηρίζει ο καθένας. Όταν πας να ψηφίσεις, λες και κάνουμε μάθημα. Όταν πας να ψηφίσεις, ψηφίζεις τον εκπρόσωπό σου. Σε εκπροσωπεί σε αυτά που λέει και σε αυτά που τοποθετείται αυτός που πας να ψηφίσεις. Αν δεν σε εκπροσωπεί και πας να το ψηφίσεις, δεν έχεις καταλάβει τι είναι οι εκλογές. Στις εκλογές πάμε και ψηφίζουμε αυτόν που μας εκπροσωπεί, αυτόν που υποστηρίζει την ιδεολογία μας, αυτόν που έχει ίδιες απόψεις με εμάς και μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο μπορεί να υποστηρίξει αυτά που θέλουμε εμείς να πραγματοποιηθούν. Δεν πάμε να ψηφίσουμε από αντίδραση όποιον να είναι. Δεν πάμε να βάλουμε στη Βουλή το πιο όμορφο ή την πιο όμορφη. Δεν πάμε να βάλουμε στη Βουλή τον καλύτερο παπατζή ή τον τηλεπαρουσιαστή ή τον ποδοσφαιριστή ή τον τραγουδιστή. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Είναι πάρα πολύ σημαντικό. Μπορούμε να το αποδεχθούμε. Μπορούμε να κατανοήσουμε ποια είναι τα κριτήρια ψήφου. Ή όχι.

0: Βάλε, βάλε λίγο για την ψηφιακή εποχή αυτό το ηχητικό. Ναι, αυτόν τον κύριο Παπαδημητρίου. Τον κύριο Παπαδημητρίου, τον καθηγητή επιστήμης και υπολογιστών, που λέει κάποια πράγματα για την ψηφιακή εποχή. Πάμε.
1: Το βασικό πρόβλημα υπάρχει ένα βασικό ηθικό πρόβλημα με την διεκτική νομοσύνη που νομίζω κανείς δεν το έχει αναφέρει. Δεν συζητιέται. Είναι το ηθικό ζήτημα της ιδιοκτησίας. Τι είναι ως ιδιοκτησία είναι η τεχνητή νοημοσύνη. Mm. Η τεχνητή νοημοσύνη δεν ήρθε ξαφνικά. Είναι το παιδί τριών γενιών, δηλαδή είναι ο καρπός του ιδρώτα και της ιδιοφίας τριών γενιών ερευνητών στην τεχνητή νοημοσύνη. Τριών ερευνητών. Η έρευνα αυτή την πλήρωσαν οι φορολογούμενοι των τεχνολογικά προηγμένων κρατών. Mm-hmm. Εντάξει. Αυτό που έγινε είναι ότι τρεις τυχάρπαστες βιομηχανίες οικειοποιήθηκαν όλο αυτό το μόχθο. Και όχι μόνο αυτό, αλλά χρησιμοποίησαν για την εκπαίδευση των μηχανημάτων τεχνητής νοημοσύνης όλα τα βιβλία που έχουν γραφεί και όλες τις ομιλίες που έχουν γίνει. Δηλαδή ότι το σύνολο της ανθρώπινης δραστηριότητας
2: μάλιστα
1: και κληρονομιάς. Εντάξει, κάτι που ανοίξει όλους μας.
2: Ότι κοινοποιούνται δηλαδή αυτές οι τρεις εταιρείες, λέτε, την παραγωγή γνώσης της ανθρωπότητας.
1: Τα πάντα για την ανθρωπότητα και επίσης την τεχνογνωσία της τεχνητής νομοσύνης. Mm-hmm. Λοιπόν, αυτό ξέρετε, θυμίζει, δεν ξέρω αν το θυμάστε, αν ξέρετε αυτή την ιστορία. Ότι γύρω στο 1800 στην Αγγλία έγινε αυτό που λένε η περίφραξη των κοινών χωραφιών. Δηλαδή ότι το κοινοβούλιο πέρασε.
0: Πρέπει λίγο να αρχίσετε να επεξεργάζεστε και το ποιοι κρύβονται πίσω από όλα αυτά τα εργαλεία τα οποία παρέχουν στην ανθρωπότητα. Έτσι. Είναι πολύ σημαντικό αυτό που λέει. Αυτοί με την τεχνητή νοημοσύνη διαχειρίζονται τον τρόπο σκέψης των Ελλήνων. Και όχι μόνο των Ελλήνων. Όλων των ανθρώπων πάνω σε αυτήν την μπάλα που ονομάζεται πλανήτης. Δώσε ρε τον αλέφαντο, τον αλέφαντο θέλω τώρα. Δώσε και έναν αλέφαντο μετά τον καθηγητή. Δώσε τον αλέφαντο.
3: Κάτε να την πέει. Έχεις προσωπικότητα. Την πέει ρε αύριο το πρωί ρε. Φέρτε μου μένα το Μουρίνιο, 10 προπονητές να κάνω την πέει να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα φουλάρω. Ποιον θες, όποιον γουστάρει, θα πουλάω. Δεν κολώνω. Αυτά έχω, αυτά θα πω. Θα πει κι ο άλλος, θα αποφασίσει ο κόσμος. Τι κολώνεις ρε Σαμαρά Ντιμπέι. Τι κολώνεις ρε. Ντιμπέι ρε. Φοβάσαι ε. Θα βγεις Ντιμπέι. Με το ζόρι θα βγεις. Δεν μπορεί να κάνεις εκλογές χωρίς Ντιμπέι.
0: Ντιμπέι. Στο Σαμαρά και όλα αυτά. Ντιμπέι ρε. Ντιμπέι. Κι εγώ έτσι καλό. Την Καρισιανού και τον Αυγερινό και δεν έρχονται. Την Μπέη και όλους τους άλλους. Και τον Κασιδιάρη και την Κωνσταντοπούλου. Μητσοτάκηδες, ξεμητσοτάκηδες. Όλους. Ελάτε εδώ πέρα να ανταλλάξουμε απόψεις. Να σας κάνω ερωτήσεις, να δω τι έχετε να πείτε. Και τους έχω καλέσει τους πιο πολλούς. Τους έχω καλέσει να έρθουν και δεν έρχονται. Την Μπέη, δώστε να πάλι.
3: Κάτε να την Μπέη. Έχεις προσωπικότητα. Την Μπέη, ρε, αύριο το πρωί, ρε. Φέρτε μου μένα το Μουρίνιο, 10 προπονητές να κάνω την Μπέη να ανταλλάξουμε απόψεις. Θα φουλάρω. Ποιον θες, όποιον γουστάρεις, θα φουλάρω. Δεν κολώνω. Αυτά έχω, αυτά θα πω, θα πει κι ο άλλος, θα αποφασίσει ο κόσμος. Τι κολώνεις ρε Σαμαρά Ντιμπέη. Τι κολώνεις ρε. Ντιμπέη ρε. Φοβάσαι ε.
0: Η αλήθεια είναι ότι παλαιότερα υπήρχαν και τα debate, δεν ξέρω αν τα θυμάστε. Ο Μητσοτάκης τα κατήργησε και τα debate. Φοβάται ρε παιδιά να βγει να μιλήσει, είναι φοβερό. Δηλαδή προεκλογικά, οι πιο νέοι δεν ξέρω αν τα έχουν δει ποτέ. Προεκλογικά βγαίναν οι πολιτικοί αρχηγοί που υποτίθεται θέλουν να πάρουν μια καρέκλα στο ελληνικό κοινοβούλιο και τους κάνανε κάποιοι δημοσιογράφοι ερωτήσεις. Πω πω, πεθαίνω να πάω σε ένα τέτοιο debate. Πω πω φίλε και να τους ρωτήσω όλους. Πω πω, ό,τι καλύτερο μπορεί να έχει υπάρξει θα ήταν αυτό. Να πάω σε ένα τέτοιο debate. Και να έχω απέναντί μου Μητσοτάκη, πρώτο Μητσοτάκη. Έλα εδώ ρε κούλι. Λέγε! Πω. Θα φεύγε. Εγώ πιστεύω θα φεύγε. Σηκωνόταν θα φεύγε. Δεν κάθομαι εγώ με αυτόν θα έλεγε. Είναι τραμπούκος. Ανδρουλάκη! Έλα εδώ. Και οι υπόλοιποι φυσικά. Ένας προς ένας. Ελάτε εδώ να σας ρωτήσω πράγματα, να μην έχετε να απαντήσετε τίποτα. Ποια είναι η λύση σου ρε? Τι θα κάνεις με τις τράπεζες, τι θα κάνεις με τους ολιγάρχες, τι θα κάνεις με τους εφοπλιστές, πώς θα αλλάξεις το άρθρο 86, έτσι τώρα εδώ χωρίς γραπτά, χωρίς τίποτα, ό,τι ώρα θέλετε, όπου θέλετε. Είναι απλά πράγματα. Απευθύνομαι σε όλους τους πολιτικούς αρχηγούς. Ό,τι ώρα θέλετε, όπου θέλετε, χωρίς στημένες ερωτήσεις, χωρίς τίποτα. Εγώ, εσείς και μία κάμερα. Όπως κάνουν στα debate που μαζεύω την πολιτική αρχηγή και τους κάνουν ερωτήσεις. Θέλω σε όλους να ρωτήσω συγκεκριμένα πράγματα. Τι θα κάνετε με τους εφοπλιστές, τι θα κάνετε με τους ολιγάρχες, τι θα κάνετε με τη φορολογία, τι θα κάνετε με τους παράνομους μετανάστες, πώς θα αλλάξετε το πρόβλημα της υπογενετικότητας, τι θα κάνετε με αυτούς τους ομίλους, τους ισχυρούς, ποιους θα φορολογήσετε, ποιους δεν θα φορολογήσετε, τι θα κάνετε με το άρθρο 86, πώς θα σταματήσετε τις πολιτικές παρεμβάσεις στη δικαιοσύνη, για ποιο λόγο δεν κάνει τη δουλειά της η ανεξάρτητη αρχή δημοσίων εσόδων, τι ρόλο βαράει ο Πιτσιλής. Εδώ είμαι, σας περιμένω όλους. Να σας κάνω ερωτήσεις, να μην ξέρετε πού να πάτε. Να μην ξέρετε από πού να φύγετε.

Λοιπόν, επειδή θέλω να ασχοληθώ λίγο με τα λατομεία στο Ρεόκαστρο. Λοιπόν, έχουν δώσει άδεια σε 3 λατομεία στο Ρεόκαστρο. Απ' τη μία είναι το Υπουργείο Πολιτισμού, το οποίο έχει πει ότι το βουνό του Ρεοκάστρου είναι ένα ιστορικό μέρος, διότι έχει πυροβολία από το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Διότι και παλαιότερα εκεί πέρα ο βασιλιάς είχε στήσει, να πούμε, σε όλη την Οροσειρά άλογα και είχαν πολεμήσει τους Βούλγαρους. Έχει χυθεί πολύ αίμα. Πολύ αίμα έχει χυθεί στα βουνά του Ρεοκάστρου. Και είναι εκεί πέρα και το Δερβαίνι, είναι η αρχαία Λυτή, όπου πιο παλιά, αν πας, ερχόντουσαν με τα κάρα και συναντιόντουσαν πάνω στο συγκεκριμένο βουνό για να ανταλλάξουν τα εμπορεύματα, για να μην έχει ούτε ο ένας να ανέβει και να κατέβει το βουνό, ούτε ο άλλος. Ήταν εκεί το σημείο που συναντιόντουσαν. Και φυσικά είναι αυτή η οροσειρά που προστατεύει κατά κύριο λόγο τα παλαιότερα χρόνια, ιστορικά την Θεσσαλονίκη. Λοιπόν, σε αυτό το ιστορικό σημείο τώρα ξαφνικά εμφανίζονται 4 λατομεία. Το Υπουργείο Ενέργειας και περιβάλλοντος δεν τους ενδιαφέρει τίποτα. Έχουν δώσει, να πούμε, σε μια συγκεκριμένη εταιρεία, Metka, Metlen, δεν ξέρω πώς λέγεται, Titan. Και έρχονται εκεί πέρα στην περιοχή και σπάνε δέντρα, γκρεμίζουν βουνά, παίρνουν πέτρες, θέλουν να φτιάξουν, λένε, μια προβλήτα στο λιμάνι εκεί πέρα, εδώ στη Θεσσαλονίκη, προβλήτα 6, και να βάλουν μέσα κάποια συγκεκριμένα συστατικά, όπως είναι η πέτρα, η άμμος και πάει λέγοντας, και βρήκαν εδώ κοντά τα βουνά αυτά και ξεκίνησαν και σπάνε. Το δασαρχείο δεν έχει δώσει άδεια, λέει. Ο Δήμος θα κάνει μήνυση, λέει. Δεν βλέπω κανένας να κινείται, δεν βλέπω κανένας να έχει κάνει κάτι, και αυτοί σπάνε. Αυτοί σπάνε κανονικότατα, δεν τους ενδιαφέρει. Τα έχουν διαλύσει. Αν πάει κάποιος πάνω, εμένα μου στέλνουν φωτογραφίες και βίντεο και κάτοικοι, αλλά όποιος και να πάει πάνω θα συναντήσει ένα πράγμα τρελό. Δεν σέβονται τίποτα οι τύποι. Σπάνε ανελέητα. Και ρωτάω εγώ, πώς επιτρέπει το Υπουργείο Πολιτισμού να σπάνε στο συγκεκριμένο σημείο? Γιατί δεν αντιδράει κανένας? Πού είναι, ρε παιδιά, τα περιβαλλοντικά σωματεία? Πού είναι οι φιλοζωικές οργανώσεις? Πού είναι το δασαρχείο? Πού είναι οι επιθεωρητές περιβάλλοντος? Πού είναι η Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας? Πού είναι ο Δήμος Ρεοκάστρου? Πού είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι, οι αντιδήμαρχοι, οι δήμαρχοι, η αντιπολίτευση, οι πρόεδροι των κοινοτήτων? Πού είναι, ρε, καταστρέφουνε το περιβάλλον? Καταστρέφουν ό,τι πολυτιμότερο διαθέτει η περιοχή, το βουνό, την πανίδα, τη χλωρίδα, την ποιότητα του αέρα. Τη φύση, ρε, καταστρέφουνε. Και πώς κάνω αυτή την έρευνα για να δω τι ακριβώς συμβαίνει με αυτά τα λατομεία? Ακούστε τι ανακαλύπτω. Πέρα το ότι είναι δειλοί όλοι και δεν μπορούν να πάνε κόντρα στα συμφέροντα των λατομείων, γιατί από πίσω κρύβονται τεράστιοι όμιλοι που έχουν αναλάβει όλες τις δουλειές. Θα τα πούμε και ποιες δουλειές έχουν αναλάβει συγκεκριμένοι όμιλοι, για να ξέρετε. Μαθαίνω το ότι σήμερα το πρωί έφερε προς ψήφιση στο Δημοτικό Συμβούλιο ο Δήμαρχος, που λέει ότι θα τους κάνει μήνυση, μία αποδοχή δωρεάς από την εταιρεία που έχει αναλάβει τα λατομεία. Ο όμιλος, βασικά, όχι η εταιρεία. Ο όμιλος, που η εταιρεία, από όσο γνωρίζω, αν κάνω λάθος διορθώστε με, ανήκει στον όμιλο. Η εταιρεία που ανέλαβε τα λατομεία ανήκει στον όμιλο, ο οποίος κάνει τη δωρεά. Λοιπόν, ξαφνικά αυτός ο όμιλος τι κάνει? Θέλει να δωρίζει στο κοντινότερο χωριό 80.000 ευρώ για να ανακαινήσουν, λέει, ένα γήπεδο μπάσκετ. Και ρωτάω εγώ, πώς εμφανίστηκε από το πουθενά ένας όμιλος, ο οποίος έχει αναλάβει τα λατομεία, και ξαφνικά θέλει, λέει, να ρίξει 80.000 ευρώ σε ένα γήπεδο μπάσκετ

Μα! Μήπως θέλουν να εξαγοράσουν με έμεσο τρόπο συνειδήσεις και να μην υπάρχουν αντιδράσεις? Μήπως όλοι αυτοί οι αρμόδιοι που σας το παίζουνε μαγιά και επαναστάτες δεν κάνουνε τυχαία τουμπεκί και δεν κάνουν τυχαία μηνύσεις ακόμα? Γιατί ξεκίνησαν και ετοιμάζουν κι άλλο λατομείο. Η μπουλντόζα τα έχει καταστρέψει τα δέντρα, τα πουρνάρια όλα. Εγώ ρε, αν πάω μέσα σε ένα δάσος εκεί πέρα στο ρεόκαστο στο βουνό και κόψω ένα δέντρο, το δασαρχείο ξέρετε τι θα με κάνει, θα με πάει φυλακή. Θα μου ρίξει πρόστιμο. Και εδώ πέρα αυτές οι μπουλντόζες των ολιγαρχών και των ομήλων τα γκρεμίζουν 20-20 τα δέντρα στην περιοχή. Και δεν αντιδράει καθόλου το δασαρχείο. Τι έγινε ξαφνικά, δεν μας πειράζει που καταστρέφουν το δάσος? Ή και στο δασαρχείο θα κάνουν καμία ανακαίνιση? Ή θα τους πάρουν ένα καινούριο αγροτικό από τον όμιλο? Ή θα τους πάρουν καινούριους υπολογιστές? Είναι πολλά τα λεφτά, Άρη, έλεγε ο Καλογύρου στην ταινία Λόλα. Δεν κάνουνε τυχαία τουμπεκί, τι λέτε εσείς? Επίσης, πήγα στην περιοχή, πέρασα από εκεί πέρα για να δω τι ακριβώς συμβαίνει, από δημόσιο δρόμο. Και με σταμάτησε ένα άσπρο ενοικιαζόμενο αυτοκίνητο, για να τα λέμε όλα, και μέσα ήταν ένας παππούς. Λοιπόν, παππού, πρώτα απ' όλα, αν ακούς την εκπομπή, ξέρω ποιος είσαι. Αυτός ο παππούς, λοιπόν, στην αρχή έκανε πως δεν με γνώριζε, μετά μου είπε ότι έχει δει τα άρθρα που έχω ανεβάσει και τις δημοσιεύσεις. Και άρχισε να με βρίζει. Και άρχισε να μου λέει: φύγε από εδώ και κάτι τέτοια κόλπα και θα σε κάνω και θα σε ράνω. Λοιπόν, μεταλλιολόγος ήταν αυτός ο παππούς. Έχει χάρη που ήταν παππούς. Παππού, άκου λίγο να σου πω κάτι. Εγώ δεν είμαι άνθρωπος που θα κάτσει να παίξει σφαλιάρες με έναν άνθρωπο 70 χρόνων. 65-70 χρόνων. Δεν κάθομαι να παίξω σφαλιάρες με έναν άνθρωπο 65-70 χρονών γιατί τον λυπάμαι. Αλλά, όπως σου είπα και από κοντά, όταν ανοίγεις το στόμα σου και μιλάς άσχημα και είσαι αγενής, να ξέρεις ότι κάπου και κάπως θα τη βρεις. Μπορεί ο Γρηγόρης να έχει καλή καρδιά και καλή ψυχή και να έχει μεγαλώσει με σωστό τρόπο και να σέβεται τους παππούδες. Άλλοι δεν τους σέβονται τους παππούδες. Εγώ θα σου δώσω μια συμβουλή σαν μικρότερος, γιατί είσαι παντελώς ανώριμος και παντελώς γελίος. Εντάξει, πρόσεχε το στόμα σου για να μην μαζεύεις τα δόντια σου, λένε στον δρόμο. Και όχι από εμένα, από κανέναν άλλο φιλαράκι. Όπως και να έχει, εγώ το θέμα θα το αναδείξω κι άλλο, γιατί πίστεψες ότι με αυτόν τον τρόπο εγώ δεν θα ξανασχοληθώ. Λοιπόν, έχουμε γνωριστεί από την καλή με μερικούς, μην γνωριστούμε και από την ανάποδη. Και αυτό πάει προς όλους. Δασαρχεία, δήμους, ομίλους, περιφέρειες, περιβαλλοντικούς επιθεωρητές. Έτσι, όμορφα, όμορφα, όμορφα, για να τελειώνουμε. Λοιπόν, έχουν υπάρξει τώρα κάποιες εταιρείες οι οποίες έχουν αναλάβει μεγάλα δημόσια έργα. Όταν βλέπεις μια εταιρεία, ότι μια εταιρεία συγκεκριμένη αναλαμβάνει οδικά έργα, σιδηροδρομικά έργα, κτηριακά δημόσια έργα, υδραυλικά και έργα ίδρυυσης, περιβαλλοντικά έργα, βιομηχανικά και ειδικά δημόσια έργα. Όταν βλέπεις για παράδειγμα ότι μια εταιρεία έχει αναλάβει να κάνει το Ολυμπιακό Στάδιο της Αθήνας, το ΆΚΑ, το 2002, τα Ολυμπιακά Έργα Υποδομής, το 2004, 2000 με 2004, ναι, τα Ενεργειακά Έργα της ΔΕΗ, τα Υδραυλικά και Τεχνικά Δημόσια Έργα και τις Υποδομές σε ΔΕΙΑ και στα νησιά. Από το 2010 μέχρι το 2015 βλέπεις ότι έχει υπάρξει μια διεθνοποίηση και ότι έχουν αναλάβει συμβατικούς σταθμούς στην Τουρκία που έχει ελληνική συμμετοχή του έργου. Γιατί δίνουμε και λεφτά για έργα στην Τουρκία. Δεν ξέρω αν το ξέρετε αυτό. Έχει υπάρξει και αυτό. Ναι, εδώ πέρα δίνουμε λεφτά για να φτιάξουμε τζαμιά. Αυτά πρέπει να τα γνωρίζετε. Βλέπεις όμως γενικά ότι υπάρχουν συγκεκριμένες εταιρείες που αναλαμβάνουν εργολαβίες κρατικές και παίρνουν πάρα πολλά λεφτά. Φτιάχνουν για παράδειγμα το flyover Θεσσαλονίκης. Το flyover της Θεσσαλονίκης. Και βλέπεις ότι ιδρύονται εταιρείες, ότι παίρνουν επιχορηγήσεις από το κράτος για να κάνουν συγκεκριμένες δουλειές. Και ρωτάω εγώ, ξέρει κανένας από εσάς εκεί πέρα έξω πώς χτίστηκαν αυτοί οι όμιλοι? Ξέρει κανένας πώς ξεκίνησαν και πώς φτάσανε εδώ που φτάσανε? Ρωτάω! Και ξέρει κανένας γιατί παίρνουν όλες αυτές τις δουλειές? Ξέρει κανένας αν ελέγχουν, αν υπάρχει υπερκοστολόγηση?

Ξέρει κανένας αν κάνουν ό,τι γουστάρουνε? Γιατί από ό,τι φαίνεται, όταν σου λέει ο Δήμος το ότι θα κάνει μηνύσεις, ότι δεν έχει δώσει άδειες, όταν σου λέει το δασαρχείο ότι δεν έχει δώσει άδειες, αλλά κάνουν μούχτη και δεν έχουν κάνει μέχρι στιγμής μηνύσεις, έτσι. Απλά για τα μάτια του κόσμου, εγώ πιστεύω τα λένε αυτά. Δεν αναρωτιέσαι πώς γίνεται να καταστρέφει το βουνό μια τέτοια εταιρεία, ένας τέτοιος όμιλος. Επειδή το Υπουργείο πήρε μια απόφαση και έδωσε άδεια για τα λατομεία. Αν πάτε στο σημείο, και κλείνω με αυτό, θα κλάψετε για το πώς έχει δημιουργηθεί η ατμόσφαιρα σε ένα τόσο υπέροχο βουνό. Τα σπάνε όλα με εκρηκτικά. Παίρνουν τις πέτρες και το χώμα και ένας θεός ξέρει πού τα πάνε και τι τα κάνουν. Και η τοπική κοινωνία χαρταετό. Η τοπική κοινωνία κάθεται μαλώνει γιατί θα τελειώσει η εκπομπή Real View. Με αυτές τις τέσσερις τις τσούπρες που μιλούσανε για Botox σε pay. Στεναχωριέται ο Έλληνας πολίτης που θα τελειώσει η εκπομπή που μιλούσε για Botox σε pay μεσημεριάτικα. Συγγνώμη κιόλας. Και μαλώνουνε γι' αυτό. Γιατί να σταματήσει η εκπομπή? Αφού σε αυτή την εκπομπή πήγαινε και ο Ρούτσι. Με τον Καρβέλα. Μόνο που δεν κλάψατε. Ρε, εδώ σας αναφέρω συγκεκριμένα προβλήματα. Σας μιλάω για τον πληθωρισμό. Το καταλαβαίνετε? Εδώ λέμε το ότι αν παίρνεις 1000 ευρώ το μήνα, πλέον είσαι οριακά φτωχός στην Ελλάδα και δεν το έχεις συνειδητοποιήσει. Γιατί τα 1000 ευρώ του 2026 δεν έχουν καμία σχέση με τα 1000 ευρώ του 2016. Γιατί δεν ξέρετε και τι είναι ο πληθωρισμός, οι περισσότεροι εκεί πέρα έξω. Κάποιοι γνωρίζουν. Το 2016 με 1000 ευρώ κάποιος ζούσε άνετα. Σήμερα με τα βία βγάζει το μήνα. Και θα σου εξηγήσω για ποιο λόγο. Το πιο γνωστό λόγο. Πόσο πληρώνατε ρε το πιτόγυρο το 2016, θυμάστε? 2 ευρώ. 2 ευρώ έκανε το πιτόγυρο. Σαχλαμάρες. Και σε 5-6 χρόνια κοστίζει 5 ευρώ. Άρα υπάρχει διαφορά στην αγοραστική δύναμη. Αγοραστική δύναμη, ναι, ήρθε ο πληθωρισμός και θα ανέβει κι άλλο. Αυτό λέγεται πληθωρισμός, που σας εξηγώ. Για να μην μιλήσουμε για τις τιμές στο σούπερ μάρκετ. Όταν ένα προϊόν μέσα σε 10 χρόνια κοστίζει πολύ περισσότερο, σχεδόν διπλάσιο είναι το ποσό. 2-5, σχεδόν τριπλάσιο φτάνει. Αυτό λέγεται πληθωρισμός και είναι ο πιο σιωπηλός εχθρός των χρημάτων σας. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Ότι όταν δεν κάνετε τίποτα γι' αυτό και απλά αφήνετε τα λεφτά σας να κάθονται σε μια τράπεζα, τα χάνετε στην ουσία, γιατί χάνουν την αξία τους αυτά τα λεφτά. Όπως με εξήγησε ένας φίλος, ο οποίος έχει τεχνική υπηρεσία, σε αυτή τη στιγμή κάποιοι πρέπει να επενδύσουν χρήματα για να βάλεις τα χρήματά σου να δουλέψουν για εσένα. Δηλαδή μου έλεγε αυτός ο άνθρωπος ότι πιο πολλοί φοβούνται να επενδύσουν και το καταλαβαίνει. Αλλά το πιο σοφό είναι, για παράδειγμα, αν κάποιος διαθέτει λεφτά αυτή τη στιγμή, να πάρει ένα ακίνητο και να το νοικιάζει σε μια τιμή που θα του προσφέρει ένα εξτραδάκι. Είναι καλύτερο από το να τα έχει παρκαρισμένα σε μια τράπεζα. Αυτό μου εξηγούσε. Γιατί κάθε φορά που παίρνει ένα ενίκιο από αυτό το ακίνητο, προστίθονται λεφτά στο αρχικό του κεφάλαιο. Τώρα τι να σας πω. Αυτά μου είπε, αυτά σας λέω. Εγώ προσπαθώ να βοηθήσω τους Έλληνες πολίτες να χτίσουν το μέλλον τους. Γιατί έτσι όπως πάνε τα πράγματα, θα φύγουμε στην τελική όλοι από την Ελλάδα, δεν θα μας μείνει τίποτα και θα έρθουν εδώ πέρα και θα μένουν άλλοι. Και θα έχουμε να λέμε πάλι για χαμένες πατρίδες. Που δεν υπάρχουν χαμένες πατρίδες, όπως έλεγε και ο Χάρι Κλίν. Υπάρχουν μόνο πατρίδες, τις οποίες τις έχουν κλέψει από εμάς.

Επίσης, τι να πει κάποιος για τη Μύκονο. Πακιστανοί βίασαν μία, τρεις Πακιστανοί βίασαν μία τουρίστρια στη Μύκονο. Την πήρανε και τη βίασαν. Τρεις Πακιστανοί στη Μύκονο. Και η κυβέρνηση Μητσοτάκη, βασικά ο εισαγγελέας, η δικαιοσύνη στην Ελλάδα, τους άφησε ελεύθερους. Πώς σας ακούγεται σας αυτό? Φυσιολογικό? Φυσιολογικό να ανέχονται ό,τι κάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Επίσης, έχουμε υφυπουργό εξωτερικών, το Λοβέρδο, ο οποίος βγαίνει και δηλώνει ότι δεν επεκτηνόμαστε στα 12 ναυτικά μίλια γιατί θα μπούμε στην ξηρά της Τουρκίας. Άκου δήλωση που κάνει. Και κάποιοι το ψηφίζουν αυτόν τον άνθρωπο. Και κάποιοι δεν κατανοούν το ότι πάρα πολλά πρόσωπα εκεί πέρα έξω δέχονται να παίρνουν μίζα. Δεν μπορείτε να συνειδητοποιήσετε πώς λειτουργεί το σύστημα. Πέφτει χρήμα. Έχουν εξαγοράσει τους πάντες. Γι' αυτό, όπως λέει και ένας φίλος, οι πρώτοι άνθρωποι είχαν ερωτήσεις και ήταν ελεύθεροι, ενώ οι επόμενοι είχαν απαντήσεις και γίνανε σκλάβοι. Γιατί αν δεν πάθεις, δεν θα μάθεις. Εσείς παθαίνετε και δεν μαθαίνετε και οι επιστήμονες σηκώνουν τα χέρια ψηλά. Ναι, είναι φοβερό. Σε αυτό είμαστε πρώτοι. Η επιστημονική κοινότητα σηκώνει τα χέρια ψηλά με τους Έλληνες πολίτες. Για ποιο λόγο? Διότι λέει, οι περισσότεροι που παθαίνουν, μαθαίνουν. Οι νεοέλληνες είναι οι μόνοι που παθαίνουν και δεν μαθαίνουν. 100 χρόνια τώρα. Παθαίνουν και δεν μαθαίνουν. Είναι φοβερό αυτό. Δεν ξέρουν πώς να το εξηγήσουν.

Επίσης κάτι ακόμα πριν πάμε στην τρίτη ώρα. Ο Ταλ Ντίλιαν στέλνει νέα καρφιά κατά της κυβέρνησης του Μητσοτάκη. Εμείς λέει πουλούσαμε το Predator σε κρατικές υπηρεσίες. Αυτοί μετά το διαχειριζόντουσαν. Τι κάνει νιάου νιάου στα κεραμίδια? Και ποιος τα λέει αυτά? Ένας καταδικασμένος πρωτόδικα. Μαζί με άλλους τρεις ιδιώτες που εμπλέκονται στο σκάνδαλο των υποκλοπών και δείχνουνε τον Πρωθυπουργό. Συγκεκριμένα είπε που εμείς πολλούμε σε κρατικές υπηρεσίες σύμφωνα με όλους τους απαιτούμενους κανονισμούς αυτό το σύστημα, το Predator, το λογισμικό, συγγνώμη. Αλλά εμείς δεν τα λειτουργούμε αυτά τα συστήματα. Αυτοί τα λειτουργούν για λογαριασμό τους. Δεν έχω δει κάποια απάντηση από το Μητσοτάκη. Focus FM 103,6. Επανέρχομαι τρίτη ώρα με ανάλυση για τις δημοσκοπήσεις. Το κράτησα για τρίτη ώρα για να μην μου φύγετε. Γιατί ξέρω ότι μετά τη δεύτερη ώρα αρχίζει η κουτσά στραβά. Τρίτη ώρα εδώ ρε. Μαζί μου. Ανάλυση για τις δημοσκοπήσεις, για την παραπλάνηση των πολιτών, για τον επηρεασμό της εκλογικής συμπεριφοράς, για την υπονόμευση της δημοκρατίας, για την άδικη ενίσχυση και υποβάθμιση των πολιτικών δυνάμεων και για τις λανθασμένες αποφάσεις από πολιτικά κόμματα και οργανισμούς που αποδέχονται όλους αυτούς τους δημοσκόπους να υπάρχουν. Μάχη FM 99 και 8 στην Αθήνα, ράδιο γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο όραμα 101 και 7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης.

Έχουμε έτοιμη την Πάολα. Πάολα, Πάολα θέλω. Το άσπρο μου πουκάμισο. Και όταν μιλάω για το άσπρο μου πουκάμισο, εννοώ αυτό που θα δέσουμε τα χέρια, έτσι. Ανάποδα πουκάμισα είναι μόνο τα άσπρα πουκάμισα. Και δεν θα με δείτε συχνά να φοράω άσπρο πουκάμισο. Μία φορά έχω έτσι σε εκδήλωση, όχι μία, δύο, τρεις φορές έχω φορέσει άσπρο πουκάμισο. Δεν το φοράω για να μην με περνάνε για παλαβό, ξέρεις. Δεν θέλω να έχουν τέτοια εικόνα. Εντάξει. Καλός ή κακός, δεν πρέπει να με συνδυάσουν με άσπρο πουκάμισο. Επανέρχομαι, δεν φεύγει κανένας. Δώσε, δώσε, Πάολα. Τσιτώστε το. Καλά τραγουδάρα. Τραγουδάρα, φέρ το άσπρο πουκάμισο να το φορέσω, να τελειώνουμε. Μαξιλάρια έχει το δωμάτιο, εντάξει είμαστε, δεν θα χτυπήσουμε.

0: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
1: Η ώρα είναι 3.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
2: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Στη δέσμευση του ποσού των 500.000 ευρώ προχώρησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλος όταν εντόπισαν τα μετρητά κρυμμένα στην χειραποσκευή επιβάτη. Ο Έλληνας υπήκοος, ο οποίος αφήχθη στην Αθήνα με πτήση από το Ντουμπάι, μετέφερε το τεράστιο χρηματικό ποσό σε δεσμίδες των 500 ευρώ χωρίς να έχει υποβάλει την απαιτούμενη δήλωση ρευστών διαθεσίμων, με αποτέλεσμα τα χρήματα να κατασχεθούν από τις τελωνιακές αρχές. Οριστικά εκτός ευρωπαϊκής χρηματοδότησης του προγράμματος ΕΣΠΑ πετάχτηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης κρατουμένων ύψος 24 εκατομμυρίων ευρώ μετά από καταιγιστικό πόρισμα του Υπουργείου Οικονομικών που αποκαλύπτει πλήρη αλλίωση της αρχικής σύμβασης. Οι ελεγκτές εντόπισαν όργιο παρατυπιών με εικονικά μαθήματα σε ήδη αποφυλακισμένους, χιλιάδες χαμένα τάμπλετς και προκλητικές υπερτιμολογήσεις. Ο φάκελος του σκανδάλου παραδόθηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα για την αναζήτηση ποινικών και πολιτικών ευθυνών. Ολοκλήρωσε την πρότασή της επί των δηλώσεων υποστήριξης της κατηγορίας η εισαγγελέας της έδρας στη δίκη των Τεμπών. Πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας συγγενών και επιζώντων. Πρότεινε να γίνουν δεκτές οι δηλώσεις υποστήριξης κατηγορίας των δικηγορικών συλλόγων μόνο για το κακούργημα της διατάραξης ασφάλειας συγκοινωνιών και να απορριφθεί η δήλωση του Σωματείου Μηχανοδηγών Πανελλήνια Ένωση Προσωπικού Έλξης και η δήλωση του Ελληνικού Δημοσίου. Επίσης, πρότεινε να μην γίνουν δεκτές οι δηλώσεις παράστασης για το αδίκημα της παράβασης καθήκοντος. Η διαδικασία συνεχίζεται με τις τοποθετήσεις των συνηγόρων υποστήριξης της κατηγορίας. Στην σύλληψη δύο σοφρονιστικών υπαλλήλων με την βαριά κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου προχώρησε η υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πειραιά μετά την απόδραση ενός 48χρονου Αλβανού το πρωί της Τρίτης. Ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας εκμεταλλευόμενος ένα σοβαρό κενό ασφαλείας στην πύλη των φυλακών κατά τη διάρκεια της παραλαβής της τροφοδοσίας, γεγονός που έθεσε τις αρχές σε συναγερμό και οδήγησε τη Γενική Γραμματεία Αντεγκληματικής Πολιτικής στην άμεση διαταγή ένορκης διοικητικής εξέτασης. Ανησυχία προκαλεί νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης μέσω SMS, όπου αποστολέας εμφανίζεται το επίσημο όνομα του gov.gr με στόχο την παραπλάνηση πολιτών για δίθεν οφειλές και πρόστιμα της τροχέας. Με αφορμή αυτή την απάτη, η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε ανάρτηση ώστε να προστατεύσει τους πολίτες να μην πέσουν στην παγίδα. Σήμερα καταθέτει στη Βουλή την πρότασή της για τη συνταγματική αναθεώρηση η Νέα Δημοκρατία, όπως αναφέρει σε ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Η εισήγησή του περιλαμβάνει το μέσο όλα τα πεδία του Συντάγματος. Σε βαρύτατες δηλώσεις που αναμένεται να προκαλέσουν έντονες αντιδράσεις, προχώρησε ο ιδρυτής της Intellexa Tal Dilian, ο οποίος ξεκαθάρισε για ακόμα μια φορά ότι η εταιρεία του προμηθεύει αποκλειστικά κρατικές υπηρεσίες με το λογισμικό Predator και ποτέ δεν το λειτουργεί η ίδια η εταιρεία του. Μιλώντας σε συνέντευξή του σε γνωστή εφημερίδα, ο πρωτοδίκως καταδικαστής για το σκάνδαλο των υποκλοπών εξαπέλυσε βέλη κατά του Υπουργού Δικαιοσύνης Γιώργου Φλωρίδη και του σχετικού εισαγγελικού πορίσματος, ενώ ο ίδιος τάχθηκε υπέρ της σύστασης Εξεταστικής Επιτροπής. Τουλάχιστον τρεις Παλαιστίνοι σκοτώθηκαν σήμερα από τα Ισραηλινά πυρά σε ξεχωριστά περιστατικά στη Λωρίδα της Γάζα, σύμφωνα με υγειονομικές αρχές του Παλαιστινιακού Θύλακα. Την ώρα που η κατάσταση επί του πεδίου παραμένει εξαιρετικά τεταμένη, παρά και την επίσημη εκεχηρία. Η εικόνα που διαμορφώνεται στο πεδίο παραμένει ασταθής, με περιοδικές εκρήξεις βίας και συνεχιζόμενες κατηγορίες εκατέρωθεν. Η διπλωματική διαδικασία για μια μόνιμη συμφωνία παραμένει παγωμένη. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία κυμαίνεται από 29 έως 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Συνεχίζεται η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά, 1 με 4, η εκπομπή «Κόντρα στο σύστημα» με τον Γρηγόρη Σερέτη. Παλεύουμε με το σύστημα. Αποκαλύπτουμε αλήθειες.

0: στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
1: Πηγαίνεις στο γιατρό, κάνεις κάποιες εξετάσεις, σου λέει έχεις καρκίνο. Φοβερό. Έχεις μια πιθανότητα να πεθάνεις τόσο στα 5 χρόνια, δεν ξέρω, στα 2 χρόνια. Εξίσου μεγάλο πρόβλημα είναι ότι έχεις πάρα πολύ μεγάλη πιθανότητα πλέον να χρεοκοπήσεις. Πολύ πιο γρήγορα. Και αν χρεοκοπήσεις μετά, όλη σου η ζωή θα καταστραφεί και η δικιά σου και της οικογένειάς σου και των παιδιών σου, θα πεθάνετε όλοι. Από ποιους? Από τους γιατρούς, από το σύστημα υγείας, από τις ασφαλιστικές εταιρείες, από τις μεγάλες τεχνολογικές υποδομές που υποστηρίζουν το σύστημα υγείας, που μας έχει δώσει αυτή την πρόοδο που θα σε χρεοκοπήσει. Θα σε σκοτώσει πολλαπλώς πριν πεθάνεις.
2: Εμείς οι άνθρωποι βάναμε τον Χριστό στην άκρη. Το λόγο του Κυρίου εμείς τον βάναμε στην άκρη. Εμείς του είπαμε μείνε εκεί και μην κουνιέσαι, εμείς θα κάνουμε αυτό που θέλουμε. Και μερικές φορές λέμε πού είναι ο Θεός, πού είναι ο Θεός, εκεί και μας περιμένει. Εμείς τον βγάλαμε από την καρδιά μας, εμείς τον βγάλαμε από τη ζωή μας και εμείς καλούμεθα και περιμένει ο Κύριος. Για μας σταυρώθηκε, εμάς περιμένει. Να του πούμε ναι Κύριε ήρθαμε, έλα κοντά μας και θα έρθει αμέσως. Γιατί λέει δεν έρχεται, πού είναι ο Θεός, μα εμείς τον διώξαμε. Με τις πράξεις μας, με τους λόγους μας, με τον τρόπο ζωής μας. Τον απομακρύναμε, τον διώξαμε, του απαγορεύσαμε και να μπει μες στη ζωή μας. Εμείς οι άθλοι, αυτός που σταυρώθηκε για μας, εμείς τον διώξαμε. Ξέρεις πότε τον θυμούμεθα? Μόνο το Πάσχα και πού και πού. Μόνο τα Χριστούγεννα και αυτό για τις γιορτές.
3: Πολύ εύκολα ασχολούμαστε με τη διπλανή την πόρτα παρά με τη δική μας. Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Εφηβεία είναι, θα περάσει». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Έλα μα δεν είναι τίποτα, αυτά σε όλο τον κόσμο συμβαίνει». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει «Έλα κάτσε καλά τώρα, ηρέμησε, μεγάλωσες». Πόσες φορές δεν έχουμε ακούσει ότι όλα αυτά τώρα κάποια στιγμή δεν θα τα θυμόμαστε και θα γελάμε. Ξορκίζουμε το κακό. Δεν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα. Το μότο με το οποίο θέλω να μείνω για όσους θα με ξέρουν όταν πεθάνω είναι ένα. Πίσω από κάθε παιδί ψάξε γονιό.
4: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει κασέτα μέσα. Αυτό.
5: Σήμερα ζούμε στην Ελλάδα μια κρίσιμη περίοδο και παγκοσμίως βέβαια, αλλά ιδιαίτερα εμείς εδώ στην Ελλάδα. Και τώρα πληροφορούμεθα, μαθαίνουμε ότι ό,τι κάναμε και ό,τι λέγαμε και ό,τι ακούαμε ήταν ψέματα. Και ότι η πραγματική αλήθεια βρισκόταν πίσω από αυτά και τώρα με πολύ φόβο και με φρίκη θα έλεγα, δεν τολμούμε καν να αντιμετωπίσουμε την αλήθεια, γιατί πραγματικά είναι πικρή, είναι αλήθεια η οποία βγήκε μέσα από την άβυσο της αγνίας μας, από την άβυσο της ζώδους θα έλεγα ζωή μας, γιατί είχαμε καταντήσει να είμαστε καταναλωτικά και παραγωγικά προϊόντα και τίποτε περισσότερο. Και τώρα βλέπουμε την κενότητα που υπάρχει μέσα μας. Βλέπουμε ότι δεν υπάρχει αυτό το πράγμα το οποίο χαρακτηρίζει τον άνθρωπο, το πνεύμα δηλαδή, το οποίο και έπαυσε να υπάρχει από καιρό και σήμερα στην εποχή μας έφτασε ο απροχώρητο.
6: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρης Σερέτης.

Μιλάμε, είναι παρανοϊκό το πώς οι άνθρωποι πέφτουν σε κάποιες παγίδες. Έβλεπα τώρα κάποια μηνύματα αντίδρασης που με βρίζανε γιατί τα έχω να στον Τσίπρα. Ρε παιδιά, αλήθεια τώρα να σας ρωτήσω τώρα. Αντικειμενικά δηλαδή να κάνουμε μια συζήτηση όρημα και ωραία. Γιατί με βρίζετε, γιατί λέω την αλήθεια για τον Τσίπρα. Είναι φοβερό. Δηλαδή υποστηρίζετε φανατικά ακόμα τον Τσίπρα. Είναι φοβερό. Δεν μπορώ να καταλάβω πώς λειτουργεί ο Έλληνας.

Δηλαδή, τι θεωρείτε, ότι ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα? Θα σώσει ο Τσίπρας την Ελλάδα, ρε παιδιά, το πιστεύετε? Σοβαρά τώρα, δηλαδή. Θέλετε να αρχίσω να λέω τα ονόματά σας εδώ πέρα, τι μου έχετε στείλει? Να ακούσει ο ελληνικός λαός τι γράφετε. Θέλετε να δούμε τι έχετε να πείτε? Μου λέει ο άλλος, τόσο καιρό λέει σε ακούω και βλέπω, λέει, ότι έχεις μια αιμονή με τον Τσίπρα. Για ποιο λόγο, λέει, έχεις αιμονή με τον Τσίπρα? Γιατί, ρε φίλε, μήπως, λέω εγώ τώρα, μήπως, γιατί πούλησε τη Μακεδονία, μήπως γιατί άλλα ψήφισε ο ελληνικός λαός στο δημοψήφισμα και άλλα έβγαλε. Λέω εγώ, μήπως γιατί δεν έκανε αυτά που έλεγε, μήπως γιατί φώναζε και τσίριζε στα μικρόφωνα «Go back, κυρία Μέρκελ», και μετά έλεγε «αγαπημένη μου Μέρκελ». Αυτό που, αν δεν συμφωνώ μαζί σας, κατευθείαν με ονομάζετε αιμονικό ή λέτε ότι τα κάνω όλα αυτά και λέω ότι λέω για τον Τσίπρα γιατί έχω στόχο, γιατί θέλω το κακό της Ελλάδας ή κάτι τέτοιες τρέλες. Δηλαδή, μετά το σωστό αυτό που λέει ο Στέφαν, μετά λέει από τη λέξη ψεκασμένος, μετά από τη λέξη συνωμοσιολόγος, μετά από τη λέξη ομοφοβικός, μετά από τη λέξη φασίστας, έρχεται η νέα λέξη αιμονικός. Δηλαδή, τι θέλετε, να μην λέμε την αλήθεια? Να μην λέω, δηλαδή, ότι ο Τσίπρας πούλησε την Ελλάδα? Να μην λέω ότι ο Τσίπρας δεν έκανε αυτά που έπρεπε? Τα ίδια λέω για το Μητσοτάκη. Ο άλλος μου στέλνει, γιατί δεν λες κάτι για το Μητσοτάκη? Καλά, θα με τρελάνετε. Εγώ δεν λέω για το Μητσοτάκη. Άμα δεν ακούτε την εκπομπή, να μην μιλάτε. Αλλά όταν είναι εισάξια είδηση το ότι ανοίγει σουβλατζίδικος Θεσσαλονίκη ο Πανταζής με το ότι ο Τσίπρας τα πέρασε όλα στο υπερταμείο, λογικό είναι να σκέφτεστε με αυτόν τον τρόπο. Πολύ λογικό μου φαίνεται. Αν δεν μπορεί ο μέσος ελληνικός νους να κατανοήσει το τι ρόλο βαράει ο Τσίπρας, είστε άξιοι της μοίρας σας, μπορείτε να με βρίζετε όσο θέλετε. Δεν θα κάτσω να ασχοληθώ εγώ με εσάς που βρίζετε, ενώ δεν έχετε κατανοήσει. Και τι ταλγκά να έχω εγώ, δηλαδή, με τον Τσίπρα? Αφού σας λέω ότι δεν πολιτεύομαι, μου είναι αδιάφορο. Αλλά είναι η αλήθεια, τι να κάνω, δηλαδή, να σας χαϊδέψω τα αυτιά? Τι θέλετε να σας πω, δηλαδή, ο Τσίπρας θα σώσει την Ελλάδα για να είστε ευχαριστημένοι? Τι θέλετε, δηλαδή, να σας πω? Ότι η Καριστιανού θα σώσει την Ελλάδα, ενώ δεν μας έχει πει πως θα σώσει την Ελλάδα? Ή ότι η Κωνσταντοπούλου, η Κασιδιά, ή οποιοδήποτε? Εγώ εδώ σας λέω ότι τα πολιτικά κόμματα και το ελληνικό κοινοβούλιο δεν μπορούν να αλλάξουν την κατάσταση. Εγώ εδώ είμαι ο ίδιος άνθρωπος που σας έλεγα και σας λέω ότι στις εκλογές υπάρχει νοθεία. Το καταλαβαίνετε? Ακούτε καθόλου εκπομπή? Όχι. Δεν έχετε ιδέα τι συμβαίνει, φίλοι μου. Δεν έχετε ιδέα, δυστυχώς. Και πολύ φοβάμαι ότι σε αυτή τη χώρα, το έχω πει και παλαιότερα, έχουμε φτάσει εδώ που έχουμε φτάσει γιατί οι περισσότεροι μιλάνε και δεν γνωρίζουν. Απλά λένε για να πούνε. Άκου τώρα, δεν το περίμενα αυτό, να με βρίζετε για τον Τσίπρα. Άντε να με βρίζετε γιατί σας γκρεμίζω τα όνειρα κάθε φορά που χτίζονται κάποια κόμματα τα οποία συνεργάζονται με το σύστημα. Να πω, ναι ρε φίλε, κάτι καινούριο, άρχισαν να ελπίζουνε και εγώ τους το χαλάω, τους σκάω το συνεφάκι και με βρίζουνε για αυτό το λόγο, όπως γινόταν, ας πούμε, με τους Σπαρτιάτες. Που τη φορέσατε τις περικεφαλές και νομίζατε θα ζώσετε την Ελλάδα. Και με βρίζατε για τους Σπαρτιάτες. Και εσύ, τους Σπαρτιάτες, το ένα, το άλλο.
Και μετά όταν έγινε ό,τι έγινε, είχε δίκιο ο Γρηγόρης. Εντάξει, εκεί το καταλαβαίνω. Αλλά για τον Τσίπρα δεν το δέχομαι. Δεν το δέχομαι, όχι. Δεν το δέχομαι. Πάμε λίγο να δούμε τι γίνεται με τις δημοσκοπήσεις. Πάμε. Λοιπόν, είναι ξεκάθαρο το πώς λειτουργούν οι στημένες δημοσκοπήσεις. Και σας είπα ότι δεσμεύομαι ότι από εβδομάδα, τις επόμενες μέρες ή και την άλλη εβδομάδα, σίγουρα όμως κάποιες από αυτές τις μέρες που έρχονται, θα φέρω ένα πρόσωπο, ένα νέο άνθρωπο που ασχολείται με τις δημοσκοπήσεις, να μας εξηγήσει πώς ακριβώς διεξάγεται η έρευνα και τι ακριβώς κάνουν. Για να μπορέσουμε να κατανοήσουμε και λίγο καλύτερα τι ακριβώς συμβαίνει. Γιατί πάρα πολλοί αναρωτιούνται πώς η Νέα Δημοκρατία έχει 38%. Και με βρίζουνε και γι' αυτό, γιατί λέω ότι δεν έχει 38% η Νέα Δημοκρατία. Αλλά είναι κολλημένη. Είναι κολλημένη. Λοιπόν, πάμε στις δημοσκοπήσεις. Έλα, βαρέθηκα να βλέπω τα μηνύματα αυτά. Είναι για πλάκα. Ναι, πού είναι οι Σπαρτιάτες. Πού είναι οι Σπαρτιάτες. Εγώ δεν σας έλεγα, μέσα σε 2 εβδομάδες χτίστηκε ένα κόμμα. Το υποστήριξε ο Ηλίας Κασιδιάρης, που ο Ηλίας Κασιδιάρης δεν ήταν καν μέλος των Σπαρτιατών. Και σας ρωτούσα εδώ πέρα ποιος είναι ο Στίγκας. Έλα, τα ίδια και τα ίδια θα λέμε. Τα ίδια και τα ίδια θα λέμε. Που πήγατε, ψηφίσατε να πούμε το Στίγκα και δεν ξέρατε ποιος είναι ο Στίγκας. Και το βάλατε μέσα στο ελληνικό κοινοβούλιο. Πήγατε, ψηφίσατε το Κατσιβαρδά και το Φλόρο που υποστηρίζουν φανατικά τη Νέα Δημοκρατία. Και θα μου βγάλετε εσείς γλώσσα. Σε ό,τι έχω πει, έχω πέσει μέσα. Άρα, από εδώ και πέρα, θα ακούτε τι θα σας λέω. Γιατί σε ό,τι έχω πει, έχω πέσει μέσα. Και πήγανε, διαλύθηκαν, μετά μαλώσαν μεταξύ τους. Δεν θυμάστε που μαλώσαν μεταξύ τους και λέγανε οι μισοί Σπαρτιάτες στους άλλους μισούς, εσείς κάνετε συμφωνίες με το σύστημα. Και διαλυθήκανε και μετά τα ξαναβρήκανε για να πάρουν την επιχορήγηση. Έλα τώρα, σε παρακαλώ, επειδή είστε χρυσόψαρα εσείς και με βρίζετε. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Για να μην θυμηθώ όταν ήταν οι εκλογές για την Ευρωβουλή που στηρίζαν τον Εφιετζόγλου. Φίλε, σε παρακαλώ τώρα. Σε παρακαλώ, άσε με ίσιο. Λοιπόν, μην εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις. Οι στημένες και χειραγωγημένες δημοσκοπήσεις αποτελούν ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Γιατί δεν καταγράφουν την πραγματική γνώμη των πολιτών. Παρουσιάζουν μία εικόνα που εξυπηρετεί συγκεκριμένα συμφέροντα. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζουν τους πολίτες και τον τρόπο σκέψης. Είναι κατά της λειτουργίας της δημοκρατίας αυτές οι δημοσκοπήσεις. Γιατί υπάρχει παραπλάνηση των πολιτών. Και για μένα ο βασικός σκοπός των δημοσκοπήσεων είναι να αποτυπώσουν με ένα συγκεκριμένο τρόπο το ότι κάποια κόμματα έχουν συγκεκριμένα ποσοστά, ενώ δεν έχουν αυτά τα ποσοστά. Οπότε ξαναλέω, οι στημένες, βασικά, να το πάρουμε από την αρχή, πώς βγάζουν λεφτά οι δημοσκοπήσεις. Θα το πάρω από τη ρίζα του προβλήματος για να καταλάβετε ακριβώς γιατί θα μπερδευτείτε αλλιώς. Μην εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις. Γιατί? Γιατί κάπως βγάζουν λεφτά οι δημοσκοπήσεις. Κάποιοι τους πληρώνουν για να κάνουν αυτό το πράγμα. Αρχικά πρέπει να βρούμε από ποιους παίρνουν λεφτά. Και στη συνέχεια να κατανοήσουμε τι ρόλο βαράνε. Διότι εξυπηρετούν συγκεκριμένα συμφέροντα. Και όπως σας είπα, επηρεάζουν τον τρόπο σκέψης του Έλληνα πολίτη. Δηλαδή μιλάμε για παραπλάνηση των πολιτών. Όταν μια δημοσκόπηση χειραγωγείται και είναι στημένη, τα αποτελέσματα της δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα. Και παρουσιάζουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης ή εξαπάτησης στοιχεία που δεν είναι αξιόπιστα. Είναι παραποιημένα στοιχεία και έτσι δημιουργείται μια λανθασμένη αντίληψη. Και έτσι η κοινωνία συζητάει για ποσοστά τα οποία δεν είναι πραγματικά. Δηλαδή σήμερα παρουσιάζουν ότι η Νέα Δημοκρατία έχει 38%. Η Νέα Δημοκρατία δεν έχει 38%. Και με αυτόν τον τρόπο επηρεάζεται και η εκλογική συμπεριφορά. Διότι υπάρχει ένα φαινόμενο που ονομάζεται η συσπήρωση προς τον νικητή. Είναι αυτό το bandwagon effect.
που οι πολίτες βλέπουν ποιο κόμμα εμφανίζει τα μεγαλύτερα ποσοστά και πάνε να το στηρίξουν. Ποιο κόμμα προηγείται, εκεί θα πάμε λένε. Ενώ αυτό το κόμμα μπορεί να μην προηγείται και έτσι επηρεάζονται από τις δημοσκοπήσεις. Φυσικά οι δημοσκοπήσεις πολεμάνε και κάποια άλλα κόμματα τα οποία ίσως να είναι αντισυστημικά. Και δεν τους δίνουν ποσοστό για να πιστεύει ο Έλληνας πολίτης ότι δεν έχουν δύναμη. Και ότι δεν πρέπει να τους υποστηρίξουν. Επεμβαίνουν στην εκλογική διαδικασία με παράνομο τρόπο. Μιλάμε για υπονόμευση της δημοκρατίας. Γιατί η δημοκρατία προϋποθέτει ότι οι πολίτες έχουν πρόσβαση σε αληθινή και αξιόπιστη πληροφόρηση. Και κυκλοφορούν, σας λέω, στημένες δημοσκοπήσεις και αλλοιώνεται έτσι η δημόσια συζήτηση. Επηρεάζεται η πολιτική αντιπαράθεση και περιορίζεται η δυνατότητα των πολιτών να αξιολογήσουν αντικειμενικά την πραγματικότητα. Είναι άδικο αυτό που κάνουν. Πάρα πολύ άδικο. Επηρεάζουν την εικόνα κάποιου για συγκεκριμένους λόγους και εξαφανίζουν με το δικό τους τρόπο αυτούς που δεν θέλουν να έχουν δύναμη. Σκεφτείτε ότι παρουσιάζουν έναν πολιτικό ως ιδιαίτερα δημοφιλή, π.χ. το Μητσοτάκη ή τον Ανδρουλάκη, ενώ ξέρουμε όλοι ότι το μεγαλύτερο ποσοστό των Ελλήνων δεν το θέλει το Μητσοτάκη. Κι όμως η δημοσκόπηση τον παρουσιάζει ως έναν δημοφιλή πολιτικό. Και αναρωτιέσαι και λες τι γίνεται. Να μας απαντήσουν οι δημοσκόποι από πού παίρνουν λεφτά. Και να μας απαντήσουν για ποιο λόγο διαμορφώνουν με συγκεκριμένο τρόπο τα αποτελέσματα της δίθεν έρευνας. Που αυτή η έρευνα δεν έχει καμία βάση. Όταν παίρνεις τηλέφωνα, πρέπει να λες ποιους παίρνεις τηλέφωνα και αν έχεις αποθηκευμένα τηλέφωνα. Και αν ρωτάς συγκεκριμένα πράγματα για να σου απαντήσουν συγκεκριμένα πράγματα. Άλλοι μας λένε ότι κάνουν έρευνα στο διαδίκτυο και στέλνουν email. Έχετε στείλει εσείς ποτέ email να πείτε την άποψή σας για το ποιον θα ψηφίσετε? Πόσοι στέλνουν email και ποιος μου λέει εμένα ότι κάποιοι δεν δημιουργούν σχεμένα περισσότερα email για να μπορούν να ψηφίσουν περισσότερες φορές σε αυτή τη δημοσκόπηση? Ένα πολύ σοβαρό πρόβλημα. Και προειδοποιώ και λέω, μην εμπιστεύεστε τις δημοσκοπήσεις. Είναι εργαλείο του συστήματος. Γκέγκε. Για να μην αρχίσω να λέω για τις λανθασμένες αποφάσεις που παίρνουν μετά οι Έλληνες ψηφοφόροι. Για να μην αρχίσω να λέω για το ποιοι κρύβονται πίσω από τις offshore. Γιατί μαθαίνω ότι κάποιες δημοσκοπικές εταιρείες δεν υπάρχουν καν. Και ότι πήγανε άνθρωποι στην Κύπρο που υποτίθεται είναι η έδρα τους και δεν βρήκανε τίποτα. Τι παιχνίδι παίζεται με το μυαλό των Ελλήνων, ρε? Και γιατί εμφανίζεται τον πατριωτικό χώρο συνολικά να έχει 10%, ο πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα έχει 30%. Και περισσότερο μη σου πω, γιατί με έχετε τρελάνει τώρα. Ο πατριωτικός χώρος στην Ελλάδα συνολικά έχει 10%. Ποιος το πιστεύει αυτό το πράγμα, δηλαδή? Δεν μπορώ, ρε φίλε. Δεν μπορώ, πραγματικά δεν μπορώ. Δεν το αποδέχομαι, όχι. Και δεν ανήκουν στον πατριωτικό χώρο κόμματα τα οποία υποστηρίζουν τον προσωπικό αριθμό, τα οποία υποστηρίζουν τους παράνομους μετανάστες και τους ομοφιλόφιλους. Όχι, δεν ανήκουν στον πατριωτικό χώρο. Όσο και να θέλουν τα καναλάκια να παρουσιάσουν ότι ανήκουν στον πατριωτικό χώρο, όχι, δεν ανήκουν. Γιατί μου στέλνετε εδώ πέρα ότι ανήκει Καριστιανού στον πατριωτικό χώρο? Όχι, φυσικά. Δεν ανήκει στον πατριωτικό χώρο. Έχει ξεκαθαρίσει ότι είναι υπέρ της ΛΟΑΤΚΙ κοινότητας, όπως και η Κωνσταντοπούλου. Είναι υπέρ του προσωπικού αριθμού. Δεν αναφέρεται ποτέ στα εμβόλια. Και δεν μας έχει πει την άποψή της για τους παράνομους μετανάστες. Ο πατριωτικός χώρος έχει κόμματα τα οποία υποστηρίζουν την πατρίδα, την οικογένεια και την πίστη. Και δεν γίνεται να είσαι ορθόδοξος όπως εσύ γουστάρεις. Ορθόδοξος και παράλληλα να ανεχόμαστε και το γάμο ομοφιλοφίλων. Πού το έχετε δει αυτό, ρε? Και μιλάω και για τους παπάδες και για όλους αυτούς εκεί πέρα. Ξέρετε ότι είμαι σφιγμενίτης. Πώς γίνεται να αποδέχονται στον κλήρο
οι παπάδες να παντρεύονται στην εκκλησία ομοφιλόφιλοι. Πώς? Δεν είναι ορθόδοξοι. Δεν είναι ορθόδοξοι. Ο καθένας λέει ό,τι γουστάρει. Είμαι, λέει, ορθόδοξος, αλλά αποδέχομαι το γάμο των ομοφιλοφίλων. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα, ρε αδερφέ? Όπως γουστάρεις εσύ. Ό,τι θες εσύ, ας πούμε, θα κάνεις. Μπερδεμένα μυαλά. Επίσης δεν είναι πατριώτες όσοι δεν υποστηρίζουν την παράδοση. Δεν είναι πατριώτες όσοι δεν μιλάνε καθαρά και ανοιχτά για την ιστορία των Ελλήνων. Όσοι δεν λένε το ότι η Τουρκία λίστεψε τους Έλληνες, κατέστρεψε τον πολιτισμό που είχαν εκεί και κυνήγησε μέχρι αηδίας τους χριστιανούς. Δεν γίνεται, ρε φίλε, χωρίς να έχεις πάρει θέση να λες πράγματα. Και δεν με νοιάζει αν θα με βρίσετε. Εγώ δεν μπορώ να υποστηρίξω κάποιον που δεν έχει τοποθετηθεί. Που δεν μου έχει πει τι πιστεύει. Που δεν έχει ιδεολογία. Δεν έχουν ιδεολογία, ρε, και μιλάνε. Πώς μιλάνε χωρίς ιδεολογία? Πώς έχουν αυτό το θράσος? Επίσης πρέπει να μιλήσουμε κάποια στιγμή και για την ατζέντα θεμάτων. Πολύ σωστό αυτό που είπε ο κύριος Χούπας εδώ στον αέρα. Συγγενής θύματος των Τεμπών, που είπε ότι το κόμμα Καριστιανού καπελώνει τα Τέμπη. Το κόμμα Καριστιανού καπελώνει το θέμα Τέμπη και τα δικαστήρια και τις δίκες και όλα όσα συμβαίνουν εκεί πέρα μέσα. Εξυπηρετεί, λοιπόν, το να υπάρχει ένα κόμμα των Τεμπών για να μην ασχολούμαστε με τη δίκη των Τεμπών. Ξέρω, θέλετε να ακούσετε ότι έρχεται η ελπίδα και θα σώσει την Ελλάδα και όχι, δεν θα σας πω αυτά τα πράγματα. Θα σας πω την αλήθεια. Θα σας πω ότι είναι στημένες οι δημοσκοπήσεις, θα σας πω ότι καπελώνουν το θέμα των Τεμπών και υπάρχει συγκάλυψη, θα σας πω όλα αυτά που ισχύουν. Θα σας πω ότι ενισχύουν την πόλωση, ότι θέλουν ο κόσμος να διαλέξει Μητσοτάκη ή Τσίπρα γιατί ελέγχουν συγκεκριμένες λέσχες και συγκεκριμένοι ελευθεροτέκτονες και μασόνοι συγκεκριμένα πρόσωπα. Θα σας πω ότι χρησιμοποιούν σαν όπλο τα κανάλια για να μπορέσουν να φέρουν τη διάσπαση των Ελλήνων και εμφανίζουν στην τηλεόραση έντονες συγκρούσεις μεταξύ πολιτικών για να μπορεί και ο Έλληνας να υιοθετεί απόψεις. Και αυτό ονομάζεται χειραγώγηση. Αυτό ονομάζεται αύξηση της κοινωνικής έντασης. Δημιουργία κλίματος διχασμού. Και κανένας δεν μας λέει ποια είναι η λύση. Γιατί η πληροφόρηση είναι ελεγχόμενη, είναι παραποιημένη. Και δημιουργείται και έτσι μια ψευδούς αίσθηση πλειοψηφίας. Γιατί εγώ βρίσκω το θάρρος και εκφράζω μια διαφορετική άποψη. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Πολύ σημαντικό. Θα σας εξηγήσω γιατί το λέω με αυτόν τον τόνο, για εμένα, για το τι συμβαίνει εκεί πέρα έξω. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι εκεί πέρα έξω που φοβούνται να πούνε την άποψή τους. Γιατί? Γιατί θα τους κράξει το κοινό, η μάζα. Διστάζουν να εκφράσουν μια διαφορετική άποψη γιατί κατευθείαν θα τους ορμήξουν και θα τους βρίσουν και θα τους πούνε ότι δεν γνωρίζεις, είσαι ο χειρότερος και τι είναι αυτά που λες. Θα τους σταυρώσουν εκείνος. Φοβούνται δηλαδή την κοινωνική αποδοκιμασία και δεν εκφράζουν την άποψή τους, τη διαφορετική άποψή τους. Και κάπως έτσι γίνονται κομμάτι της παράνοιας. Προσαρμόζονται στην κυρίαρχη άποψη. Γιατί? Για να μην προκαλέσουν. Για να μην μπορούν να τους πούνε ότι ξέρετε κάτι, δεν συμφωνώ μαζί σας. Και κάπως έτσι έρχεται αυτό το φαινόμενο που ονομάζεται η σπήρα της σιωπής. Και υπάρχει κόσμος που δεν μιλάει για να μην προκαλέσει. Και εγώ σας λέω, μιλήστε. Ανοίξτε το στόμα σας και πείτε την άποψή σας. Δεν πάνε να σας βρίζουνε όλοι. Δεν μας νοιάζει, ρε. Οι κολλημένοι δεν μας ενδιαφέρουνε. Ανοίξτε το στόμα σας και πείτε την άποψή σας. Κι ας είναι διαφορετική. Πείτε την αλήθεια.

Θυμάμαι που πάρα πολύ με βρίζανε και ανεβάζανε και τα ελληνικά hoaxes και πάρα πολλοί άλλοι όταν μιλούσα για τη Singular Logic, όταν έλεγα για τα διαφορετικά DNA, όταν έλεγα για τα Tembi, κάποια πράγματα που δεν ήθελα να περάσουν στον κόσμο. Και με το που έλεγα κάποιες αλήθειες που τους πονούσανε, μου την πέφτανε κατευθείαν. Μου την πέφτανε συγκεκριμένοι άνθρωποι, συγκεκριμένα κρατικά γρανάζια, συγκεκριμένες υπηρεσίες, συγκεκριμένα πρόσωπα και με βρίζανε. Και προσπαθούσαν να με βγάλουν τρελό, ψεκασμένο, ψεύτη, λοβοτομημένο, αιμονικό, ομοφοβικό, φασίστα, χίλια δυο. Χίλια δυο! Το ίδιο θα κάνουν και με εσάς. Πρέπει να είστε προετοιμασμένοι. Και πρέπει να ξέρετε ότι στην Ελλάδα υπάρχουν πάρα πολλοί. Υπάρχει μια ελληνική ελίτ. Εφοπλιστική ελληνική ελίτ. Υπάρχουν κάποιοι που κάνουν κουμάντο. Άμα κανείς ψάξει και βρει τη λίστα Forbes που ανακοινώθηκε, θα δείτε κάποια πρόσωπα που έχουν δισεκατομμύρια και είναι Έλληνες. Και παίζουν παιχνιδάκι στην Ελλάδα. Δεν είναι τίποτα για αυτούς τα εκατομμύρια. Δεν είναι τίποτα για αυτούς να εξαγοράσουν πρόσωπα. Αν κάτσετε και ψάξετε τη λίστα Forbes, θα βρείτε ότι υπάρχει μια εφοπλιστική ελληνική ελίτ. Υπάρχουν Έλληνες δισεκατομμυριούχοι, οι οποίοι ρίχνουν εκατομμύρια στην Ελλάδα σε πολιτικά πρόσωπα για να μπορούν να χειραγωγούν. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που γουστάρουν. Ένας από αυτούς είναι ο Ευάγγελος Μαρινάκης. 7 δισεκατομμύρια ευρώ έχει. Μετά είναι ο Γιώργος Οικονόμου. 5 δισεκατομμύρια ευρώ. Ο Γιώργος Προκοπίου. 4,7 δισεκατομμύρια. Ο Ανδρέας Μαρτίνος. Και αυτός 4,4 δισεκατομμύρια. Ο Αριστοτέλης Μιστακίδης. 4,2 δισεκατομμύρια. Ο Σπύρος Λάτσης. 3,9 δισεκατομμύρια. Ο Παναγιώτης Τσάκας. 3,6 δισεκατομμύρια. Ο Φίλιππος Νιάρχος. 2,8 δισεκατομμύρια. Η Άννα Αγγελικούση. 2,6 δισεκατομμύρια. Η Μαριάννα Λάτσι. 2,4 δισεκατομμύρια. Ο Γιάννης Παπαλέκας. 2,4 δισεκατομμύρια. Ο Κωνσταντίνος Μαρτίνος. 2,2 δισεκατομμύρια. Ο Αθανάσιος Μαρτίνος. 2,1 δισεκατομμύρια. Η Μαργαρίτα Λάτσι. 1,7 δισεκατομμύρια. Ο Γιώργος Περιστέρης. 1,4 δισεκατομμύρια. Ο Ευάγγελος Μυτιληναίος. 1,4 δισεκατομμύρια. Ο Γιάννης Κούστας. 1,3 δισεκατομμύρια. Ο Γιάννης Αλαφούζος, 1,1 δισεκατομμύρια. Ο Διαμαντίδης Διαμαντίδης. Ο Διαμαντής Διαμαντίδης, 1,1 δισεκατομμύρια. Συνολικά 878 δισεκατομμύρια δολάρια. Η εφοπλιστική ελληνική ελίτ. Για πείτε μου τώρα εσείς. Αυτά τα προσωπάκια, αυτοί οι πολιτικάντιδες, μπορούν να πάνε κόντρα σε αυτήν εδώ πέρα την παρέα. Μπορούν να πάνε κόντρα σε αυτούς τους δισεκατομμυριούχους. Ρε πλουτοκρατία έχουμε, το καταλαβαίνετε. Οι ολιγάρχες κάνουνε κουμάντο. Ξυπνήστε ρε, μην τρώτε σάνο.

0: Χαμός, ναι, χαμός. Και εσείς πληρώνετε ειδικό φόρο κατανάλωσης, ενώ άλλοι δεν πληρώνουν φόρους. Ρε, γλέντια που σας πατάνε. Λοιπόν, πάμε λάει ένα 20 λεπτό γιατί με στέλνετε μηνύματα να ανοίξω γραμμές. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77, αν και θέλω να αναλύσω κάτι ακόμα, αλλά μετά θα με λέτε πάλι ότι δεν θέλω να μιλάτε. Πάμε λίγο γρήγορα για να μπας και προλάβω. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Τα τηλέφωνα του αέρα. Πριν ξεκινήσω να λέω για τους φόρους. Πάμε, πάμε. Ναι. Σας ακούω.
1: Πανελλήνιος.
0: Έλα ρε Πανελλήνιε.
1: Τι έγινε.
0: Καλά εσύ.
1: Καλό μήνα ρε φίλε.
0: Τι λέει.
1: Τι να πει ρε αδερφέ, τώρα έρχεται να πούμε μετά Χριστόν προφήτης ο Τσίπρας, είναι απίστευτο αυτό το πράγμα.
0: Ω, μη λες για τον Τσίπρα, θα μας βρίζουνε.
1: Ανέβασα κάτι προχθές και μου λέγανε γιατί δεν μιλάς για το Μητσοτάκη, γιατί δεν είναι... Ρε πάτε καλά λέω, από το Μητσοτάκη, από όταν βγήκε να με τον κράζουνε. Του λέω καταρχάς ο Τσίπρας που έρχεται με το δικό του το κόμμα, μόνος του θα είναι. Ποιος θα είναι δίπλα του, άτομα που είχε και στο ΣΥΡΙΖΑ, που απέτυχαν. Δεν είναι μόνο πρόσωπο κόμμα τους λέω, το πολιτικό κόμμα που έστησε ο Τσίπρας. Θα έχει και στελέχη, αυτά τα στελέχη τα ξέρουμε, κυβέρνησαν. Ήτανε αξιωματούχοι, πολιτικοί αξιωματούχοι. Και τα κάνανε σαν τα μούτρα τους. Να μιλήσουμε για το Φίλι, για τον Τζακαλώτο, για τον Κατρούγκαλο, για τον Ταχτσιόγλου. Αυτή θα είναι, του λέω, σε έναν γνωστό μου. Λέω, αυτή θα είναι, του λέω πάλι στον Τσίπρα. Ποιος θα είναι. Η θιά μου, του λέω, η χορεύτρια θα πάει στον
0: Τσίπρα. Όχι ρε, θα σώσει την Ελλάδα ο Τσίπρας, αφού λένε.
1: Απίστευτο ρε φίλε, δεν μπορώ να καταλάβω τι γίνεται ρε εσύ. Ξεκασμένους. Μας έχουν, δεν μπορώ να καταλάβω ότι τον παπά αυτό, καταρχάς δεν έχουμε πολυκομματική έτσι δημοκρατία, έτσι. Έχουμε μονοπρόσωπη κομματική δημοκρατία. Ο άλλος πάει και ψηφίζει, επειδή έχει ωραία μάτια, ξέρω εγώ, ο Τσίπρας θα λέει ωραία, δεν κάθεται να ψάξει ποιοι είναι μαζί του υποψήφιος, υποψήφιοι. Ο άλλος λέει εγώ στηρίζω την Κανέλη γιατί τα λέει ωραία και κύμα και σταράτα.
0: Την Κανέλη υποστηρίζουν ακόμα. Ωραία αδερφέ, ακόμα την Κανέλη.
1: Τι θα κάνουμε, παιδε, τι θα κάνουμε, νύπες και γαμπρούς θα τους κάνουμε.
0: Ακόμα την Κανέλη υποστηρίζουν,
1: Ναι. Και λέω τι με τη βίλα στην Εκάλη. Τι έχει κάνει λέω το κουκουέ ρε αδερφέ, λέω σε ένα δίπολα. Τι έχει κάνει το κουκουέ εδώ και τα τελευταία 100 χρόνια. Τι έχει κάνει. Οι ίδιοι πάνε και ψηφίζουν, είναι χούλιγκαν με αφίσες, έχουν αφουσοκολλήσει να πούμε όλη την Αθήνα και όλη τη Θεσσαλονίκη. Έχουν κάνει ζημιά να πούμε ρήπανση με τις αφίσες τους παντού, οι κουκουέδες.
0: Και σου, σου την πέφτουνε κιόλας οι κουκουέδες, σου την πέφτουνε και λένε καλά εσύ είσαι φασίστας, κατευθείαν αν πεις κάτι για το κουκουέ είσαι φασίστας, να ξέρεις.
1: Δεν πειράζει. Λέω μαγιά μου.
0: Άμα πεις δηλαδή ότι ο Κουτσούμπας είναι καπιταλιστής, θα σε πούνε είσαι φασίστας.
1: Μαγιά μου. Και να σου πω και κάτι τελευταίο. Όσο ακραίο και να ακουστεί τώρα λίγο αυτό. Όσο ακραίο και μπορεί να ακουστεί και να μην αρέσει. Σε κάποια θέματα που κάνανε στην πολιτική ζωή της Ιταλίας ή της Γερμανίας, όλοι αυτοί οι ηγέτες που ήταν στο Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο επικεφαλής των κρατών κάνανε πράγματα τα οποία αυτά ψάχνει τώρα ο λαός της Ευρώπης για να μπορέσει να, πώς να το πω τώρα, να αναπνεύσει σωστά με όλα αυτά που γίνονται. Μιλάω για τη μετανάστευση, μιλάω για πολιτική, για κοινωνική και για οικονομική ανισότητα. Ψάχνει τέτοιους ηγέτες, Γρηγόρη μου. Δυστυχώς. Ψάχνει τέτοιους ηγέτες, πιστεύω.
0: Κοίτα, να σου πω κάτι. Εγώ επειδή προσπαθώ να έχω καθαρή ματιά και να μην κάθομαι να ασχολούμαι με όλα αυτά που θέλουν να περάσουν οι υπόλοιποι. Εγώ βλέπω τώρα κάποια πρόσωπα τα οποία εμφανίζονται και λένε ότι θέλουν να βοηθήσουν, αλλά δεν λένε πώς να βοηθήσουν. Και εμένα αυτό με πειράζει πιο πολύ απ' όλα. Δηλαδή, ρε φίλε,

0: Μπέμπει εκεί, αυτή η ονομασία σα εκεί.
1: Και... Πρώτα απ' όλα, το κόμμα Σπαρτιάτες για εμένα, να πω κάτι, συγγνώμη, σε διακόπτω. Πρώτα απ' όλα, ναι, δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται σε κόμμα να ονομάζονται, ναι, Σπαρτιάτες. Γιατί οι Σπαρτιάτες ήταν κάτι ιστορικό. Επίσης, τώρα, ναι, δεν θα έπρεπε να επιτρέπεται στο Τσίπρα να ονομάζει το κόμμα Ελλάς. Το Ελλάς είναι κάτι άλλο, ρε.
0: Εκεί την πήγαινα τη δουλειά. Λάου λάου, εκεί το πήγαινα. Πώς γίνεται τώρα ο άλλος που είναι καταδικασμένος πρωτοδίκος, νομίζω. Έτσι, πρωτόδικα.
1: Δεν γνωρίζω τα νομικά τόσο καλά. Πάμε παρακάτω.
0: Έχω ούτε άλλα για να μην παρεξηγηθούμε.
1: Δεν ξέρω σίγουρα να σου απαντήσω. Γι' αυτό το λέω, δεν ξέρω, ναι, σίγουρα να σου απαντήσω. Μπερδεμένη η κατάσταση.
0: Λοιπόν, πώς γίνεται να του βάζουν 1 εκατομμύριο εμπόδια για ονοματολογία και εδώ πέρα στον άλλον, στον Ελασίτη, να τον αφήνουν να κατεβαίνει με το κόμμα Ελλάς.
1: Ναι, ρε φιλέ, αλλά οι Σπαρτιάτες κατέβηκαν κανονικά.
0: Και εκεί έπρεπε. Και εκεί έπρεπε να τον ακυρώσουμε.
1: Δηλαδή, άκουσε με λίγο. Θα απαντήσω εγώ στο Google. Σου λέω τώρα ένα παράδειγμα. Θα απαντήσω εγώ στο Google Σπαρτιάτες και αντί για να μου βγάλει τους άλλους που φιλούσαν Θερμοπύλες, θα μου βγάλει τώρα εδώ πέρα το Στίγκα. Έλα, σε παρακαλώ, ρε αδερφέ. Τώρα.
0: Ρε αδερφέ, να σου πω και κάτι άλλο τελευταίο και να κλείσω να μην κρατάω άλλο τη γραμμή.
1: Πάμε.
0: Εδώ πέρα είχε βγει ένα γελίο κομματίδιο το οποίο λεγόταν Ελλάδα και το είχαν βγάλει και η Ράδιο Αρβίλα με μια ξανθιά κυρία να λέει το τραγούδι του κόμματος αυτού. Ελληνική λαϊκή απελευθερωτική, λέει το κίνημα Ελλάδα. Λέει μία ψηφίσμα το κίνημα Ελλάδα.
1: Α, γίνεται το αστείο το βίντεο. Που τραγουδάει, μία τύπησα λες.
0: Μπράβο, τι να συζητάμε.
1: Αστείο.
0: Με 2 λάμβα κιόλα στο Ελλάδα το ίδιο κόμμα.
1: Ξέρεις τι, Πανελλήνιε, θα με κάνεις μια χάρη.
0: Έλα.
1: Θέλω να κάνεις μια λίστα και την επόμενη φορά που θα βγούμε στον αέρα να μας πεις πόσοι θα σώσουν την Ελλάδα πλέον. Είναι πάρα πολλοί όλοι αυτοί που θα σώσουν την Ελλάδα.
0: Έγινε, δεσμεύομαι.
1: Καλό μεσημέρι.
0: Άντε,
1: παρακαλώ στον επόμενο, ναι.
2: Χαίρετε.
1: Γεια σας.
2: Καταρχήν θα ήθελα να επισημάνω 2-3 πράγματα. Το σύστημα, οι τρόποι που έχει το σύστημα να χρησιμοποιεί είναι όπου περνάει ο φόβος, εκεί χρησιμοποιούν τον φόβο. Όπου περνούν οι δημόσιες σχέσεις και η κολακία, εκεί χρησιμοποιούν την κολακία.
1: Τι εννοείται γι' αυτό λίγο, για κάντε λίγο μια ανάλυση για να το καταλάβουμε όλοι.
2: Μιλάω για το σύστημα, για τους συστημικούς, έτσι μιλάω, δεν μιλάω για τα άλλα τα κόμματα, δεν τα γνωρίζω. Μιλάω για κάτι που γνωρίζω. Το γνωρίζω αυτό από... Η πείρα μου είναι... Τι να σας πω, εξικοντούτης, δηλαδή 60 χρόνια γνωρίζω αυτά τα πράγματα.
1: Ναι, ποια πράγματα θέλω λίγο να μου εξηγήσετε, γιατί αναφέρατε το φόβο, αυτό θέλω λίγο να μου εξηγήσετε.
2: Βεβαίως, όπου δεν μπορεί κανείς να εκφέρει γνώμη, ούτε καν ερώτηση, ούτε καν άποψη, και όπου αισθάνεται κάποιος ότι τον βλέπει και να τον ακούει σημαίνει ότι πρέπει να τον φοβάται, εκεί χρησιμοποιούν τον φόβο. Παραδείγματος χάρη, αυτό το πράγμα το κάνει ο Γεωργιάδης πάρα πολύ και φαίνεται ότι μπορεί να πετύχει, αν πετύχει.
1: Εσείς παίρνετε στα σοβαρά τον Άδωνη Γεωργιάδη, αλήθεια πείτε μου.
2: Και άλλοι είναι που το κάνουν, αλλά φαίνεται...
1: τον παίρνετε στα σοβαρά?
2: Εγώ προσωπικά όχι.
1: Ούτε εγώ.
2: Διότι πιστεύω ότι αν τον ρωτούσα αρκετά πράγματα, δεν θα μπορούσα να μου απαντήσει. Ξέρετε, ήθελα να ρωτήσω κάτι καταρχήν όμως και σε εσάς, γιατί δεν ήθελα να κρατώ πολλή ώρα.
1: Ναι, πείτε μου, δεν υπάρχει πρόβλημα. Πάμε, είναι και ο επόμενος, κάντε την ερώτηση για να πάμε στον επόμενο.
2: Ναι, βεβαίως, εάν χρειαστεί στην Ελλάδα να πολεμήσουμε, θα πολεμήσουμε και όλα αυτά. Αλλά εγώ έχω ένα ερώτημα. Ποιοι είναι αυτοί οι οποίοι δημιουργούν τους πολέμους? Γιατί βέβαια κανένας απλός άνθρωπος δεν μπορεί να τους δημιουργήσει. Έτσι, ξέρουμε πάρα πολύ καλά ότι τους δημιουργούν, τους δημιουργεί το χρήμα. Το χρήμα που ρέει εκεί είναι που φτιάχνει και το...
1: Άρα, κυρία μου, για να καταλήξουμε κάπου, στην ουσία τα συμφέροντα δημιουργούν τους πολέμους και οι λαοί την πληρώνουν την ύφη. Εντάξει.
2: Μάλιστα.
1: Καλό μεσημέρι.
2: Α, έτσι. Καλά.
1: Ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Υγεία να έχετε. Παρακαλώ στον επόμενο.
0: Ζει κύριε Σοφράς των δυνάμεων. Έλα. Έλα.
1: Έλα, έλα. Έλα, έλα, λέγωσε.
0: Λέγω. Να μιλήσω κατευθείαν για το Ευαγγέλιο.
1: Όχι. Θέλω να μου πεις αν η Νέα Δημοκρατία πιστεύεις ότι έχει 38%.
0: Όχι, δεν το πιστεύω. Έχω πολύ δυνατό πολιτικό σχόλιο για τον Τσίπρα και μετά προχωρήσω στο Ευαγγέλιο.
1: Πάμε, λέγε!
0: Ναι. Ο Τσίπρας είναι όπως η παραβολή του ασώτου ιού. Επέστρεψε στο σπίτι του πατέρα. Αλλά ο άσωτος ιός μετανόησε όταν επιστρέψε στο σπίτι
1: καλά,
0: του
1: πατέρα. Καλά, ρε, μας κοροϊδεύεις. Περίμενε, ρε, φίλε. Περίμενε.
0: Να σου πω.
1: Περίμενε, ρε, αδερφέ. Με είπες να μιλήσεις για τον Τσίπρα και το πας στο Ευαγγέλιο, Ζούλα Κατσίκα.
0: Δεν το πάω στο Ευαγγέλιο. Δεν άφησες, αυτό σου λέω.
1: Άντε, πες.
0: Ναι. Ο Τσίπρας είναι η επιστροφή του ασώτου στην πολιτική ζωή. Γιατί είναι άσωτος, έκανε τη συμφωνία των Πρεσπών. Και ότι τώρα επιστρέφει και δεν χωρίς μετάνοια, και επιστρέφει αντίθετα από τον άσωτο ιός, χωρίς μετάνοια, επιστρέφει για να κάνει τη συμφωνία της πρέσπες του Αιγαίου μαζί με τον Μητσοτάκη. Θα κάνει τις πρέσπες του Αιγαίου. Οπότε είναι επιστροφές και καταστροφές το τραγούδι να βάλεις. Είναι επιστροφές και καταστροφές ή το γεννήθηκες για την καταστροφή. Ο άνθρωπος είναι αμετανόητος και το χρησιμοποιούν οι Αμερικανοί για αυτό, για να φέρει τις πρέσπες του Αιγαίου μαζί με το Μητσοτάκη. Αυτό θα κάνει.
1: Έλα λέτε, αυτό είναι σημαντικό που λες. Θεωρείς δηλαδή ότι επιστρατεύουν τον Τσίπρα για να αναλάβει και την προδοσία του Αιγαίου?
0: Ναι, ναι.
1: Δίχρονε! Καλό αυτό που είπες, σωστό!
0: Θα το κάνει μαζί με το Μητσοτάκη, γιατί θα το πούν τι θέλετε, πόλεμο? Με την Τουρκία να σας αφήσουμε να κάνετε πόλεμο? Οπότε υποχωρήστε. Και βρείτε τα με τους Τούρκους, όπως πούνε οι Αμερικανοί. Αλλιώς θα πάτε σε πόλεμο.
1: Κάτσε, ρε φίλε, περίμενε λίγο. Εγώ έτσι όπως ακούω τώρα εσένα, με πείθεις. Δίχρονα, και θέλω να ψηφίσω κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων. Γνωρίζω ότι το ΚΟΤ λέγεται. Κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων που έχεις δημιουργήσει, είσαι πρόεδρος, σωστά?
0: Ναι, ναι.
1: Ωραία. Θέλω να μου εξηγήσεις λίγο κάτι. Ποια είναι η άποψή σου για τους παράνομους μετανάστες?
0: Οι παρόμοιοι μεταναστές, εγώ είμαι της άποψης ότι οι ξένοι, ειδικά οι μουσουλμάνοι, κάνουν που 10-10 παιδιά, είναι επικίνδυνοι. Άντε πέσει οι Εβραίοι που αγοράζουν σπίτια στην Ελλάδα, δεν είναι επικίνδυνοι, δεν κάνουν πολλά παιδιά, δεν κινδυνεύουμε από τους Εβραίους. Από τους μουσουλμάνους κινδυνεύουμε η Ελλάδα. Δηλαδή πρέπει να υπάρχει ένα ποσοστό οι ξένοι στην Ελλάδα. Δεν μπορεί στα 10 εκατομμύρια των Ελλήνων να έχει, ας πούμε, 7 εκατομμύρια ξένους και να είναι όλοι
1: μουσουλμάνοι. Ένα λεπτό. Μην μου πεις ότι το κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων γλύφει τους Εβραίους, μπας και πάρει επιχορήγηση, γιατί θα φύγω κατευθείαν.
0: Όχι, εναντίον των Εβραίων είμαι. Είναι αντισιονιστής είμαι, αλλά είναι θέμα
1: ότι
0: δεν κινδυνεύουμε από τους Εβραίους. Μας αφήνουν τα λεφτά τους, δεν κινδυνεύουμε. Έχουμε τουρισμό από το Ισραήλ, δεν κινδυνεύουμε από τους Εβραίους. Από τους μουσουλμάνους κινδυνεύουμε. Πώς το κάνουμε?
1: Εδώ πέρα περίμενε. Άλλα λέμε, άλλα κάνουμε, εδώ δεν πάει έτσι. Ένα λεπτό. Ποια είναι η άποψή σου για την υπογεννητικότητα σαν πρόεδρος του κόμματος Ορθόδοξων Ταξιτζίδων?
0: Είναι δύσκολο θέμα. Πρέπει να υπάρχουν οι συνθήκες για να κάνει και ο άλλος παιδιά. Τώρα εδώ που τα λέμε με τέτοιους μισθούς, τι παιδιά να κάνεις? Εδώ δεν μπορεί να ζήσει μόνος του άλλος.
1: Άκου, δίχρονε!
0: Τι?
1: Με αυτό που είπες για τους Εβραίους, υπάρχει περίπτωση η αυριανή δημοσκόπηση να σε δώσει 10%.
0: Λες,
1: Ναι, πες κανένα καλό λόγο. Πες για τους Αμερικανούς, πες καμιά καλή κουβέντα. Να σε δώσουν ποσοστά μπαμπαμ. 20% κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων αύριο στις
0: δημοσκοπήσεις. Εγώ δεν γλύφω κανέναν. Απλώς οι Εβραίοι, να λέμε την αλήθεια, που είναι οι παγκόσμιοι τραπεζίτες, αυτοί μας δίνουν λεφτά. Όλα τα πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, από ποιο? Άμα δεν είχαμε τα πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, τι να λέμε ψέματα στο λαό?
1: 30%! Μόλις πήγες στο 30% στις δημοσκοπήσεις. Πάμε, συνέχισε.
0: Ναι, όλα τα πακέτα από την Ευρωπαϊκή Ένωση τα χρησιμοποιούν οι κυβερνήσεις. Άμα δεν μας τα δίνανε, άμα πηγαίναμε κόντρα σε αυτούς, θα μας λένε και κόντρα πάτε.
1: Κότα, σωστά, κότα λέγεται το κόμμα.
0: Τι κότα,
1: Κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων, τι κότα.
0: Γιατί δεν θες να λέμε αλήθειες?
1: Όχι, κότα λέγεται τα αρχικά είναι, ρε. Κάπα κόμμα, όμικρον Ορθόδοξων, ταξιτζίδων είναι το τελευταίο. Κότελία, όμικρον τελείο, τα κότα το κόμμα.
0: Καλά, εσύ όταν βγεις κυβέρνηση. Τότε μόλις του κάνουν κήρυξουν τον πόλεμο οι Αμερικανοί και όλοι οι Αγγλοσάξονες και όλη η νομοκλατούρα της γης.
1: Άκουσε με, εγώ δεν πολιτεύομαι. Άκου λίγο να δεις. Από το κόμμα της Χαριστιανού μόνο εσύ λείπεις, να το ξέρεις.
0: Όταν πήγε κόντρα ο Τσίπρας του κλείσαν τις τράπεζες.
1: Άκουσε τι σου είπα εγώ, από το κόμμα της Χαριστιανού μόνο εσύ λείπεις.
0: Ξέρεις τι τον είπαν τον Τσίπρα οι Εβραίοι? Θα σου κλείσουμε τις τράπεζες και δεν θα πάρει κανένας το μισθό του και τη σύνταξή του. Τι θα κάνει αυτό?
1: Κανόνισε να σε δούμε υποψήφιο με την Χαριστιανού. Μόνο αυτό σου λέω.
0: Εσύ θα αφήνεις το λαό να πεινάσει, να μην παίρνει μισθό και σύνταξη, και να κάνουν απαιτητό το χρέος, Και να κάνουν απαιτητό το χρέος μετά.
1: Σε έχει καλέσει ποτέ κανένα κανάλι να μιλήσεις για το κόμμα Κότα?
0: Σούπα, εγώ είμαι ρεαλιστής. Εσύ είσαι ονειροπαρμένος.
1: Γιατί είμαι εγώ ονειροπαρμένος, δεν τα βάζεις μαζί μου τώρα?
0: Τι είσαι?
1: Γιατί είμαι ονειροπαρμένος, για πες.
0: Δεν είσαι ρεαλιστής.
1: Εγώ δεν είμαι ρεαλιστής.
0: Όχι, δεν είσαι ρεαλιστής.
1: Πριν ξεκινήσεις να ακούς φόκους, να κοιμώσουν όρθιος πάνω στο τιμόνι, τι μου λες τώρα?
0: Ναι, εγώ τώρα τα άμαθα, τώρα τα άμαθα αυτά.
1: Γιατί λες ότι δεν είμαι ρεαλιστής εγώ, για πες τώρα.
0: Γιατί σου λέω ότι τους έχουμε ανάγκη, μεγάλη ανάγκη.
1: Ποια είναι αυτή η μεγάλη ανάγκη?
0: Όλες οι οικονομικές ανεξίσεις που γίνονται, δρόμοι, νοσοκομεία, σχολεία, ό,τι γίνονται όλα από την Ευρωπαϊκή Ένωση, είναι χρηματοδοτικά. Τι νομίζεις, το ταμείο, τα φορολογικά?
1: Ρε άνθρωπε, θες να πάρεις, επειδή θες να πάρεις τώρα εσύ ποσοστά να πούμε στις δημοσκοπήσεις και γλύψεις τους Ευρωπαίους και τους Εβραίους και τους Αμερικανούς και όλους, σε φταίω εγώ?
0: Καλά, δεν θέλω να σου λέω την αλήθεια.
1: Να μου λες την αλήθεια, ναι. Αλλά όχι, είπε ότι πρέπει να πάμε με τους Ευρωπαίους και τους Αμερικανούς. Εγώ είμαι μόνο με την Ελλάδα. Ούτε Ρώσοι, ούτε Πορτογάλοι, ούτε κανένας. Μόνο Έλληνες, ρε. Μόνο Ελλάδα. Τελείωσε.
0: Άμα κάνεις τέτοιο κόμμα, δεν θα σου αφήσει ότι είμαστε στα χρόνια.
1: Μα δεν πολιτεύομαι. Εγώ δεν κάνω κόμματα, ρε φίλε. Θεωρώ ότι το ελληνικό κοινοβούλιο αυτή τη στιγμή δεν μπορεί να αλλάξει τα πράγματα. Το καταλαβαίνεις, μόνο η πνευματική αφύπνιση θα μας σώσει. Να υπάρχουμε για τα επόμενα 1000 χρόνια, να περάσει στις νέες γενιές το ποιοι είμαστε και από πού προερχόμαστε. Τι είμαι εγώ, Καριστιανού είμαι να πάω να κάνω κόμμα?
0: Θες να σου πω ρεαλιστικά, λέει, πες ότι ένας...
1: Επειδή έκανες κόμμα εσύ τώρα και δεν το γυρνάς, γιατί έκανες εσύ κόμμα? Εσύ γιατί έκανες κόμμα, για πες μου λίγο.
0: Σου λέω, εγώ είμαι πατριώτης, αλλά ξέρω, έχω επίγνωση, δεν είμαι ουτοπιστής.
1: Γιατί έκανες κόμμα, πες μου.
0: Ουτοπιστής δεν είμαι.
1: Γιατί έκανες κόμμα, αδερφέ, θα μου πεις.
0: Μπορεί να βγει πολιτικός να κλείσει τις αμερικάνικες βάσεις, μπορεί?
1: Όχι.
0: Γιατί τι θα το κάνουνε?
1: Τότε εσύ τι θα κάνεις με το κόμμα Ορθόδοξο? Θα κλείσει το κόμμα Ορθόδοξο ταξιτζίδων στις αμερικάνικες βάσεις, αυτό μας λες?
0: Εγκλωβισμένοι είμαστε, δεν έχουμε δύναμη. Πρέπει να είσαι ανεξάρτητος οικονομικά, στρατιωτικά.
1: Ρε άνθρωπε, είσαι πρόεδρος του κόμματος Ορθόδοξων Ταξιτζίδων. Απάντησέ μου.
0: Ναι.
1: Debate με δίχρονο τώρα. Απάντησε μου, θα κλείσεις τις αμερικάνικες βάσεις?
0: Εγώ θα ήθελα, αλλά δεν μπορείς. Θα σε αφήσουν, θα σε σκοτώσουν. Δεν θα σε αφήσουν.
1: Άρα είσαι από τώρα δηλώς, φοβάσαι.
0: Όχι, εγώ θα είμαι εναντίον τους, αλλά
1: θα τις κλείσεις, θα τις κλείσεις τις αμερικάνικες βάσεις.
0: Βρε, θα με τελειώσουν σε μια εβδομάδα, τι νομίζεις?
1: Ρε, σε τελειώσουν, θα θυσιαστείς για την Ελλάδα, ρε δίχρονε.
0: Εδώ θα θυσιαστώ, αλλά η Ελλάδα θα παραμείνει σκλάβα. Δεν πρόκειται να ορθοποδήσει, γιατί είμαστε στα χρόνια του Αντιχρίστου.
1: Τα μπουρώσουμε σε ένα δωμάτιο και παίρνει αποφάσεις.
0: Βρε, δεν μπορεί να πας κόντρα. Έρχεται το θέλημα του Θεού, είναι να έρθει ο Αντίχριστος. Έρχεται ο παγκόσμιος βασιλιάς των Εβραίων, ο ψευτομεσσίας των Εβραίων έρχεται.
1: Και τι να κάνουμε δηλαδή, να κάτσουμε με τα χέρια σταυρωμένα σε μια γωνία και να περιμένουμε τους μάγους?
0: Όχι, αλλά ποιους μάγους, τους προφήτες μάγους τους λες?
1: Όχι, τους μάγους που θα σώσουν μαγικά την Ελλάδα. Πώς θα σωθεί η Ελλάδα, με ένα μαγικό μόνο σώζει την Ελλάδα δηλαδή?
0: Η Ελλάδα δεν σώζεται. Όπως την κυβερνάνε οι πολιτικοί, είναι ο καλύτερος τρόπος που μπορούσαν να την κυβερνήσουν. Παραπάνω δεν μπορούν.
1: Άρα δεν σωζόμαστε, αυτό μας λες?
0: Δεν σωζόμαστε.
1: Τότε τι κατεβαίνει στην πολιτική αφού δεν σωζόμαστε, ρε φίλε?
0: Δεν σωζόμαστε. Εγώ τι λέω την αλήθεια. Άμα ψέματα δεν λέω. Δεν σωζόμαστε.
1: Άρα είμαστε καταδικασμένοι.
0: Ναι, είμαστε καταδικασμένοι να πάμε σύμφωνα με τους κανόνες της παγκοσμιοποίησης.
1: Ξέρεις τι λες τώρα στον Έλληνα πολίτη σιδήγρονε, να πάει για μπάνιο. Αυτό του λες. Όταν έρθουν εκλογές να πάει για μπάνιο.
0: Την περικυκλώσανε, ρε, ολόκληρη η Ρωσία την περικυκλώσανε τον ΝΑΤΟ, ρε. Και το πιαλίσια Ελλάδα, τι μακριά να κάνει ο Μητσοτάκης, ρε. Θα το πιαλίσει σε μια εβδομάδα.
1: Δεν σε έβεσαι τίποτα.
0: Τι είναι αυτά, επειδή να πούμε, παίρνεις λιγμένα να πούμε και δεν μπορείς να καταλάβεις τι γίνεται.
1: Εγώ παίρνω λιγμένα, ρε, πυροβολημένα τώρα με τρελαίνεις.
0: Τι, αφού δεν ξέρεις τι γίνεται γύρω
1: μου. Εγώ δεν ξέρω τι γίνεται γύρω μου. Με έκανες κόμμα Ορθόδοξων Ταξιτζίδων να πούμε και θες να κλείσεις αμερικάνικες βάσεις και φοβάσαι.
0: Εγώ δεν φοβάμαι, εγώ είμαι ρεαλιστής σου λέω.
1: Ρεαλιστής πώς είσαι να πούμε. Πώς είσαι ρεαλιστής, δεν είσαι ρεαλιστής.
0: Τι δυνάμεις έχει η Ελλάδα και
1: Κότα είσαι, γι' αυτό λέγεται το κόμμα σου Κότα, γιατί είσαι Κότα.
0: Βρε, ολόκληρα έθνη τα διαλύουν όσοι πάνε κόντρα στην παγκοσμιοποίηση. Ολόκληρα έθνη, ρε. Απειλούν ολόκληρη Κούβα, απειλούν. Δεν βλέπεις ότι απειλούν. Την Κίνα την απειλήσαν. Έτσι χτυπήσει τα λιφάντη.
1: Έχω κρατήσει μία δήλωσή σου. Να τη βάλω μια παλαιότερη δήλωσή σου. Τι έλεγες, να την ακούσεις.
0: Ρε φίλε, δεν σημαίνει ότι είμαι μαζί του.
1: Θέλεις να σου βάλω μια παλαιότερη δήλωσή σου για να την ακούσεις. Λέγε, θέλεις ναι ή όχι, ρε αδερφέ.
0: Όχι, θέλω να μιλήσω για το Ευαγγέλιο.
1: Όχι, περίμενε να βάλω την παλαιότερη δήλωσή σου να την ακούσεις. Ένα λεπτό δώσε μου. Να ακούσεις τι έλεγες. Ακούς, άκου.

0: ακούω ραδιοφωνικό αστέρα στο αθόμο και θα σε κλείσω φυλακή, τότε θα με θυμηθείς. Τότε θα με θυμηθείς. Τώρα είσαι ελεύθερος και κάνεις το μάγκα. Έχεις βγάλει γλώσσα.
1: Γιατί βγάζω γλώσσα, ρε αδερφέ, αφού θα τις κλείσεις, δεν τις αμερικάνικες βάσεις. Ναι ή όχι, είπες όχι, γιατί φοβάσαι ότι θα σε καθαρίσουνε.
0: Βρε, όταν εμφανιστεί ο αντίκτυπος θα σε κλείσουν την ψηρού εσένα και το ραδιοφωνικό σταθμό θα τον κλείσουνε.
1: Ας τα κλείσουνε και ας με βάλουνε μέσα, καλό μεσημέρι, δίχρονε, εκεί θα καταλήξουμε στο τέλος, εκεί θα φτάσουμε.
0: Άντε να μιλήσουμε για το Ευαγγέλιο.
1: Άντε λέγε και για το Ευαγγέλιο, γρήγορα έχουμε 30 δευτερόλεπτα, πάμε.
0: Όχι 30 δευτερόλεπτα, 2 λεπτά.
1: 30, τι 59 είναι, δεν άμα καθυστερήσεις όλο το πρόγραμμα τώρα επειδή δεν θες να μιλήσεις 2 λεπτά. 30 δευτερόλεπτα, πάμε.
0: Ο Ιησούς Χριστός έλεγε στα πλήθη, ήτινε στον όβε εστικότων, ήτινε σου μη γεύσονται θανάτου, έως αν είδω στη βασιλεία του Θεού ελεληθώτα με δύναμη. Λέει, υπάρχουν εδώ ανάμεσά σας στα πλήθη, λέει, που δεν θα γευτούν σωματικό θάνατο, λέει, πριν δουν τη βασιλεία του Θεού να έρχεται με πολύ δύναμη. Η βασιλεία του Θεού είναι η Εκκλησία. Η ενέπλειος ημέρα της Εκκλησίας είναι η Πεντηκοστή, 50 μέρες μετά την ανάσταση του Χριστού. Ήρθε η βασιλεία με δύναμη και κήρυξαν οι Απόστολοι, ενώ πρώτα ήταν κλεισμένοι στα σπίτια τους, απαρωμένοι, παλουκωμένοι για το φόβο των Ιουδαίων. Βγήκαν στις πλατείες και κήρυξαν το Ευαγγέλιο.
1: Τον κούρδισα τώρα, τον κούρδισα.
0: Σταυροθέτα και αναστάντα και 3.000 βαπτίστηκαν την πρώτη μέρα. Ήρθε με δύναμη η βασιλεία του Θεού στην Πεντηκοστή.
1: Κατοστάρα βενζίνη τον έχω βάλει.
0: Ναι, τελειώνω. Είδα την Πεντηκοστή. Σαν άνεμος βιαίας πνοής μέσα στο ανώγιο που ήταν 120 και πλαλούσαν ξένες γλώσσες στα μεγαλεία του Θεού. Ήρθε η δύναμη, η βασιλεία του Θεού τότε.
1: Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη. Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Καλό μεσημέρι, δίχρονε. Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, ράδιο Όραμα 101.7 στην Έτωλο Ακαρνανία. Καθημερινά 1-4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Αλλιώς δεν κλείνει, μόνο έτσι θα μπορούσε να κλείσει. Εμείς τα λέμε αύριο στη μία. Καλό μεσημέρι και τραγουδάκι σχετικό. Δώστε να τη βύση τώρα, έτσι θα πάμε. Έτσι. Τα λέμε αύριο. Σχιζοφρένεια. Να μην ξέρω που πατάω και πάει λέγοντας. Σχιζοφρένεια, ολέ!

0: Η ώρα είναι 4.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, ενημέρωση από τον Μάχη 99,8. Πρωτοφανή κοινοβουλευτικά δεδομένα προκαλεί η διάλυση της κοινοβουλευτικής ομάδας της Νέας Αριστεράς, η οποία εκτοξεύει τον συνολικό αριθμό των ανεξάρτητων βουλευτών στο ιστορικό υψηλό των 39 μελών. Αν και προφανώς δεν συνιστούν ενιαίο πολιτικό κόμμα ή συμπαγή παράταξη, οι ανεξάρτητοι βουλευτές αποτελούν πλέον τη δεύτερη σε μέγεθος δύναμη στα έδρανα της Βουλής, ξεπερνώντας ακόμη και την κοινοβουλευτική ομάδα του ΠΑΣΟΚ. Οι επίσημες κοινοβουλευτικές ομάδες είναι πλέον 7. Στο 5% εκτινάχθηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα για τον Μάιο από 4,6% τον Απρίλιο, καταγράφοντας την τρίτη υψηλότερη επίδοση στην Ευρωζώνη, η οποία επίσης παρουσίασε άνοδο στο 3,2%. Η νέα επιτάχυνση των τιμών τροφοδοτείται κυρίως από το εκρηκτικό ράλι στην ενέργεια, 10,9% δηλαδή, και τις υπηρεσίες στο 3,5% σύμφωνα με τα πρόσφατα στοιχεία της Eurostat. Προς αρχιοθέτηση οδεύει η δικογραφία για τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου μετά από απαλλακτική πρόταση του αρμόδιου εισαγγελέα σχετικά με την υπόθεση του σκανδάλου του ΟΠΕΚΕΠΕ. Οι δύο γαλάζιοι βουλευτές ελέγχονταν για το αδίκημα της ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Ωστόσο, η εισαγγελική έρευνα δεν απέδωσε επαρκείς ενδείξεις ενοχής. Με τον φάκελο να διαβιβάζεται πλέον στον εισαγγελέα Φετών, ο οποίος θα κρίνει οριστικά το κλείσιμο της υπόθεσης. Στην δέσμευση του ποσού των 500.000 ευρώ προχώρησαν οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων στο αεροδρόμιο Ελευθέριος Βενιζέλους όταν εντόπισαν τα μετρητά κρυμμένα στην χειραποσκευή επιβάτη. Ο Έλληνας υπήκοος, ο οποίος αφήχθη στην Αθήνα με πτήση από το Ντουμπάι, μετέφερε το τεράστιο χρηματικό ποσό σε δεσμίδες των 500 ευρώ χωρίς να έχει να υποβάλει την απαιτούμενη δήλωση ρευστών διαθεσίμων, με αποτέλεσμα τα χρήματα να κατασχεθούν από τις τελωνιακές αρχές. Οριστικά εκτός ευρωπαϊκής χρηματοδότησης του προγράμματος ΕΣΠΑ πετάχθηκε το πρόγραμμα εκπαίδευσης κρατουμένων ύψος 24 εκατομμυρίων ευρώ μετά από καταιγιστικό πόρισμα του Υπουργείου Οικονομικών που αποκαλύπτει την πλήρη αλλίωση της αρχικής σύμβασης. Οι ελεγκτές εντόπισαν όργιο παρατυπιών με εικονικά μαθήματα σε ήδη αποφυλακισμένους, χιλιάδες χαμένα τάμπλετς και προκλητικές υπερτιμολογήσεις. Ο φάκελος του σκανδάλου παραδόθηκε στον Οικονομικό Εισαγγελέα για την αναζήτηση ποινικών και πολιτικών ευθυνών. Στην σύλληψη δύο σοφρονιστικών υπαλλήλων με τη βαριά κατηγορία της απελευθέρωσης κρατουμένου προχώρησε υποδιεύθυνση δίωξης και εξιχνίασης εγκλημάτων Πειραιά μετά την απόδραση ενός 48χρονου Αλβανού από τις φυλακές Κορυδαλλού το πρωί της Τρίτης. Ο κρατούμενος κατάφερε να διαφύγει τρέχοντας εκμεταλλευόμενος ένα σοβαρό κενό ασφαλείας στην πύλη των φυλακών κατά τη διάρκεια της παραλαβής της τροφοδοσίας, γεγονός που έθεσε τις αρχές σε συναγερμό και οδήγησε τη Γενική Γραμματεία Αντιεγκληματικής Πολιτικής στην άμεση διαταγή ένορκης διοικητικής εξέτασης. Την άμεση αποδέσμευση 12 δισεκατομμυρίων δολαρίων από παγωμένα κεφάλαια θέτει το Ιράν ως απαράβατο όρο για την υπογραφή προσωρινής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας με αυτόματη αποχώρηση από τις διαπραγματεύσεις σε περίπτωση οποιοδήποτε μελλοντικού προσκόμματος. Σύμφωνα με το πρακτορείο ΦΑΡΣ, η Τεχεράνη απαιτεί η δομή πρόσβαση στα συγκεκριμένα περιουσιακά στοιχεία να λειτουργήσει ως η ίδια η εγγύηση τήρησης των συμφωνηθέντων, με το Κατάρ μάλιστα σε ρόλο εγγυητή. Οι ιρανικές πηγές ανεβάζουν το συνολικό ύψος των αποδέσμευση κεφαλαίων στα 24 δισεκατομμύρια δολάρια. Ανησυχία προκαλεί νέα μορφή ηλεκτρονικής απάτης μέσω SMS, όπου αποστολές εμφανίζεται το επίσημο όνομα του gov.gr με στόχο την παραπλάνηση πολιτών για δίθεν οφειλές και πρόστιμα της τροχέας. Με αφορμή αυτή την απάτη, η ελληνική αστυνομία πραγματοποίησε ανάρτηση ώστε να προστατεύσει τους πολίτες να μην πέσουν στην παγίδα. Ο καιρός σήμερα στην Αττική θα είναι αίθριος με εκτεταμένη ηλιοφάνεια. Η θερμοκρασία πρόκειται να κυμανθεί από 29 έως και 32 βαθμούς Κελσίου. Μείνετε συντονισμένοι στον Μάχη 99,8. Ακολουθεί εκπομπή Πρώτα η Οικονομία με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 6 με 8 η εκπομπή πρωινή ενημέρωση με τον Κώστα Ερμέ. Φέρνουμε την ενημέρωση στο ραδιόφωνο.
2: Μπορείς να το σώσεις. Ρυθμίσεις, διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Κάλεσε τώρα στο 210-4964-569. Και μην ξεχνάς ότι και εσύ μπορείς να το σώσεις.
3: Κάνω 4 δουλειές. Αν θέλετε το πιστεύετε, αν θέλετε όχι.
4: Θα το σπάρω κύριε Γαβρίλο, να το έχει ο Θεός καλά και το σταθμό.
5: Έχουμε κάποια εγγόνια και τρεπόμαστε σε αυτά τα εγγόνια που μας κοιτάζουν στα μάτια να τους πάρουμε ένα μηδαμινό δωράκι.
6: Δεν μπορεί κύριε Χαουκιώτη να βουλεύω, να κάνω 2-3 βουλιές, να κάνω και το χαμάλι έτσι και να χρωστάω.
7: Κύριε Χαουκιώτη και κυρία Αποδόνη να εξαιρεθούν.
8: Είναι πάρα πολύ δύσκολη η ζωή μας.
9: Δύσκολη.
8: Δεν δικαιούμαστε. Ναι, είναι πολύ δύσκολη η ζωή.
10: Δεν το θεωρούμε φυσιολογικό. Δεν θεωρούμε φυσιολογικό απλά να το αφήσουμε όπως είναι και να μην προλάβουμε εμείς να έρθουμε σε μια διαπραγμάτευση.
11: Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι. Μάχη FM 99,8. Πάμε αλλά λουμ. Για να μην το πούμε κορδαλιώτικα, λέμε αλαλούμ.

0: Αυτό δεν έχει προκοπή. Συνέχισε, συνέχισε, Αντώνη.
1: Δεν τους χρωστάμε και μας δίνουνε και μένουμε πάντα ταπεί.
0: Αλαλούμα, αλαλούμα.

Καλώς ήρθατε φίλες και φίλοι, Μάχη FM 99,8. Σήμερα θα μιλήσουμε για την καθημερινότητα του Έλληνα πολίτη, γιατί η πολιτική έχει αξία, τον επηρεάζει την τσέπη μας, το σπίτι μας, τη δουλειά μας και το μέλλον των παιδιών μας. Και σήμερα θα έχουμε αρκετές εξελίξεις. Πριν ξεκινήσουμε όμως, θέλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ. Στο χθεσινό live μας συντονίστηκαν πάνω από 134.000 άνθρωποι. Περίπου 50.000 ταυτόχρονα μας παρακολουθούσαν. Αυτό δείχνει ότι η κοινωνία έχει ανάγκη να μιλήσει και να ακουστεί. Συνεχίζουμε κάθε Δευτέρα, απλά και ανθρώπινα, πάντα μαζί σας, πάντα μιλάμε χωρίς κόμματα και χωρίς χρώματα, να ακουστεί η φωνή του πολίτη.

0: Σήμερα το θέμα μας θα είναι τα εκλογικά σενάρια και πολιτικές αναταράξεις και ανακατατάξεις που έχουν γίνει τις τελευταίες μέρες, το δημογραφικό, τα καύσιμα, ότι γίνεται τα καύσιμα, το μεγάλο πρόβλημα με τη στέγαση, με τη στέγη, κόκκινα δάνεια, στάντς, ρυθμίσεις και όλα τα πώς και τα γιατί, όλα τα ψηλά γράμματα που κρύβονται από τις συμβάσεις. Θα έχουμε σε λίγο κοντά μας την κυρία Βορδόνη, δικηγόρο, νομική, εξειδικευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να μας εξηγήσει για το νέο πτωχευτικό, ποιους βοηθά και γιατί. Όλα αυτά θα τα πούμε, μείνετε μαζί μας. Κάθε Δευτέρα ως Παρασκευή, Μάχη FM 99,8 με τον Καβίλιο Χαλκιώτη. Πρώτα οικονομία, οικονομία απλά, καθαρά, λαϊκά. Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή στις 20, όλες οι εξελίξεις για τα κόκκινα δάνεια και τις δημόσιες οφειλές. Τα νέα κουρέματα στη δάνεια, εξετάζουμε πώς, πού και γιατί. Πώς μπορείτε εσείς να βοηθείτε από όλα αυτά. Και βέβαια, αυτή είναι η εκπομπή που μπορεί να το σώσει που απευθύνεται σε όλους τους Έλληνες. Μιλάμε απλά, ανθρώπινα, λαϊκά. Και βέβαια, κάθε Δευτέρα, 9.30 ώρα το βράδυ που εκεί γίνεται ο μεγάλος χαμός. Πέσω στο Χαλκιώτη που την τελευταία φορά σπάσαμε κάθε ρεκόρ. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ, πάρα πολύ. Ούτε εγώ περίμενα ότι θα έχουμε τόσο πολύ κόσμο μέσα σε μία εκπομπή, μία δύοωρη εκπομπή, μία φορά την εβδομάδα. Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε μαζί. Θα συνεχίσουμε μαζί, θα πετύχουμε όλους μας τους στόχους που πάνω απ' όλα είναι η ευημερία των πολιτών. Ξεκινάμε την εκπομπή μας, για πάμε.
1: Ο αδερφός της.
2: Ο αδερφός της.
1: Ο Αντώνης. Μάλιστα, ο κουνιάδος σου.
3: Μαύρε αλήτη, παλιά άνθρωπε, πρέπει να θυστά κατώρα. Τότε θα σε σκοτώσω,
1: αδερφέ. Γεια σε παρακαλώ.
3: Αν δεν τρέπεσαι, χρυσέ μου, που είσαι ξαναμορατή, ξαναμοράτηκες, βρε, που κάνεις ακούς τις βλακίες αυτού του διασύρει το όνομα του αδελφού μου, δεν το κατάλαβες. Τώρα θα πάω πάνω, να τον φέρω κάτω να σου πω.
1: Γεια σε παρακαλώ, γεια. Απόψε, παιδιά, έχουν να γίνουν πολύ ωραία πράγματα εδώ.
2: Εσύ θα πας ξύλο, ακούς. Θα πας ξύλο, δηλαδή, που θα το θυμάσεις όλη τη ζωή. Θα σε τσακίσω, ρε.
1: Εμένα να τσακίσεις, τους κλέφτες να τσακίσεις. Τον αξιότιμο κύριο κουνιάδο σου που έχει κατακλέψει τον οργανισμό.
2: Πώς το λες αυτό, ρε. Πώς το ξέρεις.
1: Εγώ το λέω, τα βιβλία το λένε. Έλεγχο, δεν κάνω.
2: Και βρήκες τα σταλίες, τα βιβλία.
1: Ού, μήλος γίνεται στον οργανισμό. Ο κλέψας του κλέψανος, το κλέψανε, τον κλέψαντα. Ο παλιοκλέψανος και παλιοκλεφταρέ.
2: Τι φωνάζεις, βρε.
4: Η ανάξη.
2: Ε?
4: Η ανίκανη.
2: Τι πες?
4: Η άξιστη.
2: Τι λες, μωρέ?
4: Τα καθάρματα.
2: Για ποιους λες, Δρακίμων?
4: Ομιλώ για ορισμένους τύπους, οι οποίοι έρπονται σε μερίθυψαν σε ορισμένες θέσεις. Έπειραν αξιώματα, απέκτησαν δύναμη και ελισμόνησαν την ταπεινή προέλευσή τους. Ή τίποτε. Ή τη χάρπαστη. Η αναλφάβητη. Η απέδευτη.
0: Εδώ είμαστε φίλοι και φίλες και φίλοι. Σήμερα θα μιλήσουμε απλά και ανθρώπινα, όχι με ξύλινη γλώσσα, όχι με συνθήματα. Θα μιλήσουμε για αυτά που ζει κάθε ελληνική οικογένεια. Γιατί η πολιτική δεν είναι μόνο τα κόμματα, δηλώσεις και δημοσκοπήσεις. Πολιτική είναι το σούπερ μάρκετ. Πολιτική είναι το ρεύμα, το ενίκιο, είναι το καύσιμο. Είναι η σύνταξη, είναι το σπίτι που δεν μπορεί να αγοράσει το παιδί σου. Και σήμερα έχουμε μπροστά μας μια σειρά από ζητήματα που δείχνουν καθαρά που βρίσκεται η κοινωνία. Εκλογικά σενάρια, νέα κόμματα, δημογραφικό, καύσιμα, ακρίβεια, στέγη, δάνεια, φανς, ρυθμίσεις. Όλα όμως καταλήγουν σε ένα ερώτημα. Ζει καλύτερα ο Έλληνας σήμερα ή πιέζεται περισσότερο όσο ποτέ? Πάμε τώρα, εκλογικά σενάρια, πολιτικό σύστημα. Έχουμε τις τελευταίες μέρες όλο και περισσότερα εκλογικά σενάρια. Άλλοι λένε ότι οι εκλογές πλησιάζουν. Άλλοι μιλούν για συνεργασίες, άλλοι για νέα κόμματα, άλλοι για αναδιάταξη του πολιτικού σκηνικού. Η ουσία όμως ποια είναι? Ο πολίτης δεν ξυπνάει το πρωί και λέει ποιο θα είναι το επόμενο πολιτικό σενάριο. Ποιοι από εσάς ξυπνάτε και αναρωτιέστε ποιο είναι το επόμενο πολιτικό σενάριο? Κανένας, ελάχιστοι. Ο πολίτης ξυπνάει και λέει πώς θα πληρώσω το ρεύμα, πώς θα βγει ο μήνας, πώς θα πληρώσω τη δόση, πώς θα ζήσει η οικογένειά μου. Άρα, όποιος μιλάει για εκλογές πρέπει πάντα να απαντά και στο πραγματικό ερώτημα. Τι αλλάζει στη ζωή του πολίτη, τι θα αλλάξει εσένα που με ακούς? Γιατί αν αλλάζουν τα πρόσωπα, αλλά μένουν τα ίδια προβλήματα, τότε ο κόσμος δεν θα εμπιστευτεί κανέναν. Άρα και εσύ που έχεις απελπιστεί τώρα, ένα τηλέφωνο είναι 210-49-64-569. 210-49-64-569. 569, το λέμε γλυκά, ήρεμα. Καταλαβαίνω ότι μπορεί να σε δύσκολη κατάσταση, πάρε όμως ένα τηλέφωνο. Είναι η τελευταία ευκαιρία που έχεις. ένας συνοδρόμος της αλήθειας, της τεχνογνωσίας και της πραγματικότητας που έχουν πετύχει πάρα πολλές φορές. Και εσύ είσαι ο επόμενος, δεν το πιστεύεις, πίστεψέ το. Και να στον καθρέφτη, είσαι ο επόμενος. Μπορείς να είσαι ο επόμενος που θα διεκδικήσεις τα πάντα, από που τα έχεις όλα χαμένα και στο τέλος θα βγεις κερδισμένος. Γιατί, γιατί είσαι ο επόμενος και δεν το ξέρεις. Σήμερα το έμαθες. 2-10-49-64-5-69. Είσαι ο επόμενος. Κάνε τώρα την κίνηση. Μείνετε μαζί μας, γιατί σε λίγο θα έχουμε την κυρία Βορδόνη με ρώσεις φίλους και γνωστούς. Πάτε κανένα τηλέφωνο, θα έχουμε την δικηγόρο να μας εξηγήσει πώς μπορούμε να πάμε σε ολική διαγραφή χρεών και προσέχετε και από ιδιώτες. Δηλαδή, εσύ είπαμε χρωστάς κάπου, νομίζω μια υπόθεση χειρίστηκε και έζησαν χρέη σε τράπεζες και δημόσιους φιλές και σε κάποιον που χρώσταγε. Για προσέχετε λίγο, ενημερώστε φίλους και γνωστούς να ακούσουν Μάχη FM 99,8 ή να μπουν στα δικά μου social, Χαλκιώτης Γαβρίλης, στο TikTok, Χαλκιώτης Ξενοδικαστικής, στο Facebook, παντού, παντού. Μπείτε, ενημερωθείτε, η ενημέρωση είναι η πρώτη μας νίκη. Μείνετε μαζί μας, μην αλλάζει συχνότητα, γιατί θα μιλήσουμε σε λίγο πώς μπορούμε να πάμε για ολική διαγραφή χρεών. Θα μας εξηγήσει η δικηγόρος μας. Σε λίγο λοιπόν θα έχουμε μαζί μας τη δικηγόρα μας να μας εξηγήσει πώς μπορούμε να πάμε σε ολική διαγραφή χρεών στο δημόσιο, στις τράπεζες, στους ιδιώτες. Θα σας τα εξηγήσει όλα σε λίγο. Γυρνάμε στα δικά μας.

Μην ξεχνάς ότι για λύσεις, όχι ότι και ότι, έλα στο Χαλκιώτη, όπως το λένε όλοι. Και αν εσύ τώρα μας ακούς δεν έχεις πρόβλημα, ηθικά είσαι υποχρεωμένος να πάρεις το φίλο σου και να του πεις ρε μη στεναχωριέσαι, σου βρήκα λύση. Γαβρίλος Χαλκιώτης, 210-49-64-569. 31 χρόνια εμπειρία και δίνει ο άνθρωπος κανονικά παραδείγματα κάθε μέρα. Πάμε όλοι μαζί για μια Ελλάδα που αξίζει στους Έλληνες, για μια Ελλάδα που ανήκει στους Έλληνες. Το παλιό πολιτικό σύστημα κουράζει. Γιατί για χρόνια υπόσχεται λύση και ο κόσμος βλέπει τσέπη του να αδειάζει. Εδώ πρέπει να είμαστε καθαροί. Δεν αρκεί να λες θέλω εκλογές. Πρέπει να λες τι θα κάνεις για την ακρίβεια, τι θα κάνεις για τα καύσιμα, τι θα κάνεις για τις δημοσιοφυλές, τι θα κάνεις για τα νέα ζευγάρια, τι θα κάνεις για τη στέγη. Και θέλω να βγάλω ένα ερώτημα στους ακροατές. Αν γινόταν εκλογές αύριο, θα ψηφίζατε το ίδιο κόμμα ή θα αλλάζατε την επιλογή σας? Γιατί αυτό είναι το μεγάλο μήνυμα της εποχής. Ο κόσμος πια δεν είναι δεδομένος. Βλέπετε, τα πάντα αλλάζουν. Τι θα κάνατε, θα ψηφίζατε το ίδιο κόμμα ή θα αλλάζατε την επιλογή?

Τι να το κάνω εγώ το κόμμα και τις υποσχέσεις, σαν να μου καλυτερεύσει το ψυγείο μου. Το ψυγείο μου θέλω να μου καλυτερεύσει. Θέλω πίσω την οικονομική μου αξιοπρέπεια. Θέλω πίσω να βγαίνω στον δρόμο και να μπορώ να παίρνω του παιδιού μου ένα ζευγάρι παπούτσια. Κουράστηκα με τις θεωρίες. Κουράστηκα. Ο κόσμος έχει κουραστεί. Χτες, στους χιλιάδες που μπήκανε μέσα, κανένας δεν μου μίλαγε ποιο κόμμα να ψηφίσεις. Ξέρετε, μου το έκαναν όλοι. Μου είπε μια κυρία, έχω δύο παιδιά και είμαι χωρισμένη. Δεν μπορώ να ζήσω, κύριε Χαλκιώτη. Και έλεγα, εγώ αφήστε τα, κύριε Χαλκιώτη, γάβελο σκέτο. Μου λέγε ένας άλλος φίλος, μου έλεγε, είμαι από τη Δράμα, δεν βγαίνω, αδελφέ. Ρώτησα, πώς πάτε με το ψυγείο, με το σούπερ μάρκετ. Δράμα. Κανένας δεν μου ανέλησε κανένα ακόμα τις θεωρίες. Όλοι ζητάνε να επιβιώσουν ανθρώπινα. Αυτό είναι το πρόβλημα σήμερα. Πώς θα μπορέσει να ζήσει ανθρώπινα με αξιοπρέπεια.

0: νέα τεράστια επιτυχία. Σταματήσαμε πληστηριασμό χωρίς καμία προκαταβολή. Ο πολίτης δεν πλήρωσε τίποτα μπροστά. Σώθηκε το σπίτι του. Η οικογένεια έμεινε στην κατοικία της. 2-10-49-64-5-69. Γραφεία, Νίκαια Κορυδαλός Μαρούση. Εξυπηρετούμε πανελλαδικά. Μην αφήνεις να σου πάρουν το σπίτι. Κάλεσέ μας. Υπάρχει λύση.
1: Γυρνάει η Ελλάδα, λέει. Γυρνάει, έχουν πρόβλημα δημογραφικό. Ακούσαμε για επίδομα 150 ευρώ ένα παιδί. Και εδώ πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Κάποια στιγμή πρέπει να μιλήσουμε σοβαρά. Κουράστηκα τα κουστούμάκια και τις γραβάντες. Και τα ωραία πάνε τα στημένα. Ο κόσμος πια θέλει απλά πράγματα. Κουράστηκε. Κουράστηκε. Θέλει τον άλλο που του μιλάει όπως μιλάει στο καφενείο, στο καφέ, στο δρόμο, στο σχολείο, στο σούπερ μάρκετ, στη λαϊκή. Αυτόν τον άνθρωπο θέλει. Νομίζετε ότι πείθετε ακόμα με τα κουστούμάκια στημένοι σε ένα κανάλι? Αλήθεια το πιστεύετε? Έχετε κατεβεί κατά συγκοινωνία? Φύγετε από τα κανάλια, φύγετε από τα κουστούμάκια, φύγετε από τις γραβάντες και φύγετε στη λαϊκή. Σας ξέρει η μάνα σας. Πάμε στο δημογραφικό. 150 ευρώ ένα παιδί. Το δημογραφικό δεν λύνεται με φιλοδορήματα. Δεν λύνεται με μια ανακοίνωση. Δεν λύνεται ένα ποσό που δεν φτάνει ούτε για τα βασικά έξοδα ένας παιδιού. Όσοι εγώ δεν έχω παιδί, αλλά όσοι εγώ τη στέηση έχω. Έχω ένα λυκάκι. Το λυκάκι, μιλάμε τώρα ιστορία αμαρτίων. Θα σας πω και μια ιστορία για το λυκάκι. Ακούστε λοιπόν για το λυκάκι. Κάνουμε μια παρένθεση. Η στέηση λοιπόν είναι ένα εκπαιδευμένο λυκόσκυλο. Και έχουμε και κάποιους συνεργάτες εκεί που τις κάνουν παρέα. Είναι ιδιαίτερο το σκυλάκι αυτό. Η στέζη λοιπόν, αφού γυρνάμε από το εδώ από το κανάλι, θα πάμε να περπατήσουμε και λίγο, θα γυρίσουμε, η στέζη διψάει. Είναι έξω από το δικό μου το γραφείο, της βάζουμε λίγο νεράκι, μπαίνω εγώ μέσα, έχει εκεί έναν φίλο συνεργάτη, τον Χρήστο, που της κάνει όλα τα χατήρια, όλα, ο υπηρέτης της. Βγαίνω λοιπόν έξω, βλέπω το μπολάκι της και όλο το δωμάτιο γεμάτο νερά. Επαναλαμβάνω, κρατήστε το, ο Χρήστος είναι ο αγαπημένος της. Φωνάζω, Στέιση, τι είναι αυτά? Τι είναι αυτά, Στέιση? Η Στέιση, κανένα δεν καταλαβαίνει. Έρχεται ο Χρήστος, του λέω, Χρήστο, τι έγινε? Δεν μιλάει. Λέω, Στέιση, τι έγινε? Τι έγινε, Στέιση, ποιος πέταξε τα νερά έξω? Και τι έκανε, ρε παιδιά, το σκυλί? Γυρνάει, με κοιτάει και μου κουνάει το κεφάλι της και μου δίνει το Χρήστο. Του λέω, Χρήστο, γιατί πετάς τα νεράκια έξω από τον μπολ? Χρήστο! Και η Στέιση έγινε και μου κάνει έτσι το κεφάλι της, μου δείχνει το Χρήστο. Ο Χρήστος λοιπόν έριξε τα νερά έξω από τον μπολ, κάθε μέρα αυτός στέει. Πάμε.

Άρα, παιδιά, τώρα όσοι ξέρουν και αγαπάνε τα σκυλάκια, δεν τα παρατάνε στους δρόμους, καταλαβαίνουν ότι 150 ευρώ ενδεχομένως να φτάνουν και για ένα σκυλάκι να τους συντηρήσουμε, έτσι. Λοιπόν, και εδώ πρέπει να μιλήσω σοβαρά. Μιλάμε για ένα παιδί. Το δημογραφικό δεν λύνεται με φιλοδορήματα, δεν λύνεται μια ανακοίνωση, δεν λύνεται με ένα ποσό που δεν φτάνει ούτε για βασικά έξοδα ενός παιδιού. Για να κάνει ένα ζευγάρι παιδί σήμερα θέλει ασφάλεια, θέλει σπίτι, θέλει μισθό. Πού να φτάνει ο μισθός? Θέλει παιδικό σταθμό, θέλει υγεία, θέλει προοπτική. Όταν το ενίκιο είναι στα ύψη, όταν το σούπερ μάρκετ γίνει εφιάλτης, όταν ο νέος δουλεύει και δεν μπορεί να φύγει για το πατρικό του, τότε πώς θα δημιουργήσει οικογένεια? Και να πούμε και κάτι ακόμη. Το δημογραφικό δεν είναι απλά στατιστική. Είναι εθνικό ζήτημα, είναι ένα κοινωνικό ζήτημα, είναι το μέλλον της χώρας. Αν δεν υπάρχουν παιδιά, δεν υπάρχει μέλλον. Αν οι νέοι φεύγουν στο εξωτερικό ή μένουν εδώ χωρίς προοπτική, τότε σε λίγα χρόνια θα μιλάμε μια κοινωνία γερασμένη, κουρασμένη και οικονομικά και κοινωνικά και οικονομικά πιεσμένη. Άρα το ερώτημα δεν είναι αν τα 150 ευρώ είναι καλά ή κακά. Το ερώτημα είναι, μπορεί ένα ζευγάρι σήμερα να κάνει οικογένεια χωρίς να φοβάται? Και εδώ πρέπει όλοι να αναρωτηθούμε και ο καθένας να εκφράσει τη γνώμη του. Ένα νέο ζευγάρι σήμερα μπορεί να κάνει δύο παιδιά και να ζήσει εξωπρεπώς? Ναι ή όχι?

0: Και πάμε και στα καύσιμα. Γιατί δεν μιλάμε μόνο για το αυτοκίνητο. Μιλάμε για όλη την αγορά. Μείνετε μαζί μας. Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Βορδόν να μας εξηγήσει πώς μπορούμε να πάμε σε ολική διαγραφή χρεών. Σε τράπεζες, δημόσιες υπηρεσίες και σε ιδιώτες. Μείνετε μαζί μας. Ενημερώστε φίλους και γνωστούς. Θα ακουστούν μεγάλες αλήθειες. Πώς μπορεί κάποιος να πάει σε ολική διαγραφή χρέους στις τράπεζες, στο δημόσιο και σε ιδιώτες. Δύσκολα τα πράγματα, υπάρχουν λύσεις, θα μας εξηγήσει και λίγο η κυρία Βορδόνη. Πάμε όμως εμάς στα καύσιμα, γιατί εδώ μιλάμε για το αυτοκίνητο, μιλάμε για όλη την αγορά. Όταν ανεβαίνει το πετρέλαιο, ανεβαίνουν μεταφορές. Όταν ανεβαίνουν μεταφορές, ανεβαίνουν τα προϊόντα. Όταν ανεβαίνουν τα προϊόντα, πληρώνει ο πολίτης το ράφι. Άρα το καύσιμο δεν είναι υπόθεση μόνο αυτού που γεμίζει το ρεζερβουάρ. Είναι υπόθεση όλων μας. Και όταν ακούμε για μικρές επιδοτήσεις, για μειώσεις ψίχουλα ή για μέτρα που δεν αλλάζουν οριστικά την καθημερινότητα, τότε ο κόσμος δικαίως αντιδρά. Γιατί ο πολίτης δεν θέλει επικοινωνιακή διαχείριση. Θέλει να βάλει καύσιμο χωρίς να σκέφτεται να του μείνουν χρήματα για το σούπερ μάρκετ. Θέλει να πάει στη δουλειά του χωρίς να νιώθει ότι κάθε διαδρομή κοστίζει. Θέλει να μετακινηθεί η οικογένεια χωρίς να μετράει τα ευρώ. Και εδώ είναι το μεγάλο ερώτημα. Πόσα χρήματα θέλει σήμερα ένα νοικοκυριό μόνο για καύσιμο το μήνα? 50, 100, 200, πόσα? Και πόσα έδινε πριν λίγα χρόνια? Αυτό πρέπει να το πούμε. Η ακρίβεια δεν είναι αριθμός σε έναν πίνακα. Η ακρίβεια είναι η καθημερινή απόφαση. Είναι το δίλημα. Είναι το σταυροδρόμι της σκέψης που πρέπει να διαλέξουμε. Θα γεμίσω το αυτοκίνητο ή θα πάω στο σούπερ μάρκετ? Θα πληρώσω το ρεύμα ή θα αφήσω κάτι για αργότερα? Αυτή είναι η πραγματική οικονομία. Πάμε τώρα στέγη και ακίνητα. Εδώ μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα της ελληνικής οικογένειας. Θα τα αναπτύξουμε και αύριο, παιδιά. Απλά είναι κάποιες μαζεμένες σκέψεις που έχω κάνει και θέλω να τις μεταφέρω σε εσάς. Σε λίγο θα έχουμε την κυρία Βορδόνη να μας εξηγήσει πώς μπορούμε να πάμε σε ολική διαγραφή χρέους σε τράπεζες, στο δημόσιο και στις ιδιώτες. Ενημερώστε σε όλους τους φίλους, κάντε μια κοινοποίηση να μας ακούσουν ακόμα περισσότεροι. Εδώ μιλάμε για ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα. Τα ενοίκια έχουν ανεβεί πάρα πολύ. Οι τιμές των ακινήτων έχουν ξεφύγει. Τα νέα ζευγάρια δυσκολεύονται να αγοράσουν σπίτι. Πολλοί νέοι μένουν περισσότερο στο πατρικό τους, όχι γιατί θέλουν, αλλά γιατί δεν μπορούν να κάνουν αλλιώς. Και εδώ μιλάω με την εμπειρία της αγοράς ακινήτων. Ασχολούμαι να σας ενημερώσω και να σας υπενθυμίσω 32 χρόνια με το αντικείμενο. Δεν ξέρω αν κάνω κάτι άλλο, με αυτά ασχολούμαι, με τις τράπεζες. Ο κόσμος ψάχνει, ρωτάει, θέλει λύσεις. Αλλά οι τιμές πολλές φορές είναι απλησίας. Εδώ έχουμε ένα πολύ ωραίο διαμέρισμα, 54 τετραγωνικά μέτρα στον Παγκράτη, 120.000. Απ' την άλλη, όποιος δεν έχει ακίνητο, δεν ξέρει πάντα τι να κάνει. Να πουλήσει, να περιμένει, να νοικιάσει, να επενδύσει, να αγοράσει ή να περιμένει. Η αγορά κινήτων έχει γίνει μια δύσκολη εξίσωση. Και εδώ συνδέονται όλα. Αν έχεις χαμηλό μισθό, δεν παίρνεις εύκολα δάνειο. Αν το επιτόκιο είναι υψηλό, η δόση δεν ανεβαίνει. Αν το επιτόκιο είναι υψηλό, δεν θα μπορείς να αποταμιεύσεις. Αν δεν μπορείς να αποταμιεύσεις, δεν μπορείς να αγοράσεις σπίτι. Άρα ο νέος εγκλωβίζεται. Και ρωτάω, πιστεύετε τα παιδιά θα μπορούσαν να αγοράσουν δικό του σπίτι? Αυτό δεν είναι απλό οικονομικό ερώτημα, είναι το ερώτημα του μέλλοντος.
1: Μάθε πώς να απαλλαγείς από τα χρέη σου και να ξαναβρεις την ηρεμία σου. Οι ρυθμίσεις μας προσφέρουν λύσεις για τραπεζικά δάνεια και δημόσιες οφειλές. Μην αφήνεις τα χρέη να σου καταστρέφουν τη ζωή. Στήριξε τον εαυτό σου και πάρε δράση. 210-49-64-569. Η ομάδα μας είναι εδώ για να σε βοηθήσει να βρεις τη λύση που σου ταιριάζει. Μην ξεχνάς, έχεις δικαίωμα σε μια δεύτερη ευκαιρία. Δραστηριοποιούμαστε για σένα και για την οικογένειά σου. Είναι καιρός να πάρεις πίσω τη ζωή σου και να σταματήσεις τη συνεχή ανησυχία. Έχεις τη δύναμη να αλλάξεις την κατάστασή σου με τα σωστά βήματα. Συνέχισε τον αγώνα σου για ένα καλύτερο μέλλον. Η υποστήριξή μας μπορεί να σου δώσει την ελπίδα που χρειάζεσαι. Μην διστάσεις να επικοινωνήσεις μαζί μας. Είναι η αρχή ενός νέου ταξιδιού.
0: Μην ξεχνάτε την απόφαση που βγήκε ότι η Στέιση αποφάσισε. Δεν φταίει ποτέ που δίνει τα νερά έξω. Παιδιά, θα γελάμε και λίγο. Θα γελάμε και λίγο γιατί τα θέματα είναι σοβαρά και δύσκολα. Πάμε λοιπόν στο μεγαλύτερο και σημαντικότερο πρόβλημα που υπάρχει για μένα, τα κόκκινα δάνεια και τις ρυθμίσεις. Εδώ θέλω να είμαι πολύ καθαρός. Το μεγαλύτερο λάθος που κάνει ο κόσμος είναι ότι περιμένει. Περιμένει να περάσει το πρόβλημα μόνο του. Περιμένει να δει τι γίνεται. Περιμένει να χτυπήσει το τηλέφωνο. Περιμένει να έρθει το επόμενο χαρτί. Και όσο περιμένει, το πρόβλημα μεγαλώνει. Όταν υπάρχει δάνειο σε καθυστέρηση, όταν υπάρχει φαν, όταν υπάρχει εξώδικο, όταν υπάρχει διαταγή πληρωμής, όταν υπάρχει κίνδυνος πληστηριασμού, Ο άνθρωπος δεν πρέπει να περιμένει. Πρέπει να ενημερωθεί, πρέπει να ξέρει τι πραγματικά ισχύει, πρέπει να μάθει ποιες επιλογές υπάρχουν. Και εδώ υπάρχει κάτι σημαντικό. Κάθε περίπτωση είναι διαφορετική. Άλλο άνθρωπος που είχε εκείνη την περιουσία, άλλο άνθρωπος που είχε μικρό εισόδημα, άλλο αυτός που είχε πρώτη κατοικία, άλλο αυτός που είχε επαγγελματικό δάνειο, άλλο αυτός που είχε οφειλές στο δημόσιο. Γι' αυτό δεν υπάρχουν μαγικές λύσεις για όλους. Υπάρχει σωστή εξέταση υπόθεσης και πολλές φορές υπάρχουν δυνατότητες που ο πολίτης δεν γνωρίζει. Ρυθμίσεις, κουρέματα, εξοδικαστικός, διαπραγματεύσεις, αναστολές, λύσεις που πρέπει να εξεταστούν έγκαιρα. Και εδώ θέλω να πω κάτι καθαρά. Μην περιμένετε να φτάσει το πρόβλημα στην πόρτα σας για να το αντιμετωπίσετε. Το νωρίτερα είναι σχεδόν πάντα καλύτερο. Υπάρχουν λύσεις του πτωχευτικού. Υπάρχουν λύσεις που μπορούμε να διεκδικήσουμε ολική διαγραφή στις δημόσιες οφειλές και τράπεζες και φαν και σε ιδιώτες. Θα έχουμε τώρα την κυρία Βορδόνη Χρυσούλα, δικηγόρο, διαπιστευμένη διαμεσολαβήτρια του Υπουργείου Δικαιοσύνης, να μας απαντήσει στις ερωτήσεις που θα τις κάνουμε. Την έχουμε την κυρία Βορδόνη.
2: Καλησπέρα σας, καλό μήνα.
0: Καλό μήνα, με υγεία.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ και εσάς και τους ακροατές.
0: Ωραία, ωραία. Κυρία Βορδόνη, εγώ μιλάω εδώ και θέλω να ξεκινήσουμε. Αν θέλετε κάτι εσείς να κάνετε ένα μυστικό σχόλιο για αυτά που έχω πει, δεν ξέρω αν ακούγατε. Μίλαγα για τις ρυθμίσεις, το κομμάτι αυτό είμαστε.
2: Γενικό θα κάνω σχόλιο γιατί έχουμε κόσμο εδώ πέρα στο Μαρούσι και
0: θα λιώσει, οπότε θα κάνω. Α, στο Μαρούσι, σας βρίσκουμε στο γραφείο στο Μαρούσι,
2: ναι, μάλιστα. Ναι, στο Μαρούσι είμαστε. Λοιπόν, ο κόσμος θα πρέπει να καταλάβει ότι τα πράγματα είναι αρκετά σφιχτικά και δύσκολα. Θα πρέπει να μπει σε διαδικασία ρύθμισης και αξίζει τον κόπο για το εξής λόγο. Από τη μία έχουμε αυτούς που θέλουν να περισσώσουν την εκείνη περιουσία, λοιπόν θα πρέπει να κοιτάξουμε τους τρόπους διαβίωσης και επιβίωσης που έχουν να κάνουν με διμερή διαπραγμάτευση και με διαμεσολάβηση, είτε εξοδικαστικό μηχανισμό, είτε τις κλασικές μας ρυθμίσεις. Απ' την άλλη, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να στηρίξουν καμία μορφή ρύθμιση, αλλά θα πρέπει να επιλέξουν το μονοπάτι στόχευσης, έτσι ώστε να απαλλαγούν ολοσχερώς, να ξεμπλοκάρουν, να επανέλθουν μια δυναμικότητα οικονομική και κοινωνική, για να μην φοβούνται ότι μπορεί να χάσουν τα κινητά τους σε ένα πληθυσμό και να υπάρχει πόλη που φιλείς, γιατί δεν θα απαλλαγούν οριστικά βέβαια πληθυσμό. Θα το καταλάβει αυτό ο κόσμος, κύριε Χαλκιώτη, ότι όταν χρωστάει στην τράπεζα, χρωστάει στο δημόσιο, χρωστάει στα ταμεία και δεν τελειώνει πουθενά λόγω οικονομικής αδυναμίας και λέει θα μου τα πάρουν, πότε θα γλιτώσω, δεν γλιτώνει. Υπάρχει πόλη που φιλείς. Άρα θα πρέπει να δει το μονοπάτι αυτό που θα τον τέλειωσε να τον απαλλάξει από το σύνολο της ευρύς. Αυτό είναι ο πτωχευτικός μας ο νόμος. Αλλά λοιπόν, ό,τι επιλέξουν να κάνουν, εμείς θα σταθούμε δίπλα τους, βοηθή και αρρωγή στη διαδικασία, γιατί ξέρουμε όλη τη διαδικασία πάρα πολύ ελληνικά με εμπειρία που έχουν πολλοί ετή. Ό,τι επιλέξει ο καθένας, εμείς θα είμαστε δίπλα τους.
0: Άρα, μισό λεπτό. Εγώ χρωστάω στη Eurobank. Χρωστάω στον ΕΦΚΑ και χρωστάω στον κύριο Τάδε. Μπορώ εγώ μέσα από τη διαδικασία να ρυθμιστούν και τα χρέη που χρώσταγα εγώ σε έναν έμπορο, παραδείγματος χάρη, σε έναν ιδιωτή.
2: Θα ρυθμίσει, εννοείται για την πτώχευση.
0: Ναι, είναι πτώχευση, για την πτώχευση μιλάω.
2: Γιατί άμα μου πούνε ότι το ρήμα ρυθμίσει, νομίζουν ότι θα υπαρθούν και τα ιδιωτικά χρέη στον εξωτερικό που δεν υπάρχονται. Έτσι?
0: Ωραία, δικαστική ρύθμιση εννοώ. Ωραία. Άρα μπορεί.
2: Πάμε λοιπόν να τα αλλάξουμε, να τα ρυθμίσουμε. Θα κάνουμε πτώχευση. Πτώχευση σημαίνει ότι προσφέρουμε τα περισσότερα στοιχεία προς εκποίηση και απαλλάσσεται το υπόλοιπο φιλής ο φιλέτης μας.
0: Και από ιδιώτη σε ιδιώτη. Ναι, καλά, φυσικά.
2: Εκεί υπάρχονται όλα τα χρέη, κανονικά.
0: Άρα και από ιδιώτη σε ιδιώτη.
2: Ναι, ναι, σωστά.
0: Και αν υπάρχει ποινική δίωξη με την απόφαση αυτό, τι γίνεται, κύριε Βορδόνη?
2: Θα πάρουμε αναστολή. Ό,τι άλλο συνεπάγεται, έστω ο άνθρωπο να μην έχει πρόβλημα και να κινδυνεύει με κάποια δέλμα σύλληψη. Ό,τι έχει να κάνει με το κομμάτι του ποινικού, θα το βοηθήσουμε.
0: Εδώ μιλάμε για 5 εκατομμύρια οφειλέτες, κυρία Βορδόνη. Άρα εδώ είναι μια πολύ καλή λύση, βέβαια, για όσους έχουν τα χαρακτηριστικά που περιγράψατε. Γιατί για τους άλλους έχουμε τις ρυθμίσεις, έχουν τον εξοδικαστικό. Αλλά για κάποιους ανθρώπους που χρωστάνε ένα μεγάλο ποσό και ξέρουν ότι δεν μπορούν να το πληρώσουν, ή χρωστάνε στο δημόσιο, ή χρωστάνε στο ιδιώτες, ο πτωχευτικός είναι ένας καλός νόμος, έτσι που τον περιγράφετε, σαν νομικός.
2: Είναι μια διέξοδος για όλους τους ανθρώπους που κινδυνεύουν είτε με ένα ποινικό με σύλληψη, είτε για ανθρώπους που δεν μπορούν πραγματικά να αποπληρώσουν τις οφειλές. Όταν οι οφειλές είναι και ειδικά υπέρογγες, ξεπεράνε ενδεχομένως το εκατομμύριο, το μισό εκατομμύριο, οτιδήποτε άλλο, και έχουν αποφασίσει από μόνοι τους και ουσιαστικά ότι δεν μπορούν να δυνατούν να ανταπεξέλθουν οικονομικά. Άρα λοιπόν, μέσα από τα μονοπάτια της πτώχευσης, θα δούμε πώς μπορούμε να τους απαλλάξουμε ολοσχερώς με δικαστική απόφαση, πάντα μιλάμε εδώ. Θα θυμηθούμε το παλιό μας κλασικό, τον νόμο Κατσέλη, δηλαδή που ήταν δικαστήριο. Και από εκεί μετά θα προστατευτούν, ώστε να μην φοβούνται με κάποια σύλληψη ή οτιδήποτε άλλο. Γιατί μην ξεχνάμε ότι τώρα τελευταία και οι ιδιώτες, π.χ. μπορεί κάποιος να γνωρίζει έναν προμηθευτή του και να το έχει βγάλει, να τον έχει κυνηγήσει ποινικά και με αγωγή. Άρα λοιπόν κινδυνεύει με δέλμα σύλληψη ο άνθρωπος όταν εκτελείται εναντίον του μια τέτοια απόφαση. Που χρωστάει π.χ. 100.000 έναν ιδιώτη. Άρα λοιπόν, αφού δεν μπορεί να τα απεξέλθει ούτε για την οφείλη την δυτική, μόνο πάτη μονόδρομος είναι ο πτωχευτικός.
0: Ωραία. Νομίζω το κατάλαβε ο κόσμος. Πάμε τώρα και δύο τελευταίες ερωτήσεις να σας αφήσω. Έχει έρθει διαταγή πληρωμής, τι κάνω?
2: κάνουμε σίγουρα την ανακοπή μα. Είναι προαπαιτούμενο να μην χάσουμε να πάρει που είναι 15 εργασίμων ημερών, εφόσον μιλάμε για την πρώτη επίδοση τη διαταγή πληρωμή. Εντάξει. Και από εκεί μετά, παράλληλα, ταυτόχρονα θα κοιτάξουμε να ξεκινήσουμε μια διαπραγμάτευση με την μεσολάβηση, έτσι ώστε να μην έχει το άγχος ότι τον καλούν από την δικηγορική γραφεία, τον παίρνουν από τι πρακτικέ, τον πιέζουν αυτόν, τον ενδεχομένω να συνοφιλέται, να μην κοιτεί όλου του ανθρώπου με μια διαδικασία του εξοδικαστικού, θα του καλύψουμε συνολικά χωρί να υπάρχει φόβο και άγχο.
0: Υπάρχουν δυνατότητε κουρήματο ή είναι μόνο λόγια? Για πέστε μα ένα-δύο παραδείγματα.
2: Είμαι στο γραφείο όλα αυτά τα χρόνια, θα έλεγα ότι κάνουμε αξιόλογες διαδικασίες απομείωσης οφειλής κουρέματος, δηλαδή το πιο απλά για να καταλάβει ο κόσμος. Διαγραφές, κάνουμε ρυθμίσεις, κάνουμε πράγματα τα οποία έχουν να κάνουν προς το συμφέρον των οφειλετών μας. Και θυμίζω ότι έχουμε τους δανειολήπτες με όλα αυτά τα χρόνια. Έτσι, άρα λοιπόν, εμείς θα κοιτάξουμε το κάθε δυνατό σενάριο, όπου απαιτείται να κάνουμε ειδικότερα αιτήματα στην νομική υπηρεσία, να βελτιωθεί το αίτημα, να επεξηγηθεί καλύτερα, να αντλήσουν οφειλές που κάποιες φορές δεν κατεβάζουν οφειλές. Και επειδή όλα αυτά θέλουν εξειδίκευση, παρακολούθηση, προσοχή που απευθύνονται αυτοί οι άνθρωποι, γιατί δεν είναι κάτι απλό, ανοίγουμε μία τύχη και την κλείνουμε. Γιατί άμα δεν έχουν κατέβει μέσα οι βασικές οφειλές, είναι δώρον άδωρον, κύριε Χαλκιώτη, διαδικασία και όχι τίποτα άλλο. Πρέπει να πάρετε και ένας χρόνος να ξεκινήσει ξανά, άμα πάνε σε ένα νέο γραφείο.
0: Μάλιστα. Και κλείνοντας, μου είχε έρθει πληστηριασμός, τι κάνω?
2: Σίγουρα θα πρέπει άμεσα να κοιτάξουμε τον εξοδικαστικό, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε να εξασφαλίσουμε την ελάχιστη προκαταβολή που πλέον είναι καλυμμένη μέσα στον εξοδικαστικό μηχανισμό αφενός. Αφεντέρου, σε κάποιες περιπτώσεις εμείς στα γραφεία έχουμε καταφέρει να κλείσουμε πληστηριασμό μέσα στον εξοδικαστικό χωρίς καθόλου καταβολή του καταβολή. Είναι πάρα πολύ σημαντικό, το τονίζω, και μπορεί κάποιες φορές αυτοί οι άνθρωποι να μην υπάρχονται καν στα κριτήρια του ευάλωτου. Το λέω για να καταλάβουν οι άνθρωποι που μας ακούνε μάλλον αυτή τη στιγμή ότι υπάρχουν λύσεις, αρκεί να επιλέξουν σωστά το σύμβολο που θα καλέσουν.
0: Για αυτές τις υπηρεσίες που περιγράψατε, πρέπει να είναι κάποιο από την Αθήνα ή μπορεί να εξυπηρετηθεί και πανελλαδικά?
2: Οπουδήποτε, ναι. Εμείς έχουμε πελάτες που είναι σε κρατικά νησιά μακρινά, Θεσσαλονίκη, περιοχές που δεν έχουμε φτάσει, όταν μας έχουν έρθει το γραφείο, το έχουμε κάνει τηλεφωνικά και τους εξυπηρετούμε.
0: Ωραία. Κλείνοντας, θέλετε να πείτε μια κεντρική ιδέα?
2: Η ιδέα θα έλεγα πέρα από τις οφειλές, επειδή ο κόσμος τώρα ακούει πολλά και διάφορα, εμείς κοιτάμε και βοηθάμε σήμερα, ήμασταν και στο Τμήμα Παραγωγικών Δανείων, κοιτάμε να βοηθήσουμε ανθρώπους που κάνουν ρυθμίσεις εκεί πέρα και έχουν έτσι μια ιδιότερη κατεύθυνση να τον πόλεμο δηλαδή, του συγκεκριμένου δάνειου, το ξέρετε και εσείς πολύ καλά. Mm-hmm. Πηγαίνουμε σε υπηρεσίες που είναι ο ΠΕΚΑ να καταθέσουμε τα απαιτούμενα αιτήματα στους αρμόδιους δήμους. Γενικά κοιτάμε να είμαστε δίπλα στον κόσμο και να βοηθάμε όσο μπορούν περισσότερο με τις διαδικασίες που τους ταλανίζουν και είναι δύσκολο τις βάσαχτες, ειδικά σε υπηρεσίες που ακόμη και εμείς που είμαστε ειδικοί, κοιτάμε και μιλάμε με άλλο λόγο στους υπαλλήλους για να ξεπεράσουμε τα εμπόδια. Φανταστείτε ανθρώπους που δεν έχουν την ειδικότητα που έχουμε εμείς, που πόσο μπορεί να αντιμετωπίζουν στην καθημερινότητά τους.
0: Ευχαριστούμε πάρα πολύ, κυρία Βοδόνη. Το επόμενο ραντεβού θα είναι τη Δευτέρα στο live που κάνουμε 9.30 ώρα που έχουν μπει χιλιάδες, 140.000 έχουν ενημερώσει, αν έχει πάει στις 150.
2: Είστε καλά.
0: Ευχαριστούμε πολύ, να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Αλλά εδώ τι κάνουμε εμείς? Εμείς κάνουμε το απλό. Σώζουμε τον απλό πολίτη. Για να σώσουμε τον απλό πολίτη χρειαζόμαστε ένα πράγμα από σας, τίποτα άλλο. Δεν χρειάζομαι τίποτα άλλο. Χρειάζομαι μόνο την εμπιστοσύνη, το δικό σας το χαμόγελο και να πάρετε ένα τηλέφωνο. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-30. Μην στεναχωριέσαι, μην χάνεις άλλο χρόνο, μην ψάξεις να βρεις το γιατί, έτυχε, τελειώσαμε. Έλα σε εμάς να προσπαθήσουμε να διορθώσουμε. Εσύ και μόνο εσύ ο πρωταγωνιστής που πρέπει να κάνεις τώρα το απλό, το εύκολο, το πανέξυπνο. 2-10-49-64-5-69, 2-11-26-75-243, 2-10-49-72-304. Νίκια Κορυδαλό και Μαρούση, τρία διαφορετικά σημεία, τρία σημεία για σένα που σε περιμένουν για να σε υποδεχτούν με ζεστασιά, με χαμόγελο, με κατανόηση και να σου υποδείξουν τον δρόμο που θα σου οδηγήσει στη διάσωση όλων των ακινήτων. Και θα πάμε μαζί, χέρι-χέρι, καρδιά-καρδιά, ψυχή-ψυχή, χαμόγελο-χαμόγελο, να διεκδικήσουμε και ένα κούρεμα. Που στις περισσότερες φορές το πετυχαίνουμε. Αλλά δεν πρέπει να καταλάβεις εσύ ότι για το οποιοδήποτε πρόβλημα έχουμε τις κατάλληλες λύσεις. Έχει έρθει μια διαταγή πληρωμής, έχει έρθει μια καταγγελία σύμβασης, έχει έρθει ένα πρόγραμμα πληστηριασμού. Τα ρυθμίζουμε και διεκδικούμε και ένα πολύ μεγάλο κούρεμα. Τώρα, αν και εφόσον εσύ αποφασίσει ότι συμφέρει.

0: εκπομπή σήμερα που θα έχουμε την εκπομπή στις 8 η ώρα μπορείς να το σώσεις. Οι εκπομπές αυτές αναρτούνται στα δικά μου τα social και βεβαίως η πανελλαδική εμβέλη κάθε Δευτέρα σε 9.30 ώρα που λέμε πέσα στο Χαλκιώτη, που αναλύουμε τα πάντα, δείχνουμε τους συμβάσεις, δείχνουμε τα πάντα. Άρα και στον πληστηριασμό και στη διαταγή πληρωμής προσπαθούμε να μην γίνει τίποτα και να διεκδικήσουμε τις περισσότερες δωρές που πετυχαίνουμε και ένα ωραίο, ένα μεγάλο κορεματάκι για εσένα. Και είναι και πτωχευτικός. Βέβαια τα ίδια ισχύουν και στο δημόσιο. Στο δημόσιο ο εξοδικαστικός είναι τη μοναδική ανεπανάληπτη κληκτική λύση των 240 δόσεων χαμηλότοκα και πολλές φορές έχω δει και κούρεμα στο κεφάλαιο των χρεών. Καμία διαπραγμάτευση δεν έχει εγγυημένο αποτέλεσμα, πάντα όμως η προϊστορία των παρών μας δείχνει το μέλλον. Μεγάλη προσοχή, γιατί αυτά είναι πολύ ιδιαίτερα θέματα και οι άνθρωποι τα χειρίζονται ένα-δύο χρόνια απλά επειδή μπήκανε, επειδή ήταν το φως ανοιχτό. Μεγάλη προσοχή, πάρα πολύ μεγάλη προσοχή. Πώς μπορείτε να καταλάβετε ένας άνθρωπος είναι ο άνθρωπος που μπορεί να σας λύσει το πρόβλημα? Για μένα το πρώτο γνώρισμα είναι η εμπειρία. Για αυτά τα θέματα χρειάζονται πάνω από 15 χρόνια εμπειρία. Τώρα, αν κάποιοι μπήκανε και κάνουν αυτή τη διαδικασία σε ένα-δύο χρόνια, εσείς ξέρετε, εσείς επιλέγετε. Εσείς θα είστε υπεύθυνοι για το αποτέλεσμα. Σας μιλάει ένας άνθρωπος που ασχολείται 32 χρόνια που κάνει αυτή τη δουλειά. Γιατί πολλές φορές ακούω δηλώσεις και στο τέλος τι έγινε? Για να πες μας, Ραντώνη, τι γίνεται με τις δηλώσεις? Σε πολιτικό, κοινωνικό, οικονομικό, σε διάφορες καταστάσεις. Για πάμε.
1: Δηλώσεις που μείνανε δηλώσεις.
0: Και εσύ χάνεις την περιουσία σου όμως,

Διαμέρισμα στον Παγκράτη, 54 τετραγωνικά μέτρα, μόνο 120.000, πλήρως ανακαινισμένο στο τέταρτο όροφο, δεχόμαστε μόνο σοβαρές προτάσεις. Και εδώ, αν χρειάζεται κάποιο δάνειο, μπορούμε να βοηθήσουμε με νέα δάνεια, με νέα χρηματοδότηση. Υπάρχει και η άλλη πλευρά, το γνωρίζουμε, δεν είναι μόνο τα κόκκινα δάνεια. Υπάρχουν και άνθρωποι που θέλουν νέο δάνειο, θέλουν να αγοράσουν σπίτι, θέλουν να χρηματοδοτήσουν μια επένδυση, θέλουν να δουν αν μπορούν να προχωρήσουν σε αγορά κινήτου. Εκεί χρειάζεται σωστή καθοδήγηση, γιατί δεν αρκεί να θέλεις να πάρεις ένα δάνειο, πρέπει να ξέρεις εσύ το τμήμα χρειάζεται, τι δόση μπορείς να αντέξεις, τι προκαταβολή απαιτείται, τι ακίνητο αξίζει να αγοράσεις, ποια είναι η πραγματική δυνατότητά σου. Γιατί πολλοί ξεκινούν ανάποδα. Βρίζουν το σπίτι και μετά ψάχνουν μπορούν να πάρουν δάνειο. Είναι ανάποδο, αυτό είναι λάθος. Το σωστό είναι πρώτα να ξέρεις τη χρηματοδοτική σου δυνατότητα και μετά να ψάξεις να βρεις το ακίνητό σου. Γιατί αλλιώς χάνεις χρόνο, απογοητεύεσαι και μπορεί να κάνεις και λάθος επιλογή. Όλες οι υπηρεσίες μπορούν να γίνουν σε όλη την Ελλάδα, οι χρηματοδοτήσεις μόνο στην Αττική. Αν τα βάλουμε όλα μαζί σήμερα, τι βλέπουμε? Βλέπουμε μια κοινωνία που πιέζεται από παντού. Βλέπουμε ακρίβεια, καύσιμα, ενίκεια, δάνεια, δημόσιες οφειλές, συντάξεις, ανασφάλεια για το μέλλον. Και απέναντι σε όλα αυτά, ο πολίτης θέλει να απαντήσει. Θέλει να ξέρει. Θέλει να το απαντήσει. Το πολιτικό σύστημα. Δεν θέλει μεγάλα λόγια. Δεν θέλει κομματικά συνθήματα. Όχι τηλεοπτικές αντιπαραθέσεις. Θέλει να του πει κάποιος, τι ισχύει, τι μπορώ να κάνω, πού να απευθυνθώ, ποια είναι η λύση στη δική μου περίπτωση. Όχι γενικολογίες, όχι στημένα πάνελ. Αυτό είναι ο ρόλος που πρέπει να έχει ενημέρωση. Να μιλά απλά, να μιλάει ανθρώπινα,

Ωραίο το μπλάζε το ύφος και το κουστούμάκι και στημένο σε μια κάμερα. Κυρία Μάρια όμως, που δεν έχει πλέον τη δόση, τι θα πεις για αυτήν? Τι θα πείτε για αυτούς τους ανθρώπους? Κατεβείτε στην κοινωνία. Τώρα να μου πεις 10 άνθρωποι, παιδί μου, να πού να κατεβαίνω τώρα στη λαϊκή μου, αφού εγώ εντάξει είμαι κουστούμάτος, εγώ είμαι καναλάτος. Κοινωνία βράζει, κοινωνία υπονά, η κοινωνία δεν έχει. Εκεί πήγαινε. Στην κοινωνία.

πήγαινε στην κοινωνία και μιλά από ποιο κόμμα κι αν είσαι. Τι μας ενδιαφέρει εμάς το κόμμα και το χρώμα. Το πρόβλημα θέλουμε να λύσουμε. Ο καθένας έχει δηλώσει τις προτιμήσεις του, έχει δηλώσει τις τοποθετήσεις του, αυτά δεν αλλάζουν. Εδώ όμως όταν ένας άνθρωπος πεινάει, όταν ένας άνθρωπος κάνει το σπίτι του, όταν ένας άνθρωπος μπορεί να πάρει τη σύνταξή του, όταν ένας άνθρωπος του έχει έρθει πληστηριασμός, τα χρώματα και τα κόμματα έρχονται δεύτερα. Και στην πρώτη μοίρα πάει ποιος, ο άνθρωπος.

Παπαμαγελιο.gr. Σοκ και ορί για την αδιανόητη φορολογική αφέμαξη. Μητσοτάκη, το κράτος σου κλέβει, το κράτος σου κλέβει πάνω από το μισό του μισθού σου πριν καν πληρωθείς. Εφιάλτης χωρίς τέλος για την ελληνικά νοικοκυριά. Έχει ένα άνθρωπο για ανάλυση. Μακελιό.gr, όπως και Μακελιό. Παίρνετε λίγο χρόνο, μπαίνετε στο site, ενημερωνόσαστε.

πόσο χρέο. Μην ξεχάσετε, stay safe ποτέ, έτσι. Πάμε Voice News. Απίστευτη διασταύρωση σκύλου. Μια φωτογραφία ενός σκύλου που δεν είναι ακριβώς σκύλος κατάφερε να γονατίσει στο ίντερνετ. Το βίντεο που δημοσιεύτηκε από το λογαριασμό στο X δείχνει κάτι που κάνει το μυαλό να σαστίζει. Ξέρουμε ότι σας τρομάξαμε, αλλά τα δύο κατοικίδια έκλειψαν την παράσταση. Ο σκυλάκος και η γατούλα του βίντεο, άθελά τους, σε λίγες ώρες ξεπέρασαν 1,5 εκατομμύριο views με σχόλια όπως «Δεν θα δικημηθώ απόψε και αυτό είναι το τέλος της ανθρωπότητας, αλλά όλα τελικά καλά, όλα καλά». Είδες τι σου κάνει σωστή η λαός οικουμιά λήψης. Αυτό το τέρας εισαγωγικά κέρδισε σήμερα το ίντερνετ και πιθανότητα να σε έκανε να γελάσει με ένα κούφις. Παιδιά, τα ζώα δίνουν ζωή στον άνθρωπο. Μακάρι, μακάρι να είχαμε την ψυχή. Εμείς οι άνθρωποι, μακάρι να είχαμε την ψυχή ενός σκυλάκου. Μακάρι. Και για να μην αδικήσω και αυτούς που αγαπάνε τις γάτες και τις γάτες. Η γάτα βέβαια είναι λίγο ιστορία μου, αμαρτία, αλλά τέλος πάντων, άντε, για να μην στεναχωρήσω.

Φίλες και φίλοι, σήμερα μίλησαμε για πολλά. Για εκλογές και πολιτικά σενάρια, για δημογραφικό, για κάψιμα, για στέγη, για δάνεια, για ρυθμίσεις, για το νέο πτωχευτικό. Βέβαια, υπάρχει και ο νέος εξοδικάς που έρχεται με προστασία της πρώτης κατοικίας και βέβαια και, και η υπηρεσία που θα απορριφά τα ακίνητα και θα επιδοτείται για ένα 12 χρόνια. Θα τα πούμε αύριο, αυτό θα τα εξηγήσουμε αύριο. Ο φορέας αυτός που θα απορροφά τα κίνητα. Για την καθημερινότητα που ζει κάθε ελληνική οικογένεια και το ερώτημα παραμένει ένα. Ζούμε καλύτερα ή απλώς αντέχουμε? Αν έχετε θέματα με δάνεια, φαντ, δημόσιες οφειλές, συντάξεις, νέα δάνεια ή αγορές και πολύ σε κινητό, μην μείνετε μόνοι. Ενημερωθείτε, ρωτήστε. Διότι πραγματικά ισχύει για τη δική σας περίπτωση. Μπορεί να είναι τελείως διαφορετικό από αυτό που ξέρετε ότι ισχύει. Γιατί πολλές φορές η λύση ξεκινά από μια απλή συζήτηση.

Μην απογοητεύεστε. Μπορεί κάποια στιγμή από ένα τυχαίο γεγονός να βρείτε λύση και να σώσετε την περιουσία σας, να σώσετε την οικογένειά σας, να σωθείτε από τις δημοσιοφυλές. Είναι πληροφορίες που έρχονται διάσπαρτες σε τυχαία γεγονότα, αλλά μπορούν να δώσουν μια λύση. Εμάς θα μας βρείτε κάθε Δευτέρα έως Παρασκευή, Μάχη FM, πρώτο οικονομία 4 με 5. Θα μιλάμε για συγκεκριμένα θέματα. Για την ακρίβεια, για τα ακίνητα, για τις ρυθμίσεις, για τις δημοσιοφυλές, για τις συντάξεις και για τις οικονομικές εξελίξεις που επουριάζουν τη ζωή μας. Κάθε Δευτέρα, Τρίτη και Παρασκευή θα δείχνουμε τα νέα κορέματα και πώς μπορείτε εσείς να απαλλαχθείτε από όλο αυτό το βάρος που σας έχουν βάλει οι πολιτικές επιλογές που ήρθαν στη χώρα μας, οι λάθος πολιτικές επιλογές. Νέα κορέματα σε δάνεια, σε δημοσιοφυλές. Εξηγούμε απλά και ανθρώπινα τι ισχύει πίσω από τα ψηλά γράμματα και να καταλάβετε τι πρέπει να υπογράψετε και τι όχι. Και βεβαίως κάθε Δευτέρα, 9.30 ώρα, πέσα στο Χαλκιώτη, δύο ώρες εκπομπή ενημερωτική, κοινωνική, έξω από κόμματα και χρώματα. Ένα πολύ μεγάλο ευχαριστώ σε όλους εσάς, στους 134.000 που μας είδαν, έχουν πάει ήδη στις 150.000. Ευχαριστούμε πάρα πολύ όλους εσάς. Ευχαριστούμε όλους που μας ακούσατε σε ένα Μάχη FM 99,8. Δίνουμε ραντεβού σήμερα στο Αλέτ 8 η ώρα να δείξουμε με εικόνα τι μπορεί να κάνει κάποιος για να μην χάσει την περιουσία του από το δημόσιο και από τις τράπεζες. Μείνετε συντονισμένοι στο Μάχη FM. Ακολουθούν Ράδιο Μακελάριδες και Στέφανος Χίος. Να είστε καλά, να προσέχετε τον εαυτό σας και μην τα παρατάτε. Δεν αξίζει να τους χαρίσουμε τίποτα. Διεκδικούμε τα πάντα. Ο Θεός μαζί μας. Να είστε καλά.

0: Για λύσεις, όχι ό,τι και ό,τι, έλα στον Χαλικιώτη. Ρυθμίσεις και διαγραφές τραπεζικών δανείων και δημοσίων οφειλών. Τηλεφώνησε τώρα στο 210-4964-569.
1: Η ώρα είναι 5.
2: Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

0: Είναι η εφημερίδα, ο Θεός να την κάνει εφημερίδα, είναι η επιτομή της ιδεότητας και της αθλειότητας και σε οποιαδήποτε άλλη χώρα η εφημερίδα αυτή θα είχε κλείσει. Νομίζω ότι ξέρετε σε ποια εφημερίδα αναφέρομαι.
1: Χειρότερο απ' όλα είναι το φαινόμενο του ραδιοφώνου. Άκουσα σήμερα μια κασέτα. Σηκώθηκε έντριχε τη κεφαλή μου. Ντράπηκα. Αισθάνομαι ντροπή. Το Sky. Η πρωινή εκπομπή του Sky. Και σκέφτομαι ο κύριος Αλαφούζος, ο οποίος αυτήν ώρα παραπονιέται ότι δίθεν τον αδικό εγώ. Δεν έτυχε ποτέ να ακούσει τι γίνεται. Μα στο χειρότερο χαμετυπίο της Ελλάδος. Δεν γίνεται χρήση αυτή της γλώσσας. Επιτέλους εναντίον του Έλληνος Πρωθυπουργού. Εναντίον της οικογένειας.
2: Θα μιλήσω για τρία λεπτά.
3: Για όσο θεωρείστε στην οικονομία της συζήτησης.
2: Κύριε Μητσοτάκη, έχω συνειδητοποιήσει, όπως πιστεύω και όλος ο ελληνικός λαός που παρακολούθησε τη σημερινή συζήτηση, το βαθύ στρατηγικό και πολιτικό σας αδιέξοδο. Δεν περίμενα όμως, άλλωστε το συνειδητοποίησε πρώτη και η κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Δημοκρατίας. Δημιουργήσατε ρήγη συγκίνησης κατά τη διάρκεια της 60 λεπτής ομιλίας σας. Δεν περίμενα όμως ποτέ, πραγματικά, ότι θα φτάνατε στο σημείο σήμερα, εδώ στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, να παριστάνετε το Στέφανο Χίο της πολιτικής ζωής του τόπου. Αυτό το κατάντημα...
4: Κυρίες, κύριοι, καλό σας απόγευμα. Καλό βράδυ και καλό ξημέρωμα για όσους ακούτε την εκπομπή σε επανάληψη. Είμαστε ζωντανά, ναι. Με ρωτάει ένας φίλος αν είμαστε ζωντανά. Πάντα είμαστε ζωντανά. Εμείς δεν είμαστε τεμπελαριά. Κάνουμε τις εκπομπές μας ζωντανά. Ούτε αργεί το καράβι, ούτε αργεί το αεροπλάνο. Και πάνω απ' όλα δεν αργεί το κοντρόλ. Μου φάγατε 6 λεπτά. Μου φάγατε 6 λεπτά. Θα σας φάω κι εγώ άλλα 6. Και να ρίχνετε τα σωστά βίντεο, κύριε Αρκούλη. Έγινε μπέρδεμα. Τι μπέρδεμα έγινε. Μπερδεμένος είστε εσείς. Και άμα είστε μπερδεμένος, θα ξεμπερδέψετε.

0: Πάμε να δούμε το αντισυστημικό δελτίο που βγάζουμε κάθε μέρα. Κάθε μέρα εδώ, από Δευτέρα μέχρι και Παρασκευή. Και το Σάββατο άλλες 3 ώρες. Και την Κυριακή άλλες 3. Και σε λίγο θα κάνω το μισό πρόγραμμα εδώ μέσα. Ο ένας άνοιξε το καράβι, ο άλλος άνοιξε το αεροπλάνο. Και τι μου τα λέτε με αυτά. Να το προλάβαινε το καράβι ο κύριος Μπογδάνος ή αυτού η ψηλότης.
1: Του ρίξανε για να θαυτεί για πάντα η αλήθεια.
0: Δεν μου λες, κυρία Μενδώνη, τώρα που φόρτωσα κιόλας. Ποιος σας έχει δώσει το δικαίωμα, αφού καλησπερίσω όλους τους φίλους και τους ευχηθώ και χρόνια πολλά για τη γιορτή του Αγίου Πνεύματος, να σας βάλει σε όλους φώτη στο μυαλό. Δεν μου λες, κυρία Μενδώνη, ποιος σου δώσει το δικαίωμα εσένα να παραχωρείς αρχαιολογικούς χώρους για να κάνει γάμο η κόρη του Κωστόπουλου, του Πέτρου, του Πρασινοφρουρού, του Πρασινορημάδη, που έριξε τα κανόνια και άφησε όλους τους εργαζόμενους απλήρωτους. Κλικ και Νίτρο και τη Βούρτσα κλαίγαμε. Για πες μας, κυρία Πασόκα Μενδώνη, γιατί αυτό είναι πολύ σοβαρό θέμα και έχει δημιουργήσει πολύ αλγινές αντιπούσεις στον κόσμο. Η κυρία Αμαλία Κωστοπούλου, τι λες μωρέ, από πού είσαι εσύ, τι είσαι εσύ, από βασιλική οικογένεια, ένα πατέρα που αταξί έχεις, που έριξε κανόνι και που λέγεις τους υπολογιστές για να πληρώσει εργαζόμενους. Και ανάθεμα να τους έχει πληρώσει όλους. Να βγει ο κύριος Κωστόπουλος να μας πει, ο Πέτρος, ο φίλος του κύριου Λαλιώτη, ο Πετράν, 2-17-18.000 6-43-63-54-50 τα μηνύματα στο Viber. Ποιος είναι ο κύριος Κωστόπουλος? Ναι, αυτό είναι το πρώτο θέμα. Δεν σέβονται την ιστορία μας. Δεν σέβονται τους αρχαιολογικούς χώρους. Και για όσους δεν γνωρίζουν το θέμα, παντρεύτηκε, λέει, η θυγατέρα της κυρίας Μπαλατσινού. Τι λες, μωρέ. Τι λες. Η μεγαλοπιασμένη. Η κόρη της κυρίας Μπαλατσινού, νυν κυρία Κικίλια, με τη... και του κυρίου Πέτρου Κωστόπουλου. Ποιος είναι ο Κωστόπουλος? Ένα μηδέν είναι. Και απευθύνθηκαν στην κυρία Μενδώνη και τους παραχώρησε τον αρχαιολογικό χώρο στο νιοχώρι της Πύλου, εκεί που βρίσκεται ο τάφος του Νέστορα και τα παλάτια του μεγάλου βασιλιά της Πύλου. Και κάνανε εκεί, λέει, το γάμο. Ποιος σου έδωσε αυτό το δικαίωμα? Από πού πήρατε άδεια? Πληρώσατε? Τζαμπατζίδες! Ε, τζαμπατζίδες! Αιώνιοι τζαμπατζίδες! Δηλαδή να πάω κι εγώ να βαφτίσω το παιδί μου στο κάστρο του Μιστρά. Τι λέτε, ρε? Καταπατήσανε το χώρο, φέρανε εκεί πέρα μπουκάλια με σαμπάνιες και ουίσκια, τα κέτερινγκ πάνω από τους τάφους των αρχαίων μεγάλων Ελλήνων βασιλιάδων. Θα πρέπει να ντρέπεσαι, κυρία Μενδώνη. Αλλά ουδέποτε είχε σεβασμό στους αρχαιολογικούς χώρους. Τσιμέντωσε στην Ακρόπολη και τάχα μας πούλησες μούρι ότι έφτιαξες την καστροπολιτεία του Μιστρά, των Βιλιαρδουίνων και των Παλαιολόγων. Κάνατε 40 χρόνια για να υποστηλώσετε το Μιστρά και να φτιάξετε, λέει, το μεγάλο αρχαιολογικό μουσείο του Μιστρά. Να σε ρωτήσω εγώ, λοιπόν, κάτι τώρα που κάνεις ότι ξέρεις ιστορία. Έφτιαξες καθόλου αρχαιολογικό μουσείο στη Σπάρτη? Όχι. Γιατί δεν έφτιαξες? Γιατί όλοι και κάτω οι βουλευτές της Λακωνίας είναι μωρόχαπλοι. Αν πάρει κανένας από τον Υφυπουργό Εθνικής Άμυνας, το Αθανάση, το Δαβάκη, όπου εκεί βία και ο Δαβάκης. Σας τα ψάλω λίγο. Και το σκώστε ψηλά τον αμανέ. Κυρίες και κύριοι, έχει δημιουργήσει πολύ αλγινές εντυπώσεις αυτή η ιστορία της παραχώρησης αρχαιολογικών χώρων για να παντρεύονται οι νεόπλουτοι. Οι αρχαιολογικοί χώροι δεν είναι τάβλες γάμου. Ούτε είναι μνημεία για να παντρεύεται ο ένας και ο άλλος Σούρου Κλεμές. Η αρχαιολογική χώρη πρέπει να ανοιχτεί όλη την ημέρα για να τους επισκέπτεται ο Έλληνας πολίτης χωρίς εισιτήριο. Μας έχετε βάλει και εισιτήριο. Οι ξένοι να πληρώνουν εισιτήριο. Γιατί να πληρώνει η Έλληνες εισιτήριο? Για να επισκεφτούν το αρχαιολογικό χώρο του Σπύλου. Ένα διαμάντι της αρχαίας ελληνικής ιστορίας. Και ανοίγανε σαμπάνιες οι άλλοι. Ψέχνανε κέτεριν. Και παντρευόντουσαν εκεί, η Σαΐα χόρευε. Σαν μεγάλη ιδέα έχετε για τον εαυτό σας. Πασόκια, πασόκια, ξοφλημένα πασόκια. Δώσε πίσω τα λεφτά στον κόσμο. 500 εκατομμύρια ευρώ το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη και άλλα 500-600 εκατομμύρια ευρώ το νέο Πασόκ της Νέας Δημοκρατίας. Και έρχονται κάποια φιλότιμοι δημοσκόποι και τους βγάζουν πρώτους. Οι ψεύτες, οι υποκριτές, τα κλεφτρόνια. Τα κλεφτρόνια των δημοσκοπήσεων. Έχω φορτώσει πάρα πολύ με την υπόθεση του Κωστόπουλου. Ήρθε ο Μπουρτζόβλαχος από το Βόλο, ο γιος του ταξιτζή. Δεν έχει σημασία αν είναι γιος του ταξιτζή. Αυτός το πουλάγε για να πουλήσει λαϊκισμό. Θα χαιρετήσω και τους φίλους ταξιτζίδες. Ο γιος του ταξιτζή έλεγε, είμαι γιος του ταξιτζή, για να πουλήσει μούρι. Ότι τάχα από το τελευταίο σκαλοπάτι της κοινωνίας ανέβηκε πολύ ψηλά. Ήρθε επί εποχής Πασόκ για να φέρει αυτό το στυλάκι, υποτίθεται το της νεολαίστικης ανάγνωσης, στα βρώμα περιοδικά που έβγαζε, το Κλικ και το Νίτρο, που κατέστρεψαν την ελληνική κοινωνία με τις μπούρδες που έβγαζε, με τα ξέκολα και τα γυμνά. Αυτό δεν έκανε ο Κωστόπουλος, τι έκανε? Έχουμε και εμείς θυγατέρες, κύριε Κωστόπουλε. Πού να πάμε να τις παντρέψουμε δηλαδή? Στο Μιστρά, να μας ανοίξει η κυρία Μενδώνη τον Άι Δημήτρη του Μιστρά, με το Βυζαντινό Αετό, να πατήσουμε πάνω στο σφιδωτό για να παντρέψω εγώ την κόρη μου? Σαν δεν τρέπεστε λίγο? Ο κύριος Πυρακάκης, ο κύριος Κωστόπουλος, τα Πασόκια της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Θεοδωρικάκος, όλο το Πασόκ με την κυρία Μενδώνη, υπουργό πολιτισμού. Πού ακούστηκε αυτό? Και καλά. Η κυρία Μενδώνη δεν έχει φιλότιμο που ξοδεύει τα λεφτά του ελληνικού λαού στο εξωτερικό με την κυρία Παναγιωταρέα. Η άλλη, η κυρία υπουργός τουρισμού, μεγαλοπιασμένη, με την κυρία Κεφαλογιάννη μιλάω. Αυτή καψούρα, εκεί στην καψούρα έχει κολλήσει. Με το γιο του Μάτσα. Στην καψούρα. Νύχτα μέρα έχει μαραζώσει. Εσύ κυρά μου, δεν είσαι υπουργός τουρισμού? Δεν σέβεσαι τους αρχαιολογικούς χώρους? Τώρα να ρίξετε το θέμα. Πριν από 15 χρόνια, γιατί εγώ θυμάμαι καλά. Αν θέλετε να κάνουμε αντισυστημικό, θα κάνουμε αντισυστημικό. Αλλά δελτίο κανονικό. Ήτανε μία νεόκοπη παρουσιάστρια της τηλεόρασης που τη λέγανε Μαριέτα Χρουσαλά. Μοντέλο. Ένα μοντέλο της κακιάς ώρας. Και παντρεύτηκε ένα βιομήχανο, τον κύριο Πατίτσα. Ο ιστορικός Δημοσθένης Κούκουνας, γιατί θυμάμαι πολύ καλά, είχε γράψει ότι οι πρόγονοι του μεγάλου εφοπλιστή του Πατίτσα ήταν εδώ σύλλογοι της κατοχής. Συνεργαζόντουσαν με τους Γερμανούς. Μαυραγωρίτες. Δεν υπάρχει βεβαίως οικογενειακή ευθύνη. Πήγαν όμως, κυρίες και κύριοι, καβατζάρανε, θυμάστε, το θορυκτό Αβέροφ και κάνανε και ένα γάμο. Ανεβήκανε με τις γόβες επάνω οι κυρίες. Καταγδάρανε το ξύλινο πάτωμα του ιστορικού θορυκτού Αβέροφ και κάνανε εκεί πάρτι. Γαμήλιο πάρτι. Και κάνανε τεράστιες και ανυπολόγιστες ζημιές στο περίφημο θορυκτό του ελληνικού πολεμικού ναυτικού, το θορυκτό Αβέροφ. Τη θυμάστε την υπόθεση? Θυμηθείτε τώρα. Τώρα ρίξτε το βίντεο.
2: Τι έγινε εκεί στο Αβέροφ? Night Club το κάνανε.
3: Ντροπή.
0: Ανοιχτό το μικρόφωνο.
3: Ξέρω ότι την Πέμπτη,
2: ναι,
3: την Πέμπτη με κάθε δύο
2: εδώ
3: χρόνια.
2: Μείνετε.
0: Και βγήκε ο αυτιάς τότε ο σημερινός ευρωβουλευτής για να κάνει το προβοκάτορα. Το τρολ! Ακούστε τι είχε γίνει τότε. Θυμάστε?
3: Ναι. Πέρασα, αλλά ήταν εκατοντάδες κόσμο.
2: Χόρεψες? Και...
3: όχι παιδί μου, εγώ χαιρέτησα και έφυγα.
0: Χαιρέτησε και έφυγα.
2: Όπως υπόθηκε.
0: Υπουργός καλοχαιρέτας.
3: Εγώ εκείνο το οποίο μπορώ να σας πω υπεύθυνα, ναι. υπεύθυνα ήταν ότι ήταν όλος ο εφοπλιστικός κόσμος στον Αβέρο.
4: Ρε παιδιά, μεγαλύτερη ξεφτύλα από αυτή με το θορυχτό Αβέροφ.
5: Καλά, αυτό άστο. Αυτό ήταν.
4: Ξεχάσαμε τελείως το θέμα και δεν το δέκε σε καμία γραμμένη εφημερίδα. Στο θορυχτό Αβέροφ όπου έγινε πάρτι. Εδώ κοιτάξτε, εδώ, μην αυτό.
5: Και πάντα τι δεν
4: το βρακί αυτή είναι, το βλέπει μια. Δεν ξέρω
5: βρακί, ποιο φοράει.
4: Γιατί μία που είναι βρακί. Φοράει. Δεν φοράει βρακί.
5: Έτσι μου φαίνεται, δεν νομίζω να βλέπω.
6: Μαρία τα Χρουσαλά. Πριν από μερικά χρόνια που ήμουν στον Αλφα.
7: Μάλιστα.
6: Για να ζηλέψει το λέω αυτό. Και για να δεις ότι όλοι μας έχουμε μια ευθύνη σε αυτή τη ζωή. Ήταν μοντέλο τότε, ας πούμε, και είχε δώσει μια συνέντευξη και είχε πει ότι εμένα το όνειρό μου είναι να κάνω μια εκπομπή με τον Οικονομέα.
7: Να το. Ναι.
6: Με προσέχεις.
7: Προχώρα.
6: Λοιπόν, έτσι λέω, είσαι. Την βάζω τους εργάτες μου και την παίρνω τηλέφωνο, έκανα Σαββατοκύριακο τότε.
7: Ναι.
6: Στον Αλφα και έρχεται ένα Σάββατο. Ήταν η πρώτη φορά που εμφανίστηκε στην τηλεόραση.
7: Να.
6: Έρχεται ένα Σάββατο και κάναμε μαζί την εκπομπή, συμπαρουσιάστε. Έτσι βγήκε στην τηλεόραση. Και έτσι φτάσαμε στο Αβέροφ. Κατάλαβες πώς έχουν μια συνέντευξη.
7: Δηλαδή έχεις πλήρη ευθύνη εσύ στην καταβαράδρωση κάθε εθνικού ιδεώδους.
6: Πήγα και κάνε καρσιλαμάτι πάνω στο μνημείο. Μουσείο είναι αυτό.
7: Δεν μουσείο είναι βέβαια. Εγώ έχω πάει πολλές φορές στο.
6: Στο μουσείο τη ιστορία του πολεμικού ναυτικού.
7: Στο Αβέροφ πάνω έχω πάει πολλές φορές. Διότι ξέρεις, εκεί γίνεται κατά παράδοση η τελετή παραλαβή παράδοση. Όταν αλλάζει ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Ναυτικού.
6: Ναι. Πώς για άλλο το καταφέρανε έτσι,
7: Μπορεί. Δεν ξέρω, του τη φέρανε.
6: Λοιπόν, κατάλαβες, γι' αυτό είναι, γιατί όλα έχουν μια.
7: Όλα, όλα.
6: Σκέψω ότι και εγώ δίνω μια συνέντευξη σας μετά και λέω: το όνειρό μου είναι να χορέψω, ας πούμε, μπλουζ ή καρσιλαμά ή τσιφτετέλη με τη Χρουσαλά.
7: Χρουσαλά.
6: Ναι, πάνω στο Αβέρο. Και με πάρει μετά από τρεις μέρες να μου πει: έλα.
7: Γιατί ακόμα δικό του είναι.
6: Θα το ξέρω, άμα δεν θα σε άλλο πλοίο τέλος.
7: Ναι, σε άλλο. Ναι, σε άλλο. Όλοι έχουν μια ευθύνη βέβαια.
8: Εγώ τουλάχιστον και η κυβερνήτησα ήμουν να τους πέταγα έξω. Δεν μπορώ να διανοηθώ πώς μπορεί να γίνει τέτοιο πράγμα. Τι είναι, ξέφερε ο Αμπέλνικ ή ο Αβέροφ, ας πούμε, υπάρχει το γεν και υπάρχει η κυβερνήτηση μέσα, υπάρχει πλήρωμα κλπ. Ένα μουσείο, ας πούμε, να μετατρέπεται σε... καλά, πώς τα λένε αυτά και εγώ τι να πω.
0: Εάν ξαναθυμίζω, πριν από 15-20 χρόνια είχε απασχολήσει την επικαιρότητα αυτό που απασχολεί και τώρα. Όπως τώρα η κυρία Μενδώνη έδωσε άδεια για να γίνει ο γάμος της κόρης του Κωστόπουλου με τους νεόπλουτους. Που μαζέψαν εκεί πέρα όλους τους νεόπλουτους. Που στα ανάκτορα του Νέστορα, στην Πύλο, στο Νιοχώρι. Έτσι και πριν από 15 χρόνια είχαν πατήσει, είχαν μολέψει, είχαν μολύνει. Την ιστορία του τόπου μας, η οικογένεια Πατίτσα. Που κατά τον κούκουνα τον ιστορικό, οι πρόγονοί του ήταν το σύλλογο της κατοχής. Δεν με ενδιαφέρει όμως εμένα αυτό. Με ενδιαφέρει ότι οι νεόπλουτοι, οι ευρεόπληκτοι, οι ευρεοτραφείς δεν σέβονται την ιστορία μας.
9: Το κλείσμο χρησιμοποιείται για τέτοιες εκδηλώσεις αμερικανιές και Λούνα Πάρκ. Τι να πω, η μία και μοναδική λέξη είναι απαράδεκτο.
0: Και όπως μου επισημαίνουν φίλοι και τους ευχαριστώ ακροατές μου που στέλνουν τα μηνύματα και η Μενεγάκη, η κυρία Μενεγάκη, το πολυπενεμένο παιδί της οικογένειας Κυριακού, είχε κάνει εκπομπή πάνω στο ποδορικτό Αβέροφ. Δεν το κατάλαβα αυτό. Σοβαρευτείτε λίγο, θα φάτε πολύ κράξιμο. Ευτυχώς που βρέθηκε και ένα ραδιόφωνο να σας κράζει. Γιατί όλοι οι υπόλοιποι είναι δημοσιοσχετίστες. Και όπως μου λέει και ένας φίλος εδώ, λογικό είναι, λέει, η παραχώρηση του αρχαιολογικού χώρου από την κυρία Μενδώνη στον πολυεκατομμυρίουχο γάπρο του Κωστόπουλου, αφού είναι Εβραίος. Δεν ξέρω αν είναι Εβραίος. Είναι νεόπλουτος. Τι λέτε, ρε! Άντε, μην φάτε κι άλλο κράξιμο. Μου λέει επίσης η αγαπητή μου Βέρα, ποιος είναι ο Κωστόπουλος, ένα άτομο με το κλικ και τον ήτο διάβρο στην ελληνική κοινωνία. Προ Κωστόπουλου ήταν αλλιώς τα πράγματα. Στην Κωστοπούλια εποχή όλοι κοίταζαν πώς θα κλέψουν και πώς θα δείξουν τη ζωή τους στα μέσα, βέβαια. Εφάρμοσε μια νέα πολιτική, μας έφερε ένα νέο ρεύμα. Τα περιοδικά του κυρίου Κωστόπουλου, του κυρίου Πέτρου Κωστόπουλου, του Μπαταξή, που έκανε τις κομπίνες με την κυρία Λάτσι, με την Eurobank, για τη βίλα του στο ψυχικό. Ή δεν τα ξέρουμε αυτά. Να βγείτε να απαντήστε, ρε. Να βγείτε να απαντήστε. Αλλά λέει τώρα, σωστά λέει μια κυρία, δεν προλαβαίνει τώρα ο κύριος Κωστόπουλος. Κάνει παρέα, κάνει εκπομπές με τον Ψινάκη. Ψινάκη, θυμάσαι τη φάρσα που σου έκανα. Που μου πουλάγες κόρτε στο τηλέφωνο. Κόρτε. Εν πάση περιπτώσει δεν θα αναλωθούμε σε αυτές τις αηδίες που ντροπιάζουν την ιστορία του ελληνικού λαού. Εγώ αν ήμουν ανάβαρχος ή αν ήμουν υπουργός, θα σας έκοβα τα πόδια άμα πηγαίνατε εκεί πέρα. Δεν από εκεί να πούμε παράστα της κοινωνίας. Πράσινα παράστα της κοινωνίας. Όχι, δεν είναι γαλάζιες ακρίδες, είναι πράσινες ακρίδες. Κυρίες και κύριοι, ένα σοβαρότατο θέμα απασχολεί την εθνική εξωτερική πολιτική της χώρας. Και αυτό συμβαίνει στη Βόρεια Ήπειρο. Δεν είναι Αλβανία, είναι Βόρεια Ήπειρος. Βόρειος Ήπειρος. Όχι Βόρεια, Βόρειος Ήπειρος. Εκεί λοιπόν τα τσιράκια του Τραμπ, του Κούστνερ, του Γαμπρού, του Εβραίου. Κοιτάξτε να δείτε σύμπτωση. Εγώ δεν έχω καμιά ευρωφοβία. Ίσα ίσα θεωρώ τον Ισραηλινό λαό πολύ έξυπνο λαό. Και έχουν φτιάξει το πιο ισχυρό κράτος του κόσμου όσον αφορά την πολεμική μηχανή. Με αποτέλεσμα να απαγορεύουν. Είναι δυνατόν να απαγορεύει το Ισραήλ στον Τραμπ να συνδικολογήσει με το Ιράν? Τα τεινάξανε όλα στον αέρα. Αυτές τις ώρες που μιλάμε, το πετρέλαιο ανεβαίνει υπό ρυθμούς καταιγιστικούς. Φτάνει, θα φτάσει πάλι το 100, Brent. Ήδη πήρε σήμερα 8% πάνω. Με αποτέλεσμα, εκεί που άρχισαν και έπεφταν τα καύσιμα, δηλαδή τι έπεφταν, 1,9 πήγαν, 1,2, 2,10, 2,20 εκεί. Να έχουμε νέα άνοδο της τιμής του πετρελαίου. Διότι φαίνεται ανυποχώρητος ο Τραμπ. Διότι τον σπρώχνει ο άλλος. Ο κακοποιός. Ο διεθνής εγκληματίας. Βεβαίως. Έχει διεθνές έντελμα σύλληψη ο Νετανιάχου. Για κλίματα πολέμου στο Ισραήλ. Στη Γάζα. Και στην Βηρυτό, στο Λίβανο. Με αποτέλεσμα να παγώσει πάλι η συμφωνία με το Ιράν και να έχουμε εχθροπραξίες στον κόλπο. Αποτέλεσμα, να ανέβουν πάλι τα πετρελαϊκά προϊόντα, να θησαυρίσουν για μια φορά ακόμα τα ελληνικά δηληστήρια που μέσα σε 3 μήνες επί πολέμου έβγαλαν 1 δισεκατομμύριο ευρώ κέρδη. 1 δισεκατομμύριο ευρώ κέρδη. Και δεν βρέθηκε ένας πατριώτης. Πού είναι οι πατριώτες? Μας το πέστε πατριώτες όλοι. Οι πετρελαιάδες. 2 δηληστήρια έχει η Ελλάδα. Ένα του Λάτσι και ένα του Βαρδινογιάννη. Δεν έχει 10. Να βγει λοιπόν ο κ. Βαρδινογιάννης, που τη θεωρώ πιο σοβαρή οικογένεια από την οικογένεια των Λάτσιδων. Και να πει όχι ρε, δεν ανεβάζω την τιμή του πετρελαίου. Ξέρετε τι θα γίνει έξω από τα βενζινάδικα του Βαρδινογιάννη? Θα την κρατήσω στο 1,8 ρε. Χαμός θα γίνει. Αλλά είναι το καρτέλ των καυσίμων. Παναγκάζει τον Έλληνα πολίτη να του παίρνουν τα λεφτά μέσα από την τσέπη. Γι' αυτά δεν μιλάει κανένας. Φοβούνται να αναφέρουν ακόμα και το όνομά τους. Ποπό λέει, πού να αναφέρω το όνομα του Λάτσι? Θα μου κόψει διαφήμιση. Πού να αναφέρω το όνομα του Βαρδινογιάννη? Θα μου κόψει διαφήμιση. Κανένας δεν τα βάζει με αυτούς. Και δεν τα βάζουν, ξέρουν για αυτοί. Γιατί έχουν εξαρτήσεις. Εδώ, σε μεγάλους τηλεοπτικούς και ραδιοφωνικούς σταθμούς, διευθυντές ειδήσεων είναι άνθρωποι του Λάτσι και του Βαρδινογιάννη. Πού να τα βάλουν με αυτούς? Εμείς εδώ δεν έχουμε τέτοια. Ο καθένας κάνει τη δική του παραγωγή, τη δική του εκπομπή ανεξάρτητα. Και δεν δίνουμε λογαριασμό σε κανένα. Παρά μόνον έχουμε θεσπίσει το σωστό, πολύ σωστό δεοντολογικό μέτρο της αυτολογοκρισίας. Αυτολογοκρινόμαστε. Αυτοπροστατευόμαστε. Και προσπαθούμε να εφαρμόσουμε τη δεοντολογία και στις ειδήσεις και στην παραγωγή των εκπομπών. Δεν έχω δει κανένα παρατράγουδο εδώ ένα χρόνο. Έχουμε ένα χρόνο για κάτι μήνες λειτουργίας. Ουδέποτε έχουμε προσβάλει Έλληνα πολίτη. Ουδέποτε έχουμε προσβάλει Έλληνα πολιτικό. Κάνουμε σκληρή κριτική. Σαφώς. Καυστική κριτική. Σαφώς. Αλλά δεν χρησιμοποιούμε ούτε άκοψες εκφράσεις, ούτε προσβάλλουμε τα δικαιώματα των πολιτών και των πολιτικών παρά το γεγονός ότι τους έχουμε τσακίσει. Δικαίωμά μας. Αυτή είναι η δουλειά του δημοσιογράφου. Η αποστολή του. Να είναι καυστικός, να είναι σκληρός και να είναι οξύτατος στην κριτική. Εδώ όμως έχουμε να κάνουμε με κατσαπλιάδες. Στην Βόρεια Ήπειρο, κυρίες και κύριοι, ο γαμπρός του Τραμπ, ο Κούστνερ, ο οποίος είναι Εβραίος, τι να κάνουμε τώρα, να το αλλάξουμε το θρήσκευμα και την εθνικότητα, είναι Ισραηλινός. Έχει μπει με 1,5 δις επένδυση και στα χωριά της Βορείου Ηπείρου, που είναι ελληνικά χωριά, και προσπαθούν εκεί να κάνουν μεγάλες μεζονέτες, έχουν δοθεί και οι μακέτες στη δημοσιότητα, οι οποίες καταπατούν τους οικιστικούς και οικολογικούς νόμους της περιοχής. Πάνε να φτιάξουν σουίτες μέσα σε προστατευόμενες οικολογικά περιοχές, που είναι Natura. Ξεσηκώθηκαν λοιπόν εκεί οι πολίτες μαζί με τους ακτιβιστές και έκαναν ήσυχες και ήρεμες διαδηλώσεις. Και την ίδια ώρα πετάχτηκαν κάποιοι ιδιωτικοί φρουροί. Μπράβοι, μπράβοι, Αλβανοί, μπράβοι. Μαζί με την αλβανική αστυνομία, με αποτέλεσμα να πυροβολήσουν έναν Έλληνα ομογενή στο λαιμό. Και βγήκε χτες ο Καραγκιόζης, αυτός ο Καραγκιόζης που λέγεται Ράμα, που πήγε και ο Εξάρχου, ο Ολιγάρχης, μαζί με την Κίμπερλη τη νύχτα, και σηκώθηκε η άλλη στη μύτη των παπουτσιών της για να τον φιλήσει. Χαμουρευόντουσαν μέσα στη νύχτα, δεν τους είδατε? Δεν τους είδατε? Χαμουρευόντουσαν. Και ο Εξάρχου κράτα και το φανάρι.

Στο σμολαφανάρι να κρατάς, ρε Ξάρκου. Τσίλιες κράταγες εκεί, τσίλιες. Με την Κίμπερλι και το Ράμα, τους έκανες πλάτες. Κακομύρι, κακομύρι. Αλλά πώς θα βγει το μεροκάματο. Το φανάρι κράταγες. Ο φαναρτζής της νύχτας. Ο ολιγάρχης. Χτες έμαθα ότι εκεί στις κολλήνες της Αρκαδίας, ξέρει ο κόσμος, ξέρει, είχε δίμερο πανηγύρι η ολιγαρχία. Ο κύριος Εξάρχου, ο κύριος Μπάκος, ο κύριος Καημενάκης.

0: Εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, έγινε της κακομοίρας στις τελευταίες δύο μέρες. Δεν σέβονται τίποτα. Και για τα μάτια του κόσμου βγήκε το Υπουργείο Εξωτερικών και είπε: λέει, τα προστατέψουμε. Ποιος θα προστατέψει, ρε, κατά Πετρίτη? Ποιος θα προστατέψει, ρε, πολυεκατομμυριούχε? Και βγήκε ο Ράμα και είπε: θα τιμωρήσω τους αστυνομικούς. Ναι, θα τους τιμωρήσεις. Εκεί λοιπόν, κυρίες και κύριοι, η Ιβάνκα Τραμπ, η γυναίκα του Κούστινερ, που είναι επικεφαλής αυτής της βρωμοδουλειάς, έχουν καταπατήσει τα πάντα εκεί για να φτιάξουν μεζονέτες και πολυτελέστατα ριζόρτ για να πηγαίνουν εκεί να κάνουν διακοπές τα μεγάλα πορτοφόλια του κόσμου, με αποτέλεσμα να έχουν καταπατήσει τις οικολογικές περιοχές Natura, και ο κόσμος εκεί να φωνάζει και να διαδηλώνει. Τους πλακώσανε στο ξύλο και τους πυροβολήσανε τους Έλληνες. Ο Ράμα, ο φίλος μας, ο Ναρκέμπορας. Και ακούστε το βίντεο τι έγινε εκεί πέρα. Από το Euronews είναι. Από το Euronews είναι το βίντεο.
1: Διαδηλωτές στην Αλβανία συγκρούστηκαν με ανθρώπους ιδιωτικής εταιρείας ασφαλείας της Βέρνιτσα, όπου σχεδιάζεται ένα πολυτελές τουριστικό θέρετρο που συνδέεται με την Ιβάνκα Τραμπ και τον Τζάρετ Κούσνερ, την κόρη και τον γαμπρό του Προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ. Η Σβέρνιτσα είναι μία από τις ελληνόφωνες περιοχές της Αλβανίας και σύμφωνα με πληροφορίες από τα επεισόδια που σημειώθηκαν, παρουσία μάλιστα αλβανικών αστυνομικών δυνάμεων, τραυματίστηκε ένας Έλληνας πολίτης. Το Ελληνικό Υπουργείο Εξωτερικών προχώρησε σε διαμαρτυρία προς τα Τύρανα, ζητώντας διαλεύκανση της υπόθεσης και απόδοση ευθυνών. Η Αθήνα υπογράμμισε την ανάγκη πλήρους στήρησης του κράτους δικαίου, συμπεριλαμβανομένης της προστασίας των δικαιωμάτων και των περιουσιών των μελών της ελληνικής εθνικής μειονότητας, καθώς και τη σημασία αποτελεσματικής προστασίας προστατευομένων περιβαλλοντικών περιοχών στο πλαίσιο ευθυγράμμισης με το ευρωπαϊκό κεκτημένο, κάνοντας σαφή αναφορά η Αθήνα στην ενταξιακή διαδικασία της Αλβανίας. Τα επεισόδια του Σαββάτου ξεκίνησαν όταν δεκάδες άτομα συγκεντρώθηκαν στο χώρο που πρόκειται να ξεκινήσουν οι κατασκευαστικές εργασίες, φωνάζοντας προς φρουρούς πίσω από το σειρματόπλεγμα, καθώς αυτοί προσπαθούσαν να αποκλείσουν την περιοχή. Οργανώσεις στην Αλβανία αλλά και το εξωτερικό έχουν προειδοποιήσει ότι το έργο απειλεί το οικοσύστημα της προστατευόμενης περιοχής όπου βρίσκεται η λιμνοθάλασσα της Νάρτας. Η εταιρεία που έχει αναλάβει την υλοποίηση του έργου καταδίκασε τα φαινόμενα βίας και ανέφερε ότι το έργο στοχεύει να συμβάλλει στην ανάπτυξη της Αλβανίας και να δημιουργήσει πάνω από 10.000 νέες θέσεις εργασίας.
0: Καταλάβατε, κυρίες και κύριοι, πως καταπατώνται τα συνταγματικά δικαιώματα μιας μειονότητας. Οι άνθρωποι εκεί, ξέρετε τι λένε, δεν σας ενδιαφέρει, τι να σας ενδιαφέρει. Το μόνο που σας ενδιαφέρει είναι να πάρετε καμιά άδεια, να πάρετε να κάνετε κανένα μπάνιο, να κοροϊδέψετε τον εργοδότη σας, να του φάτε τα λεφτά ή να σας δαγκώσει αυτός. Αυτό θέλετε. Να καθίστε κάτω να δουλέψετε, ρε. 80 ώρες τη βδομάδα. Τι σημαίνει αυτό? Νεοελληνάραδες όλοι να πούμε. Για να διαβάσω λίγο και τα μηνύματα του κόσμου. Ναι, είμαι φορτωμένος πολύ. Δώσαμε χώρο στους Ουκρανούς. Πάρτο. Ο Ουκρανός Κρίσος και Μεγιστάνας της Ουκρανίας, του Ζελένσκι, αγόρασε τα κοτόπουλα νησιάκος. Δηλαδή εμείς θα τρώμε, τι θα τρώμε τώρα? Σε λίγο θα φτερουγήσουμε. Θα βγάλουμε φτερά. Όσοι τρώμε κοτόπουλο. Θα αρχίσουμε να πετάμε. Σαν τις κότες θα κάνουμε. Θα κακαρίζουμε. Ο Ουκρανός Μεγιστάνας αγόρασε τα κοτόπουλα νησιάκος. Όχι ότι ψώνιζα από εγώ τον νησιάκο. Γραμμένο τον έχω. Και αυτόν και το Μασούτη και το Σκλαβενίτη και όλους σας. Γραμμένους σας έχω. Τι περίμενα να μου δώσετε διαφήμιση ή να μου στείλετε ποτά στη γιορτή μου? Δεν τα θέλω τα βρωμοποτά σας. Να πάρετε πίσω. Και τους ξηρούς καρπούς, τους μπαγιάτικους μου στέλνετε. Και Σκλαβενίτη. Να τους πάρεις πίσω, να τους δώσεις την αδερφή σου. Δεν τους θέλω. Να φύγετε. Να πάτε αλλού. Δύο ειδών ολιγάρχες έχουμε στον τόπο. Αυτά λέει ο κόσμος. Εγώ μεταφέρω αυτά που λέει ο κόσμος. Δεν γαυγίζω. Και άμα δεν γουστάρετε το γαύγισμά μου, να πάω να ακούσετε αλλού. Όχι εμένα. Στο κάτω-κάτω δεν σας έχω ανάγκη. Θα ακούσετε τις αλήθειες. Οι δύο μεγαλύτερες κάστες ολιγαρχών στην Ελλάδα είναι οι πετρελαιάδες, τα δηληστήρια και οι σούπερ μάρκετ.

κετάδες και τραπεζίτες έχουν διαλύσει την ελληνική οικονομία. Γιατί δεν κάνουν εκπτώσεις στα σούπερ μάρκετ ή σούπερ μαρκετάδες. Ο μεγάλος, ο φιλάνθρωπος, ο Έλλην, ο πατριώτης Κλαβενίτης μας έχει πάρει το σκάλπ. Και ο άλλος, ο νεοδημοκράτης Μασούτης, που τον αβαντάρουν από το πρωί μέχρι το βράδυ στη Νέα Δημοκρατία. Τι λες, μωρέ Μασούτη, τι λες. Κανένας, κανένας από αυτούς. Μην πάει κανένας να τους ψωνίζει. Επάρκο. Στο Γαλαξία όλοι. Στα ψιλικατζίδικα της γειτονιάς σας. Να κάνετε δική συμφωνία με τους ψιλικατζίδες. Κοίτα να δεις, θα έρχομαι να ψωνίζω, αλλά δεν μου παίρνεις το σκάλπλα, μου παίρνεις το πιμπό. Κανένας στο σούπερ μάρκετ να μου πατάει. Αλλά τι να κάνει ο πολίτης. Πάει στο μανάβικο πανάκριβα. 50% καπέλο. Πάει στο παντοπολείο της γειτονιάς του, του παίρνουν το... του ξυρίζουν τα αυτιά. Πού να πάει? Πού να ρίξουμε βενζίνα? Να πάμε στη Ζάκυνθο να ανοίξουμε πετρελοπηγές μόνοι μας, όπως έκανε ο Μακαρίτσος Σοφιανόπουλος, και να μας κλείσουν φυλακή? Η κατάσταση, κυρίες και κύριοι, είναι απερίγραπτη. Το τι κλεψιά πέφτει στα βενζινάδικα δεν μπορεί να φανταστείτε. Πήγα να αγοράσω χτες στην BP, στην BP του κύριου Λάτση. Πήγα να αγοράσω ένα αντιψυκτικό, το οποίο στην αγορά κάνει 6 το μικρό, 12 το μεγάλο. Ξέρετε πόσο μου το χρέωσε? 30 ευρώ, που να είναι 30 οι ώρες του. Και έχω και την απόδειξη. Τι λέω, είσαι με τα καλά σου, ρε? Λέει η πολιτική της εταιρείας να κάνεις παράπονα. Πού να κάνω παράπονα, ρε, στο Λάτση? Του λέω, πού να το βρω το Λάτση? Δεν με ενδιαφέρει, έχω σαν απόδειξη. Εσωκέρδια. Μας έχουν πιει το αίμα. Ένα αντιψυχτικό, κυρίες και κύριοι. Μην πάρω φωτιά και καώ. Αλήτες. Αλήτες.

περνούσε ο Ανδρέας Παπανδρέου. Η Ελλάδα ανήκει στους Έλληνες. Ναι, ανήκει στους Έλληνες. Η Ελλάδα ανήκει στους μουσουλμάνους όμως. Με τις πολιτικές του ΠΑΣΟΚ, της Νέας Δημοκρατίας. Και έρχονται τώρα οι ψευτοδημοσκόποι να μας πούνε ότι ο Τσίπρας πήρε τη δεύτερη θέση. Ποιος πήρε τη δεύτερη θέση, ρε? Ο ψεύτης, ο απατεώνας, ο λοποδίτης. Και οι άλλοι, κουνάμενοι και λιγάμενοι. Βέβαια, καλά γράψαμε στην εφημερίδα μας. Για τη Γόβα. Η μης Γόβα. Ούτε βρίσκεται τα λεφτά να κάνετε τραπεζώματα σε ακριβές περιοχές της Αθήνας. Πού? Έχετε χρηματοδότες? Ποιους? Πηγαίνετε σε τραγούδι, μην πω χειρότερα.

Θα διαβάσουμε και κάποια μηνύματα για να κερδίσουμε λίγο χρόνο. Η Πασοκάρα λέει πάντα θα υπάρχει. Μου λένε στο Viber. Η κυρία Γιάννα. Είναι Εβραίος, λέει ο γαμπρός του Κωστόπουλου. Φορούσε κυπά ο γαμπρός. Πού να ξέρω εγώ. Φορούσε κυπά ο γαμπρός. Για να δείτε τις φωτογραφίες να μου πείτε. Μη μου στέλνετε μόνο TikTok να με έχετε ζαλίσει με τα TikTok. Με έχετε πρίξει με τα TikTok. Στείλτε ένα μήνυμα εδώ πέρα, δεν ξέρετε ούτε να γράψετε. Ο κύριος Δημήτρης Αθανασίου. Αυτός δεν χρεοκόπησε, λέει. Πού χρεοκόπησε, μωρέ. Τρέλα πουλάει. Δυστυχώς κανένας αξιωματικός ανώτατος. Ναι, καλά, εντάξει, αλλά περιμένουμε από τους ανώτατους αξιωματικούς να κάνουν τι μωρέ οι ανώτατοι αξιωματικοί. Αφού όλοι κομματικοί είναι. Τι να κάνουν πραξικόπημα. Πάνε αυτά, τελειώσανε. Ανήκουν στην ιστορία αυτά. Δεν βρήκα λαϊκιάς με Παπαδόπουλο, μου βάζεστε. Πάρεσε προχτές που έβλεπα ένα βίντεο με ένα κομμουνιστή και τον Πλεύρη. Το γέρο Πλεύρη. Του λέει, σε στείλανε στη Μακρόνησο. Ναι, με στείλανε, λέει. Ξύλο σου ρίξανε, λέει, μου ρίξανε. Μυαλό έβαλε όταν γύρισε, όχι, λέει. Να σε ξαναστείλουνε. Ο Πλεύρης τα πε. Δεν συνεννοώ. Ο Πλεύρης τα πε. Ο Μάρκος. Καλησπέρα, λέει. Φτωχή Αμαλία Κωστοπούλου έκανε πάρτι στο Σεντροπέ και δεν μπορούσε να νικάσει χωροδεξιώσεων. Ο μπαμπάς της κατά τα άλλα μας ξεβλάχεψε. Ο Παύλος. Καλησπέρα. Ναι, έβγαλε ο Μπελέρης ανακοίνωση και δεν ήξερε να μιλήσει ελληνικά. Τι να κάνει ο Μπελέρης. Το φερέφωνο του Μητσοτάκη. Θυμάστε τι είχε γίνει. Ξεπουλήθηκε. Ξεπουλήθηκε ο Μπελέρης. Ο Χρήστος. Παρακολουθείτε την εκπομπή, λέει, του κυρίου στο YouTube. Υπάρχει κάποια μέρα της εβδομάδας που δεν κάνετε εκπομπή. Γιατί τουλάχιστον μια και μερικές φορές. Άσε μέρα και εσύ να πούμε. Έχεις χάσει τα αυγά και τα πασχάλια κι εσύ. Έχετε χάσει τα αυγά και τα πασχάλια. Πήγαινε να βάλει το κεφάλι της πάνω από καμιά του γέρα. Να πεις με σαν να δεις. Να σου κάνουμε κανάλι τώρα. Η Δέσποινα. Είναι αλήθεια το Κούλης έχει μετοχές στο Μασούτη. Δεν ξέρω, κυρία μου. Δεν ξέρω αν έχει μετοχές στο Μασούτη. Να ρωτήσουμε τον κύριο Μασούτη να μας απαντήσει. Η κυρία Δόνα. Μια χαρά τα λες. Ναι, μια χαρά τα λέω. Μια χαρά και δύο τρομάρες. Συμπάσκω με την ανησυχία σου. Σιγά μην συμπάσκεις. Άσε μου, ρε, που συμπάσκεις κι εσύ. Συμπάσκετε όλοι, να πούμε. Έχετε σπάσει τα χέρια σας.

κάθε μέρα. Σιγά μου ακούς κάθε μέρα. Άντε ρε πατριώτα, έλα δες αφήστε με στη νησιά μου. Θα κάνω τις εκπομπές ρε μόνος μου. Θα τα κλείσω όλα και τα τηλέφωνα και τα Viber και όλα ρε. Όλα τα κλείσω ρε. Πάμε παρακάτω. Κυρίες και κύριοι, τέτοια μέρα πριν από 28 χρόνια, την 1η Ιουνίου του 98, πήρε το δρόμο το μακρύ για τον Ταΐγετο και θέλω να κάνω έτσι μια αναφορά. Το πατριωτάκι μου, ένας μεγάλος φιλόσοφος της χώρας, ο καθηγητής Δημήτρης Λιαντίνης. Το Λιαντίνη τον είχα δει κανένα δύο φορές στη Σπάρτη, χειρονομώντας πέρα εδώ στην πλατεία. Ήταν σπουδαίος καθηγητής για τους μαθητές του στο Μαράσλιο και παρόλα ήταν και ένας από τους καλύτερους Έλληνες φιλοσόφους. Τους σύγχρονους Έλληνες φιλοσόφους. 1η Ιουνίου του 98 άφησε ένα γράμμα στην κόρη του τη Διοτήμα, να τα θυμηθούμε και αυτά. Ήταν μια από τις πιο θρυλικές εξαφανίσεις που έχουν γίνει ποτέ στην Ελλάδα. Ο Λιαντίνης, ο καθηγητής Δημήτρης Νικολακάκος, ο οποίος είχε ονομάσει, είχε παραλλάξει το όνομά του, είχε κάνει Λιαντίνης, λόγω του γεγονότος καταγόταν από μια περιοχή της Σπάρτης, έξω από τη Σπάρτη, κοντά στο Γήθιο, τη Λιαντίνα Λακωνίας. Και έγινε Λιαντίνης. Είχε μια μανούλα. Και της άφησε ένα γράμμα, μάνα φεύγω. Δεν αντέχω άλλο αυτόν τον κόσμο, πάω να φύγω. Τα προδώσανε όλοι οι εθνοπροδότες και οι εθνοξευτήλες.

η ελληνική αστυνομία, μαύρη της μοίρα, με τα ελικόπτερα και τα... την ΕΜΑΚ, ανέβηκαν στον Ταΐγιο να βρουν τον καθηγητή. Δεν τον βρήκαν πουθενά. Ο καθηγητής είχε πει, όταν εξαφανιστώ, να δαφνοστεφανωθεί το άγαλμα του Λυκούργου στη Σπάρτη και το άγαλμα του Διονυσίου Σολομού στη Ζάκυνθο. Όταν εξαφανίστηκε, οι μαθητές του τα δαφνοστεφάνωσαν και τα δύο. Είχε μια κωδικοποιημένη μορφή εξαφάνισης. Ουσιαστικά ο Λιαντίνης αυτοκτόνησε στον Ταΐγιο του. Όμως ακολούθησε μία χωρίς να υπάρχει ως προς τις λεπτομέρειες κανένας μιμητισμός. Ανέβηκε στον Ταΐγιο του, έσκαψε μια τρύπα πάνω στην πυραμίδα, μπήκε μέσα.

την ουσία η οποία έστειλε στο θάνατο τον καθηγητή. Ένα από τα πιο σημαντικά έργα του ήταν η Γκέμα, η οποία μοιράστηκε, όπως διάβασα που είπε ο Σμαραγδής σήμερα, ο σκηνοθέτης, κακός σκηνοθέτης ο Σμαραγδής, αλλά νομίζω ότι ρέφαρε από τον Καποδίστρια. Είπε ότι γνώριζε τον Λιαντίνη και ότι του είχε αφήσει και αυτού νου την Γκέμα και σε άλλα

Ρωμανούς μεταλλιαντινιακούς φιλόσοφους. Μεταλλιαντινιακούς φιλόσοφους στο Μαράσιλο. Και άφησε και πολλούς μαθητές πίσω, οι οποίοι τον σέβονται μέχρι σήμερα. Προσπάθησαν να σκαρώσουν κάποιες περίεργες ιστορίες ότι ο Λιαντίνης ζει, ότι επισκέπτεται τη νύχτα κάποια φιλικά σπίτια της γυναίκας του, τον βλέπει μπροστά της. Οράματα. Ο Λιαντίνης πέθανε. Ακολούθησε τον αυτοθέλητο δρόμο του Ιδίποδα. Έτσι έλεγε στα γραμμάτα του. Μανούλα, μη με κλάψεις. Και στην κόρη μου Διοτήμα αφήνω μια επιστολή που λέει το τελετουργικό θάνατο. Ήταν μια φοβερή ιστορία ο Λιαντίνης. Προσπάθησαν πολλοί να το βγάλουν τρελό. Ότι είχε κατάθλιψη. Ότι ήταν μανιακός. Ότι ήταν τρελός. Όχι. Είχε μια δική του βιοθεωρία. Τη βιοθεωρία του θανάτου. Αυτά λέει και μέσα στα συγγράμματά του. Θάνατες ενίκησα. Χάρος ενίκησα, έτσι έλεγε. Διαβάστε όσοι θεωρείτε. Και επαναλαμβάνω, αυτές οι ιστορίες δεν είναι ιστορίες για μιμητισμό. Είναι όμως ιστορίες που αξίζει να τις αναφέρουμε, διότι η ιστορία του Λιαντίνη ήταν μια από τις πιο θρυλικές ιστορίες που έχουν περάσει ποτέ από τα εγκληματικά χρονικά. Να διαβάσω και άλλα μηνύματα. Η κυρία Βέρα μου λέει, εγώ αγαπητέ, περισσότερο σαν εξερεύνηση ψυχής το βλέπω παρά σαν αυτοκτονία. Θέλω να πω ότι όποιος αυτοκτονεί είναι απελπισμένος. Ο Λιαντίνης δεν νομίζω ότι έφυγε από απελπισία. Ίσως ήθελε ή πίστευε ότι μπορεί να γυρίσει. Πιθανότατα. Έχουν ακουστεί πολλά για την πυραμίδα του Ταγέτου, ότι εκεί υπάρχουν κάποιες ιδιαίτερες συνθήκες. Ξέρετε, αυτά εγώ δεν τα πιστεύω. Μεταφυσικές καταστάσεις, ότι μπορεί να πας και να ξανάλθεις. Δεν τα πιστεύω. Ο αγαπητός φίλος Ανδρέας μου λέει, το θυμάμαι τι έγινε τότε, διότι ήταν το χωριό της μητέρας μου. Ήταν μεγάλη προσωπικότητα ο Λιαντίνης, το έλεγε και τότε που είχε έρθει σπίτι, θα το έκανε αυτό που έκανε, το είχε προσχεδιάσει χρόνια. Ο αγαπητός Θανάσης, μα ο Κωστόπουλος δεν

πια συγκεκριμένα πράγματα σε ένα κομμάτι της ελληνικής φιλοσοφίας, το οποίο προσωπικώς δεν ενστερνίζομαι. Έχει όμως πολλούς θαυμαστές. Όχι θαυμαστές ως προς την πράξη που έκανε. Θαυμαστές ως προς αυτά που κήρυτε στο πανεπιστήμιο. Μιλούσε για έναν ξεφτυλισμένο πολιτικό κόσμο που δεν τον άντεχε άλλο και έπρεπε να φύγει. Δικαίωμά του. Κανένας δεν μπορεί να τον κατηγορήσει. Γράφτηκαν και βιβλία για την υπόθεση αυτή. Είναι μια πραγματικά θρυλική ιστορία. Και πάμε, κυρίες και κύριοι, στην Καλαμάτα. Πάμε στην Καλαμάτα, όπου παίρνοντας σήμερα κάποια τηλέφωνα, εκεί ένας 41χρονος είναι Έλληνες καταρχήν και οι δύο, και το θύμα και ο θήτης. Ένας 41χρονος Έλληνας βοηθός λογιστή, όπως μου πάνε, στην Καλαμάτα πετσόκοψε τη γυναίκα του. Την πλάκωσε με το μαχαίρι στις 2 παρατέταρτο το ξημέρωμα της Δευτέρας του Αγίου Πνεύματος. Η γυναίκα του, 39 ετών, από ό,τι μου λένε στην Καλαμάτα, είχε δουλέψει στο παρελθόν ως ρεσεψιονίστ στα ξενοδοχεία. Ήταν μια όμορφη γυναίκα, μια όμορφη κοπέλα. Κουβέντα στην κουβέντα, έχουν βγει κάτι βρώμες ότι θα πρέπει να σεβαστούμε απόλυτα την οικογένεια καταρχήν, γιατί έχει 2 παιδιά. 2 ανήλικα παιδιά. Και όλα έγιναν μπροστά, ευτυχώς που ήταν τα ανήλικα παιδιά στο γειτονικό δωμάτιο, αλλά άκουγαν αυτό που έγινε. 2 παρατέρα το πρωί πήγε ο σύζυγος, τσακώθηκε με τη γυναίκα, το έβγαλε μαχαίρι και την έσφαξε. Της έχει καταφέρει πολλαπλές μαχαιριές. Είναι ένα από τα πιο άγρια εγκλήματα που έχουν γίνει ποτέ στα εγκληματολογικά και ποινικά χρονικά της χώρας. Έχω μάθει λεπτομέρειες. Δεν μπορώ να σας πω. Κυκλοφορούν φωτογραφίες. Ο δράστης ισχυρίστηκε ότι πήγε πάνω του αυτή τη νύχτα πάνω από το κρεβάτι με κάτι μαχαίρια και πήγε να τον εκαρφώσει. Και αμύνθηκε και τη σκότωσε. Δεν ξέρω. Είναι θέμα προανάκρισης. Πάντως, σας λέω ευθύς εξ αρχής, επειδή έχω πάρει φωτογραφίες στα χέρια μου, το θύμα εικονίζεται με κάτι μαχαίρια στο χέρι. Δεν ξέρω. Η αγάπη έγινε δίκοπο μαχαίρι. Δεν το ξέρω. Πάντως η κοινωνία έχει μουρλαθεί εντελώς. Βλέπουμε πάρα πολλές, όχι γυναικοκτονίες, ανθρωποκτονίες. Αφήστε αριστεράτζες που θα σας φτιάξουμε και ειδικό ποινικό κώδικα για τις γυναικοκτόνους. Δεν υπάρχουν γυναικοκτονίες. Ανθρωποκτονίες υπάρχουν. Λίγες γυναίκες έχουν σκοτώσει τους άντρες τους. Δεν είναι της ώρας. Δεν υπάρχει ειδική κατηγορία, κυρία Τζίμα. Δεν υπάρχει, κυρία Τζίμα, η γυναικοκτονία με τον άλλονε, τον κουνιστό, τον κύριο Πρετεντέρη σου, την κουνίστρα του Μέγκα, την κουδουνίστρα. Έλα τώρα, σε παρακαλώ. Μα παππού μα πήγαινε τενιωθεί και εκεί πέρα. Έλα, μην αρχίσω πάλι τα ίδια. Δεν υπάρχει γυναικοκτονία, ανθρωποκτονία υπάρχει. Μήπως θέλετε να σας κάνουμε και οι καναμπιντέ? Σοβαρευτείτε. Σε λίγο καιρό στα κανάλια δεν σας βλέπει κανένας. Σας έχει φτύσει ο κόσμος. Ραδιόφωνο ακούει. Διαδίκτυο και social media. Και με ένα κινητό στο χέρι που να πάρει και να σηκώσει. Προχτές φώναζα στην άλλη, οδήγαγε και λέω, και τι πάει τόσο αργά η χελώνα. Κράταγε το κινητό και στέλνει μηνύματα, η παλιοπατσαβούρα. Η παλιοπατσαβούρα. Πώς θα την αποκαλέσω? Τις κόρναρες. Αργά πάνε τα βόηδα μου. Έφαγε 2 μούτσες και τελείωσε η ιστορία. Δεν γίνεται, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση έχει ξεφύγει. Έχει ξεφύγει η κατάσταση.

Εσείς στον δρόμο τι κάνετε, γυρίζετε? Γυρίζετε τώρα στον δρόμο και ταλαιπωρείστε? Έχει κίνηση στην Εθνική Οδό Αθηνών Κορίνθου. Καλά να πάθετε. Καλά να πάθετε. Έχει κίνηση στην Αθηνολαμίας. Καλά να πάθετε. Θέλατε να φάτε πάλι αρνί. Αντερλυκώστε. Αντί να κοιτάξετε τη γολυστερίνη σας και τα τριγλυκερίδια. Σαν τα σχήματα.

0: Ευκαιρία στα μπέλια, θα πάτε όλοι. Α, πάμε τριήμερο. Και μ' άρεσε σήμερα που του Αγίου Πνεύματος, του Αγίου Πνεύματος ήταν, λέει, αργία μόνο για τα σχολεία και τις δημόσιες υπηρεσίες. Οι μισές ιδιωτικές επιχειρήσεις κλειστές. Να καταργηθεί η αργία του Αγίου Πνεύματος και να ισχύει μόνο για τα σχολεία. Παλιό τεμπέλιδες, τεμπέλιδες. Οι εταιρείες αυτοκινήτων κλειστές. Γιατί είστε και εσείς, οι μπαταξίδες άνθρωποι του Πνεύματος που μας έχετε σκίσει τον πάτο. Οι μεγάλες επιχειρήσεις κλειστές. Γιατί είστε άνθρωποι του Πνεύματος. Μόνο οι καθηγητές και οι μαθητές. Αυτή ήταν η αργία του Αγίου Πνεύματος. Αλλά βέβαια, Παρασκευή, Σαββάτο, Κυριακή, Δευτέρα, 4 μέρες. Στο Ζωρολόπι. Να ξεκουραστείτε. Και δεν μιλάω για όλο τον κόσμο. Δεν μιλάω για όλο τον κόσμο. Να καταργηθεί η αργία του Αγίου Πνεύματος. Και πάμε στην κυρία Ζαχαράκη. Βλέπετε τι ωραίο αντισυστημικό δελτίο κάνουμε. Εχθροί με όλους. Δεν θα αγιάσουμε στο τέλος. Αλλά αυτό είναι το αντισυστημικό δελτίο. Να κάνεις τέτοιες ειδήσεις. Όχι το βράδυ με τα οτοκιού. Βάζουν τα οτοκιού μπροστά τους και διαβάζουν τις ειδήσεις οι παπαγάλοι. Και παίζουν σε κανένα βιντεάκι. Κανανός έρημου συντάκτη. Δεν μου λες, κυρία Ζαχαράκη. Σου είμαι πει τόσες φορές ότι θα πρέπει να καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Ένας φίλος που ήταν παλιός φοιτητής και δεν είναι μόνο αυτός, μου στείλε ένα μήνυμα το πρωί, με προβλημάτισε πάρα πολύ. Μου λέει, είσαι από τους λίγους της γενιάς σου. Ποιας γενιάς μου, ρε, γιατί με πήραν τα χρόνια, πόσο είμαι, 59 χρονών είμαι. Τι θες να είμαι, σαν και σένα, 25 αμούστακος. Που μέχρι τα 15 ήσουν και με το χειρογλίκαλο στο χέρι, που ζωή και ο Χαρικλίν. Άντε ρε. Άντε ρε από εκεί. Λοιπόν, σοβαρευτείτε. Τι να κάνω, λέει. Το έχεις το βίντεο, ρε Αρκουλή, που σου είχα δώσει το Σάββατο. 4 χρόνια στο δημοτικό, 4 χρόνια στο γυμνάσιο, το έχεις. Το τζάκωνα. Ναι, ξύσου το κεφάλι σου και εσύ, ξύσου το κεφάλι σου, κατέβει το... Όπα, λέει η κυρία Βέρα, διαφωνεί. Διαφωνεί, ναι, διαφωνεί. Γιατί διαφωνείτε, κυρία Βέρα μου? Όπα, λέει. Τι όπα. Τι όπα. Όπα και ξεόπα. Γιατί, λέει, να μην είναι αργία του Αγίου Πνεύματος. Να είναι μόνο για τα σχολεία. Για κανέναν άλλον. Ποιοι είναι οι άνθρωποι του Πνεύματος, οι δημοσιογράφοι? Ας γελάσω. Το έχεις. Παίξτε ένα ωραίο βίντεο να δείτε πώς τα λέγει ο Μακαρίτης ο Τσάκωνας.
1: 6 χρόνια στο δημοτικό. 6 χρόνια στο γυμνάσιο. Τότε ακόμα δεν ήταν το λύκειο. 6 χρόνια στο πολυτεχνείο. 6 χρόνια στο εξωτερικό.
2: Τι ακριβώς σπουδάσεις?
1: Μηχανολόγος, μεταλλιολόγος, με ειδικότητα στις ψυκάμινους.
2: Δεν ήξερες ότι υπάρχει κίνδυνος να μείνεις χωρίς δουλειά?
1: Η επιλογή δεν έγινε τυχαία. Όταν ήμουν στο Λονδίνο...
3: Καλημέρα σας.
4: Καλημέρα σας.
3: Ευχαριστώ.
1: Όταν ήμουν στο Λονδίνο και αναρωτούσα τι τομέα θα διαλέξω, η κυβέρνηση εξήγηλε νέα μέτρα για την αξιοποίηση του ρηκτού μας πλούτου. Αυτό για μένα άνοιγε ένα δρόμο για επιστημονική ειδίκευση ανωτέρω επίπεδο. Βέβαια, εκείνο τον καιρό ένας μεγαλοβιομήχανος έλεγε ότι ο ρηκτός μας πλούτος είναι πρίκα της καθυστερημένης Ελλάδας για το γάμο της με την προηγουμένη Ευρώπη. Έχω όλα τα στοιχεία χρειαστής. Αυτό εγώ τότε δεν το έλαβα υπόψη μου. Γιατί σκέφτηκα και είπα, τι πάει να κάνει αυτός, πάει να βάλει με το κράτος? Πού να ξέρω όμως ότι κράτος στην ουσία είναι αυτός. Όχι μόνο το ρηκτό μας πλούτο δώσαμε πρίκα στην ΕΟΚ, κυρίως στην ΕΟΚ, αλλά όλη την Ελλάδα. Πού να φανταστώ εγώ όταν σπούδαζα επιστήμονας ότι θα γινόμουν μια πρίκα. Όλη η παιδιά έχει γίνει μια πρίκα. Τι τα θες, φίλε μου? Η ουσία είναι ότι αυτοί δεν είναι πατριώτες.
5: Τι είναι αυτά που λες, γιέ μου?
1: Δυστυχώς, από εκεί ξεκινάει το κακό, πατέρα.
5: Μα, αυτά τα λένε οι κομμουνιστές.
1: Όλος ο κόσμος τα λέει.
5: Και από πότε έπαψαν να είναι πατριώτες?
1: Και πότε ήταν?
0: Είναι από την ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα». Δηλαδή, συγγνώμη, αν εκφράζεις μια σωστή άποψη και θες να πάρεις το δρόμο, ποιος μπορεί να διαφωνήσει με αυτά που έλεγε ο Μακαρίτης Τσάκουνας σε αυτή την εκπληκτική ταινία «Μάθε παιδί μου γράμματα». Με το Μακαρίτη τον Διαμαντόπουλο, νομίζω, και τον σπουδαίος ηθοποιός. Διαμαντόπουλος. Σπουδαίος ηθοποιός. Ηθοποιάρα, μαζί με τον Τσάκουνα. Και ο Τσάκουνα. Και ο Νίκος ο Γαλαγερόπουλος, που περνάει δύσκολα στην Καλαμάτα, Νικολάκη.
5: Παιδί μου, δεν μου λες, μήπως θυμάσαι πώς τη λέγανε τη Μακαρίτσα τη γιαγιά σου?
1: Γιατί ρωτάς, πατέρα? Ελένη την έλεγαν.
5: Ναι, παιδί μου, έχεις δίκιο, βέβαια, Ελένη την έλεγαν. Μήπως έγινες κομμουνιστής?
1: Όχι, πατέρα.
5: Μασόνος.
0: Μασόνος. Επειδή λέει το δίκιο, έγινε ή κομμουνιστής ή μασόνος. Όχι, βρε βλάκα, πατριώτης είναι. Με αυτή την αλεθομηχανή, την κρεατομηχανή των πανελλαδικών εξετάσεων. Εμένα είναι θέσφατο. Ξεκάθαρη θέση εκφράζω. Προσωπική εκτίμηση και ξεκάθαρη δημοσιογραφική θέση. Εδώ και τώρα πρέπει να καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις των ανθρωποκτονιών. Σκοτώνουν τα παιδιά μας. Θα πρέπει τα παιδιά... Αλλά δεν μπορούν να τις καταργήσουν. Ξέρετε γιατί? Γιατί είναι τα πανεπιστήμια είναι χώροι που δεν έχουν ούτε θρανείο να κάτσουν τα παιδιά. Εάν αύριο το πρωί μπει το σύστημα και πει όλοι θα μπαίνουν στα πανεπιστήμια με εξετάσεις όπως γινόταν παλιά, που θα τους βάλεις όλους να κάτσουν? Για να καταλάβετε για το τι ξεφτυλισμένη δημόσια παιδεία έχουμε. Για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια μας βρήκαν τους χώρους. Βέβαια. Και το δεύτερο και πολύ σημαντικό, γιατί φοβούνται να τα βάλουν με τα φροντιστήρια και την παραπαιδεία. Θέλουν συνέχεια να τρώνε τη μεγαλύτερη πίτα στην δημόσια παιδεία τα ιδιωτικά φροντιστήρια. Υπάρχουν και κρατικά φροντιστήρια. Το δημόσιο σχολείο έχει και δημόσιο φροντιστήριο, αλλά είναι υποβαθμισμένο. Να κονομάνε λοιπόν και να κερδοσκοπούν, να εσχροκερδούν οι ιδιώτες των φροντιστηρίων και να έχουμε συνέχεια την ιδιωτική εκπαίδευση πάνω από το κεφάλι μας. Γι' αυτό καμία κυβέρνηση δεν θέλει να καταργηθούν οι πανελλαδικές εξετάσεις. Θέλουν να κόβονται μαθητές, να τους πληγώνουν, να τους σκοτώνουν, να τους δημιουργούν προβλήματα και να τους θέλουν έτοιμους πελάτες, τους αποτυχημένους, στα ιδιωτικά πανεπιστήμια που ήρθαν στην Ελλάδα και καταργήσανε ακόμα και το άρθρο 16 του Συντάγματος περί δημόσιας παιδείας. Έχουνε παραβιάσει το άρθρο 16 του Συντάγματος. Κυρίες και κύριοι, κάπου εδώ τελειώσαμε. Θα είμαστε και πάλι αύριο μαζί σας. Προσέχετε, γιατί νέοι άνθρωποι σκοτώνονται στους δρόμους. Προσέχετε. Χαίρετε.
4: Η ώρα είναι 6. Τριχόπτωση. Μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας. Ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
6: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
7: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα σχέδιο θεσμικών αλλαγών που, όπως υποστηρίζει, εξυγχρονίζει το πολιτικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για νέες μεταρρυθμίσεις. Επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια, να χτυπήσει τα καρτέλα, ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κάθε μήνα πετάει και ένα πυροτέχνημα. Με πυροτεχνήματα απλώς αλλάζει λίγο την ατζέντα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα και πρέπει σοβαρά να συζητείτε. Πρέπει όμως να επιλύσει τα βασικά ζητήματα των ανθρώπων, των πολιτών, των φτωχών Ελλήνων. Ακρίβεια, υψηλές τιμές και το κυριότερο, υπερφορολόγηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι για αλλαγή ατζέντας, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τίτλος τέλος στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στη Βουλή βάζει η επίσημη αποχώρηση 7 μελών της, καθώς ο αριθμός των βουλευτών της πέφτει σε 4. Από τη Νέα Αριστερά αποχωρούν επίσης 143 στελέχη. Αναταράξει το Πασόκ μετά τη δήλωση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Ο Χάρης Δούκας που κάλεσε τα δύο κόμματα να ξεκινήσουν από τώρα διάλογο επί των προγραμμάτων τους μετά τις αντιδράσεις, προχώρησε σε νέα δήλωση τονίζοντας ότι σέβεται την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκου για αυτόνομη πορεία. Στο αρχείο τίθεται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών οι υποθέσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για το σκάνδαλο του ΕΠΚΕΠΕ. Κρίθηκε ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Σχεδόν δύο μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκε στο 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο. Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αύριο συνεχίζονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης αναφορικά με τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ. Στους 8 οι νεκροί των τελευταίων ωρών. Δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Το καιρό για αύριο Τετάρτη, έθριος με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας σε κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμοι έως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου.
8: Ωραία, παιδιά, τι να κάνω.
7: Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Machefm. Ακολουθεί το Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.

0: Μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη για την αλήθεια με τον Κυριάκο Βελόπουλο. Καθημερινά 12 με 1 στον Μάχη FM 99,8.

Άστα, μου λέει, τρέχω με τη μάνα μου. Λέω και εγώ με τον πατέρα μου. Βοηθάει τουλάχιστον η μαμά. Διότι το πρόβλημα δεν είναι μόνο. Είναι το ίδιο ο άνθρωπο. Εδώ είναι. Και μετά το ζήτημα είναι με την οικογένεια. Ξέρεις, ο ένα λέει να πάμε βουνό. Άλλο λέει να πάμε θάλασσα. Ο τρίτο λέει να μην πάμε πουθενά, να μείνουμε στην πόλη. Ο άλλο λέει να μείνουμε στην πόλη, αλλά να μείνουμε στο διαμέρισμα ή να πάμε στο καπί. Σε εμάς δηλαδή, πραγματικά αυτό με τις οικογένειες, ρε παιδιά, και τα θέματα υγείας είναι εξαντλητικό τελείως. Σύμφωνας, λέει Στέφανος. Ποιος σύμφωνας, Στέφανος? Μαρία Εντωνία, καλησπέρα Κωνσταντίνε. Μια ανακοίνωση, λέει, για τον Ράμα που κλέβει τις περιουσίες των βορειοεπιρωτών θα βγάλει η κυβέρνηση. Πού είναι ο Μπελέρης? Φρέντι Μπελέρη να του θυκίσει την μπουφάν του Έντι Ράμα. Καλά, εντάξει, περίμενε εσύ τώρα από τον Μπελέρη, δηλαδή από τη μυστική συνεργασία μεταξύ του Μητσοτάκη και του Αλβανού Πρωθυπουργού. Όλο αυτό το πράγμα, δηλαδή, ακόμα δεν καταλάβατε ότι ο Μπελέρης είναι ο λόγος για τον οποίο η Νέα Δημοκρατία δεν ήταν άλλες 2-2,5 μονάδες κάτω στις ευρωεκλογές. Βούτυρο στο ψωμί του Μητσοτάκη, βούτυρο στο ψωμί του Ράμα. Έφυγε και ο Μπελέρη από τη μέση, τον στείλανε στο Ευρωκοινοβούλιο. Παίρνει αυτό την παχυλότατη αμοιβή του, όλοι ευχαριστημένοι. Οι περιουσίες καταπατώνται, οι βορειοεπιρωτές, δηλαδή οι Έλληνες αυτόχθονες της Ηπείρου και όχι Βόρεια Ηπείρου, ενιαία είναι η Ήπειρος, μένουν ουσιαστικά χωρίς εκπροσώπηση και καμία υπεράσπιση των δικαιωμάτων τους. Και όλα καλά, οπότε τι μου λες? Λοιπόν, άκου, φίλε μου καλέ, 2-10-71-08-00-00, κατά πρώτον Τρίτη, κατά πρώτον του Αγίου Πνεύματος χθες, βοήθειά μας, Βασιλέ Φουράνιε. Αυτό πλάκα-πλάκα πρέπει να σας πω ότι το μάθα πολύ αργότερα, ότι το Βασιλέ Φουράνιε, η εμβληματική αυτή προσευχή μόνο των χριστιανοπαίδων, απευθύνεται στο Άγιο το Πνεύμα. Ουχή δε προς τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό ή τον Άναρχο Θεό ή τον Συνάναρχο Υιό, που λέει πηγαίνει κατευθείαν καρφί Άγιο Πνεύμα, είναι συστημένη. Φαπ, κλακ, μπαμ. Εξού και λέει Βασιλέ Φουράνιε, λοιπόν, το πνεύμα της αληθείας, άκου τώρα σας παρακαλώ πολύ, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών. Θυμάσαι που το λέγαμε παλιά, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, από εκείνα, από το Βασιλέ Φουράνιε. Λοιπόν, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός έλθε, έλα σου λέει, και σκήνωσον εν ημίν και κάνε κάμπινγκ μέσα μας. Αυτό είναι, σκήνωσον εν ημίν, έλθε και σκήνωσε, χάρτησε, σκηνίτσα, αγκαζάκι, sleepy bank που λένε. Έχει πολύ πλάκα εδώ στην Ελλάδα το sleeping bag, που είναι ο υπνόσακος, το λέμε sleepy bank, που είναι η υπναλέα τράπεζα. Στα πάντα μας, δεν μας ενδιαφέρει. Πάμε λοιπόν παρακάτω, βγάλε το sleeping bag, βγάλε τον καζάκι, ό,τι έχει πάρει από εδώ και από εκεί. Ελθέ και σκήνωσεν εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος. Κατάλαβες, τον κάνουμε και παραδουλεύτερα το Άγιο Πνεύμα. Αφού ήρθες, εγώ δεν είχα να σου στρώσω, βάλε μια σκηνή, βάλε ένα sleeping bag. Λοιπόν, και μια και είσαι εδώ, κάνε και μια φασίνα και καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος. Και μετά, αφού στην κάνει τη φασίνα, του λες και το... Πάντοτε το πιο σημαντικό το αφήνεις στο τέλος. Ξέρεις που παίρνεις τον άλλο τηλέφωνο, του μιλάς 10 λεπτά, 10 λεπτά. Περί ανέμων υδάτων, τι κάνει η Κική, πώς είναι ο Σταύρος, ωραία περάσατε το καλοκαίρι, τι κάνατε τα προπροηγούμενα Χριστούγεννα, ανέρε και Ολυμπιακός όμως τουλάχιστον μας έδωσε μια χαρά. Και στο τέλος του τηλεφωνήματος του λες, να σου πω ρε εσύ, θυμάσαι εκεί τα 500 ευρώ που σου είχα δανείσει, μήπως έχεις να μου τα δώσεις? Και πάντως το τέλος είναι ο επίλογος. Λοιπόν, αφού λοιπόν έχει καλέσει το Άγιο Πνεύμα, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάση σκυλίδος, του λες μετά στο τέλος, και σώσον αγαθέ τα ψυχάς ημών. Δηλαδή στο τέλος δηλαδή είχε σώσει εμάς για την αιωνιότητα μεγάλη, δεν είναι για τίποτα, το εξηγιά, very simple thing for you. Ωχ, Παναγία μου. Λοιπόν, Παναγίτσα μου καλή, 2-10-71-08-00-00, σε περίπτωση που θέλετε να καλέσετε και να τα πούμε στον αέρα. Λοιπόν, μπήκαμε Alan Parsons, εντάξει, δεν νομίζω ότι χρειάζεται αυτό να σας το εξηγήσω ή να το διευκρινίσω.
τι μου λέει ο Θάνος. Κάποια στιγμή στην εκπομπή θα κάνετε, πρέπει να κάνετε ένα ρεπορτάζ για την εκπαίδευση του προσωπικού Κωνσταντίνη σε όλες αυτές τις δομές φροντίδας ηλικιωμένων. Αχ, Θάνο μου. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε, καλό μήνα. Μαύρα, λέει η μαντάτα. Τέλος η Νέα Αριστερά. Άστα να πάνε, ρε φίλε. Μια ανακοίνωση, λέει, για τον Ράμα. Αυτό, Νίκο, μου έδωσες φοβερό έναυσμα για την αρχή της εκπομπής.

Πάω από τον Μεγάλο Βρετανό, πάω στο Μεγάλο Γάλλο. Καλησπέρα, λέει Κωνσταντίνε. Καλό μήνα, καλό καλοκαίρι. Με υγεία. Γεια σου Μαρία Αντωνία. Καλησπέρα στο Voice News. Καλησπέρα στον Δημήτρη Μπίκα.

Ξέρεις, αυτό πριν από 30-40 χρόνια, 50 χρόνια, έτσι νομίζαμε ότι θα ήταν η μουσική του μέλλοντος. Τελικώς καταλάβαμε ότι τα πράγματα γενικώς στο μέλλον είναι πολύ πολύ χειρότερα από όσο τα είχαμε φανταστεί. Κατά πρώτον, παλιά σκεφτόταν ο κόσμος και φανταζόταν ότι η μουσική του μέλλοντος θα έχει μουσική. Και ήρθε το μέλλον και η μουσική του μέλλοντος δεν έχει μουσική. Είναι πως λέγεται εκείνο το μηχάνημα, ρε φίλε, που τραγουδάς. Και μπορεί να μην έχει φωνή τίποτα και στο φτιάχνει. Έλα, πες το. Όχι, μελοντάιν. Ναι, κάπως αλλιώς. Μπράβο, αυτό το προγραμματάκι. Φτάσαμε δηλαδή στο σημείο που για να γράψεις μουσική δεν χρειάζεται να ξέρεις μουσική και για να τραγουδήσεις δεν χρειάζεται να έχεις φωνή. Φίλε, συγγνώμη, άκουσα ένα τραγούδι με ένα, πώς λέγω, αυτό με το καλοκαίρι. Το κομμάτι είναι AI. Μου το βάζει η γυναίκα μου στο αυτοκίνητο, ακούω εγώ και το εξασκημένο αυτή, της λέει, αυτό είναι AI, της λέω. Έλα, μου λέει, αποκλείται. Κατά πρώτον, σαχλή στίχη. Κάτσε ρε παιδί μου, κάτσε ρε AI, γράψε ρε παιδί μου εκεί πέρα. Αφού δηλαδή μπορείς να το κάνεις σε 0,3 σεκόντ. Αφιέρωσε 0,3 σεκόντ παραπάνω και κάνε κάτι καλύτερο, τζαπατσουλιά μου μέσα. Ωπα η Φραντζέσκα. Χαρούμενο λέει, σε ακούω. Πρέπει να πέρασες καλά. Φραντζέσκα, η αλήθεια είναι ότι πολλές και βαρύες οι εργασίες τις οποίες εκτέλεσα κατά τη διάρκεια του Σαββατοκυριάκου, αλλά τουλάχιστον είχα την δυνατότητα να απολαύσω κάποιες οικογενειακές στιγμές και κυρίως επιτέλους να ξεκινήσω τα μπάνια.

επειδή δεν πρέπει να το χάνουμε αυτό. Δηλαδή, πραγματικά άκουσα αυτό το δρυμή κατηγορό που απίθυνε η Γεωργιά Λύρα σε αυτά τα ισλαμολοατικισμένα αναρχομπάχαλα στο Πανεπιστημίο της Κρήτης και δονίστηκα.

0: κάποιο άτομο ένα μήνυμα με μία σημαία για το με μία φύση για το πράγμα. Και στη συνέχεια ακολουθεί το εξής μηνυματάκι. Δεν ξέρω εάν επιτρέπεται να το βάλω. Θα ρωτήσω το ChatGPT και θα σας το βάλω screen. Αλλιώς θα σας το βάλω καν. Ωραία. Και ενώ στέλνει την αφίσα, η γυναίκα λέει: «Hey, αύριο είναι το Pride. Ξέρω ότι υπάρχει πίεση για την εξεταστική, με την εξεταστική, αλλά ελπίζω όσα μπορείτε να έρθετε». Και συνεχίζει μετά. Και μετά λέει: «Θα έχουμε drag show κάπου. Σας περιμένουμε όλα. Σας περιμένουμε όλα, όχι όλες ή όλους. Σας περιμένουμε όλα. Όλα τα πράγματα, όλα τα σκυλιά, όλα τα γατιά. Σας περιμένουμε όλα. Όποιος θέλει να προωθήσει». Ποιος προώθησε, δεν ξέρω. Βέβαια, θυμίζεται ότι στη σχολή μου τα μισά είναι τζαλεμένα. Συνεχίζω. Δεν αντιδράω κάπως. Δεν βγαίνω από την ομαδική της σχολής που περιμένω να με βγάλετε τα όσα θέλετε. Όσα θέλετε, ας με βγάλετε. Κανένα θέμα. Δεν σχολιάζω κάτι. Και σήμερα γυρνάω από τη δουλειά μου και βλέπω πορεία. Έχω ξεχάσει τώρα τι έχω διαβάσει χθες, τι έχουν δει χθες στα μάτια μου. Και σήμερα γυρνάω από τη δουλειά και βλέπω πορεία. Δεν σχολιάζω κάτι, λέω για άλλη μια πορεία. Ρέθυμνο είναι. Τόσοι φοιτητές, τόσοι εναρχικοί. Και βλέπω μετά ότι η πορεία είναι για το Pride. Με γεια τους, με χαρά τους. Θες, κάντο. Παρ' όλα αυτά, για να περάσω εγώ από το δρομάκι, γιατί όλο αυτό έγινε στη μεγάλη πόρτα, εγώ πρέπει να περάσω από τη μεγάλη πόρτα. Όποιος ξέρει για Ρέθυμνο, για να έρθω στο σπίτι μου. Περιμένω μέχρι να περάσουν αυτά τα 200, max 300 άτομα που υπήρχαν, για να πάω κι εγώ στο σπιτάκι μου. Έπρεπε, δεν έπρεπε, άκουσε και ό,τι σύνθημα είχαν να πούνε. Μερικά από τα οποία ήταν: τη σεξουαλικότητα κανένα δεν κοιτώ, ούτε της Παναγιάς που το έκανε με τον Κρίνο. Ναι, βρες λίγο το beat, γιατί δεν είναι ολόκληρο beat, για να βγάλει, για να ακουστεί καλά ρε παιδί μου, να κάνει ομοιοκαταληξία. Ωραία. Πας εσύ τώρα 300 άτομα τα οποία μόνοι σας περιθωριοποιείτε τον εαυτό σας, γιατί δεν πιστεύω κανένας να σας έχει περιθωριοποιήσει από καμία σχολή, από κανένα...
1: Επειδή με ρωτάει ο Αποστόλης Γεωργαδάκης, μου λέει: «Καλησπέρα, ποια είναι η κοπέλα που λέει για το Pride?» Λοιπόν, όποιος τώρα συντονίστηκε, όποια τώρα συντονίστηκε, 99,8, ακούμε την φοιτήτρια Γεωργία Λύρα. Έπρεπε να το έχουμε παίξει από την προηγούμενη εβδομάδα, αλλά δεν πειράζει. Όποιος δεν τ' άκουσε, μείνεται μέχρι τέλους. Τους τεμαχίζει, αναρχοφασαίως, μπαχαλοσατανίστριες, ισλαμολοατκισμένα. Τους ισοπεδώνει, τους κονιορτοποιεί αυτό το κορίτσι 20 χρονών από το Πανεπιστημίο Κρήτης στο Ρέθυμνο, και βεβαίως το hate που έχει φάει τις τελευταίες μέρες είναι απαράμιλο. Εδώ εξακολουθήστε να την ακούτε.
0: Όπως το λένε, από καμία μάζοξη, από καμία εκδήλωση δεν πιστεύω να σας έχει περιθωριοποιήσει κανείς. Κανείς. Πλέον έχετε ενσωματωθεί μια χαρά στην κοινωνία, δεν σας κάνει τίποτα κανείς. Δεν θα γυρίσει κανένας πλέον να σας κοιτάξει σαν να βλέπει κάτι διαφορετικό, γιατί έχει γίνει κάτι τόσο συνηθισμένο. Και για να προασπίσετε τα δικαιώματά σας, πάτε και θίγετε τη θρησκεία κάποιου, όπως και να λέγεται αυτή. Η δικιά μου είναι η Παναγία και ο Χριστός. Η δικιά σου μπορεί να είναι αλάκ. Θα κάτσεις να θίξεις τη θρησκεία κάποιου μόνο και μόνο για να προασπίσεις τα δικαιώματά σου που τα έχεις ήδη? Απλά είσαι τόσο γκάου στον εγκέφαλο που διαφοροποιείς μόνος σου τον εαυτό σου. Κατατάσσεις μόνος σου τον εαυτό σου σε μία κατηγορία ανθρώπων, μειονότητα και αποστασιοποιημένη. Μόνος σου, μόνος σου. Στη συνέχεια, τα άτομα που υποτίθεται έχουν σκοτώσει πολλά άτομα LGBTQ+ κοινότητας, όπως τα λέτε εσείς, και είστε κατά της βίας, ειδικά στους ανθρώπους που βρίσκονται στην ίδια κατηγορία με εσάς, γιατί μόνοι σας έχετε βάλει σε μία κατηγορία τους εαυτούς σας. Και ενώ είστε κατά της βίας όλα αυτά τα χρόνια και έχετε φάει bullying, έχετε φάει βία, ξυλοδερμούς, πώς το λένε, έχουμε σκοτώσει και εμείς οι άλλοι, οι όλες και οι όλοι, οι όσοι και οι όσες. Έχουμε σκοτώσει ίσα στα όσα, επειδή δεν πηγαίναμε την LGBTQ, και ξαφνικά γυρνάτε και λέτε συνδυματάκι, κλωτσιές με 12 να βάλετε μυαλό. Τι λέει ρε παιδί μου! Πάνε να ενταχθείς στην κοινωνία ενώ εσύ ο ίδιος μόνος σου αποκλείεσαι, μόνος σου αποστασιοποιείσαι από το κοινωνικό σύνολο και θίγεις θρησκεία και είσαι υπέρ της βίας. Γιατί είσαι αναρχικός. Γιατί είσαι αναρχικός. Γιατί πλέον δεν μιλάμε για μια πορεία δικαιωμάτων, ανθρώπινων δικαιωμάτων. Μιλάμε για μια πορεία απλά που θέλει να κάνεις το σούσουρό σου, να δείξεις ότι υπάρχεις. Γιατί κανένας δεν ασχολείται μαζί σου. Δεν ασχολούμαστε πλέον μαζί σας. Δεν ασχολούμαστε. Σας βλέπουμε και λέμε να. Άλλο ένα από τα όσα. Δεν θα σας περιθωριοποιήσουμε και θα σας εξυπηρετήσουμε όταν θα έρθετε για καφέ. Και μια χαρά στη σχολή. Δεν θα σας κάνουμε τίποτα. Απλά. Να πω ότι σε αυτή την παρέλαση, πώς το λέτε, εκδήλωση, διαδήλωση, το drag the show, το μετά, υπήρχαν και παιδάκια. Παιδάκια δημοτικού, με μια σημεούλα να κρατάνε σημεούλα. Πώς κρατάγαμε τα παιδάκια στο νηπιαγωγείο, τις σημεούλες, τις ελληνικές, τις έτσι που τα κρατάγανε 4-6 άτομα, γύρω-γύρω. Παιδάκια κρατάγανε τέτοιες σημεούλες. Παιδάκια τύπου δημοτικό, τα οποία δεν ξέρουν καν από πού βγήκαν, ότι προήλθαν από τη μαμά τους και τον μπαμπά τους και πώς έγινε όλη αυτή η σύνδεση. Και ξαφνικά τα βάζετε σε μια πορεία, σε μια παρέλαση, με τέτοια συνθήματα. Ειλικρινά δεν ξέρω. Είσαι στο Ρέθυμνο σύνελθε, τα μισά παιδιά ήταν από τη σχολή. Όχι τη δική μου, από το πανεπιστήμιο. Τα καταφιεσμένα τα παιδάκια που ήταν Παναγίες σου γονείς τους και ξαφνικά ήρθανε να σπουδάσουνε και έγιναν αναρχόπλητα. Τα μισά παιδάκια ήταν αυτά. Δεν θα συνεχίσω, αλλά ειλικρινά δεν ξέρω που πάει αυτή η κοινωνία και ειλικρινά συχάθηκα τη ζωή μου σήμερα. Και ας γίνω και cancel και ας χάσω και followers. Δεν με ενδιαφέρει καθόλου. Δεν με νοιάζει, έχω πάρα πολλούς γκέι φίλους. Πάρα πολλές λεσβίες φίλες. Έχω πάρα πολλούς γκέι και λεσβίες που δεν έχουν κάνει coming out, απλά το έχουμε καταλάβει όλοι στην παρέα. Και όλοι τους έχουν μια ξεχωριστή θέση στην καρδιά μου. Εκεί που έχω βάλει τις φίλες μου, τις straight και τους φίλους μου, τους straight, είναι ακριβώς την ίδια θέση στην καρδιά μου και αυτή. Δεν είδα κανέναν από αυτούς να πάει να διαφοροποιηθεί με τέτοιο τρόπο σε μια πορεία προάσπιση δικαιωμάτων. Κανέναν. Δεν έχω θέμα με κανέναν γκέι. Με καμία λεσβία, έχω θέμα με αυτά τα αναρχικά πλασματάκια που νομίζουν ότι είναι κάτι διαφορετικό. Και ότι όλοι ξαφνικά τους πάμε κόντρα και τους απομακρύνουμε από το κοινωνικό σύνολο. Αυτά ήθελα να πω. This is the living, living off the dead. Say it so bluntly, but that's exactly what it is. We're scavenging those we kill for our own benefit.

Transistor με το Living σε ένα remix από τα Blessed and Cursed, κάτι φοβερά βινίλια του Δημήτρη Παπασπυρόπουλου, πρέπει να πάνε καμιά εικοσαριά χρόνια και. Καλησπέρα σε όλους και σε όλες, Αντώνης Αρκουλής στον ήχο, μαζί μέχρι τις 8, 2-10-71-08-00. Πήρατε 2-3 τηλέφωνο, αλλά μετά εγώ έβαλα την φοιτήτρια που τεμαχίζει αναρχοφασέως μπαχαλοσοντανίστηρες και τα Ισλαμολοατικισμένα. Ύστερα κλείστε το τηλέφωνο, δεν πειράζει, καλύτερη ήταν η φοιτήτρια από οτιδήποτε μπορεί να λέγαμε εμείς.

0: μεγάλο ψάρι τρώει το μικρό. Ουσιαστικά αυτό λέει το συγκεκριμένο κομμάτι των Transistor και μάλιστα με μια έτσι κάπως δυστοπική προσέγγιση της ασυγχρονής εποχής. Λέει «We're scavenging those who we kill for our own benefit». Ουσιαστικά λέει σκοτώνουμε κόσμο και τους κανιβαλίζουμε για το δικό μας όφελος και το δικό μας συμφέρον. Κάνεις περίζω εγώ την πρώτη τηλεφωνική γραμμή για σήμερα και... Ναι, γεια σας.
1: Είμαι εγώ.
0: Εσείς είστε, ναι, τουλάχιστον... Όλα καλώς.
1: Πολύ καλά, βρίσκομαι στο δάσος, ακριβώς στην ίδια...
0: Αυτά είναι, για σένα είναι η ζωή, αυτά είναι που να είμαστε και εμείς στο δάσος.
1: Πολύ όμορφα είναι εδώ μέσα. Θα μου επιτρέψεις να πω δύο παροιμίες έτσι με
0: Ο κακός ο λύκος που είναι.
1: Για να σε κυνηγάει τα κατσικάκια.
0: Πρόσεχε, μήπως τελειώσει από τα κατσικάκια και έτσι βγει παγανιά για σένα.
1: Να πάει και τις γλώσσες μετά. Λοιπόν, για να δέσει όλο αυτό με τις δύο παροιμίες,
0: ναι.
1: Σαν γλυκό από βύσσινο.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, ο ψωριάρης θέλει όλη η χώρα να έχει ψώρα. Αυτό τόσο μικρό. Mm-hmm. Με μεγάλο νόημα. Και τι σου λείπει, λέει η ψωριάρη, φούντα και μαργαριτάρι.
0: Ναι, αυτό μου θυμίζει το άλλο που λέει να σου ο καημός, σου φούστα μπλούζα και χορός. Αυτό, ναι.
1: Λοιπόν, οι άνθρωποι έχουν πρόβλημα προσωπικό. Το δικό τους είναι το πρόβλημα, δεν είναι των άλλων. Τώρα αρχίζουν και βρίζουν και λένε όλα αυτά που αν ήμουν μάνα από ένα από αυτά θα έπαιρνα μια βίτσα, τη βέργα που λένε, ναι, αλλά ναι. Βίτσα.
0: Καλά.
1: Να είναι όμως, να μην είναι πολύ
0: στέλνια. Ναι. Και μετά θα καλέσει την αστυνομία και θα, ναι, πας μέσα, θα...
1: Δεν πειράζει.
0: Εντάξει.
1: Θα τα έλεγα ένα νουμπέτι που λέμε και στην αστυνομία.
0: Μωρέ, νουμπέτι ξενουμπέτι. Σου λέω ότι θα φας 10 χιλιάρικα πρόστιμο, λοιπόν,
1: ναι.
0: και τρία χρόνια φυλάκιση.
1: Που θέλω εγώ το παιδί μου να βρει την Παναγία έξω.
0: Μα, κοίτα, έτσι είναι τώρα, τι να κάνεις. Εν τω μεταξύ με τον νόμο...
1: Έτσι είναι. Ναι. Όχι, δεν είναι έτσι, γιατί έπρεπε όλες οι μητέρες και οι πατεράδες να κατέβουν κάτω να τους μαζέψουνε.
0: Ναι, εγώ σου λέω τι ισχύει, δεν σου λέω ότι θα έπρεπε ή δεν θα έπρεπε.
1: Εγώ ξέρω ότι ισχύει, έτσι. Αλλά επειδή ισχύει, αυτό δεν σημαίνει ότι εμείς θα καθόμαστε στα αυγά μας που λένε.
0: Σωστό και αυτό.
1: Έτσι πρέπει. Όλοι οι πατεράδες και όλοι οι σημάνες να ήταν εκεί που φωνάζαν αυτά που φωνάζανε με μια βέργα στο χέρι. Έτσι πιστεύω εγώ, yeah. Και έτσι θα έκανα. Άκου να πεθάνει και η οικογένεια και στον έξω από εδώ και οι πατρίς. Και αυτοί πού θα ζούνε, πού ζούνε. Και ποιος δουλεύει που τρώνε, που έπρεπε να τους είχα μέσα στον κάμπο, στο ηλιοπύρι. Από Ανατολή Ηλίου μέχρι Δύση Ηλίου. Να βλέπα τότε τη μαγιά τους αν θα είχανε. Αλλά είπαμε, αργία μήτυρ πάσης κακίας. Αυτά κάνει το καθισιό. Δεν έχουν τι να κάνουν και αρχίζουν και σκέφτονται.
0: Δεν πάνε για αυτή μια βόλτα στο δάσος να μαζέψουν κανένα μανιτάρι. Αρχίζουν μακίες δηλαδή. Τι να κάνεις, δεν βγάζεις άκρη με αυτούς, φιλενάδα.
1: Όχι, τα έχουμε αφήσει λάσκα γι' αυτό.
0: Άμα σου λέω.
1: Και όσο δεν αντιδρά ο κόσμος, τόσο απλώνονται αυτοί. Έλεος πια. Θέλει να είναι ό,τι θέλει να είναι ο καθένας. Ας έχει μέσα στην κλάβα του που λέμε στο μυαλό του, ό,τι θέλει. Στο κρατήσει για τον εαυτό του. Όχι να τους κάνουμε και νόμους τώρα, να παντρεύονται οι μουστακαλίδες μεταξύ τους.
0: Όχι, αν σε πειράζει τώρα, μου θέλει ο μουστακαλίδα να παντρευτεί.
1: Δεν τους αφαίρεσε κανείς το δικαίωμα να κάνουν ό,τι θέλουν με τα σώματά τους. Πόσος μας ενδιαφέρει. Άρα αυτούς. Όμως η κοινωνία έξω πρέπει να έχει ένα πρόσωπο σωστό για τα νέα παιδιά. Για τα μικρά παιδιά που δεν έχουν ακόμα βρει την ταυτότητά τους.
0: Ναι.
1: Και όχι να τους δείχνουμε όλα αυτά.
0: Καλά. Το σωστό πρόσωπο των μικρών παιδιών θα έπρεπε να προβάλλεται ουσιαστικά μέσα από τις επιλογές της παιδείας, της βασικής παιδείας, ξεκινώντας ουσιαστικά από τα προνήπια, τα νήπια, τα δημοτικά και μετά πηγαίνοντας εκεί γυμνάσια, λύκεια, μέχρι να φτάσουμε στα πανεπιστήμια.
1: Γιατί όμως γίνονται όλα αυτά? Γιατί δεν υπάρχει αντίδραση από το υγιές σώμα του λαού.
0: Δουλειά δεν έχει ο διάολος τα παιδιά του. Μπράβο.
1: Πολύ αυτό. Ωραία και αυτή η παροιμία.
0: Μα είναι ουσιαστικά το αργία μη τρυπάσεις κακίας, λίγο πιο σεξουαλικοποιημένο. Κάτσε μια στιγμή, περίμενε. Αδελφέ, είμαι στο ραδιόφωνο, δεν μπορώ να σου μιλήσω τώρα. Λιά. Συγγνώμη, επέμενε.
1: Είναι δυνατόν τώρα. Ειλικρινά δηλαδή, είναι εξωπραγματικό.
0: Απόλυτα πραγματικό είναι.
1: Δηλαδή ξεφεύγει ακόμα και από το πιο νοσηρό πράγμα αυτό.
0: Δεν ξεφεύγει, πηγαίνει προς το πιο νοσηρό πράγμα, καρφί.
1: Όχι, έχει ξεπεράσει την νοσηρότητα.
0: Τέλος πάντων. Εντάξει.
1: Την έχει ξεπεράσει.
0: Τα ίδια πράγματα λέμε, αλλά δεν μένει.
1: Έτσι, όπως εμείς συζήσαμε και βλέπαμε κάποια νοσηρά πράγματα, αυτό που είχαμε σαν νοσηρό, το έχει ξεπεράσει. Τελείως. Χάθηκε. Δηλαδή, δεν το κατάλαβα. Δηλαδή, τα Σόδωμα και τα Γόμορα πιστεύω ότι ήταν πιο ανώδυνα και πιο ανάλαφρα.
0: Α, δεν ξέρω. Έχω ξεχάσει, πάει πολύ καιρό και έχω ξεχάσει τι γινότανε. Αλλά θα το βρω που θα πάει. Σε ευχαριστώ και σε φιλώ. Καλή βόλτα στο δάσος, προσοχή στον κακό το λύκο.
1: Ευχαριστώ.
0: Φιλιά.

0: αυτοί εδώ πέρα είναι κάτι Ολλανδοί, οι οποίοι έχουν δεχθεί την επίσκεψη των Stanton Warriors, ήδη κάπου εκεί στα μέσα της δεκαετίας του 2000. Έτσι, οι πνοτικές μουσικές εδώ που τα λέμε, χαρακτηριστική drum and bass. Στην πλέον παρανοϊκή και σουρεαλιστική εκπομπή του ελληνικού ραδιοφωνού. Όχι, δηλαδή, η αλήθεια να λέγεται. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Παναγιώτη.
1: Όταν αρχίζει τέτοια σκληρή αυτοκριτική, παρανοϊκή και σουρεαλιστική εκπομπή, λέω,
0: είναι παρανοϊκή η εκπομπή, είναι σουρεαλιστική η εκπομπή.
1: Καλό μήνα σε όλους.
0: Καλό μήνα,
1: και όλες και όλα.
0: Και όλα. Περίμενε, το Άγιον Πνεύμα έχει φιλό. Κάτσε λίγο τώρα να το...
1: Λοιπόν, έχει. Το Άγιο Πνεύμα και γενικό...
0: Εν τω μεταξύ, περίμενε στην προσευχή προς το Άγιο Πνεύμα, είναι Βασιλεύ Ουράνιε, δεν είναι...
1: Ούτως ή άλλως, όπως τώρα μπαίνουμε σε πολύ βαθιά νερά, γιατί θα με βάλεις τώρα να αρχίσω να αναφέρω Άγιο Μάξιμο Ομολογητή και ότι ο Θεός δια του υπερήνε μάλλον παρά του είναι, ερμηνεύεται ενίοτε πληρέστερον από τα μη όντα παρά από τα όντα, και θα το μοντρύνουμε το
0: κύριο. There you go.
1: Λοιπόν, είπαμε, περνάμε μια βόλτα από Άγιο Διονύσιο Ροπαγίτη, κάθομαι και διαβάζω από τα 18 μου και ακόμα και βρίσκω πράγματα. Και αν θέλουμε κάτι πιο σύγχρονο, Κάλιστος Γουέρ, που αναφέρει ότι ο Θεός δεν είναι ο ή το, βάσει της πατερικής παραδόσεως έχει επικρατήσει το πρόταγμα αυτό, ο Θεός είναι κρίθιος, υπερνοητός, υπεράνω παντός προσδιορισμού, είναι κάτι το οποίο είναι απερινόητον και γι' αυτό δεν μπορείς διανοητικά να το προσεγγίσεις παρά μόνο με τη μετοχή που προϋποθέτει άμεση βιωματική προσωπική καρδιακή σχέση. Διαφορετικά δεν μπορεί να το ψηλαφίσεις.
0: Ούτως
1: ή άλλως, αγιοπνευματικά ζούμε τώρα.
0: Πολύ ωραία λέξη.
1: Έτσι, αγιοπνευματικά, γιατί το λέει ο Ιησούς, για όσους τους αφορά αυτή η δήλωση, ότι ήρθε η ώρα να απέλθει ο Υιός ή να κατέλθει ο Παράκλητος. Δηλαδή τώρα πλέον, μετά την ανάληψη του Χριστού, όλη η κοινότητα η εκκλησιαστική ζει κυρίως μέσα στην εποπτεία και την παρουσία του Αγίου Πνεύματος. Για όσους άλλοι πάλι είναι στην παρουσία του Ινοπνεύματος, είναι στην παρουσία του οτιδήποτε, δεν ξέρω. Πάντως, επειδή άκουσα αυτή την αναφορά πάλι, θα σου θυμίσω ότι είχα τοποθετηθεί σε παλιότερη εκπομπή σου ακριβώς πάνω σε αυτό το θέμα και σου προσδιορίσα και τα αίτια. Ότι α, βρίζουν θέμα πατρίδα. Δεν είναι ανάγκη να συμφωνεί κάποιος, ούτε να έχει πατριωτικές, εθνοκεντρικές ή... οτιδήποτε αναφορές, αλλά είναι πολύ εύκολο να εντοπίσει κάποιος που προσεγγίζει έτσι ψυχοθεραπευτικά την υπόθεση, όταν η λέξη πατρίδα προσυδειάζει στην έννοια του πατέρα και η λέξη μητρική γλώσσα

0: την Ελλάδα ή οτιδήποτε. Το απομονώνω σε ψυχρά λεκτικό, λογικό πλαίσιο. Μάλιστα. Θέλω και έρχομαι και ζητάω κάτι. Τι είναι? Τεκνοθεσία και γάμος. Στο χωριό το λέμε οικογένεια. Και το ζητάω από ποιον? Από αυτό το κρατικό μόρφωμα, το θεσπισμένο, με νομοθετικά πλαίσια, το οποίο για κάποιους είναι κράτος, για άλλους είναι πατρίς, για άλλους είναι οτιδήποτε τέλος πάντων. Και έρχομαι λίγο εγώ στην πόρτα σου και σου λέω: Κωνσταντίνε, ξέρεις γιατί ήρθα? Πού δεν πας στα τσακίδια κι εσύ? Ήθελα να σου ζητήσω αυτό. Πού δεν πας στα τσακίδια κι αυτό? Θα μου πεις πάλι δεν πήρες τα φάρμακά σου? Και έρχεσαι μου χτυπάς τα κουδούνια. Δηλαδή, ακυρώνω αυτό που ζητάω και αυτόν από τον οποίο πάω να το ζητήσω. Εάν υπάρχει ίχνος λογικής σε όλο αυτό, ας μου το δείξει κάποιος. Εγώ προσωπικά δεν μπορώ να το εντοπίσω. Με κανένα λογικό εργαλείο, με κανένα κριτήριο θεραπευτικό, με τίποτα. Τα παιδιά έχουν πρόβλημα. Έτσι απλά, με απλά ελληνικά λεπτά και απερίτα.
1: Να σου πω, δεν έχουμε εμείς πρόβλημα που λέμε ότι τα παιδιά έχουν πρόβλημα. Γιατί όλη η εποχή αυτό προσπαθεί να
0: μας κάνει.
1: Όλη η εποχή αυτό προσπαθεί να μας κάνει να πιστέψουμε ότι έχουμε πρόβλημα όταν λέμε ότι αυτός που έχει πρόβλημα έχει πρόβλημα.
0: Πρόβλημα λίγο πολύ. Αναγκαστικά θα σου δημιουργήσει και μάλιστα θα είναι και πολυμορφικό. Θα είναι οικονομικό. Θα είναι πρόβλημα διαχείρισης χρόνου, γιατί αν σου μείνει χρόνος, μπορεί ενδεχομένως να γίνεις κοινωνικά επικίνδυνος και αρχίσεις να τον διοχετεύεις στη σκέψη, στο στοχασμό, στην καλλιέργεια, στη μόρφωση και στη λήψη αποφάσεων. Όταν είσαι ένα ζωάκι που θυμίζει εκείνες τις ορδές των εργαζομένων στο Μετρόπολης του Fritz Lang που γυρίζανε στραγγιγμένοι, ξεζουμισμένοι, όταν τελειώνανε τη βάρδια, δεν προλαβαίνεις να σκεφτείς. Γυρίζεις σπίτι, βάζεις κάτι στο φούρνο μικροκυμάτων για να γίνει γρήγορα. Δεν θες να σου μιλάει το παιδί, δεν θες να σου μιλήσει η γυναίκα σου, έχεις φάει μποτιλιάρισμα. Δεν έχεις χρόνο για κανέναν και ο μόνος ιδιωτικός χώρος και χρόνος σου μέσα στην ημέρα είναι αυτός που είσαι μέσα στο αυτοκίνητό σου, ιδιωτικός χώρος. Ιδιωτική απόλαυση, δηλαδή βάζω τη μουσική μου, έχω το καφέ μου στο γυροσκόπιο εκεί να περιδινείται. Και τώρα μόνος μου, δεν θέλω κανένα μου μιλήσει τίποτα. Και όποιος πάει να με κλείσει ή να μου φάει τσέ στο πάρκι,
1: να σε ρωτήσω. Να σε ρωτήσω όμως, μήπως όλα αυτά τα βλαμμένα τα οποία θέλουν να καταργήσουν οποιαδήποτε σταθερά έχει λειτουργήσει ως γνώμονα, όσο συνηθίζω να λέγω για το κοινό καλό. Μήπως αυτά τα βλαμμένα ή κάποια από αυτά τα βλαμμένα ορμόνται από μια βαθύτατη απογοήτευση, διότι διαγιγνώσκουν και καταλαβαίνουν ότι ο κόσμος είναι όπως τον περιγράφει, Παναγιώτη Μερέκο.
0: Σαφώς και υπάρχει απογοήτευση και σε αυτό το ποσοστό και κυρίως όταν δέχονται ένα ποσοστό βίαιης απόρριψης, ακόμα και λεκτική, σαφώς θα στραφούν εναντίον, γιατί κάπως πρέπει να υπερασπιστούν την ολιγομελή τους έκφραση και συλλογικότητα. Αλλά η λογική, πιστέψτε με, μπορεί να κάνει θαύματα. Όσον αφορά την Παναγία που αναφέρθηκε, ξέρεις, είπαμε, εγώ χτυπάω επαγγελματικά πάντα. Λοιπόν, σε κοπελίτσα που μέσα σε τρώει, λέει, παιδί, Παναγία μου. Σηκώνομαι, είπε ένας, της φώναξε, μαζέψου. Πάω και της λέω, με συγχωρείτε Δεσποινής, έτσι μια ερώτηση από επαγγελματική διαστροφή. Πρέπει να το διαρθρώσω λογικά όλο αυτό. Γνωρίζετε πολύ καιρό με τη συγκεκριμένη κυρία? Τι μου λέει? Της λέω, προφανώς γνωρίζετε καλά και πρέπει να σε κάνει και πολύ μεγάλο κακό για να τη βρίζετε σε δημόσιο χώρο. Δεν θα ήθελα να πιστέψω ότι δεν έχετε συναντηθεί ποτέ, άρα δεν σας έχει κάνει κανένα κακό. Και παρόλα αυτά βρίζετε κάτι που είτε δεν πιστεύετε ότι υπάρχει, είτε δεν το έχετε συναντήσει και άρα δεν σε έχει κάνει ποτέ κακό, πράγμα που είναι εξόχως παράλογο. Καταλαβαίνετε, τι λέω, Στην επόμενη στάση κατέβηκε.
1: Ειλικρινά, το γεγονός ότι γλίτωσες να μην φας καμιά τσαντιά ή καμιά τακουνιά με δωδεκάποντο.
0: Όχι, όχι, όχι. Εκεί τελειώνει. Ο άλλος δεν μπορεί να. Είναι ένα παράστη ποιμάτων κανονικά.
1: Δεν, δηλαδή... όχι, ειλικρινώς. Νομίζω ότι ήσουν απλά τυχερός.
0: Όχι, όχι, όχι. Πίστεψε με, πάντα όταν αρχίζω. Ξέρεις, η λογική είναι το πιο ακλόνητο όπλο. Δεν μπορεί να το κάνει, να ραγίσει πουθενά. Είναι, η διαλεκτική είναι απίστευτο πράγμα. Δεν μπορεί ο άλλος να σε πείσει, γιατί. Δεν παίζει στο ίδιο γήπεδο.
1: Ναι, αλλά αν ο άλλος δεν το καταλαβαίνει, αν ο άλλος δεν έχει, δεν συναισθάνεται αυτό το οποίο του λες.
0: Και δηλαδή, ένιωθε εκτεθειμένη γιατί δεν μπορούσε να παίξει στα ίσα.
1: Ναι, βρε αδελφέ μου, αλλά άλλο προσπαθώ να σου πω, ότι άμα πηγαίνεις και λες σε κάποιον ο οποίος σου λέει 3 και 2, μας κάνει 7. Και πας και του λες 3 και 2 κάνει 5. Αυτός όμως, αν δεν καταλαβαίνει, δεν υποψιάζεται ή δεν θέλει για κανένα λόγο να δεχτεί ότι 3 και 2 κάνει 5. Οτιδήποτε τώρα και να του πεις ή οτιδήποτε και να του ψιθυρίσεις, θα σε κοπανίσει. Εκεί το πάω.
0: Δεν ξέρω, κοίτα, δεν μου έχει τύχει μέχρι στιγμής. Και συνεχίζω, δόξη και.

0: τιμή να συνεχίζω να προμαχώ έτσι, γιατί δεν αντέχω το να βλέπω όλη αυτή την καταπαράθρωση κάθε λογικού σχήματος και κάθε αισθητικής. Δεν υποχρεωτικά να είναι κοινά τα γούστα όλων για όλα. Από εκεί και πέρα θέλω άλλος να έχει κάτι λογικό να μου πει και το να προσβάλλει απλά, το μόνο που καταφέρνει είναι να μου δείχνει πόσο βαθιά τραυματισμένος είναι. Γιατί εάν δεν έχεις δικά σου ιερά και όσια και μπορείς να επιπλέψεις για λίγο απλά βεβηλώντας τα όσια και ιερά των άλλων, δείχνει πόση φτώχεια επιχειρήματος έχεις. Η εξιακή σου συγκρότηση είναι στα όρια του ανύπαρκτου. Και μόνο βεβηλώνοντας τον άλλον τα σύμβολα μπορείς να ζήσεις. Είναι μεγάλο κρίμα. Είναι καημός.
1: Αυτό δηλαδή, το οποίο περισσότερο με θλίβει είναι το hate που έφαγε η Γεωργία Λύρα, η φοιτήτρια την οποία ακούσαμε νωρίτερα. Ακριβώς επειδή είπε μερικά πράγματα τα οποία είναι ενδεχομένως απλώς αυτονόητα, αλλά για κάποιους πάρα πολύ δύσκολα.
0: Επίστεψέ με, το μίσος είναι παντού γύρω μας και ειδικά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι άνθρωποι που δεν θέλουν να μπλέξουν, για να το πω πολύ λαϊκά και παλιωμοφύτικα, θα καταλάβεις εσύ, είστε τσαμπουκάδες, εσύ λέει, έλα ρε παιδί μου, πάμε έξω λίγο να το λύσουμε. Ξερνάνε όλη την αποσταγμένη μέσα στη ψυχή του σχολή και τοξικότητα. Πραγματικά χωρίς να σέβονται απολύτως τίποτα. Και τι εννοώ, έχει τύχει ας πούμε πρόσφατα να τοποθετηθώ για το θέμα των δύο κοριτσακιών που πήδηξαν στο κενό. Και επειδή έχω μιλήσει με παιδιά 15, 17, 20, 22 που προβληματίζονται, ένα μεγάλο ποσοστό από αυτά, στο ότι βλέπουν ότι το προσδόκιμο, το κοινωνικό, το οικονομικό κτλ. Έχει καταρρεύσει. Η πατρίδα τους ουσιαστικά έχει μετατραπεί σε κάτι που είτε νοικιάζεται είτε ξεπουλιέται κανονικότατα. Οτιδήποτε θα μπορούσε να αποτελέσει ένα στήριγμα αξιακό για να μπορέσουν να προεκτείνουν τον εαυτό τους, έτσι να οραματιστούν κάτι για το μέλλον τους, έχει εκπορνευτεί πλήρως. Έτσι, κάθε κοινωνικό θέσφατο, κάθε αξία, κάθε νόημα, κάθε ιδέα, όχι κάθε αυτό, αλλά στον τρόπο που εκφράζεται και εφαρμόζεται. Λοιπόν, δέχτηκα μια ωραιότατη επίθεση από κάποιον άλλον, ραδιοφωνικά, ότι έκανα μια επίθεση και απαξίωση στο κυβερνό κόμμα και στο κυβερνητικό έργο και κάτι τέτοιο. Το ίδιο έβρισε και έναν άλλον εκπαιδευτικό διευθυντή σχολείου, ότι ξέρεις, έβλεπε, λέει, ένα ΣΥΡΙΖΕΙΚΟ πρόταγμα κτλ. Και λέω, αν φτάσαμε στο σημείο πάνω από τα ματωμένα σώματα δύο κοριτσιών να κάνουμε κομματική σπέβουλα, είμαστε ανάξιοι για οτιδήποτε πλέον. Δηλαδή δεν μας αξίζει να προεκταθούμε στο μέλλον. Δηλαδή ακόμα ζουν άνθρωποι και κινούνται μέσα σε πολύ στενά νοήματα, πολύ στενές καρδιές, αυτό είναι χειρότερο, και πολύ λιγοστή αγάπη και κατανόηση. Δηλαδή περιμένουν με λαχτάρα πότε κάποιος θα πει κάτι που έστω και αμυδρά διαφωνούν μαζί του για να το ξεσκίσουν. Καταλαβαίνεις ότι εκεί δεν είναι μόνο αυτά τα παιδιά που βρίζουν και απαξιών και κάνουν. Οι άνθρωποι γενικά αυτή τη στιγμή σε όλο τον πλανήτη περιμένουν ποιος θα πει κάτι που δεν συμφωνεί απόλυτα μαζί τους για να χυμίξουν. Πράγμα που σημαίνει ότι δεν έχουν και μεγάλη επιβιωτική ικανότητα ούτε ατομικά ούτε συλλογικά. Ειδικά εδώ στην Ελλάδα πάντα είχαμε και έτσι ένα παρελθόν συγκεκριμένο. Τοπικισμοί, κομματοκές σέκτες, γκρουπάκια, ξέρω, ρωσόφιλοι, γαλλόφιλοι, αγγλόφιλοι, βόρειοι, νότιοι, Σπάρτη εναντίον Αθήνας, Σπάρτη εναντίον Μεσσηνίων, Μακεδονία εναντίον Νότιος Ελλάδας κτλ. Κάτι θα βρίσκαμε, έτσι. Αχαϊκή συμπολιτεία, δεν είχαμε πρόβλημα πάντα να φαγωθούμε μεταξύ μας. Οπότε εδώ και σου λέει και αυτοί, χωρίς να το ξέρουν, φέρονται απολύτως ελληνικά. Εμείς εδώ στο χωριό, εμείς οι 20 που κάνουμε πορεία, είμαστε ενάντια στο σύμπαν. Μπράβο, το σύμπαν δεν ασχολείται ιδιαίτερα, αλλά αυτοί νομίζουν ότι κάτι κάνανε. Αρθρώσαν ένα λόγο και αυτοί.
1: Μου άρεσε πολύ αυτό το είμαστε ενάντια στο σύμπαν.
0: Ναι, εννοείται. Σύμπαν σε έχουμε περικυκλώσει, εμείς θα νικήσουμε και λες ναι. Εντάξει. Έλα να δέσουμε λίγο τα μανίκια στην πλάτη και πάμε να μας τα πεις. Λοιπόν, είναι κρίμα πάντως, είναι κρίμα. Γιατί σε κάθε ψυχή πραγματικά θα μπορούσε να υπάρχει λίγο περισσότερη αγάπη και τελικά την έχουν πνίξει την ώρα που γεννιέται. Γιατί ξεκινάνε όχι με το τι υποστηρίζω, αλλά με επίθεση ενάντια σε οτιδήποτε σκέφτηκε, ένιωσε και επιχειρηματολογεί ο άλλος. Δηλαδή είναι ενάντια σε κάτι, δεν είναι υπέρ κάποιου πράγματος. Ξεκινάνε ενάντια σε κάτι. Αυτό είναι άλλο κίνητρο, έτσι, είναι άλλη πρόθεση. Αυτό ποτέ δεν μπορεί να λειτουργήσει.
1: Λοιπόν, περίμενε. Λοιπόν, Μου στέλνει τώρα κάτι Φραντζέσκα, πρέπει να σου πω.
0: Που... Τη χαιρετώ και τη Φραντζέσκα, γιατί άκουσα πριν πάλι που μιλήσατε.
1: Μωρέ, είναι και... Στο... Δεν ξέρω... Αν είναι νόμιμο ή όχι. Βασικά προφανώς είναι νόμιμο ή τουλάχιστον θεωρείται νόμιμο. Αλλά όταν μία σελίδα λέει βρες, λέει συμπεριληπτικούς και ΛΟΑΤΚΙ επαγγελματίες για να λάβουν, λέει, τις εργασίες που χρειάζεσαι.
0: Ναι.
1: Το συμπεριληπτικούς, τέλος πάντων, μπορώ να το καταλάβω, ούτως ή άλλως είναι και κάτι, ας πούμε, αόριστο σε ένα βαθμό. Αλλά εάν εγώ, για παράδειγμα, κάνω μία ιστοσελίδα και πω εδώ σας δίνω μία βάση δεδομένων όπου μπορείτε να βρείτε straight επαγγελματίες.
0: Ναι.
1: Μην πηγαίνετε στους στήδες.
0: Ναι.
1: Αυτό δεν είναι ρατσιστικό?
0: Προφανώς το ένα θα κοιτάξουν.
1: Το αντίθετο δηλαδή δεν είναι.
0: Και το άλλο να το ακυρώσουν ότι απομονώνει ένα κομμάτι της κοινωνίας. Λες και το άλλο δεν απομονώνει το όλο το υπόλοιπο της κοινωνίας.
1: Τι παιδί μου, αυτό δηλαδή θέλω να σε ρωτήσω. Μου το έστειλε τώρα η Φραντζέσκα και... Τι αγαθείο της έχω εδώ πέρα, διότι δεν ξέρω, χρειάζομαι έναν οξύ νου. Πώς να το προσεγγίσουμε?
0: Κοίτα, αντί να έχει το χρυσό οδηγό, θα έχει τον πολύχρωμο οδηγό, ρε παιδί μου, τι θες τώρα, το ουρανοτοξύ οδηγό. Κάπως έτσι. Οπότε θες εσύ σκηνοθέτω συντονιστό, το θυμάσαι την αφίσα που είχαμε δει?
1: Βέβαια, προφανώς και τη θυμάμαι. Το ερώτημα είναι εγώ να κάνω μια ιστοσελίδα στην οποία να λέω, εδώ σας βοηθάω να κάνετε μια διάκριση. Γιατί αυτό είναι. Βρες, λέει, συμπεριληπτικούς και ΛΟΑΤΚΙ επαγγελματίες για να αναλάβουν τις εργασίες που χρειάζεσαι. Συνολικά εντωμεταξύ, από μπογιατζή.
0: Οτιδήποτε.
1: Ναι, δηλαδή, πάει μπογιατζής και γουστάρει γκόμενες τώρα. Και
0: πάλι,
1: μπει μέσα στο σπίτι μου το μαγάρι με γαμαία τοξική αρενοπότητα να τα κρατάει τα μπουκάλια από τις Άμστελ μετά. Λοιπόν, αυτό τέλος πάντων το να πεις βρες μπογιατζή
0: είναι ένας τρόπος,
1: λεσβία,
0: ένα σύστημα υποστήριξης όπου το ενισχύεις, γιατί λες να του δίνω το κουράγιο, του δίνω μια στήριξη, είναι ορατός, είναι παρόν, είναι χρήσιμος κάπου. Okay, το καταλαβαίνω. Ξέρεις κάτι, ορισμένα πράγματα, καλός ή κακός, επειδή ξεκινήσαμε το πνεύμα και το πνεύμα είναι κάτι υπερνοητών και κρύβιων, Άγιος Γρηγόριος Παλαμάς, αυτό είναι, ανοίξει στις θείες ενέργειες. Ο τρόπος που το καταλαβαίνουμε, έτσι, αυτό καθεαυτό ανήκει στη θεία ουσία, δεν ανήκει στις θείες ενέργειες. Αλλά εδώ, καλός ή κακός, η φύση έχει θεσπίσει μερικά πράγματα που μέχρι στιγμής κινούνται στο δίπολο αυτό. Άσχετα το πώς διαχειριζόμαστε τη σωματικότητα, έχουμε συγκεκριμένες επιλογές και, όπως είχα πει σε Διεθνές Συνέδριο Σωματικής Ψυχοθεραπείας, όλοι όσοι είμαστε σε αυτό το συνέδριο, λυπάμαι που το μαθαίνετε από μένα, υπάρχουμε γιατί κάποτε ένας άντρας και μια γυναίκα ενώθηκαν. Λυπάμαι, δεν το ξέρατε, το ξέρω, δεν έπρεπε να σας το πω, όμως κάποτε ο μπαμπάς και η μαμά κάνουν σεξ. Πλέον σχεδιάζονται όμως άλλα πράγματα. Άλλα πράγματα. Δηλαδή πλέον ακόμα και η παρενθετότητα μητέρων θα χρησιμοποιηθεί καθαρά εργαλειακά, εργαλειοποιείται το γυναικείο σώμα, η μητρότητα, η γυναίκα, και μετατρέπεται σε ένα μηχάνημα, ρίχνω κέρμα, παίρνω σοκολάτα, παίρνω αναψυκτικό, ρίχνω φράγκα, παίρνω παιδάκι. Έτσι, για να μην μιλήσω για το αυτό που έχει ήδη προτυπωθεί, ότι θα γεννιόμαστε σε τεχνητές μήτρες. Θα παραγόμαστε, για την ακρίβεια, σε τεχνητές μήτρες. Ήδη είχα δει και ένα μοντέλο ρομπότ με φουσκωμένη κοιλιά που είναι ένα είδος τεχνητής μήτρας που θα συντηρεί σε περίπτωση που υπάρχει οργανικό πρόβλημα κυοφορίας. Τώρα τι παλμούς καρδιάς θα παίρνει το παιδάκι που η μύτωση, ο πολλαπλασιασμός των κυττάρων του εμβρίου γίνεται με τον παλμό της μητρικής καρδιάς και παίρνει μέσω του νευρικού συστήματος της μητέρας τα συναισθήματα της μητέρας κατά την κυοφορία. Δηλαδή έχει αποδειχθεί ότι οι παιδιά που ακούγανε η μαμά ένα συγκεκριμένο είδος μουσικής, δεν τολμώ να σκεφτώ τι ακούγει η μανούλα σου για να ακούσει εσύ μάνουγορ, έτσι, και κάτι σαν εσένα. Λοιπόν, ακούνε, τη συμπαθούνε, ή αν γίνουν μουσική τη μαθαίνουν να την ερμηνεύουν πιο εύκολα. Έτσι, αυτό έχει αποδειχτεί, δεν είναι κάτι ότι το παιδί δεν μετέχει του μητρικού σώματος. Αν σε βγάλει ένα ρομπότ, βλέπω μετά να κάνεις όλο και περισσότερα αφιερώματα τα εγγόνια σου στην ηλεκτρονική μουσική. Να τα κυρκέφει μετά, γιατί το παιδί θα λέει, η γιαγιά μου το ρομπότ εμένα αυτά ακούγε. Λοιπόν, κοίτα να δεις. Επειδή αυτά μπορεί να τα λέμε χαριτολογώντας, αλλά από τη μία είναι εξόχορτης τοπικά.
1: Και από την άλλη είναι 7 και 2.
0: Δεν θα αντέξουν. Ναι. Υπάρχει νόμος και οι πρόγονοι μας το λέγανε. Ύβρις νέμεσης. Δεν γίνεται να φτάσεις να το τερματίσεις στο ένα άκρο και να μην ενεργοποιήσεις το αντιπεπών φως.
1: Παναγιώτη Μερέκος, ευχαριστώ.
0: Σας φιλώ όλους.
1: Σας αγαπώ. Φιλιά.
2: Η ώρα είναι 7. Τριχόπτωση, μην τα χάνεις. Η ολοκληρωμένη σειρά Anti-Hair Loss της Ellen Vita βασίζεται σε εξειδικευμένη σύνθεση με δραστικά συστατικά που στοχεύουν στη ρίζα του προβλήματος. Το Anti-Hair Loss Tonic Shampoo καθαρίζει αποτελεσματικά και συμβάλλει στην ενδυνάμωση της τρίχας, ενώ το Anti-Hair Loss Tonic Serum δράσει συμπληρωματικά, προσφέροντας εντατική φροντίδα στο τριχωτό της κεφαλής. Κλινικά σχεδιασμένη προσέγγιση για πιο δυνατά μαλλιά. Ellen Vita Anti-Hair Loss. Επιστημονική φροντίδα. Με την εμπιστοσύνη δερματολόγων και φαρμακοποιών.
3: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
4: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα σχέδιο θεσμικών αλλαγών που, όπως υποστηρίζει, εξυγχρονίζει το πολιτικό σύστημα και ανοίγει τον δρόμο για νέες μεταρρυθμίσεις. Επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια, να χτυπήσει τα καρτέλα, ασχολείται με την συνταγματική αναθεώρηση. Τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κάθε μήνα πετάει και ένα πυροτέχνημα. Με πυροτεχνήματα απλώς αλλάζει λίγο την ατζέντα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα και πρέπει σοβαρά να συζητείται. Πρώτα όμως πρέπει να επιλύσει τα βασικά ζητήματα των ανθρώπων, των πολιτών, των φτωχών Ελλήνων. Ακρίβεια, υψηλές τιμές και το κυριότερο, υπερφορολόγηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι για αλλαγή ατζέντας, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τίτλους τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στη Βουλή βάζει επίσημη αποχώρηση 7 μελών της, καθώς ο αριθμός των βουλευτών της πέφτει σε 4. Από τη Νέα Αριστερά αποχωρούν επίσης 143 στελέχη. Αναταράξει το Πασόκ μετά τη δήλωση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Ο Χάρης Δούκας, που κάλεσε τα δύο κόμματα να ξεκινήσουν από τώρα διάλογο επί των προγραμμάτων τους μετά τις αντιδράσεις, προχώρησε σε νέα δήλωση τονίζοντας ότι σέβεται την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ για αυτόνομη πορεία. Σχεδόν 2 μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκε στο 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο. Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αύριο συνεχίζονται τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης αναφορικά με τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξης της κατηγορίας. Στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης του Τραμπ. Στους 8 οι νεκροί των τελευταίων ωρών, δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, έθριος με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά. Άνεμιος 4 με 5 μποφόρ στα Πελάγη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει, αξιολόγει μεταβολή. Θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά σύνδεση στο σελίδα μας www.mahifm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στο Mahi FM. Ακολουθεί το δεύτερο μέρος του Mea Culpa με τον Κωνσταντίνο Μπογδάνο.
1: Πού είναι αυτή η τόπη?

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 10 με 12 η εκπομπή Μάχη Υπερπίστεως και Πατρίδας. Με τον Γιώργο Βλάχο και τον Ανδρέα Καψαμπέκη.

1974. Μάικ Ντέιβις και Ρότζερ Χότσον το έχουν γράψει. School Supertramp. Το πρώτο κομμάτι από το τρίτο τους άλμπουμ. Μπορώ να βρω την ταμπέλα Progressive Glam Rock. Σίγουρα έχει ένα απίστευτο σόλο με πιάνο σε λίγο.

0: You're coming along.
1: Ξαναλέω, σημαντική μπάντα με την οποία δεν έχουμε ασχοληθεί αρκετά. Super Trump. Διαλύθηκαν περίπου λίγο πριν. Νομίζω την ίδια χρονιά με τους Pink Floyd. Επί την ευκαιρία. Και 83, 84, κάτι τέτοιο. Ξεκινώντας περίπου, για να είμαστε έτσι ακριβείς, ναι, εντάξει, 3-4 χρόνια μετά από τους Pink Floyd. Γιατί αυτή η σύγκριση με τους Pink Floyd? Διότι πρόκειται για μια progressive rock μπάντα, ξεκάθαρα. Με pop μέσα στοιχεία, αλλά progressive. Και ίσως μεγαλύτερη progressive μπάντα όλων των εποχών να είναι η Pink Floyd. Οπότε, απλά καταπληκτικό, μου λέει, καλό μήνα, ο φίλος Σπύρος. Η Enfield's main social media remained silent. Τι έγινε? Pride month, first day. Έχουμε μπλέξει τώρα, η αλήθεια είναι πως. Αυτή η δολοφονία, για παράδειγμα, του παιδιού στο Ηνωμένο Βασίλειο, ο οποίος ουσιαστικά τον σκότωσαν αστυνομικοί, επειδή είναι λευκός, ξεκάθαρα, δεν απασχολεί κανέναν. Τα πράγματα διεθνώς, εντάξει, είναι καταγέλαστες οι εξελίξεις, μάλλον θα ήταν αξιογέλαστες οι εξελίξεις, εάν δεν προξενούν ιδιαίτερη περίσκεψη και ανησυχία. Όσον αφορά στα του Eddie Rama που μου στέλνετε πολύ, τα έχουμε πει πολλές φορές, πραγματικά. Λοιπόν, μπείτε, επειδή με ρωτάει τώρα τι εννοείς τη Μεγάλη Βρετανία, τι έγινε, μπες στο meacolpa.gr, θα το δεις. Αστυνομικοί να συλλαμβάνουν τον νεαρό που ξεψυχάει την ώρα που ξεψυχάει από μαχαιριά λάθρο. Οι αστυνομικοί τον συλλαμβάνουν και τον πιέζουν κιόλας και τον πνίγουν. Για να μην έχετε επίσης αμφιβολίες ως προς το ποιος έκαψε το Παρίσι. Ποιος έκαψε το Παρίσι μετά το τελικό? Πλέον είναι πληγή για οποιαδήποτε πόλη, μια ομάδα να κερδίζει ένα διεθνές τρόπαιο. Μετανάστες προφανώς, λάθρο. Εκεί πέρα όχι, τους έχουν συνόμους. Θεσσαλονίκη δε στην φυλακή 35χρονος Πακιστανός που κατηγορείται για τη δολοφονία 24χρονου. Καλό, αυτός νομίζω είναι ο αποκεφαλιστής. Βρήκαν την ακέφαλη σωρό στο Καλοχώρι στη Θεσσαλονίκη. Την είχε ξεβράσει η θάλασσα. Δεν είχε χέρια, δεν είχε πόδια, δεν είχε κεφάλι. Καταπληκτικά πράγματα. Φοβερά. Πάρα πολύ ωραία. Άρε, μπολάτσο που είσαι. Πλάκα, πελό μαμποκιού δεν έχουμε παίξει επίσης αρκετά. Βέβαια, άμα είμαστε τώρα στη δεκαετία του 70 και ήμασταν τώρα το 1974 και παίξαμε Super Trump, σίγουρα θα σκεφτεί κανείς ότι λογικό επόμενο μουσικό βήμα, έστω και 2-3 χρόνια πιο μετά, με το album Rumors, θα ήταν η Fleetwood Mac. Ναι. Συγκεκριμένα το The Chain των Fleetwood Mac. Τα λέω αυτά μονολογώντας. Απλά γνωρίζω ότι ο πρώτος ακροατής αυτής της εκπομπής, που είναι πάντο ηχολήπτης, εν προκειμένου είναι ο Αντώνης Αρκουλής, οπότε εν προκειμένου καταλαβαίνει τι λέμε. Γιατί αυτό έχει τεράστια σημασία. Όσον αφορά, επειδή μου στέλνετε και κάποια άλλη μηνύματα για τη Μέση Ανατολή, έχω την αίσθηση ότι δεν θα αργήσει για πολύ παραπάνω ακόμα μια σύγκρουση μέρους του βαθαίως αμερικανικού κράτους με την όχθη του παγκόσμιου σιωνισμού. Προσπαθώ να είμαι κατά το δυνατόν κομψός, αλλά κυρίως ακριβής στις διατυπώσεις. Σύμφωνα με τα δημοσιεύματα, εξεμάνει προσφάτως ο Τραμπ με τον Νετανιάχου στο τηλέφωνο, διότι αυτές είναι οι διαρροές. Διότι δήθεν του είπε ο Τραμπ ότι όλος ο κόσμος λέει μισή το Ισραήλ, κύριε, είσαι λέει completely mad, είσαι τρελός και διάφορα άλλα τέτοια. Εντάξει, να είμαστε λίγο πιο ψηλιασμένοι, υποψιασμένοι. Διότι αυτά είναι διαρροές. Και είναι διαρροές Λευκού Οίκου και εδώ πέρα όμως ουσιαστικά έχουμε κάτι το οποίο αποκτά βαθύτερη υπόσταση. Όταν βλέπεις ότι ένα ολόκληρο κίνημα στις Ηνωμένες Πολιτείες είναι διχασμένο βαθύτατα και ότι αυτά τα οποία λέει ο Τάκερ Κάρλσον θα θεωρούνταν αδιανόητα για κάποιους πριν από κάποιο καιρό. Προσοχή, βλέπετε, δεν λέω Κάνταση Όουενς. Λέω ο Κάρλσον. Αδιανόητα. Οπότε, όσο το πράγμα ζορίζει για όλον τον πλανήτη και κάποιος απλά επιμένει ο πλανήτης να ζορίζεται διότι έχει ακόμα δουλειά να κάνει, ξέρω εγώ, στον Νότιο Λίβανο, αλλάζει και το διεθνές αφήγημα. Τα πανταρίου δεν μένει. Έλεγε ο Ηράκλητος, βέβαια. Απ' την άλλη, ο Ηράκλητος επίσης έλεγε άνω και κάτω οδός, μία και οφτή. Οφτή όχι με όμικρον φι ταφ, ήτα. Δηλαδή ψητή, οφτό, όπως λέμε αντικριστό. Οφτή με ωμέγα ύψιλον, όπως λέμε αυτή, αλλά με διαφορετικό φωνήεν. Μία και αυτή δηλαδή. Θέμα ντοπιολαλιάς της αρχαίας Ελλάδος. Πού ήταν ο Ηράκλητος? Θράξ δεν ήταν? Νομίζω. Μπορεί. The Doors, Peace Frog. Γεια σου ρε Κωνσταντίνε. Σε καλησπερίζω και σένα αγαπητέ μου φίλε. Να πάω στη τηλεφωνική γραμμή. Να βάλω το chain, να βάλω το chain των Fleetwood Mac και μετά να πάω σε τηλεφωνική γραμμή. Και αν πάω σε τηλεφωνική γραμμή, σε τι διάθεση θα είναι τώρα ο επόμενος ακροατής ή η επόμενη ακροάτρια? Θα συντονιστεί με αυτήν την ατμόσφαιρα που έχουμε φτιάξει μέχρι τώρα στην εκπομπή? Αυτός ο πληθυντικός ήταν τελείως περιττός. Θα έπρεπε να είναι αλφαϊνικό. Καλησπέρα. Πάμε στη τηλεφωνική γραμμή. Γεια σας. Ναι. Τι είναι ρε παιδιά, συγγνώμη, εσύ πριν μου λες παρακαλώ. Ναι.
2: Έλα.
1: Έλα, α, να.
2: Ακούγομαι.
1: Μια χαρά ακούγεσαι.
2: Είπα, απάντησα στην ερώτηση αλλά δεν βγήκα στον αέρα μάλλον. Θα συντονιστεί είπα, ο ακροατής.
1: Συντονίστηκε και το κλείσε. Δεν κάνω πλάκα.
2: Κάτσε, ποιος είναι, ποιος μιλάει?
1: Εγώ είμαι ο Κωνσταντίνος.
2: Ακούγομαι.
1: Ακούγεσαι.
2: Ποιος το κλείσε?
1: Το κλείσω,
2: προηγούμενος από μένα.
1: Το κλείσω προηγούμενος από σένα.
2: Α, οκ, εντάξει. Δεν κατάλαβα πότε βγήκα. Είναι αυτό το θέμα με το ραδιόφωνο, δεις πότε βγαίνει.
1: Τα άτομα το ραδιόφωνο τα κάνει κάτι
2: λοιπόν, τέτοιο. Πολύ ωραία μουσική. Εμένα μου αρέσει αυτή η μουσική. Η απαλή rock ή pop rock, ας πούμε, δεν ξέρω πώς να το πω, δεκαετία 70, εκεί. Μ' αρέσει πάρα πολύ. Και η Supertramp και όλα τα κομμάτια που έχεις παίξει.
1: Ακούγεσαι, μην έχεις.
2: Μην έχω.
1: Ανασφάλεια για το αν ακούγεσαι ή όχι.
2: Μα δεν ξέρω, ποιος βγαίνει, ποιος μπαίνει, θέλω σου.
1: Ποιος ξέρει.
2: Ήθελα να πω δύο πράγματα βασικά. Μωρέ, μπορείς να βάλεις τη μουσική και να μιλήσω μετά.
1: Γιατί?
2: Δεν ξέρω εγώ.
1: Όχι. Πόσο θες να μιλήσεις, δηλαδή.
2: Όχι πολύ.
1: Έχω άλλες τρεις τηλεφωνικές γραμμές, μέσα ένα τέσσερις το σύνολο.
2: Καλά. Ή βάλω το παράλληλα, ξέρω εγώ.
1: Το κομμάτι, όχι. Παράλληλα δεν το βάζω, γιατί έχει μια κλιμάκωση. Το The Chain είναι κομμάτι το οποίο είναι γραμμένο από τον Lindsay Buckingham για την Stevie Nicks. Λοιπόν, ή μάλλον είναι γραμμένο και από τους δύο μαζί για μια σχέση η οποία έγραψε ιστορία στη rock and roll. Όπως επίσης θυμάστε το You can go your own way, go your own. Αυτό μέσα έχει κάτι στίχους που τους έχει γράψει αυτός για αυτήν, που είναι ας πούμε ο frontman και frontwoman των Fleetwood Mac. Και κάθε φορά που τους άκουγε αυτή ήθελε να του φέρει τον ενισχυτή καπέλο, διότι είχαν χωρίσει νεμέν και αυτός την έλεγε. Να.
2: Την έλεγε.
1: Την έλεγε. Πού. μέσα okay. στο τραγούδι.
2: Ναι, ναι.
1: Τέλος πάντων, έχει μια φοβερή κλιμάκωση το, ένα build-up το συγκεκριμένο κομμάτι, το The Chain, που για μένα είναι το ωραιότερο κομμάτι των Fleetwood Mac, τελεία.
2: Ωραία,
1: οπότε δεν θέλω να το βάλουμε για χαλή.
2: Καλά, όπως θες. Θα είμαι σύντομος. Δύο πράγματα θα να πω. Το ένα είναι το αρχικό θέμα που έφυξες με την κοπέλα που την πέσανε οι πολιτισμικοί μαρξιστές, γιατί αυτό είναι.
1: Έτσι.
2: Θέλω τη γνώμη σου για κάτι, γιατί σίγουρα τα ξέρεις καλύτερα. Αυτοί που βγαίνουν και λένε συνθήματα ευθέως κατά της Ελλάδος. Εγώ είδα χθες και μια φωτογραφία με ένα σύνθημα που έλεγε «Η Αγιά Σοφιά ήταν μόνο η αρχή, πρέπει θέλουμε όλες οι εκκλησίες να γίνουν τζαμί».
1: Mm.
2: Λοιπόν, αυτοί που βγαίνουν και τα λένε αυτά, τα λένε από μόνοι τους ή πληρώνονται από Τουρκία. Τι πιστεύεις εσύ?
1: Η συντριπτική πλειονότητα τα λέει από μόνο τους, επειδή είναι βλαμμένοι και είναι η λεγόμενη χρήσιμη ηλίθι. Είναι μια έκφραση την οποία και εσύ έχω παρατηρήσει ότι πολύ συχνά χρησιμοποιείς. Υπάρχει όμως σίγουρα μια καθοδήγηση η οποία περνάει μέσα από κέντρα που την κάνουν επαγγελματικά τη δουλειά.
2: Κοιτάξτε, εγώ χωρίς να ξέρω τα πράγματα, έχω ακούσει από πολλούς ανθρώπους να λένε ότι αυτοί πληρώνονται από την τουρκική υπηρεσία μυστικών. Τις τουρκικές μυστικές υπηρεσίες και από το Σόρος.
1: Τι
2: μύτ, μπράβο. Και από το Σόρος. Τέλος πάντων, δεν ξέρω από πού τα παίρνουν, τα παίρνουν, πόσοι τα παίρνουν, αλλά όλο αυτό το πράγμα μου φαίνεται τρελό και απαράδεκτο. Καταρχήν, δεν θα έπρεπε καν να επιτρέπεται να εκφέρονται τέτοια συνθήματα, ακόμα και με βάση το νόμο περί ρατσισμού, ξέρω εγώ και τα λοιπά. Δηλαδή σκέψτε να υπάρχει μια πορεία και να λέει να πέσει στο διάλογο, ξέρω εγώ, η Βουλγαρία ή η Αλβανία ή το Πακιστάν. Σημαντρώνανε. Δεν μπορείς να το πεις αυτό.
1: Είναι ακριβώς αυτό το οποίο είπα πριν στην Φραντσέσκα, η οποία μου έστειλε μια ιστοσελίδα. Λοιπόν, ή μάλλον μια σελίδα μέσα σε ιστοσελίδα. Δεν ξέρω ακριβώς τώρα τι είναι. Σίκο λέγεται. Λοιπόν, S-E-K-O, που μοιάζει λίγο και με σίκο, τέλος πάντων, whatever, και λέει βρες συμπεριληπτικούς και ΛΟΑΤΚΙ επαγγελματίες για να αναλάβουν τις εργασίες που χρειάζεσαι.
2: Το άκουσα.
1: Και λέω τέλεια. Οπότε μπορώ κι εγώ να κάνω μια ιστοσελίδα. Το καλύτερο θα είναι βρες λευκούς και straight.
2: Ή ξέρω εγώ, βρες μη σοσιαλιστές, για μένα. Έτσι. Ανθρώπους που δεν μισούν την ελεύθερη οικονομία, τις ελεύθερες οικονομικές σχέσεις.
1: Βρες λευκούς straight καπιταλιστές, συνεργάτες για τις εργασίες σου.
2: Για μένα και ας μην είναι λευκείς, δεν πειράζει.
1: Όχι, περίμενε. Το λευκή, εγώ το βάζω ούτως ώστε να γίνει όσο πιο προκλητικό γίνεται.
2: Να μπορέσω
1: να πάω στο Θεό το προκλητικό μέτρο. Διότι αν ο άλλος μου λέει βρες συμπεριληπτικούς και ΛΟΑΤΚΙ επαγγελματίες. Ωραία, θα του πω κι εγώ, βρες φασίστες, συγγνώμη.
2: Νοσταλγούς του Μεταξά, του Χίτλερ.
1: Μπράβο, βρες νοσταλγούς του Αυστριακού ζωγράφου. Λοιπόν, και να την κάνεις τη σελίδα Sico 88, ξέρω εγώ.
2: Κοίταξε, τώρα θα φανεί τώρα προκλητικό, αλλά αυτό το πράγμα το να μπορεί κανείς να βάζει αγγελία και να λέει «Θέλω ρε παιδί μου κοκκινομάλιδες νάνους». Από την Ουκρανία.
1: Αυτό, μπράβο.
2: Okay, ναι. Λοιπόν, αυτό το πράγμα θα πρέπει να επιτρέπεται κανονικά. Δηλαδή, σε μια πραγματικά ελεύθερη κοινωνία, πρέπει ο καθένας να προσλαμβάνει αυτούς που θέλει.
1: Σωστό.
2: Όπως ακριβώς κάποιος θέλει. Ναι.
1: Σωστό.
2: Αυτούς που θέλει. Να είναι Παναθηναϊκοί, ξέρω εγώ, και λάτρης του Τσεκεβάρα, ξέρω εγώ.
1: Μπράβο.
2: Οτιδήποτε. Έτσι. Ήθελα να πω για το θέμα ότι αφενός θα έπρεπε να τους μπουζουριάσουμε.
1: Ο πρώτος ο οποίος θα σου έστελνε βιογραφικό Παναθηναϊκός λάτρης του Τσεκεβάρα θα ήταν ο Αλέξης Τσίπρας, να ξέρεις.
2: Α, ναι, σωστά. Πού από το μισό ρε φίλε, τι είπα και εγώ τώρα, πω Παναγία.
1: Κοίτα, θέλω να σε ρωτήσω μετά. Έχουμε πιάσει βέβαια την ψηλή κουβέντα και περιμένουν οι άλλοι, αλλά δεν πειράζει. Θέλω να σε ρωτήσω μετά, εάν πιστεύεις ότι ο Αλέξης Τσίπρας θα οδηγήσει περισσότερους στη Νέα Δημοκρατία. Ή μάλλον δεν θα στο ρωτήσω μετά, τώρα στο ρωτάω. Διότι ακριβώς επειδή για πάρα πολύ κόσμο, όπως εσύ, ο Αλέξης Τσίπρας είναι ο Βελζεβούλης.
2: Είναι ο Βελζεβούλης, εγώ πιστεύω ότι θα τονώσει.
1: Εγώ ξέρω ότι εσύ δεν πρόκειται να πας να ψηφίσεις τη Νέα Δημοκρατία.
2: Εγώ
1: όμως
2: δεν πάω να ψηφίσω κανένα, δεν ψηφίζω εγώ.
1: Δεν την κάνουμε τώρα αυτή τη συζήτηση.
2: Όχι, λοιπόν, δεν θέλω να συζητήσω, ενημερώνω, δεν ψηφίζω.
1: Ναι, εντάξει, ναι, και εγώ πάω παρακάτω. Ναι. Λοιπόν, παρά τα αυτά όμως, θεωρείς ότι θα στείλει κόσμο στη Νέα Δημοκρατία τελικώς?
2: Σου είπα ότι Νομίζω ότι θα τονώσει λίγο ότι τα ποσοστά της ως κόμμα Τσίπρα. Από την άλλη όμως, με το που θα βγει ο Σαμαράς ή ο Κασιδιάρης, αν βγει και αυτός, και που έχει ήδη βγει Καριστιανού, η Νέα Δημοκρατία θα πάθει καθίζηση. Δηλαδή, ελάχιστα θα την τονώσει η ύπαρξη του Τσίπρα, την Δημοκρατία.
1: Τι έλεγες πριν, σε διακόψω, Βάναυσα?
2: Δεν πειράζει. Για το θέμα με την κοπελίτσα και με τους λοαδικισμένους,
1: ναι,
2: έλεγα ότι αφενός θα πρέπει να τους μπουζουριάσουν για τα συνθήματα που λέγανε, που ήταν ευθέως κατά της Ελλάδας, κατά του ελληνικού λαού, τέλος πάντων.
1: Ναι, ναι.
2: Και επίσης, υπάρχει και το άλλο. Εκείνο το θέμα, ότι από πού παράγεται αυτή η ιδεολειψία και μολύνει τα μυαλά των παιδιών, ας πούμε. Από πού? Παράγεται κυρίως από τα σχολεία που έχουν διεισδύσει μέσα, υπακούοντας το δόγμα του Γκράμψη οι αριστεροί, εδώ και πάρα πολύ, από το 70, από τότε που έπεσε η Χούντα. Λοιπόν, έχουν μπει μέσα στην εκπαίδευση, την έχουν αλώσει, την έχουν διαβρώσει και τα χρησιμοποιούν τα σχολεία και τα πανεπιστήμια σαν
1: θερμοκήπια.
2: Μπράβο, ακριβώς την ίδια λέξη είπαμε. Μαζί. Mm-hmm. Παραγωγής αριστερών. Λοιπόν, αυτό το πράγμα δεν πρόκειται να τελειώσει όσο εμείς οι υπόλοιποι παίρνουμε σαν δεδομένο, ενώ δεν είναι καθόλου δεδομένο, ότι τα σχολεία και τα πανεπιστήμια πρέπει να είναι κρατικά, σοσιαλιστικά δηλαδή. Όχι, δεν πρέπει να. Το να έχεις κρατική εκπαίδευση ή κρατική περίθλεψη ή κρατική συνταξιοδότηση δεν είναι φιλελεύθερο ούτε δεξιό δόγμα. Είναι σοσιαλιστικό, είναι του Μάρξ. Αν δεις τις 10 εντολές του Μάρξ, 10, το κομμουνιστικό μανιφέστο, πώς το λένε, έχει 10 εντολές. Ωραία. Μία από αυτές τις 10 εντολές είναι κρατικοποίηση της παιδείας, του εκπαιδευτικού συστήματος. Και εμείς τώρα θεωρούμε, επειδή ζούμε μέσα σε αυτό και δεν έχουμε ζήσει σε άλλο καθεστώς, ότι το να είναι κρατικά ελεγχόμενο το εκπαιδευτικό σύστημα είναι κάτι φυσιολογικό. Δεν είναι. Μαρξιστικό είναι. Λοιπόν, αυτό πρέπει να γίνει είναι αποκρατικοποίηση κυρίως της παιδείας. Είναι το πιο σημαντικό πράγμα που πρέπει να κομμουνιστικοποιηθεί, το είπα. Έτσι. Και στη μόνιμο άλουθη, ας πούμε, δικαιολογία των σοσιαλισταράδων και των κομμουνισταράδων, ότι τι θα κάνουν οι φτωχοί, οι καλέ μου άνθρωποι, οι σοσιαλιστοί, οι κομμουνιστοί, θα πάρουν μια οικονομική ενίσχυση για να μπορούν και αυτοί να αγοράσουν εκπαιδευτικές υπηρεσίες αντί να πληρώνουν 7.000 το κεφάλι, που είναι το δωρεάν του κρατικού συστήματος.
1: Έτσι ακριβώς, Νίκο. Έτσι ακριβώς, Νίκο, και σε ευχαριστώ.
2: Εντάξει. Μόνο έτσι θα γίνει δουλειά. Αλλιώς θα καθόμαστε, θα πολεμάμε μεταξύ μας. Θα έχουμε έναν εμφύλιο πόλεμο διαρκείας δεκαετιών και συνήθως θα υπηρεσιούν αυτοί που το θέλουν περισσότερο, που τους αρέσει περισσότερο να σιτίζονται από τα λεφτά των άλλων, που είναι οι σοσιαλιστές.
1: Νίκο, σε ευχαριστώ.
2: Έγινε, να είσαι καλά. Γεια. Yeah.
1: Το περιγράψαμε πριν το κομμάτι, δεν χρειάζεται ξανά.

και εδώ μπαίνει τον μπάσο, το οποίο ουσιαστικά συντονίζεται με τα drums που καταλήγουν σε ένα από τα πιο ενδιαφέροντα σόλος αυτού του είδους της rock.

0: Λοιπόν, Fleetwood Mac από τα ελάχιστα συγκροτήματα που έχουν πάρει το όνομά τους από τον drummer και τον μπασίστα. Παρακαλώ πάρα πολύ. Ο drummer ο κύριος Fleetwood και ο μπασίστας Mac V, ο οποίος ήταν και ο σύζυγος της Πληκτρούς. Όχι, ήταν ο σύζυγος της Πληκτρούς της Mac V. Μετά χωρίσανε επειδή τον απάτησε η Πληκτρού. Και για να έρθει όλο το πράγμα σε ισορροπία, φορτώσανε ένα ζευγάρι στην μπάντα που κάναν όλη τη διαφορά. Τον Lindsey Buckingham με τη Stevie Nicks. Είπα πριν ότι είναι από τα πιο ιδιαίτερα solo σε αυτού του είδους τη μουσική, δηλαδή είναι progressive pop rock της δεκαετίας του 70, επειδή είναι τέσσερις νότες όλες και όλες. Έχει όμως ο τύπος με έναν χαρακτηριστικό τρόπο, βάζει τόση ψυχή σε αυτό που κάνει, που με αυτή την περίεργη τεχνική που έχει. Παραμένει νομίζω ο εκατοστός κιθαρίστας στην παγκόσμια κατάταξη του περιοδικού rock and roll, δηλαδή στους 100 σπουδαιότερους κιθαρίστες είναι ο νούμερο 100. Επίσης να πούμε ότι η Fleetwood Mac, παρά το γεγονός ότι αισθητικά δεν ήταν το πιο άγριο συγκρότημα που μπορούσες να φανεί, που μπορούσες να δεις, είχαν μια, νομίζω, ίσως την ύψιστη κατά κεφαλήν κατανάλωση προϊόντων Κολομβίας στην, ναι, πραγματικά ήθελαν το μισό Μεντεγίν για να βγάλουν μια συναυλία. Και είναι αυτό, λες, που θα το είχαμε σε άλλες μπάντες πολύ περισσότερο. Και όμως, ξέρεις, άλλες μπάντες οι οποίες βλέπει η θιά τους Iron Maiden και νομίζει, ρε παιδί μου, ότι ο Bruce Dickinson πρέπει να είναι το μεγαλύτερο καψάλι στην ιστορία της ανθρωπότητας, και ο άνθρωπος είναι επιστήμονας, καθηγητής πανεπιστημίου, πιλότος, λοιπόν, και μαζεύεται και βλέπεις μετά, ξέρω εγώ, αυτούς τους τύπους στη σκηνή του Fleetwood Mac που φοράνε κάτι που καμίσες και τέτοια, είναι σαν τη Δήμητρα Γκουντούνα. Λοιπόν, θυμήθηκα τη Δήμητρα Γκουντούνα, πόσο παλιός είμαι. Και θέλουν τη μισή Κολομβία για να βγάλουν τη συναυλία. Τέλος πάντων, λοιπόν, από εδώ και πέρα για μέχρι το τέλος της εκπομπής, πάμε τηλεφωνικές γραμμές για να δω τώρα σε τι φάση και κατάσταση να είναι το ακροατήριο. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε.
0: Τι κάνεις, φίλε?
1: Καλά, λεβέντη μου. Εσύ τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, αλλά θα ήθελα να σε παρακαλέσω να χαμηλώσει λίγο το ραδιόφωνο.
1: Ναι, πάλι κάτι. Έχεις χρόνια να μ' ακούσεις. Πολλά χρόνια.
0: Προσπαθώ να θυμηθώ.
1: Εγώ δεν σε άφησα ποτέ να περιμένεις τόσο πολύ. Σου έρχεται τίποτα?
0: Ραδιοφωνικό. Παρελθόν.
1: Όχι. Δεν είναι πιο πίσω, πολύ πίσω, Κωνσταντίνε. Καταρχήν ο πατέρας ότι κάνει, αγόρι μου.
0: Εντάξει, έτσι και έτσι. Για πες.
1: Ο Δημητρός καλά είναι?
0: Δόξα του Θεού.
1: Μπράβο. Θα σου πάει το μυαλό ποιος είμαι, ποιος μπορεί να είμαι, λεβέντη μου.
0: Προσπαθώ, αλλά δεν.
1: Δεν σ' άφηνα στη στάση ποτέ.
0: Μην πεις ότι είσαι ο Δημήτρης. Είσαι ο Μίτσος.
1: Ναι, παλικάρι μου, ο Μίτσος είμαι.
0: Τι λες, αδελφέ μου.
1: Αγόρι μου καλό. Τι κάνεις, ρε. Τι κάνεις, Κωνσταντίνε μου.
0: Κατά πρώτον, χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω. Πάρα πολύ.
1: Εγώ χαίρομαι γιατί είμαι πιο μεγάλος. Εγώ χαίρομαι πιο πολύ από εσένα, αγόρι μου. Προσπαθώ να σε πάρω μέρες να μάθω για τον μπαμπά, θέλω.
0: Εντάξει, να σου πω, να φτάσουμε τα χρόνια του, να είμαστε, ναι, καλά. Να φτάσουμε.
1: Τα του μην πάρουμε.
0: Μπράβο, λοιπόν. Να φτάσουμε τα χρόνια του, να είμαστε καλά. Εντάξει. Κάθε άνθρωπος σε κάποια στιγμή φτάνει σε μια δύσκολη κατάσταση.
1: Σε παρακολουθώ κάθε απόγευμα. Καλά τα λες.
0: Πώς είναι η οικογένειά σου?
1: Καλά τα, πολύ καλά. Έχω τρία παιδιά, δύο κόρες, ένα γιο. Η μεγάλη 35, ο μικρός 22, η μεσαία 27. Είμαστε όλοι καλά, Κωνσταντίνε μου. Χαίρομαι που σε ακούω και που σε βλέπω και στο γυαλί.
0: Περίμενε τώρα να πω δύο πράγματα για όσους μας ακούνε. Ο Δημήτρης, γνωστός ως Μίτσος, ο αγαπημένος οδηγός όλων των παιδιών σε ένα σχολείο που είχε παιδιά σε όλες τις γειτονιές της Αθήνας, ήταν ο μόνος δε ο οποίος δεν οδηγούσε κατά κύριο λόγο το Opel Blitz, αλλά το νεότερο, το Mercedes διότι είχε να ανεβοκατεβαίνει και σε κάτι σχεδόν κάθε τους δρόμους πάνω στα νταμάρια στην Κυψέλη. Τα μπλίτς δεν τα πήγαιναν αυτά. Τον αγαπούσαμε τόσο πολύ και τον αγαπάμε με τον αδερφό μου, που σε θεατρική παράσταση του αδελφού μου ο Δημήτρης είναι χαρακτήρας και έχει και τραγούδι δικό του μέσα, ο Μίτσος ο Οδηγός. Έτσι απλά, διότι μπορεί το ακροατήριο να λέει τώρα τι λένε αυτοί.
1: Ναι.
0: Και πειράζει.
1: Αγόρι μου, εύχομαι να είσαι καλά. Εγώ σε πήρα να κάνουμε ανθρωπιστική συζήτηση, δεν σε πήρα για τίποτα άλλο, έτσι για να σε ακούσω λίγο.
0: Και το τηλέφωνο μου, το κινητό δεν το έχεις.
1: Ό,τι καλό. Όχι, Λεβέντη μου, δεν το έχω. Δεν πειράζει.
0: Περίμενε μισό. Το δικό σου τελειώνει σε 132.
1: Όχι. Σε 9-11.
0: Οκ. Λοιπόν, κάνουμε σε παρακαλώ μια χάρη. Μόλις κλείσουμε.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, πάρε ένα τηλέφωνο και δώσε πάλι στο 210-71-08-00 και άσε, ναι, παρακαλώ το κινητό σου στον Αντώνη.
1: Έγινε, Κωνσταντίνε μου.
0: Τον πάρω κατευθείαν. Διότι εντάξει, παιδιά, ο Δημήτρης δεν είναι ακροατής, είναι οικογένεια. Έχω ζήσει όλα μου τα παιδικά χρόνια κυριολεκτικά, όπως το λένε, με αυτόν τον άνθρωπο να αναλαμβάνει καθημερινά τη ζωή, την ασφάλεια και την ακεραιότητά μας. Δημήτρη μου, σ' αγαπώ.
1: Και εγώ, παλικάρι μου, εύχομαι ό,τι καλό για τον μπαμπά. Ό,τι καλό.
0: Ό,τι καλό. Έτσι ακριβώς όπως το λες.
1: Ό,τι καλό, παλικάρι.
0: Ο καλός Θεός.
1: Ο καλός Θεός.
0: Στον οποίο ο Δημήτρης ψήφισε. Εν τω μεταξύ, ποντιακής καταγωγής δεν είσαι.
1: Ναι, Δεμέτερο.
0: Έτσι. Σας λέω, παιδιά, ο Δημήτρης. Άστο, τίποτα. Σ' αγαπώ, σε φιλώ.
1: Και εγώ, παλικάρι μου.
0: Γεια σου, Δημήτρη μου. Περνάω στην επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Άνθρωποι υψηλής όμως παιδείας. Υψηλής παιδείας, η οποία προκύπτει από τη συμπεριφορά τους, την καθημερινή τους συμπεριφορά. Φορείς υψηλού πολιτισμού. Η γενιά των γονιών μας έχει απίστευτες κορυφές ποιότητας και δυστυχώς έχει και απίστευτες βυθίσεις. Ρυπαρού επίπεδου. Επόμενη τηλεφωνική γραμμή, τι κάνετε, γεια σας. Ναι. Έλα, Μιχάλιο. Τι κάνεις?
2: Καλά είμαι.
0: Χαίρομαι.
2: Έχω βγει να περπατήσω λίγο.
0: Μπράβο, περπάτα.
2: Εδώ. Στις Σαχαρνές. Ακούω και την εκπομπή από το κινητό.
0: Μπράβο. Αυτό είναι. Τι άλλο θέλεις?
2: Να καλά.
0: Αυτά.
2: Λοιπόν. Έμορφε εκείνο το πλικ τρου που είπες πριν, βγαίνει από το κοπτογραπτού.
0: Ναι.
2: Έχει σύνδεση.
0: Όχι, πλικ τρου είναι αυτή που παίζει πλήκτρα. Συγκεκριμένα.
2: Ναι, το κατάλαβα. Όχι, τη συντακτική.
0: Μορφή. Αυτό ίσως είναι μια ευδιάκριτη επιρροή του λεξιλογίου της 3,5χρονης κόρης μου. Στις επιλογές λέξεων που κάνω. Γιατί? Διότι η μικρή Αλεξία λέει πάρα πολύ αυτό την κατάληξη σε ου, στα πάντα. Για παράδειγμα, τρώει πατάτες. Της αρέσουν πάρα πολύ οι πατάτες τηγανιτές. Είμαι πατατού, ναι, λέει. Ξέρω εγώ, θέλει να φάει.
2: Είμαι μακαρονού,
0: είμαι τυρού. Ή μπορεί να σου το πει για άλλα πράγματα. Ότι ξέρω εγώ, θέλω να δω. Ποπατρόλ.
2: Είναι
0: ποπατρολού. Αυτή που βλέπει ποπατρόλ. Μπράβο. Οπότε, ίσως και εγώ ξέρεις να το έχω πιο πρόχειρο πλέον.
2: Λοιπόν, επειδή άκουγα την εκπομπή από την αρχή σε σχέση με τους ΛΟΑΤΚΙ και γενικά με την κοινωνία, και αφού ευχηθώ καλό μήνα και μέχρι εκεί, γιατί πολλοί έρχονται καλό καλοκαίρι, αλλά ξέρεις πολύ καλά ότι εγώ, επειδή μετράω πράγματα, καταστάσεις και εικόνες, δεν θέλω να εύχομαι μακροπνώος με όμικρο και ωμέγα. Δεν ξέρουμε τι θα μας βρει αυτό το καλοκαίρι. Λοιπόν, η κοινωνία έτσι όπως συμπεριφέρεται, την έχουν κάνει να συμπεριφέρεται. την έχουν δημιουργήσει να συμπεριφέρεται έτσι και την ανέχονται γιατί την έχουν δημιουργήσει. Έτσι είναι η πρόοδος κατά αυτούς, η καταράκωση των συμβόλων, των εθνικών συμβόλων, των θρησκευτικών συμβόλων, της πίστεως, της πίστεως στη θρησκεία, της πίστεως στην πατρίδα. Αυτό. Όλα τα άλλα είναι, χωρίς να θέλω να δικήσω κανένα από τους προηγούμενους συνακροατές, είναι ερμηνείες. Το βάθος, η ουσία, η πηγή είναι ότι αυτή η κοινωνία έχει μεταλλαχθεί με ευθύνη κάποιον. Δηλαδή αυτό που βλέπω εγώ τώρα οδηγώντας το φορτηγό και χρησιμοποιώντας και μέσα μαζικής μεταφοράς μέχρι να πάρω ένα αυτοκίνητο προς το τέλος του καλοκαιριού, είναι ότι υπάρχει μια ομοειδή συμπεριφορά. Μια ομοειδή συμπεριφορά Ελλήνων και μεταναστών. Λάθρο ή νομίμων. Όλοι το ίδιο. Όλοι το ίδιο, ειδικά στα μέσα μαζικής μεταφοράς, στα λεωφορεία που χρησιμοποιώ. Αυτό το βλέπεις, είναι όχι απλά οφθαλμοφανές. Το βλέπεις από το παράθυρο του λεωφορείου στη στάση πριν μπεις μέσα. Πριν μπεις μέσα. Η κατάσταση έτσι θα πάει και θα χειροτερέψει. Εγώ θυμάμαι κάποιες σκηνές από τη βιβλική ταινία του Νόε. Πώς είχε γίνει η κοινωνία τελείως αλληγορικό και τελείως μεταφορικό. Πώς είχε γίνει η κοινωνία τότε για να αναγκαστεί ο Θεός, η υπέρτατη δύναμη, να τους εξαφανίσει. Όμως, στη συγκεκριμένη περίπτωση του σήμερα, δεν θα εξαφανιστούν, θα εξαπλωθούν.
0: Καλά, μια μέρα εντάξει, άμα μείνω εδώ, αλληλούια. Απάντες και άπασε, ναι. Θα εξαφανιστούμε θέλοντας δηλαδή. Και μην έχει την παρομοιότητα.
2: Ατομικά.
0: Ναι.
2: Ατομικά.
0: Όχι, και συλλογικά θα εξαφανιστούμε. Δεν υπάρχει περίπτωση. Δεν θα καταστραφεί αυτός ο κόσμος.
2: Αυτός ο κόσμος θα καταστραφεί πάλι με απόφαση κάποιον.
0: Ναι, αυτό σου λέω, δεν έχω την παρομοιότητα. Δεν νομίζω με απόφαση.
2: Θα χρησιμοποιήσουν τα μαζικά.
0: Μα να σου πω κάτι, δεν νομίζω ότι η απόφαση θα είναι. Θα μας χτυπήσει σε κάποια στιγμή κάτι το οποίο πετάει αυτή τη στιγμή κάπου στο διάστημα. Λοιπόν, και δεν μπορεί ούτε καν να διανοηθεί το ίδιο αυτό το.

0: Σαν επίλογο λοιπόν, δευτερολέπτων, επειδή είπες για σόλο πιάνο, εγώ θα σου διτάξω δύο τραγούδια σόλο βιολί. Τον Festerton City και το Where Devil Go, Down Go Georgia, τον Charlie Daniels Band. Το οποίο το δεύτερο ειδικά έχει τρομερά δύο σόλο βιολιά μέσα, μέσα στο κομμάτι.
1: Θα έρθει η ώρα για βιολί σε αυτή την εκπομπή. Θα έρθει η ώρα για βιολί. Μέχρι τότε είμαι στο βιολί μας.
0: Είπα να το αντιτάξω.
1: Γεια σου Μιχάλη μου.
0: Φιλιά. Ευχαριστώ πολύ. Καλό βράδυ. Καλό βράδυ Κωνσταντίνε.

θυμήθηκα πριν, επειδή παίξαμε ένα άλλο μίξ από τον Δημήτρη Παπασπυρόπουλο, αυτό το πάρα πολύ γλυκό που έχει κάνει και για το κομμάτι Alarm των Film.

0: αυτή η φωνή, η οποία θυμίζει κάτι μεταξύ Λορίνα Μακένιτ και Τόρι Έιμος, ανήκει στην τραγουδίστρα των Φιλμ. Και η Φιλμ είναι ένα ελληνικό συγκρότημα πάλι από εκείνη την μουσικά περίεργη, θα πω εγώ, δεκαετία του 2000. Πάνω στο κομμάτι Alarm, λοιπόν, το συγκεκριμένο κλασικό Last Chance Remix. Ξέρω, τα μισά νομίζω του Πασχυρόπουλου Last Chance πρέπει να λέγονται, δεν είμαι κανένας ειδικός, αλλά επειδή πριν παίξαμε Blessed and Cursed, το φοβερό κομμάτι του Living, έτσι μας ήρθε στο νου ο Έλλην αυτός παραγωγός. Δύο τηλεφωνικές γραμμές. Πόρτμπα! Πω, μπράβο ρε φίλε. Όντως, Kate Bush wannabe's, μου λέει η Ειρήνη. Εντάξει, οκ. Ναι. Πρέπει να βάλεις Portishead Road. Πρέπει να βάλω Portishead τελεία, φίλε. Και γενικό σχολή του Bristol να μπούμε σε μια νάρκη, ουσιαστικά. Του Bristol δεν είναι, Bath, Bristol, κάπου εκεί πέρα. Νομίζω Portishead από εκεί. Καλησπέριζω λοιπόν την επόμενη τηλεφωνική γραμμή. Έχουμε 8 λεπτά για δύο τηλέφωνα μέχρι το τέλος της εκπομπής. Θα προλάβουμε από 4 λεπτά ο καθένας. Αιωνιώτης για ραδιοφωνικούς όρους. Καλησπέρα σας.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε μου, τι κάνεις?
0: Δόξα τω Θεώ, εσύ πώς είσαι?
1: Καλά, είμαι η Ουρανία.
0: Γεια σου, Ουρανία.

0: Πήρα να σου πω ότι η μουσική που βάζεις είναι πολύ όμορφη, μας ταξιδεύει.
1: Να, χαίρομαι.
0: Μας ηρεμεί.
1: Α, χαίρομαι.
0: Ναι, και θέλω να μου πεις τι κάνουν τα κορίτσια σου.
1: Δόξα το Θεό, καλά είναι.
0: Μπράβο.
1: Δόξα το Θεό, καλά είναι. Αυτό,
0: και θα πω για τον μπαμπάκα σου, ό,τι θέλει ο Θόλης.
1: Αυτό θα πω κι εγώ.
0: Ναι, γιατί δεν είναι σωστό αυτό που θέλουμε εμείς να γίνεται. Ό,τι θέλει ο Θεός, να μην μπεδεύονται οι άνθρωποι όταν φτάνουν σε κάποιο σημείο που πρέπει να φύγουμε από αυτόν τον κόσμο. Εδώ φεύγουν νέοι άνθρωποι, θα μου πεις ο γονιός είναι διαφορετικός, αλλά άμα σκεφτούμε και τα νιάτα και τα παιδιά, θα πούμε ότι είναι από το Θεό. Ότι είναι από το Θεό.
1: Δεν θα μπορούσα να συμφωνώ μαζί σου πιο πολύ.
0: Γιατί, παιδί μου, γιατί.
1: Λέω, δεν θα μπορούσα να συμφωνώ πιο πολύ.
0: Α, νόμιζα ότι δεν συμφωνείς μαζί.
1: Όχι. το τελευταίο κομμάτι της πρότασης είναι αυτό το οποίο έκανε τη διαφορά.
0: Ότι... Είσαι υπέροχος άνθρωπος. Έχεις ήθος, ύφος. Χαίρομαι όταν σε ακούω. Μου αρέσει ο λόγος σου.
1: Καλώς ήρθες.
0: Δεν προσβάλλεις ποτέ κανέναν. Ό,τι λες το
1: έχω προσβάλει πολύ στο παρελθόν, οπότε έχω κάβα.
0: Εγώ δεν ξέρω, δεν έχω ακούσει και θα. Μπορεί να έχεις και δίκιο για να πεις το οτιδήποτε ή να σε προκάλεσαν. Έτσι στα καλά καθούμενα δεν μπορεί ο άλλος να είναι άγριος μαζί.
1: Αμφισβητώ, πρώτο τον εαυτό μου. Τι να κάνω.
0: Ναι, μην αμφισβητείς τίποτα. Εγώ σου λέω ότι είσαι ένα πολύ καλό παλικάρι.
1: Ουρανία μου, να
0: σε χαίρονται οι γονείς σου, να σε χαίρονται τα κορίτσια σου.
1: Και αυτό
0: να είσαι καλά, υγεία να έχεις. Και θέλω να πω δύο πράγματα. Με αυτούς που λέτε τα πολιτικά, ότι για τον Τσίπρα, για τον Α, για τον Β, όλοι αυτοί που έχουν βγει, έχουν μπει στη Βουλή, δεν κυβερνήσαν, καταστρέψανε, δεν έχουν δικαίωμα να είναι μέσα στη Βουλή και να συμμετέχουν πάλι. Δεν τους θέλουμε να το καταλάβουν, να φύγουν. Κανένας δεν είναι δεδομένος. Εντάξει, έχουν και άλλη σειρά, να δούμε και άλλους. Δεν μπορούμε να πηγαίνουμε μπρος, πίσω, πίσω, μπρος. Φύγε εσύ, έλα εσύ, τους ίδιους και τους ίδιους. Συμφωνείς ή διαφωνείς?
1: Συμφωνώ, αλλά αυτούς ψηφίζουμε τώρα, τι να κάνουμε.
0: Δεν πρέπει να το συζητάμε καν. Δεν πρέπει να συμμετέχουν. Αυτοί μεταξύ τους τα βρίσκουν. Εμείς οι Έλληνες τρογόμαστε. Δεν τα βρίσκουν και ο καθένας είναι παρτάκιας. Ο καθένας κοιτάει την πάρτη του, τον εαυτόν του, το συμφέρον του. Δεν είμαστε όμως όλοι ίδιοι. Τώρα ειδικά που έχουν βγει όλα στη φόρα, όλα στη φόρα για αυτούς όλους, δεν μπορεί κανένας Έλληνας να τους ψηφίζει και να σκοτώνουν τα παιδιά μας. Άντε οι μεγάλοι λένε μεγαλώσαμε, τα παιδιά τους, τα εγγόνια τους, τα δυσέγγωνα, τρισέγγωνα, δεν τα υπολογίζουν. Τι θα βρούνε μπροστά τους?
1: Προφανώς και όχι.
0: Και θεωρούν δεν ότι... ξέρουμε πού το πάνε.
1: Ή θεωρούν ότι αυτό που θα βρουν μπροστά τα δυσέγγωνα, τρισέγγωνα και τα σχετικά θα είναι καλύτερο από αυτό το οποίο υπάρχει τώρα.
0: Μακάρι να υπάρχει το καλύτερο, αλλά για να γίνουν καλύτερα τα πράγματα πρέπει να φύγουν όλοι αυτοί από τη Βουλή. Πρέπει να φύγουν.
1: Τι να κάνεις, σε κάποια στιγμή θα ψηφίσουμε αργά ή γρήγορα.
0: Θα ψηφίσουμε, αυτό. Ναι, αλλά να σου πω κάτι, Κωνσταντίνε, αυτό, κακά τα ψέματα, δεν είμαστε ηλίθιος λαός. Οι Έλληνες είναι πανέξυπνοι, εντάξει. Αυτά που λένε και ψηφίζουν, ψηφίζουν οι δικοί τους. Έχουν κανένα δικαίωμα οι αλλοδαποί, οι λαθροεισβολείς, να ψηφίζουν για μας χωρίς εμάς? Αυτοί τους τάξαν, αυτοί δεν ήρθανε βασικά μόνοι τους, τους φέρανε για τους δικούς τους λόγους, εντάξει. Εμείς δεν μπορούμε να ψηφίζουν αυτοί για μας. Αυτοί είναι που ψηφίζουν και μία και δύο και τρεις φορές. Ας βγούμε λοιπόν όταν γίνουν οι εκλογές να γίνει ένα τεστ στους Έλληνες. Ποιοι ψήφισαν, ποιους ψήφισαν? Δεν θα τους βλέπει
1: και
0: κανείς.
1: Και πότε και γιατί?
0: Ναι.
1: Να σου πω, σε φιλώ γιατί έχω 3 λεπτά για το επόμενο τηλεφώνημα.
0: Ωραία, εντάξει, έλα. Καληνύχτα.
1: Καληνύχτα, καληνύχτα.
0: Καληνύχτα, γεια.
1: Και πάμε στο τελευταίο τηλεφώνημα.
2: Γεια σου Κωνσταντίνε, κανονικά έπρεπε να το κλείσω γιατί εντάξει άλλοι ασχολήθηκαν με πάρα πολύ βασικά και κύρια ζητήματα εντελώς άγνωστα για ελαφρομετανάστευση, για μουσικό ρεπερτόριο. Τέλος πάντων είμαι ο Παντελής, θυμάσαι που μου είχες βάλει το Βαπενσιέρο το, και δύο μάλλον την εισαγωγή θυμάμαι από την Όρμα, θυμάσαι κάπου που σιγά το τηλέφωνο. Λοιπόν, επειδή σε μένα οι προτεραιότητες όπως και σε πάρα πολύ κόσμο είναι άλλες, ξέρεις, 1.300 εκατομμύρια χρωστάνε τα δύο κόμματα και το δήλωσε μια χαρά ο Μέγας Σπύρος ότι δεν είναι για να τα πληρώσω τα κόμματα, έτσι δεν είναι? Δευτερεύοντα είπα βέβαια είναι, αλλά με συγχωρείς που θα σε απασχολήσω γι' αυτό. Εγώ ένα δάνειο που το πληρώνω το 13 των 8.500 και άλλα χρωστάω πολλά ακόμα και είμαι ενήμερος, έτσι. Λοιπόν, εγώ το 13 πήρα ένα δάνειο 8.500, έχω πληρώσει 20 και χρωστάω ακόμα 5.500. Καταλάβατε. Mm-hmm. Λοιπόν, δημοκρατία ζούμε. Εγώ λοιπόν είμαι των χριστιανών Ελλήνων Ελλάς και πιστεύω επειδή είσαι ένα ελεύθερο άτομο, καταλαβαίνεις τι εννοώ. Και όταν τολμάνε κάποια παπαγαλάκια και μιλάνε για φασισμό στο διαδίκτυο, τους ρίχνω κανονικότατα τα μπιπ και τους λέω σε ανοιχτή συζήτηση. Εγώ με το όνομά μου είμαι στο Facebook και το τηλέφωνο μου είναι αυτό. Τα σαλιγκάρια μέσα τρυπώνουνε. Απλώς βρίζουνε και έχει βγάλει τώρα παπαγαλάκια, ο Κούλης έχει βγάλει παπαγαλάκια και παπαγαλάκια. Λοιπόν, αυτό θέλω να μου πούνε, όταν εγώ έπαιρνα 28.000 ευρώ το χρόνο σύνταξη, γιατί ήμουνα ειδικό επάγγελμα, θυμάσαι ποιο τι επάγγελμα σου είχα πει, αν δεν το θυμάσαι θα το πω άλλη φορά. Λοιπόν, καταλαβαίνεις ότι μετά με τις τιμές του 10 είχα πάρει τα δάνειά μου και πλήρωνα 1.200 και τώρα πρέπει να κάνω 10 μαύρες δουλειές για να πληρώνω 1.800 με τα μισά εισοδήματα. Να χαίρονται λοιπόν οι δημοκράτες στη δημοκρατία τους και δυστυχώς το όλο ξύλωμα του ελληνισμού έχει αρχίσει επί καραμάνα λί του κουφού του ψευτοεθνάρχη που νομιμοποίησε τους πάντες και τα πάντα για να έχουν οι επίγονοι του, τους βλέπουμε τώρα με τα Τέμπη και τα λοιπά, να έχουν οι επίγονοι του να μην έχουν φόβο από κανένα λοχεία ή συνταγματάρχη ή στρατηγό. Εγώ τα λέω αυτά και όποιος γουστάρει, ανοιχτή συζήτηση. Αυτά ήθελα να σου πω και τα άλλα τα μουσικά ρεπερτόρια τα βρίσκουμε. Αυτά που μας καίνε είναι ότι η Ελλάδα ξυλώνεται από πανταχώθεν, από βορρά έως νότο, που έλεγε και ο τραγουδιστής, ποιος ήταν που πέθανε.
1: Από το βορρά μέχρι τον νότο να σ' αγαπώ δεν βρήκα τρόπο, Βασίλης Καράς.
2: Ο Καράς, έτσι δεν έλεγε. Λοιπόν, έτσι είναι Κωνσταντίνε. Αυτά μας καίνε και δυστυχώς ο λαός μας δεν είναι κανένας σοφός λαός. Είμαστε ένας σοφός σάπιος. 52 χρόνια έχει η σαπίλα εισχωρήσει μέχρι και το μεδούλι και ακολουθούμε κατά πόδας όχι πρόβατα, σαλιγκαράκια. Σαλιγκαράκια που κοιτάζουν με χορταράκι να βολευτούν και οι μάγκες όλοι να κάνουν τα ακίνητα και κινητά τους υπέρ ογκώδη. Λοιπόν, αν είναι αυτό δημοκρατία, καληνύχτα και έφεξε. Καληνύχτα Ελλάς. Χάρηκα που σ' άκουσα.
1: Παντελή μου, σε ευχαριστώ πολύ. Χαιρετώ. Κυρίες και κύριοι, ευχαριστώ και εσάς που παρακολουθήσατε.

0: Κλείνουμε με μουσική επιλογή του Αντώνη Αρκουλή. Το λέω επειδή δεν το ξέρω το κομμάτι.
1: Γέλα ψυχή μου, τα τρένα περνούν.
0: Μελίνα Κανάκη, Γιώργος Βερολίνος, Κώστας Παρίσης. Η Μελίνα Κανά δεν είναι αυτή που λέει και το κομμάτι παρέφωλης ο Αεξίδιας, που λέει το «Μόνη ποτέ, μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω». Να μη είμαι. Α, είναι Αναστασία μου, τσάτσου. Το κομμάτι είναι του Γιώγαλα, το «Μόνη ξανά δεν θα σ' αφήσω», τουλάχιστον αυτό το θυμόμουν. Εγώ όλα αυτά τα βάζω μέσα στο έντεχνο. Δεν είναι πολύ του δικού μου ρεπερτόριου και γούστου. Σκέφτομαι τώρα γκέι μουσικό επιμελητή σε ραδιόφωνο που έχει προσωπικό 3 άτομα, 7 κομπιούτερ. Λοιπόν, να σου πω να την κάνουμε αυτή την πίσνα. Δηλαδή, άμα μου στέλνει η Φραντζέσκα ότι υπάρχει ιστοσελίδα έβρεσης εργασίας που λέει «Ελάτε εδώ για να βρείτε συνεργάτες οι οποίοι να είναι ΛΟΑΤΚΙ». Εμείς μπορούμε να κάνουμε μια σελίδα και να λέμε «Εδώ θα βρείτε συνεργάτες οι οποίοι είναι όλοι straight». Δεν την κάνουμε την πίσνα, πιστεύω ότι θα πιάσει. Φεύγω, δεν αντέχω άλλη Μελίνα Κανά, γεια σας.

0: Η ώρα είναι 8.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά
2: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου χώρου προχώρησαν τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη στο Αιγαίο σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι αρμόδιες ελληνικές στρατιωτικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνολικά 16 τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πτήσεις στην περιοχή του Αρχιπελάγους. Ανάμεσά τους περιλαμβανόταν ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72, ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικής επιτήρησης CN-235, δύο μη επανδρωμένα αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα που επιχειρούσαν σε σχηματισμούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, καταγράφηκαν συνολικά 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, καθώς και 11 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών. Την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε με ανάρτησή του ο Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα σχέδιο θεσμικών αλλαγών που, όπως υποστηρίζει, εξυγχρονίζει το πολιτικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για νέες μεταρρυθμίσεις. Επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια, να χτυπήσει τα καρτέλ, ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κάθε μήνα πετάει και ένα πυροτέχνημα. Με πυροτεχνήματα απλώς αλλάζει λίγο την ατζέντα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα και πρέπει σοβαρά να συζητείτε. Πρώτα όμως πρέπει να επιλύσει τα βασικά ζητήματα των ανθρώπων, των πολιτών, των φτωχών Ελλήνων. Ακρίβεια, υψηλές τιμές και το κυριότερο, υπερφορολόγηση. Όλα τα υπόλοιπα είναι για αλλαγή ατζέντας, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τίτλους τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στη Βουλή βάζει η επίσημη αποχώρηση 7 μελών της, καθώς ο αριθμός των βουλευτών της πέφτει σε 4. Από τη Νέα Αριστερά αποχωρούν επίσης 143 στελέχη. Αναταράξει στο Πασόκ μετά τη δήλωση Δούκα για συνεργασία με Τσίπρα. Ο Δήμαρχος Αθηναίων, που κάλεσε τα δύο κόμματα να ξεκινήσουν από τώρα διάλογο επί των προγραμμάτων τους, μετά τις αντιδράσεις προχώρησε σε νέα δήλωση, τονίζοντας ότι σέβεται την απόφαση του συνεδρίου του Πασόκ για αυτόνομη πορεία. Στο αρχείο τίθενται από την Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών οι υποθέσεις Αθανασίου και Χατζηβασιλείου για το σκάνδαλο του ΟΠΕΚΕΠΕ. Κρίθηκε ότι για τους συγκεκριμένους δεν προκύπτουν οι ενδείξεις ηθικής αυτουργίας σε παράβαση καθήκοντος. Προφυλακιστή εκρήθηκαν 3 κατηγορούμενοι που σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται ως οι αρχικοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσε σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Σε κατοίκον περιορισμό τέθηκαν 3 γυναίκες που κατηγορούνται για την ίδια υπόθεση. Μάλιστα, 2 εξ αυτών είναι σύζυγοι με 2 από τους κατηγορούμενους που προφυλακίστηκαν. Ο τελευταίος από τους συλληφθέντες μετά την απολογία του αφέθηκε ελεύθερος με την επιβολή περιοριστικών όρων. Σχεδόν 2 μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκε στο 5% έναντι 4,6% τον Απρίλιο. Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αύριο συνεχίζονται οι τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης αναφορικά με τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Στη διεθνή επικαιρότητα, στη Μέση Ανατολή, το Ισραήλ συνεχίζει να χτυπά το Λίβανο παρά τη ματέωση μιας μεγάλης επίθεσης στη Βηρυτό κατόπιν παρέμβασης του Ντόναλντ Τραμπ στους 8 οι νεκροί των τελευταίων ωρών. Δηλώσεις του Αμερικανού Προέδρου ότι θα υπάρξει συμφωνία με το Ιράν την επόμενη εβδομάδα. Στο μεταξύ, ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε σήμερα ότι το Ισραήλ θα εργαστεί για την εξάλληψη του τρομοκρατικού καθεστώτος του Ιράν σε βίντεο που έδωσε στη δημοσιότητα το γραφείο του. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, έθριος με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα κεντρικά και βόρεια ορεινά ηπειρωτικά, άνε μείως 4 με 5 μποφόρ στα πελάγη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει, αξιόλογη μεταβολή, θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Μάχη FM. Ακολουθεί η εκπομπή Μάχη στα Σπορ με τον Μάκη Ιωαννίδη.

0: έχει 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Μάχη FM 99,8. Καθημερινά 4 με 5 η εκπομπή «Πρώτα η οικονομία» με τον Γαβρίλο Χαλικιώτη. Βρες λύση στην οικονομική κρίση.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, είμαστε και σήμερα μαζί εδώ Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ με Αντώνη Αρκουλή στη ρύθμιση του ήχου, Μάκη ο Ανίδης στο μικρόφωνο. Μέχρι τις 9 θα είμαστε μαζί όπως και κάθε μέρα από τις 8 μέχρι τις 9 με πολλή επικαιρότητα και σήμερα, καθώς πλέον όπως καταλαβαίνετε έχοντας μπει μέσα στον Ιούνιο οι ομάδες σιγά σιγά αρχίζουν να δημιουργούν τα ρόστερ τους, παίχτες φεύγουν, παίχτες έρχονται, πολλά σενάρια για αλλαγές, για προπονητές, για ποδοσφαιριστές και κάπου μέσα σε όλα αυτά υπάρχει και η αλήθεια. Κάποια από αυτά ισχύουν, κάποια όχι δεν ισχύουν. Απλά η εξέλιξη του ρεπορτάζ δεν επιβεβαιώνεται. Γιατί μπορεί να θέλει μια ομάδα τον Ιωαννίδη για παράδειγμα, αλλά στην εξέλιξη καλή ώρα όπως ο Μέλβιν του ΠΑΟΚ, που όλοι τον είχαν τελειωμένο να συνεχίσει την καριέρα του στον Ηρακλή. Αλλά πριν από λίγο το ρεπορτάζ αναφέρει ότι καταλήγει στην ομάδα της ΑΕΚ, στο μπάσκετ, όλα αυτά φυσικά. Θα σταθούμε σε αρκετά θέματα και για το ποδόσφαιρο και για το μπάσκετ, μια που και εκεί έχουμε κινητικότητα, καθώς οι περισσότερες ομάδες έχουν ολοκληρώσει την αγωνιστική τους δράση. Και το μόνο που απομένει είναι το ζευγάρι του τελικού. Το ζευγάρι του τελικού που ξεκινάει αύριο τις υποχρεώσεις του με το μεγάλο παιχνίδι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Παιχνίδια τα οποία έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον και φυσικά θα κρίνουν και τον πρωταθλητή. Θα ασχοληθούμε εκτενώς και με αυτά τα παιχνίδια και με αυτό το παιχνίδι. Όπως επίσης και με όλες τις εξελίξεις που υπάρχουν στο μπάσκετ αναφορικά με θέματα προπονητών, όπως σας είπαμε, γιατί πολλά ακούγονται και πολλά μεταφέρονται κυρίως από το εξωτερικό για την θέση στον πάγκο του Παναθηναϊκού, που ναι, φαίνεται να κλείνει ο κύκλος του Αταμάν, αλλά επαναλαμβάνω, εάν αλλάξουν τα δεδομένα και πάρει το πρωτάθλημα, νομίζω ότι τέτοιο θέμα δεν θα υπάρξει. Εν πάση περιπτώσει, είμαστε σε μια θέση αναμονής, όπως επίσης και για το θέμα του Σπανούλη, που υπάρχουν πλέον εξελίξεις και εκεί αναφορικά με την ομάδα του Άρη. Στο ποδόσφαιρο, πριν από λίγο ανακοινώθηκε η επιστροφή του Φορτούνη στην ομάδα του Ολυμπιακού, μια κίνηση η οποία ήταν γνωστή εδώ και καιρό, απλά μπήκαμε πλέον στο τυπικό της διαδικασίας, καθώς ήταν δεδομένο ότι θα επέστρεφε στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Θα πάμε να δούμε λίγο τι γίνεται και στην ΕΠΟ, καθότι και εκεί υπήρχαν εξελίξεις στη σημερινή ημέρα, αρκετές θα έλεγα, και να ξεκινήσουμε με την υπόθεση Λανουά, καθώς με συντριπτική πλειοψηφία αποφασίστηκε η παραμονή του Γάλλου αρχιδιαιτητή στην ΚΕΘ για άλλα 2 χρόνια. Μόνο ο Ολυμπιακός ψήφισε κατά και μάλιστα ο Βαγγέλης Μαρινάκης δεν έδωσε το παρόν. Κατά τη θητεία, κατά τη συνεδρίαση λοιπόν που πραγματοποιήθηκε σήμερα, αποφασίστηκε να παραμείνει ο Στεφάν Λαλουά, ο Πάολο Βαλέρι, ο Ρομπέρτο Αλόνσο, Φερνάντες, Δαμιανός Ευθυμιάδης και Αντωνία Κοκότου. Αυτή είναι η επιτροπή της ΚΕΘ, στην ψηφοφορία στην οποία διενεργήθηκε με 9 μέλη της Επιτροπής Επαγγελματικού Ποδοσφαίρου. ΠΑΟΚ, ΧΑΕΚ και Παναθηναϊκός ψήφισαν θετικά. 2 λευκά από τον ΨΑΤ ήταν το ένα, ενώ απουσίαζε ο πρόεδρος της Super League και β' αντιπρόεδρος της ΕΠΟ. Εν πάση περιπτώσει, με αυτά τα δεδομένα πλέον, ο Λανουά παραμένει στην θέση του για την συνέχεια, για τα επόμενα 2 χρόνια μάλλον, όχι μόνο για τη συνέχεια. Αλλά σήμερα υπήρχαν και κάποιες άλλες αποφάσεις που είχαν να κάνουν με την ΕΠΟ. Η μία είχε να κάνει η επιβεβαίωση πλέον του ρεπορτάζ, της είδησης που βγήκε τις προηγούμενες μέρες αναφορικά με την διεξαγωγή 2 αγώνων στο γήπεδο της Τούμπας, τα παιχνίδια τα οποία θα γίνουν με Γερμανία και Ολλανδία 1 και 4 Οκτωβρίου, 2 παιχνίδια τα οποία εντάσσονται στο Nation Link και θα είναι και μια ευκαιρία έτσι και στην Βόρεια Ελλάδα να επεκταθεί πλέον η παρουσία της εθνικής ομάδας. Αρκετά σημαντικό αυτό, αλλά εδώ υπάρχει και ένα μεγάλο παρασκήνιο από πίσω με αρκετά θέματα τα οποία θα τα συζητήσουμε, αλλά όχι στη δεδομένη χρονική στιγμή. Τέλος, αποφασίστηκε να υπάρχει στο κύπελλο Ελλάδος η υποχρεωτική συμμετοχή 2 νέων παιχτών στην ενδεκάδα, δηλαδή θα είναι γεννημένοι από το 2004, και επίσης οι παίχτες που συμπληρώνουν κίτρινες κάρτες στον ημιτελικό θα έχουν δικαίωμα συμμετοχής στον τελικό. Και αλλάζει αυτό που υπήρχε μέχρι σήμερα, δηλαδή ότι θα έχαναν τον τελικό. Σημαντικό και αυτό, έτσι λίγο είναι μια αδικία αυτό το πράγμα. Τώρα να φτάνεις μέχρι τον ημιτελικό, να παίρνεις μια δεύτερη κίτρινη και να μην παίζεις, κρίμα είναι. Λοιπόν, αυτά για τις αποφάσεις που πήρχαν σήμερα από την ΕΠΟ. Στο ξεκίνημα της εκπομπής φυσικά θα πάμε να δούμε τι γίνεται στα Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό για το παιχνίδι το οποίο θα γίνει αύριο. Παιχνίδι στο οποίο δεν θα είναι παρόν ο Ντόρσεϊ, καθώς δεν συμμετείχε στη σημερινή προπόνηση και όλα δείχνουν πλέον ότι δεν θα μπορέσει να βοηθήσει αύριο την ομάδα των Ερυθρολεύκων. Είναι πολύ σημαντική απόφαση αυτή, εξέλιξη αυτή για την ομάδα του Γιώργου Μπαρτζόκα. Ο Ντόρσεϊ, ο οποίος ήταν έτσι και ο πιο hot παίχτης του Ολυμπιακού το τελευταίο διάστημα, αν εξαιρέσει κανείς τον τελικό, αν δεν κάνω λάθος, αλλά και εκεί, εν πάση περιπτώσει, ήταν αρκετά δυνατός. Ο Ντόρσεϊ λοιπόν δεν θα μπορέσει να αγωνιστεί και είναι χαρακτηριστικό ότι στα παιχνίδια με τον Παναθηναϊκό ο Ντόρσεϊ σεληνιαζότανε. Είναι χαρακτηριστικό ότι στα περισσότερα παιχνίδια είχε 16 πόντους και πάνω και μόνο στον τελικό του κυπέλου εκεί είχε σημειώσει 4 πόντους και εκεί έχασε ο Ολυμπιακός. Δεν ξέρω αν αυτό σημαίνει για κάτι. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε όλα αυτά. Επίσης να πούμε ότι από τον Παναθηναϊκό ο Ρογκαβόπουλος είναι αμφίβολος και δεν ξέρουμε αν θα μπορέσει να παίξει στον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό. Μία εξέλιξη η οποία μπορεί να αλλάξει λίγο έτσι τις ισορροπίες. Επίσης και ο Σλούκας. Ο Σλούκας δεν έκανε προπόνηση σήμερα, αλλά θα φανεί την τελευταία στιγμή αν θα μπορεί να παίξει. Και τέλος υπάρχει αλλαγή στους ξένους, με τον Γκριγκόνης να μένει έξω, το Φαρίντ να μπαίνει στην διάθεση πλέον του Αταμάν. Και αυτή είναι και η τελευταία εξέλιξη από το στρατόπεδο του Παναθηναϊκού. Πάμε λοιπόν να συζητήσουμε για Ολυμπιακό Παναθηναϊκό και όχι μόνο με τον Διονύση Αγγέλου, τον Έλληνα προπονητή που βρίσκονται φέτος στην ομάδα του Άρη. Κότς, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα Μάικη, καλησπέρα. Ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Και εμείς για την παρουσία σας εδώ. Κότς, τελειώσαν τα ψέματα. Μπαίνουμε πλέον στα play-off, ένας τελικός που νομίζω έχουν πολλά να δείξουν οι δύο ομάδες. Ο ένας είναι πρωταθλητής Ευρώπης και θέλει να πει ότι εγώ είμαι εδώ, τα παίρνω όλα φέτος. Ο δε Παναθηναϊκός να σώσει την σεζόν με ένα πρωτάθλημα. Και φυσικά για να το πετύχει θα πρέπει να κάνει break.
1: Από την αρχή που χτίζονται, το μυαλό τους είναι στο Μάιο και τον Ιούνιο τα παιχνίδια των play-offs και για τους ευρωπαϊκούς θεσμούς, αλλά και για το ελληνικό πρωτάθλημα. Νομίζω ότι και οι δύο ομάδες, όπως είπες πολύ σωστά, έχουν μεγάλο κίνητρο για να παίξουν και να κερδίσουν το τίτλο του ελληνικού πρωταθλήματος.
0: Τώρα, καταρχάς έχουμε μια δεδομένη απουσία, ο Ντόρσεϊ δεν θα αγωνιστεί.
1: Ναι.
0: Είναι απώλεια σημαντική αυτή για τον Ολυμπιακό.
1: Είναι πολύ σημαντική απώλεια και επίσης πρέπει να θυμόμαστε ότι ο Ντόρσεϊ λόγω του ελληνικού διαβατηρίου είναι ακόμα πιο σημαντικός, γιατί στο ελληνικό πρωτάθλημα έχει τον περιορισμό των 6 ξένων.
0: Σωστά.
1: Οπότε νομίζω ότι κάποιοι παίχτες, βέβαια ο Ολυμπιακός έχει μεγάλο βάθος στο ρόστερ του και ειδικά στη θέση των Γκάρ, νομίζω ότι εκ των έσω μπορεί να κάνει μια... να καλύψει αυτό το κενό.
0: Σωστά. Απ' την άλλη πλευρά ο Παναθηναϊκός θα έχει αμφίβολο το Σλούκα, παίζει δεν παίζει, γιατί σήμερα δεν προπονήθηκε και μάλλον εκτός το Ρογκαβόπουλο. Σημαντικές απουσίες.
1: Πάρα πολύ σημαντικές. Πάλι και αυτόν η ελληνικότητα των δύο παιχτών κάνει πολύ δύσκολα τα πράγματα για τον Παναθηναϊκό. Αλλά νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει αρκετούς παίχτες που αν πιάσουν τα στάνταρ τους που δεν τα έχουν πιάσει τον τελευταίο καιρό, στα τελευταία τρία παιχνίδια της σειράς με τη Βαλένθια και στη σειρά με τον ΠΑΟΚ, νομίζω ότι και αυτοί μπορούν να καλύψουν το κενό αυτών των παιχτών οι οποίοι θα είναι εκτός.
0: Λέγεται ότι το πρώτο παιχνίδι σε μια σειρά αγώνων είναι και το πιο σημαντικό. Δηλαδή η ομάδα που θέλει να κάνει το break έχει περισσότερες πιθανότητες να το πετύχει σε αυτόν τον αγώνα και η ομάδα που έχει το πλεονέκτημα κερδίζοντας δείχνει ότι είναι το αφεντικό στη σειρά των αγώνων.
1: Κοίταξε, νομίζω ότι πιο κρίσιμο είναι για τον Ολυμπιακό το πρώτο παιχνίδι. Γιατί άμα του κάνει break ο Παναθηναϊκός μπαίνει με μια κεφαλή πάνω πολύ σημαντική, ένα πλεονέκτημα. Νομίζω ότι για τον Παναθηναϊκό δεν θα είναι καταστροφικό το να χάσει το πρώτο παιχνίδι. Δηλαδή νομίζω ότι πρέπει να διαφυλάξει την έδρα του δύο φορές και πάντα νομίζω ότι πιο μετά στη σειρά που μπαίνει και η κούραση, μπαίνει η προσωπικότητα των παιχτών, νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός έχει τις προσωπικότητες για να το διαχειριστεί αυτό.
0: Πάντως ο Παναθηναϊκός τον κέρδισε φέτος τον Ολυμπιακό στο κύπελο, στο πρωτάθλημα και στην Ευρωλίγκα έχει και τα προβλήματα.
1: Ναι, είναι τελείως διαφορετικά μάτς όλα μεταξύ τους. Το έχουμε δει και τα προηγούμενα χρόνια. Είδαμε και η προηγούμενη Ευρωλίγκα που είχε τακτήσει ο κόουτς Μπαρτζόκας με τον Ολυμπιακό το 2013. Μετά έχασε το πρωτάθλημα από ένα Παναθηναϊκό που δεν ήταν στα play-offs. Είναι τελείως διαφορετικές μια σειρά αγώνων τον Ιούνιο μετά από 7 μήνες, 8 κόπωσης των παικτών και συναισθηματικής και σωματικής και ψυχολογικής. Οπότε νομίζω ότι δεν είναι όπως πιστεύουμε όλοι τόσο καθαρό φαβορί ο Ολυμπιακός.
0: Όχι σε καμία περίπτωση, γιατί το είπατε και λίγο νωρίτερα, ο Παναθηναϊκός έχει μια πλειάδα παιχτών. Τώρα από πού να ξεκινήσουμε, από τον Ναν, τον Γκραντ, ο Όσμαν μπορεί να είναι και αυτός παράγοντας έξι στον αγώνα. Μπορεί να καθαρίσουμε όντως τον αγώνα, αρκεί να είναι σε καλή μέρα. Αλλά ο Ολυμπιακός όμως έχει δείξει ότι φέτος ότι είναι πιο ομάδα. Έχει περισσότερη χημεία και έχει και μια λογική αυτό.
1: Νομίζω ότι ο Ολυμπιακός το δείχνει αυτό τα τελευταία 5 χρόνια με τον κόουτς Μπαρτζόκα. Έχει χτίσει ένα σύστημα την ομάδα το οποίο είναι αξιοζήλευτο και αξιοθαύμαστο από όλους τους προπονητές στο ευρωπαϊκό μπάσκετ. Και νομίζω ότι πάνω σε αυτές τις βάσεις θα στηριχτεί και στους τελικούς. Δηλαδή δεν περιμένουμε από τον Ολυμπιακό και από τον κόουτς Μπαρτζόκα να κάνει κάποια δραματική αλλαγή τεχνικά και τακτικά. Η πίεση του να αποδείξει κάτι και να δείξει κάτι είναι στη μεριά του Παναθηναϊκού, που πρέπει, όπως είπες και εσύ, οι παίχτες να βγουν μπροστά με την προσωπικότητά τους, αλλά πρέπει και ομαδικά να δείξει ότι έχει ένα αντίδοτο στο ομαδικό παιχνίδι και στην κυκλοφορία του Ολυμπιακού και στην πολύ καλή άμυνα με αλλαγές που ήταν και ένα από τα κλειδιά που του δώσαν την Ευρωλίγκα φέτος.
0: Κότς, εκ των πραγμάτων ο Παναθηναϊκός παίζει με την πλάτη στον τοίχο και ουσιαστικά θα έλεγα, όχι θεωρητικά, αυτά τα παιχνίδια θα είναι και βαρόμετρο και για τον κότς και για αρκετούς παίχτες. Αυτό μεταφέρει μεγαλύτερη πίεση ή δίνει μεγαλύτερο κίνητρο?
1: Νομίζω ότι σε ανθρώπους με την προσωπικότητα και με την εμπειρία του ρόστερ του Παναθηναϊκού τους δίνει μεγάλο κίνητρο, γιατί είναι άνθρωποι που το έχουν περάσει πάρα πολλές φορές. Όπως είπες πριν, και ο Ντέιβις και ο Οσμάν και ο Ναν, όλα αυτά τα παιδιά έχουν παίξει με να διακυβεύονται πολύ μεγαλύτερα πράγματα στην καριέρα τους και νομίζω ότι δεν θα είναι ένας παράγοντας που θα τους μπλοκάρει ψυχολογικά και δεν θα μπορούν να ανταγωνιστούν τον Ολυμπιακό. Νομίζω ότι θα είναι ένα μεγάλο κίνητρο για αυτούς και θα δούμε μια ομάδα που δεν έχει να χάσει πολλά πράγματα και που θα παίξει για την τιμή των όπλων το τελευταίο του ζάρι σε αυτούς τους τελικούς.
0: Και σαφώς πολλά θα κερθούν και από την απόδοση του Ναν. Ένας παίχτης ο οποίος έχει περάσει έτσι από διαφορετικά κύματα στη φετινή σεζόν αναφορικά με την απόδοσή του. Αρχικά παίρνοντας πολλές προσπάθειες, του έβγαινε στην αρχή, μετά δεν του έβγαινε. Μετά το έγινε στις τάσεις, τον είδαμε να είναι λίγο περισσότερο ομαδικός. Τώρα εδώ πώς περιμένουμε να δούμε τον Ναν κατά κύριο λόγο σε αυτά τα παιχνίδια?
1: Κοίταξε, νομίζω ότι είναι βέβαιο ότι μέσα σε μια σεζόν δεν μπορεί ένας παίκτης να είναι 100% σταθερός. Δηλαδή είδαμε και το παράδειγμα του Ολυμπιακού είναι πολύ φωτεινό σε αυτό. Είδαμε στην αρχή τον Ντόρσεϊ, μετά είδαμε τον Βεζένκοφ, μετά είδαμε τον Φουρνιέ, ο οποίος μετά ξανά έκανε μια κοιλιά, αλλά ξανά εμφανίστηκε στο Final Four, ο Πίτερς ούγε για το πουθενά. Είναι μια συνεχής διαδικασία η οποία δεν μπορεί να είναι στατική. Δεν μπορεί να έχει ένα παίκτη που όλη τη χρονιά να βάζει 20 πόντους σε κάθε παιχνίδι. Είναι πάρα πολύ δύσκολο. Νομίζω ότι το μεγάλο θέμα με τον Παναθηναϊκό και με τον Άννεν προκειμένο είναι αν θα μπορέσει να βρει τη χημεία με τους συμπαίκτες του. Δηλαδή είναι πολύ σημαντικό το πώς θα παίξει ο Ναν μαζί με τον Ντέιβις, ο Ναν μαζί με τον Οσμάν, ο Ναν μαζί με τον Λεσόρ, ο Ναν μαζί με τον Σλούκα άμα είναι καλά. Είναι πολύ σημαντικό η χημεία που θα έχουν τα ζευγάρια του Παναθηναϊκού, οι παίκτες του δηλαδή, οι βασικοί που θα πρέπει να κουβαλήσουν επιθετικά.
0: Μάλιστα. Άρα λοιπόν, μιλάμε για έναν αμφίροπο ζευγάρι. Εντάξει, ήταν αμφίροπο εκ των πραγμάτων, αλλά και ακόμα με τα δεδομένα που έχουμε δει στη φετινή σεζόν, παραμένει έτσι. Δεν θα χρήσουμε κάποιον όσο ακλώνει το φαβορί.
1: Σίγουρα έχει ο Ολυμπιακός ένα βαντάζ και ψυχολογικό λόγω της Ευρωλίγκας και λόγω της απόδοσης του τελευταίου καιρό, αλλά νομίζω ότι θα είναι θα είναι πολύ ωραία παιχνίδια όλα και θα είναι αμφίρετο το ζευγάρι μέχρι τέλους.
0: Βάζοντας πάντως και τους αριθμούς στη συζήτησή μας, σε 32 τελικούς που έχουν γίνει από την έναρξη του ΕΣΑ και μέχρι και σήμερα, 25 φορές πήραν τον τίτλο οι ομάδες που είχαν το πλεονέκτημα της έδρας. Δηλαδή μιλάμε για ένα ποσοστό γύρω στο 78%. Μόλις 4 φορές κατάφεραν ομάδες να κάνουν το break και να πάρουν το πρωτάθλημα.
1: Ναι, είναι ένας πάρα πολύ σημαντικός παράγοντας, ειδικά για αυτές τις ομάδες, αυτές τις έδρες, είναι... μπορεί να σου δώσει ένα μπουστάρισμα απίστευτο.
0: Μάλιστα. Κοτς, έχοντας ολοκληρωθεί εκ των πραγμάτων τώρα, έτσι όπως είναι το ελληνικό πρωτάθλημα δοδημημένο, μιλάμε Ολυμπιακός, ο Παναθηναϊκός και ο τρίτος είναι πρωταθλητής, κατ' ουσίαν. Καλός ή κακός, έτσι είναι τα πράγματα, κακός λόγο. Αλλά μέχρι τώρα το πρωτάθλημα πώς το κρίνουμε, είχαμε έτσι κάτι διαφορετικό εφέτος?
1: Νομίζω ότι φέτος το πρωτάθλημα μας έδωσε πάρα πολλές εκπλήξεις. Δηλαδή άμα μιλούσαμε το καλοκαίρι και έλεγα σε κάποιον και λέγαμε μεταξύ μας, ας πούμε, ότι ο Πανιώνιος με το Μαρούσι θα είναι δύο ομάδες που θα διεκδικούν το ποιος θα πέσει, θα μας λέγανε τρελούς.
0: Ότι ο Κολοσσός θα κέρδιζε τον Παναθηναϊκό εκτός έδρας, το ίδιο.
1: Ναι, ότι ο Ηρακλής, ας πούμε, θα μπορούσε να κερδίσει το Ιβανόφι και ο Άρης το Παλέντε Σπορ πάλι τον Παναθηναϊκό. Και αυτό θα ήταν από τα πράγματα που δεν θα πιστεύαμε. Νομίζω ότι το φετινό πρωτάθλημα μας δίνει μια αισιοδοξία, βλέποντας τις ομάδες και μέσα στη μέση χρονιάς να επενδύουν περισσότερο και να φέρνουν καλύτερους παίκτες. Και μας δίνει αυτό που είπες, ότι πλέον να μην λέμε ότι ο τρίτος είναι πρωταθλητής ουσιαστικά, να γίνει του χρόνου ένα πρωτάθλημα και με αυτά που γίνονται εδώ στον Άρη και αυτά που γίνονται στον ΠΑΟΚ, ειδικά στις ομάδες Θεσσαλονίκης, να μπορεί κάποιος να μπει ενδιάμεσα, να τρυπήσει τους δύο και να διεκδικήσει ένα πρωτάθλημα που θα δώσει ακόμα μεγαλύτερη ομορφιά και ανταγωνιστικότητα στην ελληνική πραγματικότητα.
0: Αυτή ήταν και η επόμενη ερώτησή μου, ότι το δίπολο ΠΑΟΚ Άρης εκτόξευσε τον μπάσκετ της Θεσσαλονίκης στη δεκαετία του 80 και του 90. Στη συνέχεια αυτό μεταφέρθηκε στο δίπολο της Αθήνας. Τώρα βλέπουμε ότι η εκτείναξη του ΠΑΟΚ, η εκτείναξη του Άρη, φουντώνει τον ανταγωνισμό με την καλή έννοια των δύο ομάδων. Κάπου προσπαθεί να ακολουθήσει και ο Ηρακλής όσο γίνεται από μακρινή απόσταση. Άρα βλέπουμε ότι δημιουργείται πάλι ο πόλος της Θεσσαλονίκης.
1: Νομίζω ότι αυτό θα μας δώσει μόνο κέρδος σαν μπάσκετ γενικότερα. Μιλάς για τρεις ομάδες οι οποίες έχουν πολύ μεγάλη βάση κόσμου και είναι πάρα πολύ θετικό ότι βλέπουμε σιγά σιγά, εντάξει, ο Άρης αυτό το έχει πιο πολύ τα τελευταία χρόνια, ότι τα γήπεδα γεμίζουν ξανά, έρχεται ο κόσμος, δείχνει ενδιαφέρον για τον μπάσκετ και δείχνει ότι έχει τη δίψα για να έρθουν τίτλοι και στη Βόρεια Ελλάδα. Νομίζω ότι με τον τρόπο που αντιλαμβάνομαι διοικητικά τα πράγματα να συμβαίνουν και στις δύο ομάδες, ότι τα επόμενα χρόνια θα αλλάξει λίγο αυτό το αθηναϊκό δίπολο και θα αρχίσει λίγο να σπάει και σε άλλες ομάδες.
0: Σε αυτό θα βοηθήσει και η ευρωπαϊκή αναβάθμιση για ΠΑΟΚ Άρη και Ηρακλή, παίζοντας έτσι σε πιο δυνατές ευρωπαϊκές διοργανώσεις?
1: Σίγουρα σου δίνει το δικαίωμα να κοιτάς καλύτερους παίκτες οι οποίοι θέλουν να ανταγωνίζουν σε αυτό το επίπεδο. Είναι νομίζω και τα έσοδα ακόμα μεγαλύτερα, χωρίς να ξέρω να σου πω ακριβώς νούμερα. Ναι. Και νομίζω ότι όλη αυτή η διαδικασία του να πρέπει να ανταγωνίζει και ομάδες που θα είναι πιο πάνω επίπεδου, δηλαδή τώρα βλέπουμε την Τενερίφη μπαίνει στο EuroCup, βλέπουμε την Νάπολη που θέλει να κάνει μια επένδυση και μπαίνει στο EuroCup, βλέπουμε ομάδες, τη Χαποέλ Ιερουσαλήμ, είναι ομάδες οι οποίες είναι πιο πάνω επίπεδο, είναι κοντά στο επίπεδο των ομάδων της Ευρωλίγκας και αν μάθεις να ανταγωνίζεσαι με αυτές τις ομάδες, μετά θα σου είναι πιο εύκολο να παίξεις με τον Παναθηναϊκό και τον Ολυμπιακό.
0: Ακριβώς. Ακριβώς. Κότς, ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι και για να πάνε καλά τα πράγματα. Καλή σας συνέχεια.
1: Να είστε καλά, και εγώ σας ευχαριστώ πολύ. Χάρηκα που σ' άκουσα.

0: Λοιπόν, πάμε να συνεχίσουμε και πάμε σιγά σιγά να μπούμε έτσι σε ρυθμούς του αυριανού αγώνα, του πρώτου τελικού. Media Day σήμερα με τον Γιώργο Μπαρτζόκα να αναφέρεται στον αγώνα και στο πώς θα προετοιμάστηκε και θα προετοιμαστεί η ομάδα του για αυτή την αναμέτρηση. Σε ένα παιχνίδι που θα πρέπει να μεταφέρουμε ότι υπάρχει sold out όπως υπάρχει τελευταία ενημέρωση. Κατάμεστο λοιπόν θα είναι το σεφ και θα παίξει και αυτό σημαντικό ρόλο στην έκβαση της αναμέτρησης. Αν και οι παίκτες σε αυτό το επίπεδο έχουν συνηθίσει να παίζουν σε τέτοιες έδρες. Πάμε να ακούσουμε λοιπόν αρχικά τον προπονητή της ομάδας του Ολυμπιακού, τον κύριο Γιώργο Μπαρτζόκα, για τον αγώνα με τον Παναθηναϊκό.
1: Πάντα είναι διαφορετικά τα παιχνίδια, εξαρτάται την περίοδο, την ψυχολογική κατάσταση, τη σωματική, τη φόρμα, την υγεία, όλα αυτά παίζουν πολύ σημαντικό ρόλο. Νομίζω θα είναι μια ενδιαφέρουσα σειρά απέναντι σε δύο ομάδες υψηλού επίπεδου. Οι σειρές διαμορφώνονται από το ένα αποτέλεσμα στο άλλο με βάση τη διαχείριση την πνευματική των παικτών, την ψυχολογική, την ετοιμότητά τους, γιατί είναι ιδιαίτερα παιχνίδια, δεν είναι τόσο σημαντικό αυτή τη στιγμή να έχεις καλά στατιστικά, το σημαντικό είναι να κερδίσεις, γιατί αυτό μετράει τελικά, να πάρεις τον τίτλο. Νομίζω και οι δύο ομάδες έχουν ένα ιδιαίτερο κίνητρο. Εμείς δουλεύουμε και τακτικά αλλά κυρίως πνευματικά μετά την ολοκλήρωση της Ευρωλίγκας να ξαναέρθουμε σε επίπεδο που πρέπει να είμαστε, ενώ όσον αφορά το κίνητρό μας, τη διάθεση να κυνηγήσουμε και τον τελευταίο τίτλο. Ο Τάιλερ δεν θα παίξει αύριο, έχει μια τενότητα, προέρχεται από την μεγάλη κούραση που παίζει από το καλοκαίρι με την Εθνική, δεν έχει τυπήσει δηλαδή, αλλά έχει μια τενότητα, οπότε αύριο είναι, επειδή δεν έχει προπονηθεί, ούτε θα προπονηθεί σήμερα, αύριο είναι εκτός. Ανησυχία δεν υπάρχει, αλλά έχουμε την έννοιά μας, έχουμε μια έννοια ότι πάντα διαμορφώνεται μια κατάσταση μετά από αυτό το αποτέλεσμα, έτσι όπως ήρθε και όπως το κυνηγάγαμε, το κυνηγούσαμε. Νομίζω ότι αυτό δεν έχουμε δώσει έμφαση όλοι, όσοι στην ομάδα γύρω μας, ότι είναι ένας τίτλος, είναι σημαντικός, ένα πρωτάθλημα Ελλάδας και πρέπει να έχουμε κίνητρο να το κατακτήσουμε. Δεν είναι, ο πρώτος μας στόχος ήταν, εννοείται ότι ήταν η Ευρωλίγκα, αλλά είναι πολύ σημαντικός τίτλος, το πρωτάθλημα Ελλάδας. Νομίζω ότι είμαστε αίτητοι όλη τη χρονιά. Δεν έχουμε χάσει πουθενά. Νομίζουμε έχουμε τερματίσει πρώτοι. Νομίζουμε ότι έχοντας και το πλεονέκτημα έδρας, έχουμε καλές πιθανότητες να κερδίσουμε. Μένει να τα αποδείξουμε. Είναι απόλυτα επαγγελματίας. Το έχει αποδείξει 4 χρόνια τώρα και έχει δείξει ότι δεν επηρεάζεται από τέτοιου είδους πράγματα. Νομίζω ότι είναι λάθος αυτή τη στιγμή να επικεντρωθούμε σε ένα παίκτη και στο κίνητρό του. Νομίζω όλη η ομάδα πρέπει να έχει κίνητρο που θα έχει. Όσον αφορά την εκδήλωση αγάπης, καταλαβαίνετε ότι είναι μια ομάδα που τα τελευταία 4-5 χρόνια έχει πετύχει σημαντικά πράγματα και οι παίκτες που ο βασικός κορμός έχει μεγάλη αλληλοεπίδραση με τους οπαδούς. Προφανώς οι ομάδες δεν θα παίξουν με το καλύτερο δυνατό ρόστερ τους, γιατί υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό, αλλά μπορούν να παίξουν με το κατάλληλο ρόστερ. Δηλαδή, με βάση τις συνθήκες ενός αγώνα, με βάση τον αντίπαλο, τι θα κατεβάσει, πού είναι δυνατός, πού είναι αδύναμος. Πρέπει να χρησιμοποιήσουμε το ρόστερ. Εμείς θα έχουμε 8 παίκτες όπως και ο Παναθηναϊκός. Θα χρησιμοποιούνται οι 6 κάθε φορά στη σειρά. Με βάση το πρώτο παιχνίδι, με βάση το σκεπτικό μας. Αλλά από εκεί πέρα, ξέρετε, αναδιαμορφώνονται τα πράγματα αυτά. Ποιος πήγε καλά, ποιος δεν πήγε, πού ο Παναθηναϊκός ήταν δυνατός. Αυτά θα παίζουν κάθε φορά. Ποιος θα είναι μέσα στην δωδεκάδα από τους 6 ξένους. Θα δούμε. Νομίζω ότι καλύτερα αν προαποφασίζεις. Εκτίθεση καλύτερα να αποφασίζουμε με βάση τα δεδομένα. Έχουμε δικαίωμα μέχρι σήμερα το βράδυ στις 12. Είναι κάτι που μας απασχολεί, δεν είναι μια εύκολη απόφαση. Αλλά πρέπει να την πάρουμε μέχρι σήμερα το βράδυ. Δεν την έχουμε πάρει ακόμα. Έχουμε φυσικά κάποια συζητήσει για πράγματα, αλλά θα το ξέρουμε αργότερα.
2: Εντάξει, τελείωσε όπως είπες και εσύ τώρα αυτό. Έχουμε μπροστά μας τον τελευταίο στόχο της χρονιάς και από τους σημαντικότερους, αν όχι σημαντικότερος. Καταλαβαίνουμε τον ενθουσιασμό για την Ευρωλίγκα, αλλά το πρωτάθλημα είναι κάτι που θέλουμε κάθε χρόνο. Και έχουμε την ευκαιρία αύριο μαζί με τον κόσμο να κάνουμε το πρώτο βήμα. Κοίταξε, εμείς έχουμε κάνει αρκετές συζητήσεις ήδη με τα παιδιά. Θέλουμε να τελειώσουμε τη χρονιά με νίκη. Είμαστε επαγγελματίες αθλητές. Στόχος μας είναι στον πρωταθλητισμό να διεκδικήσεις όσο περισσότερες επιτυχίες και τίτλους μπορείς. Και μπροστά μας έχουμε άλλη μια ευκαιρία. Φυσικά θα έχει το κίνητρο, όπως είχαμε και εμείς πέρυσι το κίνητρο. Μετά την ήττα μας στο Αμπου Ντάμπι, πιστεύω και ο Παναθηναϊκός είναι ο τελευταίος τίτλος, όπως είπα. Μεγάλο στόχος και για τις δύο ομάδες. Οπότε νομίζω ότι θα έχουν το κίνητρο, θα παρουσιαστούν έτοιμοι και θα είναι πάρα πολύ δυνατά τα παιχνίδια. Αλλά Ξαναλέω, εμάς αυτό που μας ενδιαφέρει είναι πώς θα είμαστε εμείς στην καλύτερη εκδοχή του εαυτού μας για να παίξουμε τα παιχνίδια.

0: Λοιπόν, τα ακούσαμε όλα μαζί και Παπα-Νικολάου και Μπαρτζόκα, δεν πειράζει. Το θέμα είναι ότι τα ακούσαμε. Θα πάμε τώρα στην αντίπερα όχθη, στον Παναθηναϊκό, που όπως σας είπαμε, ο Παναθηναϊκός έχει θέματα με Σλούκα και Ρογκαβόπουλο. Αμφότεροι είναι αμφίβολοι για τον αυριανό πρώτο τελικό. Έχουμε αλλαγή στην οκτάδα των ξένων της ομάδας του Παναθηναϊκού, με τον Φαρίντ να παίρνει τη θέση του Γκριγκόνης. Πάμε τώρα να ακούσουμε λίγο αταμάν κάποιες δηλώσεις οι οποίες έκανε σήμερα εν ώψη του αυριανού πρώτου τελικού.
1: With a full roster against Olympiacos, full roster in the cup.
0: Φυσικά και σεβόμαστε τον Ολυμπιακό. Μέχρι στιγμής έχει κάνει μια εξαιρετική σεζόν στην Ευρωλίγα και στο πρωτάθλημα, λέει ο κύριος Αταμάν. Έχουν σπουδαίους παίκτες, σπουδαίο προπονητή και παίζουν σπουδαίο μπάσκετ. Είμαστε έτοιμοι για τους τελικούς. Όταν παίξαμε κόντρα στον Ολυμπιακό με full roster στο τελικό του κυπέλου, πήραμε την νίκη. Τώρα είναι ένας διαφορετικός τελικός, με τον Ολυμπιακό να έχει πλεονέκτημα έδρας, αλλά φάνηκε και στην Ευρωλίγα όταν οι διαιτητές είναι δίκαιοι, δεν επηρεάζονται από την ατμόσφαιρα στο γήπεδο, λέει ο Αταμάν. Το πλεονέκτημα έδρας δεν σημαίνει κάτι για μας. Μετράει ποια ομάδα θα παίξει καλύτερο μπάσκετ. Είμαστε έτοιμοι. Παίξαμε πολύ καλά στην Θεσσαλονίκη κόντρα στον ΠΑΟΚ και είμαστε έτοιμοι για να προσπαθήσουμε να πάρουμε την νίκη, και ο μόνος μας στόχος είναι η κατάκτηση του τίτλου. Κατέληξε ο Εργκίν Αταμάν στις δηλώσεις του. Λοιπόν, θα φύγουμε τώρα από τον Αταμάν και θα παραμείνουμε στο ρεπορτάζ του Παναθηναϊκού για να ακούσουμε πλέον και τις δηλώσεις του Μίτογλου, ο οποίος και αυτός με τη σειρά του έδωσε το στίγμα του για τον αυριανό αγώνα με τον Ολυμπιακό.
2: Γνωρίζουμε πάρα πολύ καλά τον Ολυμπιακό. Το έχουμε παίξει πάρα πολλές φορές εναντίον του, όπως γνωρίζουμε και τα προτερήματά μας και εναντίον του. Οπότε τα μελετήσαμε, τα δουλέψαμε και είμαστε έτοιμοι αύριο να παίξουμε ένα πολύ δύσκολο παιχνίδι. Και ίσα ίσα το εκτός έδρας παιχνίδι θεωρώ ότι είναι μια πρόκληση για μας και έξτρα κίνητρο. Έχω να πω γι' αυτό ότι ομάδα και διοίκηση και παίχτης γενικά είμαστε σε καθημερινή επικοινωνία. Δεν υπάρχει κανένα θέμα αυτό. Όπως είπες, χθες ο πρόεδρος ήρθε. Θα ήθελα το ότι είχε αναφερθεί να μείνει στις τέσσερις γραμμές και εντός των αποδυτηρίων, αλλά σίγουρα απέτυχε κάποια πράγματα τα οποία ήταν απόλυτα κατανοητά και φυσιολογικά. Μόνο αυτό μπορώ να σας πω. Οπότε έχουμε ένα στόχο, βάλαμε όλοι μαζί. Πρόεδρος, πρώτα κόσμος και μετά εμείς έχουμε ένα στόχο και θα κάνουμε τα πάντα να το κατακτήσουμε. Βρισκόμαστε στο τέλος της σεζόν, οι καταπονήσεις και οι τραυματισμοί είναι μέρος του παιχνιδιού και γενικά έχω να πω είναι ατυχές. Για εμάς, θα μιλήσω για εμάς, αυτή τη στιγμή ο Κώστας και ο Νίκος Ρόγκα είναι πάρα πολύ μεγάλες απουσίες, αλλά σίγουρα πρέπει να προσαρμόσουμε το πλάνο μας όπως και το έχουμε κάνει και να παρουσιαστούμε όσο πιο καλά και έτοιμοι μπορούμε και θεωρώ ότι είναι θέμα ξεκάθαρα θέλησης. Θεωρώ ότι είναι ξεκάθαρα σκληρή δουλειά και έχουμε την εμπειρία να ξέρουμε να αναγνωρίσουμε καταστάσεις. Δεν υπάρχουν. Ο τελικός του ελληνικού πρωταθλήματος είναι ένα τελείως διαφορετικό πράγμα. Είναι ξεκάθαρα θέμα θέλησης και ποιος το θέλει πιο πολύ και σε ενέργεια αλλά και στο χάσιλο όπως λέμε, αλλά και ποιος θα είναι φυσικά πιο καλά προετοιμασμένος και διαβασμένος. Αυτές πιστεύω θα είναι λεπτομέρειες. Όπως είπα, κίνητρο. Και όποιος το θέλει πιο πολύ δεν είναι. Είναι τελική πρωταθλήματος. Όποιος το θέλει πιο πολύ θα πέσουν κορμιά, θα πέσουν μεγάλες μάχες. Οπότε ο πιο σκληρός θα επιβιώσει.

0: Κλείσαμε με τον αυριανό τελικό και ακούσαμε και τα δύο στρατόπεδα. Πάμε τώρα όμως σε μια άλλη δυσάρεστη είδηση. Καθώς χθες δεν τα κατάφερε να παραμείνει στη ζωή πολύ άτυχος ο Μάριος Οικονόμου, ο οποίος σε τροχαίο δυστύχημα έξω από τα Ιωάννινα τραυματίστηκε σοβαρά, υπέκυψε στα χτυπήματα τα οποία δέχθηκε και πλέον δεν είναι μαζί μας. Σήμερα έγινε η κηδεία του στην περιοχή των Ιωαννίνων και ο καλός φίλος και συνάδελφος από τα Γιάννενα, από το Δωδώνη Super FM, Μιχάλης Μερτζιγιαννίδης, είναι μαζί μας να μας μεταφέρει έτσι λίγο το τι έγινε γενικά με τον Μάριο Οικονόμου και σήμερα, αλλά και γενικά με τις συνθήκες από τις οποίες έφυγε. Μιχάλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Μάκη. Καλό μήνα. Αν και εντάξει, δυσάρεστο δεν σημαίνει να το πράγματα εδώ. Έγινε και η δία του 5 ώρα, θυμάσαι ένα έργο κάπου το κραβείο στη Σιωπή. Ένα βουβό πλήθος λοιπόν ήταν εκεί στον Άγιο Νικόλαδο από πάνω. Πετάμασος από άκρος ακροταός. Παλής παίκτες του, διεθνείς παίκτες. Πολλοί κόσμος ήθελαν να πούμε τελευταία αντίο στο Μάριο. Ο Μάριος που είχε κερδίσει όλο τον κόσμο με το χαρακτήρα του πέρα από την αγωνιστική του αξία. Και όλοι ήθελαν μια καλή κουβέντα να πούνε. Δυστυχώς αφήνει ένα παιδάκι πολύ μικρό και τη γυναίκα του, πέρα από τους γονείς του, δεν το συζητάμε. Το ατύχημα έγινε μέσα στα Γιάννενα, ουσιαστικά έξω από το νοσοκομείο Χαντικώστα σε έναν δρόμο όπου υπάρχει μια νησίδα στη μέση και μετά πολλή οδηγία που αποφασίζουν να κάνουν μια στροφή για να γυρίσουν από την κάθοδο προς την άνοδο, κάπως έτσι έγινε και το ατύχημα. Δυστύχημα μάλλον. Την πρώτη στιγμή φάνηκε ότι ήταν πολύ δύσκολη η περίπτωση του, είχε πάρα πολύ σοβαρές κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Προσπαθήσαν μετά από μέρες στην εντατική να τον ξυπνήσουν, δεν κατέθεσε δυνατόν. Από ό,τι μάθαμε υπάρχει και μια συζήτηση για δωρεά οργάνων. Εντάξει, αυτό είναι ένα θέμα της οικογένειας να το πει. Ουσία είναι ότι ο Μάριος δεν είναι πια μαζί μας. Σε ένα νέο παιδί, όλοι σύσσωμοι τον αποχαιρέτησαν, πολλά στεφάνια, πάλι και νέοι συντέκτες. Δηλαδή ήταν πολύ δύσκολη στιγμή για όλους μας.
0: Άδικα.
1: Δεν ξέρω αν είναι άδικα η δίκη ή οτιδήποτε. Το θέμα είναι ότι ένας νέος άνθρωπος έφυγε για το κλάμα του δευτερολέπτου, για μια προσεξία αν θες, για οτιδήποτε. Έστω έτσι. Λίγο περισσότερο προσοχή όλοι μας. Αυτό.
0: Δεν είναι. Έτσι είναι.
1: Ήταν ο Βαγγέλης Μάρας, ήταν ο... Δηλαδή όσο πρόλαβα να δω ήταν ο Δημήτρης Κολοβέτσης, ο Μάριος Μπόρας, ο Βανανόπουλος, ο Δημανοήλ, ο Λάκης Παπακέλης, ο παλιός Άσος Παδιάννα και του Ολυμπιακού. Πολλοί κόσμος, σχεδόν, όχι απλά ζωσιμάδες για εμείς, δεν είναι αυτοί οι άνθρωποι. Ήταν παντού.
0: Καταλαβαίνω, Μιχάλη, και από τα λόγια σου τη συγκίνηση που έχεις, γιατί ήταν ένα, δεν το γνώρισα το Μάριο, αλλά μόνο καλά λόγια μου έχουν πει. Όπου και αναγνωρίστηκε σε Ελλάδα και εξωτερικό.
1: Ήταν σοβαρό παιδί, ήταν παιδί με το χαμόγελο, μορφωμένο παιδί, με κουλτούρα, θα μου πεις μετά το θάνατο όλα, έτσι τα λέμε, αλλά πραγματικά ήταν έτσι. Καλλιεργημένος, ευγενικός. Άλλη πάστα άνθρωπο. Δηλαδή, ας μην κοιτάμε μόνο τον ποδοσφαιριστή, να κοιτάμε και τον άνθρωπο. Όταν τελειώσει με τον αθλητισμό, τελείωσε πολύ νεαρός. Έκλεισε την καριέρα του Παναδόλκο πριν 2-3 χρόνια. Τα 30 του ουσιαστικά. Δεν ασχολήθηκε με ποδοσφαιριστή, δεν ήθελε να ασχοληθεί με ποδοσφαιριστή. Θέλω να ασχοληθεί με τον αγιόν του παιδιού τότε, με την γυναίκα του, να δει τι θα κάνει στη ζωή του. Και όπως είπαν χαρακτηριστικά στον επικίδιο, το όνειρο του πάντα ήταν να γίνει πιλότος. Οπότε τώρα το σκηνικό ήταν που είπε. Τώρα πετάς ψηλά και που ήθελες. Και ένα ακόμη συγκινητικό που από Αποστόλης που τον οδήγησε ο παπάς της Ενωρίας Θεύτης Πάντων, ένας εξαιρετικός παπάς. Γινόντας μου, επειδή τον ξέρω και με ξέρει, μου λέει ρε Μιχάλη, με αυτά τα χέρια τον έβαλα στην Πελοπίθρα, με αυτά τα χέρια τον έβαλα και στον τάφο. Ήταν ο άνθρωπος που τον είχε βαφτίσει κιόλας. Ήταν συγκλονιστικό αυτή η σκηνή, πραγματικά. Καλά, εντάξει, είχαμε πολλές σκηνές που πραγματικά.
0: Να μην σε κουράζουμε άλλο. Καταλαβαίνω πόσο δύσκολο είναι. Να ευχηθούμε τουλάχιστον κάποιοι να συνειδητοποιήσουν ότι όταν οδηγάμε, ρε παιδιά, έχουμε ένα τιμόνι στα χέρια μας και είναι επικίνδυνο και για μας αλλά και για τον άλλο οδηγό που είναι από την απέναντι μεριά.
1: Έτσι όπως είπες.
0: Σε ευχαριστώ πολύ, Μιχάλη. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Μάκια μου. Καλή συνέχεια.

0: Πραγματικά πολύ βαριά η ατμόσφαιρα σήμερα στα Γιάννενα και ο Μιχάλης είναι ένας παλιός φίλος και συνάδελφος πολλά χρόνια. Είχε και προσωπική σχέση με τον Μάριο Οικονόμου και φαινόταν η συγκίνησή του. Αλλά γενικά ο Μάριος ήταν ένας άνθρωπος που τουλάχιστον έτσι μας το μετέφεραν. Είχε αυτό, ρε παιδί μου, το σε κέρδιζε με το που σε γνώριζε, σε κέρδιζε. Λοιπόν, γι' αυτό παιδιά, προσοχή, προσοχή όταν οδηγάτε. Λοιπόν, πάμε λίγο, θα πάμε σε πολύ λίγο μάλλον και Θεσσαλονίκη για να δούμε και από εκεί τι γίνεται με ΠΑΟΚ ΑΡΙ Ηρακλή. Να πάμε και στα μεταγραφικά για Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, καθώς έχουμε εξελίξεις. Δεν είχαμε μόνο την περίπτωση του Κώστα Φορτούνη, ο οποίος ανακοινώθηκε από την πλευρά του Ολυμπιακού. Υπάρχουν και άλλοι παίκτες οι οποίοι είναι κοντά ή είναι, εν πάση περιπτώσει, στη λίστα των ανθρώπων του Ολυμπιακού. Θα πάμε και στον Παναθηναϊκό, καθώς ο Νίστρουμ πλέον είναι στην Αθήνα και έχει ξεκινήσει τον σχεδιασμό του για την ομάδα την οποία θέλει να φτιάξει και φυσικά και στην ΑΕΚ, που εκεί το θέμα που καίει είναι ασφαλώς η περίπτωση του Μπερλίν Πινέδα. Πάμε αρχικά Θεσσαλονίκη. Νίκος Πετρουλάκης από τον Focus FM. Νίκο, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα από Θεσσαλονίκη.
0: Έχουμε σιγά σιγά εξελίξεις από εκεί ή είμαστε ακόμα σε αναμονή?
1: Λέξε, βασικά αυτό που περιμένουμε είναι τι θα γίνει με τον Σπανούλη και τον Άρη. Είναι το θέμα της ημέρας, θα έλεγα, γιατί από πλευράς όχι του επίσημου Άρη, του ανεπίσημου Άρη, και μιλάω δηλαδή για κάποιους οι οποίοι ασχολούνται γενικά και με το ρεπορτάζ κλπ, βγαίνει ότι ο Άρης περιμένει εναγωνίως την επίσημη απάντηση του Βασίλη Σπανούλη για το αν θα αναλάβει την τεχνική ηγεσία της ομάδας μπάσκετ του Άρη. Μιλάνε για ένα πλάνο 3-2 χρόνια, για 5 χρόνια δηλαδή. Που δεν ξέρω αν είναι πράγματι αυτό, για να μην λέμε στον κόσμο ότι να είναι. Δεν ξέρω ότι είναι, αν είναι πράγματι αυτό το πλάνο το σωστό, δηλαδή αυτό που προτείνουν στον Σπανούλη. Η αλήθεια όμως είναι ότι ένα πλάνο 3-2 είναι σαφώς ελκυστικό για οποιοδήποτε προπονητή, με εξασφαλισμένα τα χρήματά του και εξασφαλισμένο το μπάτζετ του από τον κύριο Ρίτσαρντ Τσιάο. Η κατάσταση λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι αυτή. Περιμένουν όλοι τι θα πει ο Σπανούλης. Ποια θα είναι η απάντηση του Σπανούλη.
0: Να βάλουμε λίγο δύο δεδομένα λίγο στη συζήτηση. Γιατί η αλήθεια είναι ότι δίνει προτεραιότητα να πάει στην Ευρωλίγκα. Αλλά εκεί υπάρχει ένα ντόμενο εξελίξεων με προπονητές. Οι τελευταίες ειδήσεις κάνουν λόγο ότι ο Ερυθρός Αστέρας μάλλον κλείνει με Ναβάρο από τη Μάλαγα. Ο Πασκουάλ πηγαίνει στο Ντουμπάι. Άρα η μόνη θέση που χειρεύει φαίνεται να είναι αυτή της Μπαρτσελόνα, που δεν έχει τα πλάνα στο Σπανούλη, και ίσως όλα αυτά λειτουργήσουν υπέρ του Άρη, εάν και εφόσον τελικά τον πείσουν.
1: Όπως είπαμε και στη διάρκεια της χθεσινής ημέρας, εάν δεν βρει ομάδα από την Ευρωλίγκα, είναι κάτι παραπάνω που βέβαια δεν θα καθίσει να αράξει και να περιμένει την εθνική ομάδα. Ο Σπανούλης είναι ένας τύπος ο οποίος θέλει ουσιαστικά να δουλεύει. Άρα λοιπόν, εάν αυτή τη στιγμή δεν βρεθεί ομάδα από την Ευρωλίγκα, το θεωρώ πολύ πιθανό ο Σπανούλης να συμφωνήσει με την πρόταση του Άρη και να έρθει να αναλάβει τον Άρη, να έρθει στη Θεσσαλονίκη να αναλάβει τον Άρη, κάτι που θα είναι πραγματικά εντυπωσιακό αυτή τη στιγμή, γιατί ο Σπανούλης είναι από τα πρώτα ονόματα προπονητών στην Ευρώπη και θα κάνει αίσθηση και σε όλη την Ευρώπη αυτό το γεγονός ότι ο Άρης παίρνει αυτόν τον προπονητή. Αυτό θέλουν οι άνθρωποι του Άρη, να

0: Super League 1 και δεν υπάρχει διαιτητής από Θεσσαλονίκη. Από το Σύνδεσμο Μακεδονίας, από την Ένωση Ποδοσφαιρικών Σωματείων Μακεδονίας και το Σύνδεσμο Διαιτητών Θεσσαλονίκης. Είναι απίστευτο, είναι αρνητικό, είναι τραγικό και φυσικά έχουν ευθύνες όλοι για αυτό το οποίο συνέβη, άπαντες. Και προσωπικά πιστεύω ότι πρέπει να έχουμε εξελίξεις λίγα συντόμως για το θέμα αυτό. Δηλαδή εννοώ ανακοινώσεις από πλευράς της ΕΠΣΥΜΗ, ανακοινώσεις από πλευράς του Συνδέσμου Διαιτητών, οι οποίοι εκφράζουν την διαμαρτυρία τους για την απόφαση του Λανουά. Να σημειώσω μόνο ότι ένας διαιτητής που υπήρχε, ο Παπαδόπουλος, έγινε υπεύθυνος στο ΒΑΡ. Δηλαδή πήγε στο ΒΑΡ, άρα λοιπόν τελείωσε από τη διαιτησία. Άρα λοιπόν δεν υπάρχει άλλος. Και αναρωτιόμαστε, δεν υπάρχει κανένας καλός διαιτητής από Θεσσαλονίκη ο οποίος θα μπορούσε να είναι στους πίνακες διαιτητών της Super League 1 με αυτή την ανακοίνωση που έβγαλε σήμερα ο κ. Λανουά? Είναι ένα ερώτημα για τη Θεσσαλονίκη. Και να πω λίγο και στον ΠΑΟΚ Μάκη, όπου εκεί υπάρχει άκρα του τάφου σιωπή. Δεν υπάρχει τίποτα ανακοινώσιμο, από ό,τι τουλάχιστον πληροφορηθήκαμε. Οι άνθρωποι του ΠΑΟΚ, για κάποιο λόγο που αυτοί ίσως το ξέρουν, εμείς δεν το ξέρουμε, δεν έχουν βγάλει τίποτε προς τα έξω. Το μόνο που μπορούμε να πούμε με μια σχετική σιγουριά και αυτό είναι ότι έχει συμφωνήσει ο ΠΑΟΚ με τον Δημήτρη Γιαννούλη για τη θέση του αριστερού μπακ. Και ο ΠΑΟΚ είναι πολύ κοντά επίσης στη συμφωνία, δεν έχει συμφωνήσει ακόμα 100%, αλλά είναι πολύ κοντά στη συμφωνία για την απόκτηση του μέσου, του Κύπριου μέσου, του Λεβαδιακού, του Κωστή. Ο Κωστή, ο οποίος είναι και διεθνής με την Εθνική Ομάδα της Κύπρου, μέσος, παίζει την ίδια θέση με το ΜΕΙΤΕ και θέλει ένα backup του ΜΕΙΤΕ ο κύριος Λουτσέσκο, ο οποίος συμφώνησε για τη μεταγραφή του Κωστή και για τη μεταγραφή του Γιαννούλη. Όμως ο Λουτσέσκου δεν είναι βέβαιος ακόμη ότι θα είναι προπονητής του ΠΑΟΚ για την επόμενη περίοδο. Άρα όπως καταλαβαίνετε όλα είναι μπερδεμένα στον ΠΑΟΚ. Και να κλείσω με Άρη και Ηρακλή με 2-3 πληροφορίες για τους φίλους που μας ακούν αυτή τη στιγμή. Από πλευράς του Άρη είναι σε αναμονή εξελίξεων για την μεταγραφή του ταξιάρχη Φούντα. Περιμένουν και τα λεφτά από τη Σαουδική Αραβία για να προχωρήσουν τις διαδικασίες. Μια άλλη πληροφορία από πλευράς Άρη αναφέρει ότι εκτός του ταξιάρχη Φούντα υπάρχει ενδιαφέρον και για παίχτες οι οποίοι αγωνίζονται στο ελληνικό πρωτάθλημα, συγκεκριμένους παίχτες. Ενώ σήμερα ανανεώθηκε, ο Άρης αγόρασε, μάλλον αποφάσισε να αγοράσει και το Χόγκλα που ήταν δανεικός από την Ισπανία και σήμερα τον αγόρασε, 2 εκατομμύρια ευρώ θα πληρώσει για την ελευθέρωση του Χόγκλα για να τον κρατήσει ο Άρης, γιατί του αρέσει του προπονητή του Γρηγορίου και τον θέλει μαζί με το Ράτσι στο χώρο του κέντρου. Από Ηρακλή δεν υπάρχει κάποια επίσημη ανακοίνωση σήμερα, αλλά αναμένεται εντός των επόμενων ημερών να αρχίσουν και οι ανακοινώσεις των μεταγραφών από την ΠΑΕ Ηρακλής.
1: Ωραία. Νίκο, ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
0: Και εγώ, καλό βράδυ.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται και σε Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό και ΑΕΚ, καθώς εκεί έχουμε αρκετά θέματα και μία περίπτωση η οποία θέλει να προχωρήσει ο Ολυμπιακός και ειδικότερα ο Μιλτελίμπαρ, όσο και αν ακούγεται αυτό έτσι λίγο παράξενο, γιατί μιλάμε για παίκτη ο οποίος κάνει κλικ, είναι ο Κώστιτς. Ο Κώστιτς της Γιουβέντους, ο οποίος έχει τη δυνατότητα να παίζει σε αρκετές θέσεις μέσα στο γήπεδο και αυτό είναι κάτι το οποίο το επιδιώκει ο Ισπανός τεχνικός. Ο Σέρβος στα 33 του μένει ελεύθερος από την Γιουβέντους και φέτος είχε πολύ ενεργό ρόλο με 23 συμμετοχές, 3 γκολ. Τώρα είναι μια περίπτωση που απασχολεί τον Ολυμπιακό, αλλά δεν είναι και κάτι το οποίο θα είναι και ιδιαίτερα εύκολο. Από εκεί και πέρα αλλαγές θα υπάρχουν στα αριστερά του Ολυμπιακού. Εκεί τώρα είτε με τον Ορτέγκα είτε με τον Μπρούνο, κάποιοι ίσως να μην συνεχίσουν στην ομάδα των Ερυθρολεύκων. Να μείνουμε όμως στον Ολυμπιακό και πέρα από την περίπτωση του Φορτούνη που σας είπαμε πριν από λίγο και ανακοινώθηκε για τους Ερυθρόλευκους, υπάρχει άλλος ένας παίχτης που παίζει δυνατά για τους Ερυθρόλευκους και αυτός είναι ο Αντρές Γκαρθία της Άστον Βίλα. Ένας παίχτης με πολύ καλές προοπτικές, δεξί μπακ είναι, 23 χρονών, σε πολύ καλή ηλικία. Το θέμα είναι ότι αποκτήθηκε πέρσι τον Ιανουάριο από την Άστον Βίλα, για τον οποίο δαπάνησαν τότε περίπου 7 με 8 εκατομμύρια ευρώ και έχει συμβόλαιο μέχρι και το 2029. Δεν είναι όμως ένας παίκτης

ο οποίος έχει γεμάτες συμμετοχές, 13 συμμετοχές έχει στη φετινή σεζόν και ίσως αυτό να δώσει τη δυνατότητα να προχωρήσει ο Ολυμπιακός στην απόκτησή του, είτε με εξαγορά, είτε που είναι και το πιο πιθανό σενάριο, με τη μορφή δανεισμού. Τώρα ο συγκεκριμένος ποδοσφαιριστής είναι προϊόν των Ακαδημιών της Λεβάντε, έπαιξε με την Εθνική Ισπανίας στην Εθνική Ελπίδων και από εκεί και πέρα είναι ένας παίχτης που φαίνεται να τον γνωρίζει ο Μετελίμπαρ και να θέλει να το φέρει στο λιμάνι. Αντίπαλο δέος του Ολυμπιακού, και εδώ ίσως είναι το θετικό στοιχείο, και αντίπαλο δέος, okay, αδόκιμος όρος, μια ομάδα η οποία ενδιαφέρεται για το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή είναι η Έλτσε, και ίσως αυτό να είναι ένα θέμα το οποίο να κάνει τον Ολυμπιακό να νιώθει πιο άνετα. Λοιπόν, πάμε τώρα να δούμε τι γίνεται και σε ΑΕΚ. Στην ΑΕΚ που έχουμε πει κατ' επανάληψη είναι η ομάδα η οποία δεν βιάζεται και ιδιαίτερα σε σχέση με Ολυμπιακό και Παναθηναϊκό, γιατί πολύ απλά οι δικές υποχρεώσεις ξεκινούν αργά, σχεδόν στα μέσα Αυγούστου. Αντίθετα, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός θα παίξουν νωρίτερα. Η ΑΕΚ λοιπόν τώρα πάει για μια καλή μεταγραφή και όλα δείχνουν ότι δεν αποκλείεται ακόμα και αύριο να έχουμε ανακοινώσεις. Ο Αλεξάντερ Ζούπκοφ είναι αυτός ο οποίος βρίσκεται στην Αθήνα, 29χρονος διεθνής, και μάλιστα πέρασε και τις απαραίτητες ιατρικές εξετάσεις. Αν όλα επιβεβαιωθούν, τότε θα υπογράψει συμβόλαιο μέχρι το 2030 και ουσιαστικά θα κάνει πρεμιέρα για την ομάδα της ΑΕΚ στη φετινή σεζόν. Το deal μεταξύ της ΑΕΚ και της Τραμπζονσπορ φαίνεται να αγγίζει τα 6 εκατομμύρια ευρώ, αλλά είναι ένας παίχτης που έχει την ευκαιρία να σκοράρει και να πασάρει. Δηλαδή τα τελευταία 3 χρόνια είχε 25 γκολ και 34 assist. Δηλαδή αυτό σημαίνει ότι έχει περίπου 7 γκολ και 10 assist ανά σεζόν. Ένα νούμερο αρκετά σημαντικό. Και είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει το γκολ, είναι ένας παίχτης ο οποίος είναι διεθνής, και αν μη τι άλλο είναι η πρώτη κίνηση η οποία δείχνει και τις προθέσεις της ΑΕΚ για την ενίσχυση του ρόστερ της. Τώρα, βασικός στόχος της ΑΕΚ για το σχηματισμό του ρόστερ της είναι ο Πινέδα, αλλά εδώ έχουμε βάλει παραμέτρους που τους είπαμε και χθες, θα τις επαναλάβουμε και σήμερα. Λοιπόν, καταρχάς να θυμίσουμε ότι ο Πινέδα έχει συμβόλαιο φέτος. Έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027. Η ΑΕΚ όμως είναι αυτή η οποία θέλει να τον κρατήσει και στην νέα αγωνιστική περίοδο, να νιώθει άνετα, γιατί είναι ένας παίχτης ο οποίος έχει τη δυνατότητα να πάρει ακόμα και υπεραξία. Υπάρχει μια ρήτρα των 8 εκατομμυρίων η οποία μπορεί να έρθει μόνο από ομάδα της Αμερικής. Και όταν λέμε μόνο από ομάδα της Αμερικής, τώρα εδώ περιορίζεται λίγο το θέμα, είτε αυτή από MLS είτε από το Μεξικό. Δεν νομίζω τώρα ότι καλά, ποτέ μιλες ποτέ, γιατί και στη Βραζιλία τελευταία δίνουν αρκετά χρήματα για να κάνουν μεταγραφικές κινήσεις. Αλλά εν πάση περιπτώσει, οι βασικές αγορές που μπορούν να καλύψουν τη ρήτρα του Πινέδα είναι το Μεξικό και οι Ηνωμένες Πολιτείες. Επίσης, να θυμίσουμε ότι η ΑΕΚ είναι ξεκάθαρη απέναντι στον Πινέδα και έχει μεταφέρει ότι εμείς σε θέλουμε, θέλουμε να μείνεις εδώ, θέλουμε να είσαι ο παίχτης που θα στηριχτούμε πάνω σου, και η προσφορά δεν είναι καθόλου αμεληταία ποσότητα, είναι 1,8 εκατομμύρια το χρόνο. Εδώ τώρα τι γίνεται. Οι δικές μας πληροφορίες κάνουν λόγο ότι έχει ζητήσει όσα χρήματα παίρνει ο πιο ακριβοπληρωμένος παίχτης της ΑΕΚ, που αυτή τη στιγμή είναι ο Γιώβιτς. Και τα χρήματα τα οποία παίρνει ο Γιώβιτς είναι περίπου στα 2,4 εκατομμύρια ευρώ. Εδώ τώρα όμως ξεκινάνε με ένα ποσό το οποίο είναι γύρω στο 1,8 το χρόνο, αλλά υπάρχουν μπόνους, όπως ένα από αυτά είναι 250.000 ευρώ σε περίπτωση που κάνει 20 συμμετοχές, που νομίζω αν μη τι άλλο είναι κάτι πολύ δεδομένο για τον Πινέδα. Άρα λοιπόν, με καλή θέληση από τις δύο πλευρές μπορεί να βρεθεί η χρυσή τομή. Ωστόσο, και είναι και λογικό αυτό, δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει κάτι το οποίο να γίνει πριν από το Μουντιάλ. Γιατί το Μουντιάλ είναι ένας καθρέφτης, καταλαβαίνετε ότι μπορεί να σε απογειώσει, μπορεί και να σε χαντακώσει όμως, αλλά με δεδομένο ότι γίνεται και στο Μεξικό, θα είναι στραμμένα τα βλέμματα πάνω στην Εθνική Μεξικού, όπως και σε αυτή των ΗΠΑ και του Καναδά. Ο Πινέδα θα περιμένει για να πάρει τις τελικές του
αποφάσεις. Λοιπόν, έχουμε αφήσει τελευταίο τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ο Νίστρουπ είναι πλέον στην Αθήνα και αρχίζει πλέον να ασχολείται με παίχτες για να φτιάξει το ρόστερ έτσι όπως θέλει αυτός. Τώρα, είναι λογικό ακόμα οι δικές του κινήσεις να μην έχουν βγει στη δημοσιότητα ή εν πάση περιπτώσει να μην έχουν προχωρήσει, και είναι δικαιολογημένο αυτό. Αλλά μια κίνηση η οποία ήταν στα σκαριά εδώ και αρκετό καιρό είναι αυτή του Ζαγαρίτη. Ο Ζαγαρίτης, ο οποίος είναι παιδί του Παναθηναϊκού, έχει πολύ καλή έτσι, παρουσία στην περσινή σεζόν στην Ολλανδία και ίσως μπορεί να παίξει ένα σημαντικό ρόλο για το αριστερό άκρο της άμυνας στη νέα χρονιά. Τώρα έτσι όπως πάνε τα πράγματα φαίνεται να έχει ανάψει το πράσινο φως από τον Νίστρουπ. Ο Αλαφούζος είναι θετικός για να μπορέσει να προχωρήσει αυτή τη μεταγραφή και δεν αποκλείεται να αφήσει λοιπόν την Χένεφεν και να μετακομίσει στην ομάδα του Παναθηναϊκού. Εδώ όμως πρέπει να βάλουμε και μια υποσημείωση ότι θα πρέπει να δοθεί και ένα ποσό πάνω του 1 εκατομμυρίου στη Χένεφεν για να τον αποκτήσει. Άρα και εδώ ας κρατήσουμε έτσι μια επιφύλαξη για το τι θα γίνει με το συγκεκριμένο ποδοσφαιριστή. Λοιπόν, πάνω κάτω αυτά ήταν τα θέματα τα οποία υπήρχαν. Μια είδηση που μας έρχεται μόλις τώρα έχει να κάνει με Μουντιάλ και παιδιά, τώρα σιγά σιγά και ειδικότερα την άλλη εβδομάδα θα μπούμε πιο πολύ σε ρυθμούς Μουντιάλ για να δούμε και ποιες ομάδες είναι, να γνωριστούμε και μεταξύ μας. Ένα του Noah's Better, όπως έλεγε το δικαιό Βουτσάς. Εδώ παίζουν χώρες τώρα που ούτε καν τις ξέρετε. Κουρακάο τώρα. Πού να ξέρετε τώρα τι είναι το Κουρακάο. Είναι μια γειτονιά όπως είναι, ξέρω εγώ, το Παγκράτη. Μη σου πω και το Παγκράτη έχει περισσότερο κόσμο και περισσότερη έκθεση από το Κουρακάο. Λοιπόν, θα τα πούμε όλα αυτά για Μουντιάλ, αλλά μια είδηση από το Μουντιάλ έρχεται από τη Βραζιλία με τον Κάρολο Αντζελότη να τονίζει ότι δεν βιάζεται ακόμα με τον Νεϊμάρ, καθώς έχει αυτά τα θέματα τα οποία βγήκαν κάποιοι τραυματισμοί, αλλά δεν νομίζω έχει τον τρόπο και ξέρει πώς θα χρησιμοποιήσει και το συγκεκριμένο παίχτη. Και αυτό και το μεγάλο του της Βραζιλίας. Λοιπόν, κάπου εδώ όμως έχουμε ολοκληρώσει τη σημερινή μας εκπομπή. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 8. Αύριο που στις 9 θα είναι το ντέρμπι μεταξύ του Ολυμπιακού και του Παναθηναϊκού. Άρα θα έχουμε ένα pre-game show κατά πάσα πιθανότητα. Εκτός αν προκύψει κάτι άλλο από την επικαιρότητα. Και θα είμαστε και πάλι μαζί στις 8 από τον Αντώνη Αρκουλή που ήταν στη ρύθμιση του ήχου. Το Μάκιο Ανίδη που ήταν στο μικρόφωνο. Ανανεώνουμε το ραντεβού μας κάθε μέρα από τις 8 μέχρι και τις 9, Μάχη 99,8 στα FM, Μάχη στα Σπορ. Καλό σας βράδυ.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Ακούστε, Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά κάπου όπα.
2: Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
3: Γιόρν!
1: Τι!
3: Τηλέφωνο για σένα!
1: Ποιος είναι!
3: Η ΔΕΗ!
4: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
5: Μάχη 99,8. Οι ειδήσεις σε ένα λεπτό.
6: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από το Μάχη FM 99,8. Σε νέες παραβιάσεις του ελληνικού εναέριου προχώρησαν τουρκικά στρατιωτικά αεροσκάφη στο Αιγαίο σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσιοποίησαν οι αρμόδιες ελληνικές στρατιωτικές αρχές. Κατά τη διάρκεια της ημέρας, συνολικά 16 τουρκικά αεροσκάφη πραγματοποίησαν πτήσεις στην περιοχή του Αρχιπελάγους. Ανάμεσά τους περιλαμβάνονταν ένα αεροσκάφος ναυτικής συνεργασίας ATR-72, ένα αεροσκάφος ηλεκτρονικής επιτήρησης CN-235, δύο μη επανδρομένα αεροσκάφη και 12 ελικόπτερα που επιχειρούσαν σε σχηματισμούς. Σύμφωνα με την ενημέρωση του ΓΕΘΑ, καταγράφηκαν συνολικά 7 παραβιάσεις του εθνικού εναέριου χώρου, καθώς και 11 παραβάσεις των κανόνων εναέρειας κυκλοφορίας εντός του FIR Αθηνών. Την κατάθεση στη Βουλή της πρότασης της Νέας Δημοκρατίας για τη συνταγματική αναθεώρηση ανακοίνωσε με ανάρτηση του Πρωθυπουργός. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάνει λόγο για ένα σχέδιο θεσμικών αλλαγών που, όπως υποστηρίζει, εξυγχρονίζει το πολιτικό σύστημα και ανοίγει το δρόμο για νέες μεταρρυθμίσεις. Επειδή ο Πρωθυπουργός δεν έχει άλλη δουλειά να κάνει, να χτυπήσει την ακρίβεια, να χτυπήσει τα καρτέλ, ασχολείται με τη συνταγματική αναθεώρηση, τονίζει σε δήλωσή του ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Κάθε μήνα πετάει και ένα πυροτέχνημα. Με πυροτεχνήματα απλώς δεν αλλάζει μόνο την ατζέντα. Η συνταγματική αναθεώρηση είναι μέγιστο ζήτημα και πρέπει σοβαρά να συζητείτε, επισημαίνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τίτλους τέλους στην κοινοβουλευτική ομάδα της Νέας Αριστεράς στη Βουλή βάζει η επίσημη αποχώρηση σε 7 μελών της, καθώς ο αριθμός των βουλευτών της πέφτει σε 4. Από τη Νέα Αριστερά αποχωρούν επίσης 143 στελέχη. Προφυλακιστές εκρήθηκαν 3 κατηγορούμενοι που σύμφωνα με τη δικογραφία φέρονται ως οι αρχηγοί του κυκλώματος παράνομων επιδοτήσεων μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ που δρούσαν σε πόλεις της Βόρειας Ελλάδας. Σχεδόν 2 μονάδες πάνω από την Ευρωζώνη εκτοξεύτηκε ο πληθωρισμός στην Ελλάδα το Μάιο. Σύμφωνα με τα προσωρινά στοιχεία της Eurostat, αυξήθηκε στο 5-4,6% τον Απρίλιο. Στη δίκη για το σιδηροδρομικό δυστύχημα στα Τέμπη, αύριο συνεχίζονται τοποθετήσεις των συνηγόρων επί της εισαγγελικής πρότασης αναφορικά με τις δηλώσεις παράστασης προς υποστήριξη της κατηγορίας. Και ο καιρός για αύριο Τετάρτη, έθριος με τοπικές βροχές και καταιγίδες στις θερμές ώρες της ημέρας στα κεντρικά και βόρεια ορεινά υπηρετικά. Άνεμοι έως 4 με 5 βοφόρους στα πελάγη. Η θερμοκρασία δεν θα σημειώσει αξιόλογη μεταβολή. Θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη επικαιρότητα στην ιστοσελίδα μας www.machefm.gr. Μείνετε συντονισμένοι στους 99,8 και στον Mach FM. Ακολουθεί η εκπομπή Πες και Πες με τον Ηλία Κακλαμάνη.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.

0: Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι.
1: Δεν σου λένε πια ειδήσεις. Καταστρέφουν την Ελλάδα. Έρχεται η αποφράδα.
0: Μπες και πες, ετοιμαστείτε.
1: Σας γίνανε βεντούζα. Ξυπνάτε τώρα Έλληνες.
0: Διακοπή που χαρακτηρίζεται ανάλογα με το τι θα πείτε εσείς.
1: Τέτοια πόρνη ευρωπιστά σου. Θέλουν να σε αφανίσουν κι αν μπορούν και να σε φτύσουν.
0: Α, μας έχει φερθεί καλά η Ευρώπη γενικά.
1: Παίζει την Ελλάδα μπάλα. Δεν μου φταίνε εμένα οι ξένοι, μα οι δικοί μου οι πουλημένοι.
0: Δεν έχουμε πουλημένους.
1: Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες. Μάχηροι αδερφές και πόρνες, τρύπιες όλες οι οθόνες.
0: Αυτό μου αρέσει. Κάτι για οθόνες που ξέρετε πολύ καλά αν υπάρχουν τρύπες οθόνες και όλα τα άλλα εκείνα τα χαρακτηριστικά που λέει πέρα από εξαιρέσεις. Λοιπόν, 2-10-7-10-8.000, μπες και πες και τώρα που λέω το τίτλο, παιδιά, ο Ηλίας Κακλαμάνης στο μικρόφωνο, Αντώνης Σαρκουλής στον ήχο και το τηλεφωνικό κέντρο, και τώρα που λέω το τίτλο της εκπομπής, μπες και πες, θυμάμαι ένα τίτλο μιας εκπομπής κάποτε που έκανα στο ράδιο Μάχη. Ένα τρελό που συνέβη. Τι και τι έχουμε δει ο καθένας στη δουλειά του. Θυμάμαι, είχατε ο τίτλο «Κλείστε τα ραδιόφωνά σας». «Κλείστε τα ραδιόφωνά σας», θυμάμαι ονόμαζα την. Μια πετυχημένη εκπομπή και ένας διευθυντής εκεί πέρα, πως το λέγανε να είναι καλά, δεν πιστεύω να μην υπάρχει, ο οποίος μιλούσε κάθε 10 λεπτά όπως μιλούσε ο Γαργαλάκος. Μιλούσε, γελάς εσύ, το θυμάσαι, Πέθανε. Έλα, Θεός χωρέστον. Εντάξει, θα το κάνω το σχολείο όμως, δεν πειράζει. Αυθόρμητα και αληθινά όπως είναι. Και γράφει ο άνθρωπος αυτός, γιατί διεύθυνση εκεί πέρα και σε κάτι εφημερίδες, κάτι διεύθυνση του καναλιού, ξέρω εγώ. Και γράφει, αν πρόκειται μια εκπομπή που πρέπει να κλείσει, είναι αυτό που το λέει ο τίτλος της. Κλείστε τα ραδιοφωνά σας. Ευτυχώς που είχα το Μάκη τον Κουρί που με κάλεσε εκεί να τον έχει ο Θεός καλά. Και ο Γιώργος ο Κουρίς μου φέρθηκε μετά πολύ καλά. Έτσι. Θυμάμαι, Θεός χωρέσει τον αυτόν μου, είχε πει κιόλας, κάνε πρωτοπορία και αυτός μου ζήτησε κάτι να το κάνω, που κι εγώ δεν το πήρα στα σοβαρά και δεν το έκανα. Λοιπόν, ευτυχώς που αυτούς σας με είχαν διώξει. Αν πρόκειται, λέει, μια εκπομπή πρόκειται να κοπεί από το ραδιόφωνο, είναι αυτό που λέει ο τίτλος της. Του Ηλία Κακλαμάνη, κλείστε τα ραδιόφωνά σας. Θεός χωρέσει τον, δεν πειράζει. Αλλά αξίζει να κάνουμε τα σχόλια, γιατί δεν είναι κακοήθεια, είναι το τι τραβάει το κάθε πεδίο που βρίσκεται. Και καλά εμείς που έτσι ο καναλάρχης να με γουστάρει και να είναι καλά ο Μάκης ο Κουρίς, γιατί αυτός με πήγε εκεί και όπως και στην τηλεόραση τότε του, το κανάλι 29, τότε ήταν κανάλι 29 και πήρε και το ράδιο Μάχη σαν συγκρότημα. Πως θυμήθηκα τώρα, πως έλεγα μπες και πες, θυμόμουν να το κλείστε τα ραδιόφωνά σας. Θεός χωρέστο να πέθανε ρε, πολλά χρόνια. Λοιπόν, παιδιά, ετοιμαστείτε, έχουμε γραμμή, Αντώνη. Πάμε στην πρώτη γραμμή κιόλας. Παρακαλώ.
2: Δεν είναι μόνο τι λέμε εμείς, είναι και ότι πρέπει να λες κι εσύ.
0: Ναι.
2: Πώς για τον Γαργαλάκο πέθανε και η Μαλουβίνα, Γκάραλη.
0: Ναι, ναι, Θεός χωρέστε.
2: Δεν τη μνημόνευσε κανείς ποτέ. Μόνο ο Παπαπάνος τη μνημόνευε στην ωραία πύλη όταν έλεγα κάτι και ήθελα να το πει. Έλεγα, είναι καρατσεκαρισμένο, λέει, όπως έλεγε και η Μαλουβίνα.
0: Ο Γαργαλάκος πέθανε το 2014, μου λέει ο Αντώνης τώρα Αρκουλής. Θεός χωρέστο, να δεν πειράζει, και ας μου γράψει αυτό το φοβερό τότε να με διώξουνε. Δεν πειράζει.
2: Τι.
0: Είπα κάτι, ένα σχόλιο, ρε πάτερ, ότι ήμουνα τότε σε αυτό το συγκρότημα.
2: Α, ναι.
0: Κατάλαβα, άστο, μην το κουβαλάει. Λοιπόν, πάμε σε σένα.
2: Έχεις εμπειρίες πολλές που μπορείς να επεμβαίνεις σε πολλά. Ναι. Αλλά δεν το κάνεις. Το κάνεις επιλεκτικά. Λοιπόν, θέλω μόνο να δώσω μία απάντηση σε αυτόν που λέω ότι είναι ο πατριώτης μου, για εκείνο το πρόσφορο που είχα πάει, που βρήκα το 20.
0: Ναι.
2: Λοιπόν, αν με ακούει, το 20 δεν το βρήκα πάνω στο πρόσφορο.
0: Ναι.
2: Το βρήκα τυλιγμένο μέσα από το τύλιγμα μέσα στο πρόσφορο,
0: ναι,
2: και μαζί και τα ονόματα. Οπότε, ναι, αυτό το πρόσφορο δεν είχε προσκομιστεί. Όπως και τα άλλα που ήταν στην κανίστρα,
0: ναι,
2: δεν είχαν προσκομιστεί. Και πάνε τζάμπα τα λεφτά σας, και τζάμπα ο κόπος σας, και τζάμπα η πίστη σας. Τα πρόσφορα πρέπει να περνάνε ένα-ένα από την προσκομιδή. Να βγαίνει το ύψωμα, να το βάλει σε ένα καλαθάκι ο νεοκόρος, και όταν θα αρχίσει να κάνει ο παπάς την προσκομιδή, θα υψώνει τα δύο πρόσφορα και θα υψώνει και τα υψώματα όλα.
0: Τα υψώματα ποια είναι, ποια εννοείς υψώματα?
2: Το ύψωμα είναι ένα που λέει Ιησούς Χριστός νικά.
0: Α, εκείνο εκεί που είναι σαν σφραγίδα.
2: Μάλιστα, ναι. Για εκείνο. Ούτως ώστε μετά το εξαιρέτως το ξαναυψώνουμε πάλι στον Κύριο και τα δίνουμε στον νεοκόρο να τα δώσει σε αυτές που φέραν τα πρόσφορα.
0: Ναι.
2: Αυτά τα υψώματα μένουν στο τραπέζι το μεσημεριανό και όλη η οικογένεια παίρνει από μια ψυχούλα και λέει μνημόσυνο του παππού και τα λοιπά και τα λοιπά. Τέτοια πράγματα δεν γίνονται. Λοιπόν, αυτό ακριβώς. Ω τώρα, εάν θέλει αυτός να δώσει 20 άρι, με γεια του, με χαρά του. Αφού περνάει δίπλα από τον κάδο και βλέπει τον γέροντα που κοιτάζει να βγάλει κανένα ψωμάκι μέσα από τον κάδο και τον προσπερνάει και ενδιαφέρεται να δώσει τους παπάδες, εγώ λέγω τούτο. Στο διάβασα προχθές, το θυμάμαι να στο πω και τώρα. Ο ίδιος ο Χριστός λέει, ου δίναστε δουλεύειν και Θεό και μαμονά. Ό,τι, και είχα πει και σε μια άλλη φορά, οτιδήποτε προσφέρετε και οτιδήποτε ευχηζητάτε από τον παπά, τα πάντα, και προσφέρετε χρήμα, φεύγει η χάρις. Ούτε μνημόσυνα, κάνε το σταράκι σου και πήγαινε σε ένα γυροκομείο ή πήγαινε σε ένα φαρμακείο και δώσε λίγα λεφτά για αυτούς που δεν μπορούν να πληρώσουν τα φαρμακά τους.
0: Σωστά.
2: Λοιπόν, ακούστε με παρακαλώ.
0: Ωραία, πάτερ. Σε ευχαριστώ, πάτερ. Σε ευχαριστώ. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Όσο μπορούμε σαν χρόνο, παιδιά, να μην τυραννιούνται οι επόμενοι. Γεια σας.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Καλησπέρα. Μαρία από τον Περιά.
0: Γεια σας, κυρία Μαρία.
3: Τι κάνετε, κύριε Κακλαμάνη?
0: Καλά, κυρία Μαρία. Καλά. Εσύ?
3: Καλά είσαστε?
0: Εδώ.
3: Και εγώ προσπαθώ να είμαι καλά όσο γίνεται.
0: Όλοι οι άνθρωποι, μην νομίζεις, ο καθένας έχει τα δέα όπως λες. Όλοι,
3: ναι.
0: Και καλά να λέμε.
3: Ναι, ναι.
0: Τι νομίζεις, ναι.
3: Ναι. Και με τους αγρότες δεν έγινε τίποτα, ούτε με τους κατσουτζίδες. Τόση απανθρωπιά και τόση κακία δεν μπορώ να καταλάβω και τόση αδιαφορία για το λαό. Η μεγάλη μας, το Μαξίμου μας ειδικά. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Δυστυχώς κυβερνάνε και δεν υπολογίζουν τίποτα. Υπάρχουν πολλοί υπουργοί και υπουργίνες που δεν υπολογίζουν. Δεν θυμάμαι τώρα τα ονόματα. Από τις Χατζηδάκες υπάρχουν πολλοί. Πάρα πολύ, κύριε Κακλαμάνη. Συγγνώμη, η κουμπή σας είναι διαφορετική, δεν είναι για τέτοια, αλλά δεν μου δίνετε ευκαιρία για να μιλήσω.
0: Ναι. Σας ακούω. Εγώ, εντάξει, τώρα, εντάξει,
3: ναι.
0: Άμα μου λέτε κάτι ειδικά, να μην είναι στήρα έτσι, λες και κάνουμε αντιπολίτευση, καλό είναι να μου λέτε περιστατικό τύπο. Τώρα να πω εναντίον του τάδε, δεν με γεμίζει εμένα, δεν θέλω αντιπολίτευση, θέλω κρίση που μπορεί να κάνει και αντιπολίτευση, να το σεβαστώ. Σε κάτι, ένα στραβό.
3: Έχετε δίκιο.
0: Αλλά σε καταλαβαίνω, κυρία Μαρία, εντάξει.
3: Πάντως κάποτε η μανούλα μου, μικρή, σε μικρή ηλικία, δεν πήγαινα, ούτε σχολείο δεν πήγαινα. Και μου είπε η μανούλα μου, το θυμάμαι αυτό σαν εικόνα, μου είπε το χειρότερο θεριό είναι ο άνθρωπος.
0: Βέβαια, σωστά.
3: Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω. Γιατί η μανούλα μέζεσε με τους Γερμανούς, κάψανε τα χωριά μας.
0: Ωραία. Μην μου μιλάτε άλλο, γιατί έκλεισα και τον πάτερ Παναγιώτη. Να έχω μια ακριβοδίκια.
3: Γεια σας.
0: Να σε καλά, κυρία Μαρία. Ξέρετε, έκανα γρήγορα να περιμένετε 4 γραμμές. Μην φανεί ότι ο πάτερ Παναγιώτης τώρα τον ρίχνω και μετά αφήνω την επόμενη γυναίκα ή τον κύριο να μιλάει μια ώρα. Εντάξει, θέλω αυτό να το σεβαστείτε για να μπορέσω να είμαι όσο μπορώ ακριβοδίκαιος. Όσο πιο γρήγορα μιλάτε και ουσιαστικά, τόσο καλό κάνετε στην εκπομπή. Αλλιώς κάνετε κακό και στους ακροατές που ακούνε. Μιλάτε γρήγορα. Πέστε ουσίας τι θέλετε να πείτε. 2 Ιουνίου 1971, αγαπητέ, δεν με ενδιαφέρεται τι ομάδα είσαι εσύ. Ολυμπιακός. Όταν θα φτάσετε και εσύ στη Γουέμπλεϊ, θα νομίζω. Μην κατεβάζετε κεφάλι. Εντάξει, πρέπει να σέβεστε τις δύο. Εντάξει, Παναθηναϊκή σήμερα. Σαν σήμερα πήγαμε στο τελικό Ευρώπη και παίξαμε με τη μεγαλύτερη ομάδα που τότε δεν τι ήταν οι σημερινοί κορυφαίοι. 20 τέτοιους θέλανε ο Κρουέφ με την παρέα του εκεί με τον Άγιαξ. Λοιπόν, Τι κάναμε, γυρίσαμε με δύο, χάσαμε. Εντάξει ρε φίλε, τελικό πήγαμε. Και χθες έπαιξε η Paris Saint-Germain με την Άζε. Και κέρδισε ένας από τους δύο. Ένας από τους δύο έπρεπε να κερδίσει. Μπορούσαμε να έχουμε κερδίσει κι εμείς, αν είχαμε ένα Κρόιφ. Όμως μεγάλη επιτυχία. Πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
4: Καλησπέρα, Λία.
0: Καλησπέρα.
4: Γιάννης από Παγκράτη.
0: Γεια σου, Γιάννη.
4: Άκουσα τον πατήρ Παναγιώτη.
0: Ναι.
4: Εγώ δεν το κατηγόρησα.
0: Μη μου το κάνεις, μη μου το κάνεις τον αντίπατερ.
4: Δεν το κάνω θέμα. Όχι, να μιλήσω.
0: Όχι, δεν κατάλαβες. Μη μου λες εναντίον του πατέρ Παναγιώτη. Πες μου ότι γουστάρεις εσύ, Γιάννη.
4: Δεν θα πω για τον πατέρ. Απλώς δεν θα πω για την κίνηση που έκανε και κατηγοράει τώρα τον παπά ότι αυτά τα πρόσωπα δεν θα τα παίρνει για διάβασμα. Εγώ δεν το δέχομαι σαν πολίτη, σαν Έλληνας. Γιατί λέει τώρα ότι αυτά μείναν τα πρόσωπα, ο παπάς δεν θα τα διάβασε και δεν πήγαινε τα λεφτά. Και θέλω να πω και τ' άλλο. Δεν δίνω κοσάρικα εγώ. Είμαι βιοπαλαιστής. Ναι. Είμαι πολίτικος στη ζωή. Έτυχε εκείνη τη στιγμή, ναι, ήθελα να βάλω αυτό.
0: Σωστό.
4: Τελείωσε.
0: Α, συγγνώμη Γιάννη, έχεις δίκιο. Ήτανε προσωπικού, για σένα είχε πει, ε.
4: Ναι, για μένα είχε πει.
0: Όχι, όχι, έχεις δίκιο, έχεις δίκιο. Πάντα ό,τι θέλεις. Πάτερ Παναγιώτη, μην το έχεις κάνει τρεις. Περίμενε, Γιάννη μου. Όχι τρεις φορές, επειδή έβαλε ο άνθρωπος 20 ευρώ στο πρόσφορο.
4: Ναι,
0: το έχουμε πει μια φορά, δύο, καλά λες. Εγώ φταίω, εγώ φταίω. Εγώ φταίω.
4: Μα ανέφερε, εγώ
0: δεν έπρεπε να αφήνω να μιλήσει άλλο, τελείωσε.
4: Έτυχε.
0: Άκουσα μια φορά, δεύτερη φορά 20 ευρώ, το έβαλες, το έπαιρνε. Μια φορά, δύο, τρεις, καλά λες.
4: Έγινε.
0: Έχεις δίκιο. Πες μου τίποτα άλλο, Γιάννη μου.
4: Όχι τίποτα άλλο. Τώρα να σου πω για το ανέκδοτο και να φύγω.
0: Ναι. Α, ναι, πες μου, έλα.
4: Ήταν ένας κοντός, είχε ένα άλογο λευκό.
0: Ναι.
4: Ένας κοντός ήταν αδύνατος. Όπως λέμε χρεμπονιά στα χωριά, μπήκε σε ένα μπαρ, παρήγγειλε μια μπύρα, έδεσε το άλογο τέξο, έρχεται κι ένας νταΐς, μπρατσωμένος, είχε πει μια μπύρα, βλέπει το άλογο, ήταν και ο λευκοματής, είχε μια μπουγιά κόκκινη και ένα πινέλο. Πλάκωνε το άλογο και το έπαψε κόκκινο, μόνο το πρόσωπο ήταν το άσπρο, μπαίνει μέσα, παρήγγειλε κι αυτός μια μπύρα. Βγαίνει ο αυτός ο κοντός ο αδύνατος να πάρει το βλέπει, ώρα και γυρίζει μέσα στον μπαρ και λέει το τι πνίγει, έρχεσαι να τον κάνω, να τον ράνω, ποιος είναι, το άκουγε αυτός, ποιος είναι να τον κάνω, να τον ράνω, να μου πάει, αν είναι άνθρωπος αποδεισιώσει μπροστά μου. Πάει και ο άνθρωπος μετά σηκώνει τα πελπίσκη, το χτυπάει τις πλάτες όπως ήταν και μέρες, του λέει, κύριε, του λέει, τι είσαι εσύ, λέει, εγώ είμαι, τι είσαι εσύ, εγώ που έβαψα τα κόκκινο. Έλα ρε και εσύ ψάχνω να το περάσεις δεύτερο χέρι.
0: Καλό, πολύ καλό. Γιάννη μου, πολύ καλό. Σε ευχαριστώ, Γιάννη.
4: Το πω, παιδιά.
0: Μόλις τον είδε μακλαρά, ε. Να είσαι καλά, Γιάννη μου. Έπεσε γραμμή, δεν την κλείσαμε, Γιάννη, εντάξει. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Ηλία.
0: Καλησπέρα.
5: Ο Μιχάλης είμαι.
0: Γεια σου, Μιχάλη.
5: Τι κάνεις?
0: Καλά, Μιχάλη, εδώ.
5: Καταρχήν, σε αυτό που είπε για τους πλούσιους,
0: ναι,
5: υπάρχει και μία προσεπίρωση σε αυτό που είπε ο Πάτερ.
0: Ναι.
5: Είχε πει τότε ο Χριστός ότι πιο εύκολα περνάει η γκαμήλα το μάτι της βελόνας.
0: Παρά... Ναι, ναι.
5: Παρά ο πλούσιος στην πόρτα του παραδείσου.
0: Ναι.
5: Αυτό που με στεναχωρεί όλο αυτό το τελευταίο καιρό είναι ότι αυτό το όλες αυτές οι άσχημες ειδήσεις για δολοφονίες, για ατυχήματα, για δυστυχήματα, για θανάτους, για... δεν έχει σταματημό, ρε παιδί. Σταματημό δεν έχει.
0: Ναι.
5: Ο ένας σκοτώνει τον άλλον με όποιο τρόπο, είτε μη προσέχοντας με το αυτοκίνητο, είτε μη προσέχοντας με τη μοτοσυκλέτα,
0: ναι,
5: είτε τη γυναίκα του, είτε δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, αυτή η κατρακύλα.
0: Καλά λες.
5: Του θανάτου κατρακύλα, όχι ηθική κατρακύλα.
0: Και σαν να μην το νοιάζει ποινή, μπαίνει φυλακή ο άλλος.
5: Ναι.
0: Σαν να μην τρέχει τίποτα, σαν να πάει για καφέ.
5: Ναι.
0: Ναι, καλά λες.
5: Το τελευταίο παράδειγμα ήταν αυτό στην Καλαμάτα.
0: Βέβαια, βέβαια.
5: με αυτό το... Δεν μπορώ να καταλάβω. Δηλαδή, δεν την θέλεις ή δεν τον θέλεις. Χώρισέ τον. Πρέπει να τον μαχαιρώσεις 45 φορές. Αυτό είναι μένος.
0: Ήταν ένα θέμα να το κάνουμε μετά, αφού το ξεκίνησες τώρα. Μπορώ να το κάνουμε τώρα σχόλιο. Μιχάλη, δεν λοιπόν, πιστεύω...
5: Ήταν σαν τελευταίο, γιατί ακούω και διαβάζω και πολλά ατυχήματα με παιδιά. Ειδικά με αυτά τα ρημάδια, τα πατίνια. Με μηχανάκια. Άλλοι χάνουν τη ζωή τους, άλλοι χάνουν την αρτιμέλειά τους. Και αυτό το πράγμα δεν έχει σταματημό, δεν μπορεί κανείς να το σταματήσει. Κανείς. Και δεν σταματάει με τα πρόστιμα. Λένε θα αυστηροποιηθούν τα πρόστιμα. Είναι θέμα, δεν ξέρω αν είναι θέμα χαρακτήρα πλέον.
0: Με τη συνείδηση του καθενός σταματάει μόνο.
5: Ναι, αυτό λέω, δεν είναι θέμα χαρακτήρα, μπράβο, είναι θέμα συνείδησης. Ναι.
0: Βέβαια, τώρα όταν ο άλλος είναι και τι έγινε, περνάω, βλέπεις τον εσύ και λες τι πέρασε, πέρασε κανένα διαβολικό από δίπλα μου, δεν ακούς τίποτα τι είναι. Σχετικά
5: εγώ
0: μετά...
5: Εγώ θα σου πω ένα τελευταίο για να κλείσω και τη γραμμή, να μην σε κουράζω. Τώρα με το φορτηγό, βλέπουν φορτηγό, έτσι, όχι πλέον ταξί όπως είχα πριν, βλέπουν φορτηγό.
0: Ναι.
5: Έχω ανάψει φλάς και θέλω να στρίψω. Ανάβει το πράσινο και ο άλλος με το μηχανάκι, παρόλο που με βλέπει με το φλας, στρίβει στην αντίθετη μεριά μπροστά μου.
0: Άκουε.
5: Και αυτό μου έχει τύχει αυτό στους τελευταίους τρεις μήνες τώρα που έχω ξεκινήσει αυτή τη δουλειά. Έχει συμβεί αρκετές φορές. Καλά λέω, δεν το βλέπει.
0: Σαν να ψηφά το... Δεν μπορώ να το καταλάβω από αυτό που λες, το πώς είναι, ναι.
5: Ούτε εγώ.
0: Ναι.
5: Και χτες, τελευταία περιστατικό ήταν χτες στο Περιστέρι. Φιβών και Αναπαύσεως. Εκεί στο μετρό της Ανθούπολης. Έφυγε ο άλλος με το μηχανάκι αντίθετα από εκεί που με έβλεπε ότι θέλω να στρίψω. Δηλαδή εγώ όταν ανάβει φανάρι, ας πούμε, ναι, περιμένω και 5-6 δευτερόλεπτα να δω αν περνάει κανένας με κόκκινο τη διασταύρωση από την άλλη μεριά ή αν είναι κανένας σαν και αυτόν το χτεσινό. Φαντάσου να ξεκίναγα πριν από αυτόν.
0: Τι να πω. Φαντάσου τι βλέπεις και στους δρόμους. Μιχάλη μου, έχει πετύχει εμένα να στρίβω δεξιά, να πηγαίνω δεξιά και να μου κάνει σφήνα από δεξιά που λέω καλά πώς πέρασα μπροστά με αυτό σακάκι κατά το πεζοδρόμιο και δεν τον πήρα. Που έχω στρίψει εγώ δεξιά να περάσω και πάει να με προλάβει με μηχανάκι να περάσει από μένα το δεξιά που πάω.
5: Α, έχεις ξεκινήσει ήδη να στρίβεις.
0: Τι τρελό πράγμα, ρε. Τι τρελό.
5: Έχεις ξεκινήσει ήδη να στρίβεις.
0: Δεν το συζητάω. Έχω βγάλει φλάσ, παιδί μου, κανονικά και πάω, να πάω δεξιά. Και λέω, καλά, ρε. Αφού βλέπω ότι πάω δεξιά και πάω να βγω στην Πέτρου Ράλι και είμαι στο κεντρικό δρόμο Κηφισίας που ανάβει κίτρινο. Κάποια στιγμή κάτω κοντά στο Καν ανάβει κίτρινο.
5: Ναι, ναι.
0: Και πηγαίνω κανονικά δεξιά και πάει σφήνα να με περάσει να προλάβει να πάει δεξιά.
5: Έτσι. Έτσι. Αυτό ρε,
0: εσύ περίμενε, ρε. Βλέπεις ότι πάει αυτοκίνητο, ρε. Πού πάει να κάνει σφήνα, κάνει σου κάνει λίγο πιο δεξιά το τιμόνι, γιατί προηγούμαι εγώ, θα σε ρίξω. Τι να πω, ρε. Και λέω ένα από αυτά που. Τι είναι από τα πιο πτέσματα.
5: Εγώ πλέον για να κλείσω, έχω σταματήσει να τσαντίζομαι και να βρίζω στον δρόμο. Κάνω το σταυρό μου.
0: Βέβαια.
5: Για όνομα του Θεού και της Παναγίας.
0: Βέβαια.
5: Τέλος πάντων. Αυτά, Ηλία
0: μου. Αυτά, Μιχάλη μου, σε ευχαριστώ, ε.
5: Και εγώ.
0: Καλό βράδυ, Μιχάλη μου. Να είσαι καλά. Να πάμε. Επόμενη γραμμή, ναι. Για λόγω να θυμίσω 12 με μία πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, εδώ Κυριάκος Βελόπουλος. Τα μεσημέρια συνεχίζω, τα λέω κάθε τόσο, τα ονόματα αυτά, το Γρηγόρη το Σερέτη με τη σύνδεση πάνω φόκους τέλεια. 5 με 6 ο Στέφανος ο Χίος, πέρα από το Σάββατο 4 με 7, μην μπερδευόμαστε έτσι. Πάμε, σε γραμμή.
6: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα.
6: Είμαι η Νεκταρία και χαίρομαι πάρα πολύ που μιλάω μαζί σας, πάρα πολύ.
0: Να είστε καλά, κυρία Νεκταρία μου, να είστε καλά.
6: Εγώ σας κάλεσα καταρχήν να ευχηθώ καλό μήνα σε εσάς και σε όλους τους ακροατές σας. Να σας πω, πήρα πιο πολύ να εκφράσω, να γκρινιάξω λίγο για την υπάρχουσα κατάσταση. Βάζω και τον εαυτό μου μέσα, σε αυτούς που δεν αντιδρούν στο χάλι γενικά της περιραίουσας ατμόσφαιρας, για όλα αυτά που συμβαίνουν γύρω μας. Για τις κακές συμπεριφορές, για την αδιαφορία των κυβερνώντων προς τους πολίτες, για πράγματα που ήταν αυτονόητα και τώρα πια προσπαθούν να μας πείσουν για τον παραλογισμό. Και ήθελα να εστιάσω σε ένα γεγονός που εμένα προσωπικά με έβλαψε, και αυτό ήταν το γεγονός των εμβολίων. Εγώ είμαι σε μια μεγάλη ηλικία τώρα, μεγάλη μέτρια, μέση ηλικία, 55 ετών. Έχω 3 παιδιά. Λοιπόν, και αναγκάστηκα να κάνω το εμβόλιο μετά από αφόρητες πιέσεις και στον επαγγελματικό μου χώρο, και λόγω του ότι δεν είχαμε κάπου, φοβηθήκαμε δηλαδή από τον εκβιασμό μη μας πετάξουν στα ζήτητα με το σύζυγο, ενώ δεν θέλαμε να κάνουμε το εμβόλιο. Και το κάναμε, αποτέλεσμα μου άφησε ένα σοβαρό θέμα καρδιολογικό.
0: Μετά από λοιπόν, αυτό, Νεκταρία, σου ζητώ συγγνώμη, κύριε Νεκταρία μου.
6: Παρακαλώ.
0: Παρουσιάστηκε μετά από αυτό.
6: Φυσικά. Φυσικά. Χωρίς να έχω το παραμικρό, τώρα δεν ξέρω αυτά που λένε τα πολύ, ξέρετε, τα μυθεύματα, εγώ τα λέω, αλλά πάση περιπτώσει, θεωρητικά αν υπήρχε κάτι στον οργανισμό και δεν τον είχα
0: ενεργοποιήσει. Και να το ενεργοποίησε, θέλει να πεις που λένε.
6: Το θέμα είναι το αποτέλεσμα, βέβαια, για μένα, βέβαια, να σας πω την αλήθεια. Και εμένα αυτό με έβλαψε πάρα πολύ και βλέπω τώρα με πόσο θράσος, όχι μόνο για αυτό το θέμα, αλλά εντάξει, επειδή αυτό με πονάει το αναφέρω, με πόσο θράσος προσπαθούν να μας πείσουν ότι ουδέποτε πίεσαν κόσμο για κόσμο, τα εμβόλια, ότι δηλαδή
0: ότι ήταν τόσο γλυκά όλα που λέγανε αν θες πήγαινε και κάνε το παιδί μου.
6: Πολύ σωστά. Εμένα, κοιτάξτε, γενικά με ενοχλεί το ότι υποτιμούν την νοημοσύνη μας, γιατί εγώ θεωρώ ότι είμαστε ένας καλός λαός, το σύνολό μας, ένας λαός που και αρχές έχει και ήθος έχει και σεβασμό στο δίπλα είχαμε, μέχρι πρότινος τουλάχιστον. Και λυπάμαι πάρα πολύ που βλέπω, και επειδή όπως σας προανέφερα έχω και παιδιά, λυπάμαι πάρα πολύ για την εικόνα και την κατάντια, θα το πω, αυτό αισθάνομαι εγώ, της χώρας γενικά. Και μακάρι να αλλάξουν τα πράγματα με τις επικείμενες εκλογές, να σκεφτεί ο κόσμος με το κοινό καλό, το κοινό καλό, και κάποιον που θα κοιτάξει και εμάς τους απλούς πολίτες. Αυτά ήθελα να πω, με τις άκρες.
0: Να σου πω, κύριε Νεκταρία, αυτό και κλείνουμε, επειδή μου είπες το θέμα. Είναι κάτι το πολεμιέται, τουλάχιστον δεν είναι κάτι το φοβερό έτσι αυτό που συνέβη, παρουσιάστηκε.
6: Όχι, όχι, κοιτάξτε, το αντιμετωπίζω, δεν είναι κάτι, θεωρώ,
0: αλλά γιατί,
6: μη αναστρέψιμο,
0: γιατί,
6: αλλά είναι κάτι λυπηρό, δυσάρεστο, όπως και κάθε ένα.
0: Αλλά γιατί να σου βγει, σωστά, σωστά, σωστά, ό,τι είναι.
6: Αυτά,
0: σου εύχομαι να είσαι σιδερένια, να είσαι καλά και εσύ και ο άντρας και τα παιδιά σου.
6: Και εγώ σας εύχομαι τα καλύτερα και να σας συγχαρώ από την καρδιά μου για όλα αυτά που λέτε και μεταφέρετε, γιατί πραγματικά είναι μια αισιόδοξη νότα ο σταθμός και όλα αυτά που λέτε πραγματικά αγγίζουν πάρα πολύ κόσμο, να το γνωρίζετε αυτό.
0: Να είσαι καλά, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό σου βράδυ, καλό βράδυ.
6: Παρομοίως και
0: σε εσάς. Να είσαι καλά,
6: χαίρετε.
0: Και μετά λέτε, όταν ακούτε κρούσματα τέτοια, λες και δεν έχει τι να κάνει η γυναίκα αυτή. Και να πάρει να πει κανένα παραμύθι, αν δεν της είχε συμβεί. Αυτό να τα βλέπουν αυτοί που βγαίνουν και κάνουν τις παρθένες. Εμείς δεν είπαμε ποτέ, είπαμε. Το νου σας, 1014. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
7: Εγώ είμαι.
0: Καλησπέρα.
7: Γιώργος από Πατήσια.
0: Γεια σου, Γιώργη.
7: Θέλω να πω κάτι για τον κύριο Ανδρουλάκη, μπορώ?
0: Ό,τι θες.
7: Αυτός μέχρι πριν 10 μέρες ήταν αξιωματικός, αρχηγός της αξιωματικής αντιπολίτευσης, και είναι και κριτικός. Και δεν έχει κάνει μια ερώτηση, εκτός αν έχει κάνει και δεν το έχω ακούσει εγώ, αλλά να βγει στα μέσα, να δυνατά να το κάνει. Για τον ιό του έμπολα. Αυτοί πολλοί που έρχονται από τη Λιβύη στην Κρήτη, στην Νότια Κρήτη, είναι από το Νότιο Σουδάν. Εκεί έχει φτάσει ο ιός του έμπολα, βράζει.
0: Ναι, έχουν θανάτους αρκετούς εκεί πέρα.
7: Ναι, έχει μεγάλη θανατότητα.
0: Ναι.
7: Και δεν έχει να βγει να πει, να γίνεται τεστ αυτοί που μπαίνουν μέσα, να μου πεις τι θα τους κάνεις. Τουλάχιστον να τους απομονώνουν. Δεν ξέρω, δεν πρέπει να βγει και αυτός και ο κύριος Πολάκης που είναι και γιατρός κιόλας και άλλοι βουλευτές του ΣΥΡΙΖΑ που από την Κρήτη και από του ΠΑΣΟΚ.
0: Ναι.
7: Δεν μιλάνε κανένας. Αυτό ήθελα να πω.
0: Ναι, Γιώργο,
7: θα έρθει το έμπολα στην οδό Αχαρών εδώ στα Πατήσια και θα γίνει θράψη. Γίνεται χαμός.
0: Το Γιώργο πώς τα λέει. Ρε Γιώργο.
7: Έχει πολύ συνοστισμό εδώ. Αυτά κάτω Πατήσια μέσα στην Ομόνια γίνεται εδώ Αχαρών, γίνεται χαμός. Πλατεία,
0: τα πιο σοβαρά πράγματα τα λες με τέτοιο τρόπο, ρε Γιώργο. Που είναι κάτι μεταξύ σατυρικό, που ξέρεις σάτυρα είναι φραγγέλιο, είναι πιο σκληρό και από το μαχαίρι όταν το λες με. Λοιπόν, έτσι που θα έρθει εδώ, λέει στην Πεναχαρνών και θα γίνει στον Άγιο Παντελήμωνα, θα γίνει θράψη, ε.
7: Αμ, τι θα γίνει.
0: Άμα θα αρχίσει κάτι, καλά λες.
7: Αυτός έχει μεγάλη θνησιμότητα ο ιός αυτός, ο κορονοϊός.
0: Δεν ξέρω αν κάνουν κάτι εκεί πέρα και αν ψάχνουν και αν έχουν κάνει αυτοί που είπες από την αντιπολίτευση. Δεν ξέρω, Γιώργο, μην πάρω στο λαιμό μου και πω εναντίον του
7: Να λέει τίποτα.
0: Δεν ξέρω να έχουν πει, δεν ξέρω, το ξέρω.
7: Είχα πάρει και πριν 15 μέρες για το στρατόπεδο της Κορίνθου, εκ των Σύνταγμα Πεζικού.
0: Ναι.
7: Αυτό είναι κέντρο υποδοχής και ταυτοποίησης, αλλά έμαθα τώρα ότι είναι ανοιχτού τύπου.
0: Δηλαδή.
7: Μπαίνουν, βγαίνουν από μέσα.
0: Α, δεν είναι.
7: Όταν στην Κόρη το κάνουν.
0: Αχα. Δεν θέλω να πεις κάποιοι εκεί πέρα.
7: Δεν είναι κλειστού τύπου όπως είναι κάτι άλλο, Σιριτσόνα και τέτοια. Και ο κύριος Βελόπουλος πρέπει να βγει και να πει πόσα στρατόπεδα του ελληνικού στρατού έχουν γίνει κέντρα ταυτοποίηση αυτά τα κοί του μεταναστών. Πρέπει να βγει να το πει. Πόσα στρατόπεδα του ελληνικού στρατού.
0: Και αυτό δεν το ξέρω, μην τα έχει πει, ρε. Δεν ξέρω, ρε Γιώργο.
7: Ναι, αυτά... να το βγει και ο κύριος Βελόπουλος.
0: Και για όλους που μου είπες και για το Βελόπουλο τώρα, μην το πάρω στο λαιμό μου ότι.
7: Ναι, να πω εγώ τύπου... δεν το έχω ακούσει πάντως. Ναι. Να κάνει ερώτηση.
0: Ναι, ναι, σωστά.
7: Λοιπόν, αυτά ήθελα να πω.
0: Δάς, Γιώργο μου, σε ευχαριστώ. Yeah. Ευχαριστώ, ρε Γιώργο. Το Γιώργη παίρνει, σημαδεύει σημαντικά πράγματα, αλλά τα λέει και με τέτοιο τρόπο. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη γραμμή. Όχι, δεν πάμε επόμενη γραμμή. Να έρθω, τιμωρήστε παιδιά όταν πρέπει να τιμωρήσετε κάπου. Δεν ξέρω, δεν σας λέω ούτε αντιπολιτευτικά εδώ πέρα, ούτε κραυγή εγώ είμαι να βγάλω αποθυμένα. Σας το έχω πει χίλιες φορές. Τιμωρήστε. Τιμωρήστε όταν σας υποτιμούνε και όταν είναι αχάριστοι οτιδήποτε. Δεν με νοιάζει ποιος κομματικά θέλετε. Εμένα αυτές τις μέρες μου, ακούστε ένα περιστατικό αυτές τις μέρες. Είμαι σε ένα παντοδύναμο σωματείο. Δεν θα πω πού, ποιο, για να μην βγάλω κακοήθεια. Σε αυτό που θα σας πω όμως είναι περιστατικό δεδομένο. Είμαι λοιπόν εκεί, με παίρνει πάντα στις εκλογές ο πρόεδρος, η Λία μου κατέβασε Παρασταδής. Το γουστάρω και τον πιστεύω και κατέβαινα και ψήφιζα. Κάθε φορά λοιπόν κατέβαινα και ψήφιζα επειδή το θεωρούσα ότι ήταν σωστός. Πριν από κάνα χρόνο, όχι, 7-8 μήνες, στέλνω ένα μήνυμα. Πρόεδρε, θέλω το τηλέφωνο του. Μιλάμε αστείο για αυτό, να κάνει μια κατάσταση έτσι, να μου πει πάρε με στο γραφείο να στο δώσουνε. Το ξαναστέλνω. Πρόεδρε, δεν μου έστειλες με την πρώτη ευκαιρία, στείλε μου. Καλά λέω. Εντάξει, δεν πειράζει. Περνάει λίγος καιρός. Περνάνε 4-5 μήνες. Πάμε για να κάνουν εκλογές. Είναι τριμέρες εκλογές, 4. Δεν μπορώ να πω όμως ποιο σωματείο, για μην σας. Λοιπόν, πάει πρώτη μέρα, πάει δεύτερη μέρα, πάει τρίτη μέρα, μου έρχονται μηνύματα, ξανάρχονται μηνύματα, ξανάρχονται μηνύματα. Την τελευταία μέρα, έλα Ηλία μου, δεν κατέρνα. Πρόεδρε, καλή επιτυχία, δεν έρχομαι. Παπ, τα χάνει. Σου έστειλα μήνυμα 2 φορές να μου δώσεις ένα τηλέφωνο, για σένα δεν ήταν τίποτε. Δεν έρχομαι, καλή επιτυχία. Τιμωρήστε όπου μπορείτε. Ήτανε αστείο αυτό που ζήτησα. Αυτό μου ζητούσε κάθε εκλογές να κατέβω να το συμπαρασταθώ. Το πίστευα και το έκανα. Και ζητάω ένα τηλέφωνο. Μπορούσα να το βρω και από αλλού, αλλά έκανα και δοκιμή. Ζητάω ένα τηλέφωνο. Ένα τηλέφωνο ενός σκηνοθέτη που μπορούσα να το βρω άνετα από 5 πηγές. Που έχω και εδώ φιλοξενήσει κολλητή του αυτού του σκηνοθέτη. Και λέω, κάτσε να δοκιμάσω εκεί πέρα που τη συμπαραστέκομαι εγώ, ακόμη και σε εκλογές. Τα χάσε με το μου, πήρε και μου λέει, Ηλία, μα σε παρακαλώ, μου είχε συμβεί κάτι. Γιατί, βράδυ, λέω, δεν σου είχα στείλει και συμπαράσταση αυτό. Δεν άκουγες, δεν πειράζει, καλή επιτυχία, να είσαι καλά. Λοιπόν, τιμωρήστε. Δεν το κατάλαβα, τι θα κάνω το καλό παιδί. Το καλό παιδί να είστε με τους καλούς και να είστε κακά παιδιά με τους κακούς. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
8: Ηλία μου, καλησπέρα.
0: Καλώς στο στρατή.
8: Πήρα σήμερα με την ευκαιρία που μου έδωσε η ευκαιρία τη Φάλαινα. Όντως, η Φάλαινα ήταν στον κόλπο της Καρίστου.
0: Ναι, στο πάω.
8: Την είδε η σύζυγος, είπα για μπάνιο. Την είχα πάει εγώ και την άφησα κάτω στην παραλία.
0: Ναι.
8: Και ήρθε και πήγανε δυο σκάφη του λιμενικού.
0: Ναι.
8: Από την Κάριστο και την εφηγαδεύσανε. Είχε μπει μέσα στον κόλπο της Καρίστου από μεγάλα πλοία που περνάνε, που έρχονται από το Αιγαίο, από τη θάλασσα, ναι, τη βαθιά. Και τη φυγαδεύσανε προς την Τζιά, ας πούμε, τη βγάλανε έξω. Την κυνηγάγανε έτσι με τα σκάφη του λιμενικού.
0: Νόμιζες ότι έκανα αστείο προχθές, ε?
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Όχι, μια φίλη, είπε... μια φίλη από την Αυλίδα μου είπε, Κακλαμάνη, να ξέρει αν εκπομπή σου, βγήκε μια Φάλαινα εδώ γύρω.
8: Ναι, ναι, ναι.
0: Γι' αυτό σου το είπα.
8: Ήταν η Φάλαινα, ήταν η Φάλαινα και την εφυγαδεύσανε προς το πέλαγο και έφυγε έξω.
0: Πού να πάει τώρα, λες να κάνει βόλτα να ξαναγυρίσει?
8: Όχι, όχι, όχι, θα πάρει αυτή, θα βγει στην πόλη, δεν θέλει ψυχρά νερά, όσο είναι στην άκρη είναι ζεστό το νερό.
0: Πώς έφτασε εκεί πέρα, ρε Στρατή?
8: Ξέκλεινε αυτό, ακολουθούν διάφορα πλοία που ρίχνουν και τίποτε πίσω, αδειάζουν κάτι τροφές, κάτι από μινάρια και πάει να τρώει κάτι και κανένα ψάρι και έχασε την πορεία της. Τιμάστε αύριο καλή τούρτα για τον Αντώνη που έχει τα γενέθλιά του.
0: Αύριο είναι. Χρόνια πολλά, Αντώνη. Τελευταία μέρα δηλαδή της ηλικίας σου 30, ε? Πας στα 31 τώρα, ε? Γελάνε και τα αυτιά του. Δεν είναι και μεγάλος ο Αντώνης, μικρό παιδί.
8: Τον κήπο στην αγκαλιά του.
0: Χρόνια πολλά, Αντώνη, μην δεν είσαι αύριο εδώ. Είσαι. Α, εντάξει. Και σήμερα αξίζει.
8: Θα είναι και αύριο, μου είπε.
0: Άκου τα κάνει ο Αντώνης το βράδυ, το κάνω πάντα όταν κλείνω ηλικία. Το βράδυ εκείνο.
8: Έλα. Και ο Θοδωρής είναι πολύ καλά παιδιά.
0: Όλα τους.
8: Να είσαι γερός, Ηλία μου.
0: Να είσαι καλά, Στρατή μου. Σε ευχαριστώ για την πληροφορία που μου έδωσες για τη Φάλαινα.
8: Ναι, ναι. Καλό υπόλοιπο της εκπομπής.
0: Να είσαι καλά, Στρατή μου. Σε ευχαριστώ.
8: Να είσαι γερός και χαρούμενος.
0: Να είσαι καλά, Στρατή μου. Ευχαριστώ. Λοιπόν, τελευταία μέρα, παιδιά, της κάθε ηλικίας μου, κάθομαι και σκέφτομαι τι καλοσύνες έχω κάνει και τι κακές κινήσεις έχω κάνει. Αυτό το κάνω πάντα πρωτοχρονιά παραμονή και την ημέρα που αλλάζει 14 Απριλίου είμαι, 13 το βράδυ, λέω κάτσε να σκεφτούμε μια απολογισμό της ηλικίας μας. Τι έχουμε κάνει και πραγματικά κάνω καλό απολογισμό όμως. Μαστιγώνω τον εαυτό μου στη σκέψη και λέω αυτά ήταν ωραία. Αυτά δεν έχει επιτυχία εκεί πέρα. Σε αυτό μεγάλη επιτυχία. Λοιπόν, απολογισμό. Εύχομαι στον καθένα σας την ημέρα που κλείνει και φεύγετε την παλιά χρονιά και μπαίνετε σε καινούρια. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
9: Ναι, γεια σας.
0: Καλώς το.
9: Ο Γιώργος Σημερία.
0: Γεια σου, Γιώργο.
9: Εγώ θέλω να πω και εγώ αν γίνεται για τα εμβόλια.
0: Μη μου λες τα ίδια και τα ίδια, ρε Γιώργο. Μη μου λέτε τα ίδια.
9: Όχι, όχι.
0: Πες μου κάτι όλο. Είπε μια γυναίκα ένα ωραίο για τα εμβόλια. Τι άλλο να μου πείτε τώρα?
9: Εντάξει, θέλω, μπορώ να μιλήσω, να πω τουλάχιστον για την Ουκρανία.
0: Πες μου.
9: Ναι, εγώ κοίταξε, αυτό που για την Ουκρανία, που ήρθε αυτός ο εκατομμυριούχος, έτσι, που επέμβησε. Εντάξει, εγώ, τι να πω, δηλαδή, δεν μπορούσε να επενδύσει κανένας Έλληνας. Δηλαδή, ψώνει και καλά Ουκρανός ή κανένας ξένος να πάρει τα κοτόπουλα. Τόσοι Έλληνες επιχειρηματίες υπάρχουν για να μείνει, ξέρεις, το χρήμα στην πατρίδα μας και όχι να φύγει στο εξωτερικό. Και σιγά που αυτός ο άνθρωπος θα νοιαστεί για την πατρίδα μας, Ηλία. Εγώ είμαι αυτής της γνώμης.
0: Δεν ξέρω. Ξέρω μονάχα πως τα τρία παιδιά του X δεν μου πεις για ποιον το όνομα. Καλά μου απομακρύνεις, μετά μίλησα και μου λέει, Ηλία μου, να σου πω κάτι, μου λέει, αφού δεν θέλει η οικογένεια κάποιος να συνεχίσει, δεν πρέπει να πάρει κάποιος άλλος. θα φέρνουμε και θα λέμε πω πω γιατί βρέθηκε ένας άλλος και πάει να μεγαλουργήσει την ίξη εταιρεία, αφού τα παιδιά μας δεν έχουν μυαλό μερικές φορές.
9: Εντάξει, συμφωνώ.
0: Λοιπόν, καλά λέει ο Μακρύς, δηλαδή μη μας πειράζει.
9: Σε κάποια συμφωνώ μαζί του, Ηλία, σε κάποια όμως δεν συμφωνώ. Να σου πω γιατί. Να σου πω γιατί όλα αυτά που λένε τάχα μου για το καλό μας, μόνο για το καλό μας δεν ήταν. Και τι θέλω να πω. Πήγανε ολόκληρο ρεύμα που ήταν κρατικό, το κάνανε, το δώσανε έτσι δεξιά-αριστερά, κάνανε φωτοβολταϊκά, γεμίσαμε όλα τα χωριά μας με φωτοβολταϊκά και πάνελ, και αντί το ρεύμα να φτηνίνει, έχει γίνει το πιο ακριβό στην Ευρώπη, να μην σου πω και τρίτο τέταρτο στον κόσμο. Το ρεύμα, έτσι.
0: Σε αυτό δεν είμαστε υπέρ τους και λέγαμε προχθές πως ήταν κάποτε μία ΔΕΗ και ήταν ψηλολογικά και ακριβά. Γινήκανε 10 κομμάτια και σας γδέρνουνε, όπως και όλα τα άλλα τηλεφωνικά.
9: Ναι. Και τώρα θέλουν να κάνουν και το νερό. Τάχα μου, λειψιδρία, αλλά δεν τους έκατσε. Θέλουν να κάνουν εκεί, θα πούμε, το νερό νεράκι. Και τάχα μου, όλοι αυτοί οι επενδυτές, οι δισεκατομμυριούχοι, αυτοί οι άνθρωποι θα νοιαστούν για μας, όπως πήρε η Ιταλική την Τρένοσεπ και είδαμε τα αποτελέσματα. Είδαμε. Γι' αυτό λέω, εντάξει, μεσομερικά έχει δίκιο ο κύριος, αλλά όχι και σε όλα. Έτσι, εγώ είμαι λογικός άνθρωπος, Ηλία. Λογικός.
0: Και οι άλλοι λογικοί. Εντάξει, Γιώργο μου.
9: Εντάξει, ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
0: Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Μιλά τόσο γίνεται πιο ουσιαστικά και πιο γρήγορα. Πάμε σε επόμενη γραμμή, παρακαλώ. Γεια σας.
10: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
10: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη, καλησπέρα σε όλους.
0: Ο κύριος Νίκος.
10: Ο Νίκος είμαι. Ναι, ο Νίκος και χαιρετισμούς πολλούς στο Παρμακώστα, στον κύριο Αυγολέμωνο.
0: Ωραία.
10: Και στον κύριο Αλή, περίμενα να τον ακούσω, να μιλήσει πριν από μένα, αλλά δεν. Όταν λέτε τιμωρήστε, τι εννοείτε κύριε Κακλαμάνη, όταν πρέπει να περιμένουμε τις κοινοβουλευτικές εκλογές δηλαδή?
0: Εγώ λέω το ότι οτιδήποτε στη ζωή σας, γνωστός φίλος, εκλογές κόμματα, ό,τι σε έχει αδικήσει σε κάτι, ιδίως φέρθηκε όπως σε ταιριάζει ή όπως, δεν ταιριάζει, όπως ταιριάζει στη συνείδησή σου, όσο μπορείς τιμώ. Αυτό είναι, δεν νομίζω πως θέλει καμία εξήγηση.
10: Εγώ κύριε Κακλαμάνη αυτό κατάλαβα, στις εκλογές. Αν περιμένουμε τις εκλογές...
0: Παντού, όχι μόνο εκλογές. Εγώ αυτό που έγινε, αυτό που έγινε τώρα εδώ...
10: Το πήρα έτσι όμως. Το πήρα έτσι. Και θεωρώ ότι μέχρι τις εκλογές δεν θα υπάρχει κανείς από εμάς. Θα έχουμε όλοι ισοπεδωθεί σε δύο αθόσπαρτων και αναψύξεων με τα μέτρα του κυρίου. Τέλος πάντων, αυτό για το οποίο σας πήρα είναι, έχω ακούσει επανειλημμένα μια αλλαγή εκπομπής και αλλαγή εκπομπής 5 με 6 και 5 με 6. Γιατί το επαναλαμβάνετε τακτικά αυτό το πράγμα?
0: Δεν κατάλαβα, τι αλλαγή εκπομπής, δεν κατάλαβα.
10: 5 με 6 ώρα την απογευματινή.
0: Ναι.
10: Γιατί επαναλαμβάνεται κάθε τόσο και λιγάκι αυτό το πράγμα?
0: Γιατί θέλω να κάνω καλό στο συγκρότημα αυτό στις εκπομπές. Γιατί πειράζει αυτό?
10: Όχι, θέλω να πω, το έχουμε μπεδώσει ότι έχει γίνει αλλαγή εκπομπή.
0: Εσείς μπορεί να το έχετε μπεδώσει, αλλά αν μου λέει και εμένα κάποιος και έλεγε Κακλαμάνη 9 με 11, καλό θα μου κάνει.
10: Μα μία-δύο το έχουμε καταλάβει.
0: Εσείς το έχετε καταλάβει. Έχετε την εντύπωση πως κάτι...
10: Μήπως περιμένετε την ερώτηση γιατί έχει φύγει ο κύριος Πάσχος?
0: Όχι, τον Νίκο έχω πει...
10: Αν είναι να ρωτήσουμε αυτό, να μας λείπει. Δεν μου πέφτει λόγος τώρα.
0: Συγγνώμη. Περίμενε, γιατί μπερδεύεσαι, Νίκο. Έχω πει για τον Πάσχο τα καλύτερα λόγια. Δεν κατάλαβα τώρα η ερώτηση αυτό για τον Πάσχο. Τι εννοείς?
10: Ναι, επαναλαμβάνεται τακτικά σαν διαφήμιση αλλαγή προγράμματος.
0: Είπα εγώ αλλαγή προγράμματος.
10: Όχι για σας, δεν λέω για σας. Δεν λέω για σας, το ακούω από το πρωί που λέω λόγος μέχρι το βράδυ 2-3 φορές.
0: Αλλαγή προγράμματος είναι κανένα διαφημιστικό εδώ, δεν είναι τέτοιο.
10: 5 με 6 έχουμε ράδιο μακελάρδες, ξέρω εγώ τι έχουμε.
0: Α, το λέει σε σπότ.
10: Μπερδώσαμε, το καταλάβαμε αυτό.
0: Το λέω σπότ. Νίκο, έχεις να πεις κάτι πιο σημαντικό?
10: Γιατί επαναλαμβάνεται συνεχώς.
0: Ναι, έχεις κάτι πιο σημαντικό να μου πεις?
10: Όχι, αυτό ήταν.
0: Αυτό δεν το βρίσκω σημαντικό καθόλου. Αν αυτό είναι παρατήρηση.
10: Καλό βράδυ σε όλους.
0: Να σε καλά, να σε καλά, να σε καλά. Να σε καλά. Μου λες τώρα γιατί λέω, γιατί είναι ο Βελόπουλος το μεσημέρι, γιατί είναι το πρωί ο Τάδε, γιατί είναι τα παιδιά, γιατί είναι... έτσι γιατί γουστάρω να πω την καλή κουβέντα. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό που πώς είπε. Τι κολλάτε ρε παιδιά, τι μικρότητες είναι αυτές να με. Λες και λέω εναντίον του Πάσχου του παιδιού που έχω πει χίλιες φορές τι ευγενικό παιδί, τι καλό παιδί, τι άξιος. 100 φορές έχω πει για τον Πάσχο. Δεν μπορώ να ξέρω εγώ τι αλλαγές γίνηκαν. Εγώ λέω κανένα ποιο μου έρχεται. Έρχεται να πω για το πρωινό Τάδε, μάλιστα. Ποιον έρχεται, μου έρχεται για το εκπομπή του Γαριφάλ. Μια μέρα είδα το Γαβρίλο, πώς το λέμε και για τα παιδιά, το άλλο. Όποιος κάθε τόσο, την παλιά καραβάνα. Εγώ τι έκανα, ζηλέψω κανένα να μην πω την καλή κουβέντα για τις εκπομπές. Και στο κάτω-κάτω, προς Θεού, για το Βελόπουλο, λέω το μεσημέρι, που είναι ένας πρόεδρος ενός κόμματος. Όποιος και να ήταν, θα το έλεγα.

0: Περαστικό δεν είναι, θα τα πούμε κατηδίαν κάποια στιγμή. Ναι. Να σου πω, δεν θέλω να λέω στον
1: αέρα. Ναι, σωστά, σωστά. Ναι.
0: Λοιπόν, 1071, Θεοδοσιούπολη.
1: Ναι.
0: Μπαίνουν για πρώτη φορά οι Μογγόλοι στην περιοχή του Βυζαντίου.
1: Mm.
0: Εκπλήσονται από τις πόλεις που είχαν οι Έλληνες εκεί και αρχίζουν και καταλαμβάνουν πόλεις. Ο Βυζαντινός στρατός, διαβρωμένος στρατός,
1: mm-hmm.
0: δεν μπορούσε να τους αντιμετωπίσει, ήταν το συνεχώς. Και φτάσαμε στο 1453.
1: Δεν πάμε στο 1204 καθόλου, ρε Άγγελε.
0: Ε?
1: Δεν πάμε καθόλου να πηδήσουμε το 1204 που είναι η μεγάλη άλωση.
0: Με τους Φράγκους. Οι Φράγκοι τις έκαναν τις αλώσεις αυτές.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι.
0: Γιατί δεν υπήρχε Βυζαντινός στρατός. Ναι, ο Βυζαντινός στρατός είχε διαβρωθεί, κύριε Ήλια.
1: Ναι, ναι,
0: από
1: σωστά.
0: Τη στιγμή που άρχισαν οι παλαιολόγοι και οι Έλληνες, προσέξτε τι σας λέω, οι περισσότεροι αυτοκράτορες του Βυζαντίου mm-hmm. ήταν Ισπανόφωνοι.
1: Mm.
0: Ισπανόφωνοι. Ιουστινιανός, Ιουστίνος, Φωκάς και τα λοιπά και τα λοιπά. Ο Βασίλης ο Βουλγαροκτόνος, ο οποίος θέλω να σου πω και το εξής,
1: mm-hmm.
0: λέγεται και ότι είχε αφιερώσει και ένα τραγούδι ο Μητροπάνος, δεν θυμάμαι τώρα ποιος το έχει γράψει, χορεύει το καλύτερο ζιμπέτικο της εποχής. Πού,
1: mm-hmm.
0: θα σου πω τώρα. Το ζιμπέτικο δεν είναι τουρκικό, κύριε Ηλία. Το ζιμπέτικο είναι καθαρότατος ελληνικός χορός και σημαίνει σε πολύ ελεύθερη μετάφραση η μπουκιά του Διός, και θα σου πω γιατί.
1: Uh-huh.
0: Γιατί όταν η Ρέα γέννησε τον Δία και τον έκρυψε στο ιδέων άντρων,
1: uh-huh.
0: οι κουρίτες οι οποίοι είχαν αναλάβει να τον φυλάνε τραγούδαγαν και χορεύανε για να μην ακούει ο Κρόνος. Ο Κρόνος, ξέρετε, που έτρωγε τα παιδιά.
1: Ναι, που έτρωγε τα παιδιά. Ναι.
0: Μπράβο. Οι κουρίτες και που και που έδιναν βέβαια στο μωρό και έτρωγε. Αυτό σημαίνει ακριβώς. Η μπουκιά του Διός είναι ελληνικότατος χορός, όπως είναι ο Πυρίχιος των Ποντίων, ναι. όπως είναι η Κρητική χορή. Αυτή είναι χορή για... Τι να σας πω.
1: Ναι.
0: Ο Κόρδακας τώρα, ξέρετε ποιος είναι ο Κόρδακας, ελληνικός χορός. Το Τριφετέλη, το οποίο το έμαθαν από εκεί που στην Ανατολή κατά την εξαιρεθία του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Και πάμε τώρα στα άλλα,
1: ναι.
0: να σας πω.
1: Ναι.
0: Ποιο ήταν το αντάλλαγμα της βοήθειας που πρόσφεραν στο Μωάμεθ να καταλάβει την πόλη, κύριε Ηλία. Με θυμάμαι λοιπόν ο Μωάμεθ, ο κατακτητής,
1: mm-hmm.
0: όποιος Έλληνας θέλει να σώσει τη ζωή του, να δώσει την περιουσία του στην εκκλησία. Προσέχτε, στην εκκλησία. Από τότε πέρασε όλη η περιουσία των Ελλήνων στα χέρια της εκκλησίας. Από τότε.
1: Και πριν Βυζαντινά εννοείς, ε?
0: Βυζαντινά βέβαια. Κύριε Ηλία, δεν θέλω να μιλήσω για τους αυτούς. Δύο ερωτήσεις έχω να κάνω μόνο,
1: ναι.
0: σε αυτούς που άκουσα εχθές διάφορα.
1: Ναι.
0: Γιατί την Κυριακή της Ορθοδοξίας, να βγει κάποιος να μου πει, την Κυριακή της Ορθοδοξίας λέγονται στις εκκλησίες οι αφορισμοί για τους Έλληνες. Γιατί, κύριε Ηλία?
1: Βοήθησε, Μαγγελέ μου, συγγνώμη, την ημέρα εκείνη λέγονται αφορισμοί?
0: Βεβαίως.
1: Ακόμη και σήμερα?
0: Και σήμερα, αφορισμοί για τους Έλληνες, κύριε Ηλία.
1: Που δηλαδή, ήταν τότε το κυνηγητό του αρχαιολογικού πνεύματος, θες να πεις.
0: Βεβαίως, με το ξεκύλιασμα της Υπατίας,
1: ναι.
0: της ποιήτριας και φιλοσόφου από έναν επίσκοπο εκεί, με το γκρέμισμα, την ελεηλασία, το γκρέμισμα και το κάψιμο της βιβλιοθήκης της Αλεξάνδρειας,
1: ναι.
0: με την κατάργηση των Ολυμπιακών Αγώνων,
1: βέβαια.
0: Με τον φόνο των εθνικών βέβαια. Η θεωρία της Ερήμου, κύριε Ηλία, το είπε προηγουμένως κάποιος κύριος, ότι η Καμήλα δεν μπορεί να περάσει την τρύπα της Βελώνας.
1: Ναι,
0: ε?
1: Ναι, ναι.
0: Ναι. Λοιπόν, οι θεωρίες της Ερήμου απευθύνονται, κύριε Ηλία, σε φτωχούς. Σε φτωχούς, όλοι οι άνθρωποι φτωχοί είμαστε, έτσι. Φτωχοί είμαστε και όλοι είμαστε ίσοι.
1: Yeah.
0: Λοιπόν, αλλά απευθύνονται κυρίως σε αυτούς, προσφέρουν εξουσία, προσφέρουν

0: προσφέρουν δύναμη, προσφέρουν χρήμα και αρχίζουν σιγά σιγά και εδραιώνονται. Πάει αυτό. Θα σου πω τώρα...
1: Αν μπορέσει όμως μια τελειούλα, περιμένουν πέντε και έχω κόψει το λόγο στους άλλους. Όχι πολλή ώρα, κύριε Άγγελε.
0: Θα σου πω.
1: Παίρνω.
0: Θα σου πω
1: μια πρόταση.
0: Ένα,
1: ναι.
0: Ένα ποίημα του Κωστή Παλαμά.
1: Ναι.
0: Δεν θα σου πω τίποτα ναι. άλλο. Τον ασοφόρον γκρέμισε ο Πέλεκης και Αξίνα, τα μεγαλόχαρα είδωλα στα βάθη των ναών. Των πονεμένων η ψυχή δεν χάθηκε με Κίνα, φωτοπλανήτης έγινε στα χάη των ουρανών. Κύριε Ηλία, σε ευχαριστώ πάρα πολύ και συγγνώμη.
1: Σε ευχαριστώ, κύριε Άγγελε, σε ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είσαι καλά, εγώ σε ευχαριστώ, μην με παρεξηγείς, που σας μαζεύω λίγο πιο... Το να μην πεις πολύ περισσότερα και γίνεται αυτό που μου λέτε πάντα, μια παρατήρηση. Πώς αφήνεις κάποιους και μιλάνε τόση ώρα και ξεκίνησε τον Πάτερ Παναγιώτη που ξεκίνησε και τον άνθρωπο τον σταμάτησε πάρα πολύ νωρίς. Πάμε επόμενη γραμμή, κρατάμε όσο μπορούμε. Από σήμερα κάνω πια μια οικονομία, τι να πω. Όσο μπορώ για να μην τυραννιέστε εσείς, περιμένετε. Ο άλλος σκότωσε τι. Έχουμε γραμμή. Αχα, πάμε, παρακαλώ. Ναι. Ναι.
2: Γεια σου, Κρυλία.
1: Καλησπέρα.
2: Τι κάνουμε, καλά είμαστε.
1: Καλά.
2: Ο Παναγιώτης από τον Βόλο είμαι.
1: Γεια σου, Παναγιώτη.
2: Λοιπόν, καταρχάς, επειδή έβλεπα χτες με ταινία σου, δεν μου λες ακόμα δηλώσεις κάνεις μόνο μετά την κόντρα. Λοιπόν, έχω δύο πραγματάκια να πω.
1: Ναι.
2: Πρώτον, αυτός ο Μπουμπούκος συνεχίζει να έχει τόσο, να είναι τόσο βαθιά ανοιχτωμένος. Ήμουν από το πρωί σήμερα στο νοσοκομείο του Βόλου. Δηλαδή έχουν τον κόσμο που ταλαιπωριέται. Οι γιατροί δεν προλαβαίνουν. Και εδώ τα βλέπει όλα ρόδινα. Δηλαδή ζεις μονίμως στον κόσμο των πουλιών αυτούς τους άνθρωπους. Δηλαδή. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Ρεζιλί και πράγματα δηλαδή και δεν τα βλέπουν.
1: Τι γίνεται στο Βόλο δηλαδή, υπερβολικά.
2: Ναι, σήμερα, ειδικά σήμερα γινόταν ο χάμος. Οι γιατροί δεν προλαβαίνετε με τις συγχωρήσεις τους ούτε για κατούριμα να πάνε. Ο γιατρός μου κάποια βάση μου λέει, σε παρακαλώ, περίμενε δύο λεπτά, μου λέει, δεν αντέχουμε, θα σκάσει φούσκα, μου λέει. Δηλαδή φαντάσου, δηλαδή τα εύχη που γίνονται. Δηλαδή πόσο δύσκολο είναι να προσλάβει γιατρούς. Όταν πάρουν χιλιάδες γιατροί που κάνονται ανθρώποι και δεν δουλεύουν γιατί δεν διορίζει. Επειδή είναι από άλλα κόμματα και μαλακίες. Συγγνώμη. Επειδή είναι από άλλα κόμματα. Ναι. Διόρισε δύο γιατρούς σε παραπάνω στο νοσοκομείο, σε μια κλινική. Δηλαδή όλα πρέπει να γίνουν ιδιωτικά. Δηλαδή πρέπει να έχουμε όλοι στα ιδιωτικά ιατρία. Πώς την έχει δει δηλαδή αυτός ο Μπουμπούκος.
1: Και αντί για Μπουμπούκα με τον Έλλη Σάδωνη, μ' αρέσει καλύτερα σε σοβαρότητα, ρε Παναγιώτη.
2: Αυτός ο άνθρωπος δεν είναι για σοβαρότητα τους άνθρωπους.
1: Δεν χρειάζεται Μπουμπούκο για τέτοια τώρα, εντάξει, μην βγάζεις με...
2: Τέλος πάντων. Και το άλλο που είδα σήμερα ναι. και μπήκε μαχαίρι στην καρδιά αυτό το πράγμα.
1: Ναι.
2: Είχα πάει διαψώνια με τη γυναίκα μου σε ένα μεγάλο σούπερ μάρκετ στο Βόλο.
1: Mm-hmm.
2: Και ήταν μια κοπέλα έξω από το μάρκετ,
1: mm-hmm.
2: η οποία δεν ήταν ούτε τσιγκάνα ούτε τίποτα, ήταν δικιά μας.
1: Ναι.
2: Και παρακαλάγε η γυναίκα τον κόσμο. Όχι γιατί δεν πόσουν λεφτά τα λοιπά, όμως ψωνίζανε κάποιους βεμπιλίνα, τι έδινε ένα-δύο βεμπιλίνα ή ένα κουτάκι γάλα. Και είδα έναν κύριο που πήγε μέσα, της ψώνισε πέντε σακούλες ψώνια ο άνθρωπος, πέντε σακούλες πράγματα για το παιδί της και για αυτήνα, και μέσα της άφησε ένα σημείωμα και δεν της είπε τίποτα άλλο και έφυγε. Και όταν το διάβασε η γυναίκα το σημείωμα εκεί πέρα και τα ακούσαμε να το διαβάζει, μας πήραν όσα κλάματα. Μην τρέπεσαι, κορίτσι μου, λέει. Δεν μπορείς, αλλά ο Θεός αγαπάει.
1: Το διάβαζε δυνατά αυτή.
2: Το διάβασε μία και από μόνη της μέσα της και της είπε κάποιος, διάβασε το, γιατί σε δαμαγκώθηκες, λέει, έτσι. Τι σου γράφει, λέει.
1: Ναι.
2: Και όταν το διάβασε, τρελαθήκαμε όλοι.
1: Όταν το διάβασε, τις σακούλες πήρε και έφυγε κάθε σιγάλο.
2: Τα πήρε και έφυγε η γυναίκα, δεν έκατσε άλλο.
1: Α, λέω κι εγώ.
2: Η γυναίκα δεν ζητάγε τίποτα, ένα κουτί γάλα και ένα τεμάχι να πει δεν ζητάγε
1: ναι,
2: τίποτα άλλο.
1: Μπορεί να παίρναγε και... Ναι, ναι.
2: Δηλαδή, που έχουν φτάσει στον κόσμο δηλαδή να ζητιανεύουν ένα μπεμπιλίνο.
1: Τι να πω ρε Παναγιώτη, ξέρω τι να πω κι εγώ.
2: Δηλαδή, βλέπω ότι κάποια πράγματα κυκλαίω. Γιατί έχω κι εγώ τρία παιδιά. Και δεν ξέρω σε τι κόσμο μεγαλώνει. Έχω πάψει να έχω όνειρα.

0: Αυτό δηλαδή, σωστά.
1: Φαντάσου εγώ που έχω πάει στην Αγγολία, είναι αυτοί οι άνθρωποι τι παθαίνουν. Τέλος πάντων, είσαι κάτι θερό.
0: Να είσαι καλά, Παναγιώτη, σε ευχαριστώ, να σου είναι καλά τα παιδιά. Ναι, το ρωτάει ένα περιστατικό τέτοιο. Ρώτησα αν έφυγε, μη με παραξηγήσετε την ερώτηση που έκανα, να μην είναι κανένα επαγγελματίας από αυτούς που κλαίγονται, ή μερικοί που είναι στο δρόμο και θέλουν να πάρουν κανιά δόση. Τι είναι, πέρασε η ώρα. Τι λέτε, πάμε μετά το σχόλιο. Ωραία. Πάμε λίγο αλλαγή της ώρας, δευτερόλεπτα και γυρνάμε.
2: Η ώρα είναι 10.

0: Θεσσαλονίκη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Ωραία, πάμε μέσα να διαβάσω. Καλησπέρα Ηλία μου, την αγάπη μου και τα σέβη μου. Έχουμε κάποιους φανατικούς πέρα από τις χιλιάδες του κόσμου που μπαίνουν. Να σε καλά ρε Μάρκελε, καλησπέρα Ηλία. Καλή, καλό ευλογημένο μήνα η ουρανία. Είχε και το κανάλι το Alt, ναι, είπα για τους αδελφούς Κουρί. Και το Alter, είχαν και το, εντάξει, και τα παιδιά τους να είναι καλά οι άνθρωποι. Εντάξει, έφερα κουβέντα το κανάλι 29 τότε και το ραδιομάχη που. Νίκος Τζακόπουλος, καλησπέρα κύριε Ηλία από Καστοριά. Γεια σου φίλε μου Νίκο. 30% είναι δημοκρατία δημοσκοπής, έσχος, λέει η Μαρία Εικόντι. Λέει και αν πεινάς έχεις ο... Α, δεν διαβάσω έτσι τον Μπουμπούκα, ρε Μαρία, δεν μ' αρέσει να με. Γράψτε εδώ Γεωργιάδης, τώρα μου βγάλετε τον Μπουμπούκα, τώρα έβγαλε ένας βλάκας και πέρα, μην βγάζετε και αποθυμένα τέτοια σε στήλ, λες και είναι... Και το κρατάω αυτή τη γραμμή για όλους κομματικά. Δεν το λέω για τον Άδωνη. Λέω γενικά για όλους. Λοιπόν, λέει ότι αν πεινάς, έχεις θάλασσα και ήλιο, τι άλλο θέλετε να τους ξαναπηφίσετε. Καλησπέρα αγαπημένη μου Ηλία. Αίγιο Music Record. Να είσαι καλά. Διάβασε καλά Αίγιο, ναι. Και, συγγνώμη που ήμουν λίγο περισσότερο περίεργο, καταβεβλημένος σήμερα. Α, ναι, που μας έγραψε, μπήκε και τηλεοπτικά ο Πάνος. Να είσαι καλά, Πάνο. Να είσαι καλά. Τώρα το καταβεβλημένο σου εύχομαι, φίλε, να μην είναι κάτι που να συμβαίνει κάτι. Από εκεί πέρα δεν είμαστε και πάντα ανεβασμένοι, ρε Πάνο. Που μας μίλησες πριν στο τηλέφωνο, να εννοεί. Λοιπόν, ναι, ρε παιδιά, μου κάνει εντύπωση. Πριν πάω σε γραμμή να κάνω ένα σχόλιο. Καλά κάνουν και βάζουν εκεί πέρα, καλά οι ξένοι όλοι πάνε τσάμπα, τον Έλληνα γδέρουνε, αλλά πες πώς το δέχομαι εκεί πέρα που είναι πώς θα σε πιάσουν μόνο να πληρώνε πρόστιμα. Αυτούς τους καιρούς είναι πια φοροεισπράκτορια τελείως. Ωραία λοιπόν, έχουν βάλει και εκεί στα τραμ, στα τρένα που στέλνω το μετρό, όλα και ωραία. Καλά κάνουν. Αυτό που είδα όμως με τα μάτια μου και παρακάλαγα να μπει μέσα επόπτης, πώς του λένε αυτούς με τα ειστήρια, σε τραμ. Πάω να βγάλω εισιτήριο και μάλλον η μικρή μου πήγε να βγάλει. Δεν πήγα εγώ για να είμαι ειλικρινής, έδωσα λεφτά να πάω να βγάλει. Δεν δεχότανε λεφτά, ρε. Δεν δεχότανε νομίσματα, ρε. Και έγραφε μόνο κάρτα, ρε. Καλά είστε βλάκες, ρε. Πρέπει να καταλάβω τι τραβάει ο κόκκομερις ο Έλληνας, ρε. Και δεν έχει κάποιος κάρτα, ρε. Κάρτα εννοεί το κάρτα που από λογαριασμό, τίποτε να έχει κάποιο. Έχεις λεφτά, ρε. Έχεις, ναι, και ρίχνει, δεν δέχεται, έγραφε. Δεν δέχεται το μηχάνημα νομίσματα. Και έλεγα, η μάνα του παιδιού με έκανε μια κινηματική της κάρτα και μου λέω, μην βγάλεις σε εισιτήριο. Μου βγάλεις να μπει κανένας ηλίθιος μέσα. Να του πω, πάμε ρε, πάμε στην Κοσομούλη τη στάση, να μου πεις αν μπορεί να βγάλεις εισιτήριο εσύ. Με λεφτά. Πάμε. Δεν μπήκε κανείς μέσα. Δεν μπήκε κανείς μέσα. Κατά τα άλλα, κάνει τάχα ότι ενδιαφέρεται το κράτος να κοιτάξει, μην είναι και τον κακομοίρη τον Έλληνα, μην του κάνει καμιά κλοπή σε μισό ευρώ, αλλά την ίδια στιγμή τον τυρανάει. Δεν δέχεται, λέει το μηχάνημα, δεν δέχεται, πώς μου το διάβασε και πέρα, νομίσματα, χρήματα, μόνο με κάρτα. Και ρωτάω εγώ, κάποιος δεν έχει κάρτα, ρε, και έχει λεφτά. Δεν μπορεί να πάει. Ας βγει ένας ψεύτη, οποιοδήποτε να βγει, τον προκαλώ να βγει και να πει ότι στην Κοσομούλη δεν υπάρχει το μηχάνημα αυτό που λέω. Στο νέο, στη στάση του τραμ. Ότι δεν μπορεί να βάλεις λεφτά, ρε. Δεν τρέπεστε, ρε. Παρακάλαγα να μπουν μέσα, σας μιλάω ειλικρινά. Παρακάλαγα να μπουν μέσα επόπτης αυτούς που κοιτάνε εκεί τα ειστήρια. Να το πω, πάμε, ρε. Πάμε τώρα εκεί. Ηλίθιοι. Και μετά σου λέει, κάντε, μετά κλαίγεστε ή κυβέρνηση, οτιδήποτε, κάντε αντιπολίτευση. Πώς γίνεται αυτό, ρε. να μην μπορεί να έχεις χρήματα και να μπορεί να πας και να είσαι παράνομος μέσα. Ωραία, που τι τραβάει ο Έλληνας κακομοίρης, τι τραβάει. Κάποιες εταιρείες πάλι, μου λέει ένας φίλος, έχω, μου λέει, μόρτο λογαριασμό, δεν από ποιας εταιρείας, μέχρι να το εξακριβώσω με σιγουριά. Που είναι δεδομένο ότι σημαίνει αυτό. Τηλεφωνική εταιρεία, κινητής τηλεφωνίας. Έρχεται παραπάνω λογαριασμός, παίρνει τηλέφωνο που λέει 11 αριθμό, λέει, υποτίθεται πως είναι δωρεάν εταιρεία, μετά το πρώτο λεπτό λέει χρεώνεστε, αφού παίρνεις τον αριθμό αυτό και ζητάς, δεν βγαίνει κανείς. Σε κάθε σημείο, παιδιά, κάνουν ό,τι μπορούνε να αλλάζουν τα φώτα στον πολίτη. Πουθενά εξυπηρέτηση. Μόνο εις πράξεις. Κάντε ό,τι μπορείτε, αλλά μας έχουν στο χέρι. Κόψτε όχι κινητά, αν μπορούσε κανείς, αλλά μας έχουν εμπλέξει σε ένα, όπως και ανέντιμο είναι αυτό το φοβερό. Θε να βάλεις ίντερνετ μέσα στο τηλέφωνο μέσα στο σπίτι σου. Όχι, και το τηλέφωνο το σταθερό κρέμεται από το ίντερνετ. Δηλαδή, αν βάζουν ίνες, αν τις κατά τη βάζουν και στους δρόμους από κάτω, ανοίγουν δρόμους, δεν έχει σταθερό στο σπίτι σου αν δεν έχει το ίντερνετ. Τι πλεκτάνει είναι αυτό. Τι πλεκτάνες είναι αυτές εις βάρος του πολίτη πάντα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ. Ναι.
3: Κύριε Ηλία.
2: Καλησπέρα.
3: Και την καλησπέρα μου στον κύριο Αντώνου.
2: Έλα Κώστα μου, καλησπέρα σου.
3: Ξεκινήσω με μια παρατήρηση.
2: Ναι.
3: Βάζετε με κατακρίνιο τον κόσμο γιατί λένε τον Άδωνη Μπουμπούκο. Ποιος τον είπε πρώτο Μπουμπούκο? Η γυναίκα τη Μανολίδο τον φώναζε ήρθε ο Μπουμπούκο μου.
2: Το πεγλικά ρε Κώστα, εντάξει, δεν το παίρνω μετά εγώ ιδιωτικά. Αν πάρει κάποιον και πούνε, και δεν το λέω για τον Άδωνη τον άνθρωπο μόνο, είπε γυναίκα και πήραν δημοσιογράφοι κάφρι και πήραν το λένε Μπουμπούκο. Βάλε κάτι άλλο.
3: Ναι. Μα το είπε η γυναίκα του, λέει όχι.
2: Γιατί επειδή το είπε η γυναίκα του, λέει, και άμα σου πει η γυναίκα σε ένα γλυκό, θα πάρω εγώ μετά να σου λέω, αν σου φώναζε μια φορά, έλα Λεβέντι μου και σε λέω Λεβέντι.
3: Είναι ώρα τη εκατομμύρια κόσμο μπροστά. Δεν το είπε ιδιωτικά ένα γλυκό, κύριε Ηλία. Γιατί ζούμε σε μια δημοκρατία με σκανοστιές φασισμού. Εμένα λένε ακροδεξιό, όλοι αυτοί που με βρίζουν, για να ξεπλύνουν τις σκανοστιές του φασισμού τους. Και αυτά που λέτε να πούμε δεν συμφωνώ καθόλου. Που κονοφώναζε η ίδια του η γυναίκα σε ένα εκατομμύριο κόσμο μπροστά στη τηλεόραση.
2: Εγώ πάντως Κώστα μου αν έπαιρνα έναν οποιοδήποτε Άδωνη και έκανα σχόλιο σε ένα κανάλι, θα έλεγα να σου πω κάτι για αυτό τον, πες ό,τι θέλεις εναντίον του σαν υπουργό. Τώρα Μπουμπούκο δεν το χρησιμοποιούσα εγώ εύκολα την κουβέντα. Τελείως.
3: Η γυναίκα του δεν τον έλεγε Μπουμπούκο.
2: Τον είπε ρε Κώστα σε μια συνέντευξη που έλεγε η γυναίκα για ιδιωτικά. Ιδιωτικά τι έλεγε.
3: Δεν ήταν η συνέντευξη κύριε Ηλία. Ήταν σε αυτό το ριάντι που χόρευε, που ήρθε δεύτερη. Και έλεγε ήρθε ο Μπουμπούκος μου φώναζε. Και αυτός πήγαινε με ένα τριαντάφυλλο να την πάρει μετά.
2: Εάν έλεγε ήρθε η αγάπη μου, θα λέγανε όλο τον καιρό ο αγαπούλας.
3: Κύριε Ηλία, ναι. Μην παίζετε με τη λέξη, ξέρουμε ελληνικά.
2: Εσείς παίζετε με τη λέξη, Κώστα μου.
3: Μην παίζετε να δικαιολογεί τα τώρα.
2: Μα τίποτε, κάνε κρίση για οποιονδήποτε Άδωνη. Δεν μ' αρέσουν τα κουτσοπολιό, δεν μ' αρέσουν τα φτηνιάρικα.
3: Καθόλου δεν είναι κουτσοπολιό. Όταν ο Άδωνης βγαίνει και λέει, τι θέλετε ρε, δεν έχετε μία, γιατί να τα κάνετε λεπτά, έχετε ωραίο ήλιο. Έχετε να πούμε μια θάλασσα που μπορείτε να πάτε να κάνετε μπάνια. Ναι. Και δεν γκρινιάζετε για λεπτά. Και επειδή τον είπαμε Μπουμπούκο.
2: Εκεί άλλαξε τα φώτα. Εκεί άλλαξε τα φώτα και είμαι και μαζί σου σε αυτό το ηρωνικό προς το λαό. Τον Μπουμπούκο.
3: Άρα γι' αυτό, μα η γυναίκα τον αποκάλυψε τον Μπουμπούκο. Δεν τον είπαμε εμείς Μπουμπούκο.
2: Εντάξει.
3: Εμείς θα τον λέγαμε να πούμε μια λέξη που αρχίζει από μου. Δεν θα τον λέγαμε Μπουμπούκο. Θα τον λέγαμε μου. Και ξέρετε τι σημαίνει μου. Γιατί άντε αρκετά μας έχει δανείσει ο Άδωνης και όλοι αυτοί να πούμε με τις καλωσίες του φασισμού τους και να λένε εμάς ακροδεξιούς. Γιατί, για να ξεπλύνουν αυτοί τις ντροπές τους.
2: Γιατί για εγώ εγκρίνω αυτούς που θα σε πει εσένα ακροδεξιό κάποιος. Αυτό είναι.
3: Δεν είμαι αρκετά στη ιδέα. Λέω για όλους.
2: Α, νόμιζα.
3: Δεν μίλησα για μένα γιατί εμένα δεν με νοιάζει όμως και να με πούνε. Και έτσι να τον αποκαλούμε τον Άδωνη με το πραγματικό του όνομα. Δεν λέγεται Άδωνης, λέγεται Σπύρος. Γιατί να το λέμε Άδωνη.
2: Ναι.
3: Σπύρος δεν είναι το όνομα το κανονικό.
2: Να σου πω, πάνω σε αυτό τώρα, επειδή είμαι σοβαρό, το ρωτάω. Δύο ονόματα είναι Σπύρον Άδωνης, πώς είναι?
3: Σπύρος είναι το όνομα.
2: Σπυρίδων Άδωνης. Το Άδωνης πώς είναι? Από βγήκε το Άδωνης?
3: Το έκανε μόνος του Άδωνης. Έγραψε την ταυτότητα του για Άδωνης.
2: Δεν το ξέρω.
3: Αρχείο ελληνικό.
2: Ναι.
3: Και έχει τη γυναίκα του, χαίρεται την Εσπέρ. Αλλά είδες, έγινε τίποτα με τα λεφτά που πήρε αυτή η εταιρεία του. Μιλάει κανείς πια. Ο Ντίλια βγήκε και είπε, ρε, ή εμαθώνεται ή θα βγάλω τα χαρτιά όλα στην πόρα. Ότι εμείς δεν πουλάμε να πούμε σε ιδιώτες τον πρέδρα, το πουλάμε μόνο σε κυβερνήσεις. Για κάποιοι καλά, βγήκε το είπε, μίλησε κανένας. Το μαξί μου έδειξε αυτομάτως. Αυτός ο παρισμός που ζούμε δεν έχει ξαναγίνει ποτέ. Καταλάβατε κύριε Ηνία.
2: Αυτά τις κρίσεις που κάνεις Κώστα τις σέβομαι, μόνο εκείνο είχα αντίρρηση, σου λέω σε αυτό προγράμμα, ό,τι θες.
3: Δεν άκουσα τι είπατε.
2: Λέω πως τις κρίσεις που κάνουμε στα στραβά κάποιον δεν πάει να λέγεται Γεωργιά, είμαι μαζί σου. Όχι όμως εκείνο το μπουμπούκο έφερα την αντίρρηση μου, μην νομίζω ότι σου βγούμε κοντά.
3: Μα το είχε η ίδια τη γυναίκα και το φινάλι φινάλι αυτό που ήταν η ίδια.
2: Ναι.
3: Πρόσκειες λέξε.
2: Περίμενε, έγινε μια αναμονή, στον Κώστα. Κώστα μου ξαναπάρει. Αυτό έλειπε. Σιγά μην κόβαμε. Λοιπόν, παιδιά, να έρθουμε σε ένα άλλο. Αυτό το φοβερό θέμα που σκότωσε τη γυναίκα του. Θέλει τόση συζήτηση, θέλει τόσο προσοχή. Όποιος είναι έξω από το χορό, πολλά τραγούδια ξέρει. Όποιος είναι έξω από το κρεβάτι ενός ζευγαριού. Όποιος είναι έξω από το σπίτι. Όποιος δεν ξέρει αν υπάρχουν δίωρα, τρίγωνα, πεντάγωνα, δεν μπορεί να κρίνεις ποτέ. Δεν θα κάνω το σχόλιο εγώ για τη γυναίκα που έφυγε, ούτε για αυτόν που σκότωσε. Θα κάνω γενικά το τι συμβαίνει αυτούς τους καιρούς και σκοτώνω τους ανθρώπους. Ρε άνθρωποι, τι νομίζετε πως είναι η κάθε γυναίκα κτήμα σας? Με 10 να την πιάσεις, ρε, μπορεί να τη σκοτώσεις. Τόσο μυαλό κουβαλάτε εις βάρος. Με ποιο δικαίωμα στερείς τα λουνούτη? Δεν πάνε να έχει κάνει. Γι' αυτό λέω δεν πάρετε καθόλου το σχολείο μου για αυτό το ζευγάρι. Ξεκίνησα έτσι για να πάω εκεί που θέλω σαν κοινωνικό. Σε αυτό είναι φοβερό πράγμα. Αυτό είναι σατανικό. Αν ήταν να σκότωνε ένας τον άλλον επειδή τον απατούσε. Γι' αυτό λέω γενικό το σχόλιο. Μην το πάρει κανείς για τη γυναίκα εκείνη. Αν είναι να σκοτώνεις γιατί σου λέει αφήνω. Τέτοιες προσωπικότητες είστε, ρε, τόσο ανθρωπάκια είστε. Γίνεστε δολοφόνοι και στερείτε μία, επειδή δεν μπορεί να κρατήσετε μία γυναίκα ή να κρατήσετε έναν άντρα. Ας το να πάει μπω τίποτα. Πώς γίνεται, ρε, να φτάνετε σε αυτό το σημείο, ρε? Τι διάλο άντρες είστε και γυναίκες? Δεν κάνουμε τους πονηρούς εδώ πέρα. Προσπαθούμε να περάσουμε και στα πιο νέα παιδιά όσο μπορούμε μηνύματα. Όχι αυτό που βλέπουν κάθε μέρα στη τηλεόραση, χωρίς να φταίνει η τηλεόραση σε αυτό το θέμα. Σκοτώνει ένα τον άλλο, μου είπε, λέει, με να πάτησα, την έπιασα. Την έπιασα με ένα τηλέφωνο. Έφευγε, λέει, συνέχεια σε διάφορα που έχουμε ακούσει. Δεν γίνονται αυτό, ρε παιδιά. Δεν μου κάνει εντύπωση πώς διάλογα λουχηθήκατε σαν αγόρια. Πώς πάει, προχωρείτε. Δεν έχετε σκεφτεί πώς και ο μεγαλύτερος και ο πιο μεγάλος εραστής και η πιο μεγάλη ερωμένη μπορεί να πατηθεί? Δεν έχετε καταλάβει πώς δεν είναι κτήμα σου ο άλλος και έχουμε κάνει κακή επιλογή όταν μετά μας πάει ένα στραβόξυλο στη ζωή που μπορεί να είναι πολύ κακιά γυναίκα ή πολύ κακός άντρας? Αν δηλαδή κάνει παρέα ένας μία πόρνη και δεν έχει καταλάβει και δει μετά πιάνει από σπίτι σε σπίτι, πάει και τη σκοτώνει πει του φεύγει. Δεν μπορώ να το καταλάβω, ρε. Τέτοιο πράγμα που κουβαλάτε, ρε, δεν είναι αντρισμός πρώτον. Να πας σκοτώσεις το αλλού το παιδί. Δεν μπορεί να είναι πιο μεγάλη αλήτησα. Δεν μπορεί να είναι πιο μεγάλη πόρνη. Κατά τα δικά σου τα μάτια είναι η πόρνη. Μπορεί αυτή την εξυπηρετία της ζωής. Άστινα. Άστινα, ρε άνθρωπε. Μπορώ να το καταλάβω τι μικρότητα μυαλού, ρε. Ποιοι άντρες γαλουκοί. Πώς γαλουκοί. Δηλαδή μιλάμε για τα παιδιά μας. Τα κάνουμε έτσι. Δεν γίνεται αλλιώς αυτή η κοινωνία τη δείχνει. και μετά περιμένει να φερθεί καλύτερα το παιδί. Όταν, έχω ξαναπεί ένα, η μάνα. Το παιδιός μου έχει 10 γκόμενες και χαίρεσε που έχει το 10. Αν όμως πεις η κόρη σου έχει 10 γκόμενους, όπου πω μην ακούς για την κόρη σου, γιατί είναι πόρνη. Το κατάλαβα. Πιο απλωμένα τα μυαλά. Πατέρας και μάνα φέρνει ευθύνη στο παιδί. Παιδί μου, δεν σου άφησε αυτή. Τι έγινε? Άλλη. Γιατί αυτός που αφήνει κάποιον δεν είναι ο νικητής σε μια ιστορία αγάπης. Μπορεί ο νικητής να είναι και αυτός που έχει εγκαταληφθεί. Μπορώ να το καταλάβω πόσο μεγάλο έχει στα παιδιά μας, είτε ένας εγωισμός, μη μου φύγει η γυναίκα μου. Ρε, ας την να πάει με 50, ρε. Πας και σκοτώνει, μένουν δύο παιδιά τώρα. Πόσα, τρία, πόσα έχουν αυτό το ζευγάρι. Επανέρχομαι σε αυτό το ζευγάρι. Τα άλλα ήταν η κρίση για άλλους. Πόρνες και τέτοια, εντάξει, μην παρεξηγηθώ. Λοιπόν, μένουν δύο παιδιά έτσι. Πάει ένας φυλακή και σκοτώνει, σκοτώνεται, χάνεται μία ζωή επειδή αυτός είδε τον αντρισμό του έτσι. Αλλά εδώ αποδεικνύεται για άλλη μια φορά πόσο ισχυρό είναι το αδύναμο φύλο. Λυπάμαι για μας τους άντρες, αλλά το δυνατό φύλο είναι αυτό που νομίζουμε όλα τα χρόνια αδύναμο. Πέστε μου πόσες γυναίκες είναι που έχουν σκοτώσει τους άντρες τους στις φυλακές. Κορόιδα είναι, πανέξιμες γυναίκες. Και δείτε πόσοι βλάκες, ηλίθιοι, άναντροι, καθόλου μάγκες, είναι στη φυλακή για μια γυναίκα. Τόσο κορόιδα είναι. Λοιπόν, 2-10-7-10-8-000, 2-10-7-10-8-000. Ελάτε να συνεχίσουμε την κουβέντα μας σε αυτά τα σχόλια που κάνετε, που έχουν ενδιαφέρον και που σήμερα είναι λίγο πιο βιαστικά. Μην πειράζετε, για να τον Κώστα δεν τον κλείσαμε. Έτσι έπεσε η γραμμή, ακούσα μια αναμονή. Μόνος του έφυγε. Έβλεπα κάπου μια συνέντευξη μου πέτυχε σε βιντεάκι, ο σπουδαίος, ωραίος ηθοποιός. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου είναι ένας ηθοποιός ο οποίος και ωραίος ηθοποιός ήταν, αλλά τι μου αρέσει και εκτιμώ στον Κωνσταντίνο πολύ περισσότερο. Το γράψιμό του. Έχει γράψει πάρα πολλές δουλειές με επιτυχία, θεατρικά, ταινίες, σίριαλ. Ο Γιώργος Κωνσταντίνου με ένα λεπτό χιούμορ, ένα δικό του χιούμορ. Έδινε μια συνέντευξη άνθρωπος κάπου και λέει, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο, νομίζω με τη ζωή του, αυτοβιογραφία τι είναι, και λέει, έλεγα για τόσα πράγματα, με το τζόγο ασχοληθήκανε. Και μετά λέμε γιατί οι δημοσιογράφοι είναι νάνοι αντί να είναι δημοσιογράφοι. Καλά λέει ο Κακομοίρης. Είχε τόσα θέματα να που ασχοληθούν με αυτόν τον σπουδαίο μας ηθοποιό. Και σε αυτή την ηλικία είναι η ζωή, μπράβο του. Και ασχολούταν, λέει ο άνθρωπος, με το τζόγολε. Και το λέει με μια πίκρα, άρε Γιώργο Κωνσταντίνου. Που εγώ ένα γεια δεν θυμάμαι, μια φορά τον αντικά. Δεν έχω πει ούτε γεια μαζί του, δεν έχω βρεθεί. Απλώς είχα τη χαρά κάποια στιγμή το θέατρο Καλοτά να τον αντικαταστήσω. Έφυγε αυτός μια μεγάλη περιοδία. Με μια μεγάλη επιτυχία που είχε τότε. Το πολύ τη γάμα κατηγορία το είχε σε σίριαλ. Και με πήρε ο Μαρτίνος ο επιχειρηματίας του και μου λέει, Κακλαμάνη, μπαίνει σε ζητώ Καλουτά. Και πήγαμε νέα παιδιά και έβγαλα μια σεζόν ή μεγάλη επιτυχία στο θέατρο Καλουτά με μια μεγάλη επιθεώρησή μου. Αντρέα Κατσοβόλο μας τα πήρα τόλα. Τον εκτιμώ τον Κωνσταντίνο γιατί έχει κάνει επιτυχίες. Αλλά ρε Γιώργο Κωνσταντίνο, με την εμπειρία σου, τι περιμένεις να ασχοληθούν? Άκουμε τι ασχοληθήκανε. Γι' αυτό δεν ασχολούμαι καθόλου να δώσω δελτίο τύπου. Ούτε τα βιβλία μου την ώρα που κυκλοφορώ, τι κάνω, από πού βρίσκομαι εγώ, μέσα από τη δική μου δυναμική. Δεν ζητάω από κανέναν, γιατί ξέρω πως οι κάφροι θα ασχοληθούν αν λέω μέσα κανένα κόμμενα. Δεν ασχολούνται με σημαντικά πράγματα όπως αυτό που έγραψα, το Γολγοθάς χωρίς Σταύρωση, που είναι όλα τα προβλήματα και ό,τι τραβάει ένα παιδί από τις βλακίες των μεγάλων, είτε πατέρα είτε μάνα. Από την αποξένωση μπορεί να κάνει ένας πατέρας ή μια μάνα στη μάνα ή στον πατέρα. Ξέρω πως για τόσο να πήγε ένα τσάμπα. Τι είναι το στήλο του βιβλίου? Αν μετά κουτσομπολιό θα ασχολούτανε. Αυτά για το σπουδαίο μας, γιατί είναι, μου έκανε εντύπωση το παράπονο του ανθρώπου του. Με το τζόγο λέει ασχοληθήκανε και όχι για τόσα που έλεγα μέσα. Πάμε σε γραμμή. Παρακαλώ.
4: Είμαι ο Μιχάλης από τη Γλυφάδα.
2: Γεια σου Μιχάλη μου.
4: Γεια σου αγαπητέ. Το πρόβλημα, η λύση είναι το κυριότερο πράγμα. Η λύση πρέπει να είναι η ποινή. ή φυλακή ένα μήνα ή 1.000 ευρώ.
2: Σε ποιο θέμα?
4: Στο θέμα που κάνει, το θέμα δηλαδή που, της απιστίας.
2: Ναι.
4: Γιατί αν δεν το κάνουν αυτό, ή θα συνεχίσουν και θα γίνονται οι τραυματισμοί, δηλαδή οι φόνοι κιόλας,
2: ναι.
4: Και αυτός τώρα ο άνθρωπος θα είναι συγκόλαση. Έχει τα παιδιά του και θα είναι φυλακή τουλάχιστον 20 χρόνια.
2: Ναι.
4: Δηλαδή ζει την κόλαση που λένε, όπως λένε και ο Παναγιώτης. Πρέπει λοιπόν να είναι η ποινή.
2: Η ποινή, ρε Μιχάλη μου, είναι να αλλάξει μυαλό. Σκοτώνεις το νου το παιδί επειδή σου πηδήχθηκε. Συγγνώμη για τη λέξη. Μιλάω σκληρά γιατί μιλάω λαϊκά. Είναι δυνατόν μια γυναίκα επειδή έκανε κάτι ή δεν έκανε, ή ένας άντρας, και πας και το σκοτώνεις? Χώρισε, ρε.
4: Ναι, εγώ το λέω το πρακτικό.
2: Δεν μπορεί να κάνεις ποινή, ρε.
4: Ήταν παλιά, πριν περίπου 20 χρόνια, περίπου, ήταν 6 μήνες.
2: Είχαν τη μοιχεία, λέμε.
4: 6 μήνες είναι πολλά.
2: Ναι.
4: Τουλάχιστον ένα μήνα. Αλλά για να γίνει αυτό πρέπει να έχει βουλευτές. Να έχει, ξέρω κι εγώ, 150-200 βουλευτές. Η δε μία, αν δεν γίνει αυτό, ή θα συμβαίνει αυτό ή θα γίνει κάτι άλλο. Θα γίνει η κοινωνία οίκος ανοχής. Δηλαδή θα ανέχονται αυτά και ο άνθρωπος θα πάει με άλλη και θα είναι Σόδωμα και Γόμορα. Δεν μιλάω από ηθικής, γιατί αν κάνεις, δηλαδή, αν με κάνεις κριτικό, αν με ρωτήσεις, εγώ έχω περίπου, δεν ξέρω εγώ, 30-40 φωτογραφίες πολύ ακατάλληλες γυναίκες, δηλαδή δεν κάνω τον Άγιο, δηλαδή εγώ.
2: Ναι.
4: Έχω φωτογραφίες, αλλά με τις φωτογραφίες που βλέπω εγώ, που το καταδικάζει η Εκκλησία, δεν κάνω ότι κάνα κακό. Σωστό αυτό?
2: Δεν καταδικάζει. Ποια Εκκλησία να σου καταδικάσει αν έχεις?
4: Η Εκκλησία, δηλαδή πριν 15-20 χρόνια, από τον Παπαδόπουλος, το απαγόρευε να υπήρχαν γυμνές γυναίκες.
2: Ποιος το είπε αυτό, ρε εσύ?
4: Ήταν και φυλακή κιόλας.
2: Ποιος?
4: Πριν 20 χρόνια, κάποτε δηλαδή.
2: Τι κάποτε, πόσο χρόνο είσαι, ρε Μιχάλη, μου είσαι ξαναπεί?
4: Είμαι 78.
2: Ωραία, 78, έζησες γύρω στο 23-25 τη λεγόμενη Χούντα.
4: Περίπου.
2: Υπήρχε η μοιχεία και μετά το έκανε ο Παπαδόπουλος μέσα σε μια βραδιά, το έκανε να μην... Δεν το κατάλαβα. Τι γυμνό άμα είχες κάνει φωτογραφία, είχες πιάνει, σου κάνανε τίποτα?
4: Όχι, εγώ δεν... Στην εποχή αυτή καταρχήν δεν κυκλοφορούσαν, ενώ τώρα κυκλοφορούν, στην αγορά κυκλοφορούν.
2: Ναι, δεν έχεις άδικο, τότε πού να βρεθούν. Ναι,
4: ναι. Και δεν υπήρχε κιόλας. Αυτά ήθελα να πω, να μην καθυστερήσω άλλο, ή εκτός θα μου πεις τίποτα εσύ.
2: Ω, Μιχάλη μου, δεν υπάρχει, ρε Μιχάλη, κάποιος να πας να του βάλεις επειδή έκανε κάτι, και η άτιμη καρδιά και το σώμα υφίστου ανθρώπου, φίλε μου, είναι το αρσενικό να ψάχνει το θηλυκό το αρσενικό. Αυτό το δέχομαι. Αν δεν έχει συνείδηση από μόνο σου να προσέξει, τι φρούρου να σου βάλουν, δεν σώζεται ούτε γυναίκα. Σε μπουκάλι να τη βάλει άμα θέλει, να σου κάνει, θα σου κάνει και ο άντρα. Κατάλαβε, Μιχάλη, δεν είσαι μικρό.
4: Είπαμε 78. Οι νόμοι αλλάζουν τον άνθρωπο. Οι νόμοι αλλάζουν τον άνθρωπο.
2: Δεν μπορεί να βάλει τον άλλο τώρα και έκανε, τα φτιάξε με κάποιον, και να του πάρει το κεφάλι.
4: Εγώ δεν λέω να πάρει κεφάλι. Εγώ λέω να δώσει 1.000 ευρώ στο κράτος.
2: Και πού θα κρίνει ο άλλος αν έκανες εσύ παγαποντιά?
4: Όχι, αν συμβεί αυτό, δηλαδή, αν πιαστούμε με δύο μάρτυρες, είναι αυτό.
2: Άμα.
4: Ιάν.
2: Άκουσε με, Μιχάλη μου. Εάν αυτούς τους καιρούς κάνουμε αυτό το νόμο που λες,
4: ναι,
2: ο Μητσοτάκης θα έχει πλεόνασμα 100 φορές πιο πάνω από ό,τι λες. Λοιπόν, από ό,τι υπάρχει, από ό,τι έχει. Λοιπόν, ευχαριστώ, Μιχάλη, ευχαριστώ.
4: Και εγώ ευχαριστώ.
2: Ευχαριστώ, Μιχάλη μου. Άμα είναι έτσι, κοίτα να πετάμε ιδέες στην πολιτεία, να πάει να βάλει τέτοιο στις ατασταλίες, τα τρίγωνα, τα παράξενα, τα ατυπησίες, και τότε θα σου πω εγώ, δεν έχεις ανάγκη να κάνεις από πουθενά άλλου τις πράξεις. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ.
5: Καλησπέρα, Ηλία.
2: Καλησπέρα.
5: Νίκος από Αχανές, τα λέμε κατά καιρούς.
2: Γεια σου, Νίκος.
5: Νίκος από Αχανές, ναι.
2: Ναι, Νίκο.
5: Έχουμε ξαναμιλήσει πολλές φορές.
2: Να είσαι καλά, Νίκο.
5: Λοιπόν, και για το πριν τηλεφώνημα, έχουμε γίνει όλοι κριτές των πάντων, αλλά δεν κοιτάμε ποτέ τι έχουμε κάνει εμείς.
2: Σωστό.
5: Έτσι, Ηλία μου.
2: Βεβαίως.
5: μάθαμε, μας εγκλωβίσαν στην εύκολη ζωή και το δεχτήκαμε.
2: Ναι.
5: Το, αμάσιτο το κατάπιαμε, Ηλία. Η ακρίβεια μαστίζει κάθε μέρα. Ένα καθημερινό έγκλημα. Δεν μπορούμε να θρέψουμε τα παιδιά μας. Δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Είμαστε πλήρη εξαρτημένοι. Και τι κάνουμε γι' αυτό? Απλά καθόμαστε και κρίνουμε.
2: Τίποτα, ναι.
5: Απλά κρίνουμε. Έχουμε γίνει όλοι κριτές. Λοιπόν, η λογική είναι απλή. Δεν θα πάρει κανένας στα μάξι για 10 μέρες. Και δεν θα πάει κανένας σούπερ μάρκετ για 10 ημέρες. Κανένας όμως. Τι θα γίνει, Λία, μετά από αυτό? Θα αλλάξουν τα πράγματα? Εγώ πιστεύω θα αλλάξουν.
2: Ναι.
5: Παίζουμε το παιχνίδι τους, άσχετα αν διαμαρτυρόμαστε. Και βάζω και τον εαυτό μου μέσα, έτσι, δεν κρατάω τους άλλους.
2: Βάζουμε όλους, σωστά, όλους μας. Αλήμα.
5: Και τον εαυτό μου βάζω μέσα, Λία, πρώτον. Δεν μπορούμε, ρε, εγώ θυμάμαι, ρε, Ηλία, το γλυκό μας ήταν βρεγμένο ψωμί μπαγιάτικο με ζάχαρη. Τώρα μάθαμε στα όλα. Αν νομίζω ότι λέω κάτι παράλληλο...
2: Κοίτα, Νίκο μου, άκουσα με κάτι, γιατί είμαι και εγώ παλιά καραβάνα και έχω ζήσει με ψωμάκι, με ζάχαρη, με λαδάκι πέρα στο χωριό που είχαμε. Άκουσα με κάτι. Είναι ωραίο αυτό που λες. Αν είμαστε στην πόλη και είμαστε εγκλωβισμένοι και δεν μπορείς, δεν αφήσεις το παιδί σου να ψοφείς της πείνας. Πρέπει να πας να αγοράσεις. Αλλά τι, εκεί που
5: ας
2: παίρναμε...
5: Ας πάμε 10 μέρες τσάι με πριγανιά, δεν πεθαίνουμε, Ηλία.
2: Δεν το κάνεις εύκολα για το παιδί σου. Εγώ αντέχω να το κάνω. Και εσύ. Το θέμα ας ποιο είναι.
5: Θα σταματήσει αυτό.
2: Άκου.
5: Και να σου πω και την αλήθεια.
2: Ναι.
5: Κανένας πολιτικός δεν θα μας σώσει, Ηλία. Τα κάτω ψέματα. Τα κάτω ψέματα.
2: Δηλαδή, Νικό, αν είμαστε σε ένα χωριό και είχαμε τα στοιχειώδη, την κότα, το κοφτό, το αυγό, το τάδε τάδε, τότε λες, τους τιμωρώ, τώρα κρεμόμαστε στις πόλεις και τα δεδομένα, το να τους έχεις ανάγκη στο κάθε τι.
5: Μα πόσο θα ανεχτούμε αυτή την αλήθεια ακόμα, ρε Ηλία, πόσο?
2: Εγώ πάνω σε αυτό που λες, επειδή μου αρέσει, εκεί που έπαιρνες 3-1, εκεί που έπαιρνες 2 κάτι μισό, να καταλάβουν ακόμη και η αγορά.
5: Τα άκρως απαραίτητα.
2: Τα ακριβώς.
5: Και δεν χρειάζεται να παίρνουμε συνέχεια τα μάξι για να πάμε μέχρι το περίπτερο. Εντάξει. Καλομάθαμε, Ηλία.
2: Ναι.
5: Και το εκμεταλλευτήκαν οι απατεώνες αυτό. Τέλος πάντων, καληνύχτα, Ηλία μου.
2: Ευχαριστώ, Νίκο. Σε ευχαριστώ.
5: Εγώ, ξέρεις, εκφράζω τη γνώμη μου, ό,τι και να υπάρχει. Δεν είναι...
2: Αυθόρμητα. Βεβαίως. Μα αυτό κάνουμε εδώ πέρα. Σε ευχαριστώ, Νίκο.
5: Να σε καλά.
2: Σε ευχαριστώ, Νίκο μου. Να σε καλά. Πριν σου το παιδί να διαβάσω λίγο τώρα. Μισό λεπτό, παιδιά, να διαβάσω λίγο, να σας διαβάσω ότι άλλο. Καλησπέρα, το είπαμε αυτό. Ευλογημένο αυτό. Εμείς που τον... αυτός ο Γεωργιάδης κοροϊδεύει τόσα εκατομμύρια Έλληνες και φταίμε εμείς που τον αποκαλούμε μπουμπούκο, μου λέει ο Επάνος. Πάνω, εγώ είπα τη γνώμη μου. Πες τα στραβά του άλλου στη χειρότερη μορφή, πόση σκληρά που υπάρχει, παρά με πραγματάκια ικανοποιούμασταν να πούμε τον άλλο μπουμπούκα, δεν πούμε έτσι. Εντάξει, φίλε, έχουμε διαφορές χωρίς να είναι. Λοιπόν, ίσα η προσφώνηση μπουμπούκο του δίνει και αξία την οποία δεν αξίζει. Έχει δίκιο ο Ηλίας. Γράφει κάποιος άλλος. Να είσαι καλά. Δεν μπορώ να το διαβάσω. Λοιπόν, έγραψα στα live 24, τα βλέπετε. Τα μηνύματα από εκεί. Αυτά τα μηνύματα διαβάζω, παιδιά. Πού με πάτε αλλού? Πάει και αυτό. Λοιπόν, 88 μέρες για να έρθει πάλι το φθινόπωρο. Καλό καλοκαίρι, επιβίωση για όσους δουλεύουν. Λάμπρος από Πετρούπολη. Γεια σου, Λάμπρο μου. Εμένα με τρελαίνει ο Γιώργος Κωνσταντίνου όταν απαγγέλει. Σωστά. Μέρη, Ηλία, πρέπει και οι γυναίκες όταν δουν το κίνδυνο, είτε από σύζυγο είτε από το σύντροφο, να ζητήσουν βοήθεια. Δυστυχώς η κοπέλα που δολοφονήθηκε στην Καλαμάτα δεν ζήτησε βοήθεια, είπε η αστυνομία. Μόνο η Κυριακή είχε φτάσει έξω από το αστυνομικό τμήμα. Μόνο η Κυριακή, εννοήσει το παιδί, γρήβα στους Αγίους πάνω. Λοιπόν, παιδιά, να μαζευτούν και οι άντρες και οι γυναίκες στα μυαλά των αντρών και των γυναικών. Μην νομίζετε και στις γυναίκες ότι είστε αθώες. Εντάξει, δεν το λέω Μέρη, για... το λέω γενικά. Και οι άντρες σογλάνια, κακοί άνθρωποι που έχουν πέσει στο παιδί του αλουνού και μπορεί να καταστρέψουν το αλουνού το παιδί, ένα καλό παιδί, καλό κορίτσι, να το σκοτώσουν ή να του κάνουν μαύρη τη ζωή, αλλά και οι γυναίκες έχουν εξεσαλώσει. Δεν οι παλιές γυναίκες κρατούσαν τις οικογένειες. Και γι' αυτό έγινε και η τρέλα τώρα με τους άντρες και αλλιώς σκοτώνονται. Γι' αυτό χωρίστε, χωρίστε, χωρίστε, καλύτερα χωρισμός. Βλέπεις ξαφνικά την άλλη, δεν με νοιάζει, με ένα παιδί στο χέρι, θα κάνω τη ζωή μου, θα περάσω για τον άντρα που πήρα, θα του πάρω και καμιά διατροφή εκεί πέρα και ας το κορόιδο. Έτσι γίνονται εγκλήματα. Μην νομίζετε ότι είστε για αθώες και εσείς σκαδέψουν τα αυτιά, όπως και ξέρω τα τσογλάνια, που μερικοί οποίοι είναι άναντροι, είναι άναντροι, είναι, μπορεί να κάνουν μαύρη τη ζωή σε μια γυναικούλα ή μπορεί να τη χτυπάνε, αν είναι δυνατόν. Αλλά όμως να κρατάμε και μια ζυγαριά ότι δεν είναι τα ζευγάρια που αντέχανε και που ήταν λογικά. Τώρα τι μου κάνες, σε πάω εγώ στην αμία, σου πω εγώ. Και τρελαίνονται και άντρες και γυναίκες. Ή άλλοι άντερε, μα δεν το έχετε ακούσει σε γνωστούς να λέει η γυναίκα στον άντρα της ή στον γκόμενό της, άντερε, μα και του δείχνει ότι έχει άλλο γκόμενο. Τι κάνει αυτός, δεν τρελαίνει. Άρα λοιπόν για αυτοσυγκράτηση και από τις δύο πλευρές, γιατί και οι γυναίκες βάζουν πολλές φορές την ουρίτσα τους να πάθουν κακό, δυστυχώς. Χωρίς να εγκρίνω καθόλου αυτούς τους άνθρωπους που σκοτώνουν μια γυναίκα. Χώρισε την αρέ. Το λέω για χιλιοστή φορά. Μην ακούει κανείς, δεν έχει ακούσει τα προηγούμενα σχόλιά μου. Πάμε σε γραμμή, παρακαλώ. Ναι.
6: Ναι, κύριε Λία, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα.
6: Κωνσταντίνος είμαι, τι κάνεις?
2: Γεια σου, Κωνσταντίνε.
6: Καλά είσαι?
2: Εδώ, Κωνσταντίνε, εδώ ακούμε διάφορες ιδέες.
6: Το παρακολουθώ και συγχαρητήρια, δίνεις μάχες σε μια χαρά, τα λες και απλά και τα καταλαβαίνει ο κόσμος. Και μας ανέχεσαι, έχεις και υπομονή πολύ.
2: Εντάξει, αφού εσείς μου κάνετε παρέα, αυτοίς κάνετε την εκπομπή, τι να είναι δυνατόν.
6: Εγώ δεν ξέρω αν μπορούσα να το κάνω αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω.
2: Να σου πω.
6: Ναι.
2: Μην πειραχτεί κανένας παπάς. Θα άρχισε στα καντήλια κάθε τόσο, ε?
6: Σε μηδέν χρόνο.
2: Αν και δεν λέω ποτέ καντήλια, εγώ εννοώ άλλα πράγματα, καταλαβαίνεις.
6: Ναι, σε μηδέν χρόνο σου λέω. Έχει και άγιους παπάδες που κάνουν δουλειά, αλλά έχει ορισμένοι που ξεφτιλίζουν το ράσο. Για να τα λέμε κανονικά.
2: Όχι, είπα ρε Κωνσταντίνε, λέω. Θα άρχισε τις βρισκές. Και είπα εγώ τη λέξη, μας πειραχτεί κανένας παπάς, θα άρχισες τα καντήλια και θα άβριζες. Παρόλο που ξέρεις τι εννοώ, στη θέση των καντηλιών λέω θα άρχιζες άλλα. Καταλαβαίνεις.
6: Ναι, λοιπόν, ναι, ακριβώς αυτό. Έχεις απόλυτο δίκιο. Πάμε λίγο στα βαθιά τώρα.
2: Ναι.
6: Λοιπόν, οι Τούρκοι ζητάνε να πάρουν το μισό Αιγαίο, τα μισά νησιά. Θέλω να ρωτήσω το Γεραπετρίτη εκεί, πώς τον λένε αυτόν τον τύπο, πού πάνε τα γλυκά νερά και τα ήρεμα νερά που υπόγραφε. Όλη αυτή η πολιτική νάνη τώρα, μα γίνει πόλεμος με την Τουρκία, θα εξαφανιστούν, θα πάνε, φύγουν με το πρώτο αεροπλάνο, θα πάνε εξορία στη Γαλλία, τι θα κάνουν, ή θα μείνουν εδώ να πολεμήσουν. Το έχω μεγάλη απορία αυτό. Και τώρα λένε για τον Καραμαλή και για τον άλλο, τον Σαμαρά, πώς τον λένε.
2: Ναι.
6: Γιατί βγαίνουν τώρα αυτοί και λένε γιατί δεν τα κάνει ο Μητσοτάκης στα 12 μίλια. Αυτοί γιατί δεν τα κάνανε. Αυτοί γιατί δεν τα κάνανε. Που κάθονται και μαλώνε μέσα στη Βουλή αυτή η πολιτική νάνη, ποιος έχει τα πιο πολλά σπίτια. Και τα σπίτια του κόσμου τα έχουν πάρει τα φαν. Πάνω από ένα εκατομμύριο σπίτια τα έχουν πάρει τα φαν. Δύο ξένες εταιρείες. Και πίσω από αυτές τις ξένες εταιρείες είναι Έλληνες πολιτικοί και επιχειρηματίες και αφήσαν τον κόσμο στον δρόμο.
2: Τα μεγαλύτερα εγκλήματα που έχουν γίνει ποτέ είναι αυτό.
6: Δεν είναι έγκλημα αυτό να κάνει άλλο, να έχει 2-3 πεντάκια, 4 και να κάνει το σπίτι του.
2: Αν είναι.
6: Ποια είναι η υποστήριξη της πολιτείας? Και βγαίνει ο Τσίπρας προχτές στο Θησίο, αυτός ο Κοπρίτης, και έλεγε αυτά που έλεγε. Και τα χρυσόψαρα από κάτω πήγανε περίπου 1000 άτομα εκεί πέρα, το χειροκροτάγανε. Χωρίς να κοιτάνε τη ζημιά έχει κάνει στη χώρα. Χορτάσαμε και Τσίπρα, ο οποίος Τσίπρας είναι η πατερίζα του Μητσοτάκη και η πατερίζα της Ντόρας. Όποτε είναι δύσκολο αυτό παρουσιάζει ο Τσίπρας, ο βάλει πλάτη, αυτό το τσιράκι, αυτή η μαριονέτα, γιατί για μαριονέτα πρόκειται, δεν πρόκειται για πολιτικό, δεν είναι έτσι πολιτική. Λοιπόν, συν Τα άλλα που έχει κάνει βάρο τη χώρα, θα ξέρουμε να μην τα λέμε τώρα και κουράζουμε και τον κόσμο, τα ξέρει ο κόσμο. Λοιπόν, και βγαίνει τώρα και μα έρχεται πάλι για να βάλει πλάτη και να σε φέρει σταθερότητα, λέει. Και δεν υπάρχει ένα εισαγγελέα να τον εμαζέψει. Να του πει, λαδό, ρε, τι είναι αυτά που λε, τόσα έκανε και ξαναπαρουσιάσει. Δηλαδή, πόσο χάλια κράτο είμαστε. Αυτό δεν έπρεπε να ήταν φυλακή, έπρεπε να ήταν στο κουδί. Κατά τη γνώμη τη δικιά μου. Έτσι που λες, πρέπει να ήταν στο κουδί.
2: Ναι.
6: Πρέπει ο Βελόπουλος αυτός να τους μαζέψει. Χορτάσαμε και Νέα Δημοκρατία, χορτάσαμε και Πασόκ, χορτάσαμε και αριστερούς δεξιά πέρα δόθε πάνω κάτω, χορτάσαμε και Τσίπρα. Λες και αυτός δεν κυβέρνησε ποτέ, 4,5 χρόνια περίπου κυβέρναγε, δεν ξέρει τίποτα, λέει, δεν άκουσε, λέει, φταίγαν οι συνεργάτες του. Αυτός δεν τους διάλεξε. Μόνο ο Καμένος, λέει, είναι καλό παιδί. Κάπου θέλει να το χρησιμοποιήσει κι αυτόν, κατάλαβες, γιατί μια ζωή σε σκέφτεται αλήθεια. Κάπου θέλει να χρησιμοποιήσει τον Καμένο και ο Καμένος θα πάει. Δεν έχει κι αυτός πολύ μυαλό και θα πάει. Όπως πήγε την πρώτη φορά. Λοιπόν, αυτά είναι τα χάλια μας. Αυτά είναι τα χάλια μας. Λοιπόν, τα μαύρα. Νιώθω αηδία για όλους. Πραγματική αηδία. Ας καταλάβει ο κόσμος, αυτή ο Βελόπουλος να μιλάει καθαρά. Ο άνθρωπος ξέρει και από δουλειά, ξέρει και από κοινωνία, ξέρει και από κόσμο. Μπας και βοηθήσει λίγο τη χώρα. Από αυτούς να μην περιμένει κανένας τίποτα. Τους φάγαμε. Τους φάγαμε τόσα χρόνια. Μας χρεοκοπήσανε και μας παραδώσανε στους δανειστές. Και χώρα δεν υπάρχει. Χώρος υπάρχει. Κατά τη γνώμη τη δικιά μου. Αυτό έχω να πω.
2: Κωνσταντίνα, σε ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.
6: Εγώ, κύριε Ηλία, σε ευχαριστώ. Συγγνώμη για αυτά που σου είπα.
2: Σε ευχαριστώ.
6: Έτσι τα λέω και ξέρεις ότι δεν κρύβουμε. Ό,τι σκέφτομαι το λέω.
2: Βεβαίως, βεβαίως, βεβαίως. Είσαι πάντα έτσι με ένα λόγο πραγματικά πάντοτε στο στραβό και στο δίκιο. Να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πολύ.
6: Και εσύ, κύριε, να σε καλά και ευχαριστούμε για το βήμα που μας δίνεις.
2: Σε ευχαριστώ.
6: Και ευχαριστούμε και το σταθμό εκεί, τους υπεύθυνους.
2: Πάνω απ' όλα το σταθμό.
6: Από καρδιάς.
2: Πάνω απ' όλα
6: το σταθμό. Και εμείς αυτό που σκεφτόμαστε.
2: Πάνω απ' όλα
6: και
2: το σταθμό.
6: Και αυτά που σου λέω, συγγνώμη κύριε Λία, μισό λεπτό
2: ναι,
6: εγώ.
2: Ναι.
6: Αυτά που σου λέω δεν τα λέω μόνο εγώ. Εγώ έχω ταξίδι, βλέπω πολύ κόσμο κάθε μέρα. Και 50 άτομα και 70 και 30.
2: Βέβαια.
6: Αυτά τα λέει πολλοί κόσμοι.
2: Ναι, ναι, εισπράττεις του κόσμου σε κατά, έχεις δίκιο.
6: Μπράβο, μεταφέρω και τον κόσμο τον υπόλοιπο για αυτούς τους πολιτικούς νάνους που έχουμε. Γιατί δεν πρόκειται για πολιτικούς. Αυτοί είναι πολιτικοί νάνοι. Μηδενός εξαιρεσμένους. Λοιπόν, ας έρθει ο Βελόπουλος να δοκιμάσουμε κι αυτόν. Και αν δεν κάνει κι αυτός, τον πετάμε κι αυτόν.
2: Σωστά.
6: Τους άλλους τους χορτάσαμε. Αυτή είναι η γνώμη του κόσμου. Και του δίνει τώρα 3% με αυτά τα στημένα που κάνει.
2: Καλά, αυτά είναι γελία.
6: Ναι, και κάνει βάντα στο Μητσοτάκι τώρα εκεί πέρα. Κατάλαβες. Κάνει βάντα. Δηλαδή λυπάμαι για όλο αυτό το χάλι. Λυπάμαι. Αυτό λέγεται κατάντια. Κατάντια.
2: Ευχαριστώ, Κωνσταντίνε.
6: Δεν μπορεί να το πεις πολιτική αυτό. Κατάντια είναι.
2: Σε ευχαριστώ. Σε ευχαριστώ.
6: Εγώ σε ευχαριστώ.
2: Να είσαι καλά. Το έχω ξαναπεί, παιδιά. Δεν του κάνω κουπιμέντο πέρα από τον πόνο που έχει εκείνο. Μην ξαναφέρω κουβέντα τώρα για το κοριτσάκι του που χάθηκε τόσο άδοξα, τόσο ύπουλα. Αλλά περισσότερο επειδή είναι ταξιτζής και οι ταξιτζίδες, παιδιά, είναι σφιγμός της κοινωνίας. Δεν του κάνω κουπιμέντο. Εγώ δεν έχω τι να πω. Αν μου λέει, δηλαδή, ότι αν μου λέει περιπταράς, πάλι θα έλεγα και αυτό σφιγμός. Εάν μου πεις ότι είσαι κάπου κλεισμένος σε ένα γραφείο, δεν μπορεί να μου κάνεις ότι έξυπνος και δεν είσαι σε επαφή με κόσμο, άντε να βλέπεις ένα-δύο άτομα την ημέρα. Όταν είναι ταξιτζής όμως, κάθε μέρα βλέπει εκατοντάδες ανθρώπους και ακούει γνώμες. Γι' αυτό και κλέβω και ρωτάω όταν είναι ταξιτζής κάποιος, πες μου τη γνώμη, τι ακούσα και στον κόσμο. Και το κάνω και σε φίλους που έχω κάνα δύο ταξιτζίδες. Λοιπόν, πάμε στην επόμενη. Πάμε γραμμή. Πάμε γραμμή, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα κύριε Κακλαμάνη, τι κάνετε?
2: Καλώς την κυρία.
7: Η Κυριάννα είμαι.
2: Γεια σου, Κυριάννα.
7: Ακόμα τα λέτε ωραία και θαυμαστά, και αυτά είναι τα σωστά. Αλλά σε λογογένεια με αυτά τα δυσάρεστα που ακούμε, κύριε Κακλαμάνη.
2: Βέβαια.
7: Γιατί εμείς έχουμε μεγαλώσει σε άλλες σειρές. Και τώρα αυτό που άκουσα στην Καλαμάτα κάτι στην Πελοπόννησο με κοιό από εκεί, είναι δυσάρεστο το νερό. Δεν μου αρέσει αυτό το. Άμα δεν ταιριάζουν και δεν θέλουν, μπορούν να χωρούν.
2: Σωστά.
7: Και δεν σκέφτονται, κύριε Κακλαμάνη, για τα παιδιά τους. Τα παιδιά αυτά τώρα τι θέλουν τα κοριτσάκια, λέμε.
2: Τι λες τώρα, μείνανε χωρίς μάνα και χωρίς πατέρα.
7: Εγώ στενοχωριέμαι με τα πάντα. Άμα ακούς και βλέπεις, μα είναι σωστά αυτά τα πράγματα. Εάν θέλουν και η γυναίκα σήμερα έχει μείνει η κατάσταση και δεν θέλουν να σμίξουν να έχουν ένα στον και να λέει ο ένα τον άλλον την κουβέντα, ο άλλο θα δυνατώσει να τη δεχτεί για να μπορέσει να προχωρήσουν. Αλλιώς και να τρώνε πώς θα προχωρήσεις. Τι να κάνει, έτσι είναι η ζωή. Αλλά και άμα δεν θέλουν, εγώ εκεί πάει το μυαλό μου. Να μην μπαδευτούν καθόλου, να μένουν εκεί πέρα να ξέρει ό,τι θα κάνει και δεν χρωστάνε τα παιδάκια τώρα. Ακόμα τα πράγματα και λυπάμαι πάρα πολύ, κύριε Κακλαμάνη.
2: Έτσι είναι, κυρία.
7: Γιατί εμείς είμαστε στη παλιά εποχή μας, μεγαλώσανε τα παιδιά μας, τα είχαμε με κάποια σειρά, τα πηγαίναμε στην εκκλησία, στο σχολείο πηγαίναμε, ρωτάγαμε στα γυμνάσια, στα λύκια. Είχαμε άλλο. Να ξέρουμε το παιδί μας πάει στο σχολείο. Πώς είναι, πώς φέρεται. Καταλάβατε, αφού είναι. Αυτά, κύριε Κακλαμάνη, έχω να πω.
2: Πάντως, κυρία Άννα, οι πιο παλιές γυναίκες, παρόλο που υποφέρανε κάποιες γυναίκες με κάτι σατράπικες περιπτώσεις αντρών, γενικά όμως κρατάγανε οικογένειά τους πιο καλά.
7: Ήταν και άντρες που ήταν.
2: Ήταν και
7: τώρα
2: άντρες όμως, στηριζόταν σε αυτόν.
7: Ναι, ναι, αλλά είναι και άντρες στον αυτό, αλλά θα κάνει και υπομονή. Αλλά καμιά φορά και ο ένας και ο άλλος πρέπει τα πράγματα να τα ξετάνε. Δεν είναι έτσι. Εγώ το θεωρώ, κύριε Κλαμάνη, για τα παιδιά το περισσότερο. Και εμείς, κύριε Κλαμάνη, στα χωριά, είσαι από τι, από πού είσαι, είπες,
2: εγώ είμαι από Λευκάδα.
7: Από τη Λευκάδα, ναι, που να τον παίρνει, τα θυμάμαι τα νησιά, είναι Πρωταγκίδε. Γιατί τη γεωγραφία είναι πολύ καλή, τα ξέρω. Λοιπόν, να σας πω, πηγαίναμε στα χωράφια, εγώ κοντά τα παιδιά και τα τέσσερα από στα χωράφια, να θερήσω. Το τελευταίο που έχω, μου λέει η μαμά μου, λέει και πού, του λέει θα σφαινόμαστε το χωρί το χωράφι, πώς το λένε. Και πηγαίναμε και δουλεύαμε. Να ζυμώσουμε νύχτα και κύριε Κακλαμάνη, να πήρουμε τα ρούχα με τα χέρια, να κουβαλήσουμε νερά. Μα τη ζωή αυτή δεν την περνάνε τώρα, κύριε Κακλαμάνη, αν λέμε το σωστό.
2: Τώρα αυτό ήταν, τώρα ήταν ηρωίδες οι γυναίκες αυτοί, μου λες τώρα.
7: Και θα σας πω και κάτι. Έχω μία κόρη, η οποία έχει παντρευτεί 17 χρονών. Ναι. Έχει κρατεί, είναι τώρα ο γιος της 42 χρονών. Και η εγγονή μου είναι 36-30. Και ο γαμπρός, ας πούμε. Ξέρεις πως, γιατί τις έχω δώσει εγώ νούμερο. Ξέρεις πως είναι. Και σπίτια φτιάσανε και δουλεύει και σε δύο δουλειές, σε τρεις. Και θα έχουμε και στήματα μιλίες και τέτοια που είναι από την Αρκαδία. Και πάει. Και δύο δεν θα Τα καθόλου και δεν διαφάνει. Τη είχα διατάξει τον νόμο, κατάλαβες.
2: Προσέχατε πιο παλί, δίνατε καλές συμβουλές. Τώρα οι πιο νέες μανάδες έχουν κάνει τα κορίτσια. Μην πω τίποτα.
7: Έχει δίκιο σε αυτό, κύριε Καλαμάνη. Λοιπόν, να μην σε εμποδίζω άλλο τίποτα, κύριε Καλαμάνη, γιατί θέλω να μιλήσουν κι άλλοι.
2: Σε ευχαριστώ πολύ.
7: Καλή σας νύχτα. Ακούω και το Στέφανο, το Χίο, τους ακούω όλους εγώ τα παιδιά.
2: Καλά κάνεις. Να είσαι καλά.
7: Όπως το λένε, το Σερέδι, το Γρηγόρι από άνω.
2: Το μεσημέρι το Σερέτη είναι μία με...
7: Το τηλέφωνο του λέει κάτι ωραία πράγματα, πολύ ωραία. Λοιπόν,
2: πάντοτε ωραίες εκπομπές κάνει ο Σερέτης, πάντοτε.
7: Πάρα πολύ, δεν έχω το τηλέφωνο του, τώρα πάντοτε. Λοιπόν, καλή σας
2: να είστε καλά, κύριε Άννα μου, να είστε καλά.
7: Να τώρα... είστε καλά και η οικογένειά σας.
2: Τώρα που είπε η κυρία Άννα, θα θυμηθώ πάλι, Σερέτης το μεσημέρι μία με τέσσερις, 12 με μία από πρόεδρος ελληνικής λύσης ο Κυριάκος Αβελόπουλος, 5 με 6 ο Στέφανος ο Χίος και όλες οι άλλες εκπομπές που φέρνω κάθε τόσο τηλέφωνο. Το φέρνει η κουβέντα. Λοιπόν, να πω ένα. Είχα πει κάποτε, παιδιά, θυμάστε ένα περιστατικό που είχα πει σχετικά με ένα μεγάλο όνομα. Πώς σας γδέρουνε, πώς μας γδέρουνε με τα ηλεκτρικά τους και τέτοια και μετά δεν εξυπηρετούνε. Πάω σε ένα μεγάλο, δεν το φέρω. Το έχω πει τότε, δεν χρειάζεται τώρα δεύτερη φορά. Αλλά το πω σαν περιστατικό. Πάω ένα λάπτοπ, το έχω αγοράσει από εκεί. Δεν υπάρχει λέει, αυτή η μπαταρία, τώρα δεν υπάρχει. Για να σε κάνουν να αγοράσεις ολόκληρο καινούριο λάπτο. Προσέξτε πως δεν σέβονται καθόλου παιδιά, δεν τους σέβονται καθόλου τους πελάτες τους. Μου λένε εκεί πέρα λοιπόν, το είπα την άλλη φορά το όνομα, δεν το πω τώρα για να πω την άλλη την καλή κουβέντα στο φίλο του Παπαζαφυρίου, μας ξεπηρέτησε πάλι χθες. Και αφήστε το λέει εδώ να δούμε τι έχει. Λέω παιδιά, μήπως είναι μπαταρία. Όχι, όχι, λέει, το κοιτάξουμε, λέει δύο μέρες, τι 20 ευρώ. Χρέωση. Λέω εντάξει, δεν είναι, πάσε τρεις μέρες. Που αν έκαναν και την ώρα έτσι, θα καταλαβαίνω αυτό που μου απαντήσανε. Πάω την άλλη μετά από δύο μέρες. Δεν γίνεται, λέει, μπαταρία είναι. Καλά, ρε παιδιά, πώς δεν μου το λέγατε προχθές. Δεν φταίει εσύ, του λέω αγόρι μου. Είσαι ευγενέστατος, αλλά τι είναι αυτό η τακτική της εταιρείας. Ποια εταιρεία, ρε, τι κάνατε. Έτσι θα κάνεις και την ώρα που το έφερα, παπ, το καλώδιο, κύριε μπαταρία. Τι το κάναν όμως. Δεν θέλω να δώσουν μπαταρία για να πάνε να πάρεις καινούριο λάπτοπ. Πέρα το φίλο του Σπύρου Παπαζαφυρίου, το συνθέτει αυτό που κάναμε και τόσες δουλειές θεατρικές και σε γράψαμε, μου έγραψε τη μουσική και σε θεατρικά έργα και σε κινηματογραφικό και τέτοια. Ρε Σπυράκου, φέρ το δουλειά εδώ, να το δω, μου λέει. Εσύ μου είπαν, λέω, στο τάδε, φέρε εδώ να δούμε. Έχει το clever story εκεί στο φοβερό, μετά τον Παρουτάδικο, στην Νερά Οδό. Δίπλα με την Εθνική Τράπεζα. Πάω ο Σπύρος, έλα αύριο μη σε νοιάζει. Και μου το έκανε καινούριο, ρε. Και το όνομα αυτό, αυτό το μεγάλο ψαλίδι που είχα πάρει και το λάπτο, δεν μου βρίσκε μπαταρία τάχα. Και καθάριζε ο Σπύρος να είναι καλά εκεί πέρα με την αρετή και το γιο το Σοκράτη που είναι τζίνια. Να λαβαίνετε τα μέτρα σας, μη σας κοροϊδεύουν πουθενά, παιδιά. Και τιμωρείτε. Ξαναλέω, τιμωρείτε. Τιμωρείτε όπου σας υποτιμάνε. Εγώ δεν ξαναπατήσω ποτέ σε αυτό που τους πήρα το λάπτοπ. Μου είπαν πως δεν έχουν μπαταρία και ο άλλος μου το βρήκε άνετα την μπαταρία, και αυτό που υποτίθεται κέντρο τέτοιων πραγμάτων και μπαταριών, δεν σε έβρισκα μπαταρία. Σου λέει, θα πούμε έτσι και θα πάρει καινούριο λάπτοπ. Μπορεί να διαισθάνεστε, να καταλαβαίνετε και για ποιο λέω, ποιο όνομα, να τιμωρείτε. Κάντε ό,τι μπορείτε. Δεν ξαναπατάω πουθενά σε κάπου που έχω δει ότι μπορεί να με έχουν υποτιμήσει. Ποτέ. Το έχω σαν αρχή αυτό τη ζωή μου, το έκανα από μικρός. Όταν έλεπα κάπου και ήταν γάιδαρη, έλεγα τι, θα σου πω να τα ξαναπατήσω. Λοιπόν, 2, 10, 7, 10, 8.000 λοιπόν, να έρθουμε σε κανένα άλλο σχολιάκι. Προχθές πάλι πατέρας με γιος, σύγκρουση, σκοτωμός. Μετά το άλλο σήμερα μια μηχανή που έπεσε, ρε παιδιά, ένας, όχι πριν 10 μέρες, ένας το παίχτης της ΑΕΚ, ρε Αντώνη. Ποιος παίχτης πρώην, ρε, εσύ, πώς λέγονταν το παιδί αυτό που έπαιξε στο εξωτερικό, ρε. Ένας παίχτης, δεν είχα μεγάλο όνομα εγώ, και έπαιξε μεγάλες ομάδες της Ευρώπης και σκοτώθηκε πριν 10 μέρες και πέθανε χθες. Πέρασε και από τον Πανετολικό. Σου λέει τίποτα? Ωραία το παιδί, 33χρονο παιδί. Έπαιξε 2-3 ομάδες στο εξωτερικό. Μπορεί κανένα σε εκτζή να μας πάρει, παιδιά. Κρίμα. Με τη μηχανή του, ατύχημα, και έφυγε. Προσέχετε τα άτιμα, τα μηχανήματα, τις μηχανές. Καλά τα άλλα, τη δολοφόνη. Αυτό το επικίνδυνο που είναι τα ηλεκτρικά, το είπαμε. Περνάει διάβολος από δίπλα σου. Και είναι κίνδυνος θάνατος για πεζό, για αυτοκίνητο, για φορτηγό, για ταξί, για όλους. Τέτοια πράγματα, τέτοια κοινωνία και πολιτεία που έχουμε να βοηθάει το θάνατο, δεν μου ξανασυμβεί. Όποιος και να ήταν πάνω. Μην νομίζω το λέω μόνο για το. Όποιος και να ήταν πάνω, δεν τα έχουν απαγορεύσει χθες. Να απαγορευτούν χθες. Και τους βλέπεις, περνάει, και αν έκανες λίγο έτσι να περάσεις ένα πεζοδρόμιο, θα σε είχε φάει, αν είσαι με τα πόδια. Προσέχετε όμως, πέρα από ηλεκτρικά και τέτοια, τι θες? Γίνεται σύγκρουση Λαμαρίνας και Σάρκας. Ποιος θέλετε να βγει νικητής? Η Λαμαρίνα η άτιμη θα βγει. Προσέχετε. Τα νεκροταφεία, τα απογεύματα έχουν, γεμίζουν πολλές φορές και όλα τα χρόνια, δυστυχώς και τώρα τελευταία πολύ, από μανάδες ή πατεράδες, μανάδες ήδη είστε πιο εντάξει να πηγαίνουν και να κλαίνε για τα παιδιά τους, λεβέντες και παιδαράδες και κούκλες που έχουν σκοτωθεί με τις μηχανές. Πέρα από τα αυτοκίνητα που είναι άλλη μάστιγα μεγάλη. Μηχανές, μηχανές, μηχανές. Προσέχετε. Και έχετε δει και τι κονισματάκια στους δρόμους. Τα κονισματάκια τα περισσότερα είναι από τι να θεοσχοριστούν τα παιδιά. Νέο παιδί, τι να σου έχει κάνει. Και δεν έχουν σκοτωθεί μόνο αυτοί που οδηγούσαν τη μηχανή. Έχει σκοτωθεί και κανένας φίλος που τον είχε πάνω. Καμιά φίλη που τα κορίτσια τρελαίνονται λίγο να δουν μηχανή. Τάχα, τα έχουμε περάσει αυτά και τα ξέρουμε πόσο δέλεαρ είναι. Και σου σκοτώνει και τα λού το παιδί, πέρα από την τρέλα τη δική του. Άμα είναι οδηγός επιπόλαιος, είναι μερικοί ανεβαίνουν στη μηχανή και νομίζουν ότι είναι θεοί. Και σκοτώνονται. Προσέχετε πάρα πολύ. Το ξέρω κουράζουν αυτά, αλλά έχουμε παιδιά. Και πρέπει να φωνάζουμε για όλα αυτά.

0: πάλι να λείπω αυτό. Τελικά τους βρίσκω, έλειπα το 5, το 7, το 6, το 7, το 17. Απαντάω λοιπόν και μου λέει: ωραία, κέρδισες 1000 ευρώ. Στείλε μου τηλέφωνο να σας στείλω. Του λέω: σου λέγα, θα σου λέγα κάτι. Τα σου στέλνα, αφού ξέρω την απατεωνιά. Και μία άλλη έρχεται λοιπόν, παιδιά, ωραίο ήταν. Είμαι η πρικύπισσα Μαρί Σαντάλ, τάδε. Είμαι η γυναίκα του Παύλου, του διαδόχου του θρόνου της Ελλάδος. Χαίρομαι που σε γνωρίζω. Να ξέρετε πολύ καλά σε αυτά, δεν έχει καμία σχέση η κοπέλα, ούτε ο Ιξ Παύλος, ούτε μιλάω βασιλικά, ούτε αντιβασιλικά, ούτε καν οι άνθρωποι ξέρουν και έχουν κάνει μέσα και έχουν πνίξει τον κόσμο και νομίζω ο άλλος πόπο μου στείλω ο τάδε Παύλος και ανάλογα αν έχετε βασιλικά αισθήματα, πόπο. Λοιπόν, χαίρομαι που σε γνωρίζω και απαντάω κι εγώ, λέω τώρα να τους κάνω λίγο πλάκα, δεν γίνεται αλλιώς, πάρτε τους στο ψηλό. Κάντε τους πλάκα γιατί δεν ξέρουν ούτε καν, όχι άνθρωποι βασιλικοί, όχι άνθρωποι. Και εγώ χαίρομαι εδώ συγχαρισμένο στο φίλο μου τον Παύλο. Εξαφανίστηκε, έριξε το προφίλ, έφυγε. Μη σας πιάνουν τίποτα, παιδιά. Προσέχετε, προσέχετε, γιατί οι απατεώνες έχουν δικτυωθεί και έχουν κάνει με το πρόσωπο του καθενός και χωρίς να φταίνε άνθρωποι. Γι' αυτό είπα και τη γυναίκα αυτή να είναι καλά, τι με νοιάζει, τι νιώθει και που αυτή την, πώς τη λέμε, Μαρί Σαντάλ. Λοιπόν, πάμε σε γραμμή και μετά συνεχίζω το σχόλιο να προσέχετε τις πλατφόρμες. Παρακαλώ. Παρακαλώ. Ναι. Χαμηλώστε ραδιόφωνο. Χαμηλώστε.
1: Okay.
0: Μπράβο. Όνομα.
1: Ναι, ο καπετάν Μιχάλης είμαι από τα Άνω Πατήσια.
0: Να σε καλά, μιλάμε για πρώτη φορά, καπετάν Μιχάλη.
1: Ναι, τώρα ξεμπάρκα, ήρθα από τον άλλο κόσμο.
0: Ήρθες από τον άλλο κόσμο.
1: Ναι, και βρήκα αυτά τα ερπετά, τα οποία βάλαν υποψηφιότητα. Γιατί θέλουν να αντικαταστήσουν τα σκουλίκια. Αλλά τα ερπετά είναι πιο επικίνδυνα, διότι τρυπώνουν και είναι θανατηφόρα. Τι να κάνουν αυτοί τώρα σε αυτή την περίπτωση που κινδυνεύει η Ελλάδα με τους μουσουλμάνους απέναντι Τούρκους, να πούμε, η κυρία Καριστινού θα την κυνηγάνει οι Τούρκοι, να πούμε, με φέσια.
0: Τι να πω.
1: Αλλά να σου πω κάτι, ναι. Τα ερπετά ήρθαν, τα σκουλίκια που είναι πάνω τώρα, γιατί κατηγορούν για τα 12 μίλια και δεν κάνουν 12 μίλια και να βγάλουν και το στόλο έξω. Όλο το στόλο έξω, όλα τα αεροπλάνα τα σύγχρονα πέμπτης γενιάς.
0: Ναι.
1: Σήμερα 18 αεροπλάνα κάνανε κάλυψη του Αιγαίου. Να...
0: Ναι, οι Τούρκικα εννοείς, καπτά Μιχάλη,
1: Ναι, ένα ραφάλ να έβγαινε θα τα αποσυντόνιζε, ναι, ηλεκτρονικός και θα πέφτανε μόνοι τους στη θάλασσα.
0: Άρα γιατί γίνονται, λες, γιατί γίνονται αυτά και τα ανεχόμαστε?
1: Είναι συμφωνημένα αυτά.
0: Έτσι πιστεύεις,
1: Έχουν συμφωνήσει τώρα αυτή η καλή γειτονία.
0: Ναι.
1: Του λέει θα κάνω εγώ το ζόρικο τώρα να κάνουμε ένα επεισοδιάκι να κρατηθούμε στην αρχή, γιατί ο αρχομανής ο Ερδογάν δεν θέλει να φύγει.
0: Ναι.
1: Οπότε ένα παραμικρό τύπου ήμια,
0: ναι,
1: το κρατάει στην εξουσία άλλα 4 χρόνια.
0: Άρα εννοείς ότι μπορεί να γίνει αυτό?
1: Ναι, αυτό θα γίνει, ναι, γιατί
0: το καλοκαίρι Τουρκία, αυτό,
1: Ναι, γιατί η Τουρκία δεν μπορεί να μας αντιμετωπίσει, είμαστε μάγκες. Οι Τούρκοι είναι βούφοι οι πιλότοι, γι' αυτό βγάλανε και μη επανδρομένα, δεν είχαν άντρες.
0: Ναι.
1: Είναι βούφοι. Λοιπόν, πρέπει να το σκεφτείτε καλά και να μην δώσετε βάση σε αυτό το καραγιόζι το Τσίπρα και την κυρία
0: Καριστιανού.
1: Ναι, Καριστιανού, όπως λέγεται αυτή. Αυτή δεν μπορεί να κάνει ένα κατηχητικό, όχι να αντιμετωπίσουν τους μουσουλμάνους. Τους μουσουλμάνους να αντιμετωπίσει μόνο ο Ανδρέας. Βυθίζεται το Βίσμαρκ.
0: Ναι. Βυθίζεται το χώρα.
1: Το χώρα, ναι,
0: σωστό,
1: ναι, ναι,
0: σωστό,
1: ναι.
0: Σωστό.
1: Λοιπόν, το θέμα είναι το εξής, ότι...
0: Να σου πω, κύριε Μιχάλη, επειδή είσαι αυθόρμητος και δεν επηρεάζουμε τίποτα, το αισθημένο τηλέφωνο είναι, ποιος βλέπει λοιπόν να ψηφίζει ο Έλληνας, κύριε Μιχάλη?
1: Όχι, θα αλλάξει ο κόσμος τώρα. Αυτούς τους ψήφους

0: άφησε από ενθουσιασμό να πούμε με αυτά τα περιστέρια που πέταξε, κάποτε τα πέταγε ο Καραδεφέρη στα περιστέρια,
1: ναι,
0: στο λιμάνι.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, τώρα η Καριστινού που τα άμαθε αυτά και πέταγε η περιστέρια, πώς θα γίνει να πούμε. Εδώ πρέπει να πετάξουν τα αεροπλάνα και να καταθέσουν την Τουρκιά. Εγώ έχω μικρασιάτικη καταγωγή,
1: ναι,
0: και δεν πεθαίνω, είμαι 92 χρονών, γιατί περιμένω τη διάλυση της Τουρκίας.
1: Να σε καλά, έχεις πολύ καρδιά, σ' ακούω.
0: Λοιπόν, τα 90 προσπάθησα, τα 100 αν φτάσω, στην πόλη θα θυσιαστώ και τίποτα δεν θα ξεχάσω.
1: Να σε καλά. Να
0: ξεχνάμε τις καμένες πατρίδες, ζητάνε τα μισά νησιά και εμείς να ζητήσουμε τη μισή. Ο γιος του Νετανιάχου στην Αμερική που τον φυλάνε 600 άτομα, διότι είναι ο μετά πρωθυπουργός του Ισραήλ,
1: ναι,
0: λέει Τούρκοι είστε ένοικοι στην Κωνσταντινούπολη και ναι, δεν πληρώνεται και ενίκιο.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, γιατί δεν κάνουν διεκδίκηση των χαμένων χωρών.
1: Πατρίδα.
0: Ναι, πατρίδες, χαμένες πατρίδες. Και αφήνουν τους Τούρκους να ζητάνε τα νησάκια τα οποία είναι ελληνικά. Από συνθήκες και τέτοια.
1: Και τι ψηφίζει τώρα ο κόσμος, καπετάν Μιχάλη?
0: Καριστινού και Τσίπρα.
1: Τι ψηφίζει, λέω τώρα, τι πρέπει να ψηφίσει?
0: Καλά, η Νέα Δημοκρατία κρατάει καλά, να πούμε. Εγώ θα ήθελα αυτός η Νέα Δημοκρατία να πάρει την Κωνσταντοπούλου.
1: Ναι.
0: Η οποία θα εξελιχθεί η Ελληνίδα Θάτσερ. Και θα κάνει πόλεμο στα ίσα με τους Τούρκους και θα κερδίσει το νησί.
1: Η Κωνσταντοπούλου.
0: Ναι.
1: Η Κωνσταντοπούλου, πώς θα την πάρει η Νέα Δημοκρατία του Κωνσταντοπούλου, ρε Πάρβακο? Έχει...
0: Να την πάρει έτσι, εκτός έδρας, θέλω να του πω. Να την πάρει και να την βάλει υπουργό Εθνικής Αμήνης. Να δεις οι Τούρκοι εκλάθουν μαλλιάδε να την αντιμετωπίσουν.
1: Ωραία. Με αυτό που λες όμως τώρα ότι δεν απλώνεται στα 12 μίλια, πώς γίνεται μια κυβέρνηση? Δεν λέω να τη κυβέρνηση τώρα που υπάρχει, ειλικρινά σου, διάλογο κάνουμε. Πώς, ναι, γίνεται, επειδή είσαι 92 χρόνια, σέβομαι την ηλικία σου και με την εμπειρία σου. Πώς θεωρείς πως μια Νέα Δημοκρατία που λες πως είναι αιτία να φοβάται να σηκώσει αεροπλάνα, πώς μπορεί να πάρει μια X Κωνσταντοπούλου, πιστεύεις εσύ ότι είναι έτσι?
0: Μπορεί να την πάρει διότι είναι ισχυρός άνθρωπος, πρόεδρος της Βουλής, να πούμε, σε επίπεδο πρωθυπουργίας.
1: Ναι, θα μπορούσε, λοιπόν, να την πάρει ποτέ, σου λέω, γίνεται αυτό?
0: Άμα είναι μάγκα θα την πάρει. Και θα τη βάλει υπουργό Εθνικής Αμήνης και ας αντισταθούν οι Τούρκοι για γράμματι.
1: Κοίταξε, είναι λίγο...
0: Είναι και μπούφι.
1: Δεν μπορώ να καταλάβω το σκεπτικό σου, γιατί τη μία, ξέρεις, απορρίπτεις το τι συμβαίνει τώρα σαν να είναι τα ήρεμα νερά που δεν μας συμφέρουν καθόλου αυτά τα ήρεμα νερά. Δεν θέλει και κανείς πόλεμο.
0: Τα ήρεμα νερά υποψιάζουν ότι έχουν συμφωνήσει οι δύο.
1: Αυτό, όπως
0: γι' αυτό,
1: είπες.
0: Γι' αυτό, ναι, λοιπόν τώρα εγώ,
1: ναι,
0: έτσι παρακαλώ να αλλάξουν τα ήρεμα για να γίνουν ανώμαλα. Και να γίνουν 12 μίλια σε ένα βράδυ και την επόμενη να γίνει πόλεμος.
1: Να σου πω, ναι, 92 χρόνια άνθρωπος, θα ακούνε τώρα πολύ και θα μας πούνε πόλεμο. Χαρίς είναι εκεί, θέλουν πόλεμο.
0: Όχι, τις χαμένες πατρίδες ζητάμε. Και αυτή τη στιγμή αυτοί ζητάνε νησιά που δεν ήταν ποτέ δική τους. Αυτοί είναι Μογγόλοι, κατέβηκαν από τη Μογγολία.
1: Σωστά.
0: Έκαναν, να πούμε, καταστρατήγηση της χριστιανοσύνης. Φάξαν τους χριστιανούς, φάξαν τους μικρασιάτες.
1: Σωστά, σωστά.
0: Φάξαν τους Πόντους, φάξαν τους Αρμένιους. Φάξαν ένα σωρό κόσμο. Δεν αποδέχονται ότι είναι εθνοκαθαριστές.
1: Σωστά.
0: Λοιπόν, και τόσα έθνη σπάξανε για να πάρουν την Κωνσταντινούπολη, τη Σμύρνη και την Ατάλεια κάτω, ναι.
1: Που ήταν πάντα τα παράλια, αυτά ήταν από αρχαιωτά των χρόνων πάντοτε ελληνικά,
0: ναι,
1: όλα αυτά.
0: Ναι, εγώ έχω το όνομά μου, δεν σας το λέω, είναι ξακουστό. Ξεκίνησε ο παππούς από την Κίμη το 1986, ζέστανε νερό και έσκιζε νερό. Αυτός είναι ο κάτοχος της γαλάζιας πατρίδος.
1: Της περιοχής, σωστά, σωστά.
0: Τότε που αυτοί σκάβανε στα βουνά οι Μογγόλοι να μπορούν να βγάζουν βολούς. Λοιπόν, ο παππούς μου εμένα με μηχανή που ζέστανε κόκ, ζέστανε νερό και έσκιζε νερό. Αυτό τα λέει όλα.
1: Σωστά. Μου έκλεισες την εκπομπή πολύ ωραία, καπετά Μιχάλη, όπως και να λέγεσαι. Να με ξαναπάρεις κανένα βράδυ, γιατί σέβομαι την ηλικία που έχεις και έχεις πολύ πατριωτισμό πάνω σου.
0: Ναι, πολύ. Εγώ, κοίταξε να δεις, εγώ έχω περάσει από τη σχολή Κάρων και ο σκοπός μου ήταν να μπω να ρίξω μερικές βόμβες, όπως έκανε κάποιος στην Αλβανία και τον τιμωρήσανε πολύ.
1: Ναι. Σ' ακούω, Μπουλότο.
0: Πρώτα πρώτα το προξενείο της Αλβανίας πρέπει να κηρύξει αμέσως χρηματολόγιο, να γραφεί στο όνομα κάθε Έλληνα το τι έχει, διότι ο άλλος είναι κλέφτης.
1: Οράμα εννοείς?
0: Ναι. Αυτό πρέπει να γίνει από την πρεσβεία της Ελλάδος στην Αλβανία, και εδώ η πρεσβεία να τους πει ότι αν ξαναγίνει φασαρία με Έλληνες, δεν θα ξαναδώσει άδεια να έρθει του Αλβανός εδώ και θα τους πετάξουν έξω.
1: Καλά λες, σοφά αυτά που λες.
0: Καταρχήν έχουν πάρει τους Τούρκους και τους βάζει στο κεφάλι της Ελλάδος από βορρά.
1: Βέβαια.
0: Από βορρά οι Τούρκοι έχουν βάση εκεί.
1: Βέβαια.
0: Υποβρύχια, στρατό, χρήμα, πολεμοφόδια.
1: Βέβαια. Καλά λες. Άκου τι θέλω από σένα, παρακαλώ πολύ. Με σεβασμό και πάρε μου πιο βραδάκι. Χθες έκλεινα την εκπομπή και είπες ωραία πράγματα. Να σε ευχαριστήσω. Πάρε με ένα άλλο βραδάκι.
0: Έγινε, over lift, για χαρά.
1: Καλό βράδυ. Λεβέντης, 92 χρονών, πατριώτης μέσα του. Μπορεί ακούσατε λίγο υπερβολικά, δεν θέλει κανείς πόλεμο εύκολα, αλλά έχει δίκιο. Έτσι θα πάμε και θα δίνουμε, αυτό θα με ζητάνε, θα ζητάνε αυτοί που έχουν έρθει από τα εκεί πέρα από τις στέπες και έχουν πάρει όλα τα ελληνικά και κατά τα άλλα θέλουν να λέγονται και δική τους λίμνη. Λοιπόν, να από μένα τον Ηλία Καραμάνη που είναι στο μικρόφωνο, τον Αντώνη τον Αρκουλή που ήταν τηλεφωνικό κέντρο και στον ήχο, να σας ευχαριστήσουμε όλους όσους μιλήσατε, όλους όσους μας ακούσατε, να δίνουμε ραντεβού αύριο. Πάμε στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο τώρα, Αντώνη. Στο Μιχάλη τον Οικονομόπουλο Σκυτάλη, καλό σας βράδυ, σας ευχαριστώ πάρα πολύ και εσάς εκεί που βλέπετε τηλεοπτικά από το διαδικτυακό κανάλι και στο Ραδιομάχη. Καλό βράδυ σε όλους σας, να είστε καλά.
2: Η ώρα είναι 11.

ακροατική 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.

Πραγματικά έτσι, πραγματικά πώς φλάθεται η αγάπη. Το μαθαίνω και εγώ μετά από πάρα πολλά χρόνια έτσι. Φανταστείτε πολλά χρόνια το νου σας και το νουνού σας. Την καλησπέρα και την αγάπη μου. 6 λεπτάκια πέρασαν μετά από τις 11. Σκητάλη πήραμε από τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Καγκλαμάνη, όπως κάνουμε τις καθημερινές εδώ. Αλλά μου άρεσε αυτός ο στίχος που λέει να πλάσω λέει αγάπη. Όντως πλάθεται η αγάπη. Θέλει δύο. Θέλει δύο. Όπως είναι τα χεράκια που λέει πλάθο κουλουράκια. Λοιπόν, θα τα πούμε και στη συνέχεια αυτό, έτσι. Το λέγαμε μικρή, το λέμε, εξάλλου μικρή μας ακόμα. Πλάθουμε κουλουράκια, αν όχι μπιφτεκάκια. Σκητάλη είπα, πήραμε τον καλό μας φίλο τον Ηλία τον Καγκλαμάνη. Παραμένει στη ρύθμιση του ήχου ο Αντώνης ο Αρκουλής. Εδώ στο αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Γιατί εδώ δίνεται η μάχη πραγματική και στο δρόμο. Όχι στις εφημερίδες και στα στημένα γκάλο. Όχι. Εδώ δίνεται η μάχη με εσάς που βγαίνετε στον αέρα που τα λέτε. Τώρα το τι θα γράψει μια φυλάδα, το τι θα πει ένα κανάλι πληρωμένο, κάλο πληρωμένο, είναι δώρον άδωρον. Ένα κανάλι καλοπληρωμένο, μεγάλα, θα πούνε άλλα. Η πραγματική δημοσκόπηση είναι εδώ. Η συνήθεια έγινε λατρεία. Κάθε μέρα διαβάζω, ακούω, δείχνουν δημοσκοπήσεις. 10 εκατομμύρια κόσμος είμαστε. Γιατί υποτιμάνε την νοημοσύνη σας? Είμαστε 10 εκατομμύρια όλοι μαζί κόσμος. Που στις τελευταίες εκλογές δεν πήγαν να ψηφίσουν όλοι. Κάθε μέρα έχουν φαγωθεί τώρα 5-6 μήνες εδώ με τα καινούργια κόμματα. Να βγάλουν δημοσκόπηση. Ποιους ρωτάνε? Εμένα στα τόσα χρόνια που είμαι σαν Μιχάλης Οικονομόπουλος δεν έχει τύχει να με πάρει ένα τηλέφωνο κάποιος ή κάποια. Λοιπόν, πάμε στα καλύτερα. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-718-000. Όχι, γίνομαι χύμαρος πολλές φορές. Δεν έχω μιλήσει, δεν μιλάω. Τα καλύτερα στα καλύτερα εδώ στο Μάχη 99,8. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210 θα επαναλαμβάνεται. 210-718-000. Το πρώτο περιφερειακό λογιστικό γραφείο του νομού Αττικής. Ναι, δεν είναι τυχαίο. Το πρώτο λογιστικό φοροτεχνικό γραφείο του νομού Αττικής εδώ στο Μάχη. Με την Μαρία μας την Λιαράκου, more than tax, more than tax, καλυψούς 110. Ναι, καλά ακούσατε, καλυψούς 110 στην Καλυθέα με την όμορφη τη Θέα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 210-95-99-381. Και είναι άδικο και αμαρτία να ξεχνάω και να μην λέω η φανταστική συνεργάτη. Τώρα πάμε παρέα με τον Μιχάλη και έχουμε πολλά να ακούσετε και πολλά να πούμε. Γιαννάκο μου Τσιτούρη. Κάθε βραδιά. Καλό μήνα!

φίλος μας, ο φίλος σας, ο δικός σας άνθρωπος, ο φιλαράκος εδώ, έτσι τον λέω πλέον εγώ, έτσι τον Γιάννη τον Τσιτούρη, ήπνα τη Σαββατοκύριακα εδώ και πολύ πολύ δύναμη, νεύρο πολύ, έτσι ο Γιάννης ο Τσιτούρης εδώ. Θα καλησπέρισουμε την Μαρία μας. Μαράκι, καλησπέρα στην πλατεία Αμερικής και θα τα πούμε και στη συνέχεια εμείς, έτσι. Καλησπέρα στην Διονυσία μας. Διονυσία, όλα καλά και όλα ανθυρά από ό,τι βλέπω και καταλαβαίνω, έτσι. Ένα μηνυματάκι μετά από τόσο καιρό μπορώ να διακρίνω, έτσι, δύο πραγματάκια. Γιατί κάτι βαίνει καλώς. Είμαστε σε καλό δρόμο που λένε. Για το απλό το μηνυματάκι, έτσι. Γιατί αφήνουμε πίσω ό,τι μας αφήνει. Ό,τι δεν μας αφήνει, προχωράμε πάντα μπροστά. Ένα. Δυνατά με κεφαλαία.

0: Για σένα λέει, για σένα. Να καλησπερίσουμε τώρα τη Φωτεινούλα μας. Φωτεινούλα μου, πολλές καλησπέρες. Βλέπω Μαρία μου, την Μαρία. Θα ακούσουμε και το τραγουδάκι, θα τα βρούμε όλα. Τα πάντα. Αναφέρομαι στην πλατεία Αμερικής με τον Γιώργο της εκεί με την μικρή στρουμφίτα που μου είπε κάτι για το τοξοτάκι αφιερωσούλα. Όλα θα τα βρούμε, όλα θα τα ακούσουμε. Θα ακούσουμε για έναν έρωτο τώρα με τον Παπαδόπουλο, έτσι. Μαζί μας επίσης είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Η πιτσαρία Ζεάκης Εθνικής Αντιστάσεως 63 και με delivery είναι στο κέντρο του Μενιδίου. Στον φίλο μου τον Κώστα να στείλω όμορφες καλησπέρες, Κωστάκι μου στην Καλλιθέα. Θα σου απαντήσω. Καλησπέρα Όλγα μου στον Κορυδαλό, το 136. Όλγα, δεν το θυμάμαι, φαρμακοποιός ή όχι? Δεν έχει κανένα σημασία τώρα. Αλλεργικά, φουλ. Φουλ με πιάσανε και εμένα. Ή κάνω συμπαράσταση, το λέω που πιστεύω ότι είναι συμπαράσταση, στο άλλο μισό. Εντάξει, θα με πειράζει εμένα κάποια αλλεργία. Μεγαλώνοντας, όλοι και κάτι έχουμε. Λοιπόν, φίλε μου Κωστάκη, στις εκλογές που πέρασαν με το 41% είχε πολύ μεγάλη αποχή σχεδόν, έτσι. 45% νομίζω, μπορεί και παραπάνω, δεν είμαι ενημερωμένος καλά. Και βγαίνε τώρα κάθε μέρα, δεν υπάρχει μέρα παραμέρα να μην ακούσετε γκάλο. Και πόσο να υποτιμήσουν τη δημοσύνη μας, βάζω και μένα μέσα. Όλα. Πάμε τώρα έναν έρωτα εδώ πέρα με τον Παπαδόπουλο και θα τα πούμε. Θα το βρει, λέει, Στραβιταρνίτης. Έτσι λέγανε στο χωριό μου. Δεν ξέρω αν το λέτε και αλλού. Θα το βρει, Στραβιταρνίτης. Έρχεται. Κοντός ψαλμός, αλληλούια. Πάμε, έρωτας είσαι. Απλό μηνυματάκι, 693-84-008-56. Είναι απλό, είναι εύκολο, έτσι. Γιατί είσαι έρωτας.
1: Κι όταν σε κρατάω,
0: ναι,
1: μες στην αγκαλιά μου,
0: ναι,
1: σαν τρελή στο στήθος, χτυπάει η καρδιά μου.
0: Έλεγα τις τελευταίες μέρες, έτσι, μήπως έκανα προσπέραση, δεν το κατάλαβα. Έλεγα τις τελευταίες μέρες.
1: Είσαι.
0: Έρωτας είσαι, μήπως λέω, έκανα κάποια προσπέραση, δεν το κατάλαβες. Όχι.
1: Τρελή στο στήθος.
0: Αυτά είναι δικά μου, έτσι.

Κόσμος όλος, όντως παιδάκια, όταν είναι αληθινή και πραγματική αυτά αγκαλιά, όντως, λες αγκαλιάζεις όλο το τέτοιο μέσα, έτσι. Γιώργο μου, τα ρήφα. Τα ρηφάκο μου στον Άγιο Δημήτριο. Όμορφες καλησπέρες. Καλή βραδιά να έχουμε, καλή σας βάρδια και τα βαριά τιμόνια, τα μεγάλα τιμόνια, έτσι, και τα υδραυλικά τα τιμόνια, έτσι, να τα λέμε όλα αυτά με το Mercedes σου. Καθαρός ουρανός, παλικάρι μου, αστραπές, δεν φοβάται. Τώρα πίστεψε, γιατί να μην πιστέψει. Το άλλο της μισό, που λέει δεν το σώζεις, το είπε και το πρωί βέβαια, αλλά καθαρός ουρανός, παλικάρι μου, αστραπές, δεν φοβάται. Καλησπέριζω τον φίλο μου και συνονόματο τον Μιχάλη, γιατί παιδάκια όλοι μια παρέα είμαστε μεγάλοι εδώ, έτσι. Μιχαλιό μου, καλησπέρα, λεβέντη μου. Καλησπέρα από τον νέο κόσμο, έτσι, που είναι καινούριος εδώ στην παρέα. Είσαι σχεδόν καινούριος, τώρα έχει παλιώσει. Όταν στέλνεις μια, δυο, τρεις φορές μηνυματάκι, έχει παλιώσει. Τέλος. Καλώς, τα λέω καλά, δεν ξέρω. Να, η Μερούλα μας εδώ από το Παγκράτη, που καταφτάνει και η φίλη της, η Μέρη από το Παγκράτη, το 82-84. Μερούλα μου, καλησπέρα. Χρόνια πολλά, όντως για χθες του Αγίου Πνεύματος, μου το είπε και η Μαρία μας από την Πλατεία Αμερικής, έτσι. Δεν έστειλε χθες μηνυματάκι. Συμπλήρωσε το χθεσινό που ήταν του Αγίου Πνεύματος, θα έχουμε φώτιση και να μας φωτίζει τα καλύτερα στα καλύτερα. Θα το ακούσω τραγουδάκι, όλα τα τραγουδάκια θα ακουστούν. Και η Μαρία μας από την Πλατεία Αμερικής του Μφίτα και η Διονυσία. Γεια σου Γιαννάκο μου Τσιτούρη, κορυφή. Θέλω να κάνει προσπέραση το Περιστέρι, Αλέξανδρε. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Αλέξανδρο, το user. Εδώ το δυναμικό παλικάρι. Ναι, Παγκράτη, ναι, γιατί έχουν πάρει πρωτοβουλία. Και είναι το Περιστέρι ένας από τους μεγαλύτερους δήμους των Αθηνών. Τέλος, τέλος. Καλησπέρα, Αλέξανδρε, παλικάρι.

0: Καλησπέριζουμε την Ελευσίνα. Το ΕΜΠΑ. Το ΕΜΠΑ είναι ο φίλος μας ο Γιώργος εκεί, έτσι. Γιώργο, όλα καλά, παλικάρι μου. Τώρα το πόσο έχω δίκιο, τώρα έχω, δεν έχω δίκιο. Θα το δείξει. Θα το δείξει η πορεία. Εμείς αποφασίζουμε, έτσι δεν είναι. Άλλωστε, γιατί να το κρύψουμε. Όλα καλά, παλικάρι μου, όλα καλά. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Καλησπέρα στο φίλο μου τον Βαγγέλη, Βαγγελάκο μου. Το 509 Φορτηγατζής από το Χαϊδάρι. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Καλησπέρα, καλή εβδομάδα να έχουμε με υγεία πάνω απ' όλα. Τραγουδάκι τώρα που έχει ζητήσει η μικρή μας Στρουμφίτα. Τώρα η Στρουμφίτα πάντα μικρούλα ήταν. Μικρούλες δεν είναι οι Στρουμφίτες. Ολαλά. Η Στρουμφίτα για τον Γιώργο της, για μένα που την ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ. Λοιπόν, καλησπέρα Μαρία μου. Καλησπέρα στην Μαρία μας που λέει πολύ ζέστη σήμερα. Έλα, μαλάκι στο ήλιο, κάνει ζέστη. Έλα τώρα που κάνει. Τι να πούνε τώρα από την άλλη μεριά της Ευρώπης, από την άλλη πλευρά της Ιταλίας, της Ισπανίας, που χτύπησε σαραντάρι. Εμείς τουλάχιστον κάναμε ήπια μετάβαση στο καλοκαίρι. Φέτος τουλάχιστον μέχρι τώρα είναι ήπια τα πραγματάκια. Δηλαδή φτάνει 30-32 και λέμε ζεστή. Ου, έχω κολλήσει πολλά πράγματα. Έχω κολλήσει πολλά πραγματάκια. Συναντάκους.
1: Πες μου σε ποια τραγούδια απόψε να σε ψά.
0: Μετά λέω εγώ λαλά.

0: ωραίο τραγουδάκι. Είδες Μαρία μου, στρουφίτα. Είδες που ανεβαίνουμε σιγά σιγά. Να ανεβάσουμε και λίγο το επίπεδο. Να ανεβάσουμε και λίγο το επίπεδο και χαμογελάω. Λοιπόν, φίλοι μου, Όλγα, μεγαλώνοντας ορισμένα πραγματάκια, δημιουργούν επιπλοκές. Εγώ δεν έχω να κρύψω κάτι. Τώρα δεν το θυμόμουν. Πάω να πει τι. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον ανεπανάληπτο που έχει ζητήσει αντίπα. Θα τα ακούσουμε, Λεβεντάκο μου. Και παπάς να είσαι, λέει, με την αράδα σου θα πας. Καλησπέρα στον ανεπανάληπτο, το φίλο μας τον καλό εδώ. Το φιλαράκι, καλή σου βάρδια. Μηνυματάκια δικά σας. Φωτεινούλα μου, τι κάνεις. Καλησπέρα στη Φωτεινή. Α, δεν γιο, όχι, ναι, του δεν γιόρταζες, ναι, μωρέ. Άλλο πήγα να πω. Φωτεινή μου στο ρέντι. Πω, πω. Καλησπέρα, Άρχοντα Μιχάλη, λέει. Ο λαός απαιτεί, λέει, μεγαλύτερη εκπομπή, λέει, μέχρι τις 5. Ναι, ωραίο μηνυματάκι. Πυροσβέστης. Πυροσβέστης τέλειος. Σε λιάκο μου δεν ήθελα να το διαβάσω μέχρι τις 5 το πρωί, ε. Λες, θα το δοκιμάσουμε, το κάνουμε πράξη τώρα που είναι φορολογικές δηλώσεις μέχρι τον Αύγουστο. Λες. Πάντως από πυροσβέστη εδώ στο μάχη πάντα θα υπάρχουμε. Όλα, όλα τα επαγγέλματα. Ένα τραγουδάκι έχει ζητήσει τώρα η Διονυσία μας, το 613, και είναι αφιερωμένο για τον τέτοιον της καρδιάς της. Για τον άντρα της καρδιάς της. Τώρα μην εκθέτουμε πρόσωπα και καταστάσεις, η Διονυσία μου. Έτσι δεν είναι? Λοιπόν, ελπίζω με τη μουσική μας να δροσίσουμε. Έτσι λέει τώρα το φορίτσι μας από το ήλιο. Να σας δροσίσουμε λίγο με τη μουσική. Ναι, είναι βραδιά και για μπαλκόνι, παιδάκια. Είναι βραδιά μπαλκονάτι, αλλιώς το Ερκούλ. Λοιπόν, η Διονυσία μας για τον Αντώνη θα πω. Έτσι, το 613. Το λαγουδάκι για την απόκριση υπάρχει.
1: Μη μου μιλάς σαν το ξέρω.
0: Στέλιο μου, πυροσβέστη, σε ευχαριστώ. Τώρα τα ακούσω ο Χίος.
1: Δεν έχεις καπρός

φανταστικό. Φανταστικό. Τώρα θα μου πείτε τραγούδι για να μην είναι κάποιο φανταστικό. Τώρα με τα στέλνει εδώ με την, με την πλάτη λέει, που καρφώνεται. Σκύπτει δηλαδή από πάνω, ναι, να βρει κάτι ο άνθρωπος από κάτω. Μπαμ, τα στέρι που είχε κάποτε πέφτει στην πλάτη, τον καρφώνει. Αυτό εννοούσες, έτσι. Τον φίλο μου το Γιάννη, τα παιδιά από τη Μάνδρα Μαγούλα, την CAM 1, CAM 3, είπαμε φοδιαστική αλυσίδα για να έχουμε, για να ακούμε θα ανέβουμε. 2-3 τραγουδάκια που έχουν να τα ακούσουμε και θα ανέβουμε, Λεβεντάκο μου, δεν το συζητάμε, έτσι, χίλια συγγνώμη. Το 515 είναι η Άννα μας από το Εγάλιο. Άννα μου, καλησπέρα, καλή βραδιά. Εντάξει, τώρα για μπάνιο, ρε παιδάκια, τώρα, εντάξει, να πάτε για μπάνιο. Καλό είναι, εδώ υπάρχουν και αυτοί που λέγονται χειμερινοί κολυμβητές. Έτσι, Ιανουάριο, Φλεβάρι, Μάρτι, πάνε για μπάνιο. Για φανταστείτε τώρα με 30-32 βαθμούς, 34 να φτάσει στο πολύ. Καλό είναι, καλό κάνει και σταθερτικά, ωραίο. Καλούλα μου, καλησπέρα. Και τον Γιάννη μας εκεί, τον Ολυμπιακό, τον πρόεδρο. Λεβεντάκο μου, έρχεται, θα ανέβουμε. Εδώ χρωστάω και στον Ανεπανάληπτο και στον Στέλιο τον Μυροσβέστη. Θα ανέβουμε. Κάνε λίγο υπομονή.

φιλαράκι, το καλό φίλο ο Βαγγέλης δεν έχει κάνει την εμφάνισή του. Και αρχίζω και ανησυχώ, Γιώργο μου, έτσι. Επειδή είναι εδώ μία αλυσίδα. Τα πράγματα είναι μία αλυσίδα. Δεν ξεφεύγει τίποτα. Και καλό είναι να μας ξεφεύγει τίποτα. Βαγγέλη μου, καλό δρόμο. Άλλος Βαγγέλης αυτός, είμαι φορτηγό, έτσι. Άλλος Βαγγέλης. Θα ακούσεις το τραγουδάκι τώρα το φιλαράκι μας, ο Ανεπανάληπτος με τον Αντίπα. Ακολουθεί ο φίλος μου, ο Πυροσβέστης. Δεν το συζητάμε. Να καλησπερίσουμε. Καλησπέρες όμορφες έχουν έρθει από τα Μεσόγεια. Ο Γέρακας Μεσόγεια πιάνεται, έτσι δεν είναι. Είναι ο φίλος μου ο Νίκος εκεί με τον Κώστα. Λεβέντες μου, καλησπέρες όμορφες. Να καλησπερίσουμε την Κατερίνα μας από τον Χολαργό. Κατερίνα μου, Χολαργός, πάντα δύναμη, θετική ενέργεια. Και μαζί θα αλλάξουμε πράγματα και καταστάσεις. 693-84-00-856. Το λέω σιγά σιγά, έτσι. Έτσι μου είπε ο φίλος μου ο Πέτρος από το More Than Tax. More Than Tax, Καλυψούς 110 με την Μαρία Μασιλιαράκου και τους φανταστικούς συνεργάτες, έτσι. Ό,τι έχει να κάνει με φορολογικά, φοροτεχνικά. Λοιπόν, Αντίπας είναι το αίμα μου, λέει. Εγώ δεν έχω και πολύ να δώσω. Μιχάλη, την καλησπέρα μου, λέει, από τον Μπαρμπαγιάννη και στην Πετρούπολη. Μπαρμπαγιάννη μου, δύναμη, το νου σου, το νου σου. Γεια σου, Μπαρμπαγιάννη μου, δυνατέ.

Ματινάδα το τραγουδάκι του Αντίπα. Μορφιά. Του Αντίπα είναι Ματινάδα. Η αγάπη. Φυσικά ήταν Ματινάδα.

0: θα περιμένω για να δω τη μαντινάδα αν ήταν αυτό, έτσι. Δεν το ξέρω. Η ενημέρωση είναι ωραίο πραγματάκι να μαθαίνουμε, αλλά σε βλέπω μαράκι πάρα πολύ ενημερωμένη, έτσι. Πάρα πολύ ενημερωμένη. Παναγιώτη μου, τι κάνεις? Καλησπέρα στην Πεντέλη. Στέλνουμε στο φίλο μου τον Παναγιώτη. Όλα καλά. Όλα καλά, παλικάρι μου. Καλά και άνθυρα. Καλησπέρα στο φίλο μας τον Ηλία, το 758. Ηλίας από Σεπόλια. Μεγάλε λέει. Μεγάλος δεν είμαι, λέει, παιδάκο μου, αλλά προσπαθούμε να καταλαγιάσουμε λίγο τα πνεύματα. Όλα καλά δεν είναι κάθε μέρα. Ορίστε και το πλανητικό το σκηνικό. Αύριο, για την αυριανή ημέρα. Είναι λίγο υποτονικό. Δεν είναι κάθε μέρα, έτσι, χάχα κούχα. Λοιπόν, η αυριανή ημέρα έχει συναισθηματική πίεση, υποχρεώσεις και μικρές εντάσεις στις σχέσεις. Έτσι δείχνει αύριο το πλανητικό σκηνικό. Συναισθηματική πίεση, μέσα βέβαια και από τις υποχρεώσεις μπορεί να έχει ο καθένας κάθε μια, αλλά και μικρές εντάσεις πάνω στις σχέσεις. Ο φίλος μου ο Στέλιος τώρα, ο πυροσβέστης, να ακούσει τον έκτοτο τον Άγγελο και εμείς συνεχίσουμε. Χωρίς φαρμακεία, έτσι. Χωρίς φάρμακα, χωρίς οτιδήποτε. 693-84-00-856. Τι κάνεις, Παναγιώτη μου? Καλησπέρα στον Παναγιώτη μας από την Ηλιούπολη. Εγώ καλά είμαι. Καλή εβδομάδα, Λεβέντη μου, καλή εβδομάδα. Εσύ το έκανες τετραήμερο. Τετραήμερο ήταν. Όλα καλά, Πανούλη μου, όλα καλά. Good.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί.

0: Γιώργο μου, πάντως θα είμαστε λίγο στην αναμονή να περιμένουμε λίγο το παλικάρι, έτσι. Θα είμαστε λίγο στην αναμονή, θα περιμένουμε. Να πω καλησπέρες όμορφες στο Κολωνάκι, στον φίλο μου τον Φωτάκο. Φώτη μου, το τραγουδάκι που ζήτησες εχθές. Βίον ανθόσπαρτο, νομίζω αυτό ήταν, έτσι. Ναι, βίον ανθόσπαρτο με το Μητσί. Να τα ακούσαμε πιο μετά, έτσι. Τα ακούσει και το τραγουδάκι. Δεν πιστεύω να μου κρατάς μούτρα να μου έχεις οτιδήποτε. Φωτάκο μου, στο Κολωνάκι, για σένα απευθύνομαι. Απευθύνομαι σε σένα, λοιπόν. Πάμε και για τα παλικάρια μας επάνω και στο Γέρακα που όντως ναι. Όντως ναι, λέει, είναι μεσόγεια. Αλήθεια. Αλήθεια. Μετά και δεν το πρόλαβα το τηλεφωνάκι, εδώ είμαστε, έτσι.
1: Όσο με θυμάμαι από μικρό.
0: Ανοιχνεύουμε. Θα τα ακούσουμε το ραγουδάκι. Ανοιχνεύουμε και ρίνουμε μία ματιά με την πείρα και την εμπειρία μας σε αυτό που είπα, πλανητικό σκηνικό. Ναι, αύριο μεθαύριο δεν είναι ό,τι κατάλληλο. Υπάρχει πίεση. Υπάρχουν υποχρεώσεις πολλές.
1: Όσο με

0: καρτά.
1: Λοιπόν, να περιμένω αυτό τώρα με τη ματινάδα που ακόμα δεν. Θα βρω να κάνω κεφάλα, να βρω κανένα γραμμόφωνο, κανένα τέτοιο ρε παιδάκι να πάω να κάνω κι εγώ νυχτιάτικα. Έτσι χαθήκανε τέτοια πράγματα. Χαθήκανε, τι ομορφιά μεγάλη. Τι ομορφιά μεγάλη και αυτό ρε παιδιά, όντως έτσι. Να πούμε καλησπέρες όμορφες στον φίλο μου τον Πέτρο, τον δυνατό, τον παλικάρι το δυνατό από την Πυρκάλη. Καλησπέρα Φιλιππάκο μου. Καλησπέρα στο φίλο μου το Φίλιππα. Καλησπέρα σε όλη την επαρχία, λεβέντη μου. Δίνουμε πολλά. Πολλά. Να δούμε τι έχουν πάρει άλλοι. Αυτό σημείωσε το. Εντάξει, λεβεντάκο μου, Φιλιππάκο μου. Ωραία τα λέμε. Ωραία τα λέτε μάλλον. Αλλά, μάλλον έχετε κάτω από το στρώμα γι' αυτό. Πάμε στην Πυρκάλη, το φίλο μου να ακούσει ένα κατσατσίδι, μια καραυγή. Για να ανέβουμε, παιδάκια, λίγο. Εξοντέρνια και καημή. Δεν την έχω ακούσει τη Μαντινάδα, θα πάρω καμιά κιθάρα. Λοιπόν, καλησπέρα Μιχάλη μου, λέει καλή Τετάρτη με υγεία και χαμόγελα. Έχει έρθει το μηνυματάκι, θα το ακούσουμε πάλι. Έχει έρθει το μηνυματάκι από την Εύη, από την Ελευσίνα που είναι στο μπαλκόνι. Είναι στο μπαλκονάκι. Είδες Γιώργο μου, θα ανέβω σιγά σιγά, θα ανέβω κι εγώ. Επηρεάζομαι μωρέ Γιώργο μου.

Καταρχήν δεν ξέρω αν πέσαμε και μέσα στο τραγουδάκι. Γρήγορα. Να πούμε καλησπέρα. Πολύ τυχερή. Αύριο Δήμητρα, η Δημητρούλα μας, η νοσηλεύτρια, ας κάνει την κίνηση να πάει να παίξει ένα τσογεράκι, ρε γάμο το. Αύριο δεν είναι Τετάρτη. Κάνε μια κίνηση πάρα. Καταρχήν που λένε τα παίχνια δεν είναι. Αλλά δεν ξέρεις καμιά φορά η τύχη τι μπορεί να φέρει. Δεν ξέρεις η τύχη τι μπορεί να φέρει. Να καλησπερίσω τον φίλο μου τον Άρη. Μεσολογγίτη μου. Καλησπέρα Άρη μου, να καλησπέρες όμορφες θέλουμε στην φίλη μας την Ειρήνη. Φίλη κουμπάρα, τα πάντα όλα, πετράλαιο να μεριά. Λοιπόν, Δημητρού είναι νοσηλεύτρια και άκουσε τραγουδάκι αυτό που πιστεύω.

Και πιστεύω ότι μικρούλα μου, νοσηλεύτρια, δεν έχουμε πέσει έξω στο τραγουδάκι. Αυτό ήταν με τον Ταλάρα. Έτσι δεν είναι? Πάμε στη Ρένα μας, Σαρονίδα. Ρενάκι, και καλησπέρα και καλημέρα. Έχει έρθει το μηνυματάκι σου ανάμεικτα, έτσι. Και καλησπέρα και καλημέρα. Και είναι το επόμενο το τραγουδάκι. Δεν θέλω να μελαγχολείτε, ρε παιδιά. Θέλουμε να πάμε κόντρα στην κόντρα. Μπορείτε να πάμε. Δεν θα αλλάξουμε πράγματα και καταστάσεις έτσι. Με το σταυρό στο χέρι, κανένας, κανείς δεν έχει κερδίσει. Ούτε τη ζωή, ούτε και μάχες. Τέλος. Αν πείτε το λέω εγώ, που δεν. Θέλω ψαράκι, είμαι ευαίσθητο μετά. Ναι, ελάτε να κατανοήσουμε ορισμένα πραγματάκια, έτσι. Λίγα, όχι πολλά. Θωμά μου, τι κάνεις? Καλησπέρα, καλημέρα, λέει παιδί μου. Όλα καλά και όλα ανθυρά. Μετά από αυτό ανεβαίνουμε, έτσι, δεν θέλω άλλα κλάματα. Πάμε, θα ανέβουμε μετά. Τέλος, σας το λέω. Ξοκλάματα, είτε αρέσουν είτε δεν αρέσουμε. Τραγουδάκια που είναι ανεβαστικά. Επιστημονικές έρευνες. Μπείτε μέσα τώρα, διαβάστε το. Δεν σας λέω ψέματα, δεν έχω να πω ψέματα. Δεν είμαι του ψέματος, ούτε του θεαπίνε. Τραγούδι που είναι ανεβαστικό. Μεγάλες και διεθνείς έρευνες σε μεγάλα πανεπιστήμια έχουν δείξει ότι ανεβάζουν και ανανεώνουν τα κύτταρα του ακεφάλου. Ωραία η καψούρα, ωραία και η καούρα. Ελάτε ρε παιδάκια. Για όνομα Θεού. Χριστέ μου! Έλα το τώρα. Ελάτε να ανανεώσουμε λίγο τα κύτταρα του κεφάλου μας.

Λοιπόν, Βαγγελάκο μου, τι κάνεις καταρχήν, έτσι. Θα πάμε και στα δικά μας. Τον φίλο μου, τον φίλο μας, ο Βαγγέλη, εδώ με το ταξί που έκανε την εμφάνισή του και λέει καλησπέρα στο πάνελ. Τα λέτε αυτά, για Χρυσάνδρε, μεγάλο το μηνυματάκι. Για να δούμε τι λέει ο φίλος μου Βαγγέλης. Καλησπέρα, λέει, στο πάνελ. Τα λέτε αυτά, ρε κύριε Μιχάλη, λέει. Γιατί δεν είστε, λέει, ναι, είστε ακόμα, λέει, στα μέλια. Λέει, Βεντάκο μου, λαλά. Εντάξει, δεν ξέρεις δηλαδή. Και επειδή εσύ νομίζεις, παλικάρι μου, έχεις παιδιά, και μπράβο σου, τιμή σου, καμάρι σου. Εγώ δεν θα πω τίποτα, δεν θα αναφέρω τίποτα για μένα σήμερα, έτσι. Δεν είναι τιμή, τώρα μη χαμογελάς. Δεν είναι τιμή σου. Τα μέλια, Λεβέντη μου, μπορούσε να τα κρατήσεις εσύ και να τα κρατάς τα μέλια. Άκουσε με που σου λέω, όταν θα φέρεις γλυκό, να είμαι εκεί να σου δώσω τη συνταγή πώς να κρατήσεις τα μέλια. Γιατί το έμαθα και εγώ τώρα τελευταία, δεν το ήξερα. Έχω από αυτά που λες, που γράφεις, πάρα πολλά. Λοιπόν, η φίλη μας εδώ είναι η νοσηλεύτρια. Ερώτηση ωραία. Αν θα πω, απαγγείλω, λέει, τι είναι το όλαλα. Θα μας το πει στο τέλος, λέει. Βιάζεται, λέει, να φύγω. Όλοι έχουμε να πάρουμε, όλοι έχουμε να μάθουμε. Όλοι έχουμε να πάρουμε, όλοι έχουμε κάτι να εισπράξουμε. Πάμε τώρα στον Καρέα. Πάμε πάνω στον Καρέα τώρα. Είναι η φίλη μας η καλή, η Μίνα. Για να το δω, Μίνα μου, να το δω και να μην το πιστέψω. Λοιπόν, ελάτε, ανεβαίνουμε. Μόνο Μάχη 99,8. Ναι, είναι το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο. Όταν δεν ξέρετε, να ρωτάτε κάτι. Εδώ.

δεν είχα για σένα, ρε φίλε μου Πέτρο, ειλικρινά τον φίλο μου, τον Πέτρο για συνεργάτη, μπορώ να πω έτσι, στο Πέτρο δεν είναι πάνω στη διοίκηση. Ξέρω, Πέτρο τι λέει. Πετράκο μου, πότε ήρθαν τα μπολάκια και με τις φτερούγες, δεν το πήρα χαμπάρι. Μετά μεσημβρίας ή πρωί μεσημβρίας, γιατί πρωί μεσημβρίας ήμουνα εγώ εκεί. Αλβεντάκο μου, για πες τα μου, ολαλά, για πες τα όλα. Ή περιμένατε να φύγω εγώ για να τα βγάλετε, τα φάτε. Μάλλον κάτι τέτοια πάει το μυαλό μου. Μετά μου λέτε γίνομαι καχύποπτος, έτσι. Μετά μου λέτε ότι εγώ γίνομαι καχύποπτος είμαι. Δεν πειράζει. Γιώργο μου, περίμενε λίγο με το ταξί, Λεβεντάκο, με τα μηνύματάκια να ακούσει ο κόσμος και τα τραγουδάκια του εδώ πέρα. Εμείς δεν χανόμαστε. Έτσι δεν είναι. Λοιπόν, μηνυματάκι από την Ελένη μας, να πούμε καλημέρα. Καλημέρα στην Ελένη μας από τον Κορυδαλό το 4226. Καλή βραδιά, Ελένη μου, να έχουμε. Ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχω δίκιο, Ελένη. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να έχω δίκιο, τα ξέρω έξω από τα δόντια εγώ. Δεν κολώνω σε τίποτα. Τώρα πήρα ένα μπολάκι εδώ πέρα, όχι το πήρα το μπολάκι, με κάτι φτερούγες, σουβλάκια, λέει και τα λοιπά και τα λοιπά, που με φαν το κρέας. Εγώ στο κρέας το έχω για σαλάτα. Πάμε να τα ακούσετε με την Ζευγαράκη, είμαστε εδώ.

0: Λοιπόν, εγώ τα χάνω τώρα, παίρνουμε και διευκρινήσεις. Θα κάνουμε σε λίγο. Να πω ένα μεγάλο καταρχήν να ευχαριστώ στον φίλο μου τον Γιώργο εδώ με το ταξί. Γιώργο μου, σε ευχαριστώ για το όμορφα τα λόγια. Είναι όντως σημαντικό όπως το είπες. Άνθρωποι που είστε όλη την ημέρα στο δρόμο πάνω στο τιμόνι, που δεν μπορούν να το καταλάβουν πολύ έτσι. Και γι' αυτό και δεν υπάρχουν και οδηγοί. Σπανίζουν να βρεις κάποιον οδηγό. Δεν μιλάμε τώρα για τα ταξίδια και τα φορτηγά. Μιλάω, τους πιάνω γενικά. Λοιπόν, δεν ξέρω πώς λένε αυτούς που πάνε στα σπίτια, μωρέ, που κάνουν όχι εκτιμήσεις, που διαρρυθμίσεις. Πώς το λέω τώρα, το μυαλό μου το έχετε κάνει κουδούνι. Θα πάω σαφάρι. Το έχετε κάνει το μυαλουδάκι μου κουδούνι. Αλήθεια, Λοιπόν, τον φίλο μου τον Καλαβριτινό από Καλάβριτα City, Δανίλο μου, τι μου κάνεις. Πάμε σαφάρι. Ο διακοσμητές δεν τους λένε, μωρέ, αυτούς. Εντάξει, πολυτεχνείο έχουν βγάλει. Αμείς και ο Αλέξης Πολυτεχνείο έβγαλε, αλλά. Λοιπόν, καλημέρα Μιχάλη, λέει, σε σένα και σε όλη την όμορφη παρέα. Το σταυρό στο χέρι, λέει.
1: Κουστάρι, στο μυαλό μου κάνει σαφάρι και τον έχω πάρει.
0: Το σταυρό στο χέρι, άμα πας εσύ από το Εγάλαιο,
1: έφημο,
0: ούτε στη σαφάρι δεν πας. Γεια σου, έφη μου, καλημέρα. Που έχεις καιρό να κάψεις κανένα φαγητούλι. Καλά, άμα δεν μαγειρεύεις, δεν θα κάψεις κανένα φαγητό. Κάτι μου στέλνει ο φίλος εδώ, Πέτρο.

Παρά όντως τώρα ούτε καν. Ούτε καν, Πετράκο μου, να σε καλά, μπράβο, καλά που μάλισες στα τέτοια, ούτε καν, ψωμοτήρι. Καλύτερα ψωμοτήρι, όχι λεβέντι μου. Άκου εκεί, δεν χορτάσατε, την πετσώσατε και τα φα... Όχι, ούτε καν, λεβεντάκο μου, είμαι και εγώ λίγο κάπως. Τέλος πάντων, το κλείνω τα θεματάκια, Νικολάκη μου, στην Πετρούπολη. Καλημέρα, λεβέντι μου, καλημέρα στον φίλο μου, τον Νίκο από την Πετρούπολη. Πάμε τώρα στη Νέα Φιλαδέλφια, είναι η Ειρήνη μας η γυμνάστρια. Καλημέρα. Ειρήνη μου, καλημέρα. Καλημέρα. Πάντα θέλουμε να δίνουμε θετική ενέργεια. Ο έκει αλίμονο. Ο έκει αλίμονο. Αν δεν μπορούσαμε να δώσουμε ή να εκπέμψουμε. Τώρα τι εκπέμπει ο καθένας, αυτό το κρίνετε εσείς. Λοιπόν, καλημέρα στην γυμνάστρια. Καλημέρα στο 326 από Φιλαδέλφια. Ο καθένας εισπράττει με διαφορετικό τρόπο. Σε άλλους δεν αρέσουμε. Δεν μπορούμε παντού. Εγώ για να το λέω κάτι ξέρω. Γεια σου, Αλέξανδρε, user, παλικά.

Έχω μύτη εγώ, αμυρίσω αύριο. Έχω μύτη. Έχω μύτη εγώ, δεν ασχολούμαι. Έχω μύτη εγώ. Σου κοφτή ρούχα αύριο. Ό,τι και να ρίχνει, εγώ θα μυρίσω. Έχω μύτη. Το κανονίσω εγώ, τον φτιάξω εγώ. Όλα, λα.

Έτσι κάνει και η καρδιά, νομίζω, του φίλου μου του Στράτου. Ο φίλος του Στράτου, θα του πω καλημέρα καταρχήν. Έτσι, καλημέρα στον Στράτο μας από την πλατεία Αμερικής. Σου ευχαριστώ, Λεβεντάκο μου, πάρα πολύ. Τον φίλο μας τον Στέφανο, τον Σεκιουριτά που έχει βαρδιούλα. Έχουν τα παιδιά βάρδια με τον Κώστα στον Ασπρόπυργο. Θα περάσουμε, παιδάκια, λίγο κάτω από την Ακρόπολη. Εντάξει, το μουσείο δεν είμαστε ακόμα. Ολαλά, ακόμα και το μουσείο. Που δεν είναι και δωρεάν τώρα. Το να ανέβουμε εμείς όλα πάνω στην Ακρόπολη έχει κάποιο κόστος. Στεφανάκο μου, δεν έχω πάρει Λεβεντάκο μου να σου λύσω την περιέργεια. Δεν με έχει στείλει. Για κάντε τη βαρδιούλα σας και έχουμε ακόμα. Είμαστε στο ίμιση της εκπομπής μας, εδώ στο μάχη. Πάμε, παιδάκια, γιατί δεν ξέρω τι.

όλοι να γινόμαστε και να πηγαίνουμε ακόμα πιο πολύ δυνατά και μπροστά. Ένα κορίτσι, βέβαια, η φίλη μας η Αναστασία εδώ που έκανε το μπαμ μέσα σε λίγα χρόνια. Υποστήριξε βέβαια πράγματα. Είναι ευαίσθητο πλασματάκι. Εννοώ για την Αναστασία που τραγούδησε. Λίγο πολύ όλοι τη ξέρετε. Με το χαμόγελό της, με το ήθος της καταρχήν, η Αναστασία. Και σε πάρα πολύ μικρή ηλικία, ναι, μέσα από ένα-δύο τραγούδια αναδείχθηκε, έκανε τον μπαμ, το οποίο ήταν και τυχαία, έτσι. Μέσα σε ένα κέφι, μέσα σε ένα χορό, τραγούδια, μίλησε με τον κόσμο, έκανε ταξίδια, αστραπή στο εξωτερικό, σε μεγάλες εταιρείες, τώρα δεν εγώ τώρα να τα λέω, αλλά αυτό το κορίτσι μου κίνησε πάρα πολύ την περιέργεια και με το χαρακτήρα της. Και με το χαρακτήρα της που κέρδισε πολλά. Έτσι κερδίζουμε. Είπαμε, με τα ψέματα κερδίζουμε παραστάσεις, έτσι. Με τις αλήθειες κερδίζουμε πάντα ανθρώπους. Η Αναστασία έδωσε και παράσταση και είπε και αλήθειες και έχει κερδίσει πολλά. Εσύ, Βαγγέλη μου, χαμογέλα. 693-84-00-8-56. Μέσα στα κοτόπουλα τώρα. Εντάξει, λίγο σαν άνθρωπος. Σαν άνθρωπος, μαράκι μου, κορυδαλός, τα λεγόμενα και τα γραφόμενα, έχω απόλυτο δίκιο. Κάτσε, έφυγα. Πήρα ένα ξυλάκι, ένα παγωτάκι. Ενάμιση. Ένα δεν ήταν, ούτε καν. Και λέω, κάτσε εγώ στο πηγάδι. Έλα στη θέση μου να διαβάζει.

όμως εγώ λέει είμαι τρελός, σε αγαπάω. Μπορώ να πω και να το δηλώσω πιο πολύ. Τώρα δεν λέω ναι, το δηλώνω πιο πολύ. Τώρα μπορεί να πάρει νομίζεις, αλλά δεν πειράζει. Στον φίλο μου το Φώτη το 260, Φωτάκο μου, τι κάνεις στην Αγία Παρασκευή? Καλημέρα, όλα καλά και όλα ανθυρά. Στο Πέτρας, πάνω Πετρούπολη νομίζω, έτσι από Πέτρας. Είναι η Κατερίνα, το 319, Κατερίνα μου, καλημέρα. Καλή εβδομάδα, καλό μήνα να έχουμε. Πάμε τώρα στο κορίτσι μας από τον Πειραιά που ζήτησε το τραγουδάκι με τον Βέρτη και για την Ειρήνη. Η Ειρήνη έχουν ζητήσει δύο να ακούσουν Νίκο Βέρτη. Γυμνάστρια, μισό μωρέ, μισό!

επίση γιόμαστε με καπνιστό. Ολαλά. Ολαλά. Λοιπόν, εδώ συγκεντρωνόμαστε στη δουλειά μας. Λεβεντάκο μου, σήμερα το ταξί. Που πας προς το Μοσχάτο μεριά, έτσι. Κάτι θα βρεις, μωρέ, κάτι θα το πετύχεις. Αλλά να σου πω κάτι, τυλωμένη είναι τώρα. Βαγγέλη μου, τυλωμένη είναι τώρα. Είναι το τραγουδάκι που θα ακούσεις. Να πούμε καλημέρα στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Χαρούλα μου, δεν θέλω σανοχώριες, δεν θέλω βάσανα. Έχουμε περάσει, περνάμε αρκετά. Καλημέρα στην Κυψέλη, στη Χαρούλα μας. Πάμε στο φοιτητή μας εδώ. Καλημέρα Μιχαλούκο και σε όλη την παρέα. Θα τα ακούσει Στεφανάκο μου, είναι ο φοιτητής μας εδώ, ή φοιτητές μας μάλλον, και αύριο παπάκια είναι πανελλήνιες πάλι, έτσι, τα παιδιά δεν είναι πανελλήνιες. Δεν είναι και πανελλήνιες, η νεολαία δεν είναι πανελλήνιες, έτσι, και είπαμε δεν είναι μόνο μια ευκαιρία στη ζωή, η ζωή δίνει πάντα ευκαιρίες, εμείς δεν τις κατανοούμε, εμείς δεν λέμε να τις καταλάβουμε, όχι μόνο εγώ και άλλοι μας παρέτσα. Πώς πήγε Στεφανάκο με το, θα τα ακούσει το τραγουδάκι, πώς πήγε με το μάθημα, λεβέντη μου. Λοιπόν, να πω καλή βάρδια στα παιδιά, στα αυτοκίνητα που είναι στην Αττική Οδό. Το Fan Club είναι αυτά τα αυτοκινητάκια που είναι στον δρόμο που μας βοηθάνε, σας βοηθάνε. Και είναι εδώ, είναι τότε που είχε ρίξει το χιόνι, αν θυμάστε καλά. Που έδινε το διχίλιαρο που δεν το πήρε κανένας, ο Κούλης. Τα επιδόματα, Χριστέ μου! Για τον Βαγγέλη μας εδώ με το ταξί. Αντίπας λέει θα ντυθώ γαμπρός. Θα ντυθώ γαμπρός. Ελάτε να τα ακούσουμε. Ελάτε. 22 βαθμοί. Ναι, είναι 22 βαθμοί στο κέντρο των Αθηνών. Η θερμοκρασία είναι ήπια. Λίγες νεφώσεις υπάρχουν. Αραιές νεφώσεις.

και μετά και μετά να καλημερίσω τον φίλο μου, τον μάνετζερ, τον Χρήστο, τον Μιχαηλίδη. Χριστάκο μου, το τραγουδάκι πολύ πιο μετά, λέβαιτε μου, έτσι. Ειλικρινά στο λέω, δεν σου έχω χαλάσει τόσο καιρό χατήρι. Πάμε στον φίλο μας τον Ηλία από το Περιστέρι, τον Αιώνια Πιστό. Καλημέρα, αδελφέ μου, λέει, καλή εκπομπή Ηλία από Περιστέρι, ο Αιώνια Πιστός. Λοιπόν, στον φίλο μου τον Στέφανο που θα ακούσει το τραγουδάκι, λεβέντι μου, δεν ήταν για τους γονείς σου να πάνε να πάρουν γλυκό να φέρουν, για όνομα Θεού. Τώρα κάνω την πλάκα μου, εδώ λέμε και για τον φίλο τον Ευαγγέλη τσιγκλάει. Μα τσιγκλάει λίγο ο Ευαγγέλης, για όνομα Θεού. Λοιπόν, να δώσω όντως συγχαρητήρια που πέρασε το μαθηματάκι σου. Παλικάρι μου, μπράβο, συγχαρητήρια που πέρασε το μάθημα. Αυτό είναι το πιο βασικό, δεν είναι ένα γλυκό, έχουμε. Κάθε άλλο το παλικάρι κιλά παίρνει και δεν είναι και καλό τώρα, έτσι. Έχει μαζέψει του κόσμου τα τριγκερίδια, έλεος πια. Δεν μιλάω για μένα, εγώ ρηγμένα τα έχω. Για πού να χτυπάει καμπάνα δεν ξέρω τώρα, εγώ ρηγμένα τα έχω τώρα τα τριγκερίδια. Τον φίλο μου τον Βασίλη μετά από πάρα πολύ καιρό. Καλημέρα Βασίλη μου. Ελάτε εσείς τώρα να μου μιλήσετε για Γκάλοπ. Ελάτε να μου μιλήσετε εσείς τώρα εδώ για τις δημοσκοπήσεις που λένε. Τον φίλο μου τον Βασίλη, θα μου πείτε που κολλάει το ένα με το άλλο. Όλα κολλάνε. Εδώ είναι μια λυσίδα όλα, έτσι μου έλεγε ένας μαθηματικός παλιά. Προσέξε κύριε Οικονομόπουλε, εάν θα έρθεις αδιάβαστος αύριο και δεν μάχεις τον κανόνα, γιατί τα μαθηματικά είναι μια λυσίδα. Έσπασε ένας κρίκος. Πάνε. Πάμε τώρα που χτυπάει η καμπάνα. Λεβέντη μου. Βγήκε, δουλεύει και πάει προς Μοσχά το μεριά. Ψάχνει για γλυκό.

Γεια σου, Τάσο μου. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα στον φίλο μου τον Τάσο Πετράλαιο να μεριά. Τάσο μου, καλημέρα, Λεβεντάκο μου. Λοιπόν, καλημερίζω και το 512. Έχει ένα μηνυματάκι από το 512 από το Εγάλεο. Εντάξει, δεν με βρίζει, αλλά. Καλημέρα, καλημέρα στο 512-54-12 από το Εγάλεο. Λοιπόν, να ευχαριστήσω τη γυμνάστρια. Πάντα, Ειρηνάκη μου, πάντα είμαι σε φόρμα. Πάντα είμαι σε φόρμα και πάντα φοράω και φόρμα. Και όταν δεν φοράω και τη φόρμα, γεννώ και την περιέργεια. Πάντα, δεν ξέρω. Που έχει γίνει συνήθεια τώρα με τη φόρμα. Αλλά πάντα φοράω. Ειδικά το λέω, παιδάκια, να, μάτι, μπα, να μην οργίζομαι. Τηλεφωνικό μας κέντρο 210-710-8000 είναι το τηλεφωνικό κέντρο. Λοιπόν, να καλημερίσω τον φίλο μου τον Γεράσιμο από το αεροδρόμιο. Γεράσιμε! Έμπλεξες με τις πτήσεις. Έχεις μπλέξει με τις πτήσεις, Λεβέντη μου, είμαι αέρος, αέρος. Άλλο αέρος, αέρος, άλλο εδάφους, εδάφους, αεροσυνοδή. Ωλαλά! Ο σημαδάκι στο λαιμό.

Λοιπόν, Κατερίνα μου, θα ακούσουμε και δικό σου τραγουδάκι στο Πέτρα σε πάνω. Θα ακούσουμε. Έχετε άλλον αέρα και στην Πετρούπολη μεριά, έτσι. Έχετε άλλον αέρα. Λοιπόν, πάμε να πούμε καλημέρα στα κορίτσια. Με καμπάρι. Πώς το πίνετε αυτό, έτσι. Λοιπόν, έστειλε από τον. Από, ναι, κορίτσι δεν το ήξερα, δεν το γνώριζα. Γράψτε το ονοματάκι. Στέλνουμε στην Άννα από το Εγάλεο και στην Νάσια την φίλη τη. Καλημέρα. Ναι, σέρω το τηλέφωνο, λέει τη φίλη μου τη Νάσια. Πού να το ήξερα εγώ, να μιλήσω τα νυχάκια μου. Εγώ πού να το ήξερα. Καλημερίζω τον φίλο μου τον Νίκο το 551 από τον Κολονό. Νικόλα μου καλημέρα. Δυνατά, δαγκωτό, δαγκωτό. Λοιπόν, πάμε να χαρίσουμε ένα τραγουδάκι. Εκεί που δαγκώσανε τις θερούγες, πάγανε τις θερουγίτσες. Πάμε. Όσο για να μην αληθεύει, εγώ έχω το κουμέντα. Εγώ έχω το κουμέντα και εγώ δύσκολος χαρακτήρας είμαι. Να τους το χαρίσουμε το τραγουδάκι πέρα, έτσι να ανανεωθούμε λίγο. Καλημέρα στη Φραουλίτσα. Καλημερούδια στέλνει το 130 από τον Κολονό. Είναι η αγάπη Φραουλίτσα, η γλυκιά κιτσί.

τηλεφώνου Γεωργία μου, Μέγαρα. Καλημέρα και καλησπέρα. Και καλημέρα και καλησπέρα στην Γεωργία μας από τα Μέγαρα. Έχεις απόλυτο δίκιο. Δεν τα πρόλαβα τα μηνύματάκια όλα. Πάμε, γιατί έχουν δύσκολο χαρακτήρα. Αμάσιτες πήγαν οι φτερούγες. Προλάβω πριν το σκουπιδιάρικο. Προλάβω πριν το σκουπιδιάρικο.

Αλλά που τα θυμήθηκες τώρα. Που τα θυμήθηκες ρε παιδί μου τώρα. Γιώργο μου, Μπραχάτη. Επειδή είναι κι άλλος Γιώργος εδώ με το ταξί, και τον ευχαριστώ πάρα πάρα πολύ το παλικάρι. Και θα τα πούμε και στον αέρα, Γιώργο μου, κάποια στιγμή. Παλιός ο Γιώργος εδώ και με το ραδιόφωνο, η αγάπη προς το ραδιόφωνο. Είπαμε το ραδιόφωνο έρχεται να ενώσει, όχι να χωρίσει. Πολλοί το έχουν έτσι, να το εκμεταλλευτούν, να περάσουν το δικό τους. Όχι, εδώ χαρίζουμε και την ενημέρωση, την αληθινή, την πραγματική ενημέρωση, αλλά ταυτόχρονα και την ψυχαγωγία. Αυτή είναι η ομορφιά. Κάποιοι είναι τα καντάγκα, έτσι, είναι και τα επιδόματα. Και μεγάλες οι διαφημίσεις εκεί που παίρνουν οι κρατικοί, να τα λέμε και αυτά. Λοιπόν, όχι, αυτό το κόκκινο το ποτό δεν το έχω δοκιμάσει, κορίτσια. Δεν το έχω δοκιμάσει. Αν θυμάμαι μια φορά και πίκριζε, παπιτσιρίκι τότε. Μιλάμε τώρα για παιδί του σχολείου. Σε μια φωτογραφία σήμερα, πω. Πάμε να το χαρίσουμε κάτω για την ορεινή την Μάνη πάνω ψηλά που έχουν ωραίο λάδι. Καλό λάδι. Αλλά άλλο το να έχουν ωραίο λάδι, άλλο το να σου βγαίνει το λάδι. Φιλιππάκο μου, καλό βράδυ. Καλό βράδυ, Φιλιππάκο μου. Βέβαια, να πάτε να δηλώσετε, να πείτε αντιπρόσωποι, παιδιά, μέσα και στα Καλάβρητα. Ευχαριστώ, παλικάρι μου. Φιλιά.

Λοιπόν, θα τον ακούσουμε και τον φίλο μας τον Μπουγάκη. Θα είναι το επόμενο στον φίλο μας τον Βαγγέλη τον Ντράμερ. Βαγγελάκο μου, καλημέρα. Δεν είναι θέμα κούρασης, ρε Βεντάκο μου, ούτε καν. Καθόλου κούραση, είναι η δουλειά. Και πρέπει να τα αποκρίνουμε όταν υπάρχουν. Στον φίλο μου τον Χρήστο τον Μιχαηλίδη από το Εγάλεο, τον μάνετζερ, θα πέσουμε και στα βαριά, Λεβεντάκο μου. Έχουμε μία ώρα μπροστά στη διάθεσή μας. Έχουμε μία ώρα στη διάθεσή μας μπροστά. Και πάλι καλημέρα στέλνουμε στην Χαρούλα μας από την Κυψέλη. Στην Χαρούλα μας εκεί από την Κυψέλη, πάρα πάρα πολύ καλή δουλειά. Πάμε να ακούσουμε τον Μπουγά για να ανεβαίνουμε. Είναι υπόθεση προσωπική. Γιώργο μου, με το ταξί το κρατάω το τραγουδάκι αυτό με την Ρίτα Σακελαρίου. Τα βαριά τιμόνια είναι εδώ. Στο Πόρτο Ράφτη έχω μηνυματάκι από τον φίλο μου, το συνονόματο, τον Μιχαλιό, από το Πόρτο Ράφτη. Μιχάλη μου, καλημέρα, όλο το Πόρτο Ράφτη, μάχη και με Βελόπουλο. Λεβέντη μου, χαίρομαι. Όλο το Πόρτο Ράφτη. Πάμε αντιπρόσωπος εκεί, στο λέω. Το ξοντάκι. Λοιπόν, άρχισες πάλι με τα ορεινά και τις παιδιάδες. Τι να κάνω, παλικάρι μου. Εχθές πήγα πάνω στον Εύρο και βρήκα τον πελά μου. Εχθές είπα μέχρι τον Εύρο. Είπα μέχρι τον Εύρο και δεν το έσωζα μέχρι τα μεσάνυχτα. Με τίποτα. Και τι μου βγήκε, αφόρμητα και πάνω τελειώνα τα σύνορα. Δεν το σώζεις με τίποτα. Δεν το σώζα με τίποτα. Ειλικρινά το λέω. Σήμερα, κακούργα μέρα.

0: λοιπόν.
1: Έλα, το θυμίζω. Αμάν, το θυμίζω τώρα που ήταν καλοπροαίρετα. Έφτασα στο τέλος Ελλάδος. Έλα. Έλα, σου χάρισα όλη την Ελλάδα. Όλα πάνω. Ήταν, πες, ένα γεωγραφικό λάθος. Ήταν, κοριτσάκι μου, όμορφο. Ένα γεωγραφικό λάθος. Αμάν. Έχω κολλήσει κουσούλια πολλά από σένα. Αφού στη γεωγραφία δεν είσαι καλή. Έλα, υπόθεση προσωπική πάει παλέον. Πάει πλέον στη γεωγραφία υπόθεση προσωπική. Δεν είμαι καλός, θα ξεχνάω.

Λοιπόν, ελάτε να καταλαγιάσουμε λίγο. Μαζί μας και μαζί σας η πιτσαρία του Ζεάκη. Λοιπόν, όπως θέλετε εσείς. Πιτσαρία Ζεάκης, μοναδική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά φτιαγμένα τα πάντα όλα. Με δροσερές σαλάτες, κρέπες, μακαρονάδες. Οι πίτσες του δεν παίζονται, δεν το συζητάμε. Μοναδική, εξαιρετική η πιτσαρία του Ζεάκη. Έτσι, ναι. Και πάμε στην υπόθεση προσωπική, τώρα την τελειώσαμε. Κολλάμε τα κουσούρια. Βγαίνουν κουσούρια πολλές φορές, έτσι. Κολλάμε. Να, ορίστε το ματάκι. Έχω αποδείξει. Έχω ντοκουμέντα. Έχω ντοκουμέντα. Έφτασα από τη μία άκρη την άλλη στην Ελλάδα και δεν πήγε το μυαλουδάκι μου. Απιαστούμε τώρα από τη λεπτομέρεια. Τώρα λεπτομέρειες κάνουν πάντα τη διαφορά. Λοιπόν, Χρήστο μου, Μιχαηλίδη, να περάσουμε και λίγο να ξεκουραστούμε. Αλλά πριν ξεκουραστούμε, να πάω στο Παγκράτη, στο μορφοκόριτσο της κατοχής που έχει βγει από την κατοχή του Αγρινίου και Παγκράτη μεριά. Εκεί είναι η Μερουλίτσα μας. Μερουλίτσα μου, καλημέρα, βρε. Καλώς σε βρήκαμε. Το 772, η Μερουλίτσα μας από το Παγκράτη και την κατοχή του Αγρινίου, μορφοκόριτσο. Όλα καλά και όλα ανθυρά.

Κάποτε, δεν ξέρω, Βακελάκι μου, δεν ξέρω, μπορεί να ακούσει ακόμα. Έτσι, έχουν ραδιόφωνο εκεί. Ακούσα ακόμα για τον φίλο μου, τον Βαγγέλη του ταξιδιού, που τον ευχαριστώ μέσα από την καρδιά μου, πραγματικά. Γιώργο, να αναφερθώ σε έναν άλλο ταξίδι εδώ πέρα, τον φίλο τον Γιώργο, να μην κλείσει ακόμα το ταξί. Λεβέντη μου, θα έχουμε εξελίξεις. Πώς πηγαίνατε τότε πάνω που σας την έλεγε ο Κυρανάκης? Σας την έλεγε και σας τη λέει ακόμα ο Κυρανάκης εκεί. Θα έχουμε εξελίξεις. Τι να κάνουμε, είναι πράγματα τα οποία βγαίνουν και τα απρόοπτα είναι το καλύτερο. Άντε εγώ να πάω να συγχωρέσω τώρα με τις τερούγες εδώ να και τ' άλλο. Πάει μου στο τέτοιο. Είπαμε, κάναμε ένα γεωγραφικό λαθάκι, αν και τώρα έρχεται πάλι το κτηματολόγιο να ξαναβγεί. Έρχεται πάλι τώρα και το κτηματολόγιο. Δεν ξέρουμε τι θέλει να καταφέρει αυτός ο άνθρωπος εκεί. Τι έχει κατά νου, δεν μπορεί να τον ψυχολογήσει κανένας. Κανένας. Να πω καλημέρα στον φίλο μου τον Αλέξη από τον Πειραιά. Αλέξη μου, καλημέρα. Λεβέντη μου, δεν είναι ότι μιλάω και με την νεολαία και με το οτιδήποτε. Δεν έχω να παίξω με τα νούμερα. Δεν ενδιαφέρουν εμένα αυτά τα νούμερα. Τα νούμερα τα διαχειρίζονται πλέον το Υπουργείο Οικονομικών. Τα αφήνουμε που τα πάνε χάλια. Είναι για τους λογιστές και τις λογίστριες. Εγώ δεν παίζω με τέτοια πραγματάκι, Λεβέντη μου, εδώ. Τα τραγουδάκι τώρα να ακούσει το παλικάρι συνονόματος από το Πόρτο Ράφτη, που στηρίζει, λέει, το Πόρτο Ράφτη, είναι ο Μιχάλης εκεί.

Και Λάκο μου, είμαστε έρμεα των πολυεθνικών. Θα το διαβάσω, να ακούσουμε το λαγουδάκι. Ας πολυεθνικές τώρα. Τώρα πέσα τα σιρόπια. 22 βαθμοί, αραιές νεφώσεις.

0: Λοιπόν, πάμε στα καλά. Προσπαθούμε πάντα με Ρουλίτσα μου, Παγκράτη. Κατοχενιά. Καλά το λέμε το κατοχενιά, έτσι. Κάνουμε πάντα την προσπάθεια. Θα μου πείτε μέχρι πού. Ναι, δεν απελπίζεται ο άνθρωπος. Σου έχει αλίμονο. Δεν σηκώνουμε τα χέρια ψηλά. Σηκώνουμε τα χέρια ψηλά, μας εκτελούνε. Μας εκτελούνε, λέει. Έτσι είναι. Τον φίλο με εδώ το δακτυλί, λέει, είμαστε έρμεα των τραπεζών, λέει, και των πολυεθνικών. Ναι, παιδάκια, μου βγάζει τώρα στο διαδίκτυο ορισμένα πραγματάκια. Τώρα βγαίνει ο... είναι ακόμα τραπεζίτης αυτός, ο κύριος Τουρνάρας. Τι αχώνε αυτό το πρόσωπο, δεν μου κάνει ότι τέτοιο. Τι, και μόνο που βλέπω τη μούρη του, τη μουσούδα του εκεί, που είναι πολύ αχώνευτος αυτός ο άνθρωπος, ειλικρινά, έτσι. Και έρχεται να μιλάει για τις εποχές όταν με τις τράπεζες και το ένα και το άλλο. Τι κάνατε, ρε μεγάλες, εσείς τόσα χρόνια. Εσύ δεν ήσουνα. Και υπουργός έχεις διατελέσει και το ένα και το άλλο και βγαίνουν τώρα να τα πούνε. Πόβο. Πολλές φορές δεν το έχετε δει. Δεν έχετε δει στον δρόμο περπατάνε και βλέπεις κάποιον άνθρωπο, ρε παιδάκι, και λες, τούτος εδώ δεν μου φέρνει, δεν μου είναι ότι το καλύτερο. Βλέπετε μόνο τη φάτσα που βλέπεις τη μουράκλα του, λες άστον να πάει. Έτσι και εμένα με αυτόν τον άνθρωπο εκεί του Στουρνάρα, δεν αχώνευτο πάλι, μου έχει κάτσει εδώ, άστο τώρα. Λοιπόν, η Μερουλίτσα είναι όλα καλά, όλα καλά. Να ακούσει τραγουδάκι τώρα που θέλει το κορίτσι από το Παγκράτη, μια αρχή συμμορφώνεται τώρα. Η Γεωργία μας είναι. Η Γεωργία πιστεύω ότι σε καλό δρόμο. Ότι είσαι σε καλό δρόμο. Δεν ξέρω αν το κάνεις τώρα για τα διαγωνίσματα τώρα, που τα διαγωνίσματα να δείξεις καλή διαγωγή. Ελπίζω να παραμείνεις, έτσι, γιατί πρόσεξε, υπάρχει αυτό που λέγεται επαναξεδαστέι.
1: Το μερτικό μου απ' τη χαρά.
0: Του νου στάχμα γλυκό.
1: Μου το έχουν πάρει άλλοι.
0: Να καλημερίσω το 857. Καλημέρα στον Νίκο. Καλημέρα Νικολάκη, από Νίκος από Κορυδαλού. Καλημέρα μεγάλε. Καλημέρα μεγάλε και σένα. Α, το γλυκό είναι για τον Πέτρο και το Δοξωτάκη. Εντάξει, δεν περνάω. Οκ, εντάξει. Οκ, λεβέντε μου. Sorry που έκανα την επέμβαση.
1: Γιατί χαχέ.
0: Φτερούγες, σουβλάκια, γλυκό, άρχοντες. Και μετά μου αγχώνεται κιόλας, έτσι. Και μετά μου μιλάνε για άγχος, για στρες. Οκ.

Λοιπόν, κάνουμε τον κύκλο πάντα και σαν εκπομπή. Έτσι, για να μην παρεξηγηθώ το λέω, έτσι, σε πολλούς. Και θα τον Βαγγέλη, τον Τράμερ, τον φίλο μου εδώ που είναι και πολύ γνωστός με τον νομικό. Βαγγελάκο μου, θα ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Νίκο τον νομικό. Να φέρουμε και στην Φραουλίτσα την κλικιά της Ρίδα. Το ακούσαμε το τραγουδάκι. Έρχεσαι λίγο αργά στην παρέα μας. Να το λέω, κορίτσι. Θα μου πεις είναι και δουλειές και το οτιδήποτε. Το ακούσαμε το τραγουδάκι, ακούστηκε το τραγουδάκι και ανεβαστικά ακούσαμε. Ειδικά το τραγουδάκι αυτό με το σαφάρι, ακούστηκε. Κάνουμε τον κύκλο, παιδάκια. Τι να κάνουμε. Και με τα τραγουδάκια σημειώνονται εδώ πέρα, τραβάμε το αλίμονο. Αν μου πείτε, είναι δουλειά. Όλοι στη δουλειά τους το αλίμονο τραβάνε. Λοιπόν, φίλε μου Βαγγέλη, εσύ με το ταξί. Επειδή εμάς παρακολουθούν τα πάντα τα όλα, παρακολουθούν. Σήμερα πάλι στα δικαστήρια πήγαν οι φίλοι μας εκεί για το Predator. Και εδώ, και δεν έχω θέμα κανένα. Και ο Σουρού κάνει τη δουλειά της, εμείς κάνουμε τη δικιά μας τη δουλειά. Θα το διαβάσω το μηνυματάκι γιατί είναι καλοπροαίρετο, δεν είναι κακοπροαίρετο, είναι ωραίο. Το γλυκό λέει είναι για τον Πέτρο, λέγεται το ξοδάκι. Εάν δεν κάνετε πρόταση γάμου, λέει στη Μαρία, ούτε μπουκιά. Και έχω ρηγμένα τα τριγλυκερίδια, έτσι. Είδες ότι είμαι πάρα πολύ. Δηλαδή, ένα μήνυμα για να διαβαστεί και μία πρόταση ήθελε και το κατάλληλο τραγουδάκι, έτσι. Έψαχνα το κατάλληλο τραγούδι, γι' αυτό καθυστέρησα λίγο. Έψαχνα και λίγο το κατάλληλο τραγουδάκι να πέσει πάνω στις προτάσεις. Τώρα είμαι λίγο θυμωμένος τώρα με τις στερούγες στα σουβλάκια. Το είδες ότι διάβασα το μηνυματάκι ολόκληρο, καμάρι μου. Λεβεντάκο μου, λεβεντάκο μου. Λοιπόν, να ακούσουμε το τραγουδάκι γιατί είναι τα σιρόπια εδώ όλα τα αγγλικά. Ανεβαίνει η θερμοκρασία. Εσείς τον Άγιο Δημήτριο με το ταξί, βραχάτη.

Ορίστε παλικάρι μου, δικαιούμαι να φάω ένα κομματάκι τουλάχιστον λίγο. Εντάξει, ας είναι γωνία, ας είναι μέση. Ας είναι γωνία, ας είναι μέση. Γιώργο μου, εγάλεο. Να καλημερίσω τον φίλο μου, τον Γιώργο. Λέμε καλημέρα στο 931, Γιώργος από το Εγάλεο. Καλημέρα, Λεβέντη μου. Πάντα είμαστε δυνατοί. Λοιπόν, φίλη μου η Άννα. Είδε το τηλεφωνάκι το 512 από το Εγάλεο με την Νάσια μαζί. Πάνε για το δεύτερο, το καμπάρι. Βέβαια και τα έχω μπερδεύσει λίγο αυτά από τα άλλο. Το καμπάρι, ναι, μπακάρτι είναι το άλλο με την που είναι λίγο ακόλα. Το μπακάρτι δεν είναι το κόκκινο, το πικρό. Κάντε ό,τι θέλετε, πιείτε ό,τι θέλετε, μωρέ. Στενοχώρια μου. Μπα, βρήκα τον πελά μου σήμερα. Λοιπόν, στην φίλη μας την Γεωργία από τα Μέγαρα. Γεωργία μου, κάνεις λίγο το λογαριασμό. Έχω το μηνυματάκι σου εδώ γιατί το ξαναδιάβασα και έχω στραβωθεί να διαβάζω. Στέλιος Γατζατζίδης, εάν είναι η αγάπη έγκλημα. Εάν είναι η αγάπη έγκλημα. Λέω για τα κορίτσια η Γεωργία τι πίνουνε, αλλά εσύ κάτι πίνεις εκεί στα Μέγαρα και σε ενοχλεί. Κόψτο, ειλικρινά κόψτο. Το τραγουδάκι, έχω το μηνυματάκι σου μπροστά που λέει εάν είναι η αγάπη έγκλημα του Κατσατζίδη. Το έχω το μηνυματάκι σου. Τέλειος πια, έτσι. Δεν ξέρω αν θέλει να ακούγεται το ονοματάκι σου. Ειλικρινά, μπορεί να θες σκόπιμα να ακούγεται το όνομά σου. Υποψήφια βέβαια δεν ξέρω αν είσαι. Μη μου ανεβάζεις την πίεση, έτσι. Ειλικρινά το λέω.

φορές το έχω πει αυτό με το τραγούδι. Με την Νατάσα Θεοδωρίδου, αν μπορούμε να την ανοίξουμε. Εγώ παρέδωσα το κλειδί. Μπορεί να είμαι παρεξηγημένος με το κλειδί, ήταν μικρό. Αλλά έτσι είναι τα καινούργια κυρία τώρα.

αν και είναι καθημερινή. Αν και είναι καθημερινή, θα μπει σε ένα από το δύο τώρα, έτσι σε ποτηράκι, δεν ξέρω πώς το βάνετε, δεν ξέρω αν είναι το ποτήρι, το ποτήρι εκείνο το. Αυτό το ποτό, το κόκκινο, νομίζω το πικρό, πάει σε σουλίνα, αν κάνω λάθος, έτσι. Που μου θυμίζετε το Ζίκο. Κανονικά νομίζω ναι, έτσι. Πάει σε σουλίνα. Το μακρύ, θα πω πω Παναγία μου πως πίνετε. Ω Παναγία μου πως πίνετε. Στα μέθανα πάμε απέναντι. Σαρώνιο Αργοσαρωνικός εδώ. Με το μάχη 99,8. Κωστάκι την αγάπη μου, λεβέντη μου. Καλημέρες όμορφες. Λοιπόν, Νίκο μου, ευχαριστώ και εγώ. Ένα μεγάλο ευχαριστώ τον φίλο μου, τον Νίκο από τον Κορυδαλό. Λοιπόν, παλικάρι με το ταξί έχασες. Εγώ θα το πω στο φίλο τον Βαγγέλη τον ταξιτζή, ότι είναι κι άλλος που περιμένει γλυκό. Βαγγέλη μου, είναι κι άλλο ένα παλικάρι που δίνει τις καλύτερες ευχές για σένα πάντα. Να είσαι κερδισμένος, γιατί δεν έχει φάει κομμάτι, λέει, γλυκό. Κώστας, αν σου λέει κάτι. Δεν υπάρχει σήμερα τη μέρα.

0: Λοιπόν, καληνύχτα, λέει ένα μηνυματάκι, καληνύχτα, λέει Μιχαλάκο. Έτσι με φώναζε η μάνα μου πολλές φορές, έτσι. Όταν ήθελα να της κάνω κανιά χάρη, έτσι, της κάνω κανιά χάρη, να πάω κανένα θέλημα. Το λέγαμε εμείς κατά βλακιώτες, έτσι, να πάω κανένα θέλημα, να της κάνω κανένα. Αν πείτε, εντάξει, επέφερε και το χαρτσιλίκι, έτσι, παιδάκια, Μιχαλάκο μου. Αχ, να είναι καλά. Καληνύχτα, Λεβεντάκο μου, καληνύχτα. Με γύρισες πίσω πάρα πολύ. Λοιπόν, να κάνω μια μικρή διευκρίνηση. Θέλω όσοι μπορείτε να στείλετε ένα μηνυματάκι να μην σας χρεώσω. Για να μην βάλω εγώ την ποδιά, να μην βάλω την ποδιά αυτή την άσπρη που πάνε τα μανίκια μπροστά. Παιδάκια, ακούσατε το τραγούδι εδώ. Γιατί η εκπομπή θα ξαναπαίξει επανάληψη. Μπορεί να παίξει επανάληψη να ακουστεί. Το τραγουδάκι, το αγριολούλουδο, ακούστηκε τραγούδι αγριολούλουδο με τον Κατσατζίδη. Εάν ακούστηκε αυτό το τραγούδι, θέλω να μου το πείτε. Ειλικρινά το λέω. Για να το ζητάω να σας το λέω, ένα θεματάκι μικρό. Όχι, Λεβεντάκο μου, για να δούμε. Λοιπόν, να καθυστερήσουμε λίγο, δεν πειράζει. Εάν το τραγουδάκι με τον Κατσατζίδη, το αγριολούλουδο, ακούστηκε το αγριολούλουδο και όχι, αν η αγάπη είναι έγκλημα. Να το λέω. Εδώ θα τα δούμε όλα. Λοιπόν, πάμε στο μεταξουργείο. Λοιπόν, η Καλλιόπη μας εκεί. Λοιπόν, είναι και γιατρέσα. Να πούμε καλημέρα, καλημέρες όμορφες. Να ακούσουμε και Μητροπάνο τώρα. Ειλικρινά το λέω, παιδιά. Δεν θέλω να χαλάω χατήρι, αλλά αυτή την ποδιά με τα μανίκια πάντα έχω. Απεχθάνομαι. Μερουλίτσα, πες τα λαγουδάκι, Παγκράτη. Βεβαίως πες. Γράφ' το γρήγορα όμως, έτσι.
1: Ήρθαμε να κάνεις το δικό σου. Όμως αρνήθηκε σταρώ τον εαυτό
0: σου. Θα γράψω χάπια.
1: Αφού η ζωή σου είμαι.
0: Λοιπόν, το τραγουδάκι, όχι, δεν ακούστηκε. Λοιπόν, όχι, λέει Μιχαλάκη, δεν ακούστηκε. Παλικάρι μου στην Καλλίπολη του Πειραιά, σε ευχαριστώ. Είναι το 1-1, ο φίλος μου Δημήτρης εδώ. Κάνω λάθος το όνομα. Ακούστηκε, λέει, το τραγούδι, λέει, δεν έβαλε το έγκλημα. Αν η αγάπη είναι έγκλημα του Κατσατζίδη, παρά, λέει, το αγριολούλουδο. Το έχω σε μήνυμα εδώ μπροστά, το έχω, δεν τα έχω σβήσει ακόμα. Θα μου πεις γιατί ασχολούμαι τώρα εδώ. Ελάτε. Ελάτε. Θέλω να είμαι δίκαιος γι' αυτό, πραγματικά. Το λέω γιατί θέλω να είμαι δίκαιος. Και απευθύνομαι σε εσάς.
1: Είπες χωρίς.
0: Ντροπή σου όμως, ντροπή μεγάλη.

τι κάνουμε. Με το θέατρο είπαμε, κερδίζουμε πάντα παραστάσεις. Με τις αλήθειες όμως κερδίζουμε ανθρώπους. Πάμε το θολωμένο μου μυαλό, θα τα προλάβουμε όλα. Πίτσα φανταστική από το Ζεάκι, μοναδική, εξαιρετική. Και δεν είναι απλά μία πίτσα. Λοιπόν, η Γεωργία έχει φάει χ. Πραγματικά στο λέω, έτσι δεν έχω θεματάκι. Εγώ δεν είμαι εδώ με τα μηνύματα. Ειλικρινά στο λέω. Λοιπόν, για το κορίτσι μας από το Παγκράτη και από την κατοχή του Αγρινίου. Καλό βράδυ, να πούμε καλό βράδυ. Κατερίνα μου, καλό βράδυ στο Πέτρας. Ήταν ωραίο το τραγουδάκι του Αργύρου. Ωραίο. Φανταστικό και εμένα μου το μάθανε. Σε καλό βράδυ στην Πετρούπολη, στην Κατερίνα μας. Το 319. Δεν ασχολούμαι. Κακώς κάνω και ασχολούμαι πραγματικά, έτσι. Αλλά δεν είναι. Θέλω να είμαι αληθινός. Χρωστάω στον Βαγγέλη νομικό, τον ντράμερ, τον Βαγγέλη μας εδώ, τον ντράμερ του Μαμακάρη, από την Ήχερα.

ακούσουμε το τραγουδάκι με τον νομικό. Βαγγέλη μου, να ακούσουμε το τραγουδάκι με τον Νίκο τον νομικό. Και πιστεύω ότι είναι αυτό, λέβαιτε. Μέχρι, μέχρι το πρωί πάντα ξημερώματα εδώ. Και για τον φίλο μου τον Στέλιο, τον πυροσβέστη. Στελιάκο μου, φίλε μου Στέλιο, καλέ μου φίλε, αγαπημένο μου φίλε. Θα μας ενημερώνεις φέτος για τις πυρκαγιές. Αν και άρχισαν πολύ νωρίς, παιδιά. Άρχισαν πολύ νωρίς. Θα μου πεις τώρα είναι ο μήνας, είναι ο θεριστής. Έτσι τον λένε, έτσι. Μπήκαμε στο καλοκαίρι, μήνας θεριστής. Ξεχνάμε τις παραδόσεις μας πολλές φορές, αλλά... Είμαστε εδώ να το υπενθυμίσουμε. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο Μάχη 99,8. Αρχίζουν και θερίζουν τώρα.

Ταξιτζή μου Γιώργο, δεν σε έχω ξεχάσει με τη Ρίνα Σαγελαρίου. Αγόρι μου Γιώργο, αδερφέ,

0: σεβαστό.
1: Λοιπόν, Νίκος Νομικός, έτσι. Ήσουν για λίγο, τέλειο τραγουδάκι. Έτσι, 1994 το τραγουδάκι αυτό. Ήσουν για λίγο με τον Νίκο τον Νομικό. Θυμάμαι. Προς την Βάρκιζα, έτσι. Προς την Βάρκιζα, κατεβαίνοντας για Βάρκιζα. Τι θυμίζει τώρα, τι θυμάμαι. Έτσι, πάμε πηγαίνοντας για Βάρκιζα, στο δεξί μας χέρι, πάνω ένα κέντρο. Να μην πω περισσότερα. Λοιπόν, Γιώργο μου με το ταξί. Πάμε να το ακούσουμε και νομίζω ότι είναι αυτό με τη Ρίτα Σακελαρίου. Μόνο στο γάμο δηλαδή θα δικαιούμαι να πάρω γλυκό. Δηλαδή, το ξωτάκι για σένα λέει αγωνίζομαι. Καλά το βλέπω. Καλά δεν πάω και πέρασε ένα και ο Δημήτριος να φάω ένα γιορτάκι. Έχει ο φίλος μου εκεί στον Άγιο Δημήτριο με το Μερσεντές στο ταξί. Έχει γιαουρτάκια, έχει γίντα ζελεδάκια. Αλήθεια, αλήθεια. Νασιά μου, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγάλεο, ευχαριστώ πάρα πολύ. Έτσι θέλουμε, να χαμογελάτε παιδιά. Πες το και έτσι ρε Λεβεντάκο μου, ό,τι έχει, ό,τι φτώχεια έχει. Για το Βραχάτι έχουν ωραία καρύδια και κάτω. Γιαούρτι με μέλι. Και η καρύδια, τι να κάνουμε τώρα. Πάμε και πέρα στο φίλο μου τον Γιώργο με το ταξί. Ένα γιαουρτάκι με μέλι. Έχει κάτι ζελεδάκια. Ωεό. Ας το φάει ο Πέτρος, εκεί. Τι να κάνω τώρα, το ξοδάκι. Τι να κάνω τώρα.

0: Γιώργο μου, τα ρήφα, νομίζω ότι το τραγουδάκι νομίζω πέσαμε μέσα και ήταν αυτό με τη Ρίτα σε γελαρίο. Λοιπόν, άλλο παιδί εδώ με το ταξί, ίσον Άγιο Δημήτριο. Στείλτε του σε παρακαλώ πάρα πολύ, ειλικρινά θέλω πάντα αποδείξεις. Εδώ μιλάμε πάντα αποδείξεις και λέμε πάντα αλήθειες ότι υπάρχει αυτό το γλυκό με το εκμεκ. Στείλτε σε παρακαλώ ότι υπάρχει, ότι δεν θα φάμε γιαουρτάκι και θα φάμε και εκμεκ. Πάμε, γιατί να ακούσουμε τραγουδάκι τρελός για σένα με σταμάτη γονίδι. Μαρία μου, καλό βράδυ στο Ήλιον. Το Μαράκι, καλό βράδυ. Λοιπόν, ανάμεικτα είναι αυτά, έτσι. Λοιπόν, για τον φίλο μου, μπορείς να απευθυνθείς πάνω στην Ιπποκράτους, έτσι. Δανιλό.
1: Τρελό.
0: Καλά, Βρυτά. 10-12.
1: Τρελός με σένα.
0: Αρκεί να το έχετε, παιδιά. Αυτό να το πιστεύετε.
1: Τρελός με σένα.
0: Έχει εκμέκ, πάει. Εκμέκ έχει φτιάξει, κριτικιά. Να, κακούργε.
1: Τρελός με σένα.
0: Άκουτε.
1: Τρελός με σένα.
0: Ορίστε, η κριτική έχει φτιάξει εκμέκ.

0: έκδοση. Λοιπόν, σε νέα έκδοση. Πάντα κυκλοφορούν τα καλύτερα, έτσι. Θα ξανακυριστεί πάλι από ό,τι βλέπω και καταλαβαίνω, έτσι. Το έργο τότε με τον Μπάρκουλι. Τον Μπάρκουλι, ναι, ο Μπάρκουλι ήταν με Τζένι Καρέζη, την αείμνηστη Τζένι Καρέζη. Τζένι Τζένι, ήταν τότε που ήταν για να βάλει υποψήφιο για το νησί. Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε τραγουδάκι, γιατί δεν έχουμε πολλά χρόνια. Πολλά χρόνια, πολύ ωραία χρόνια έχουμε. Πω, πω, Παναγία μου, πω, πω, πω, πω, πω. Για το κορίτσι μας από το Εγάλαιο που πλέον δεν τα καίει τα φαγητά, για την Έφη, για το Εγάλαιο, Σταύρου Λιδάκης. Λοιπόν, Έφη μου, έλα να τα ακούσεις το τραγουδάκι από το Εγάλαιο. Να σε κάνουμε και σένα με το Σταύρου Λιδάκη, πλέον έχεις μπει σε καλό δρόμο. Λοιπόν, ξαναγυρίζεται σε νέα έκδοση, βέβαια. Αλλιώς ξεκινήσαμε τα βιβλία να γραφτούν, να εκδοθούν τα βιβλία. Σύριαλ θα γραφτεί και θα παιχτεί. Σε καινούργια έκδοση, έτσι. Τζένι Τζένι ήταν το τίτλο. Τώρα θα τον αλλάξουμε, βέβαια. Ακριβώς ένα αντίγραφο πιστό. Ο νοό νοήτο.
1: Όταν ξυπνήσεις το πρωί, κατέβα στο στενό σου.
0: Ωραίες καταστάσεις.
1: Θα

0: πυροσβέστη. Στέλιο.
1: Είχε σιωπή στη γειτονιά μου.

Λοιπόν, να πούμε καλημέρα. Να πούμε καλημέρα στην Κατερίνα. Καλημέρα στην Κατερίνα που είναι μέσα σε ένα ταξί. Κατερίνα μου, σε ευχαριστώ πάρα πάρα πάρα πολύ. Να το λέω και χαμογελάω. Τσακμίνο Γαργαλιάρης. Το λέμε κι εμείς κάτω από τα βλάκι είμαι. Καλημέρα στην Κατερίνα που είναι μέσα σε ένα ταξί. Φένικιου, περιμένω.

ωραίο τραγουδάκι. Πάμε για Κρήτη για διακοπές, έτσι. Λοιπόν, ένα μεγάλο, μεγάλο ευχαριστώ. Θέλω να κλείσω με αυτό. Θέλω να κλείσουμε αυτό το τραγουδάκι. Δεν εκδικούμε κανένα και τίποτα, έτσι. Θα το πω, έτσι. Θα το πούμε. Θα τα πούμε και στο τηλέφωνο. Μαζί μας ήταν και είναι η πιτσαρία του Ζεάκη. Φανταστική, εξαιρετική, με αγνά παρθένα υλικά, πάντα φτιαγμένα όλα. Το λέμε, είναι με εγγύηση. Εθνικής Αντιστάσεως 63, η πιτσαρία του Ζεάκη στο κέντρο του Μενιδίου. Αλλά μαζί μας έχουμε επίσης το πρώτο λογιστικό περιφερειακό γραφείο με όλα τα, όλα. Σαρώσαμε τα πάντα όλα. Και που λέγεται πτυχία, πτυχία όχι, βραβεία. Και πτυχία και βραβεία. Ναι. Το πρώτο λογιστικό γραφείο στο νομό Αττικής, More Than Tags, Καλυψούς 110, με τη Μαρία Βασιλιαράκου μαζί μας και μαζί σας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο και θα λέμε πρώτα ο Θεός. Φιλιά πολλά, την αγάπη μου. Να είστε καλά. Ένα μεγάλο ευχαριστώ και πάντα στο Μάχη 99,8. Δεν αλλάζουμε συνήθειες. Τα μηνυματάκια τα ακούτε, έτσι. Γιατί είναι ζωντανή εκπομπή.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Εγώ δεν ήξερα ότι και οι άντρες μπορεί να πάθουν οστεοπόρωση. Έμαθα όμως ότι πάσχω από την νόσο όταν πήγα με τη γυναίκα μου να μετρήσει τη δική της οστική πυκνότητα. Και με στρίμωξαν και εμένα. Η οστεοπόρωση μας αφορά όλους. Γι' αυτό ενημερώσου.
2: Πεταλούδα. Σύλλογος Σκελετικής Υγείας. Μάθετε για τη σκελετική υγεία και ελάτε μαζί να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη. Πληροφορίες στο τηλέφωνο 213-2086-698 και στη σελίδα www.osteocare.gr.
1: Για τις όλους μας αξίζει μια καλύτερη ζωή.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.

Κυρίες και κύριοι, καλησπέρα σας. Απόψε θα σας πάμε έναν μακρύ και αρκετά συναρπαστικό περίπατο στη ζωή του Τόλι Βοσκόπουλου. Ο Τόλι Βοσκόπουλος, ο οποίος, όπως όλοι γνωρίζουμε, γεννήθηκε το 1940 στη Νίκαια, στην Κοκκινιά, και έφυγε από τη ζωή στις 19 Ιουλίου του 2021 σε ηλικία 81 ετών μέσα στο θάλαμο ενός νοσοκομείου. Όμως, η ζωή του Τόλι Βοσκόπουλου θα μπορούσε, κυρίες και κύριοι, άνετα να γίνει μια σπουδαία κινηματογραφική ταινία, όπως έγινε με κακή αποτύπωση η ζωή του Καζαντζίδη. Η ζωή του Βοσκόπουλου θα μπορούσε, κυρίες και κύριοι, να αναλυθεί σε δύο παραμέτρους. Στο τραγούδι, την επιτυχία, τη σύγκρουση και τις γυναίκες. Και πάνω απ' όλα, σε έναν άνθρωπο ο οποίος, διαβάζοντας πολύ προσεκτικά τη βιογραφία του, διαβάζοντας πολύ προσεκτικά τις πηγές που θα παραθέσουμε απόψε, θα διαπιστώσετε ότι ήταν ένας αφιλοκερδής στάρ, ένας αντιστάρ θα λέγαμε καλύτερα, που δεν είχε να ζηλέψει τίποτα από τους μεγάλους στάρ της Ευρώπης και της Αμερικής, με τη διαφορά ότι ήταν ένας απλός άνθρωπος, ένας άνθρωπος γεμάτος συναίσθημα, ένας άνθρωπος γεμάτος επιθυμίες για μια καλή ζωή με τις γυναίκες που δυστυχώς δεν στάθηκαν επάξια δίπλα του. Ο Βοσκόπουλος επίσης είχε ένα άλλο μεγάλο χαρακτηριστικό. Ήταν ένας άνθρωπος που δεν είχε καμία μα καμία ιδιοτέλεια. Ένα ανιδιοτελές είδωλο το οποίο αγάπησε ο κόσμος και ακόμα και σήμερα ακούει τα τραγούδια του. Θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι οι πηγές που χρησιμοποιούμε απόψε για να κάνουμε ένα πέρασμα από τη ζωή του Βοσκόπουλου, άλλωστε όλοι γνωρίζετε ότι για να κάνεις αφιέρωμα στη ζωή του Βοσκόπουλου θα χρειαστείς πιθανότατα 4, 5 και 6 εκπομπές. Απόψε όμως, εδώ από τον Μάχη 99,8 στα FM, θα κάνουμε μια σύντομη περιήγηση, μια βασική πηγή στην εκπομπή μας. Με αυτά τα τραγούδια μεγάλωσα. Είναι ένα πολύκροτο βιβλίο το οποίο είχε βγει εκεί στις αρχές του 2000 και το οποίο είχε δημιουργήσει πολύ μεγάλη ένταση στις σχέσεις μεταξύ του Τόλι Βοσκόπουλου, της Τζούλιας Παπαδημητρίου, της Μαρινέλλας, της Ζωής Λάσκαρη και όλων των γυναικών που στάθηκαν δίπλα του, αλλά δυστυχώς θα δείτε στη συνέχεια ότι δεν στάθηκαν επάξια από έναν άνθρωπο που γεννήθηκε να δίνει, όπως λέει και το ομώνυμο τραγούδι, αλλά δυστυχώς ίσως να μην πήρε τίποτα από τις συγκεκριμένες γυναίκες. Και λέω γυναίκες γιατί οι γυναίκες ήταν το ίμιση της ζωής του Βοσκόπουλου. Το άλλο ίμιση ήταν επιτυχία. Και σε κύριοι, έχω στα χέρια μου ένα βιβλίο το οποίο το έχω κάνει και ειδική εκπομπή στη τηλεόραση. Ο τίτλος είναι «Χωρίς την έγκρισή μου». Το βιβλίο αυτό, το οποίο έχει μέσα και τα τραγούδια του Βοσκόπουλου, γράφτηκε από την αδερφή του, την αείμνηστη Παναγιώτα Βοσκοπούλου. Ο Βοσκόπουλος ήταν ένας άνθρωπος που έδωσε πολλά στις γυναίκες. Η πρώτη γυναίκα της ζωής του, ξεκινήσουμε λοιπόν σε στήλες πενταγράμμου, όχι μόνο για τα τραγούδια του Βοσκόπουλου, αλλά σε κάθε μια από τις γραμμές αυτές του πενταγράμμου θα βάλουμε και μια γυναίκα της ζωής του. Γιατί η σταθμή του Βοσκόπουλου εξαρτιόταν πάντοτε από τις γυναίκες. Η Παναγιώτα Βοσκοπούλου αφηγείται πάρα πολλά περιστατικά στο βιβλίο αυτό. Και συγκεκριμένα, ξεκινώντας από τις πρώτες σελίδες αυτού του βιβλίου, θα σταθούμε στην πρώτη μεγάλη και σημαντική σχέση που είχε ο Τόλι Βοσκόπουλος. Ίσως να μην τον αγάπησε γυναίκα άλλο τόσο όσο η Στέλλα Στρατηγού. Η γνωστή Στέλλα Στρατηγού, η οποία ήταν πασίγνωστη ηθοποιός της εποχής της και είχε αδερφό έναν άλλο πολύ καλό ηθοποιό και πολύ καλό άνθρωπο, τον Στέφανο Στρατηγό. Βοσκόπουλος και Στρατηγού, και από εκεί θα πιάσουμε απόψε το αφιέρωμά μας. Είπαμε, θα χρειαστούν πολλές εκπομπές για τον Βοσκόπουλο. Σύμφωνα με τη διήγηση της αδερφής του, στο βιβλίο αυτό που έχω μπροστά μου, το οποίο αποτελείται από 240 σελίδες, ξεκίνησαν πριν ο Βοσκόπουλος γίνει γνωστός, πριν ο Βοσκόπουλος γίνει star, πριν ο Βοσκόπουλος γίνει πολύ δημοφιλής στον κόσμο, πιάνουν ένα διαμέρισμα στην Κυψέλη, στην οδό Σικίνου, και από εκεί ξεκινάει το πρώτο μεγάλο ειδήλιο της ζωής του. Όμως, κατά την αδερφή του, επαναλαμβάνω πάντα, μαζί με την επιτυχία, ο Βοσκόπουλος αρχίζει τα τσιλιμπουρδίσματα που όμως δεν είχαν συνέπειες. Η Στέλλα Στρατηγού ήταν πολύ καλή μαζί του. Το δεύτερο σοβαρό αίσθημα
για τον Τόλι Βοσκόπουλο, όπως αναφέρει η αδερφή του, ήταν και το μεγάλο λάθος του, ο δεσμός του με τη Ζωή Λάσκαρη. Η Ζωή Λάσκαρη τη γνώρισε όταν παίζανε μαζί στο Μαριχουάνα Στοπ, λέει η αδερφή του. Τότε τρελάθηκε ο άνθρωπος. Το παθαίνει αυτό όταν ερωτεύεται. Τρελαίνεται και κάνει πράγματα χαζά. Αυτό έπαθε όταν γνώρισε τη Ζωή και ξέχασε και σπίτι και δουλειά και συνεργάτες και τα πάντα και έφυγε μαζί της. Η Στέλλα Στρατηγού, η καημένη, τότε που έφυγε με τη Δούκισσα, άλλη γυναίκα σταθμό στη ζωή του, προσπάθησε, έτρεξε, τον κυνήγησε και τον κατάφερε να έρθει πίσω. Μα τώρα με τη Λάσκαρη δεν έκανε τίποτα, γιατί κατάλαβε πως ό,τι και αν έκανε θα ήταν μάταιο. Ήταν άλλη περίπτωση και ήταν χαμένος κόπος. Όσο και αν προσπαθούσε και ό,τι και αν έκανε, την κατάσταση δεν θα μπορούσε να την αλλάξει. Φυσικά και φώναξε, έκλαψε, στεναχωρήθηκε, μα όταν χώρισε έκανε την ανάγκη φιλοτιμία και το ξεπέρασε. Τι θα μπορούσε να κάνει άλλωστε? Η ζωή συνεχίζεται και είναι τόσο ωραία η ζωή, ότι πέθανε πάει πέθανε. Και ο έρωτας του Τόλιου για τη Στέλλα δεν υπάρχει, που θα πει πέθανε. Η Στέλλα το κατάλαβε και το κατάπιε και δεν είπε πια τίποτε άλλο. Μόνο ένα πράγμα είναι βέβαιο, πως μπορεί ο έρωτας του Τόλιου για εκείνη να πέθανε. Έμεινε όμως η εκτίμηση, η αγάπη του και το ενδιαφέρον του, που είναι πάντα ζωντανό, κάτι που όσα χρόνια και αν περάσανε της το δείχνει με κάθε τρόπο. Πρέπει εδώ να πούμε ότι ο Βοσκόπουλος, κατά άλλες πηγές τις οποίες έχω διαβάσει, βοηθούσε οικονομικά τη Στέλλα Στρατηγού και διατηρούσε πολύ καλές και φιλικές σχέσεις μαζί της. Ο Βοσκόπουλος, κυρίες και κύριοι, αναφέρει η αδερφή του, πιστεύω πως δεν υπάρχει άλλο αντρόγινο χωρισμένο που να συνεχίζεται το ενδιαφέρον προπάντων εκ μέρους του άντρα. Για παράδειγμα, ό,τι ώρα και να του πει Τόλιο έχω ανάγκη από λεφτά, κόβεται να τη σας στείλει, και όταν λέμε λεφτά, όχι 10 και 20 χιλιάδες. Πάνω από 100 χιλιάδες έδινε ο Βοσκόπουλος στη Στέλλα Στρατηγού. Και θέλω να πω σε αυτό το σημείο ότι ο Βοσκόπουλος δεν εκτίμησε ποτέ το χρήμα. Γι' αυτό και κάποιες στιγμές της ζωής του έμεινε άφραγκος. Θα τα δούμε στη συνέχεια αυτά. Και δεν ρωτάει βεβαίως γκρινιάρικα. Ο Βοσκόπουλος δεν ρώτησε ποτέ τις γυναίκες γκρινιάρικα πόσα θέλει ή πώς και τι τα θέλει. Μόνο ρωτάει πόσα θέλει και τι σας στέλνει, όπως τα στέλνει σε όλες τις γυναίκες. Κάθε καλοκαίρι νίκιαζε την καλύτερη βίλα στην Ανάβησο, στη Στέλλα Στρατηγού, και κάθε 4-5 χρόνια ανάλογα τις αγόραζε και ένα καινούργιο αυτοκίνητο. Αυτά με τη Στέλλα που, όπως λέει, του στάθηκε η Παναΐτσα του. Αυτά τα η Παναΐτσα του, ο Χριστούλης του, τα χρησιμοποιούσε πάρα πολύ ο Τόλης Βοσκόπουλος σε ιδιοτυπίες που είχε στην ζωή του. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, αφού λέμε ότι ξεδιλύγουμε άγνωστες πλευρές από την προσωπικότητα, την προσωπική ζωή και την καλλιτεχνική ζωή του Τόλης Βοσκόπουλου, σύμφωνα πάντα με οικείους του, με τις αφηγήσεις της αδερφής του, των φίλων του, αν είχε φίλους ο Βοσκόπουλος, και των συναδέρφων του, μέσα από αποσπάσματα από παλιές εκπομπές της ελληνικής τηλεόρασης και παλιές ραδιοφωνικές εκπομπές. Ακούσουμε μια πολύ μεγάλη επιτυχία του Βοσκόπουλου. Είναι το τραγούδι «Λάθος δρόμο πήραμε, καρδιά μου». Είναι από την ταινία «Μαριχουάνα Στοπ» του 1971. Επίσης, κυρίες και κύριοι, θα ακούσουμε μια ακόμα μεγάλη επιτυχία, το «Φεγγάρι πάνω θέμου» του 1969, σε στίχη του Λευτέρη Παπαδόπουλου. Η μουσική είναι του Μίμη Πλέσσα και την ερμηνεία έχει ο Τόλης Βοσκόπουλος. Το τραγούδι αυτό έχει επανακτελεστεί από την Ελένη Δήμου.

κεφάλαιο Μαρινέλα. Η Μαρινέλα, κυρίες και κύριοι, η οποία, όπως όλοι γνωρίζουμε, αυτό το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα είναι βαριά κατάκητη με εγκεφαλικό, δεν έχει επαφή με το περιβάλλον και δεν μιλάει και βρίσκεται στο σπίτι της, το οποίο οι οικείοι της και τα συγγενικά της πρόσωπα το έχουν κάνει νοσοκομείο, ήταν η γυναίκα η οποία προσέφερε παρηγοριά στο Βοσκόπουλο. Ήταν η λεγόμενη παρηγορίστρα στη ζωή του. Η Μαρινέλα, η οποία την έχουμε συναντήσει πάλι να κάνει την παρηγορίστρα, αλλά σε έναν άλλο μεγάλο τραγουδιστή, το Στέλιο Καζαντζίδη. Μαρινέλα ήταν καπάτσα και στο ρόλο της παρηγορίστρας θα λέγαμε ότι έπαιρνε άριστα. Σιγά σιγά λοιπόν προσεγγίζει τον Βοσκόπουλο και τον παρηγορεί. Η πληγή επουλώθηκε. Η συμπαράσταση έγινε έρωτας με τη Μαρινέλα και μια μέρα έσκασε βόμβα. Ο Βοσκόπουλος και η Μαρινέλα παντρεύονται. Άλλο τραγικό και μεγάλο λάθος, λέει η αδερφή του στο βιβλίο «Χωρίς την έγκρισή μου». Άλλο τραγικό μεγάλο λάθος και άλλη μια τραυματική εμπειρία για αυτόν. Άλλη απογοήτευση προς τα σύννεφα, απογείωση προς τα ουράνια και τα άστρα. Ξανά πως αυτή είναι και όχι άλλη. Έρωτας ως τον ουρανό, στεγασμένος σε ένα τριάρι που ήταν τότε το σπίτι της Μαρινέλα στο Παγκράτη. Όμως τέτοιοι θείοι μεγάλοι έρωτες δεν χωράνε στα τριάρια. Και πέρασε αλίμονο καιρός που ο Πυγμαλίωνας ήθελε την Γαλάτιαν και μια Καλύβιν. Τότε στη Γαλάτια ήταν αρκετή η Καλύβη με τον Πυγμαλίωνά της. Τώρα το λιγότερο που θέλει η Γαλάτια είναι να πεντάρει πολυτελέσμονα τα κομφόρ και τα σέα και τα μέα, που λέει ο λόγος. Έτσι η τρελή αγάπη του Τόλι και της Μαρινέλας μετακομίζει σε μια βίλα πολυτελεία στη Γλυφάδα. Ξανά αφοσίωση και κατάληψη του εαυτού του, αφού ακόμα και τη δουλειά του και την καριέρα του είχε αρχίσει να παραμελεί και να την παραβλέπει, προκειμένου να προβληθεί εκείνη που όλα αυτά τα δεχόταν σαν έπρεπε να γίνονται. Κατά καιρούς, κυρίες και κύριοι, όπως αναφέρει η αδερφή του, πολλοί είπανε πως το Βοσκόπουλο τον ανέδειξε η Στέλλα Στρατηγού. Όχι, τον ανέδειξε η Δούκισσα και οι γυναίκες του. Αυτό είναι ψέμα και λάθος μεγάλο. Συμβαίνει ακριβώς το αντίθετο. Του κάνανε μεγάλο κακό. Καμία γυναίκα του δεν τον ανέδειξε. Ούτε καν τον βοήθησε καλλιτεχνικά. Αντίθετα, λίγο πολύ τον ζημίωσαν από κάθε άποψη. Αν ήταν λίγο πονηρός ο Βοσκόπουλος και επιφυλακτικός απέναντι στις γυναίκες, δεν θα δαινόταν με καμία και δεν θα έπεφτε κάθε φορά τόσο εύκολα θύμα. Έγραψε πιο πριν, λέει η αδερφή του, πως στο ξεκίνημά του τον βοήθησε η Μπελίντα και στην τουρνέ στην Αυστραλία ο Κώστας Χατζηχρήστος, από εκεί και πέρα όμως μόνος του έγινε ο Βοσκόπουλος ο ένας, με την εξυπνάδα του και με την επιμονή να προσέχει τη δουλειά του. Έτσι λοιπόν και με τη Μαρινέλα τόσο είχε παρασυρθεί από την αγάπη που είχε παραμελήσει τον εαυτό του τόσο πολύ που είπαν τότε «Μα καλά, τι κάνει? Τι στο καλό έπαθε ο Βοσκόπουλος, έχει χαθεί τελείως». Ο Βοσκόπουλος, παιδιά μου, είχε κατακαθίσει σε ένα τέλμα που άρχισε να λέει «Τι να κάνω, βρε παιδιά, πέστε μου τι να κάνω. Να κάνω κανένα σούπερ μάρκετ, δεν ξέρω τι να κάνω». Ο Βοσκόπουλος να κάνει σούπερ μάρκετ. Αυτό και άλλα τρελά, έλεγε και χαζά, αυτός που γεννήθηκε μόνο για καλλιτέχνης. Και καλλιτέχνης θα μείνει και θα τελειώσει καλλιτέχνης. Αν είναι δυνατόν και τίποτε άλλο. Σε αυτό το σημείο θα ακούσουμε Τόλι Βοσκόπουλο και Μαρινέλα. Και θα ακούσουμε το τραγούδι «Κατά τεθέν». Στο ντουέτο που έκανε η Μαρινέλα με τον Βοσκόπουλο, «Εγώ και εσύ». Τα λόγια είναι περίτα. Τόλις Βοσκόπουλος, Μιμιστιόπουλος, από το άλμπουμ «Μαρινέλα και Τόλις Βοσκόπουλος, Εγώ και εσύ» το 1974.

Πρέπει να υπομνήσουμε αυτό το οποίο αναφέρεται στο δίσκο της Μήνος. Στην ιστορία του ελληνικού τραγουδιού δεν είναι λίγοι και λίγα εκείνα τα ζευγάρια που έγραψαν το δικό τους μεγάλο κεφάλαιο στο βιβλίο της. Ζευγάρια που χάρισαν ανεπανάληπτες στιγμές στην πίστα και στη δισκογραφία, αλλά και τροφοδότησαν με άφθονο υλικό τα έντυπα μέσα ενημέρωσης, ειδικά όταν η σχέση τους δεν περιορίστηκε σε επαγγελματικό επίπεδο, αλλά προχώρησε και σε προσωπικό. Ένα από τα πιο διάσημα ζευγάρια εκείνης της εποχής, και μιλάμε για τη δεκαετία του 70, 80, 90, ήταν αυτό της Μαρινέλλας με τον Λιβόσκοπουλο. Η μεγάλη κυρία είναι μοναδική που έχει το προνόμιο να συνδέσει το όνομά της και να γράψει ιστορία ως ντουέτο με δύο άντρες, αφού έγινε γνωστή και αγαπητή πλάι στο Στέλιο Καζαντζίδη, πριν συνδεθεί καλλιτεχνικά και συζυγικά με τον Άρχοντα της Πίστας. Τον Άρχοντα της Πίστας, τον Τόλι Βοσκόπουλο. Είναι αδύνατο να σκεφτούμε αυτά τα δύο ζευγάρια, αυτά τα δύο ονόματα, χωρίς το δικό τους στίχο δίπλα τους. Την άνοιξη του 1974, η Μήνος, όπως είπαμε, κυκλοφόρησε το άλμπουμ Μαρινέλλα Βοσκόπουλο, το οποίο στη μια πλευρά περιλαμβάνει τραγούδια με τη μουσική του Τόλι και στίχους του Μίμη Θεόπουλου, έναν άνθρωπο τον οποίο εκτιμούσε και αγαπούσε ο Βοσκόπουλος, και στην άλλη δημιουργίες του Γιάννη Σπανού με λόγια του Πυθαγόρα. Έχουμε λοιπόν τότε τα πρώτα ντουέτα και τις διαφωνίες του ζευγαριού, τα οποία πραγματικά είναι μοναδικά. Δεν έχεις δρόμο να διαβείς, τι είχαμε, τι χάσαμε, όλη η ζωή ένας καημός. Τόλης Βοσκόπουλος λοιπόν, εδώ με τη Μαρινέλλα, δεν έχει δρόμο να διαβείς, και ένα ακόμα τραγούδι, Βρε τι γίνεται στον κόσμο.

Κυρίες και κύριοι, συνεχίζοντας την αφήγηση για τη ζωή του Τόλι Βοσκόπουλου, θα λέγαμε ότι επειδή είχα γνωρίσει τον Βοσκόπουλο και τον είχα γνωρίσει στη μεζονέτα που διατηρούσε μαζί με την κυρία Άντζελα Γκερέκου στην Ανογλυφάδα, πρόκειται για ένα πολύ δοτικό άνθρωπο. Και θέλω να πω ότι αυτός ο άνθρωπος ήταν ένα παιδάκι. Ένα παιδάκι το οποίο του άρεσαν πολύ, όχι οι εφήμερες σχέσεις, του άρεσαν πάρα πολύ οι σταθερές και μόνιμες σχέσεις. Αλλά δυστυχώς όλες οι γυναίκες που στάθηκαν δίπλα του τον γέλασαν. Και αυτή πρέπει να είναι η αλήθεια και η πραγματικότητα του απόψινου αφιερώματος. Αν λοιπόν θα μπορούσαμε να βάλουμε ένα δεύτερο τίτλο σε αυτό το αφιέρωμα, είναι «Ο Τόλης Βοσκόπουλος και οι γυναίκες που τον γέλασαν». Στη Γλυφάδα, Βοσκόπουλος και Μαρινέλα δεν έμειναν πολύ. Ο Βοσκόπουλος με την πίεση της Μαρινέλας αγοράζει μια μεγάλη βίλα στην Κηφισιά από την Ρένα Βλαχοπούλου, ένα ωραίο και μεγάλο σπίτι που έμελε να στεγάσει την ευτυχία τους, ή για να πούμε πιο σωστά την ατυχία και τη δυστυχία του Βοσκόπουλου, γιατί πολύ λίγες ήταν οι χαρές μαζί της. Πιο πολλές ήταν οι στεναχώριες και οι πίκρες, κι ας ήταν η Μαρινέλα ο μεγάλος έρωτος της ζωής του μέχρι τότε φυσικά. Τώρα, γιατί δεν ξέρω, όπως αναφέρει η αδερφή του, αλλά όπως ήταν οι άλλες γυναίκες του, ήταν το ίδιο και η Μαρινέλα. Ενώ αυτός την αφομοίωσε μέσα του, εικόνα του και προσκύνημά του. Εκείνη δεν το κατάλαβε, δεν θέλησε ποτέ να τον καταλάβει. Δεν θέλησε να τον νιώσει. Τον είδε και αυτή, όπως και οι άλλες, ας πούμε, πολύ μοιοπικά και επιδερμικά. Ο Βοσκόπουλος κάνει υπομονή 8 χρόνια κοντά στη Μαρινέλα, γιατί εξακολουθεί να την αγαπά παράφορα και γιατί αγαπούσε σαν δικό του παιδί και την κόρη της, την Τζορντίνα, που μεγάλωσε στα χέρια του. Σε άλλο σημείο, κυρίες και κύριοι, αυτής της αφηγηματικής προσπάθειας για να καταλάβουμε τι ήταν ο Βοσκόπουλος, η ζωή με τη Μαρινέλα ήταν δύσκολη, στενόχωρη και βασανιστική. Είχε πει μερικές φορές να φύγει, όταν τον έπνιγε το άδικο, μα η υπερβολική αγάπη που είχε και στις δύο, μάνα και κόρη, τον έκανε να κάνει υπομονή. Υπομονή στην υπομονή και καψώνει στο καψώνι. Κάποια μέρα ο Βοσκόπουλος άνοιξε την πόρτα και έφυγε και δεν ξαναγύρισε. Γκαπ και φεύγω. Το είχε κάνει πολλές φορές στη ζωή του ο Βοσκόπουλος και το έκανε μια φορά ακόμα. Από τη Λάσκαρη, όταν έφυγε, πήρε μια βαλίτσα με ρούχα. Από τη Μαρινέλα δεν πήρε τίποτα. Ούτε ένα πουκάμισο, ούτε ένα παντελόνι. Έτσι κάνει ο Βοσκόπουλος όταν φεύγει από μια γυναίκα. Δεν παίρνει τίποτα. Φεύγει όπως είναι. Αυτά έχει δώσει όλα. Πόσοι άντρες το κάνουν αυτό? Ρωτώ, πόσοι άντρες το κάνουν αυτό? Θεωρώ ότι στην εποχή μας δεν το κάνει κανένας. Σε εκείνη την εποχή το έκανε μόνο ο Βοσκόπουλος. Δεν έπαιρνε ούτε μια βαλίτσα μαζί του. Έφυγε με τα ρούχα που φορούσε. Εκείνο το μεγάλο σπίτι στην Κηφισιά είναι ένα καράβι φορτωμένο με πράγματα αξίας από τον κόπο του. Έναν κόπο που ο Βοσκόπουλος δεν λογαριάσε ποτέ. Και από τον ιδρώτα του συν τα έπιπλα αντίκες της μάνας μου, όπως αναφέρει η αδερφή του, που αρχοντέψαν εκείνο το σπίτι. Και ακόμα ένα κομμάτι της καρδιάς του που έχει μείνει εκεί μέσα λαβωμένο. Ο Τόλης φεύγει χωρίς να ρίξει μια ματιά πίσω του, στο σπίτι που άφηνε, και ούτε γύρισε να κοιτάξει πίσω του, για να μην γίνει στήλια ιδίας και θλίψης σαν τη γυναίκα του Λότ. Ο Βοσκόπουλος δεν ξαναπάτησε ποτέ σε αυτό το σπίτι. Σε αυτό το σημείο, κυρίες και κύριοι, και ενώ η συζήτηση, η αφήγηση, ενώ κυρίες και κύριοι, η διαδρομή για τον Τόλη Βοσκόπουλο, πράγματα που δεν ξέρετε φυσικά, προχωράει συγκινησιακά, θέλω να ακούσουμε ένα τραγούδι το οποίο είχε ερμηνεύσει μαζί με την πολύ καλή τραγουδίστρια και τη Γαρμπή. Η στίχη του τραγουδιού είναι της Άντζελας Γκερέκου. Η μουσική επίσης της Άντζελας Γκερέκου. Ο δίσκος «Καλή σου τύχη» του 2003. Ο τίτλος του τραγουδιού «Εμείς». Άντζελα Γκερέκου και τη Γαρμπή και το Λιβοσκόπουλος.

Μία ακόμα χαρακτηριστική λεπτομέρεια την οποία δεν γνωρίζουμε και την αφηγείται η αδερφή του το Λιβοσκόπουλο, η μακαρίτη της αδερφή του το Λιβοσκόπουλο, η Παναγιώτα Βοσκοπούλου. Νομίζω είναι πράγματα που δεν γνωρίζετε, κυρίες και κύριοι, και καλό θα είναι να τα υπενθυμίζουμε, παίρνοντας κάποια μοναδικά κομμάτια από την βιογραφία του το Λιβοσκόπουλου, όπως την έγραψε η αδερφή του Παναγιώτα Βοσκοπούλου. Στις καμπάνες, και θέλω να πω εδώ ότι συνηθιζόταν εκείνη την εποχή, αυτοί που είχαν αρκετά λεφτά, η ματσό της εποχής. Ματσό ήταν και ο Βοσκόπουλος, έβγαζε πάρα πολλά χρήματα από την πίστα, να παραθερίζουν ή να διαμένουν αρκετές μέρες του χρόνου στις καμπάνες της Λιφάδας. Ήταν τα γνωστά αστέρια της Λιφάδας. Στις καμπάνες λοιπόν, το καλοκαίρι του 83, ερχόταν τακτικά μια παλιά του φίλη, ας μη λέμε ονόματα, όπως λέει η αδερφή του, ας την πούμε έτσι, στοιχεία Ντία. Αυτή η Ντία ήταν μια παλιά του φίλη, τότε που χώρισε από τη Λάσκαρη, προσπάθησε να τον παρηγορήσει άλλη μια παρηγορήτρα και να επωφεληθεί. Οι παρηγορήτρες, ξέρετε, είναι κάποιες δανεικές γυναίκες, οι οποίες διακρίνουν από μακριά, σαν τα αετήσια μάτια του γήπα, το πορτοφόλι του κάθε άντρα. Η Ντία κοίταζε πάντα λίγο πιο χαμηλά από τον καβάλο του Βοσκόπουλου. Κοίταζε το πορτοφόλι. Όπως κοίταζε, αν θυμάστε, και ο Φραπές τον Πιτσιλί ή τον Μπιρτζιλί, όπως έλεγε, χαμηλά κατά από τον καβάλο, εκεί στην τσέπη που είχε το πορτοφόλι του. Ο Μπιρτζιλής, το Φραπέ που του κοιτούσε το πορτοφόλι. Έτσι λοιπόν και η γυναίκα αυτή κοιτούσε τον Βοσκόπουλο στο πορτοφόλι, αλλά την πρόλαβε η ικανότατη Μαρινέλα, η οποία ήταν πολύ πιο καπάτσα. Η κυρία αυτή ήταν μια σημαντότητα, ενώ η Μαρινέλα, ασχετά αν δεν έκανε τον αδερφό μου ευτυχισμένο, όπως αναφέρει η αδερφή του, στον καλλιτεχνικό χώρο είναι μια προσωπικότητα και δεν μπορούσε η κυρία αυτή να συγκριθεί με τη Μαρινέλα. Ήταν η εποχή που ο Τόλης είχε αρχίσει να συνέρχεται από το χωρισμό του από τη Μαρινέλα. Βέβαια, λέει, πως δεν θέλει να δεσμευτεί ξανά. Δεν θέλει παρτίδες με γυναίκα. Μα δεν πήγε χαμένο τον μπλαμπλα της Δίας που λέγε. Από εδώ τον είχε, από εκεί τον είχε, τον έπεισε. Και έπειτα το ξαναείπα, πως δεν είναι ο άνθρωπος της μοναξιάς. Ο Βοσκόπουλος δεν μπορεί μόνος. Και αφού του έγινε η πλήση εγκεφάλου, είπε και αυτός, 18 χρόνο κοπελίτσα είναι, δεν θα είναι πονηρή. Κοπέλα βέβαια δεν ήταν πονηρή, ήταν όμως η μαμά της φοβερή, στην πονηριά και αδίστακτη στην απληστία. Ένα βράδυ έρχεται με την κόρη της και τον άντρα της, που δεν ήταν ο πατέρας του κοριτσιού. Είχαν συνοηθεί με τον Τόλη να τους πάει το βράδυ να διασκεδάσουν. Αυτός τους γύρισε στα μισά κέντρα της παραλίας. Γυρίσανε το πρωί όλοι πανευτυχείς και ευδιάθετοι. Κάθισανε και συζητούσανε τα ευχάριστα της βραδιάς. Όπως κάθισε η κόρη, είδα κρεμασμένο στο λαιμό της ένα μενταγιόν και στο χέρι της ένα ολόχρυσο ρολόι Rolex. Αμύθι της αξίας και τα δύο. Ο Τόλιος είχε πάει στην κρεβατοκάμαρα όταν ήρθε και κάθισε και αυτός στη θέση του, δίπλα στην κοπέλα. Έβγαλε από την τσέπη του ένα πάνινο σακουλάκι και το ακούμπησε πάνω στο τραπέζι. Τράβηξε κοντά του ένα μεγάλο σταχτοδοχείο και άδειασε το σακουλάκι. Ήταν, κυρίες και κύριοι, 10 ακατέργαστα διαμάντια. Του τα είχε χαρίσει ένας Σαουδάραβας πετρελαιάς, θαυμαστής του. Και κάθε φορά που ερχόταν στην Ελλάδα, του έφερνε πανάκριβα δώρα. Δικά του δώρα ήταν το Rolex, το ολόχρυσο και το μεταγιόν. Τρελάθηκα που τα είδα, αφηγείται η Παναγιώτα Βοσκοπούλου. Παναγιά μου, είπα, αυτός με την πρώτη βραδιά έχασε το μυαλό του. Θα του βγουν σε καλό όλα αυτά. Από εκείνο το βράδυ, η μαμά της την άφησε στην καμπάνα. Στην καμπάνα, για να τον παρηγορεί τις κρύες νύχτες του χειμώνα. Ο Τόλης δεν ήξερε τι να κάνει και με τι τρόπο να τις ευχαριστήσει μάνα και κόρη. Μέχρι μια ωραία μέρα, Κυριακή, κάπου τηλεφώνησε κάποιος, της τηλεφώνησε και το απόγευμα η κοπέλα πήγε μια βόλτα. Καθώς αργούσε να γυρίσει, η μάνα της ανησυχούσε. Τελικά ήρθε και η μάνα της, που καταλάβαινε, ήξερε τις κόρες της τα βρώμικα παιχνίδια, τη μάλωσε. Σε ένα τέταρτο ήρθε ένας νεαρός που μας εξήγησε την κατάσταση. Η κοπέλα σπούδαζε στην Ιταλία και ήρθε στην Ελλάδα για διακοπές. Στην Ιταλία είχε δεσμό με ένα νεαρό που σπουδάζανε μαζί. Απίστευτα πράγματα! Ακούμε απίστευτα πράγματα. Καπάτσες γυναίκες που τύλιγαν το Βοσκόπουλο, που του έπαιρναν τα λεφτά, που του έπαιρναν τα Rolex, που του έπαιρναν τα διαμάντια του Σαουδάραβα. Στην Ιταλία η κοπέλα είχε δεσμό με ένα νεαρό. Όταν ήρθε στην Αθήνα, η μάνα της της είχε πει πως της είχε καλύτερη τύχη και όχι με εκείνον τον φτωχό μπατηράκο φοιτητή. Στην αρχή η κόρη είχε αντιρρήσεις, αλλά μετά ενέδωσε. Εν πάση περιπτώσει, κυρίες και κύριοι, για να μην τα πολυλογούμε, ο νεαρός στον οποίο τηλεφωνούσαν οι φίλοι του, τα καμώματα της αγαπημένης του, ήρθε τάχιστα για να καθαρίσει και να την πάρει. Και η μάνα της δεν ήθελε με κανένα τρόπο να την αφήσει να πάει με το φίλο της. Και τότε έγινε το σώσε. Όρμησε στη μάνα της με μανία και με φωνές να της βγάλει τα μάτια, να τη δει, να τη σκοτώσει. Αν δεν την κρατούσαν ο Τόλιος και ο πατριός της, θα το είχε κάνει. Φώναζε στη μάνα της, εγώ δεν ήθελα, εσύ ήθελες, εσύ επέμενες. Εγώ θα φύγω.
Ο Τόλης τότε έβαλε τα πράγματα στη θέση τους και πρέπει να παραδεχτώ παλικαρίσια. «Έλα εδώ, παιδί μου», είπε στο νεαρό. «Η κοπελιά είναι δική σου. Μη φοβάσαι τίποτα. Εγώ δεν ήξερα οι πιο σωστά, αλλιώς μου τάπανε και μένα με γελάσανε. Ούτε και η κοπέλα σου φταίει. Όπως βλέπεις, είναι η ιστορία της μάνας της. Πήγαινε λοιπόν και θα μαζέψει τα πράγματά της και θα έρθει και ό,τι θέλεις, εγώ είμαι εδώ». Την ώρα που μαζεύε τα πράγματά της, την πλησίασε ο Τάσος και τη ρώτησε: «Γιατί το κάνετε αυτό το κακό σε αυτόν τον άνθρωπο?» «Εγώ δεν φταίω», είπε εκείνη. «Η μάνα μου μου έλεγε ότι του φάμε, ότι του αρπάξουμε. Εγώ δεν ήθελα και εκείνη με έφερε με το ζόρι». Κυρίες και κύριοι, αυτό ήταν ο Τολιβοσκόπουλος. Ένας πολύ μεγάλος και πονόψυχος άνθρωπος. Μια πολύ μεγάλη καρδιά. Σε αυτό το σημείο πρέπει να ακούσουμε και ένα τραγούδι το οποίο ταιριάζει γάντι με την περίσταση. Πώς είχαν πάει να τυλίξουν τον Βοσκόπουλο για να του φάνε τα λεφτά. «Μια γυναίκα φταίει», Βασίλης Καράς, Τόλης Βοσκόπουλος. Στίχη, Φίβος. Μουσική, Φίβος. Ερμηνεία, Βοσκόπουλος Καράς. Η ηχογράφηση είναι από ζωντανή εμφάνιση και των δύο σε νυχτερινό κέντρο.

0: μάχη 99,8 στα FM. Το αληθινό πατριωτικό ραδιόφωνο όλων των Ελλήνων.
1: Ο Μιχάλης Οικονομόπουλος στον Μάχη FM 99,8. Κάθε βράδυ από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 11 μέχρι και τις 2 τα λέμε όλα και τα ακούτε όλα με τον Μιχάλη Οικονομόπουλο στον Μάχη FM 99,8.
2: Καλησπέρα και καλή βραδιά.
3: Η εκπομπή μεταδίδεται σε επανάληψη.
4: Σύμφωνα με την πηγή που αναφέρουμε και μετά, κυρίες και κύριοι, από όλα αυτά που σας είπαμε νωρίτερα, τα οποία πραγματικά είναι συγκλονιστικά, γιατί τελικά αυτά είναι μεγάλη ψυχή. Αυτός ο άντρας ήταν μεγάλη ψυχή, έδινε πολλές γυναίκες, δεν κρατάει τίποτα για τον εαυτό του. Τώρα που περάσανε 3 χρόνια, αναφέρει η αδερφή του, και τα τραύματα κάπως επουλώθηκαν και συνήλθε. Συνήλθε από το χωρισμό του με τη Μαρινέλα. Πάλι βροντοφωνάζει πως θέλει να μείνει μόνος. Πως δεν θέλει ποτέ ξανά γυναίκα. Μόνος. Δίνει πάλι 1000 όρκους πως δεν πρόκειται να μπλέξει πια. Μόνο που, όπως είπα και πριν, δεν είναι φτιαγμένος για να είναι μόνος και χωρίς να το καταλάβει, την ψάχνει μήπως και τη βρει αυτή τη γυναίκα, αυτή τη μία και μοναδική. Ο Βοσκόπουλος σε όλη του ζωή έψαχνε να βρει μία και μοναδική γυναίκα και νομίζω ότι τη βρήκε προς το τέλος της ζωής του. Ήταν η Άντζελα Γκυρέκου. Αλλά για αυτήν την μεγάλη παρένθεση στη ζωή του Βοσκόπουλου θα αναφερθούμε σε άλλο μας αφιέρωμα. Η αδερφή του αναφέρει ότι 2 γυναίκες που μπήκαν στη ζωή του ήταν η Έλενα Ναθαναήλ και η ηθοποιός Άννη Πασπάτη. Στην Καμπάνα είχε έρθει η Ναθαναήλ, ο ίδιος έλεγε πως ήταν μια πολύ καλή κοπέλα, μετά έρθει η Πασπάτη, τη γνώρισα